Δέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών προβλέπει μεταξύ άλλων το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, που επικαλείται ανεπίσημο αντίγραφο του κειμένου. Οι αναφορές αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά τη διάψευση από το Λευκό Οίκο προηγούμενου δημοσιεύματος της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, που έκανε λόγο για σχέδιο συμφωνίας που περιλάμβανε Αμερικανική δέσμευση για άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχε επιβληθεί στο Ιράν. Η αμερικανική πλευρά είχε χαρακτηρίσει το σχετικό δημοσίευμα επινόημα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του την Παρασκευή τόνισε ότι δεν θα υπάρξει οικονομική συναλλαγή σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Σημαντικό σημείο τριβής μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει και το καθεστώς των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει ότι το Ιράν θα διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα να καθορίζει ποια πλοία μπορούν να διέρχονται από την περιοχή. Οπτική που συναντά την αντίθεση της Ουάσιγκτον, η οποία έχει καταστήσει σαφές ότι δεν αποδέχεται τη διατήρηση του ελέγχου των στενών του Ορμούς από την Τεχεράνη. Για επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, κάνει λόγο ο πρωθυπουργός της χώρας, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση η κατάπαυση του πυρός. Υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφαση των αρχών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, εκφράζοντας την άποψη ότι αυτός είναι ο λιγότερο δαπανηρός δρόμος για τον Λίβανο. Στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον για να προετοιμάσουν ένα νέο γύρο συνομιλιών στις 2 και 3 Ιουνίου. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από λουόμενους χθες το πρωί μια γυναίκα 91 ετών στην παραλία μαγαζιά της Σκύρο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου που διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το λιμενικό σταθμό Σκύρου παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Έντονη ανησυχία προκαλεί στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας η πληροφορία από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια για πλήγμα ντρόουν σε κτίριο του Στροβιλοστασίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από την πρόσκρουση προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο του κτίριου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή τις πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία του σταθμού. Κάθε επίθεση που αφορά πυρηνικές εγκαταστάσεις ενέχει σοβαρούς κινδύνους, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες ισοδυναμούν με το να παίζει κανείς με τη φωτιά. Δεκάδες αναφορές για διπλή έκρηξη στην Μασαχουσέτη και το Ρόουντ Άιλαντ έλαβαν οι Αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, επιβεβαιώθηκε ότι ο εκοφαντικός κρότος που ακούστηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτου σχεδόν ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα γύρω από τα σύνορα του Νιου Χάμσαερ βόρεια της Βοστόνης. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι το έδαφος έτρεμε ενώ εφεάθη πύρινη σφαίρα. Αρκετοί άνθρωποι υπέβαλαν αναφορές στην Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, η οποία και ανακοίνωσε ότι η δόνηση δεν οφειλόταν σε σεισμό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθρος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι, που σήμανε τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Γάλλους. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 400 συλλήψεις, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Η ένταση στους δρόμους του Παρισιού ξεκίνησε πριν από το μεγάλο τελικό και συνεχίστηκε και μετά τη λήξη του αγώνα. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα, ενώ έστησαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους. Την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών προβλέπει μεταξύ άλλων το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση που επικαλείται ανεπίσημο αντίγραφο του κειμένου. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του την Παρασκευή τόνισε ότι δεν θα υπάρξει οικονομική συναλλαγή σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων του κειμένου.

χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή τις πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία του σταθμού. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: On the Sky 100,3.
1: Μην απελπίζεσαι και δε θα αργήσει.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Επεισοδιακή πανηγυρισμή στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι, που σήμανε τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Γάλλους. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Η ένταση στους δρόμους του Παρισιού ξεκίνησε πριν από το μεγάλο τελικό και συνεχίστηκε και μετά τη λήξη του αγώνα, επισκιάζοντας τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών, με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα, ενώ έστησαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους. Με χρήση δακρυγόνων, απάντησε η αστυνομία. Η αρμόδια εταιρεία ανακοίνωσε την απόσυρση όλων των λεωφορείων που εκτελούν δρομολόγια στο κέντρο του Παρισιού. Οι γραμμές του τραμ σταμάτησαν και αρκετοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν. Οι τροπεούχοι σήμερα το απόγευμα θα παρελάσουν στο διάσημο πάρκο Σαμπ-Δε-Μαρ μπροστά από τον πύργο του Άιφελ με συμμετοχή περίπου 100.000 ατόμων. Στη συνέχεια θα τους υποδεχθεί ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ελυσίων. Την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών προβλέπει μεταξύ άλλων το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, που επικαλείται ανεπίσημο αντίγραφο του κειμένου. Οι αναφορές αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά τη διάψευση από το Λευκό Οίκο προηγούμενου δημοσιεύματος της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, που έκανε λόγο για σχέδιο συμφωνίας που περιλάμβανε αμερικανική δέσμευση για άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στο Ιράν. Η αμερικανική πλευρά είχε χαρακτηρίσει το σχετικό δημοσίευμα επινόημα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις την Παρασκευή τόνισε ότι δεν θα υπάρξει οικονομική συναλλαγή σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Σημαντικό σημείο τριβής μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ, καθώς το Ιράν υποστηρίζει ότι θα διατηρήσει την αποκλειστική αρμοδιότητα να καθορίζει ποια πλοία μπορούν να διέρχονται από την περιοχή, προοπτική που συναντά την αντίθεση της Ουάσιγκτον. Για επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο κάνει λόγο ο πρωθυπουργός της χώρας, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση η κατάπαυση του πυρός. Στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον για να προετοιμάσουν ένα νέο γύρο συνομιλιών στις 2 και 3 Ιουνίου. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε απολουόμενος χθες το πρωί μια γυναίκα 91 ετών στην παραλία μαγαζιά στη Σκύρο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Σκύρο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Έντονη ανησυχία προκαλεί στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας η πληροφορία από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια για πλήγμα ντρόουν σε κτίριο του Στροβιλοστασίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από την πρόσκρουση προκλήθηκε ρήγμα σε τοίχο του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή τις πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία του σταθμού. Κάθε επίθεση που αφορά πυρηνικές εγκαταστάσεις ενέχει σοβαρούς κινδύνους, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες ισοδυναμούν με το να παίζει κανείς με τη φωτιά. Δεκάδες αναφορές για διπλή έκρηξη στη Μασαχουσέτη και το Rhode Island έλαβαν αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, επιβεβαιώθηκε ότι ο εκοφαντικός κρότος που ακούστηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτου σχεδόν ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα γύρω από τα σύνορα του New Hampshire βόρεια της Βοστόνης. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι το έδαφος έτρεμε ενώ εθεάθη η πύρινη σφαίρα. Αρκετοί άνθρωποι υπέβαλαν αναφορές στην Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, η οποία και ανακοίνωσε ότι η δόνηση δεν οφειλόταν σε σεισμό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται το καιρό σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο, νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθρος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.
0: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι, που σήμανε την δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Γάλλους. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα. Με χρήση δακρυγόνων απάντησε η αστυνομία. Αποσύρθηκαν όλα τα λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια στο κέντρο του Παρισιού, οι γραμμές του τραμ σταμάτησαν και αρκετοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν. Την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών προβλέπει μεταξύ άλλων το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση που επικαλείται ανεπίσημο αντίγραφο του κειμένου. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσει την Παρασκευή τόνισε ότι δεν θα υπάρξει οικονομική συναλλαγή σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα στοιχεία θα αντιληφθούν αυτόματα από τις φορολογικές δηλώσεις μέσω της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Το ποσό καταβάλλεται ανά παιδί και όχι ανά οικογένεια, ενώ στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και φοιτητές, εφόσον δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη. Έντονη ανησυχία προκαλεί στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας πληροφορία από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια για πλήγμα ντρόουν σε κτίριο του Στροβιλοστασίου. Από την πρόσκρουση προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Επεισοδιακή πανηγυρισμή στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλντι που σήμανε την δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Γάλλους. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Η ένταση στους δρόμους του Παρισιού ξεκίνησε πριν από το μεγάλο τελικό και συνεχίστηκε και μετά τη λήξη του αγώνα, επισκιάζοντας τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα. Δακρυγόνων, απάντηση αστυνομία. Αποσύρθηκαν όλα τα λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια στο κέντρο του Παρισιού. Οι γραμμές του τραμ σταμάτησαν και αρκετοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν. Οι τροπεούχοι σήμερα το απόγευμα θα παρελάσουν στο διάσημο πάρκο Σαμπ-ντε-Μαρ μπροστά από τον πύργο του Άιφελ με συμμετοχή περίπου 100.000 ατόμων. Στη συνέχεια θα τους υποδεχθεί ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ελυσίων. Την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών προβλέπει μεταξύ άλλων το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση που επικαλείται ανεπίσημο αντίγραφο του κειμένου. Οι αναφορές αυτές έρχονται λίγο μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, κατά τις οποίες τόνισε ότι δεν θα υπάρξει οικονομική συναλλαγή σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Σημαντικό σημείο τριβής μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει και το καθεστώς των στενών του Ορμούς, καθώς το Ιράν υποστηρίζει ότι θα διατηρήσει την αποκλειστική αρμοδιότητα να καθορίζει ποια πλοία μπορούν να διέρχονται από την περιοχή, προοπτική που συναντά την αντίθεση της Ουάσιγκτον. Για επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο κάνει λόγο ο πρωθυπουργός της χώρας την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προωθεί στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση η κατάπαυση του πυρός. Στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον για να προετοιμάσουν ένα νέο γύρο συνομιλιών στις 2 και 3 Ιουνίου. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα στοιχεία θα αντληθούν αυτόματα από τις φορολογικές δηλώσεις μέσω της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και φοιτητές, εφόσον δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη. Τα εισοδηματικά όρια είναι διευρυμένα, με ανώτατα όρια για άγαμους στα 39.000 ευρώ με ένα παιδί και για έγγαμους με 40.000 ευρώ, αυξανόμενα κλιμακωτά ανά 5.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Η ενίσχυση έχει εφάπαξ χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά τον Ιούνιο, με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση και τις αυξημένες τιμές. Έντονη ανησυχία προκαλεί στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας η πληροφορία από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια για πλήγμα ντρόουν σε κτίριο του Στροβιλοστασίου. Από την πρόσκρουση προκλήθηκε ρήγμα σε τοίχο του κτίριου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή τις πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία του σταθμού. Κάθε επίθεση που αφορά πυρηνικές εγκαταστάσεις ενέχει σοβαρούς κινδύνους, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι. Δεκάδες αναφορές για διπλή έκρηξη στη Μασαχουσέτη και το Rhode Island έλαβαν οι Αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, επιβεβαιώθηκε ότι ο εκοφαντικός κρότος που ακούστηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτου σχεδόν ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα γύρω από τα σύνορα του New Hampshire, βόρεια της Βοστόνης. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι το έδαφος έτρεμε ενώ εθεάθη πύρινη σφαίρα. Αρκετοί άνθρωποι υπέβαλαν αναφορές στην Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, η οποία και ανακοίνωσε ότι η δόνηση δεν οφειλόταν σε σεισμό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 2 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρωτικά όπως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Τελευταία Κυριακή του Μαΐου, σήμερα και λίγο μετά τις 5 το πρωί ανοίγουμε μαζί ακόμη μια ραδιοφωνική διαδρομή εδώ στον Sky 100,3. Ο μήνας φεύγει αφήνοντας πίσω του πολλές εικόνες, γρήγορες ειδήσεις, έντονες συζητήσεις και έναν κόσμο που μοιάζει να αλλάζει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Και αυτή η ώρα της Κυριακής, λίγο πριν ξυπνήσει πραγματικά η πόλη, μοιάζει ίσως η κατάλληλη στιγμή για να τα βάλουμε όλα λίγο σε τάξη. Καλημέρα σε όσους ταξιδεύουν νωρίς, σε όσους δουλεύουν ενώ οι περισσότεροι ακόμη κοιμούνται, σε εκείνους που ανοίγουν σιγά σιγά το σπίτι και την ημέρα τους με έναν καφέ και το ραδιόφωνο χαμηλά στο βάθος, αλλά και σε όσους μας ακούν από μακριά, κρατώντας μια μικρή σύνδεση με την Ελλάδα και το κυριακάτικο πρωινό της. Για τις επόμενες 2 ώρες θα μείνουμε μαζί, εδώ, παρέα, με την επικαιρότητα της εβδομάδας, με ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις μεγάλες εικόνες, με πρόσωπα, με δηλώσεις, με γεγονότα που ίσως πέρασαν γρήγορα, αλλά λένε περισσότερα από όσα φαίνονται με την πρώτη ματιά. Και φυσικά, με λίγη μουσική που ταιριάζει σε αυτή τη διαφορετική ώρα της Κυριακής.

Καλημέρα λοιπόν στην παρέα του Sky 100,3. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, βρίσκεται ο Κώστας Πανός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο σε λίγη ώρα θα βρίσκεται παρέα μας η Ελένη Μπουλιέρη για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Ξεκινάμε λοιπόν, πάμε να δούμε παρέα τι φέρνει η σημερινή Κυριακή.

Να δούμε πρώτα απ' όλα ποιοι γιορτάζουν σήμερα για να δώσουμε ευχές. 31 Μαΐου λοιπόν, και την τιμητική τους έχουν ο Ερμίας, ο Μάγος και η Πετρονίλα. Και κάπου εδώ η αλήθεια είναι πως και τα τρία είναι από εκείνα τα ονόματα που δύσκολα συναντά κανείς στην καθημερινότητα. Να ευχηθούμε όμως εμείς χρόνια πολλά, με υγεία και όμορφες στιγμές σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα ή έχουν τα γενέθλιά τους.

Ο ήλιος θα ανατείλει σε μια περίπου ώρα, στις 6 και 4 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια. Θα δύσει στις 8 και 41 πρώτα λεπτά το βράδυ. Αυτό σημαίνει πως η τελευταία Κυριακή του Μαΐου μας δίνει 14 ώρες και 37 λεπτά με φως. Μια μεγάλη, φωτεινή ημέρα, λίγο πριν περάσουμε και επίσημα στο καλοκαίρι.

Σήμερα η μέρα φέρνει μαζί τις δύο πολύ διαφορετικές αφορμές που όμως κάπου συναντιούνται περισσότερο από όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά. Είναι λοιπόν, η πρώτη είναι η μέρα των αδελφών. Μια ημέρα αφιερωμένη σε εκείνους τους ανθρώπους που συνήθως υπάρχουν στη ζωή μας πριν ακόμη αρχίσουμε να θυμόμαστε τον εαυτό μας. Τα αδέρφια είναι πολλές φορές οι πρώτοι μας φίλοι, οι πρώτοι άνθρωποι με τους οποίους μαθαίνουμε τι σημαίνει να μοιράζεσαι χώρο, παιχνίδια, αλλά και καυγάδες, μυστικά, στιγμές που μένουν μαζί μας για μια ολόκληρη ζωή. Η 31η Μαΐου όμως είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Μια ημέρα που δεν δημιουργήθηκε απλώς για να θυμίσει ότι το κάπνισμα αυλάφτει την υγεία, κάτι που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε πια. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια μέρα που υπενθυμίζει πόσο σημαντική παραμένει η πρόληψη, ειδικά για τους νεότερους ανθρώπους που μεγαλώνουν σήμερα μέσα σε μια εποχή όπου το κάπνισμα επιστρέφει πολλές φορές με διαφορετικές μορφές και νέες συνήθειες. Ίσως τελικά οι δύο αυτές τις μέρες να συνδέονται μέσα από μια κοινή λέξη, την φροντίδα. Φροντίδα για τους ανθρώπους που μεγαλώνουν δίπλα μας, αλλά και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Για τις σχέσεις, την υγεία και τον χρόνο που έχουμε μπροστά μας.

Οι πρώτες καλημέρες σας έχουν ήδη έρθει εδώ στο στούντιο. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα στον φίλο τον Νεόφυτο από το Πασαλιμάνι, καλημέρα στον φίλο τον Μιχάλη από το Παλαιοφάλιρο, στην Κωνσταντίνα από το Ραφίνα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλους.

Έλατε να ξεκινήσουμε να κάνουμε και το ταξίδι μας στο παρελθόν, να δούμε γεγονότα και ανθρώπους που σημάδεψαν σαν σήμερα, μια 31η Μαΐου. Σαν σήμερα λοιπόν η ιστορία περνά από πολιτικές δολοφονίες, από υπεροκεάνια που έμειναν θρύλος, από σκοτεινές σελίδες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι στιγμές όμως που άλλαξαν το ελληνικό ραδιόφωνο και πρόσωπα που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτική, τον κινηματογράφο και τη μουσική.

Ξεκινάμε από το μακρινό μας 1859, τότε που αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι του Big Ben στο Λονδίνο. Ο χαρακτηριστικός ήχος του θα γίνει με τα χρόνια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της Βρετανικής πρωτεύουσας, αλλά και της ίδιας της Μεγάλης Βρετανίας.

Το 1905 δολοφονείται έξω από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηληγιάννης. Δράστης ήταν ένας χαρτοπαίκτης και ιδιοκτήτης λέσχης, ο οποίος αντιδρούσε στην απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες της εποχής. Η δολοφονία προκαλεί σοκ στην πολιτική ζωή της χώρας και μένει ως μια από τις πιο δραματικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Το 1911 καθελκείται ο Τιτανικός, το μεγαλύτερο και πολυτελέστερο υπεροκεάνιο της εποχής του, ένα πλοίο που παρουσιάστηκε σχεδόν ως αβύθιστο, πριν η ιστορία του μετατραπεί λίγους μήνες αργότερα σε μια από τις πιο γνωστές ναυτικές τραγωδίες στον κόσμο.

Το 1962 εκτελείται στο Ισραήλ ο Άντολφ Άιχμαν, ένα από τα κεντρικά στελέχη του ναζιστικού μηχανισμού εξόντωσης των Εβραίων κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η δίκη του είχε προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, φέροντας ξανά μπροστά στη διεθνή κοινότητα τις φρικαλαιότητες του ολοκαυτώματος.

Σήμερα το 1975 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι δύο πλευρές συμφωνούν τότε να εξεταστεί η παραπομπή του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Μια συζήτηση που με διαφορετικές μεν μορφές παραμένει όμως ανοιχτή μέχρι σήμερα. Το 1987 βγαίνει στον αέρα ο Αθήνα 984, ο πρώτος μη κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός της Ελλάδας, μια στιγμή που αλλάζει για πάντα το ελληνικό ραδιόφωνο, ανοίγοντας τον δρόμο για την ιδιωτική ραδιοφωνία και ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Σαν σήμερα το 1930 γεννιέται ο Clint Eastwood, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης που ταυτίστηκε με τα western, τον σκληρό κινηματογραφικό ήρωα και αργότερα με μια ολόκληρη σχολή αμερικανικού κινηματογράφου. Και σαν σήμερα το 1955 έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Κούτρας, η φωνή που συνδέθηκε ως ολίγες με τον Σταυρό του Νότου, του Θάνο Μικρούτσικου και την ποίηση του Νίκου Καβαδία. Τραγούδια που μύρισαν θάλασσα, λιμάνια και ταξίδια και που μέχρι σήμερα συνεχίζουν να συνοδεύουν νυχτερινές διαδρομές, ραδιόφωνα και ανθρώπους που αγαπούν ακόμη τις ιστορίες που κρύβονται μέσα στα τραγούδια.

Ακούσαμε λοιπόν τον Γιάννη Κούτρα. Πάμε να δούμε και μερικές χρηστικές πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, αν χρησιμοποιείτε συχνά το μετρό, τα λεωφορεία ή τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς, καλό είναι να δώσετε λίγη περισσότερη προσοχή στο εισιτήριο ή την κάρτα μετακίνησής σας. Από χθες τέθηκαν σε ισχύ τα νέα αυξημένα πρόστιμα για όσους μετακινούνται χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή χωρίς να έχουν επικυρώσει την κάρτα τους. Το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο ανέρχεται πλέον στα 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, όπως φοιτητές, μαθητές και άτομα με αναπηρία, διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν το μετρό, τον ηλεκτρικό, το τραμ, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, ενώ προβλέπονται συχνότερη έλεγχη και αυστηρότερη καταγραφή των παραβάσεων. Υπάρχει πάντως η δυνατότητα μείωσης του προστίμου κατά 50% εφόσον ο παραβάτης εκδώσει μέσα σε 10 ημέρες προσωπημένη κάρτα απεριορίστων διαδρομών. Επομένως, πριν ξεκινήσετε τη διαδρομή σας, αξίζει ένας γρήγορος έλεγχος. Ένα ξεχασμένο εισιτήριο ή μια κάρτα που δεν έχει επικυρωθεί μπορεί πλέον να κοστίζει πολύ περισσότερο από όσο υπολογίζατε.

Μια χρήσιμη επίσης πληροφορία για χιλιάδες οικογένειες με παιδιά. Μέχρι το τέλος Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς να απαιτείται κάποια αίτηση από τους δικαιούχους. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις και αντλούνται μέσω της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Η ενίσχυση, να πούμε, πως αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και καταβάλλεται ανάπαιδη. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι μια οικογένεια με 2 παιδιά θα λάβει 300 ευρώ, ενώ μια οικογένεια με 3 παιδιά θα λάβει 450. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και φοιτητές, εφόσον δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη φορολογική δήλωση. Η οικονομική ενίσχυση, να θυμίσουμε, είναι FAPAX και αφορά τον Ιούνιο, στο πλαίσιο αυτών των μέτρων στήριξης των οικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Επομένως, αν έχετε παιδιά που δηλώνονται ως εξαρτημένα μέλη και πληρείτε τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ενέργεια. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της φορολογικής σας δήλωσης είναι σωστά και επικαιροποιημένα.

Και μια χρήσιμη υπενθύμηση για αύριο. Αύριο είναι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Ειδικά αν έχετε προγραμματίσει δουλειές, αγορές ή μετακινήσεις. Η ημέρα δεν είναι γενική υποχρεωτική αργία για όλο τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό και τα σούπερ μάρκετ και η αγορά αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Υπάρχουν όμως τοπικές διαφοροποιήσεις, οπότε καλό είναι να ελέγχετε τι ισχύει στην περιοχή σας. Κλειστές πάντως θα παραμείνουν οι τράπεζες, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία και τα φροντιστήρια. Όσο για τις λαϊκές αγορές, θα λειτουργήσουν κανονικά, χωρίς αλλαγές στο ωράριό τους, σύμφωνα και με την Πανατική Ομοσπονδία Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Άρα, πριν ξεκινήσετε αύριο, ένας γρήγορος έλεγχος μπορεί να σας γλιτώσει από άσκοπες μετακινήσεις.

Καλημέρα εδώ στην παρέα μας που μεγαλώνει σιγά σιγά. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη από την Καλυθέα. Εμείς θα δώσουμε τώρα τη σκυτάλη στη συνάδελφο, στην Αγγελική Καρδιόλακα, για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα ζήτησε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχε στο Λευκό Οίκο, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Την ίδια ώρα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανεπίσημο αντίγραφο του υποδιαπραγμάτευση μνημονίου συναντήληψης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μετέδωσε ότι προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του την Παρασκευή τόνισε ότι δεν θα υπάρξει οικονομική συναλλαγή σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα στοιχεία θα αντληθούν αυτόματα από τις φορολογικές δηλώσεις μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και φοιτητές, εφόσον δηλώνοντος εξαρτώμενα μέλη. Εντονή ανησυχία προκαλεί στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας η πληροφορία για πλήγμα ντρόουν σε κτίριο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα. Στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλή σας ημέρα. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, σε μια περίοδο που οι εξελίξεις μοιάζουν να τρέχουν διαρκώς από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Μέσα στην εβδομάδα ακούσαμε μεγάλες δηλώσεις, είδαμε νέες εντάσεις, πολιτικές κινήσεις, αλλά και ιστορίες που δείχνουν πως η διεθνής επικαιρότητα επηρεάζει τελικά την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Και κάπου εκεί θα σταθούμε και εμείς σήμερα, όχι μόνο στους τίτλους, αλλά και στις λεπτομέρειες που συχνά περνούν πιο αθόρυβα, παρότι πολλές φορές εξηγούν καλύτερα την πραγματική εικόνα. Μένουμε λοιπόν μαζί.

0: Και ας ξεκινήσουμε από την Μέση Ανατολή. Στην Ουάσιγκτον πίστευαν πως το Ιράν θα λύγιζε γρήγορα, ότι τα αμερικανικά πλήγματα, η στρατιωτική πίεση και η οικονομική ασφυξία θα έφερναν την Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πιο αδύναμη και πιο έτοιμη να υποχωρήσει. Όμως όσο περνούν οι εβδομάδες φαίνεται να συμβαίνει και κάτι πολύ διαφορετικό. Το Ιράν έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές, αλλά δεν δείχνει να καταραίει πολιτικά. Αντίθετα, συνεχίζει να αντέχει, να διατηρεί τον έλεγχο στο εσωτερικό του και να χρησιμοποιεί τα στενά του ορμού σαν μοχλοπίεση απέναντι στη Δύση και στις διεθνείς αγορές. Και εδώ αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε χτίσει μεγάλο μέρος της πολιτικής του εικόνας πάνω στην υπόσχεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπουν ξανά σε έναν πόλεμο χωρίς καθαρό τέλος, χωρίς σαφή νίκη και χωρίς στρατηγική εξόδου. Και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος ακριβώς με αυτό το σενάριο. Με μια σύγκρουση όπου η στρατιωτική υπεροχή δεν αρκεί για να επιβάλλει γρήγορη πολιτική λύση και με μια αμερικανική κοινωνία που μοιάζει ήδη κουρασμένη από τον πόλεμο πριν καν υπάρξει κάτι που να θυμίζει ξεκάθαρη νίκη. Οι δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν όλο ένα και μεγαλύτερη δυσπιστία απέναντι στη σύγκρουση αλλά και αμφιβολίες για το αν υπάρχει πραγματικό σχέδιο εξόδου. Γιατί για την Ουάσιγκτον αυτή η σύγκρουση είναι κυρίως ζήτημα γεωπολιτικής ισχύως. Για την Τεχεράνη όμως παρουσιάζεται σαν μάχη επιβίωσης του ίδιου του καθεστώτος. Και συνήθως όταν μια χώρα πιστεύει ότι παλεύει για την ίδια της την ύπαρξη, είναι πολύ πιο δύσκολο να πιεστεί ώστε να υποχωρήσει. Και κάπως έτσι δημιουργείται αυτό που πολλοί αναλυτές αποκαλούν πλέον στρατηγική παγίδα, έναν πόλεμο δηλαδή που είναι δύσκολο να κερδιθεί καθαρά, αλλά και εξίσου δύσκολο να εγκαταληφθεί χωρίς πολιτικό κόστος. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον μας μεταφέρει το κλίμα από τον Λευκό Οίκο και τα δεδομένα που ζυγίζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο πρόεδρος δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση τις τελευταίες 24 ώρες και δεν οφείλεται μόνο στην ανάγκη να λάβει μια απόφαση για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Έχασε τρεις σοβαρές δικαστικές υποθέσεις που τον έχουν εντελώς εκτροχιάσει. Ειδικά τον ενόχλησε πολύ η απόφαση για να αφαιρεθεί το όνομά του από το Kennedy Center και όλα αυτά συνέβαιναν ενώ προσπαθούσε να αποφασίσει μεταξύ του πολέμου και της ειρήνης. Η χθεσινή συνεδρίαση της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, που κράτησε 2 ώρες, έληξε χωρίς αποτέλεσμα. Οι παριστάμενοι μελέτησαν λέξη προς λέξη την τελευταία πρόταση στο Μεσολαβητό, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα θέματα. Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Αυτή είναι η δήλωση του αξιωματικού του Λευκού Οίκου. Ο βασικός λόγος είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι σκληροί στη Τεχεράνη συνεχίζουν να θέτουν εμπόδια που θα μπορούσαν να σταματήσουν τη συμφωνία. Ο κύριος Τραμπ γνωρίζει ότι αν δεν υπάρχει αποδοχή των όρων του για το εμπλουτισμένο και γι' αυτό καθ' αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα υπογραφή της συμφωνίας είναι ήττα. Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ήταν σαφής. Θα υπογράψει ο πρόεδρος μόνο εάν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά. Αυτή είναι η προεδρική θέση από την οποία δεν υποχωρεί. Θα συνεχίσει όμως την προσπάθεια, γνωρίζοντας ότι η επιλογή του πολέμου είναι και αυτή πιθανή. Αλλά τι θα ακολουθήσει εάν δεν πετύχει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στην Αμερική σε άλλο μηχανισμό. Οι περισσότεροι νομίζω ότι καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε. Ο Υπουργός Πολέμου που βρίσκεται στη

0: Γκαμπούρη θύμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και έστειλε το μήνυμα ότι η υπερδύναμη είναι παραπάνω από ικανή να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ο Χέξεθ είναι από τους αξιωματούχους που πιστεύουν ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων δεν θα εξυπηρετήσει τις κόκκινες γραμμές του Λευκού Οίκου. Ο Υπουργός Πολέμου υποστήριξε ότι οι Ιρανοί έρχονται προς την κατεύθυνσή μας. Οι συνομιλίες, είπε, ήταν παραγωγικές. Και συνέχισε λέγοντας ότι γνωρίζουν οι Ιρανοί που πρέπει να πάνε τα πράγματα και είπε ότι είναι αρκετά σίγουρος για τον πρόεδρο, τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος δεν κάνει τίποτε άλλο παρά σπουδαίες συμφωνίες. Είπε ότι τελικά η συμφωνία με το Ιράν θα είναι κάτι που ο πρόεδρος θα είναι υπερήφανος να υπερασπίζεται. Ο κύριος Τραμπ βρίσκεται προς το παρόν στο γήπεδο γκολφ και πιθανολογώ ότι προσπαθεί να καθαρίσει το μυαλό του. Η απόφαση για το Ιράν προφανώς, όπως καταλαβαίνουμε, μπορεί να περιμένει.
1: Στο μέτωπο των Ελληνοτουρκικών τώρα, νέα ερωτήματα προκαλεί στην Αθήνα το νομοσχέδιο που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Το σχέδιο νόμου επιχειρεί να δώσει ένα θεσμικό και νομικό υπόβαθρο στις τουρκικές διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενσωματώνοντας σε επίσημο κρατικό πλαίσιο θέσεις που μέχρι σήμερα προβάλλονταν κυρίως μέσα από χάρτες, από δηλώσεις αξιωματούχων και το στρατιωτικό δόγμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, προβλέπει μεταξύ άλλων την κατοχύρωση της αντίληψης περί θαλάσσιων δικαιωμάτων της Τουρκίας σε ευρείες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες, το κείμενο εξτάζεται ακόμη και αναφορά στο Κάσους Μπέλι, την απειλή πολέμου δηλαδή, που έχει υιοθετήσει η τουρκική εθνοσυνέλευση από το 1995 σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες επιχειρούσαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, δημιουργώντας ερωτήματα για το αν η Άγκυρα επιλέγει πλέον μια πιο επιθετική γραμμή απέναντι στην Ελλάδα. Τι επιδιώκει η τουρκική ηγεσία μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ποια νομικά και διπλωματικά εργαλεία διαθέτει η Αθήνα απέναντι σε μια τέτοια κίνηση. Ο αναλυτής διεθνών θεμάτων Κωνσταντίνος Φίλης μας δίνει μια ερμηνεία των τουρκικών προθέσεων.
2: Επιδιώκει πρώτον να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της όπως αβάσιμα τα αντιλαμβάνεται σε σχέση με την Υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεύτερον, θέλει να παγιώσει τις θέσεις της γύρω από ζητήματα θαλασσίων ζωνών συμπεριλαμβανομένων και των χωρικών υδάτων. Τρίτον, να αμφισβητήσει την εφαρμογή των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και να αποκτήσει ο Τούρκος Πρόεδρος μέσω εξουσιοδότησης από την Εθνοσυνέλευση το δικαίωμα να κηρύξει ακόμα και αποκλειστική οικονομική ζώνη ή να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα με εσωτερικό νόμο. Το ίδιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα μπορεί να κάνει και για περιοχές που διεξάγονται αλλιευτικές δραστηριότητες αλλά και σεισμικές έρευνες για αναζήτηση υδρογόνων ανθράκων. Θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ ότι η μονομερής οριοθέτηση όχι μόνο δεν δεσμεύει την άλλη πλευρά, εν προκειμένου τη δική μας, αλλά είναι κόντρα στο δίκαιο της θάλασσας, ειδικότερα για περιοχές όπως το Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος. Καταρχάς, να πούμε ότι αυτή είναι μια θεσμική απάντηση του Τούρκου Προέδρου στην απέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού να άρει το Κάζους Μπέλι η Τουρκία προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ΣΕΦ και γενικότερα σε προγράμματα που αφορούν στην ευρωπαϊκή άμυνα. Ασφαλώς πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση εκ μέρους της Άγκυρας, η οποία δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Και θα έλεγα ότι σε σχέση με τα ήρεμα νερά, η εποχή όπως τη γνωρίσαμε από τη διακήρυξη των Αθηνών μέχρι σήμερα ή μέχρι τέλος πάντων το περασμένο χρονικό διάστημα, πράγματι διαφοροποιείται. Δεν θα πω ακόμα ότι έχει παρέλθει αν επιστρεφτεί, αλλά ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Από τη στιγμή που θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί, διαμορφώνεται αυτομάτως μια νέα πραγματικότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κυρίως επειδή η Τουρκία περνά σε μια δεύτερη φάση, σε αυτό που λέω γαλάζια πατρίδα 2.0, σε σχέση με ένα ευθέως αναθεωρητικό και επιθετικό δόγμα, όπως είναι η γαλάζια πατρίδα. Πρέπει να ενημερώσουμε και να την κινητοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι σχετίζονται με ζητήματα εναερίου χώρου, FIR, έρευνα σχεδιάσωσης ναυσιπλοείας, εφόσον όλα αυτά περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. Προφανώς θα πρέπει να στείλουμε και σχετική ενημέρωση στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, να γραμμίσουμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι είναι αυτοκτονικό να απολέσουν αποκλειστική οικονομική ζώνη την οποία διεκδικεί η Ελλάδα, για να το πω καλύτερα, η Ευρώπη διεκδικεί μέσω Ελλάδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, να μετατρέψουμε τις ενέργειές μας σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα σε διεθνές πρόβλημα για την Τουρκία και όχι σε εργαλείο πίεσης της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, όπως επιχειρεί να το κάνει η Άγκυρα, και βέβαια να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τόσο την επέκταση των χωρικών μας υδάτων νοτίως της Κρήτης ως μία αρχή, ως μία πρώτη φάση, στα 12 ναυτικά μίλια εννοώ, όσο και την επέκταση των θαλασσίων πάρκων, αυτή τη φορά στην περιοχή του Αιγαίου.

0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ανακατατάξεις που προκαλεί η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και η είσοδος της Ελλάς στο πολιτικό σκηνικό. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που καταγράφουν το νέο κόμμα στη δεύτερη θέση έχουν πυροδοτήσει νέο κύκλο αντιπαραθέσεων, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν το πώς αλλάζουν πλέον οι πολιτικοί συσχετισμοί. Την ίδια ώρα αναζωπυρώνεται και η συζήτηση γύρω από την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα, ενώ οι πιέσεις γίνονται πλέον ιδιαίτερα αισθητές στον χώρο της κεντροαριστεράς και της ευρύτερης αριστεράς. Το Μέγαρο Μαξίμου επαναφέρει στο προσκήνιο την κριτική για τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να υπερασπιστεί τον δικό του πολιτικό χώρο, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά οι εξελίξεις αναμένονται ιδιαίτερα κρίσιμες στο επόμενο διάστημα. Πρόκειται για μια πρόσκαιρη δημοσκοπική δυναμική ή για την αρχή μιας βαθύτερης αναδιάταξης του πολιτικού χάρτη? Ποιους πιέζει περισσότερο η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και πώς μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές? Ακολουθεί το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη.
1: Τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης ανεβάζουν οι δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν δεύτερο κόμμα την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο στόχαστρο μπαίνει και η περίοδος διακυβέρνησης υπό την ηγεσία του.
2: Ο κ. Τσίπρας είναι πολιτικός αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ από το 2008 μέχρι και σήμερα, που είναι πολιτικός αρχηγός σε ένα νέο κόμμα, με 2 χρόνια διάλειμμα. 1,5 χρόνο διάλειμμα, πόσο ήταν. Άρα ουσιαστικά είναι το ό,τι παλαιότερο υπάρχει στο πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, ο οποίος κυρίως είναι ό,τι παλαιότερο υπάρχει, γιατί επαναφέρει τα ίδια που έλεγε το 10, το 15.
3: Είναι η πρωτιά, είναι η πρωτιά ο στόχος, και δεν θα μπορούσε να διαφορετικά, έχοντας ως αρχηγό έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος είναι το ΣΥΡΙΖΑ στο 5% και το έκανε κυβέρνηση.
1: Η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα εντείνει τους διαξηφισμούς και μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη, με αιχμή το πόσο βολικό σημείο είναι ως αντίπαλος.
4: Η Νέα Δημοκρατία νιώθει άβολα να κοντοριχταπηθεί με ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, θέσεις, στελέχη και εμπειρία. Καταπάτηση των θεσμών επί Τσίπρα καμένο ή επί Μητσοτάκη.
5: Το να λέει το ΠΑΣΟΚ ότι τον επιλέγει όταν μετά από 3 χρόνια το ΠΑΣΟΚ είναι στα ίδια νούμερα είναι αμετριόεπια. Όμως είναι προφανώς ότι όταν εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας θα ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε και να κάνουμε κριτική σε αυτά τα οποία λέει.
6: Το κρίσιμο λοιπόν για το λαό μας πιστεύουμε είναι να απαλλαγεί τόσο από μια αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, όσο και από ένα δίθεν νέο ή αναπαλαιωμένο διαχειριστή αυτής της κυρίαρχης πολιτικής.
1: Η παράμετρος Ελλάς πιέζει περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι κρίσιμες αποφάσεις για τα επόμενα βήματα του κόμματος θα ληφθούν στην Κεντρική Επιτροπή του επόμενου Σαββάτου με τα στελέχη διχασμένα.
7: Εάν προσφέρουμε στο Μητσοτάκη τον κατακαιρματισμό με βάση τον διαγωνισμό ποιος θα είναι μόνος του, αλλά δεύτερος ή τρίτος, στην ουσία του ανοίγουμε το δρόμο για την επανεκλογή του.
8: Ένας ιστορικός κύκλος έχει κλείσει για το ΣΥΡΙΖΑ ήδη από το 2023. Να υπάρξει εναλλακτική κυβερνητική προοπτική. Και αυτό, κατά την άποψή μου, περνάει σήμερα μόνο μέσα από μια προοδευτική διακυβέρνηση.
1: Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με αποχωρήσεις κορυφαίων στελεχών.
9: Από τη στιγμή που είναι λυμένη η απόφαση, πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις προθέσεις τους άμεσα και να προχωρήσουν.
1: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν στραμμένο το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις της προσεχούς εβδομάδας.
0: Στο εσωτερικό μέτωπο τώρα, νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς το λεγόμενο ελληνικό FBI ξετυλίγει το κουβάρι μιας πολυετούς, όπως φαίνεται, δράσης οργανωμένων κυκλωμάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Με την κωδική ονομασία Θερισμός, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε τους τελευταίους μήνες σε μια από τις μεγαλύτερες έρευνες οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών, εντοπίζοντας 5 εγκληματικές οργανώσεις με δράση από την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου έως και την Μακεδονία και τη Θράκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα κυκλώματα φέρονται να χρησιμοποιούσαν εικονικά βοσκοτόπια, πλαστά στοιχεία ιδιοκτησίας, εικονικά τιμολόγια και δίκτυα συνεργατών, προκειμένου να εισπράττουν ευρωπαϊκές και εθνικές επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν. Η αριθμή είναι ενδεικτική του μεγέθους της υπόθεσης. Η δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.150 κατηγορούμενους, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 90 συλλήψεις, ενώ η οικονομική ζημιά εκτιμάται ότι ξεπερνάει ήδη τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις όπως τις καταγράφει η Κάτια Νιάκαρη.
10: με την επιχείρηση που φέρει την κωδική ονομασία Θερισμός. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI, χτύπησε το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι επί χρόνια εγκληματικά κυκλώματα εισέπραταν επιδοτήσεις με σημαντικό μέρος της κατάχρησης πόρων του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην συνδέεται με μεμονωμένους παραγωγούς, αλλά με τη δράση οργανωμένου εγκλήματος. Να δούμε λοιπόν τώρα κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα. Το τελευταίο εξάμηνο εξαρθρώθηκαν 5 εγκληματικές ομάδες από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα, με τη δράση τους να εκτιμάται ότι ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2018. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά κάποια στοιχεία. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1151, συνελήφθησαν πάνω από 90 άτομα, τουλάχιστον 17 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα, προφυλακιστέοι, με τη ζημία να εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 17 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια το ποσό, καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Μόνο τον Μάιο, λοιπόν, το ελληνικό FBI διαλεύκανε τη δράση ομάδα στην Κρήτη. Ακόμα 2 εγκληματικές ομάδες είχαν έδρα τη Μακεδονία, είχαν απλώσει όμως τα πλοκάμια τους σε Κρήτη, Αθήνα, Σαντορίνη και Ήπειρο. Μία από αυτές είχε δράσει από το 2018, με τους κατηγορούμενους να ανέρχονται σε 404. Όπως ανέφερε τέλος αρμόδια κυβερνητική πηγή, σε αυτές τις 5 περιπτώσεις, σε αυτές τις 5 εγκληματικές ομάδες, υπάρχουν διακριτή ρόλη, διαβάθμιση, πολυετή δράση και πρόκειται για μία πολύ διαφορετική και σημαντική πτυχή της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.
0: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Σε ορισμένες γειτονιές της Αττικής οι κάτοικοι λένε πως η καθημερινότητά τους έχει αλλάξει. Κάγκελα, κάμερες ασφαλείας, συναγερμοί και πολλαπλές κλειδαριές έχουν γίνει πλέον μέρος της ζωής πολλών οικογενειών που βλέπουν το αίσθημα ανασφάλειας να παραμένει έντονο. Οι καταγγελίες για κλοπές, για διαρρήξεις και ληστρικές επιθέσεις συνεχίζονται, ενώ κάτοικοι και επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι αναγκάζονται να λαμβάνουν όλο ένα και περισσότερα μέτρα προστασίας για τις περιουσίες τους. Για την ίδια ώρα, τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Μόνο το 2024 καταγράφηκαν περισσότερες από 500 εγκληματικές οργανώσεις με χιλιάδες μέλη, ενώ οι αρχές διαπιστώνουν ότι τα κυκλώματα αξιοποιούν πλέον όλο και πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για τη δράση τους. Για τους κατοίκους όμως οι αριθμοί έχουν μικρή σημασία. Αυτό που μετράει είναι η καθημερινότητα στις γειτονιές τους, η ασφάλεια των παιδιών τους και η δυνατότητα να αισθάνονται ξανά ήσυχοι μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Πώς περιγράφουν οι ίδιοι την κατάσταση που βιώνουν και τι ζητούν από την πολιτεία για να αισθανθούν ξανά ασφαλείς? Το ρεπορτάζ της Βίβης Κίκας που ακολουθεί καταγράφει την εικόνα από μια περιοχή όπου πολλοί κάτοικοι λένε ότι η ανασφάλεια έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς τους.
11: Αναγκαστήκαμε, βάλαμε πλέγματα, σκυλιά, αυτά και πάλι φοβόμαστε.
12: Σιδερένια κάγκελα, πόρτες ασφαλείας, κάμερες σε κάθε γωνία. Ακόμη και σειρματοπλέγματα επιστρατεύουν οι κάτοικοι στο Μενίδη για την προστασία τους, περιγράφοντας την κάμερα του Sky τον φόβο για την αυξημένη εγκληματικότητα στην περιοχή.
13: Στην αυλή δεν δεις ποτέ παιδί, ούτε πρωί, ούτε μεσημέρι, ούτε βράδυ ποτέ. Υπάρχουν παιδιά που έχουν οικογένειες, δηλαδή γεννηθήκαν εδώ, έχουν οικογένειες και τα παιδιά τους και αυτοί μαζί δεν έχουν δει ποτέ στην αυλή να κάτσουν σαν άνθρωποι, να παίξουν ή να γίνουν. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
12: Στις Αχαρνές ο φόβος έχει γίνει καθημερινότητα για τους κατοίκους. Τα σπίτια θυμίζουν οχυρά με σειρματοπλέγματα, κάμερες ασφαλείας και πολλαπλά λουκέτα στις πόρτες. Διαρρήξεις, κλοπές, χρήση ναρκωτικών και κάθε λογής παραβατικές συμπεριφορές τροφοδοτούν καθημερινά το αίσθημα ανασφάλειας.
14: Η κατάσταση έχει φτάσει πια στο απροχώρητο. Να φανταστείτε ότι τη μητέρα μου μέσα σε λίγα χρονικό διάστημα τη ληστέψαν 3-4 φορές. Τις 3 φορές της πήραν την αλυσίδα από το λαιμό απάνω, και ακριβή αλυσίδα. Μία φορά της τραβήξαν την τσάντα και την ρίξανε κάτω. Χτύπησε η γυναίκα τα γόνατά της, δεν μπορούσε να σηκωθεί και τη μαζέψαν από τη γειτονιά. Εμένα μου έχουν διαρρήξει και το γραφείο, μου έχουν διαρρήξει και το σπίτι και το αυτοκίνητο.
12: Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ελληνικής αστυνομίας, το 2024 καταγράφηκαν 510 εγκληματικές οργανώσεις με περίπου 3.500 μέλη και 181 εκατομμύρια ευρώ παράνομα κέρδη. Οι αρχές διαπιστώνουν ότι οι εγκληματίες χρησιμοποιούν πλέον όλο και πιο εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα.
15: Λόγω της επικινδυνότητας έχουμε περιφράξει το σπίτι γύρω-γύρω με σειρματοπλέγματα. Έχουμε βρει πολλές φορές εδώ πέρα σφαίρες τις οποίες έχουν παραδώσει την ασφάλεια. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα.
12: Για τους κατοίκους των Αχαρνών, οι αριθμοί της εγκληματικότητας μεταφράζονται σε καθημερινό φόβο. Ζητούν περισσότερη αστυνόμευση και ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε να μπορούν να κοιμηθούν ήσυχοι και οι γειτονιές τους να γεμίσουν ξανά ανέμελα γέλια παιδιών.
0: Καθώς μπαίνουμε πλέον στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου, η ανησυχία στρέφεται και πάλι σε έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς και δεν είναι άλλη από τα ακαθάριστα οικόπεδα. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των αρχών και τις τραγικές εμπειρίες των τελευταίων ετών, σε πολλές περιοχές της χώρας εξακολουθούν να υπάρχουν εκτάσεις γεμάτες ξερά χόρτα, κλαδιά και έφλεκτα υλικά, συχνά σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από κατοικίες. Η προθεσμία για τον καθαρισμό τους, να θυμίσουμε, λήγει στις 15 Ιουνίου. Ωστόσο, οι έλεγχοι έχουν ήδη ξεκινήσει και μαζί τους έχουν αρχίσει να πέφτουν και τα πρώτα πρόστιμα. Οι αρχές προειδοποιούν ότι φέτος δεν θα υπάρξουν περιθώρια ανοχής, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ένα ακόμη απαιτητικό καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες και πολύ αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιά. Η Βάσια Γκανάρα καταγράφει την εικόνα από μια περιοχή που έχει πληρώσει ακριβά τις φωτιές του παρελθόντος. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ.
16: Αυτό είναι ένα από τα πολλά ακαθάριστα οικόπεδα που υπάρχει κίνδυνος να λειτουργήσουν ως φυτίλοι με την άνοδο της θερμοκρασίας.
17: Βλέπω χόρτα, αλλά νομίζω ότι είναι στην αναμονή να έρθουν να τα καθαρίσουν.
16: Φοβάστε για φωτιά, γιατί έχει φτάσει εδώ φωτιά.
17: Φωτιά, φοβάμαι. Πέρασα δύο φορές τη φωτιά από εδώ.
16: Αν και οι Θρακομακεδόνες έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα από μεγάλες πυρκαγιές, ορισμένοι εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με τα στοιχειώδη, αυξάνοντας τον κίνδυνο μιας νέας φωτιάς.
18: Δίπλα μας, ας πούμε, ένα οικόπεδο που είναι το Στάκετος, που είναι ο Δήμος. Ο ιδιώτης λείπει και είναι στη Γαλλία, στην Αυστραλία.
16: Κλαδιά, έφλεκτα υλικά και ξεραχόρτα που ξεπερνούν το ένα μέτρο δίπλα σε σπίτια συνθέτουν το σκηνικό στην περιοχή των Θρακομακεδόνων. Ενώ σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, σχεδόν το 50% των οικοπαίδων στο Δήμο Αχαρνών παραμένουν ακαθάριστα 18 ημέρες πριν λήξει η προθεσμία.
19: Τα οικόπεδα σίγουρα δεν έχουν πλησιάσει ακόμα τα μισά, σίγουρα. Από κοινόχρηστους χώρους και όλα αυτά είμαστε πάνω από 85%, σίγουρα μέχρι τις επόμενες μέρες θα έχουν τελειώσει.
16: Ποιος έχει όμως την ευθύνη για τη μεταφορά των ξερόχορτων?
20: Το σημείο εκεί. Να στρώματα χόρτα τα βάζουν σε μαύρες σακούλες και τα πάνε στα σκουπίδια και τα πετάνε. Ενώ μας έχει πει ο Δήμαρχος θα τα αφήνεται σε κάποιο σημείο και παίρνουμε τηλέφωνο.
16: Τα πρόστιμα για όσους δεν καθαρίσουν το οικόπεδο τους μέχρι τις 15 Ιουνίου θα είναι τσουχτερά.
21: Αυτεπαγγέλτως οι Δήμοι έχουν την αρμοδιότητα να μπουν στον καθαρισμό των οικοπαίδων και να χρεώσουν 1 ευρώ το τετραγωνικό, με ελάχιστο τίμημα τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποβληθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση, διότι αυτό επιφέρει κυρώσεις της τάξης των 5.000 ευρώ πρόστιμο και προβλέπει φυλάκιση μέχρι 6 μήνες.
16: Υποχρέωση καθαρισμού έχουν τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι μισθωτές οικοπαίδων σε ρημοτομημένες περιοχές και οικισμούς, με στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς εν ώψη ενός ακόμη δύσκολου καλοκαιριού.

Κυκλώστε στο ημερολόγιο σας την ημέρα Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, είναι ο τίτλος. Τη Δευτέρα λοιπόν, εκείνη τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, το Καλλιμάρμαρο Στάδιο θα γεμίσει με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, με την πολιτική ιδεολογία, την ποίηση αλλά και την ιστορία αυτού του τόπου. Η φετινή μεγάλη συναυλία υπόσχεται μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς, μεταξύ άλλων, οι καλλιτέχνες Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας μέσω του ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Καλημέρα εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από νωρίς το πρωί. Εμείς σε λίγη ώρα θα δώσουμε την σκυτάλη να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Επεισοδιακή πανηγυρισμή στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι, που σήμανε τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Γάλλους. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Η ένταση στους δρόμους του Παρισιού ξεκίνησε πριν από το μεγάλο τελικό και συνεχίστηκε και μετά τη λήξη του αγώνα, επισκιάζοντας τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα με χρήση δακρυγόνων, απάντησε η αστυνομία. Αποσύρθηκαν όλα τα λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια στο κέντρο του Παρισιού, οι γραμμές του τραμ σταμάτησαν και αρκετοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν. Οι τροπεούχοι σήμερα το απόγευμα θα παρελάσουν στο διάσημο πάρκο Σαμπ-Ντε-Μαρ μπροστά από τον πύργο του Άιφελ με συμμετοχή περίπου 100.000 ατόμων. Στη συνέχεια θα τους υποδεχθεί ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα ζήτησε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, αναφέρει ο ιστότοπος άξιος που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης. Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διαχείρισης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για τα χρονοδιαγράμματα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ θα συνάψει συμφωνία η οποία θα είναι καλή για την Αμερική και θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στο Ιράν πάντως, η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανεπίσημο έγγραφο του υποδιαπραγμάτευση μνημονίου συναντήληψης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, μετέδωσε ότι προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Οι αναφορές αυτές έρχονται μετά τις δηλώσεις Τραμπ την Παρασκευή, κατά τις οποίες τόνισε ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική συναλλαγή σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Τώρα, ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο 5ο πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Το πλοίο με σημαία Γκάμπιας δέχθηκε πλήγμα στο μηχανοστάσιο σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συναγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά ύδατα του Ορμούς. Η νάρκη αναδύθηκε στα ύδατα του Ομάν και φέρεται να είναι ιρανικής κατασκευής. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα από διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου στην Πτολεμαΐδα, καθώς το σπίτι που διέμενε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ την ηλικιωμένη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα στοιχεία θα αντιληθούν αυτόματα από τις φορολογικές δηλώσεις μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και φοιτητές, εφόσον δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη. Διευρυμένα είναι τα εισοδηματικά όρια για άγαμους στα 39.000 ευρώ με ένα παιδί και για έγαμους για τα 40.000 ευρώ, αυξανόμενα κλιμακωτά ανά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Η ενίσχυση έχει εφάπαξ χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά τον Ιούνιο, με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση και τις αυξημένες τιμές. Εντονή ανησυχία προκαλεί στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας η πληροφορία από την διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια για πλήγμα ντρόουν σε κτίριο του Στροβιλοστασίου. Από την πρόσκρουση προκλήθηκε ρήγμα σε τοίχο του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών. Τέτοιου είδους ενέργειες ισοδυναμούν με το να παίζει κανείς με τη φωτιά, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι. Δεκάδες αναφορές για διπλή έκρηξη στη Μασαχουσέτη και το Rhode Island έλαβαν οι Αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, επιβεβαιώθηκε ότι ο εκοφαντικός κρότος που ακούστηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτου σχεδόν ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα γύρω από τα σύνορα του Νιου Χαμσάιρ βόρεια της Βοστόνης. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι το έδαφος έτρεμε, ενώ θεάθη πύρινη σφαίρα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 2 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν συνδέθηκαν απλώς με μια εποχή, αλλά γίναν σχεδόν ο ίδιος ο παλμός της. Και το Stayin' Alive των Bee Gees ίσως είναι ένα από αυτά. Κυκλοφορεί στα τέλη του 1977 μέσα από το soundtrack της ταινίας «Πυρετός το Σαββατόβραδο» και μέσα σε λίγες εβδομάδες μετατρέπεται σε παγκόσμιο φαινόμενο. Ο χαρακτηριστικός ρυθμός, το περπάτημα του Τζον Τραβόλτα στους δρόμους της Νέας Υόρκης και οι χαρακτηριστικές ψηλές φωνές των Bee Gees γίνονται το απόλυτο σύμβολο της disco εποχής. Πίσω όμως από τη γλάμψη της disco, το τραγούδι κρύβει κάτι πιο βαθύ από όσο φαίνεται. Οι στίχοι μιλούν για έναν άνθρωπο που προσπαθεί να επιβιώσει μέσα στην πίεση της πόλης, στη μοναξιά και στον σκληρό ρυθμό της καθημερινότητας. Το Stayin' Alive δεν σημαίνει απλώς χορεύω, σημαίνει αντέχω. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο κόσμος βγαίνει κουρασμένος από πολιτικές κρίσεις, οικονομική αβεβαιότητα και την αίσθηση πως το αισιόδοξο κλίμα των προηγούμενων δεκαετιών έχει αρχίσει να ξεθοριάζει. Κι όμως μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, η δίσκο μουσική έρχεται σαν μια μεγάλη συλλογική απόδραση. Φώτα, χορός, νυχτερινή ζωή, ρυθμός, σαν μια προσπάθεια να ξεχαστεί για λίγο η πραγματικότητα. Στην Ελλάδα η χώρα προσπαθεί ακόμη να βρει το βηματισμό της στη μεταπολίτευση, ενώ η νυχτερινή διασκέδαση αλλάζει και αυτή πρόσωπο, ακολουθώντας όλο και περισσότερο τις μουσικές και τις εικόνες που έρχονται από την Αμερική και την Ευρώπη. Το Stayin' Alive έμεινε τελικά κάτι περισσότερο από δίσκο επιτυχία. Έγινε ο ήχος μιας εποχής που ήθελε να χορεύει, ακόμη και όταν γύρω της όλα έμοιαζαν αβέβαια.

Καλημέρα σας και πάλι από τον Sky 100,3, λίγο μετά τις 6 το πρωί και περνάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας παρέας. Αν είστε μαζί μας από νωρίς, συνεχίζουμε τη διαδρομή αυτής της ήρεμης κυριακάτικης ώρας και αν συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήλθατε. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, βρίσκεται ο Κώστας Πανός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Καλαβρού. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Ελένη Μπουλιέρη βρίσκεται εδώ για να παραλάβει, να λάβει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Σε αυτή τη δεύτερη ώρα θα αφήσουμε για λίγο το γρήγορο ρυθμό των συνεχόμενων τίτλων. Θα δούμε περισσότερο τις ιστορίες που μένουν πίσω από την πρώτη εικόνα της είδησης. Θέματα κοινωνίας, μικρές αλλαγές που αποτυπώνουν την εποχή, διεθνείς ιστορίες που ίσως χάθηκαν μέσα στον μεγάλο όγκο της εβδομάδας, αλλά και μουσικές που συνοδεύουν αυτό το πρωινό της Κυριακής.

Το ελληνικό καλοκαίρι ήταν για χρόνια συνδεδεμένο με μια γνωριμή εικόνα. Γεμάτα πλοία, νησιά, ταβέρνες, βραδινές έξοδοι και εκείνη την αίσθηση ότι για λίγες ημέρες όλα μπαίνουν στην άκρη. Φέτος όμως για πολλούς οι διακοπές οργανώνονται με μολύβι και χαρτί. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, μόλις ένα στους δύο δηλώνει πως σκοπεύει να κάνει διακοπές το φετινό καλοκαίρι, ενώ όσοι τελικά ταξιδέψουν επιλέγουν κυρίως πολύ πιο οικονομικές λύσεις. Εξοχικά σπίτια, φιλοξενία σε συγγενείς ή φίλους, ενοικιαζόμενα δωμάτια, λιγότερες ημέρες, κοντινοί προορισμοί και πολύ πιο προσεκτικός υπολογισμός των εξόδων. Η πρωτική Ελλάδα φαίνεται πως κερδίζει έδαφος απέναντι στα νησιά, καθώς το αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και εστίασης οδηγεί πολλούς σε πιο συγκρατημένες επιλογές. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το πώς αλλάζει η καθημερινότητα των διακοπών. Ένα στους δύο δηλώνει πως τα μαγειρεύει συστηματικά, ενώ η πλειοψηφία επισκέπτεται σούπερ μάρκετ, φούρνους, μίνι μάρκετ και τοπικά καταστήματα, προσπαθώντας να περιορίσει το κόστος της εστίασης. Και αυτό αλλάζει σταδιακά ακόμη και την εικόνα των τουριστικών περιοχών. Λιγότερα μεγάλα έξοδα, περισσότερη κίνηση σε μικρά τοπικά καταστήματα, σε φούρνους, σε μίνι μάρκετ και αγορές που στηρίζονται πλέον περισσότερα στους ίδιους τους επισκέπτες. Από όσους σχεδιάζουν διακοπές, σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότεροι, το 42%, υπολογίζουν να απουσιάζουν για 4 έως 7 το πολύ ημέρες, ενώ μόλις το 29% κάνει λόγο για διακοπές των 8 έως 14 ημερών. Στην πραγματικότητα, δεν μιλάμε απλώς για λιγότερες ημέρες ξεκούρασης, μιλάμε για μια διαφορετική φιλοσοφία διακοπών, λιγότερη υπερβολή, περισσότερος υπολογισμός. Όχι επειδή οι άνθρωποι δεν θέλουν να ταξιδέψουν, αλλά επειδή προσπαθούν να χωρέσουν την ανάσα του καλοκαιριού μέσα σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και ακριβότερη. Το ελληνικά καλοκαίρι για πολλούς επιστρέφει λόγω προϋπολογισμού σε κάτι μάλλον πιο απλό, σε παρέες, σε αυλές και μπαλκόνια, σε ψώνια από το φούρνο του χωριού, σε φαγητό στο σπίτι και σε μικρές αποδράσεις που μετριούνται πλέον πολύ πιο προσεκτικά.

Και παραμένοντας στο πεδίο του τουρισμού, μέχρι πριν από λίγα χρόνια η εικόνα ήταν σχεδόν πάντα ίδια. Έλληνες να περνούν τα σύνορα προς την Τουρκία για ψώνια, φθηνότερες αγορές, βόλτες στην Κωνσταντινούπολη ή την Ανδριανούπολη και μια αίσθηση πως εκεί τα χρήματα πιάνουν περισσότερο τόπο. Τώρα όμως η εικόνα μοιάζει να αντιστρέφεται κάπως. Είναι πολύ ενδιαφέρον τα στοιχεία που παρουσιάζει το Euronews, από του αποτελούν και μεγάλο ενδιαφέρον. Οι Τούρκοι επισκέπτες στην Ελλάδα έχουν τριπλασιαστεί μέσα σε μόλις 4 χρόνια, ξεπερνούν πλέον το 1,5 εκατομμύριο ετησίως, και ο λόγος είναι κυρίως οικονομικός. Για πολλούς Τούρκους, ειδικά της μεσαίας τάξης, οι διακοπές, το φαγητό και ακόμη και οι αγορές στην Ελλάδα θεωρούνται πλέον πιο προσιτές από ό,τι στην ίδια την Τουρκία. Έτσι πόλεις όπως η Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα, η Θεσσαλονίκη αλλά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου γεμίζουν όλο και περισσότερο με επισκέπτες από απέναντι. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι δεν έρχονται μόνο για τουρισμό, έρχονται για ψώνια, για εστιατόρια, για μικρές αποδράσεις Σαββατοκύριακου, ακόμη και για βασικά προϊόντα που πλέον στην Τουρκία θεωρούνται ακριβά. Και την ίδια ώρα πολλοί Έλληνες συνεχίζουν φυσικά να επισκέπτονται την Τουρκία, κυρίως για την εμπειρία, για τις βόλτες και την αγορά. Όμως όπως λένε πλέον και οι ίδιοι καταστηματάρχες στην Κωνσταντινούπολη, οι μεγάλες αγορές έχουν περιοριστεί σημαντικά, καθώς οι τιμές έχουν αυξηθεί πολύ. Και κάπως έτσι η οικονομική κρίση και ο πληθωρισμός αλλάζουν ακόμη και τις καθημερινές συνήθειες των δύο λαών. Γιατί τα ταξίδια ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία δεν καθορίζονται πια μόνο από την πολιτική ή τις σχέσεις των δύο χωρών, αλλά όλο και περισσότερο από την τιμή του φαγητού, των ξενοδοχείων και του λογαριασμού στο τέλος της ημέρας.

Να πάμε μέχρι την Κίνα και εκεί να δούμε μια παράξενη είδηση που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα τις τελευταίες ημέρες. Περισσότεροι από 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για μόλις δύο θέσεις βοσκού σε απομακρυσμένο ακρόκτημα στη Μογγολία. Και στην αρχή όλο αυτό μοιάζει σχεδόν παράδοξο. Η δουλειά αφορούσε βοσκή χιλιάδων προβάτων σε περιοχή όπου, όπως έλεγε ο ιδιοκτήτης, μπορεί να μην δεις άνθρωπο για έναν ολόκληρο χρόνο, με θερμοκρασίες που το χειμώνα πέφτουν ακόμη και κάτω από τους μείον 30 βαθμούς. Κι όμως ανάμεσα στους υποψηφίους υπήρχαν εργαζόμενοι γραφείου από τη Σαγκάη, υπάλληλοι εργοστασίων, απόφοιτοι πανεπιστημίων και νέοι άνθρωποι που δήλωναν εξαντλημένοι από τη ζωή στις μεγάλες κινέζικες πόλεις. Και όλα αυτά για ένα μισθό περίπου 1.000 ευρώ το μήνα, υψηλότερα ακόμη και από τον μέσο μισθό πολλών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα βεβαίως στην Κίνα. Πολλοί μιλούσαν ανοιχτά για την κουλτούρα του 996, δηλαδή δουλειά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, 6 ημέρες την εβδομάδα. Άλλοι περιέγραφαν εργοστάσια όπου οι εργαζόμενοι περνούν πάνω από 12 ώρες την ημέρα, κάνοντας την ίδια κίνηση ξανά και ξανά, χωρίς σχεδόν χρόνο ούτε για διάλειμμα. Και κάπως έτσι μια ζωή απομονωμένη ανάμεσα σε χιλιάδες πρόβατα άρχισε να μοιάζει για πολλούς πιο ανθρώπινη από τη ζωή μέσα στις ίδιες τις πόλεις. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο μισθός της θέσης δεν ήταν το μοναδικό κίνητρο. Η αγγελία υποσχόταν επίσης κάτι που φαίνεται πως γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Ησυχία και χρόνο. Και την αίσθηση ότι κάποιος μπορεί να αναπνεύσει λίγο πιο αργά. Και ίσως αυτό είναι τελικά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της ιστορίας, αυτής της μικρής είδησης, ότι σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης, αυτοματισμών και τεράστιων πόλεων, εκατοντάδες ή χιλιάδες νέοι άνθρωποι ονειρεύονται όχι μια πιο σύγχρονη ζωή, αλλά μια πιο ήσυχη.

Να ανταποδώσουμε και κάποιες από τις καλημέρες που μας έχετε στείλει. Καλημέρα στον φίλο τον Σπύρο από την Πεντέλη, στην φίλη την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στην Βούλα από το Παγκράτη, στον Ευγένιο από την Νίκαια, στην Χριστίνα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Νέο Φάληρο, στον φίλο τον Θανάση από τη Νέα Σμύρνη. Ευχαριστούμε που μπήκατε στον κόπο να μας γράψετε την καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους.

Μια είδηση τώρα από την Ιταλία που προκαλεί τις τελευταίες ημέρες μια μεγάλη συζήτηση γύρω από κάτι που για πολλούς μοιάζει αυτονόητο. Το αν ένα εστιατόριο υποχρεούται να σερβίρει νερό βρύσης στους πελάτες του. Η υπόθεση ξεκίνησε σε ξενοδοχείο στους Δολομίτες όταν μια τουρίστρια ζήτησε κάποιο βράδυ και κάθε βράδυ νερό βρύσης μαζί με το φαγητό της. Το ξενοδοχείο όμως αρνιόταν σταθερά και στη θέση του έφερνε εμφιαλωμένο νερό αξίας περίπου 7 ευρώ. Στην αρχή όλα αυτά έμοιαζαν με μια μικρή καθημερινή διαφωνία ανάμεσα σε πελάτη και εστιατόριο. Μόνο που η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί. Η γυναίκα προσέφυγε τελικά στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας πως το νερό είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και ότι ένας πελάτης θα έπρεπε να μπορεί να ζητήσει νερό βρύσης στο τραπέζι του. Μάλιστα ζήτησε αποζημίωση 2.700 ευρώ για οικονομική ζημιά και ψυχική οδύνη, όπως υποστήριξε. Και κάπως έτσι ένα απλό ποτήρι νερό έφτασε μέχρι το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας. Η τελική τώρα απόφαση είναι αυτή που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στη χώρα. Το δικαστήριο αποφάσισε πως δεν υπάρχει κανένας νόμος στην Ιταλία που να υποχρεώνει εστιατόρες ή ξενοδόχους να σερβίρουν νερό βρύσης στους πελάτες τους και απέρριψε οριστικά την υπόθεση. Για πολλούς εκτός Ιταλίας αυτό ακούγεται σχεδόν αδιανόητο. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες το νερό βρύσης στο τραπέζι θεωρείται σχεδόν δεδομένο, μέρος της ίδιας της φιλοξενίας. Στην Ιταλία όμως η κουλτούρα του εμφιαλωμένου νερού παραμένει τόσο ισχυρή ώστε να ζητήσει κανείς δωρεάν νερό αντιμετωπίζεται συχνά σαν παραβίαση της εστιατορικής εθιμοτυπίας. Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της ιστορίας, ότι πίσω από κάτι τόσο μικρό όσο ένα ποτήρι νερό κρύβονται τελικά πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Η κουλτούρα μιας χώρας, η σχέση με το φαγητό, η έννοια της εξυπηρέτησης, αλλά και το τι θεωρεί κάθε κοινωνία πραγματικά αυτονόητο.

Ανάμεσα στους βιαστικούς ρυθμούς, στις κυλιόμενες σκάλες και στις ανακοινώσεις των σειρμών, κάτι διαφορετικό εμφανίστηκε αυτές τις ημέρες στον σταθμό του Συντάγματος. Ένα πιάνο, τοποθετημένο μέσα στο χώρο του μετρό και διαθέσιμο για όποιον θέλει να καθίσει για λίγα λεπτά και να παίξει μουσική. Και πολύ γρήγορα οι πρώτες μελωδίες άρχισαν ήδη να ακούγονται ανάμεσα στο θόρυβο της καθημερινότητας. Κάποιοι σταματούν για λίγο, άλλοι τραβούν βίντεο με το κινητό, άλλοι απλώς συνεχίζουν τον δρόμο τους ακούγοντας για μερικά δευτερόλεπτα μουσική, εκεί που συνήθως ακούγονταν μόνο βήματα και σειρμοί. Η ιδέα θυμίζει εικόνες από μεγάλους σταθμούς του εξωτερικού, κυρίως στο Παρίσι ή το Λονδίνο, όπου τα δημόσια πιάνα έχουν μετατραπεί εδώ και χρόνια σε μικρές αυθόρμητες σκηνές μέσα στην πόλη, γιατί το μετρό είναι συνήθως ένας χώρος βιασύνης. Ένας χώρος όπου οι περισσότεροι κοιτούν το ρολόι, μια οθόνη κινητού ή την αποβάθρα περιμένοντας τον επόμενο σειρμό. Και ξαφνικά μέσα σε αυτή τη διαδρομή ακούγεται μουσική. Όχι από ακουστικά ή από κάποιο κατάστημα, αλλά από έναν άγνωστο άνθρωπο που κάθεται για λίγα λεπτά μπροστά σε ένα πιάνο. Για λίγο ο σταθμός του Συντάγματος πάβει να μοιάζει πλέον μόνο με πέρασμα. Γίνεται ένα σημείο που άγνωστοι άνθρωποι σταματούν για μερικά δευτερόλεπτα και ακούν την ίδια μελωδία. Μια μικρή παύση μέσα στο θόρυβο της πόλης.

Με καλημέρες κλείνουμε και αυτό το ημίωρο. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη που μας στέλνει τη δική του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Αμερική. Καλή σου μέρα φίλε Παναγιώτη. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία που μας στέλνει τη δική της και την ευχαριστούμε και πολύ για τα καλά της λόγια. Συνεχίζουμε, δίνουμε την σκητάλη για τους τίτλους των ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στη

το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ένα σοβαρά. Ομάδες ατόμων έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και υπερπόλησαν αυτοκίνητα. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, ζήτησε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχε στο Λευκό Οίκο, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ένα επίσημο αντίγραφο του υποδιαπραγμάτευση μνημονίου στην αντίληψη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετέδωσε ότι προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Χωρίς τις αισθήσεις της, αναζήθηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα από διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην Πλουτοϊμαϊδα, καθώς το σπίτι που διέμενε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες. Έντονη ανησυχία προκαλεί στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας η πληροφορία για πλήγμα ντρόν σε κτίριο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

ιστορίες για ανθρώπους, για την κοινωνία, για αλλαγές στην καθημερινότητα και μικρές εικόνες μιας εποχής που μετακινείται συνεχώς. Και φυσικά με μουσικές ανάσες που ταιριάζουν, όπως πιστεύουμε, σε αυτή τη διαδρομή του Κυριακάτικου πρωινό.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει να εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο μια διαφορετική συζήτηση γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν. Όχι για το ποιος κερδίζει στρατιωτικά, αλλά για το πόσο κοστίζει τελικά αυτή η σύγκρουση μέσα στην ίδια την αμερικανική καθημερινότητα. Αμερικανικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα αλλά και μέσα ενημέρωσης επιχειρούν πλέον να κάνουν έναν διαφορετικό υπολογισμό. Τι θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτά τα δισεκατομμύρια. Μόνο το άμεσο στρατιωτικό κόστος και η έκρηξη στις τιμές ενέργειας μετά την έναρξη του πολέμου ξεπερνούν ήδη τα 69 δισεκατομμύρια δολάρια. Και κάπου εκεί αρχίζουν οι συγκρίσεις που προκαλούν αίσθηση στην αμερικανική κοινή γνώμη. Οι ερευνητές υπολογίζουν πως το ποσό αυτό θα αρκούσε για να καλυφθεί ολόκληρο το ομοσπονδιακό πρόγραμμα επισκευής και εξυγχρονισμού περισσότερων από 10.200 γεφυρών σε ολόκληρη τη χώρα. Θα μπορούσε επίσης να χρηματοδοτήσει την πλήρη ανακατασκευή του Αμερικανικού Συστήματος Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, έργο που εκτιμάται περίπου στα 31 δισεκατομμύρια δολάρια, και ειδικά μετά τα σοβαρά προβλήματα ασφαλείας και τα αεροπορικά περιστατικά των τελευταίων ετών. Το ίδιο ποσό ξεπερνά ακόμη και κατά πολύ τα μεγάλα ομοσπονδιακά προγράμματα ηλεκτροκίνησης και εγκατάστασης φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που είχαν προωθηθεί τα προηγούμενα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχουν ακόμη πιο εντυπωσιακές συγκρίσεις. Τα σχεδόν 70 δισεκατομμύρια δολάρια αντιστοιχούν σε πάνω από 2 ετήσιους προϋπολογισμούς του ομοσπονδιακού προγράμματος για φοιτητική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σχεδόν 9 ετήσιους προϋπολογισμούς του προγράμματος που αφορά διατροφική υποστήριξη εκατομμυρίων μητέρων και παιδιών. Και αυτή είναι πλέον μια ακόμη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο πόσο διαρκεί ένας πόλεμος, αλλά τι θα μπορούσε να είχε αλλάξει μέσα στην ίδια την Αμερική αν αυτά τα δισεκατομμύρια είχαν επενδυθεί σε γέφυρες, αεροδρόμια, υποδομές και κοινωνικά προγράμματα, αντί για μια ακόμη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Καλημέρες εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα στον φίλο τον Σπύρο από το Βοτανικό. Καλημέρα και στην Καλή που στέλνει μάλιστα και ευχές για σύντομο τέλος του πολέμου, αναφερόμενη πιθανότατα και στην προηγούμενη είδηση που αναφέραμε. Καλή Κυριακή σε όλους.

Πάμε τώρα μέχρι το Βόρειο Βιετνάμ. Εκεί, σε μια καταπράσινη αγροτική περιοχή, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο δίλημα. Από τη μια επένδυση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων, που υπόσχεται θέσεις εργασίας, τουρισμό και ανάπτυξη, και από την άλλη, η γη στην οποία έζησαν, καλλιέργησαν και τίμησαν τη μνήμη των προγόνων τους για γενιές ολόκληρες. Η περιοχή πρόκειται να φιλοξενεί σε ένα μεγάλο συγκρότημα, με γήπεδο γκολφ, με ξενοδοχεία 5 αστέρων, με πολυτελείς κατοικίες, ένα έργο που υλοποιείται από την οικογενειακή εταιρεία του Ντόναλντ Τραμπ σε συνεργασία με τοπικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Η κυβέρνηση του Βιετνάμ το παρουσιάζει ως μια επένδυση με ιδιαίτερη σημασία για τις οικονομικές σχέσεις της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τους κατοίκους όμως της πόλης του Τσάο Νιν, που βρίσκεται στην επαρχία Χονγγιέν, η συζήτηση δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη. Αφορά και τα οικογενειακά κημητήρια που βρίσκονται διάσπαρτα ανάμεσα στις καλλιέργειες και τα οποία καλούνται τώρα να μεταφερθούν σε μια άλλη τοποθεσία. Σε πολλά χωριά του Βιετνάμ, οι τόποι ταφής των προγόνων δεν βρίσκονται σε μεγάλα κημητήρια έξω από τον οικισμό, βρίσκονται δίπλα στα χωράφια, στα κτήματα και στα σπίτια των ίδιων των οικογενειών. Σε πολλές περιοχές της Ασίας, οι τόποι ταφής των προγόνων αποτελούν κάτι πολύ περισσότερο από έναν χώρο μνήμης. Είναι ένα κομμάτι της οικογενειακής ταυτότητας και της σχέσης των ανθρώπων με τον τόπο τους. Γι' αυτό και αρκετοί κάτοικοι πλέον αντιδρούν. Όχι επειδή αρνούνται την πρόοδο ή τις επενδύσεις, αλλά επειδή θεωρούν πως ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να αποτιμηθούν μόνο σε χρήματα ή αναπτυξιακούς δείκτες. Περισσότερα από 4.000 νοικοκυριά επηρεάζονται από τις απαλλοτριώσεις. Αρκετοί κάτοικοι υποστηρίζουν ότι πιέζονται να αποδεχθούν αποζημιώσεις χαμηλότερες από την πραγματική αξία της γης τους. Σύμφωνα μάλιστα με το σχετικό ρεπορτάζ των Financial Times, σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποζημιώσεις φτάνουν μόλις τα 3 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο αγροτικής γης. Οι τοπικές αρχές έχουν ζητήσει να ολοκληρωθούν αυτές οι απαλλοτριώσεις μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα, ωστόσο αρκετοί κάτοικοι εξακολουθούν να αρνούνται να εγκαταλείψουν τις εκτάσεις τους, καταγγέλλοντας εκφοβισμό και έλλειψη διαφάνειας στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η αξία της γης και των καλλιεργειών τους. Η ιστορία αυτή δεν αφορά μόνο το Βιετνάμ, αφορά και ένα ερώτημα που συναντάται σχεδόν παντού στον κόσμο: πώς ισορροπεί μια κοινωνία ανάμεσα στην ανάπτυξη που υπόσχεται το μέλλον και στη μνήμη που τη συνδέει με το παρελθόν.

Κάποιες φορές η ιστορία δεν επιστρέφει μέσα από βιβλία ή αρχαιολογικές ανακαλύψεις, επιστρέφει μέσα από έναν άνθρωπο. Ή στην προκειμένη περίπτωση, μέσα από ένα παιδί που περίμενε περισσότερο από έναν αιώνα για να γυρίσει στον τόπο του. Στη Βόρεια Αργεντινή, μια μούμια παιδιού των Ίνκας επέστρεψε αυτές τις ημέρες στην κοινότητα των αυτοχθόνων από την οποία προερχόταν, ύστερα από 119 χρόνια παραμονής σε μουσείο του Buenos Aires. Το λεγόμενο παιδί του Τσανί βρέθηκε το 1905 σε υψόμετρο σχεδόν 5.900 μέτρων στις Άνδης. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως ήταν ηλικίας μόλις 5 έως 7 ετών όταν θυσιάστηκε στο πλαίσιο μιας ιερής τελετής των Ίνκας γνωστή ως Καπακότσα. Για δεκαετίες η μούμια φυλασσόταν στο Εθνογραφικό Μουσείο του Πανεπιστημίου του Buenos Aires. Για τους αρχαιολόγους αποτελούσε ένα σπάνιο επιστημονικό έβριμα. Για τους κατοίκους όμως της περιοχής Πούνια ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν έβλεπαν ένα έκθεμα, έβλεπαν έναν πρόγονό τους. Ένα παιδί που αποτελούσε μέρος της ιστορίας και της ταυτότητάς τους. Γι' αυτό και επί δεκαετίες ζητούσαν την επιστροφή του. Η παράδοση της μούμιας συνοδεύτηκε από τελετές και παραδοσιακές ιεροτελεστίες, ενώ οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου ζήτησαν δημόσια συγγνώμη για την καθυστέρηση. «Δεν είναι όλα προς όφελος της επιστήμης», δήλωσε μάλιστα χαρακτηριστικά ο κοσμήτορας της σχολής που είχε την ευθύνη του μουσείου. Η ιστορία αυτή αγγίζει μια συζήτηση που γίνεται όλο και πιο έντονα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ποια είναι η θέση των ιερών αντικειμένων στα μουσεία, αν ανήκουν στην επιστήμη ή στις κοινότητες από τις οποίες προέρχονται. Στην Αργεντινή η απάντηση δόθηκε έπειτα από 119 χρόνια και για μια ολόκληρη κοινότητα η επιστροφή ενός παιδιού έγινε ταυτόχρονα επιστροφή μνήμης, ιστορίας και ταυτότητας.

και αφού κάναμε ένα ταξίδι πάνω από έναν αιώνα πριν, ας πάμε και χιλιάδες χρόνια πριν. Κάτω από τον καυτό ήλιο της Αιγύπτου, η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζα στέκεται εκεί σχεδόν αμετακίνητη εδώ και 4.600 χρόνια. Έχει δει αυτοκρατορίες να ανεβαίνουν και να χάνονται, πολέμους, κατακτήσεις, σεισμούς και ολόκληρες εποχές να περνούν γύρω της. Και συνεχίζει ακόμη να προκαλεί το ίδιο ερώτημα. Πώς κατάφερε να αντέξει τόσο πολύ? Μια νέα επιστημονική μελέτη δίνει τώρα μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα απάντηση. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μεγαλύτερη πυραμίδα της αρχαίας Αιγύπτου φαίνεται πως διαθέτει δομικά χαρακτηριστικά που λειτουργούν σχεδόν σαν μια φυσική αντισεισμική προστασία. Με την βοήθεια σεισμογράφων, οι επιστήμονες κατέγραψαν μικροδονήσεις μέσα και γύρω από το μνημείο και διαπίστωσαν πως η κατασκευή αντιδρά στις δονήσεις με εξαιρετικά σταθερό τρόπο παρά το τεράστιο μέγεθος και το βάρος της. Η πολύ πλατιά βάση, η απόλυτη συμμετρία, η σταδιακή μείωση της μάζας προς την κορυφή και η εσωτερική θάλαμη φαίνεται πως βοηθούν σε αυτή τη διάχυση της σεισμικής ενέργειας. Μάλιστα, ειδική θάλαμη πάνω από τον λεγόμενο θάλαμο του βασιλιά εκτιμάται ότι λειτουργούν σαν ένας φυσικός μηχανισμός απορρόφησης των κραδασμών. Και όλα αυτά σε μια περιοχή που έχει δεχθεί ισχυρούς σεισμούς ακόμη και στη σύγχρονη εποχή, με ιστορικές δονήσεις να προκαλούν μεγάλες καταστροφές σε άλλες περιοχές της Αιγύπτου, χωρίς όμως η πυραμίδα να υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι επιστήμονες αποφεύγουν φυσικά να πούν πως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι γνώριζαν αντισεισμική μηχανική με τη σημερινή τουλάχιστον έννοια, θεωρούν όμως πως μέσα από εμπειρία, από παρατήρηση και από αμέτρητες δοκιμές κατάφεραν να δημιουργήσουν κατασκευές με μια εντυπωσιακή αντοχή στον χρόνο. Και αυτό είναι τελικά που κάνει και τις πυραμίδες να μοιάζουν ακόμη τόσο επιβλητικές, όχι μόνο το πώς χτίστηκαν, αλλά το ότι συνεχίζουν να στέκονται ακόμη εκεί.

Για πολλούς κατοίκους των πόλεων, τα περιστέρια είναι απλώς ένα συνηθισμένο κομμάτι της καθημερινότητας. Άλλοι τα ταΐζουν στις πλατείες, άλλοι τα θεωρούν ενοχλητικά. Για αρκετούς είναι ένα πτηνό που βρίσκεται παντού, αλλά σπάνια τραβά την προσοχή. Μια νέα τώρα επιστημονική έρευνα από την Κύπρο έρχεται να μας κάνει να τα δούμε με λίγο διαφορετικό μάτι. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η σχέση ανθρώπου και περιστεριού φαίνεται πως ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από όσο πίστευαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες, όχι πριν από μερικούς αιώνες, αλλά πριν από περίπου 3.400 χρόνια, στην εποχή που στην Ανατολική Μεσόγειο άνθιζαν οι μεγάλοι πολιτισμοί της εποχής του Χαλκού. Οι ερευνητές μελέτησαν νοστά πουλιών από έναν σημαντικό αρχαίο οικισμό της Κύπρου και διαπίστωσαν ότι τα περιστέρια δεν ζούσαν απλώς κοντά στους ανθρώπους, τρέφονταν από τις ίδιες πηγές τροφής και μοιράζονταν το ίδιο περιβάλλον διαβίωσης. Με απλά λόγια, άνθρωποι και περιστέρια είχαν ήδη αρχίσει να συνηθίζουν ο ένας την παρουσία του άλλου. Και όχι επειδή κάποιος τα έκλεισε σε κλουβιά ή τα εξημέρωσε βία, αλλά επειδή έβρισκαν τροφή, ασφάλεια και καταφύγιο κοντά στους οικισμούς. Και αυτή η λεπτομέρεια αλλάζει αρκετά την εικόνα που έχουμε σήμερα για το είδος, γιατί το περιστέρι δεν είναι απλώς ένα πτηνό που κατέκτησε τις πόλεις του σύγχρονου κόσμου, είναι ένας παλιός γείτονας της ανθρώπινης ιστορίας. Ένα πλάσμα που βρέθηκε δίπλα σε λιμάνια, σε αγορές, σε σπίτια και οικισμούς χιλιάδες χρόνια πριν εμφανιστούν οι σημερινές μεγαλοπόλους. Γι' αυτό και η έρευνα δεν μας λέει μόνο κάτι για τα περιστέρια, μας θυμίζει πόσο παλιές είναι ορισμένες σχέσεις που θεωρούμε δεδομένες και πόσες ιστορίες μπορεί να κρύβονται ακόμη και στα πιο συνηθισμένα πλάσματα που συναντάμε κάθε μέρα στο δρόμο μας.

Και κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης εδώ στον Sky 100,3. Ο Μάιος ολοκληρώνεται σήμερα και μαζί του κλείνει ακόμη ένας μήνας γεμάτος ειδήσεις, ένταση, εικόνες και γεγονότα που πολλές φορές έτρεχαν πιο γρήγορα από όσο προλαβαίναμε να τα επεξεργαστούμε. Ευχαριστούμε που περάσατε αυτό το κυριακάτικο πρωινό μαζί μας, κρατώντας συντροφιά ο ένας τον άλλο μέσα από το ραδιόφωνο, με ενημέρωση, με μουσικές και μικρές παύσεις μέσα στον θόρυβο της εβδομάδας. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, με χρόνο για ξεκούραση, για ανθρώπους που αγαπάτε και για λίγη ησυχία πριν αρχίσει ξανά ο ρυθμός της νέας εβδομάδας. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

0: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Διαβάστε στην καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω καθημερινή της Κυριακής.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Στη Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι, που σημάνε τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Γάλλους. Η γαλλική αστυνομία ανακοινώσε 416 συλλήψεις, ενώ από τα σοβαρά επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα. Με χρήση δακρυγόνων απάντησε η αστυνομία. Οι τροπεούχοι σήμερα το απόγευμα θα περλάσουν μπροστά από τον πύργο του Άιφελ με συμμετοχή περίπου 100.000 ατόμων. Στη συνέχεια θα τους υποδεχθεί ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, ζήτησε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχε στο Λευκό Οίκο, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης. Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Στο Ιράν, η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ένα επίσημο αντίγραφο του υποδιαπραγμάτευσης μνημονίου ως συνταντήληψης μεταξύ των δύο πλευρών, μετέδωσε ότι προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Οι αναφορές αυτές έρχονται μετά τις δηλώσεις Τραμπ την Παρασκευή, κατά τις οποίες τόνισε ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική συναλλαγή σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο 5ο πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Το πλοίο Μεσημαγκάμπιας δέχθηκε πλήγμα στο μηχανοστάσιο σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συνεγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά του ύδατα του Ορμούς. Η νάρκη αναδύθηκε στα ύδατα του Ομάν και φέρεται να είναι ιρανικής κατασκευής. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην Πτολεμαϊδα, καθώς το σπίτι που διέμενε για άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ την ηλικιωμένη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε χθες το πρωί μια γυναίκα 91 ετών στην παραλία μαγαζιά στη Σκύρο. Λουόμενοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Δεκάδες αναφορές για διπλή έκρηξη στη Μασαχουσέτη και το Ρο Άιλαντ έλαβαν οι Αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, επιβεβαιώθηκε ότι ο εκοφαντικός σκρότος που ακούστηκε προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτου σχεδόν ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα γύρω από τα σύνορα του Νιου Χαμσάιρ, βόρεια της Βοστόνης. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το έδαφος έτρεμε ενώ εθεάθη πύρινη σφαίρα. Αρκετοί άνθρωποι υπέβαλαν αναφορές στην Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, η οποία και ανακοίνωσε ότι η δόνηση δεν οφειλόταν σε σεισμό. Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις πιο διακριτές και καθοριστικές μορφές των ελληνικών γραμμάτων. Η απώλεια του Δημήτρη Δασκαλόπουλου στερεί τα ελληνικά γράμματα από έναν από τους επιφανέστερους εκπροσώπους τους, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δήλωσή της Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επικράτησε στον τελικό της Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση ολοκληρώθηκαν με σκορ 1-1. Την πρόκριση στους τελικούς της Basket League εξασφάλισαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν εκτός έδρας της ΑΕΚ με 95-68 και οι Πράσινοι νίκησαν στη Θεσσαλονίκη των ΠΑΟΚ με 102-94. Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Πρωταθλητής Ελλάδας για 40η φορά στην ιστορία του στην υδατοσφαίριση των ανδρών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν του Παναθηναϊκού με 17-12. Στο διάσημο Πανεπιστήμιο North Carolina θα συνεχίσει την καριέρα του ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ήταν ο καιρός σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνούν νότιο το δυτική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνούν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: είναι αυτό, Χριστιανέ μου, πρωί.
1: Ρε Γιάννη, ήθελα να το πω μετά, να το βάλω μετά τις παρουσιάσεις μας. Ο ύμνος είναι, τι εννοείς τι είναι.
0: Ο ύμνος πιανού.
2: Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
0: Να φτιάξουμε. Ελά, σπανέ. Ελά, πρωί.
1: Είναι μπέρδεμα, ρε Γιάννη.
0: Άσε, ρε Γιώργο, που γίνεται μπέρδεμα.
1: Ρε Γιάννη.
0: Εσύ κοιμάσαι, έχει ξυπνάσει με το Μητσοτάκι από πάνω. Εικόνισμα τον έχει κάνει. Έλεος δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Νεοδημοκράτη επιδοματία εναντίον ορφανού Παλαιοπασόκου.
0: Εγώ είμαι ορφανό, ρε.
1: Ορφανό είσαι.
0: Εσύ ήσουν ορφανό και ψάχνεις να βρεις πού θα πας. Κάθε τρεις και λίγο, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση πας μια από τον άλλον.
1: Κοίτα.
0: Όποιος σου δίνει τα περισσότερα.
1: Θα έβγαινε ένα ωραίο αστείο αυτό, ναι. Αλλά έπεσε πάνω στο σήμα της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Είπα να σου βάλω ένα δίπλο, να ακούσεις κάτι ωραίο.
0: Σπανέ.
1: Όχι, κάτσε.
0: Σπανέ, έλα τώρα, έλα με τον περίεργο πρωί εδώ πέρα. Βάλε. Βάλε λαέ των Αθηνών. Έλα σε παρακαλώ τώρα.
1: Τι είναι
3: λαέ των Αθηνών. Απόψε. Αναστένεται ο λαός των Αθηνών. Απόψε αναστένεται ο ελληνικός λαός. Απόψε. Αυτή δεν είναι πολιτική.
0: Έλα να στηθούμε λίγο, μας έβαλε το γλυκανάλα το πριν.
1: Ορφανός, ορφανός. Έλα, θα πούμε τις καλημέρες.
0: Το έχεις και για τραγούδι ύμνο αυτό, αλήθεια λες τώρα.
1: Παιδί μου, του λέω. Πιάστε τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας, να το βάλουμε. Αλλά φαντάστηκα ότι θα λέγαμε πρώτα γεια σας, ξέρω εγώ, ραδιοφωνική δεκατιανή και τα λένε, και μετά θα στο έριχνα.
0: Ναι.
1: Για να σε φνιδιάσω. Και μπα πως παλούς το κόλλεις στη σήμα. Κατάλαβες τι έγινε τώρα.
0: Σε πρώτα φυλάς τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, και μετά κάνεις και ένα προσκύνημα στο Μητσοτάκι, για να κοιμηθείς.
1: Τι να κάνω, να ανάβω η κόλλησμα στο πρώτο νεκροταφείο στον Ανδρέα κάθε,
0: τι να κάνουμε,
1: κάθε Κυριακή, Παρακυριακή.
0: Όταν ζούσε τον προσκυνάγαμε έξω το Μαξίμ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνεις.
0: Έχουν αλλάξει εποχές.
1: Ναι, απλά δεν έρχεται ξανά πίσω. Όσο και να το φαντάζεσαι, δεν γίνεται.
0: Τι να φανταστείς, το προσπαθούν κάποιοι να έρθουν πίσω, αλλά δεν είναι.
1: Γίνονται κινήσεις άλλες τώρα. Άμα θες κάπου
0: λοιπόν,
1: να βρεις.
0: Λοιπόν, πολύ
1: να...
0: καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική δεκατιανή, με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Κώστα Σπανό, στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη μουσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια ωραία κυριακάτικη παρέα, τελευταία μέρα της άνοιξης για φέτος. Από αύριο μπαίνεις και στο καλοκαίρι.
0: Με τριαντάρια και βροχή.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι τι έχει να γίνει αύριο.
1: Πάντως θα περάσει ωραία, φαντάζομαι.
0: Εγώ θα πάω χωριό.
1: Πας πάνω.
0: Θα πάω. Τι να κάτσω εδώ, να κάνω τι. Να κοιτάζω τα ταβάνια ή να κοιτάζω το εικόνισμα εδώ πάνω, το κρεβάτι που έχεις εσύ.
1: Και πότε θα επιστρέψεις τώρα.
0: Την Τρίτη, πότε θα γυρίσεις.
1: Εντάξει, ωραία, μια χαρά. Θα πας ένα διμεράκι όμορφο, θα πας εκεί στο καφενεδάκι.
0: Δεν υπάρχει. Ανάσα, εκεί νομίζεις ότι καταρχήν δεν περνάει ο χρόνος. Ξεχνιέσαι, ακολουθείς πρόγραμμα χωριού, ωράριο πεθερού, 12 ώρα το μεσημέρι τρως.
1: Τελείωσε.
0: Μια μισή ώρα κοιμάσαι το αργότερο για μεσημέρι.
1: Σωστά.
0: Τέσσερις έχεις σηκωθεί, έχεις πει το καφεδάκι σου στη βεράντα, στο μπαλκονάκι έξω στην αυλή.
1: Ωραία.
0: Πεντέμιση ώρα έρχεται το άλλο το παππούδι, γιατί έχει τάβλη. 7 η ώρα το τσιπουράκι με το μεζέ. 8.30 βαριά έχεις φάει για βράδυ.
1: 10 έχεις πέσει για ύπνο.
0: Εντάξει, κάθε στο καφενείο εκεί μαζεύονται πιο νεολαίοι και λες μια κουβέντα παραπάνω.
1: Έχει και νεολαίος.
0: Ναι, αμέ.
1: Δηλαδή, όταν λέμε νεολαίος.
0: Στην ηλικία μας.
1: Εντάξει, δεν λες και πρωτανιάτα, ε.
0: Ναι, αυτοί που είναι στην ηλικία μας του χωριού είναι συνταξιούχοι, να σου πω.
1: Αυτό πώς το κατάφερα, δεν μας το
0: έλατε.
1: Μπας και βγούμε κι εμείς.
0: Γι' αυτό πάω, να παίρνω παραδείγματα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, χρόνια πολλά στην Πετρολίνα. Γιορτάζει η Πετρολίνα σήμερα.
0: Και ο Πετρολούκας.
1: Και ο Πετρολούκας όντως.
0: Ξέρω εγώ.
1: Παγκόσμια ημέρα των αδελφών και Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Των αδελφών είναι για τους πολύτεκνους. Έτσι, οπότε γιορτάζουν οι πολύτεκνοι, πολύχρονοι και χαρούμενοι και να κάνουν πολλά παιδάκια.
0: Να τους χαιρόμαστε, βεβαίως.
1: Καντίνες ψόφια. Όταν λέμε ψόφια, εγώ τουλάχιστον δεν είδα τίποτα.
0: Εμένα είχε 5-6 άτομα. Η ταμπέλα της περιφέρειας κλειστή σήμερα, άρα δεν έχει
1: αλυπέδου, ναι.
0: Αλυπέδου μπλοκάρισμα σήμερα. Όποιος έφυγε χθες.
1: Φύγανε.
0: Όσοι φύγουν σήμερα, απλά θα πάνε την ημερήσια εκδρομή εδώ. Έγινα Αγκίστρι. Έχουν μπει και κάτι γρήγορα που σε πάει Ίδρα, Σπέτσες. Ξέρεις, για βόλτα, για καφέ. Ναι. Ωραία βόλτα είναι, μια χαρά.
1: Εντάξει,
0: είναι.
1: Μια χαρά είναι για σήμερα Κυριακή και επίσης.
0: Καλά, θα βουλιάξουν οι παραλίες πάλι όπως εχθές.
1: Χθες έγινε χαμός. Ναι. Χαμός. Όλοι βγήκαν στις παραλίες Αττικής, μποτιλιάρισμα κάτω. Χαμός. Και το μόνο ευχάριστο που είδα τώρα το πρωί καθώς κατέβαινα είναι ότι είχαν σχολάσει οι καλλιτέχνηδες έξω από τα κέντρα διασκέδασης, εκεί ξέρεις ποια λέω, τις ουλινοργίες.
0: Α.
1: Και καθόντουσαν έξω σε ένα τραπεζάκι 4-5 από αυτές, τις καλλιτέχνηδες, και συζητούσαν με τους ανθρώπους της εισόδου των μαγαζιών.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, μια ενδιαφέρουσα εικόνα. Αυτά.
0: Ο κόσμος έφυγε πάντως από χθες. Τώρα δεν ξέρω πώς θα φύγουν και σήμερα. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι έχουν πει.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, έτσι να μπούμε και εμείς λίγο στο mood το δικό τους.
4: Πάρους.
5: Νάξο.
6: Πάω Καλαμάτα. Θα μείνω μέχρι την Τρίτη.
7: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
8: Στα Γρεβενά θα πάω.
9: Γιάννενα. Κατερίνη. Εμείς έχουμε θάλασσα δίπλα, συνέχεια.
10: Έχουμε κοιμηθεί 4 ώρες και πέφτουμε Αθήνα.
11: Για το τρίμηνο θα πάμε από την Καστορία στη Θεσσαλονίκη.
12: Χαλκιδική.
0: Χαμός τα μηνύματα βλέπω. Χαμός. Σας τρώει λέει πρωί ο Απαυτούλης σας, ο Τάκης.
1: Ναι.
0: Ο λαός αναστήθηκε, ο Ανδρέας όχι. Ο Γιάννης ζήτω Μητσοτάκης, να δικώσουν αυτός. Ζήτω Μητσοτάκης, η αντιπολίτευση είναι τέρτηρα στη τεχνική Μεσογείας.
1: Να.
0: Και λαβριωτική.
1: Ο Δημήτρης είναι δικό σου, πες τα.
0: Ο Δημήτρης, καλημέρα, κοροϊδεύετε εσείς? Καθόλου δεν κοροϊδεύουμε. Τα καλύτερα χρόνια περάσαμε με τον Ανδρέα, με όλα του τα λάθη, περάσαμε μια χαρά. Έτρωγε αυτός, άφηνε και για τους άλλους όμως. Δεν έχεις άδικο.
1: Τώρα τι εννοείς ότι τρώνε και δεν δίνουν σε εμάς? Τι εννοεί?
0: Σου πετάει, παιδί μου, το ψίχουλο σένα. Σου λέει, τι μήνα έχουμε, Ιούλιο. Έχουν περάσει εδώ μεταξύ από το, πόσο, από πότε, το 19 και 7 χρόνια. Ιούλιο, τι έχουμε, Ιούλιο. Α, τι μας περίμενε, 150 ευρώ, πάρτα Γιωργάκη. 150 ευρώ επίδομα. Εσύ το μεταξύ.
1: Φέρνει τα αδελφέ μου.
0: Σαν χάχαλο, πας από κάτω, ανοίγεις και το στόμα και λες πω.
1: Εμένα σου
0: λέει. Μέχρι να δεις ο ήλιος.
1: Καρπέτα μου λέγανε, μάζευε και ασύρ και ρόγες.
0: Ναι, εντάξει, καλά.
1: Έτσι μου λέγανε.
0: Ενώ ο άνθρωπος ο άλλος.
1: Ο Ανδρέας.
0: Ο γνήσιος, ο πατριώτης.
1: Τα έδωσε στο λαό.
0: Όταν σου έλεγε το γνωστό σύνθημα, το εννοούσε. Το γνωστό σύνθημα.
1: Το έχεις. Και το γνωστό σύνθημα.
0: Όλα τα έχω.
1: Βάλτε.
0: Εννοείται, τι πλάκα κάνεις.
13: Καλούμε όλους τους μη προνομιούχους Έλληνες, καλούμε όλους τους Έλληνες να δώσουν το παρόν και με την ψήφο τους να πούν το ναι στην αλλαγή, το ναι στη νέα Ελλάδα που θα φτιάξουμε, το Πασόκ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία.
0: Κάποιος το υπονοούμενο.
1: Ναι.
0: Μην προνομιούχε. Που έγινες προνομιούχος τώρα και ξέχασες ότι ήσουν να μην προνομιούχος.
1: Εν τω μεταξύ, όλοι εσείς οι ορφανοί
0: παλαιοπασόκοι. Επιδοματούχε.
1: Όλοι εσείς οι ορφανοί παλαιοπασόκοι. Έχετε στελεχώσει όλα τα κόμματα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην εξουσία, στην αντιπολίτευση.
0: Είστε που δεν έχετε στελέχη.
1: Ναι, αλλά.
0: Και έχει φτιάξει μια κυβέρνηση.
1: Το θέμα είναι ότι περιφέρεστε.
0: Τα δύο τρίτια είναι πρώην Πασόκοι.
1: Περιφέρεστε ασκόπως γύρω-γύρω από του υπάρχοντες πολιτικούς για να δείτε πού θα κατασταλάξετε και δεν κατασταλάσετε. Και
0: ήρθε
1: ο Τσίπρας,
0: ναι,
1: με την Ελλάς, έτσι. Και σου λέει. Πατάμε πάνω σε αυτές τις ιδέες.
0: Όλοι εκεί πατάνε, νομίζω. Όλοι κάπου να πατήσουν.
1: Δεν είναι άδικο για σένα, ρε Γιάννη, αυτό?
0: Καθόλου άδικο, ίσα ίσα.
1: Αισθάνεσαι κάποια ικανοποίηση μέσα σου, έτσι, ότι άνοιξες τον δρόμο?
0: Τον άνοιξε μια χαρά, τον άνοιξε.
1: Ναι.
0: Τι τον κάνανε τον δρόμο αυτό?
1: Ναι.
0: Από λεωφόρο τον κάνατε σοκάκι. Με λακκούβες κιόλας.
1: Αχ, μάλιστα.
0: Τι να κάνουμε, έτσι.
1: Μεταξύ στην αριστερά, τι γίνεται τώρα?
0: Τι να γίνει, Γιώργο, απλά έχουν βάλει τον αναπνευστήρα και περιμένουν ποιος θα τον βγάλει. Φεύγουνε.
1: Διάσπαση λέει πάλι.
0: Τι διάσπαση τώρα, δεν είναι η διάσπαση του ατόμου, πιανού.
1: Θα μείνουν τέσσερις.
0: Δεν έχει μείνει κάτι άλλο.
1: Θα μείνουν ο Τσακαλώτος, η κυρία Πέρκα.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι 7 θα φύγουνε.
0: Εντάξει τώρα. Εκεί τώρα η ζήμωση έχει να κάνει με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Κουμπώνει λίγο και μετά τι εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν είναι μια απόφαση, ξυπνάω ένα πρωί και λέω «Α, τι έχω ένα κόμμα, δεν μου κάνει, έχουν φύγει όλοι, έχω μείνει εγώ και ένας φίλος μου». Ναι, αυτό το κόμμα από πίσω έχει ένα κτίριο, τεράστιο περιουσιακό στοιχείο, έχει ένα αφημί, έχει μια κρατική χρηματοδότηση.
1: Τώρα λες για το ΣΥΡΙΖΑ, όχι για τη Νέα Αριστερά. Ναι,
0: στο εντάξει. Κουμπώνω τώρα,
1: ναι.
0: Στο κουμπώνω με τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Όποιοι θέλουν να φύγουν, να σφύγουν. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να επαναδραστηριοποιηθούν στο ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη που τα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, και να αναλάβουν αυτοί το μαγαζί και άρα τα όποια έσοδα υπάρχουν και τα λοιπά. Φυσικά και τις υποχρεώσεις θα αναλάβουν, όχι μόνο τα έσοδα, Έχει υποχρέωση
1: αυτό,
0: το μαγαζί.
1: Αυτό μπορεί να συμβεί τώρα. Καλά, όλα μπορούν να συμβούν στην πολιτική, αλλά θέλω να πω.
0: Σενάριο ότι... επιστροφή Κοτζιά, σου λέει τίποτα. Τον θυμάσαι τον Νίκο Κοτζιά.
1: Πώ δεν το θυμάμαι.
0: Υπάρχουν διάφορα σενάρια.
1: Να επιστρέψει πού, στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βεβαίως. Δεν είναι ότι έφυγε, απλά δεν ήταν ενεργός.
1: Ναι.
0: Πολιτικά ενεργός. Τώρα υπάρχουν διάφορα σενάρια περί επιστροφής, επαναδραστηριοποίησης και με άλλα στελέχη.
1: Δηλαδή θα φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πάει η Νέα Αριστερά στο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό μου λες τώρα.
0: Και άλλα παλιά στελέχη που ήταν κρατεοί υπουργοί επί ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ιδεολόγοι, αριστεροί ιδεολόγοι που λέμε.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, πάντως. Μα δεν είναι τώρα, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε έχει γίνει τώρα πόσα κόμματα. Μέρα 25, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά θα πάλι θα διασπαστεί, Δημοκράτες, Ελλάς, 6,5 κόμματα.
0: Ναι. Ναι. Άρε μεγάλε, πού είσαι μωρέ, βάσεις στα χάλια μας, λέει, να δεις.
1: Να σου πω, θα ξαναβάλεις λίγο τον ύμνο, γιατί τον
0: είχε,
1: έκοψε.
0: Είχε ειδικό βάρος, λέει ο άνθρωπος, τα ακούς, τα διαβάζεις τα μηνύματα του κόσμου ή κάνεις το
1: τα διαβάζω, πώς δεν τα διαβάζω.
0: Α.
1: Καλημέρα, φίλοι μου. Οικονομική ανέχεια, όπως καταλαβαίνετε, κατά τα άλλα παραπονούνται για τις αυξήσεις στη βενζίνη και το πετρέλαιο. Καλή εκπομπή, Ειρήνη.
0: Έχεις και την Ανούλα.
1: Κάσε την. Να σου πω, βάλε αυτό που είπαμε. Άσε,
0: ξεκίνησε στραβά.
1: Βάλε το καλά να τα ακούσουμε. Ένα ρεφρενάκι. Ένα ρεφρενάκι.
0: Ναι, βάλε το γλυκανάλα το.
1: Ένα ρεφρενάκι, μπορούμε.
0: Δώσ' του και τη δάδα αν την ανάψει, έλα. Ρε Σπανέ, δεν ακούγεται αυτό. Δηλαδή, ύμνος κόμματος με μελλοντικά.
1: Εσύ με αρμόνιο. Αρμόνιο είναι, ωραίο.
0: Μα δεν ακούγεται αυτό. Γλυκανάλα.
1: Πάλι το διάκοψε το τραγούδι. Άκου τον καημό, άκου τον καημό και τη χαρά ταυτόχρονα για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη.
0: Για ποιον τα λέει αυτά, σε περιμένω να έρθει και πάλι.
1: Γιατί
0: σε κάποιον,
1: ήρθε, τώρα ήρθε, δεν βάλε φωνή.
0: Όχι, τώρα κολλάει.
1: Άκου.
0: Σε περιμένω να ξαναβρει.

0: Ρε εσύ, σαν τουριστική καμπάνια είναι του ΕΟΤ.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Το τραγούδι μυρίζει.
0: Σαν καλούμε τουρίστες είναι.
1: Μυρίζει Ελλάδα το τραγούδι. Το τραγούδι μυρίζει Ελλάδα.
0: Ναι. Σαν αυτό που λέγατε τότε.
1: Δημοκρατία.
0: Σιγάρε
1: Γιώργο. Να ακουστεί το ζήτο.
0: Σακούει ρε Γιώργο. Σακούει εκεί από το Λυκαβητό. Σακούει.
1: Παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Σακούει. Μια χαρά είμαστε. Σακούει. Μόλις έρθει. Πρώτη. Στο έχει τάξει. 1η Ιουλίου θα πάρει 150 ευρώ επί 4. Τι άλλο θες.
1: Θα τα πάρω. Γιατί να.
0: Παραπάνω δεν έχει.
1: Παιδί μου, πολύτεχνοι άνθρωποι είμαστε, ναι. Δεν είμαστε τίποτα. Μεροκαματιά.
0: Θα τα πάρει από την άλλη τσέπη με άλλο τρόπο.
1: Αυτό. Αυτό είναι άλλο.
0: Ναι, τι σε νοιάζει ένα, στη μία να μπει. Τώρα, αν θα βγει από την άλλη, είναι άλλο νου παπά Ευαγγέλιο. Βάλτε ρε εσύ την Ανούλα εδώ πέρα.
1: Την Ανούλα. Παρακαλώ, έλα. Την Ανούλα.
2: Το Γιάννα πώς έγινε, Άννα.
3: Μικρή, με φωνάζανε Ανούλα. Μέχρι και στο γυμνάσιο, ας πούμε, εγώ διατηρούσα και τα δύο ονόματα, έτσι.
4: Γιάννα
3: μόνη μου και Άννα και βαφτισμένη Ιωάννα είμαι. Γιανούλα, έτσι χαϊδευτικά με φωνάζανε. Και μου είχε μείνει το Ανούλα όσο ήμουν μικρή. Να μας ξεχωρίζουν και λίγο, γιατί είχαμε και την ξαδέρφη μου, τέλος πάντων, είχαμε αρκετές Ιωάννες. Και είχα γίνει λίγο Ανούλα. Και τότε τώρα δεν θυμάμαι αν όντως είχε γίνει κάποια συζήτηση με τον κύριο Λαλιώτη. Με φωνάζανε Ανούλα και απλά το κρατήσαμε.
0: Είδες, μετά από 40 και βάλε χρόνια.
1: Ακόμα και την Ανούλα δεν τη λέγανε Ανούλα.
0: Ναι, για να δεις όμως τι σου είναι η δύναμη της επικοινωνίας.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτός ο Σαταλάς ο Λαλιώτης είχε αλλάξει και το όνομα της
1: Σαταλάς. Αυτό πήγα να σου πω.
0: Το έκανε πιο. Δεν σου βάλε αυτό το αρμόνιο και τη μελόντικα.
1: Αυτό φοβερό με τον Williams, φοβερό τραγούδι.
0: Φοβερό, ναι.
1: Η πρώτη συμμετοχή στη Eurovision ήταν με τον Robert Williams. Τα ξεχνάς αυτά.
0: Εγώ να ξεχάσω.
1: Ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα.
0: Ξεχνιούνται αυτά.
1: Σου λέει και στο πιο μακρινό ακρογιάλι.
0: Δακρύζουμε ακόμα με αυτά. Τι λες τώρα.
1: Ναι. Τώρα.
0: Ανέβαινες εσύ πάνω στο βήμα, έλεγες ανήκουμε στη Δύση και σηκώνονταν άλλος και σου λέγε προτιμούμε ανήκουμε στους Έλληνες.
1: Θα με ακούνε τώρα στο καρπέτα. Θα με διώξουν από το
0: χωριό. Ακούνε εμένα στο καρπέτα τώρα.
1: Εν τω μεταξύ τώρα που λες το πιο μακρινό ακρογιάλι. Είδα χθες τιμές. Ξαπλώστερες ομπρέλες. Τι θες να διαβάσεις τα μηνύματα, έλα πες.
0: Βασίλης, πολύ αίτησε παιδιά, λέει. Λείπει ο Στάθης Ψάλτης με το κούλα, με ακούς.
1: Με τον Κυριάκο, ε. Με τον Κυριάκο, να το.
0: Σούλης, διάβασε το μήνυμα, δικό σύντομο, για σένα εγγραμμένο.
1: Καλημέρα μάγκες μου, ο ύμνος θυμίζει μόνο ο Κώστα Καραμαλή, ο μέγιστος.
0: Το άλλο τι λέει δίπλα.
1: Άσε τώρα
0: τι λέει δίπλα, πες το.
1: Άσε τι λέει το άλλο δίπλα.
0: Γιατί δεν το λες.
1: Δεν το διαβάζω.
0: Ε?
1: Όχι, αρνούμε. Διάβασε το εσύ άμα θες.
0: Εσύ γιατί δεν το διάβασες.
1: Για να αναλάβεις και τις ευθύνες σου.
0: Θα, όλο το μήνυμα θα διαβάσεις.
1: Θα πω εγώ με τέτοια λόγια εδώ πέρα μέσα. Δεν λέω τίποτα. Όχι.
0: Ρε ούστ, καλά σου λέει ο Δημήτρης εδώ παρακάτω.
1: Ο νεόφυτος εδώ, 4 παιδιά, μπράβο βρε φίλε, σε ζηλεύω λέει με αγάπη. Να, πες και κάτι θετικό. Πες και κάτι θετικό που λέει ένας ακροατής. Και έχω και 3 αδέρφια, 4 παιδιά κι εμείς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τα βλέπεις. Πώς θα ζήσουμε χωρίς ένα κόμμα που θα μας εγγυάται το μέλλον των παιδιών μας. Τι με κοίτας έτσι και κάνω.
0: Εσύ ένα σούπερ, εσύ κάνε παιδιά γιατί θα σου δώσω επίδομα και έκανες παιδιά. Και μπράβο γιατί εσύ βοηθάς και τη χώρα. Εσύ είσαι πατριώτης.
1: Ναι. Τι θα μείνω κολλημένος στη δεκαετία του 80 που καθόμασταν στο καρπέτα και βλέπαμε βουλή με τον Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Άλλαξαν οι κύριοι αυτοί, έχουν περάσει 46 χρόνια από τότε. 46 χρόνια έχουν περάσει.
0: Αλλά δεν αλλάζει η χώρα από τη μια μέρα στην άλλη. Κάποιος βάζει ένα λιθαράκι. Και ο άλλος πρέπει να βάλει το επόμενο.
1: Ωραία.
0: Δεν πρέπει να καταστρέφει αυτό που έκανε ο προηγούμενος.
1: Να πας να ψηφίσεις Ανδρουλάκη λοιπόν. Εδώ είναι. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να δείξεις την πίστη σου στο κόμμα.
0: Άμα το ψηφίσουν και οι δικοί του, θα πάω.
1: Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις.
0: Τι να σου πω, εγώ αυτά ξέρω τώρα, όλα τα άλλα.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα τι είδα χθες και τρελάθηκα.
0: Παρακαλώ.
1: Ή να πάμε σε διαφημίσεις και να τα πούμε μετά. Να συνεχίσουμε. Μου έρχεται στα χέρια μου ένα χαρτάκι, ένα διαφημιστικό από μία από τις οργανωμένες παραλίες της Αττικής. Μία, μεσαίου μεγέθους, ούτε πολύ ακριβή, ούτε πολύ φθηνή. Πόσο θέλεις να πας εσύ με τη γυναίκα σου, όχι παιδιά και σκυλιά και γατιά, να κάτσεις, ξέρω εγώ πού να σου πω τώρα, στον Άλυμο, στη Βούλα, πού θες, στη Γλυφάδα, σε μία οργανωμένη παραλία. Πόσο θες, πόσα χρήματα χρειάζονται, όχι να πιεις, να φας και
0: τα λοιπά. Άτομα, 4 άτομα.
1: 2 άτομα.
0: 2 άτομα.
1: Εσύ και η γυναίκα σου.
0: 2 ξαπλώστερες, μία ομπρέλα.
1: Μάλιστα. Σε μία οργανωμένη παραλία.
0: Πόσο θες για τον μπάνιο.
1: Ναι.
0: Οργανωμένη, όχι high looks όμως.
1: Όχι high looks. Λαϊκή.
0: 50 στάνταρ.
1: 54 ευρώ.
0: Ναι.
1: 12 ευρώ λέει είσοδος, 30 ευρώ ξαπλώστρα.
0: Όχι, ρε, 50 ευρώ για να κάνω μπάνιο.
1: χωρίς να φας, χωρίς να πεις, έτσι. Χωρίς να πάρεις καφέ, ξέρω εγώ κάτι.
4: Ναι, όχι, δεν είναι.
1: 54
4: για μια
1: ευρώ.
4: Φορά, για να πάω τώρα για 3 ώρες, 4.
1: Ναι, με το που θα φτάσεις και θα σηκώσεις το. Και 5 με 10 ευρώ το πάρκινγκ, αλλά αυτό δεν το βάζω μέσα. Γιατί πρέπει και κάπου να αφήσει τα μάξι, αν πας μετά και δεν πάρεις το λεωφορείο.
4: Πρέπει να πας 7 ευρώ το πρωί για να μην ταλαιπωρηθείς.
1: 54 ευρώ.
4: Όχι, εντάξει, είναι πολύ. Πολύ.
1: Νομίζω ότι και εκεί ξεφεύγουν οι τιμές. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το πράγμα έχει αρχίσει και γίνεται προβληματικό. 54 ευρώ τώρα για να.
4: Έχει ελεύθερα κομμάτια, δηλαδή και στον Άλυμο και.
1: Έχει, εντάξει, σύμφωνο.
4: Δηλαδή, αν θες να πάει. Αλλά πρέπει ουσιαστικά να μένεις κάπου εκεί, να πας με τα πόδια και την πετσέτα στο λαιμό και να κάνεις τη βουτιά σου και να φύγεις.
1: Ναι. Ενώ τις καθημερινές λέει με τα μισά λεφτά σχεδόν, έτσι.
4: Και πάλι είναι λεφτά όμως τώρα για να κάνεις ένα μπάνιο.
1: Τα 54 για Σαββατοκύριακο είναι πολλά χρήματα. Και σου λέω 54 σε μία λαϊκή, γιατί είδα και κάτι μέσα 150 το σετ και κάτι τέτοια. Και λέω, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Αν είναι δυνατόν.
4: Αλλά ίδια, να σου πω κάτι, μην πηγαίνεις μακριά. Εγώ στην Άξο που πηγαίναμε στην παραλία, οι ξαπλώστερες μια εποχή ήταν ελεύθερες. Ναι, και έπαιρνες, παιδί μου, ένα καφέ, το νερό σου ή ό,τι θες να πιεις από το μαγαζί που είχε τις ξαπλώστερες. Τώρα είναι στο εικοσάρικο. Τουλάχιστον.
1: Και λίγα λες.
4: Και άμα πας στην Άξο, υποτίθεται θα έχεις πάει διακοπές. Δεν θα κάτσεις, ξέρω εγώ, 5-6 μέρες.
1: Ξεκινούν από ένα εικοσάρι.
4: Ξεκινάνε, ναι.
1: Γιατί εγώ είδα και πέρσι που πήγα κάτι τιμές, άστο.
4: Δηλαδή, άμα κάτσεις 5 μέρες, θα δώσεις τώρα 200 ευρώ στην ξαπλώστρα. Παίρνει να αγοράζεις κρεβάτι καινούριο.
1: Ρε, παιδιά, μπάνιο ήρθαμε να κάνουμε.
4: Ναι, αυτό λέω.
1: Δεν ήρθαμε να αγοράσουμε την ξαπλώστρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, πάμε. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα σοβαρά μας.
5: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, 100 χρόνια Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκωμα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Του αγοριού απέναντι.
15: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοι μαζί μπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, από τις οποίες 283 μέσα στο Παρίσι, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Ομάδες ατόμων έσπασαν βιτρίνες καταστηματών και περιπόλησαν αυτοκίνητα. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα ζήτησε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχε στο Λευκό Οίκο, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Την ίδια ώρα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανεπίσημο αντίγραφο του υποδιαπραγμάτευση μνημονίου μεταξύ των δύο πλευρών, μετέδωσε ότι προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα από διαμέρισμα δευτέρου ρόφου στην Πτολεμαϊδα, καθώς το σπίτι που διέμενε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες. Ψεύτικο ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων καθώς και το ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Η ελληνική αστυνομία επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και εδώ μία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: ξεκινήσαμε πάθη εδώ πέρα. Βλέπω επανήλθανε τα μπλε και τα πράσινα καφενεία.
1: Για πες.
0: Τα βλέπω στα μηνύματα. Ο Δημήτρης, πάρε λέει τώρα 50 ευρώ βενζίνη να πας μέχρι το Σύνταγμα και να πεις και ευχαριστώ. Ο Γιάννης Ζαφυρίου έχει άλλη άποψη ότι είναι ανούσια η συζήτηση αυτή.
1: Εντάξει, σεβαστό.
0: Κρίμα. Ο Δημήτρης, τι λέει ο Δημήτρης εδώ, πείτε μου λέει τα τελευταία 45 χρόνια με ποιο πολιτικό αρχηγό περάσατε καλύτερα σε όλους τους τομείς. Με όλα τα λάθη και όλα τα καλά. Εντάξει. Α, ο λέω πολλά ψέματα σου έχει και τη λύση για τις ακριβές ξαπλώστρες και τις ομπρέλες. Με σακτή και αρμενιστή Ικαρίας. Πας με την ομπρέλα και την πετσέτα σου και μηδενικό κόστος.
1: Εντάξει.
0: Και πάνω στη Χαλκιδική έχω βρει εγώ ένα μέρος. Πέρα στο Προσποσίδη μεριά, στην άκρη, που δεν είναι και οργανωμένο γιατί είναι και περιοχή Natura. Πας, περπατάς και μέσα στην άμμο κάμποσα μέτρα. Είσαι εσύ, το καρεκλάκι και η ομπρέλα. Τίποτα άλλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Και κουβαλάς μαζί σου ό,τι θες, νερά, καφέδες.
1: Και στην Ανάβησο τώρα, την παραλία μας τα ξυλώσαν όλα τα beach bar από εκεί μπροστά.
0: Ναι.
1: Είχε 5 beach bar η παραλία, περίπου 2 χιλιόμετρα. Τώρα τα ξυλώσανε και τα 5. Δεν υπάρχει πλέον κανένα. Γιατί τώρα δεν ξέρω, είχαν κάτι θέματα με τις άδειες, με τις πολεοδομικές παραβάσεις, δεν ξέρω τι έγινε. Φέτος πάντως η παραλία καθαρή. Οπότε πάμε με την ομπρελίτσα.
0: Και αυτό το πράγμα τώρα να παίρνει όλος μια άδεια καντίνας και να σηκώνει μαγαζί lounge.
1: Ναι,
0: με τραπεζοκαθίσματα
1: ναι.
0: Και ομπρέλες από πάνω και φώτα και φωτορυθμικά και ηχοσυστήματα.
1: Καλέ, ναι, εννοείται.
0: Εντάξει,
1: κουζίνα μέσα και τα λοιπά. Απ' την άλλη, βέβαια και μια διακαντίνα να τη δίνουν 100 χιλιάρικα και αυτό νόημα δεν έβγαζε.
0: Δεν την παίρνεις.
1: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι. Φέτος πάντως δεν θα έχει την Ανάβησο καθόλου. Έχει μόνο από την πλευρά της παλαιάς Φωκιάς. Τέλος πάντων, αγάπη μου, κοίτα, αγάπη μου, αρμυρίκι, πετσετούλα κάτω. Άσε τώρα τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες στα πλαστικά εκεί πέρα να στριμωγνόμαστε δίπλα με τον άλλο με τα παιδάκια και τα κουβαδάκια. Πάμε να απλώσουμε πετσέτα να ράξουμε.
0: Υπάρχει ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα, έτσι πολύ ανθρώπινο δημοσίευμα στην Καθημερινή, υπό τον τίτλο «Εμείς ακόμα ανήκουμε στην πόλη», στην Κωνσταντινούπολη δηλαδή, όπου είναι μαθήτριες στο Ιωακίμιο Παρθεναγωγείο της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες είχαν δώσει όρκο να μην χωρίσουν ποτέ. Και τον όρκο αυτό τον τηρούν έως σήμερα. Από μαθήτριες τώρα, από πιζιρικάκια. Κρατούν και την ανάσα της πατρίδας τους που έχει γίνει αγνώριστη πια. Εκεί ήταν και περίμεναν με την. Η Μαργαρίτα Πουρνάρα έχει γράψει το κείμενο. Με την ωραία κοκεταρία της Τρίτης Νιώτης στο παραθαλάσσιο ταβερνάκι εδώ στον Άλυμο. 7 Ρωμιές μαθήτριες και επιστήθιες φίλες από την 7η τάξη του Εθνικού Ιωακίμιου Παρθεναγωγείου. Μαλλιά καλοχτενισμένα από το κομμωτήριο, ζακέτες και σακάκια κομψά, φουλάρια στο λαιμό μαζί με μια σειρά μαργαριτάρια. Δεν είχαν ξαναδώσει συνέντευξη στη ζωή τους και έτσι το καμάρι ανακατευόταν με μια μικρή αγωνία, κυρίως ως προς τη φωτογράφηση. Είχαν όμως και συμπαραστάτη, το Μανώλη Κωστίδη, που έφερε ως εκεί τη μητέρα του, Δέσποινα Αντωνιάδου Κωστίδη. Μόλις έφτασε ο Νίκος Κοκαλιάς και σήκωσε το φακό, είναι ο φωτογράφος της εφημερίδας, ναι. Μια από τις κυρίες είπε συνωμοτικά στον αγαπημένο συνάδελφο ανταποκριτή, κάτι στα τουρκικά. Τι, του ψιθύρισα και εκείνος χαμογέλασε. Μου λένε να πω στο φωτογράφο να τις βγάλει όλες όμορφες. Μα όντως, μα όντως έλαμπαν με τα σημάδια του χρόνου στα πρόσωπά τους, τα απροσποίητα χαμόγελά τους, την αρχοντιά στους τρόπους.
1: Πάρα πολύ
0: και αυτές οι γυναίκες ακόμα μέχρι σήμερα συναντιόνται από την 7η τάξη του Δημοτικού στο Ιωακίμιο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινούπολης.
1: Εντάξει, μια
0: πολύ ωραία φωτογραφία.
1: Μια φωτογραφία που κρύβει πόσους αγώνες του ελληνισμού μέσα στα πρόσωπα αυτών των γυναικών, έτσι. Και τις ένδοξες βεβαίως εποχές του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Τι ωραία φωτογραφία.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα τη δείξουμε και στους τηλεοπτικούς δεκατιανούς αργότερα.
1: Μάλιστα. Μιας και έκανες αναφορά σε αυτό το δημοσίευμα της Καθημερινής, να δούμε λίγο και τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Αθακόπουλος είναι διδάκτρες.

0: Διδάκτορ στο Πάντιο, νομικό και οθωμανολόγο. Καλή σα ημέρα. Καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, αγαπητοί μου, καλημέρα σα.
2: Καλημέρα.
0: Τώρα η αλήθεια είναι πολλά που έχουν συμβεί τι τελευταίε μέρε και υπάρχει μια νομίζω εύλογη αγωνία. Γιατί βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα στον τουρκικό τύπο να σηκώνουν πάρα πολύ το θέμα του νόμου για την περιγαλάζια πατρίδα. Και μάλιστα χθες υπήρχε και ένα τελεσίγραφο προειδοποίηση από τη Σοσκού. Όποιος εποφθαλμιά τη γαλάζια πατρίδα είναι έτοιμος για πόλεμο. Και μάλιστα αναφέρει μέσα και κάποια κομμάτια που μάλλον θα περιλαμβάνει αυτός ο νόμος. Περί διατήρησης της βάσης των 6 μιλίων στο Αιγαίο, για τους Τούρκους τώρα λέμε.
2: Ναι.
0: Των 12 μιλίων στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Και τη διάταξη περί κάζους μπέλη. Δηλαδή ναι,
2: να νομοθετηθεί το κάζους μπέλη. Να σας ακούσουμε, κύριε Σταθακόπουλε.
1: Ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Για εσάς, δηλαδή, το νομοθέτημα, το σχέδιο νόμου, το οποίο θα γίνει κανούν, ελληνική λέξη όπως βλέπετε, σημαίνει νόμος. Το τι θα περιλαμβάνει. Εντάξει, αν σταθούμε μόνο στα δημοσιεύματα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Ίσως ο Τζου εξάλλου είναι μια εφημερίδα που έχει σχέση και με τα δύο μεγάλα κόμματα, και το κυβερνών, το ΑΚΕΠΕ και το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό και Μαλλικό Κόμμα. Εν τούτης έχει έτσι, άκρατο εθνικιστικό ύφος και πρόσημο, πρέπει να τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη μας. Εκείνο το οποίο πιθανολογώ είναι ότι μάλλον θα είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος θα περιλαμβάνει αρκετά ως κατευθυντήριες ουσιαστικά οδηγίες, που στη συνέχεια με κάποια προεδρικά διατάγματα ή εφαρμοστικούς νόμους θα έρχεται αναπερίπτωση είτε να κλιμακώνει, όποτε ο πρόεδρος Ερντογάν θα το κρίνει σκόπιμο, είτε τέλος πάντων να εφαρμόζει επί του πεδίου κάποια από αυτά τα πράγματα τα οποία μέχρι σήμερα λέμε γκριζαρίσματα από πλευράς Τούρκων. Κάπως έτσι το βλέπω. Αν θα επαληθευτεί αυτό ή όχι είναι θέμα χρόνου.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, πάντα μπαίνει το πρώτο λιθαράκι και πάνω σε αυτό ναι, μπορούν να πατάνε και μετά να αρχίσουν άλλες θεωρίες.
2: Και να χτίζουν.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση, έτσι είναι. Μην ξεχνάμε ότι πριν 30 χρόνια με το κάζους μπέλι κάπως έτσι ξεκίνησε και η Ελλάδα ακριβώς επειδή υπάρχει το κάζους μπέλι, το οποίο είναι μια εσωτερική απόφαση της Εθνικής Συνέλευσης, το οποίο τώρα σε περίπτωση που μπήκε στο νόμο θα είναι και νομοθέτημα, η Ελλάδα δεν έκανε την επέκταση που δικαιούται να κάνει σύμφωνα με το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο να πάει στα 12 ναυτικά μίλια. Mm-hmm. Επομένως, ναι, μεν είναι εσωτερικός νόμος αυτό το οποίο έρχεται, αλλά από την άλλη μεριά είναι κατά πόσο η Ελλάδα θα το λάβει υπόψη της, θα μείνει σε μια κατάσταση μόνο διπλωματικής έτσι, αντίδρασης και επίκλησης του διεθνούς δικαίου, ή επί του πεδίου θα βρίσκονται τα λιμενικά σκάφη μας και τα πολεμικά σκάφη μας και τα αεροπλάνα, γιατί προφανώς θα κάνει αναφορά και σε Γιοξέλβαταν που είναι η ουράνια πατρίδα, γιατί ήδη όπως ακούσαμε ο Γκιουλέρο, ο πρόεδρος, θα μείνει το ανέφερε αυτό για ουράνια πατρίδα. Άρα λοιπόν θα έχουμε και στον αέρα τέτοιου είδους προκλήσεις και πλέον σε νομοθέτημα στηριγμένες. Επομένως, ναι, είναι κατά πόσο η Ελλάδα θα ανεβάσει αντίδραση.
0: Ναι, προσέξτε όμως τώρα, επειδή κάναμε και αναφορά τώρα και ο Σκάζους Μπέλη και το που είχε πει η Τουρκία υπό την πρόθεση της Ελλάδας να πάει στα 12 ναυτικά μίλια, αυτά είχαν γίνει πριν από κάμποσα χρόνια. Εδώ τώρα διατυπώσαμε την πρόθεσή μας να φτιάξουμε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και είδαμε η Τουρκία να φέρει ένα ολόκληρο νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε καν για επέκταση το στα 12.
2: Είναι απάντηση με κάποιον τρόπο το νομοθέτημα αυτό.
1: Ναι, ναι. Και το θέμα είναι το εξής, ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση δικιά μας. Δηλαδή, δεν είναι κάτι αφαίρετο, δηλαδή αποφασίσαμε έτσι ξαφνικά να κάνουμε θαλάσσια πάρκα και να ανεβάσουμε ένταση με τους Τούρκους. Είναι μια υποχρέωσή μας, την οποία την είχαμε εδώ και πολλά χρόνια έναντι της Ευρώπης, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όπου υπάρχει κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και ευθύνες προστασίας θαλασσίων πάρκων, ουσιαστικά είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Δηλαδή, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενημερωθεί πλήρως και να λάβει τα μέτρα της εναντί της Τουρκίας σε περίπτωση που αυτό το νομοθέτημα περιλαμβάνει τέτοιου είδους αντικρούσεις της Τουρκίας και αμφισβητήσεις.
2: Εκτιμάτε ότι μπορεί η Ευρώπη να αντιδράσει?
1: Κοιτάξτε, από την γνώση και την εμπειρία που έχουμε όλοι, δεν το έχει κάνει. Αν αφαιρέσουμε κάποιες νουθεσίες ή τέλος πάντων κάποιες κυρώσεις οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν εφαρμοστεί εναντί της Τουρκίας. Εδώ όμως έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Εδώ πέρα είναι αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και σε κάποια νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Βραχονησίδες, ακόμα και αμφισβήτηση κυριαρχίας. Δηλαδή, το τερματίζει, να το πούμε έτσι, η Τουρκία. Ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αντιδράσει, συνεπικουρούμενη βεβαίως από δικές μας ενστάσεις.
0: Η Τουρκία, συγγνώμη, η Τουρκία τώρα για να καταλάβουμε, μετράει αντιδράσεις πριν καταλήξει στην τελική μορφή αυτού του νομοθετήματος, αυτό κάνει.
1: Πολύ σωστή ερώτηση. Ναι, έτσι είναι. Αυτό νομίζω και εγώ ότι έχει κάνει. Με τις αναλύσεις των Τούρκων δημοσιογράφων και αναλυτών στη τηλεόραση που έχουμε δει μέχρι τώρα, μετρώντας και με τα δημοσιεύματα της αντιδράσης Ελλάδος, ακριβώς ζυγοσταθμίζει, μετράει ακριβώς αυτό το νομοθέτημα τι θα περιλαμβάνει. Γι' αυτό κατέληξα, έτσι όπως σας είπα και εξ αρχής, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ένα δόμος πλαίσιο, γενικώς, ο οποίος θα χρειάζεται εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα και νόμους για να το πάει περαιτέρω. Τώρα, το πότε θα το πηγαίνει περαιτέρω ο πρόεδρος Ερντογάν και πόσο θα πιέζει, θα το δούμε σε βάθος χρόνου. Εν τούτης, πιθανολογώ, όπως αρκετοί οι αναλυτές με τους οποίους συμφωνώ, ότι θα έχουμε μάλλον ένα θερμό καλοκαίρι, ενδεχομένως και ίσης έντασης με αυτό που είχαμε ζήσει το 20.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, επειδή σε σχέση με το διεθνές δίκαιο και με το δίκαιο της θάλασσας, αυτός ο νόμος δεν έχει καμία ισχύ. Πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει η εφαρμογή του, δηλαδή να δημιουργεί προβλήματα στους ψαράδες, να δημιουργεί προβλήματα να ποντίσουμε ένα καλώδιο.
1: Ναι, πολύ σωστά. Και μάλιστα όταν θα γίνεται επίκληση ότι αυτά που κάνουν είναι παράνομα καταχρηστικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η Τουρκία θα επικαλείται ότι εφαρμόζει εσωτερικό δίκαιο. Και ότι θα λέει ο πρόεδρος Ερντογάν με τα προεδρικά του διατάγματα, τα εφαρμοστικά, όπως είπα προηγουμένως, τους νόμους, εντέλεστε όπως εφαρμόσετε αυτό. Και θα έρχονται οι αρχές και θα λένε, εμείς κάνουμε ό,τι λέει η εσωτερική μας νομοθεσία. Έτσι ορίζει ο νόμος, αυτό εφαρμόζουμε. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι από εδώ και πέρα στις όποιες συζητήσεις μας, η βάση συζήτησης θα είναι, από την πλευρά της Τουρκίας τουλάχιστον, αυτός ο νόμος. Από το νόμο και μετά συζητάμε. Δεν θα συζητάνε για την κατάσταση άντε, δηλαδή πριν το νόμο τι ίσχυε. Εκεί πέρα είναι το δύσκολο πρόβλημα και η δύσκολη εξίσωση στην οποία καλείται η ελληνική διπλωματία και ευρύτερα η πολιτική μας να επιλύσει. Και επί του πεδίου στρατιωτική μας, έτσι, δηλαδή πώς θα γίνει τόσο ώστε να είμαστε δραστήριοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα οδηγηθούμε σε ένα θερμό επεισόδιο που όμοι γέννητο θα οδηγήσει σε ατύχημα ή σε δυστύχημα.
2: Ναι, κάτι που βέβαια μετά την εφαρμογή, μετά την ψήφιση και την εφαρμογή αυτού του νόμου θα μοιάζει πιθανότερο.
1: Ναι.
2: Άρα ξεχνάμε τα έρεμα νερά, αυτό λέτε.
1: Ναι. Όπως είπε και ο κύριος Δένδιας, εγώ συμφωνώ μαζί του, ότι γενικά δεν πίστεψα κι εγώ ποτέ στα έρεμα νερά και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ποτέ την ημέρα της υπογραφής συμφωνίας των Αθηνών το Δεκέμβριο του 2023. Λόγω της ειδικότητάς μου είχα δώσει 17 συνεντεύξεις. 17 φορές λοιπόν τότε είχα επικαλεστεί αυτό που είπε ο κύριος Δένδιας τώρα. Και δυστυχώς παλιθευόμαστε αρκετοί από εμάς.
0: Το λέει και ο πρώην Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος σήμερα. Ότι η τακτική των ήρεμων νερών έχει ημερομηνία λήξης. Αν όμως, συγγνώμη τώρα, αν αφήσουμε αυτά που συζητάγαμε μέχρι τώρα, δηλαδή τις όποιες διπλωματικές πρωτοβουλίες μπορούμε να πάρουμε, να διεθνεοποιήσουμε το θέμα, να πάμε στα ευρωπαϊκά φόρα και ούτω καθεξής. Ας τα αφήσουμε αυτό στην άκρη. Άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μπορούμε να κάνουμε με κάποιο τρόπο, ως έμεση ή άμεση απάντηση.
1: Πρακτικά ναι. Και
0: ποια μπορεί να είναι αυτή.
1: Και εμείς μπορούμε να έχουμε έτσι μια αμυντική γραμμή και ουσιαστικά μια κόκκινη γραμμή, η οποία θα έχει μια κλιμάκωση, θα ξεκινάει σαφώς με το λιμενικό μας, το οποίο θα φροντίζει την τήρηση των συνόρων και όπου θα υπάρχουν τα θαλάσσια πάρκα, την προστασία αυτών, γιατί σχετίζεται και με το περιβάλλον, η προστασία των θαλασσίων πάρκων, κυρίως δηλαδή με τη μη υπεραλία, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ως ευρωπαϊκή χώρα είναι υποχρεωμένη να τηρεί την ποσόστοση στο ψάρεμα, ενώ η Τουρκία που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα ίδια νερά μπορεί να ψαρεύει όσα ψάρια θέλει, και ουσιαστικά να μην προστατεύει τίποτα.
0: Οι διπλωμάτες βέβαια λένε ότι τώρα η Τουρκία στην πραγματικότητα σκάβει ένα λάκκο και απλά περιμένει να πέσουμε μέσα. Mm. Γιατί μιλάμε επί ενός θεωρητικού κειμένου που δεν ξέρουμε την τελική του μορφή,
1: τι θα
0: περιλαμβάνει και ούτω καθεξής.
1: Που συμφωνώ με αυτό απόλυτα.
2: Ωστόσο, δεν πρέπει να παρασυρώμαστε κιόλας.
0: Εντάξει, ναι, απλά τα συζητάμε γιατί βλέπουμε ότι το συμφώνει πολύ ο τουρκικός τύπος, επικαλούμενος πηγές, πληροφορίες από την τουρκική κυβέρνηση κτλ. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να πούμε αύριο. Ως έμεση απάντηση, έστω και σε θεωρητικό επίπεδο, για αυτά που ξέρουμε για το νομοσχέδιο αυτό, ότι προχωράμε σε επέκταση των ναυτικών μιλίων νοτίως Κρήτης, στα 12 ναυτικά μίλια.
1: Ναι.
0: Να δηλώσουμε πρόθεση.
1: Ναι, πρακτικά θα μπορούσαμε, δεν μας εμποδίζει το δίκαιο να το κάνουμε αυτό. Το θέμα είναι άλλο, αν είναι διατεθειμένη και η ελληνική κοινωνία να δεχτεί μια ένταση, η οποία δεν ξέρουμε πού θα μπορούσε να οδηγήσει. Αν η πολιτική μας από την άλλη μεριά, γιατί η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να δεχτεί μια κριτική ή μια πίεση από την κοινωνία, είτε εφαρμόστε το, είτε μην το εφαρμόζετε ακόμα, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε ένταση καλοκαιριάτικα ή δεν θέλουμε να έχουμε ένταση γενικώς με την Τουρκία. Και υπάρχουν πολλές απόψεις και λογικές πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι η Ελλάδα, εφόσον πατάει στο διεθνές δίκαιο και έχει το δικαίωμα αυτό, να το δώσω ο κόσμος να το καταλάβει πολύ απλά, φέρνοντάς το στο καθημερινό αστικό δίκαιο, είναι σαν να έχω ένα κτίριο και να έχω δικαίωμα υψούν, να σηκώσω έναν άλλον όροφο. Τον σηκώνω όποτε θέλω αυτόν τον όροφο, ό,τι και να λέει ο γείτονας, γιατί δικαιούμαι να τον σηκώσω αυτόν τον όροφο. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δικαιούται να κάνει αυτή την προέκταση, έχει το δικαίωμα δηλαδή, όπως θα λέγαμε, υψούν το δικαίωμα προέκτασης. Η Τουρκία σαφώς και θα αντιδράσει. Το θέμα είναι πόσο θα αντιδράσει και πόσο είναι διατεθειμένη η
2: ελληνική
1: κοινωνία.
2: Ναι, απλώς κύριε Σταθακόπουλε, τώρα με τα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη και με το πώς έχει γίνει το διεθνές δίκαιο και με το πώς εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές περιοχές, ξέρετε ότι φαίνεται και λίγο ότι το διεθνές δίκαιο...
1: Ουτοπικό.
2: Ναι, και το αποφασίζει πάντα αυτός που έχει την ισχύ, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι,
2: ποιο είναι και
1: έτσι,
2: ποιο είναι το πλαίσιό του.
1: Έτσι είναι.
2: Το βλέπουμε και στο τι συμβαίνει τώρα και στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε και στην Ουκρανία τι συμβαίνει κτλ.
1: Έτσι είναι. Ρεαλιστικά, η σκληρή αλήθεια είναι αυτή που λέτε.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι. Γι' αυτό λέμε πόσο είναι διατεθειμένες οι κοινωνίες να στηρίξουν τέτοιου είδους αποφάσεις των κυβερνήσεων.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την πρωινή κυριακάτικη συζήτηση. Καλή δύναμη.
0: Εντάξει, είναι μια συζήτηση η οποία αλήθεια γίνεται σε θεωρητικό επίπεδο τώρα που μιλάμε.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν πάβει να προκαλεί τη δράση και εσωτερικά. Γιατί βλέπεις και εδώ πέρα υπάρχουν φωνές που ζητούν άμεση απάντηση, πολύ δραστική, πολύ ξεκάθαρη. Να μην αφήσουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων στην τουρκική πλευρά και ούτω καθεξής.
2: Ναι. Τώρα κοίταξε, η άλλη άποψη λέει ότι η Τουρκία παρασύρθηκε γιατί οι κινήσεις οι δικές μας ήταν αρκετά προς τη σωστή κατεύθυνση το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αυτή είναι η αντίδρασή της. Οπότε καλό είναι όταν αντιδρά ο άλλος να μην απαντάς αμέσως. Λοιπόν, αυτές είναι οι απόψεις που εν πάση περιπτώσει θα τις δούμε και στο μέλλον.
0: Ας κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάσα και ερχόμαστε.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Επιστρέψαμε. Είπε ο Γιώργος νωρίτερα ότι είναι και σήμερα Παγκόσμια Μέρα κατά του Καπνίσματος.
2: Σωστά.
0: Και γίνονται παντού πολύ ωραίες δράσεις. Και μάλιστα μια δράση θα γίνει σήμερα και στο Περιστέρι, όπου η πολύ γνωστή πνευμολόγος, η κυρία Μάτα Τσικρικά, θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί θα κληθεί να απαντήσει και σε ερωτήσεις των νέων. Γιατί τώρα το σύνθημα αυτής της εκδήλωσης είναι η γενιά που λέει όχι στον καπνό.
2: Mm-hmm.
0: Είναι πλέον η νεολαία δεν είναι όπως ήμασταν εμείς, τεριακλείδες. Σχεδόν δεν ασχολείται με το σπορ.
2: Μακάρι, μακάρι. Πρόεδρος της Ένωσης των Πνευμονολόγων Ελλάδος, η κυρία Τσικρικά, καλή σας ημέρα. Δύο λόγια για τη σημερινή ημέρα και για τη σημερινή εκδήλωση.
9: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας. Πραγματικά, 31 Μαΐου, καθέτους, τιμάται η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Και φέτος ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, το ΚΕΠ Υγείας Περιστερίου και η ομάδα Dream Big της Νεολαίας πρωτοπορεί και καινοτομεί και δημιουργεί τον πρώτο διαδικτυακό διάλογο μεταξύ νεολαίας, γιατί είναι απευθύνεται καθαρά στους νέους, όπου θα έχουν τη δυνατότητα με απλές ερωτήσεις, με ήρεμο τόνο, με πολύ ωραία στοχευμένα και εξατομικευμένα και κυρίως επιστημονικά δεδομένα, να λύσουν τις απορίες τους κυρίως για το άτυπο. Γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί όπως είπε και ο κύριος Πιδαράς, φαίνεται ότι η νέα γενιά εγκαταλείπει το παραδοσιακό κάπνισμα,
0: ναι,
9: και στρέφεται στα νέα καπνικά προϊόντα, που όμως δεν είναι ασφαλή, ούτε επιβεβαιώνεται το θεώρημα και το αφήγημα της καπνιδομηχανίας για τη μειωμένη βλάβη, και μάλιστα είναι πολύ αθιστικά, κρύβοντας τους κινδύνους μέσα από 16.000 μοναδικές γεύσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως κρύβεται η έντονη, η σκληρή γεύση της νικοτίνης, πως δίνεται μια γλυκή έτσι επίγευση, και μάλιστα με όλα αυτά τα high-tech συσκευές, τα χρώματα, τα σχήματα, απευθύνεται πια ακόμα και σε μη καπνιστές, με τα νούμερα να είναι συγκλονιστικά, όταν 40 εκατομμύρια παιδιά βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μόνο στην Ευρώπη χρησιμοποιούν κάθε μέρα νέα καπνικά προϊόντα. Στην Ελλάδα, ένα στα δύο παιδιά των 13 ετών έχει δοκιμάσει. Δείτε, πολύ μεγάλο ποσοστό.
2: Πολύ μεγάλο το ποσοστό.
9: Πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και όταν τα κορίτσια μας στην Ελλάδα έχουν το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη χρήσης αυτών των προϊόντων. Και όταν λέω τα κορίτσια, μιλάω για τις έφηβες.
2: Πείτε μας κάτι, επειδή και εγώ και ο Γιάννης, συγγνώμη, ήμασταν και δύο παραδοσιακοί καπνιστές κάποτε. Τώρα.
0: Αλλά εσύ συνεχίζεις και το ακούμε κιόλα. Συμφωνήσου δηλαδή. Δεν είναι.
9: Δεν το γνώριζα ότι είστε καπνιστές.
0: Ναι, καλά, χάλια, γιατί σας βγάλαμε.
2: Ήμασταν.
0: Μπας και τον σώσω, γι' αυτό σας βγάλαμε.
2: Ήμασταν. Απλώς επειδή μας πιέζει ο χρόνος, κάνω γρήγορα την ερώτηση. Τώρα ο ένας καπνίζει αυτό που λέει ότι αποξηραίνει τον καπνό, τέλος πάντων, ο άλλος ατμίζει. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε ότι είναι καλύτερο, ή όλα είναι εξίσου επικίνδυνα και θα πρέπει να τα αποφύγουμε, αν μπορούμε?
0: Όλα είναι εθιστικά, ρε Γιώργο.
2: Βρε, σίγουρα.
0: Και πεταμένα λεφτά στο τέλος ημέρα.
9: Ο κύριος Πιταράς νομίζω ότι έχει καταλάβει ίσως καλύτερα από όλους. Αλλά να το πούμε ξεκάθαρα, δεν τίθεται τι είναι καλύτερο. Αυτό είναι ένα λάθος. Όταν μιλάς με έναν γιατρό ο οποίος δίνει υγεία, όταν μιλάμε με μένα που τυχαίνει να είμαι ειδική στη διακοπή του καπνίσματος, σε ενδιαφέρει να μάθεις να κερδίσεις την υγεία σου. Σε καμία περίπτωση δεν εναλλάσσεις ένα καρκινογόνο και επικίνδυνο και εθιστικό προϊόν με ένα άλλο.
2: Σωστά.
9: Δεν μπορεί να έχεις έναν ασθενή, να το πω πολύ απλά, που το λέω και στους ασθενείς μου. Έχω έναν ασθενή και έχει 40 πυρετό. Εσείς τι θα θέλατε? Θα θέλατε ο πυρετός σας να γίνει 38 ή να γίνει απειρεξία?
2: Έχετε
9: τίποτα,
2: δίκιο.
9: Τίποτα πιο υγιές από το καθαρό αέρα να μπαίνει στα πνευμόνια.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Ήταν η κυρία Μάτα Τσικρικά, πρόεδρος της Ένωσης των Πνευμονολόγων Ελλάδος. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα πολύτιμα που μας είπατε. Καλημέρα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων.
10: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική είναι. υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
12: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
13: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Η μέρα εκείνη δε θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
11: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι, που σήμανε τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Γάλλους. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, από τις οποίες οι 283 μέσα στο Παρίσι, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ένα σοβαρά. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα. Με χρήση δακρυγόνων, απάντησε η αστυνομία. Τροποποιήσεις στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, ζήτησε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχε στο Λευκό Οίκο, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος, που επικαλεί τα ανώτερα αξιωματούχο της κυβέρνησης. Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Στο Ιράν, η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανεπίσημο αντίγραφο του υποδιαπραγμάτευση μνημονίου στην αντίληψη μεταξύ των δύο πλευρών, μετέδωσε ότι προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο 5ο πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Το πλοίο με σημαία Αγκάμπιας δέχθηκε πλήγμα στο μηχανοστάσιο σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συνεγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά του ύδατα, στα στενά του Ορμούς. Η νάρκη αναδύθηκε στα ύδατα του Ομάν και φέρεται να είναι ιρανικής κατασκευής. Χωρίς τις αισθήσεις της, αναζήθηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην Πτολεμαϊδα, καθώς το σπίτι που διέμενε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ την ηλικιωμένη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ψεύτικο ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και ουδεμία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της. Καλούνται οι πολίτες μεταξύ άλλων να μην απαντούν σε τέτοιου είδους μηνύματα, να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους που περιέχονται σε αυτά και να μην καταχωρούν προσωπικά, τραπεζικά ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα. Έντονη ανησυχία προκαλεί στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας πληροφορία από την διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια για πλήγμα ντρόουν σε κτίριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρόσκρουση, προκλήθηκε ρήγμα σε τοίχο του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή τις πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία του σταθμού. Τέτοιου είδους ενέργειες ισοδυναμούν με το να παίζει κανείς με τη φωτιά, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι. Δεκάδες αναφορές για διπλή έκρηξη στη Μασαχουσέτη και το Rhode Island έλαβαν οι Αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, επιβεβαιώθηκε ότι ο εκοφαντικός κρότος που ακούστηκε προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτου σχεδόν ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα γύρω από τα σύνορα του Νιου Χαμσάιρ, βόρεια της Βοστόνης. Μαρτυρίες ανέφεραν πως το έδαφος έτρεμε, ενώ εθεάθη πύρινη σφαίρα. Φάλαινα βάρους 12 τόνων εντοπίστηκε νεκρή σε παραλία του νησιού της Γαλλίας Ιλντερέ στον Ατλαντικό. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για θηλυκή πτεροφάλαινα μήκους περίπου 10 μέτρων, το δεύτερο μεγαλύτερο είδους φάλαινας παγκοσμίως μετά τη γαλάζια φάλαινα. Επιστήμονες δήλωσαν ότι η κατάστασή του δεν επέτρεψε τη διάσωσή του, καθώς η επιχείρηση παρέμβασης δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο του δυτική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
0: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Βλέπω εδώ έχουμε ανοίξει μεγάλη συζήτηση με τις παραλίες και το κόστος. Η Αναστασία βέβαια μας έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει ότι το πρόβλημα με τις μη οργανωμένες παραλίες, εκεί που δεν υπάρχουν ξαπλώστρες, ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα κτλ., τουλάχιστον λέει στα παράλια του Ιωνίου, είναι ότι πέρυσι ήταν πολύ γυμνιστές και φυσικά φύγαμε και εμείς που ήμασταν οικογένειες. Η αλήθεια τώρα είναι ότι ο γυμνισμός, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν επιτρέπεται γενικά σε όλες τις παραλίες. Έτσι, αυτό είναι κανόνας. Επιτρέπεται, υποτίθεται, σε κάποιες που είναι απομονωμένες ή έχουν καθιερωθεί στην πράξη ως παραλίες γυμνιστών. Κάποια μικρά κομμάτια που είναι
1: σε κάθε μέρος υπάρχει μια παραλία γυμνιστών.
0: Βραχάκια κτλ. Εφόσον βέβαια πάντα δεν προκαλείται καμία ενόχληση και δεν υπάρχουν και σχετικές απαγορεύσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα όπου είναι οργανωμένοι και τα λοιπά και ενοχλούνται εννοείται και οι λουόμενοι, εκεί παρεμβαίνουν και οι αρχές, δεν τίθεται.
1: Εντάξει, πάντως να σου πω ότι υπάρχουν και πλέον και ξενοδοχειακές μονάδες σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, οι οποίες είναι οργανωμένες αποκλειστικά για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν γυμνισμό. Χωρίς να...
0: Ξενοδοχεία τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν... Μόνο.
1: Μόνο για γυμνιστές. Ή εν πάση περιπτώσει, στο σύνολό είναι επιτρέπεται ο γυμνισμός και κατ' επέκταση πηγαίνουν εκεί αυτοί που απολαμβάνουν τον γυμνισμό. Τώρα, σε πολλά μέρη, όπως λες, και στην Άξο έχει και στη Μήλο, ναι, έχει παραλίες γυμνιστών, οι οποίες ατύπως είναι παραλίες γυμνιστών, γνωρίζουν οι υπόλοιποι ότι εκεί πάνε γυμνιστές και επιτρέπεται με κάποιο τρόπο. Το θέμα τώρα δεν είναι αν θα κάνεις γυμνισμό ή όχι, το θέμα είναι οι τιμές που έχει στις οργανωμένες παραλίες, αν είναι αυτές που πρέπει να είναι με βάση πάντα τον μηνιαίο μισθό στην χώρα. Έτσι, γιατί αλλιώς, ναι, όλοι θα γράψουν τώρα ότι μην γίνεστε λαϊκιστές και όποιος θέλει πάει και όποιος θέλει δεν πάει. Εντάξει, προφανώς εννοείται αυτό, αυτονόητο είναι. Αλλά απ' την άλλη, όταν έχεις έναν συγκεκριμένο μισθό, μέσο μισθό και έναν συγκεκριμένο βασικό μισθό, γιατί.
0: Γιώργο, όλες γεμάτες.
1: Σε όλα τα ρεπορτάζ αυτό λένε.
0: Οι ελεύθερες γεμάτες είναι και αυτές που έχει το 50-άρικο γεμάτες είναι. Και οι άλλες που έχουν τα 200 και αυτές γεμάτες είναι. Έχει για όλους.
1: Εντάξει.
0: Όπου βασίζεται ο καθενός. Αλλά πήγαινε εδώ κάτω στο παραλιακό μέτρο. Όλες γεμάτες ήταν σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνώ.
0: Για όλους έχει, αυτό που δεν είναι.
1: Απλά λέμε ότι, εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να υπάρχει και μια αυτοσυγκράτηση και στις τιμές, διότι ξεφεύγουν όλα τα πράγματα. Δηλαδή, τώρα να πας να δώσεις 54 μόνο για να κάτσεις. Έτσι. Δεν θα παρκάρεις και το αμάξι που σου λέω που έχει πάρκινγκ. Άλλο ένα δεκάρικο. Δεν θα πάρεις και έναν καφέ να φας. Να πιεις, συγγνώμη, και ένα νερό να πιεις και ένα τέτοιο. Αλλά 50 ευρώ είναι αυτά. Δηλαδή να πας για ένα μπάνιο να δώσεις ένα κατοστάρικο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, χωρίς να φας μεσημεριανό και τα λοιπά, έτσι. Άσε που σου λένε ότι έχουμε και πώς τις λένε, τις premium ξαπλώστρες, που εκεί οι τιμές ξεφεύγουν. Μα γιατί είναι premium? Γιατί έχει και πόσο σεντονάκια πάνω-πάνω.
0: Ναι.
1: Για να μην σε χτυπάει ο ήλιος.
0: Κοίταξε, εγώ πριν από κάμποσα χρόνια και δυστυχώς από ό,τι μου είπαν, γιατί εγώ δεν έχω ξαναπάει εκεί, συνεχίζεται το ίδιο βιολί. Ήταν κάποια εποχή πολύ μόδα. Είχα πάει σε μια παραλία στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, κάτω-κάτω, από τις πιο γνωστές παραλίες, οργανωμένες παραλίες.
1: Ναι.
0: Όπου φτάνεις, έχει πάρκι να παίξω άπλετο τέλος πάντων και φτάνεις να μπεις στην είσοδο. Στην είσοδο για να μπεις νομίζω ότι έμπαινε σε κλαμπ. Νυχτερινό κλαμπ. Είχε κουστούμάτο κύριο, με αναλόγιο μπροστά του, χαρτογραφημένη παραλία σε ένα τεράστιο χαρτί, με κουκίδες επάνω με νούμερα, όπου αυτός ήξερε ότι το κάθε νούμερο αντιστοιχούσε σε ένα ζευγάρι ξαπλώστρες. Μπροστινές σειρές, ή παραπίσω, τέλος πάντων. Πρέπει να είχε 1000 ξαπλώστρες, τουλάχιστον.
1: 1000 ξαπλώστρες.
0: Ναι, μιλάμε για τεράστιο.
1: Α, καλά.
0: Όπου πήγαινες, έφτανες εκεί, ενδοεπικοινωνία αυτός. να έχει 35 βαθμούς αυτός με κουστούμι, ενδοεπικοινωνία κτλ. Αναλόγιο, χαρτογραφημένη παραλία και έφτανες και σου έλεγε. Καλημέρα, σε ευγενέστατος. Έχετε κάνει κράτηση? Λέω, τι έγινε, ρε παιδιά, πού ήρθα, λέω.
1: Για μπάνιο ήρθα.
0: Στον πανταζή ήρθα, λέω. Λέω, τι εννοείται κράτηση? Λέει, κράτηση. Λέει, είναι με κρατήσεις δουλεύουμε. Όχι, λέω, δεν έχω κάνει κράτηση. Γιατί σε ρώταγε? Γιατί θα σε πήγαινε κάπου που ήθελε αυτός να κάτσεις.
1: Τώρα, συγγνώμη, αυτό έχει νόημα να πάει να κάνεις μπάνιο και να μπεις σε αυτή τη διαδικασία?
0: Ναι, άμα δεν το ξέρεις.
1: Έχει νόημα.
0: Άμα έχεις κάνει όλα αυτά τα χιλιόμετρα και έχεις πάει εκεί και έχεις φτάσει κτλ., την πατάς.
1: Εντάξει, να βουτήξω στη θάλασσα θέλω. Δεν θέλω.
0: Μπαίνεις
1: να...
0: μέσα. Σε πάει αυτός να κάτσεις κάπου που δεν έχεις κάνει κράτηση. Οι πρώτες δύο σειρές κρατημένες όλες.
1: Ναι, εννοείται.
0: Πώς το καταλαβαίνεις ότι είναι κρατημένες? βλέπεις κάτι γαβάθες σαν κολυμπήθρες με σαμπάνιες, μπουκάνιες σαμπάνιες, κάτι μάγνουμ σαμπάνιες, κάτι κτίνι, 5 λίτρα, 10 λίτρα.
1: Γιατί σίγουρα πήγες στη Χαλκιδική.
0: Ναι, Χαλκιδική. Τα κοίταγα, τα ξανακοίταγα και ρωτάω, λέω, συγγνώμη, τι είναι αυτά, λέω, τι... Α, αυτά είναι κρατημένα, λέει, για πάρτι.
1: Α, θα γινόταν και πάρτι μπροστά.
0: Ναι, και πάρτι.
1: Τι να σου πω, εντάξει. Ε, τώρα άμα είναι αυτό το νόημα του να πας στη θάλασσα να κάνεις μπάνιο, είναι και αυτό μάλλον. Κάποιοι έτσι τους αρέσει. Δεν ξέρω.
0: Φυσικά μετά, ξέρετε, καταλάβατε τη συνέχεια.
1: Εσύ και εκεί τώρα που σου βγήκε ο άλλος με το κουστούμι και εσύ ήσουν με το σορτσάκι για τη Σαγιονάρα, αισθάνθηκες μειονεκτικά που είχε ενδοεπικοινωνίες, Bluetooth, γυαλιά ηλίου, μιλούσε με τους άλλους.
0: Εγώ αυτόν λυπήθηκα. Που έπρεπε να
1: είσαι ένα κανονικό.
0: Εγώ ήμουν κανονικό, προφανώς.
1: Μάλλον.
0: Φυσικά καταλαβαίνεις τη συνέχεια, έτσι, γιατί μετά πήραμε για δύο πράγματα κτλ.
1: Ναι.
0: Και εννοείται. Απόδειξη.
1: Δεν
0: στην
1: είναι.
0: Απόδειξη φύγαν και τα κουστούμια και οι επικοινωνίες, φύγαν όλα. Ξαφανιστήκανε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, προσοχή πως πάμε και για μπάνιο, έτσι, αν δεν θέλουμε να ξοδέψουμε παραπάνω από αυτά που υπολογίζουμε. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κύριε Πιταρά.
0: Ναι,
1: σε περιμένουν.
0: Πολύ πράγμα έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε. Ο Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, κύριος Στέλιος Ζοντός, τα λέμε συχνά, είναι και σήμερα στην παρέα μας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη, καλημέρα, κύριε Πιταρά.
0: Να ξεκινήσουμε ανάποδα εντελώς τώρα. Επειδή το ανέφερες εσύ νωρίτερα.
1: Για τη Νέα Αριστερά.
0: Για τη Νέα Αριστερά, η οποία φαίνεται ότι είναι σε μια διαδικασία αυτοδιάλυσης.
1: Την Τρίτη, λένε οι πληροφορίες, θα αποχωρήσουν 7 στελέχη.
0: Ναι, και αυτό κουμπώνει βεβαίως και με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να δούμε πόσοι θα μείνουν στη ΣΥΡΙΖΑ, πόσοι από τη Νέα Αριστερά θα πάνε εκεί. Και αν θα.
1: Και αν όλοι αυτοί θα πάνε και στην Ελλάδα.
0: Ναι, όλοι αυτοί γενικώς είναι κάπου να πάνε.
1: Ναι. Να σας ακούσουμε, κύριε Ζοντέ.
2: Ναι, νομίζω ότι καταρχήν οι πληροφορίες δημοσιογραφικές αυτό αναφέρουν που είπε ο κ. Πιταράς και εσείς. Νομίζω ότι αυτά τα δύο σχήματα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά τις επόμενες μέρες θα έχουν σημαντικές εξελίξεις δημοσκοπικά. Ούτως ή άλλως αυτά εξαλλιώνονται. Δηλαδή τα τελευταία νούμερα νομίζω ότι τα καταγράφουν σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουν σοβαρό θέμα επιβίωσης, πολιτικής επιβίωσης εννοώ προφανώς, αν αποφασίσουν να εμφανιστούν στις εκλογές. Εγώ νομίζω ότι. Αυτά τα δύο σχήματα και τα δύο δεν θα είναι στον εκλογικό χάρτη.
1: Πάντως, επειδή το λέτε, και το ΜέΡΑ25 σε κάποιες από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν μπαίνει στη Βουλή και η Πλεύση Ελευθερία σε μία από τις τρεις νέες δημοσκοπήσεις δεν μπαίνει στη Βουλή. Σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει στη Βουλή, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έτσι, με το αποτύπωμα της συγκεκριμένης στιγμής. Και η Νέα Αριστερά.
2: Νομίζω, κύριε Γρηγοριάδη, αν μου επιτρέπετε, βρισκόμαστε σε μία φάση ανακατατάξεως συνολικά σε αυτό που ονομάζουμε αντιπολίτευση με την ευρία έννοια του όρου, δηλαδή όλα τα κόμματα που κινούνται πλην της Νέας Δημοκρατίας. Η υπόθεση είτε του κόμματος του κ. Τσίπρα είτε του κόμματος κ. Καϊσιανού, που είναι πλέον πραγματικότητα, δηλαδή έχουν ανακοινωθεί επισήμως, ανακατατάσσει συνολικά το χώρο, κυρίως το κόμμα του κ. Τσίπρα για τα συγκεκριμένα δύο κόμματα τα οποία συζητάμε τώρα, τη Νέα Αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο διάστημα για να δούμε πώς ακριβώς θα δημιουργηθούν οι δυναμικές στον χώρο αυτό. Mm. Δηλαδή υπάρχει μια σοβαρή ανακατάταξη στον χώρο της κεντροαριστεράς,
0: ναι,
2: ή της αριστεράς.
0: Τώρα διανύεται ουσιαστικά και τις πρώτες μέρες από την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, κυρίας Καριστιανού, ναι, και του κυρίου Τσίπρα, εσείς έχετε διαμορφωμένη άποψη για τη δυναμική αυτών των δύο σχημάτων.
2: Καταρχήν, σωστά επισημαίνεται ότι μιλάμε για τις πρώτες μέρες, πρώτες ώρες. Άρα προφανώς πρέπει να περιμένουμε για να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα της δυναμικής, πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή αυτά τα δύο κόμματα μετριόντουσαν και πριν δημοσιοποιηθούν οι μετρήσεις, επιτρέψτε μου λίγο αυτό το δόκιμο όρο,
0: ναι,
2: είχαμε μια εικόνα όσοι τις παρακολουθούμε συστηματικά ότι περίπου έτσι είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι θα πρέπει όμως να περιμένουμε λίγο να βεβαιωθούμε ότι η τάση αυτή είναι, δηλαδή ότι ο κ. Τσίπρας έχει πιο ισχυρές φάνητες να είναι το δεύτερο σχήμα, δηλαδή να μπούμε στο φθινόπωρο που είναι, αν θέλετε, το ξεκίνημα της νέας πολιτικής περίοδου, με τον κύριο Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση. Και το Πασόκ με την κυρία Καριστιανού να ανταγωνίζονται για την τρίτη και τέταρτη θέση. Νομίζω ότι αυτό το σκηνικό, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, θα επιβεβαιωθεί το φθινόπωρο ή θα διαψευστεί. Λέει, πρέπει να του δώσουμε λίγο χρόνο.
0: Πάντως, ξέρετε, τώρα με τη δημιουργία αυτών των δύο κομμάτων και όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν στο πολιτικό χάρτη, βλέποντας για παράδειγμα την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, στο ποσοστό που έλεγε ότι ψηφίζει άλλο κόμμα, έχει περιοριστεί, σχεδόν έχει εξανεμιστεί, 1,6%. Αυτό το ποσοστό ήταν υψηλό στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
1: Περίμεναν δηλαδή τα δύο νέα κόμματα, λες?
0: Δεν ξέρω, κάπου έχει απορροφηθεί αυτός ο κόσμος. Αντιθέτως όμως.
2: Δεν τα περίμεναν ακριβώς. Θέλω να πω ότι μετριόντουσαν τα δύο κόμματα αυτά, απλά δεν δημοσιοποιούνταν. Οπότε όταν γινόταν ένας πίνακας για τη δημοσιοποίηση, το ποσοστό αυτό πήγαινε στο άλλο κόμμα. Δεν έπαιρναν τα νούμερα τα οποία βλέπουμε σήμερα.
0: Αντιθέτως όμως βλέπω το ποσοστό των αποφάσεων παραμένει υψηλό, είναι 17,3. Mm-hmm. Από αυτή τη δεξαμενή, ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι πιο ισχυροί μνηστήρες, να το πω έτσι?
2: Καταρχήν είναι πολλοί μνηστήρες, όπως επίσης μνηστήρας είναι και η αποχή στη δεξαμενή των αποφάσεων του. Δηλαδή δεν έχουμε καμία βεβαιότητα ότι κάποιος άνθρωπος, πολιτική βεβαιότητα, ότι κάποιος άνθρωπος σήμερα παραμένει που δηλώνει ένα αποφάσεις τους, θα αποφασίζει και να πάει στην κάλπη. Mm. Άρα νομίζω ότι όλα είναι ανοιχτά, όλα θα εξαρτηθούν από την πολιτική ατζέντα των εκλογών όταν μπούμε σε αυτή την επίσημη προεκλογική περίοδο, όταν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός ότι θα έρθει η ώρα να γίνουν οι εκλογές, γιατί έχουμε ξαναπεί μαζί ότι ό,τι και να λέμε εμείς, ένας άνθρωπος θα πάρει την απόφαση με τα δικά του κριτήρια, έτσι. Και αυτός είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση ο κύριος Τσίπρας στο χώρο της κεντροαριστεράς φαίνεται να αποκτά έναν πρώτο λόγο. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Τσίπρας όταν έφυγε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση που ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πάρει ένα ποσοστό κοντά στο 17-18%. Άρα το ταβάνι, αν μου επιτρέπετε, θεωρητικά του κύριου Τσίπρα είναι σε αυτό το νούμερο. Το οποίο νούμερο, υπενθυμίζω, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να το πλησιάσει ποτέ σε εκλογική μάχη και δεν ήρθε ποτέ επίσημα δεύτερο το ΠΑΣΟΚ σε εκλογική μάχη. Άρα νομίζω ότι λογικά μιλώντας, οι δυναμικές μεταξύ των δύο χώρων αυτή τη στιγμή είναι υπέρ του κυρίου Τσίπρα.
1: Mm. Είναι υπέρ του κυρίου Τσίπρα. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Ποιοι παράγοντες, τα δύο κόμματα είναι πολύ φρέσκα και τα δύο, έτσι, θα φουσκώσουν, θα ξεφουσκώσουν? Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν αυτή την εξέλιξη?
2: Είμαστε σε μια εποχή έντονα προσωποκεντρική. Δυστυχώς και ευτυχώς, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Ας το πούμε λίγο καθαρά. Το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα είναι πιο λαμπερό από το πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Μιλάω για τα νούμερα τα δημοσκοπικά. Κάνοντας μια ανάγνωση στα δημοσκοπικά νούμερα. Το λαμπερό το εννοώ πολιτικά. Δηλαδή ότι υπάρχει ένας κόσμος που δίνει ηγετικά χαρακτηριστικά στον κύριο Τσίπρα, που δεν δίνει στον κύριο Ανδρουλάκη και προφανώς ούτε στην κυρία Χριστιανού. Mm-hmm. Άρα σε κάθε περίπτωση αυτό, αν μεταφερθεί και στα υπόλοιπα στελέχη τα οποία θα εμφανιστούν από το χώρο του κύριου Τσίπρα με κάποιο τρόπο, νομίζω ότι τότε η πορεία θα είναι προδιαγεγραμμένη για το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Εμένα, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, κύριε Ζωντή και Γιάννη? Μου έκανε εντύπωση οι δύο διαφορετικές οπτικές, επικοινωνιακές οπτικές των δύο καινούριων κομμάτων. Ο Τσίπρας παρουσίασε το κόμμα κατευθείαν, είχε τον εκπρόσωπο τύπου, τους αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου, τους έριξε στη μάχη. Πώς να πω, δηλαδή εμφανίστηκαν όλοι στους τηλεοπτικούς σταθμούς, τοποθετήθηκαν κτλ. Στην αντίπερα όχθη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έκανε την παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και από τότε, με πολύ μικρές εξαιρέσεις, δεν ξέρω αν εμφανίστηκαν ένα ή δύο στελέχη σε κάποιες εκπομπές. Δεν υπάρχει αυτή.
0: Εκεί είναι πολύ προσωποκεντρικό και φαίνεται ότι δεν είναι και οργανωμένο ακόμα.
2: Δεν έχει χαρακτηριστικά κόμματος. Είχαμε πει
1: ναι, αυτό θέλω να πω. Ήταν τελείως διαφορετικές οι δύο προσεγγίσεις.
2: Ναι, δεν είναι θέμα διαφορετικό. Είναι θέμα πολιτικής αντίληψης. Είναι εξαιρετικά δύσκολο ένα κίνημα πολιτών, όπως ήταν αυτό που είχε εμπλοκή η κυρία Καριστιανού, να μετατραπεί σε κόμμα. Δεν υπάρχουν στελέχη, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα στελέχη. Ναι. Ακόμα και η ίδια η κυρία Καριστιανού τις τελευταίες μέρες έχει επιλέξει μια μέθοδο να κάνει βίντεο στο διαδίκτυο για να σχολιάζει τις εξελίξεις. Δεν την έχουμε δει, τουλάχιστον δεν ξέρω αν κάτι έχω χάσει, αλλά δεν νομίζω ότι την έχουμε δει να εμφανίζεται ζωντανά σε κάποια συνέντευξη, να συνομιλεί με κάποιον συνάδελφό σας για τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Έχει επιλέξει μια οδό αρκετά ασφαλή για εκείνη, φαντάζομαι, ως ένα συμπέρασμα από την προηγούμενη φάση των εμφανίσεών της που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στις πολιτικές θέσεις. Από την άλλη, ο κ. Τσίπρας δεν είχε κανένα λόγο να μην ξέρει τη διαδικασία πώς δημιουργείται ένα κόμμα, ξέρει τις ανάγκες που υπάρχουν για ένα κόμμα, έδειξε προφανέστατα μεγαλύτερη προετοιμασία και μια εμπιστοσύνη σε ανθρώπους, τους οποίους προετοίμαζε εδώ και κάποιο διάστημα.
0: Ναι, βέβαια, έχει και τη μαγιά, έχει και την εμπειρία, έχει δίκιο τώρα σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού, όντως, μόνο social media ό,τι κάνει.
2: Ναι, ναι,
0: η ίδια, γιατί είναι τώρα πολύ προσωποπαγές αυτή η κίνηση.
2: Αποκλειστικά πρόσωπο παγίδι. Ναι, δεν υπάρχει. Αν σας ρώταγα και δεν εννοώ δημοσιογραφικά, αν ήσασταν ένας δός πολίτης, να μου πείτε ένα δεύτερο όνομα ανθρώπου από το κόμμα της κυρίας Χρυσίου,
0: όχι, κανείς δεν
2: θα δυσκολευόσασταν πάρα πολύ.
0: Μα ακόμα και, και το όνομα αυτού της πρωτοβουλίας έχει το όνομά της δίπλα.
2: Ναι.
1: Συμφωνεί, αλλά όταν οι ίδιοι λένε ότι πάμε για την εξουσία, πρέπει να έχει και μια ομάδα, ένα επιτελείο.
0: Καλά, βασικά πρέπει να έχεις άποψη για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη χώρα.
2: Κυρίως πρέπει να έχεις ένα σχέδιο για τη χώρα και όχι ένα ευχολόγιο. Επιτρέψτε μου να πω, γιατί από την πλευρά της κυρία Καρασιανού έχουμε ένα ευχολόγιο. Από το οποίο δύσκολα κανείς μπορεί να διαφωνήσει, αλλά θέλω να πω στα θέματα των ευχών. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό συνιστά πολιτικό πρόγραμμα και πάντως σε κάθε περίπτωση δεν συνιστά ένα πλαίσιο που μπορεί να σηκώσει ανθρώπους από τον καναπέ και να πάνε να ψηφίσουν.
0: Μάλιστα. Κύριο Στέλιος Ζωντός, καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη.
0: Πολλά μηνύματα εδώ για τις παραλίες και την κουβέντα που έχουμε ανοίξει. Εδώ λέει ο Αστέριος, καλημέρα αγαπημένη Δεκατιανία. Παράδεκτο το γεγονός του γυμνισμού σε ελληνικές παραλίες. Να απαγορευτεί, πρόταση, Ισπανέα, να απαγορευτεί καθολικά για όλους τους άντρες. Να επιτρέπεται μόνο στις τουρίστριες και ας φάει ξαπλώστρα 50 ευρώ την ώρα, λέει.
3: Ο Δημήτρης... Έλα ρε Αστέρι.
0: Για σένα το λέει αυτό.
1: Τι για μένα το λέει.
0: Ο Δημήτρης, καλημέρα. Βουτάω στα βράχια της Πειραϊκής με μυρωδιά από καλαμαράκια. Και δεν πληρώνει και τίποτα εκεί. Ελεύθερη η πρόσβαση. Ο Δημήτρης, εκβιαστικό αυτό που κάνουμε τις ξαπλώστρες. Εμ δεν αφήνουν ούτε μισό μέτρο για πετσέτα δικιά σου, εμ σε εκδίνουν. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη φωνάζοντας κάποιο κρατικό φορέα για να δεις αν είναι νόμιμο το να καταλαμβάνουν όλη την παραλία.
1: Νομίζω ότι επειδή πέρυσι έγινε έτσι ένα μεγάλο κυνηγητό σε ό,τι αφορά στην νομιμότητα των beach bar και για τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες κτλ. Γι' αυτό φέτος έχει πολύ λιγότερα beach bar στις παραλίες. Γενικότερα και ειδικότερα της Αττικής.
0: Ο Γιώργος από το Far West, με κάθε σεβασμό στη συνακροάτρια, αλλά επειδή ζω Δυτική Ελλάδα, που μας είπε για τις παραλίες γυμνιστών στις παραλίες του Ιωνίου. Εδώ παραλίες γυμνιστών δεν έχουμε. Από την Ιγουμενίτσα ως το Μπίργο άντε να είναι καμιά δεκαριά. Αντιθέτως έχουμε πολλές επισκέπτριες από Ιταλία που πολλές συνηθίζουν να κάνουν ηλιοθεραπεία τόπλες.
1: Το τόπλες δεν είναι γυμνισμός.
0: Λέει εδώ, ναι, το τόπλες λέει δεν είναι γυμνισμός. Κατά τα άλλα, η γκρίνια είναι πολύ πιο ενοχλητική από το τόπλες που είναι θεσπέσιο κατά τον Γιώργο. Οπότε μην γκρινιάζετε και ξεκινήστε γυμναστήριο να μπορείτε να κάνετε και εσείς τόπλες και να μην ζηλεύετε. Καλημέρες. Καλά, τόπλες κάνουμε κι εμείς.
1: Ναι,
0: τον Γιώργο. Δε, σιγά το
1: ο Κώστας έχει ωραίο μήνυμα. Έχω κάνει, λέει, καυγά στη Χαλκιδική στο beach bar που λες. Πάνε εκεί, λέει, οι Βαλκάνοι και κάποια βλαχαδερά που νομίζουν ότι είναι VIP και που νομίζουν, λέει, ότι είναι VIP και οι εργαζόμενοι έχουν ύφος υπεροπτικό. Τα βλέπεις, λέει, και γελάς. Καλημέρα από το Όσλο. Κώστας.
0: Ναι, έχει κάτι τέτοια εκεί πέρα.
1: Εντάξει, είναι και είναι και οι φιγουρατζίδες και στην παραλία. Είναι και στην παραλία και τους φιγουρατζίδες. Τους έχεις δει τους φιγουρατζίδες.
0: Εντάξει, Γιώργο, και εμείς το κάναμε παλιά.
1: Εντάξει,
0: παλιά. Βάζαμε λαδάκι και παίρναμε τη ρακέτα και κομπανιόμασταν.
1: με το μαγιό το πιταράκι, πώς το λέγανε. Πιταράκι. Ναι. Τυροπιτάκι, πώς το λέγανε το μαγιό.
0: Τυροπιτάκι.
1: Τυροπιτάκι. Τώρα βερμούδα.
0: Το σπίντο, το μαύρο.
1: Τώρα βερμούδα, ξάπλα γυαλί.
0: Και δύο νούμερα μεγαλύτερη βερμούδα.
1: Καλά, δύο νούμερα. Και μόλις μπαίνει μπει στη θάλασσα, τεντώνεσαι και όλας, ρουφιέσαι και λίγο να σώσεις ό,τι σώζεται.
0: Πέρσα θα έχεις προλάβει τα σπίντο, τα μαγιό.
1: Λέει και τις μάρκες.
0: Τι εσύ, αφού αυτά φοράγαμε.
1: Με ειρωνεύτηκε χθες η άλλη μέσα μου, λέει, βάζεις και μαγιό, μου λέει σπίντο. Όχι, της λέω δεν βάζω, γιατί έχω το γνώδι σε αυτόν. Αν δεν το είχα, θα βάζα. Πάμε, τι θες, διαφημίσεις. Γιατί θα αρχίσουμε τα σόκινγκ τώρα. Λοιπόν, έλα, διαφημίζεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
7: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Gris Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί. 100 χρόνια με Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκωμα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
11: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοποία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
7: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, από τις οποίες οι 283 μέσα στο Παρίσι, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. Ομάδες ατόμων έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και πυρπόλησαν αυτοκίνητα. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχε την Παρασκευή στο Λευκό Οίκο, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, ενώ ζήτησε αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο 5ο πλοίο με σημαία Γκάμπιας που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συνέγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά του ύδατα στα στενά του ορμούς. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα από διαμέρισμα δευτέρου ρόφου στην Πτολεμαΐδα, καθώς το σπίτι που διέμενε τυλίχθηκε στις φλόγες. Ψεύτικο ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και ουδέ μία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά και 4 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλοκαιρινή, κυριακάτικη, πρωινή, ραδιοφωνική δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά και με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Λέω και το δικό μου όνομα γιατί τρως το κουλούρι και δεν θέλω να...
1: Κουλουράκι δεν το χάνω. Μπορώ να ζω μόνο με κουλούρι.
0: Ωραία. Πάρε το χρόνο σου. Κοίταξε, εδώ είμαστε μια φιλική προς όλους τους ανθρώπους εκπομπή. Οπότε πάρε το χρόνο σου, φάει το κουλούρι σου και εδώ είμαστε. Λοιπόν, πας τώρα, λέμε για τις παραλίες. Έτσι, σήμερα νομίζω στο σύνολό του πληθυσμός θα κατέβει μια βόλτα μέχρι τις παραλίες. Πρόσεξε να δεις πόσοι κίνδυνοι υπάρχουν που δεν μπορείς να τους φανταστείς. Πας να κάθεσαι κάπου με τη χαρά. Και έρχεται μια υπέροχη, μια καλονή να κάτσει δίπλα σου, έτσι.
1: Γιατί ειδικά σε μένα δίπλα.
0: Σε μένα ρε παιδί μου, αλλά λέμε για σένα τώρα, άσε με μένα. Μια καλονή να κάτσει δίπλα σου, έτσι.
1: Γιατί ειδικά σε μένα δίπλα.
0: Σε μένα ρε παιδί μου, αλλά λέμε για σένα τώρα, άσε με μένα. Λέμε για σένα τώρα. Λοιπόν, τις λες, περνάει.

0: Εκεί τι θα απαντήσεις? Ρε χαρά δεν κοιτάω, εντάξει, εκεί που πέρασε κάποιος άνθρωπος γύρισα να δω τι γίνεται. Αυτό είναι το λιγότερο όμως. Το άλλο ποιο είναι? Να σου πει η Καλονή, περιορίζεις το ζωτικό μου χώρο. Γιατί το ξέρεις ότι πλέον είναι και ποινικό αδίκημα. Σου λέει, άμα η άλλη αισθανθεί δυσάρεστα, μπορεί να σε κυνηγήσει νομικά.
1: Πού συμβαίνουν όλα αυτά, στην παραλία?
0: Μπες και ψάξε την είδηση. Λέει, κοίταζε ένας μία στην παραλία και του είπε ότι τη περιορίζει το ζωτικό χώρο.
1: Άμα κάνω γιατί κοίταγε επίμονα, προφανώς. Θα ενοχλήθηκε.
0: Συγγνώμη, παλιά όταν πηγαίναμε στις παραλίες και κάναμε φλερτ με μία κοπέλα και μας φλερτάρε μία κοπέλα, εγκυταζόμασταν. Τι, μπαίναμε στο Facebook να δούμε, να πατήσουμε τοποθεσία, να δούμε ποιο είναι στην παραλία, να κάνουμε έτοιμα φιλίας. Πώς γινόταν το
1: φλερτ? Πού θες να καταλήξεις τώρα?
0: Ότι είναι επικίνδυνη η παραλία για πολλούς λόγους. Εκεί θέλω να καταλήξω. Όπως επικίνδυνο είναι να μιλάς και στο τηλέφωνο, στο αυτοκίνητο, ή να, μάλλον να ξύσεις τα αυτί σου και να νομίζουν οι κάμερες AI ότι μιλάς στο τηλέφωνο.
1: Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Μην τα μπερδεύεις με την παραλία. Άλλο πράγμα.
0: Έχουν αλλάξει καιροί. Μείνε σε αυτό.
1: Έχουν αλλάξει τώρα κι εσύ. Τώρα με τις κάμερες είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Εδώ εμείς, εσύ και εγώ,
0: ναι,
1: γιατί έχουμε μερίδιο ευθύνης,
0: ναι,
1: διαφημίζουμε εδώ και 1,5 χρόνο τις καινούργιες κάμερες. AI, τις έξυπνες κάμερες.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μπουν, αύριο μπαίνουν, να τα σημεία, αυτό θα κάνουν, εκείνο θα κάνουν, θα μπει τάξη στο χάος, θα εφαρμοστεί ο κώδικας, θα πιάνει αυτούς με τα κόκκινα, αυτούς που φοράνε ζώνη, αυτού που μιλάνε στο κινητό, αυτοί που ξύνονται που λες εσύ κτλ.
0: Μπήκανε νομίζω.
1: Ναι, μπήκανε.
0: Δεν μπήκανε.
1: Θα μπουν.
0: Θα μπουν, γιατί είναι γιατί, αφού ήταν να μπουν.
1: Γιατί άμα τις διαφημίζει τόσο πολύ, καήκανε στην προθέρμανση κι αυτές.
0: Δεν μπήκανε.
1: Όχι, δεν θα μπουν.
0: Δεν θα μπουν.
1: Δεν θα μπουν. Δεν θα μπουν. Ο κείμενος λογοθέτης είναι σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας και θα σου δώσει όλες τις λεπτομέρειες για αυτό που πολυδιαφήμιζες.
0: Κύριε λογοθέτη, πέρυσι τέτοια εποχή λέγαμε ότι περιμένουμε τον άλλο μήνα και τον άλλο μήνα. Τι έχει γίνει?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχήν θα συμφωνήσω. Πρώτα απ' όλα θα πω ότι είναι πιο επικίνδυνο αυτό που περιγράφεται με την παραλία από το να σε πιάσει η κάμερα.
0: Τα βλέπεις?
2: Γιατί εκείνο κρατάει για πολύ. Τώρα η κάμερα, εντάξει, θα φάει. Τώρα το άλλο δεν ξέρει που θα καταλήξει.
1: Το πληρώνεις μια ζωή.
2: Το πληρώνεις ακριβώς. Λοιπόν, όντως τώρα πάμε στο ζήτημα με τις κάμερες. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί ακούνε τι μπήκε και τι δεν μπήκε. Αυτό λοιπόν τώρα που αναφέρεται, αυτές που δεν έχουν μπει και θα καθυστερήσουν προφανώς, είναι οι χίλιες κάμερες που είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες θα μπαίνανε στους δρόμους με τεχνητή νοημοσύνη και θα εψιθαλοκρονόταν το σύστημα. Τι έχει μπει όμως, έτσι, να ξεκινήσουμε από το τι έχει μπει για να βάλουμε λίγο μια τάξη. Έχουν μπει οι 8 κάμερες AI του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και γράφουν αυτές. Με κάποια παραπονάκια, κάποιες ενστάσεις, ίσως κάποια μικρά λάθη, αλλά φεύγουν παραβάσεις. Έχουν μπει οι 35 κάμερες στα λεωφορεία, στο πιλωτικό πρόγραμμα, και γράφουν και αυτές για λεωφορείο Λωρίδα, και αυτή τη στιγμή έχουν τοποθετηθεί και πάρα πολλές κάμερες από την περιφέρεια Αττικής στο έργο των 388 καμερών που γράφουν για το κόκκινο, οι οποίες θα παραδοθούν όλες και οι 388 τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.
0: Πώς έχουν μπει λοιπόν μέχρι στιγμής από αυτές τις 488, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον και αυτό το λέμε 4
2: χρόνια. Από τις 388 έχουν μπει περίπου 150.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά μέσα, και τις βλέπουμε αυτές, έτσι. Το βλέπουμε στην πράξη, παραλιακή, Βουλιαγμένη, Κηφισίας, Αλεξάνδρας, σε πάρα πολλούς δρόμους στο κέντρο της
1: Αθήνας. Αυτές είναι μόνο για κόκκινο.
2: Αυτές είναι μόνο για κόκκινο, είναι αυτές που είναι ακριβώς πίσω από το φανάρι. Αυτές είναι, δηλαδή, τις έχουμε εντοπίσει όσο οδηγούμε στον δρόμο, τις βλέπουμε και λέμε εδώ υπάρχει κάμερα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτές όμως δεν είναι έξυπνες κάμερες, καταγράφουν μόνο το κόκκινο. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι στις χίλιες, όπου εκεί έγινε ένας διαγωνισμός, μάλλον σηκώθηκε στον αέρα ένας διαγωνισμός 88 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γίνανε κάποιες προδικαστικές προσφυγές και ο διαγωνισμός αυτός κατέβηκε. Και είναι ένα πολύ μεγάλο έργο που περιλαμβάνει και το σύστημα διαχείρισης των παραβάσεων, δηλαδή και το λογισμικό πρόγραμμα που θα κουμπώνουν όλες οι υπόλοιπες
0: κάμερες. Γιατί κατέβηκε όμως?
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί γίνανε τρεις προδικαστικές προσφυγές από ενδιαφερόμενους από άλλες εταιρείες που είχαν νόμιμο συμφέρον για φωτογραφικές διατάξεις.
1: Αυτό που γίνεται πάντα, μόλις
2: το διαγωνισμό. Το θέμα δεν είναι ότι γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το οποίο μάλιστα έχει την τεχνογνωσία, γιατί σε αυτό το διαγωνισμό συμμετέχει και το τμήμα τεχνητής νοημοσύνης του Υπουργείου. Έτσι, ένα κορυφαίο, ας πούμε, τμήμα, ένα όργανο το οποίο διαφημίστηκε πάρα πολύ. Και επομένως έχουμε. αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί κατέβηκε. Βγαίνει ένας διαγωνισμός.

0: λέμε, OK, σηκώνεται στον αέρα και όταν υπάρχουν διαμαρτυρίες, ο ίδιος ο υπουργός, σε εκεί διακυμάνει, ο κ. Παστεριού, το κατεβάζει. Και δίνει εντολή και λέει να τον ξαναμαζέψουμε.
1: Τώρα, συγγνώμη τώρα εδώ, σε αυτό που λέτε υπάρχουν δύο ζητήματα. Καταρχάς, αν έγινε με φωτογραφικές διατάξεις για να ευνοηθεί κάποιος, είναι ένα ζήτημα. Αν δεν έγινε με φωτογραφικές διατάξεις και τρεις εταιρείες πάνε να μπλοκάρουν το έργο ενδεχομένως για να προσπαθήσουν σε δεύτερο χρόνο να πάρουν αυτές το διαγωνισμό ή για να πιέσουν ή δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο για να πάρουν ένα μερίδιο από την πίτα. Και αυτό είναι ζήτημα, διότι αν αποδειχτεί ότι δεν ήταν φωτογραφικός ο διαγωνισμός, καθυστερεί ένα έργο που είναι προς όφελος των πολιτών, έτσι δεν είναι?
0: Να το εξηγήσουμε λίγο για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ναι, αν ένας διαγωνισμός έχει τέτοιου είδους διατάξεις, είχε κάποιες διατάξεις, έλεγε ας πούμε ότι η κάμερα πρέπει να είναι 4 κιλά. Εδώ, ας πούμε, για να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο. Δηλαδή, αν είναι 4,5 κιλά η κάμερα, τι πειράζει. Απλά φτιάχνει τη βάση της κάμερας να μπορεί να αντέξει 5 κιλά, 6 κτλ. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πεις ότι θέλω μια κάμερα που να είναι 4,1 κιλά. Θέλω να καίει, να έχει αυτή την κατανάλωση. Θέλω, δηλαδή, την φωτογραφίζεις και μάλιστα οι προδικαστικές μιλάνε για συγκεκριμένα μοντέλα. Αλλά αυτό δεν το εξετάζει μόνο αυτός που κάνει την προσφυγή. Αυτό πηγαίνει στην ΕΑΔΙΣΥ, στην ειδική αρχή που εξετάζει τις προδικαστικές προσφυγές. Και εκεί βγαίνει ένα πόρισμα. Εδώ λοιπόν όμως τι έγινε. Με το που γίνανε οι ενστάσεις, ο ίδιος ο υπουργός έδωσε εντολή να κατέβει διαγωνισμός.
2: Ναι. Πριν πάει στον ελεγκτή, ας πούμε, στον τελικό ελεγκτή.
0: Ναι, ναι, πριν φτάσει, δηλαδή θεώρησε μάλλον ο υπουργός ότι είναι βάσιμες αυτές οι ενστάσεις που γίνανε και κατέβασε τον διαγωνισμό.
2: Πρακτικά τώρα τι θα γίνει, θα ξαναβγεί στον αέρα διαγωνισμός.
0: Το θέμα είναι ότι. Τώρα δεν είναι στον αέρα. Τώρα έχει κατέβει, θα γίνουν οι διορθώσεις και θα ξανανεύει στον αέρα.
2: Μετά από ένα χρόνο, δηλαδή, όλα αυτά πάλι, από την αρχή.
0: Όχι μετά από ένα χρόνο. Θα ανέβει άμεσα. Απλά πρέπει
2: όχι,
0: να ανέβει.
2: Για να ολοκληρωθεί, λέει.
0: Διαδικασίες, να δοθούν προσφορές, τεχνικές, οικονομικές, να οριστεί ανάδοχος, να πάρει στο ελεκτικό συνέδριο. Έχει μια διαδικασία. Οπότε σίγουρα, ναι, για να δούμε τις κάμερες.
2: Μετά τις εκλογές.
0: Αυτές τις χίλιες. Ναι. Αυτό είναι βέβαιο.
2: Και άμα έχουμε και εκλογές, θα παγώσουν όλες οι διαδικασίες.
0: Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Και εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το ζήτημα. Γιατί βέβαια κάποιοι πανηγυρίζουν και λένε: α, ωραία, δεν θα μπουν οι κάμερες. Ωραία, δεν θα μπουν οι πολλές κάμερες. Έτσι,
2: ναι, ναι. Θα μπουν
0: χίλιες. Όμως νομίζω ότι όποιος οδηγεί συνετά στον δρόμο και τηρεί τον κώδικα, τη θέλει τις κάμερες. Θέλει να μπουν.
2: Μα δεν το συζητάμε.
0: Συγγνώμη, ξέχασα κάτι πολύ βασικό. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο αποδείχθηκε ο διαγωνισμός, είχε πρόβλημα ο διαγωνισμός, είναι ότι τι θα γινότανε. Από τα 88 αυτά εκατομμύρια, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του ποσού θα το πληρώναν οι ίδιοι οι παραβάτες οδηγοί. Δηλαδή, θα μπαίναν οι κάμερες στον δρόμο, δίνει ένα ποσό το Υπουργείο, πληρώνεται ένα ποσό από τον κρατικό προϋπολογισμό και στη συνέχεια το μεγαλύτερο μέρος αποπληρώνεται τα ίδια τα έσοδα των παραβάσεων.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι ζήτη δηλαδή. Απλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή λες στον πολίτη σου: βάζω την κάμερα στον δρόμο και την πληρώνεις κάθε φορά που θα περνάς με κόκκινο. Κάθε φορά που θα τρέχεις. Κάθε φορά λοιπόν αυτό το ποσό θα πηγαίνει στον ανάδοχο μέχρι να συμπληρωθούν τα 88 εκατομμύρια και από εκεί και πέρα θα πηγαίνει στο κράτος. Και αυτό ήταν ένα θεματάκι το οποίο και αυτό δημιούργησε συζήτηση.
2: Οι άλλες οι κάμερες που λέμε, αυτές οι 15, πόσες είναι, 20 έξυπνες. Γιατί έχει δημιουργηθεί ζήτημα με πολλές από τις παραβάσεις που έχουν διαπιστώσει?
0: Αυτό έχουν ακουστεί πολλά παράπονα για το κινητό τηλέφωνο. Ότι όντως και όχι μόνο στην Ελλάδα, αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο, ότι οι κάμερες οι οποίες καταγράφουν το κινητό κάνουν λάθη. Γιατί μπορεί κάποιος να κρατάει ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, κάποιος να πίνει ένα νερό, κάποιος να ξύσει το αυτί του. Και αυτό να το καταγράψει σαν παράβαση. Εκεί λοιπόν έχουμε τις περισσότερες ενστάσεις. Και κάποιες άλλες ενστάσεις γίνονται στο κόκκινο, γιατί μπορεί η κυκλοφορία να ρυθμίζεται από τροχονόμο, και εδώ να επισημάνουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο της τροχιάς. Έχουμε δει τους τροχονόμους πλέον στον δρόμο, βλέπετε και το πρωί και το μεσημέρι.
2: Σε όλες αιχμές είναι στα κυκλοφορία. Σημεία, ναι.
0: Εκεί λοιπόν η κάμερα δεν αναγνωρίζει ότι ο τροχονόμος είναι στον δρόμο και μπορεί να στείλει παράβαση.
2: Μάλιστα. Και το δίκιο λοιπόν, σου πώς το βρίσκεις εσύ τώρα, αν έχεις πέσει σε αυτή την ιστορία?
0: Το δίκιο με ένσταση σίγουρα η τροχιά γνωρίζει ότι υπάρχει τροχονόμος εκείνη την ώρα και ρυθμίζει την κυκλοφορία. Οπότε σε τέτοια περίπτωση που γίνεται πλέον και ηλεκτρονικά η ένσταση, μπορεί να γίνει με τηλεδιάσκεψη, αναγνωρίζεται. Λες, ναι. Υπήρχε το χονόμο, μου έκανε σήμα, δεν πέρασε ποτέ με κόκκινο.
2: Ναι, φοράς μαύρο μπλουζάκι και η ζώνη ασφαλείας είναι μαύρη. Και σε τραβάει φωτογραφία και επειδή είναι μαύρο το μπλουζάκι, μαύρη η ζώνη, δεν βλέπει τη ζώνη. Και σου στέλνει παράβαση. Πώς αποδεικνύεις εσύ ότι φοράς ζώνη?
0: Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό που λέτε είναι δύσκολο. Είναι αυτό που, θα επιστρέψω σε αυτό που έλεγε ο Γρηγοριάδης. Είναι πώς αποδεικνύεις τη γυναίκα σου ότι δεν κοίταξε την καλονή.
2: Αυτό να πούμε.
0: Θα πάμε στην
1: αρχή. Αγάπη μου, τη λες, αγάπη μου, είναι δυνατόν, τη λες να έχω εσένα δίπλα μου και να κοιτάω όλη γυναίκα. Απλά πέρναγε κάποιο και ένα. Έπεσε έτσι το μάτι μου. Αρχίζει μετά, βάζει και τα κλάματα και τελειώνει το παλιγύρι και σώζεσαι. Για να μου κοίταξε καμιά φορά. Θα κάνεις και πράγματα που δεν είναι σωστά. Πουλείς και λίγο παπά. Τι να κάνεις,
2: ναι.
1: Αφού κοίταξες, βάλ τα κλάματα.
0: Τότε αυτό θα πεις και στην τροχιά. Θα πεις, είναι δυνατόν να κοιμούμαι χωρίς ζώνη?
1: Άμπραβο.
0: Εδώ φοράω πάντα τη ζώνη μου, που είμαι ένας δομοταγής πολίτης. Οπότε με την ίδια λογική.
1: Σας παρακαλώ, κύριε Τροχόνομε, είναι δυνατόν εγώ?
2: Καμία
1: εγώ,
2: σωτηρία.
1: Ο Γιώργος.
0: Εγώ ποτέ, και για να πούμε τώρα κάτι πολύ σημαντικό, οι περισσότερες παραβάσεις για τη ζώνη που έχουν δοθεί στην Αττική Οδό, έτσι, όχι μέσα στο κέντρο της πόλης, όχι μέσα στενά, σε ένα αυτοκινητόδρομο. Οι περισσότερες παραβάσεις στην Αττική Οδό, το τελευταίο εξάμηνο, για ζώνη έχουν κοπεί στην Αττική Οδό.
1: Τώρα εντάξει, να σας πω κάτι. Ωραίες οι κάμερες, ωραία τα μέτρα, βεβαίως να μειωθεί η παραβατικότητα. Αν φτιάχναμε και κανένα δρόμο, αν ρυθμίζαμε και λίγο την κυκλοφορία, θα ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι. Λοιπόν,
0: την κυκλοφορία τη ρυθμίζουμε, το είπαμε.
1: Ναι, τη ρυθμίζουμε.
0: Αυτό άλλαξε.
1: Γι' αυτό κάνουμε κανένα εξάρι ώρες να φτάσουμε από το Χίλτον εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κίμωνας λογοθέτης. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα μα πάρα πολύ για αυτή την ωραία συζήτηση που είχαμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά. Παναγιώτης, καλημέρα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Με πάρα πολλούς επισκέπτες που ετοιμάζεται για το ξακουστό πανηγύρι. Ακόμα το κράτος εντωμεταξύ, λέει ο Λάζαρος, δεν έχει ανεβάσει το μαϊκό στη νέα μίσθωση των παραλίων για μεγάλο μέρος από αυτές. Βέβαια και πέρσι που το έκανε, μήπως έγινε, λέει, και κανένας έλεγχος στις καταγγελίες, αναρωτιέται. Ο Γιώργος, παιδιά, καλημέρα. Πάνε πολλά χρόνια είχαμε πάει Χαλκιδική, νομίζω παραλία Καβουρότρυπες. Είχε πολλούς γυμνιστές, λέει. Κάποια στιγμή, λέει, ανεβαίνει ένα ζευγάρι ξένων και όπως ερχόταν προς το μέρος μας, έμεινα άλαυδος τέλος πάντων. Καλημέρα, φίλοι και συμμαθητές. Ευχόμαστε και σήμερα καλή επιτυχία στο Διονύση μας, στους αγώνες κολύμβησης, στη βουλιαγμένη με αγάπη Κώστας. Καλή επιτυχία στον Διονύση, να τα πάει τέλεια.
2: Ωραία, υπέροχα.
1: Λοιπόν, ναι, να μην ξεχάσουμε να κάνουμε μια σημαντική αναφορά. Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό, με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 τον μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Υπέροχα. Σήμερα γίνεται και μια πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία ξεκινήσει βέβαια από 27 Μαΐου και ολοκληρώνεται 5 Ιουνίου. Εμείς το κάναμε εραστεχνικά στα νιάτα μας, στα μπιλιαρδάδικα. Τώρα είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα.
1: Μπιλιάρδου
2: με τεράστιους αθλητές.
1: Α, υπέροχα.
2: Στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο κύριος Αρτινόπουλος είναι υπεύθυνος τεχνικής επιτροπής για τη διοργάνωση των πανελληνίων αγώνων μπιλιάρδου. Είναι στην παρέα μας, έτσι, να μας πει περισσότερα.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, για πείτε μας για αυτούς τους πολύ ωραίους αγώνες.
3: Λοιπόν, από όπως είπατε και εσείς, όπως προλογίσατε, από τις 27 του μηνός έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Μπιλιάρδου, το οποίο διεξάγεται στην αίθουσα Μίλτος Κουντουράς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε αυτό το πρωτάθλημα παίρνουν μέρος, όπως και εσείς προλογίσατε, πάρα πολύ καλοί Έλληνες αθλητές, μάλλον οι καλύτεροι, αφού θα βγουν όλοι οι πρωταθλητές ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, και συμμετέχει ένας παγκόσμιος πρωταθλητής Έλληνας και φυσικά 3-4 Έλληνες που έχουν πάρει πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είναι αγώνες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα προσκαλούσα όλους τους θεατές να περάσουν καθημερινά από την αίθουσα από τις 5 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 11 ώρα το βράδυ να δουν πάρα πολύ ωραία παιχνίδια σε όλα τα στυλ του ελληνικού μπιλιάρδου.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Για πείτε μας σε τι στυλ τώρα. Εμείς παίζαμε γαλλικό το λέγαμε τότε και ρώσικο. Γαλλικό και ρώσικο.
3: Το γαλλικό είναι το είδος του μπιλιάρδου αυτό το οποίο παίζεται με τρεις μπάλες. Και το αμερικάνικο είναι το είδος αυτού του μπιλιάρδου που παίζεται με πολλές μπάλες και έχει τις τρύπες για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αυτές τις μέρες λοιπόν έχουμε τους τελικούς του γαλλικού μπιλιάρδου, το οποίο παίζεται σε όλα τα στυλ γιατί έχει πολλά στυλ. Εσείς ξέρετε το ρώσικο το οποίο είναι ένα στυλ το οποίο δεν πολύ παίζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Το ρώσικο ήταν με τις τέσσερις μπάλες, καλά.
3: Ήταν με τέσσερις μπάλες, πολύ καλά τα λέτε.
1: Με το γαλλικό είχαμε και το τρίσποντο.
3: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μεσουρανεί και στην Ελλάδα και παγκοσμίως το τρίσποντο μπιλιάρδο, οι τρίσποντες λεγόμενες, που για να δώσουμε να βάλουμε έτσι και τον κόσμο λίγο να καταλάβει, είναι υποχρέωση του παίχτη πριν βρει και τις δύο μπάλες, η δική του να κάνει μίνιμουμ τρεις σπόντες. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο στυλ. Φυσικά υπάρχει το στυλ του ελευθέρου, αυτό που παίζατε και εσείς παλιά, που ελεύθερα με τη μία μπάλα χτύπαγε στις άλλες δύο. Υπάρχει το στυλ του κάδρου, το οποίο είναι ένα σχεδιασμό στον μπιλιάρδο που καδράρεται τον μπιλιάρδο και παίζουν οι παίκτες, και υπάρχει και η σπόντα. Σε όλα αυτά τα αθλήματα έχουμε αθλητές κάτω από 25, έχουμε γυναίκες, έχουμε παιδες, έχουμε άντρες και έχουμε και το αμερικάνικο, το οποίο φέτος θα κάνει μια πολύ ωραία επίδειξη.
2: Υπέροχα. Εμείς στα νιάτα μας παίζαμε γιατί ήταν και της μόδας.
1: Μα τότε υπήρχαν τα μπιλιαρδάδικα που τα λέγαμε και τα σφαιριστήρια που είχαν μέσα και μπιλιάρδο.
2: Ναι, βέβαια.
3: Τα σφαιριστήρια, για να βοηθήσουμε έτσι τον κόσμο να μπει λίγο στο παιχνίδι, είναι ότι λεγόντουσαν έτσι γιατί το μπιλιάρδο πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια θεωρείται αρχαιοελληνικό άθλημα, να ξέρετε. Η πρώτη φορά λοιπόν που παίχτηκε το μπιλιάρδο στην Ελλάδα ήταν από τις λεγόμενες αριφόρους που βρισκόντουσαν στην Ακρόπολη των Αθηνών και παίζανε ένα παιχνίδι σαν το σημερινό μπιλιάρδο στο χώμα και λεγόταν ο χώρος Σφαιρίστρα. Mm-hmm. Εξού και αργότερα τα σφαιριστήρια ή τα μπιλιαρδάδικα. Σήμερα λοιπόν έχουμε αθλητικούς χώρους, όλες οι αίθουσες οι οποίες λαμβάνουν μέρος στα πρωταθλήματα και είναι γύρω στις 18 με 20 σε όλη την Ελλάδα, παίζουν το αθλητικό μπιλιάρδο, έχουν αθλητές, έχουν συλλόγους. Είμαστε υπό τη σκέπη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα γίνεται υπό την αιγίδα του κυρίου Σιβησίδη στην Ελλάδα, που είναι ίσως από τους μεγαλύτερους στον κόσμο κατασκευαστές μπιλιάρδου.
1: Μάλιστα.
3: Και έχει το όνομά του.
2: Υπέροχα. Και εμάς η αγωνία μας τότε όταν παίζαμε, και η αγωνία όχι μόνο δική μας και του
3: υπεύθυνου.
2: Ήταν να
3: μην
2: σκίσουμε την τζόχα. Και σου φώναζε όλος από απέναντι. Βάλε λίγο τεμπεσίρι.
3: Τώρα οι τσόχες είναι πάρα πολύ καλές, είναι ακριβές βέβαια, αλλά είναι πολύ δύσκολο να σκιστούν ακόμα και από κάποιον που ξεκινάει να μάθει μπιλιάρδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Κύριε Αρτινόπουλο, να πάνε όλα καλά έτσι για να τα απολαύσει ο κόσμος.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή.
2: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε.
1: Μας θυμίσατε και τα παιδικά μας χρόνια.
2: Ωραία.
3: Βεβαίως. Καλημέρα να είστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αυτό παίζαμε. Καλά, τα ηλεκτρονικά. Φλιπεράκια. Και darts.
1: Και φλιπεράκια.
2: Και βελάκια.
1: Ναι.
2: Ναι. Κάποτε έπαιζε και λαστιχάκι στη γειτονιά.
1: Κάποτε ήμασταν.
2: Δεν έπαιζε λαστιχάκι.
1: Και λαστιχάκι έπαιζα με την αδερφή μου. Πώς δεν έπαιζα. Και φυσικά και έπαιζα. Λοιπόν, έλα, πάμε να φύγουμε τώρα. Τι θες?
2: Θα φάμε, ρε, τι βιάζεσαι.
1: Πήγε και 54.
2: Βλέπεις εδώ πέρα, ο κόσμος πάει παραλία, βλέπεις τι γίνεται. Χαμός γίνεται.
1: Πού θα πάει, ρε Γιάννη, ο κόσμος σήμερα? Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έχουμε. Τι θα κάτσει να κάνει? Να κάτσει μέσα στο σπίτι, μαγκούφις.
2: Χάλια, ε.
1: Ναι, θα πάει τη βόλτα, θα περάσει ωραία. Θα κάνει τον μπαλάκι του, θα φάει το ψαράκι του. Θα δώσει 300 ευρώ, θα γυρίσει σπίτι του. Για χαλαρά λέμε τώρα, έτσι. Δεν λέμε για την παραλία που πας εσύ στην Καλκιδική με τον άλλο που βγαίνει με το κουστούμι.
2: 300 ευρώ για μπάνιο.
1: Κοίτα, άμα το συνδυάζει με φαγητό. Δηλαδή, άμα είσαι large, πας στην παραλία, νοικιάζει ξαπλώστρα ομπρέλα.
2: Κάθομαι πάρεις... στο σπίτι, έχει και ηλιακό, έχει και ζεστό νερό, τη μηδέν έξοδα.
1: Μπαλκόνι, ε. Μπαλκόνι.
2: Πήγαινε εσύ τώρα εδώ πέρα και άμα φτάσεις, σφύρα μου, κλέφτηκα.
1: Άστο, σήμερα δεν είναι. Για να κατέβεις.
2: Και να βρεις να παρκάρεις και να βγάλεις και τα αυτά από το πορπαγκάζ και να τα βάλεις στην παραλία και μετά να τα μαζέψεις ξανά και να γυρίζεις με όλους αυτούς πίσω. Αυτό είναι ταλαιπώρια, δεν είναι μπάνιο.
1: Με το λεωφορείο. Α, πας με το λεωφορείο, να δώσεις ένα 60, να κάνεις μια βουτιά, σηκωθείς να φύγεις. Τελείωσε. Δεν μπορείς να το κάνεις.
2: Τώρα που το λες πλάκα-πλάκα, έχει πολύ κίνηση το τραμ. Το τραμ εδώ το παραλιακό, η γραμμή παραλιακή που πάει σε όλες τις παραλίες εδώ.
1: Καλέ, ναι, και να δεις τι γίνεται από τα πιτσιρίκια που τελειώνουν τις Πανελλήνιες και με το που τελειώνουν βουτάνε την παρέα και φεύγουν κάτω για θάλασσα και βλέπεις σε μια στάση 70 πιτσιρίκια, ναι, ναι. Σε μια στάση 100 πιτσιρίκια και πάνε για μπάνιο. Εντάξει, μπήκαμε στο καλοκαίρι. Εντάξει, τελευταία
2: να,
1: μέρα
2: να
1: του Μάη.
2: Και να περάσει και όμορφα, εννοείται ότι το συζητάμε. Λοιπόν, εμείς δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 στην τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς. Και καλά να είμαστε το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι παραίτσα, 7 με 9 το πρωί, Sky 100,3, ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Λοιπόν, να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη τη ζωή σας μέχρι την αυριανή. Τα λέμε στις 9:40 στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς.

0: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
1: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
0: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
1: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Στη Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μία νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε τροποποίηση στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Επιπλέον, επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Νέα προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ απίθυνε η Τεχεράνη. Οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατά της εδαφικής ακαιρεότητας της χώρας θα λάβει ισχυρή απάντηση, τόνισε ανώτερος στρατιωτικός διοικητής του Ιράν. Παράλληλα, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό ντρόν, το οποίο υποστηρίζουν ότι εισήλθε στα χωρικά ύδατα της χώρας για εχθρική αποστολή. Ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο 5ο πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, είχαν προηγηθεί περισσότερες από 20 προειδοποιήσεις πριν Αμερικανικό αεροσκάφος πλήξει το μηχανοστάσιο με πύραυλο. Το πλοίο με σημαία αγκάπιας δέχθηκε πλήγμα στο μηχανοστάσιο σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συνεγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά του ύδατα, στα στενά του ορμού, στην ώρα που το Ιρανικό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να εξετάσει νομοσχέδιο για τη διαχείριση του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος. Η νάρκη αναδύθηκε στα ύδατα του Ομάν και φέρεται να είναι ιρανικής κατασκευής. Στο μέτωπο του Λιβάνου, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η χερσαία επιχείρησή του εναντίον της Χεζμπολάχ επεκτείνεται σε άλλες περιοχές, 2 μέρες μετά την ανακοίνωση ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι κατέλαβε στρατηγικό φρούριο στο νότιο Λίβανο, ενώ ανέφερε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε σε μάχη. Για επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ, κάνει λόγο ο πρωθυπουργός της χώρας. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι, που σήμανε τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Γάλλους. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, από τις οποίες οι 283 μέσα στο Παρίσι, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών, με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα. Με χρήση δακρυγόνων, απάντησε η αστυνομία. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα από διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην Πτολεμαϊδα, καθώς το σπίτι που διέμενε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισε και διέσωσε στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 56 ναυτικά μίλια νότια του ανατολικά της Ιεράπετρας. Δεκάδες αναφορές για διπλή έκρηξη στη Μασαχουσέτη και το Rhode Island έλαβαν οι Αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, επιβεβαιώθηκε ότι ο εκοφαντικός κρότος που ακούστηκε προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτου σχεδόν ενός μέτρου που σύλθε στην ατμόσφαιρα γύρω από τα σύνορα του Νιου Χαμψάιρ βόρεια της Βοστόνης. Μαρτυρίες ανέφεραν πως το έδαφος έτρεμε ενώ θεάθη πύρινη σφαίρα. Στην Άγκυρα, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες και συμμετείχαν στην πορεία που οργάνωσε η αξιωματική αντιπολίτευση, στηρίζοντας τον ηγέτη της Οζγούρ Οζέλ, ο οποίος καθαιρέθηκε με δικαστική απόφαση. Ο Κιλιτστάρογλου, ο οποίος ουσιαστικά επανήλθε στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μετά τη δικαστική απόφαση, επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία για πρώτη φορά μετά την απόφαση της 21ης Μαΐου και δεσμεύτηκε να εξηγιάνει το κόμμα από τη διαφθορά, αναφερόμενος σε υποθέσεις που αφορούν δήμους που διοικούνται από το κόμμα. Έντονη ανησυχία προκαλεί στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας η πληροφορία από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια για πλήγμα ντρόν σε κτίριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρόσκληση, προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο, το δυτική 2 με 4 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα βρουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά επιρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
1: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
5: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεύτερη εκπομπή, την παράθεση της οικονομικής ιστορίας των πρώτων 100 χρόνων από την συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους. Ο οδηγός μας είναι ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης, είναι οικονομολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας βιβλίων. Εγώ τώρα παίρνω ως αφορμή το βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος με τον τίτλο «Τα πρώτα 100 χρόνια της οικονομικής ζωής των Ελλήνων», με υπότιτλο «Δάνεια, σκάνδαλα, θρίαμβοι και πτωχεύσεις» το διάστημα 1821-1932, για να αφηγηθεί ο κ. Ζαμπακίδης και ευκαιρία να συζητήσουμε την οικονομική ιστορία της πατρίδας μας. Καλημέρα σας, κύριε Ζαμπακίδη.
6: Καλημέρα.
5: Έχουμε μείνει στον Ναύαρχο Κόχραν.
6: Ναι. Ο Ναύαρχος Κόχραν μπλέκεται στην ελληνική ιστορία, στην ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, σε μια κρίσιμη περίοδο, γιατί η Ελληνική Επανάσταση φιλορροεί. Ο Ιμπραήμ είναι στην Πελοπόννησο και μπλέκεται.
5: Ισοπεδών την
6: Πελοπόννησο, ναι.
5: Πάρα λίγο, αν δεν επενέβαιναν οι μεγάλες δυνάμεις, πιθανότατα θα είχαμε Αιγυπτίους στην Πελοπόννησο και Μωραΐτες στην Αίγυπτο.
6: Αυτός ήταν και ο στόχος ούδος ή άλλος στην Πρέμ. Επίσης, εγώ τοποθετώ μεγάλη σημασία στην ήττα του στους Μήλους, έξω από τον Άφλιο, από τον Υψηλάντη. Νομίζω ότι αυτό τον σταμάτησε αρκετά. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι στερεωτική ιστορία το θέμα μας σήμερα. Ο Ναύαρχος Κόχραν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι περίπλοκος, να το πω απλά. Στους Ναπολεόντιους πολέμους έχει φοβερό όνομα. Το λένε ο λύκος της θάλασσας. Οι Γάλλοι τον σέβονται πάρα πολύ. Αλλά μπλέκεται σε μια χρηματιστηριακή απάτη σαν αυτές που συζητήσαμε στο προηγούμενο μας επεισόδιο. Ποια είναι αυτή? Ότι κατηγορείται ότι έχει βγάλει μια ψευδή πληροφόρηση ότι ο Ναπολέοντας έχει πεθάνει, ξέροντας ότι αυτό θα φέρει ανάταση στον πληθυσμό και θα ανέβουν οι μετοχές στο χρηματιστήριο για να πουλήσει τις μετοχές του όταν είναι ψηλά. Και όταν αποκαλυφθεί ότι ο Ναπολέοντας δεν έχει πεθάνει, αυτός θα έχει ήδη βγάλει τα λεφτά του. Αυτό το αμαυρώνει τη φήμη του και βρίσκεται έξω ουσιαστικά από το βασιλικό ναυτικό της Αγγλίας.
5: Αυτό βέβαια, για να το συνδέουμε λίγο και με την βασική σας παρατήρηση περί της εκπαιδεύσεως στα οικονομικά θέματα, στην προσέγγιση που κάνατε για τον οικονομικό αναλφαβητισμό, όλη αυτή η ιστορία του Κόχραν μας θυμίζει και τους λύκους της Wall Street, βέβαια, αλλά
6: ναι.
5: Αυτό είναι, θα παιχτεί αργότερα σε μεταγενέστερα χρόνια, μεταγενέστερο αιώνα μάλλον.
6: 100%. Η σύνδεση θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ στενή. Ο Κόχραν στη Λατινική Αμερική βρίσκεται επικεφαλής του ναυτικού της Χιλής και της Βραζιλίας. Τέλος πάντων, πετυχαίνει και εκεί πέρα ένα πολύ σημαντικό έργο και έχει γυρίσει στην Ευρώπη ακριβώς την κατάλληλη ώρα για να γίνει ναύαρχος και των Ελλήνων. Στην Ελλάδα όμως δεν πετυχαίνει πολλά. Δηλαδή, λίγο στο μυαλό μου θυμίζει κάτι παίχτες μπάσκετ που έρχονται από το NBA για να συνταξιοδοτηθούν. Οι νίκες του είναι ελάχιστες, έχει κάτι φαρονικά σχέδιο ότι θα επιτεθεί στην Αλεξάνδρεια. Παίρνει ένα υπέροχο ποσό, 60.000 λιρών, το οποίο είναι περισσότερο από το κόστος του να κατασκευαστεί η καρτερία που συζητάγαμε την προηγούμενη φορά, το ατμόπλιο. Το χειρότερο για την Ελλάδα είναι ότι θέλει να βάλει σε πράξη τα σχέδιά του και τις ιδέες του για το πώς πρέπει να φτιάχνονται οι καινούργιες μηχανές των ατμόπλοιων. Οπότε κάπου ο Γκάλαουεϊ, που δεν έχει αναγκαστικά συμφέρον να βοηθήσει την Ελληνική Επανάσταση και έχει συμφέρον να υπερκοστολογήσει τους Έλληνες. Κάπου τα σχέδια του Κόχραν, τα πλοία που βγαίνουν από τον Τάμεση βυθίζονται στον Τάμεση. Ο ακαταμάχητος που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά βυθίζεται μέσα στον Τάμεση.
7: Είναι τίτλος πλοίου.
6: Ναι, είναι τίτλος πλοίου που το βρίσκω αρκετά αστείο. Ένα άλλο πλοίο βυθίζεται λίγο έξω από τον Τάμεση, ένα τρίτο φτάνει στην Ελλάδα, αλλά είναι τόσο αργά που πρακτικά δεν χρησιμοποιείται. Οι Έλληνες όμως έχουν παρόμοια προβλήματα και στην Αμερική. Και εδώ πέρα δείχνει και πάλι την ίδια αφέλεια των Ελλήνων να κατανοήσουν το πώς λειτουργούν οι ανεπτυγμένες χώρες, γιατί η Ελλάδα την εποχή εκείνη μόνο ανεπτυγμένη δεν μπορεί να θεωρηθεί, στα συμβόλαιά τους. Και στο πώς μπορούν να κερδοσκοπήσουν εναντίον τους. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι στη ΣΥΠΑ οι Έλληνες θα αγοράσουν δύο φρεγάτες και κάποια μικρότερα πλοία. Φρεγάτες είναι τεράστια πλοία.
7: Από το ίδιο ποσό του δεύτερου δανείου.
6: Από το ίδιο ποσό συν μερικά έξτρα ποσά που έχουν μαζευτεί. Θα αγοράσουν αυτές τις δύο φρεγάτες, θα ενισχύσουν πάρα πολύ τη δύναμη ισχύως του ελληνικού ναυτικού, αλλά και πάλι τα συμβόλαια δεν έχουν τίποτα μέσα. Δεν έχουν τους τύπους των πλοίων, δεν έχουν ημερομηνίες παράδοσης, δεν έχουν τελικές τιμές και οι Έλληνες φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν και ένα νόμο που χρησιμοποιούν από πάνω σαν δαμόκλειο σπάθι οι Αμερικάνοι, που είναι ότι με βάση τον νόμο της Αμερικής δεν μπορούν οι ΗΠΑ να δώσουν πλοία ή οποιοδήποτε πολεμικό υλικό σε κάποιον που πολεμάει μια άλλη χώρα με την οποία ήδη δεν είναι σε πόλεμο. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, από τη στιγμή που η ΗΠΑ και η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι σε ειρήνη, δεν μπορούν να δώσουν τα πλοία στην Ελλάδα που πολεμάνε τους Οθωμανούς.
7: Αυτό όμως δεν το ξέρουν οι Έλληνες.
6: Αυτό δεν το ξέρουν οι Έλληνες. Δεν το έχουν ψάξει.
7: Οι οποίοι όμως Αμερικανοί δέχονται να πληρωθούν για να κατασκευάσουν πλοία.
6: Ναι. Εμένα η δουλειά μου είναι να το κατασκευάσω. Ναι. Τώρα, αν δεν σε αφήσει
7: δεν
6: η Αμερικανική κυβέρνηση.
7: Δεν ξέρει ότι ξέρει αυτό που θα κατασκευάσει, δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσει.
6: Όχι. Γίνε κράτος, το δώσω μετά. Φέρε ειρήνη με τους Οθωμανούς και βλέπουμε. Τελικά παίρνουμε ένα πλοίο, παίρνουμε τη φρεγάτα Ελλάς που είναι πολύ χρήσιμη, αλλά έχει την τραγική κατάληξη ότι πυρπολείται, βυθίζεται από το Μιαούλι στη συγκρούση του με τον Καποδίστρια. Και εδώ βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται πάρα πολύ
7: αυτό
6: χρήμα.
7: Είναι ένα όνειδος, είναι ίσως το μελανότερο σημείο του εμφυλίου στην ιστορία του σπαραγμού στα χρόνια τα επαναστατικά, όταν ο ίδιος ο αγωνιστής πυρπολεί ο ίδιος το ελληνικό στόλο, ας πούμε έτσι. Λοιπόν.
6: Ναι, και όχι απλά ένας αγωνιστής, αλλά
7: ένας
6: άνθρωπος.
7: Ο κορυφαίος.
6: Ναι, ο κορυφαίος ίσως θαλασσοπόρος μας ή ναυαρχός μας την περίοδο εκείνη που έχει πετύχει μεγάλες νίκες. Και ο ίδιος ο Μιαούλης λέει ότι αυτή είναι η μεγάλη στιγμή ντροπή μου μετά.
7: Για να καταλάβουμε πού οδηγούν τους ανθρώπους τα πάθη τους. Γιατί αυτή η επί της ουσίας είναι ο πόλεμος του εγώ τους. Δηλαδή αυτοί είναι μεγάλες προσωπικότητες του εθνικού αγώνα, του απελευθερωτικού αγώνα, αλλά κυριαρχημένοι από το εγώ τους φτάνουν σε ακραία πράγματα τα οποία είναι απολύτως ντροπιαστικά. Απολύτως.
6: Ναι, και ο Καποδίστριας με όλα τα θετικά του δεν ήταν πάντα και ο πιο συμφιλειωτικός άνθρωπος.
7: Ναι, ναι. να λειτουργήσει με έναν συμβιβασμό, ας πούμε, απέναντί τους.
6: Ναι, δεν είχε πάντα την τέχνη του εφικτού.
7: Ναι.
6: Γίνονται και πολλά δικαστικές διαμάχες με την Αμερική. Ναι,
7: αναφέρεστε στον χρήματα, Αλέξανδρο Κοντόσταυλο, ο οποίος πάει να το διευθετήσει το πράγμα με τους Αμερικανούς.
6: Ναι, ο Αλέξανδρος Κοντόσταυλος είναι ένας Έλληνας τραπεζίτης, είναι πολιτικός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σχεδόν σίγουρα κατηγορήθηκε άδικα για δωροδοκία και υπεξαίρεση χρήματος. Αυτό γράφει η ιστορία. Ο οποίος πάει στην Αμερική, προσπαθεί να διαπραγματευτεί, δεν μπορεί, καταλήγει στα δικαστήρια, όπου η Ελλάδα χάνει τη δίκη, αλλά οι αμερικάνικες εφημερίδες περιόδου γράφουν ότι ο Αμερικάνος δικαστής έχει δωροδοκηθεί, το οποίο δημιουργεί και μια πίεση στην κοινή γνώμη, η οποία έχει γίνει αρκετά φιλελληνική εκείνη την περίοδο. Υπάρχει και η ιστορία ενός κοριτσιού της Μιχάλβεη, η οποία έχει πάει σκλάβα, απελευθερώνεται και πάει στην Αμερική. Και όταν πεθαίνει γιατί είχε καταπονηθεί το σώμα της, αυτό δημιουργεί μεγάλη συγκίνηση στους Αμερικάνους. Και μέσα από και αυτό καταλήγει τελικά να γίνεται μια συμφωνία ότι θα φτιαχτούν δύο φρεγάτες. Τη μία την παίρνει το Αμερικάνικο ναυτικό, την άλλη την παίρνει η Ελλάδα και είναι η Ελλάς. Γιατί χρεοκοπεί η Ελλάδα? Νομίζω ότι με όλα αυτά είναι και σχετικά προφανές. Τα χρήματα αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν με κανέναν τρόπο, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν κιόλας βέβαια την περίοδο εκείνη, για αναπτυξιακό λόγο.
7: Η χρεοκοπία έρχεται το 1827.
6: Ναι. Αν είχαμε χρησιμοποιήσει κατάλληλα τα λάφυρα, αν είχαμε χρησιμοποιήσει κατάλληλα τα δάνεια και δεν τα είχαμε ξοδέψει σε εμφυλίους, ίσως να μην είχαμε χρεοκοπήσει. Αλλά ούτως ή άλλως συνθήκες ήταν πολύ πολύ δύσκολες. Το 27 ο Ιμπραήμ είναι ακόμα στην Πελοπόννησο, η Ελλάδα είναι ένα σύνολο από ερείπια, φτώχεια και πείνα, ταμείο πρακτικά δεν υπάρχει και οπότε οι Έλληνες δεν έχουν κανέναν τρόπο να πληρώσουν τις δανειακές υποχρεώσεις. Οπότε η Ελλάδα χρεοκοπεί. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ελλάδα βγαίνει εκτός αγορών. Άρα δεν μπορεί να συνεχίσει να δανείζεται. Δεν θεωρείται αξιόχρεη, δεν έχει πιστοληπτική ικανότητα και κανένας δεν είναι διατεθειμένος να τη δανείσει.
7: Το ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να δανειστεί θα το δούμε στις ημέρες μας.
6: Εννοείται.
7: Δηλαδή θα το ζήσουμε και εμείς. Η Ελλάδα το έχει ζήσει αρκετές φορές. Αυτή την περιγραφή θα κάνετε. Αλλά ταυτοχρόνως θα το ζήσουμε και εμείς τώρα στην χρεοκοπία του 2010. Αυτή την αδυναμία του κράτους να δανειστεί. Ναι.
6: Στις πολύ πιο σύγχρονες δομές. Όταν τα ελληνικά ομόλογα, γιατί ομόλογα είναι ακόμα, δεν έχει αλλάξει κάτι, μετατράπηκαν σε junk, όπως όρισαν οι μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού.
7: Σε σκουπίδια δηλαδή.
6: Σε σκουπίδια. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πιστοληπτική ικανότητα. Λίγο πολύ. Τώρα, επίσης παγώνουν και τα εθνικά κτήματα, το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι Έλληνες ακτήμονες, οι επαναστάτες, οι αγωνιστές, οι οποίοι περίμεναν ότι θα έπαιρναν κάποιο κτήμα όταν τελείωνε ο πόλεμος, δεν παίρνουν. Οπότε η φτώχεια αυξάνεται ακόμα περισσότερο και αυτή η κατάσταση χρονίζει. Γιατί έρχονται οι επόμενες κυβερνήσεις, θεωρητικά δέχονται ότι εμείς έχουμε την πολιτική, ηθική, εθνική υποχρέωση να καλύψουμε αυτό το χρέος που χρωστάμε, τα δάνεια, αλλά πρακτικά δεν μπορούμε. Ταυτόχρονα οι ομολογιούχοι πιέζουν τις κυβερνήσεις τους, αλλά δεν βρίσκουν και ιδιαίτερη συμπόνια. Πρώτον, γιατί ήταν μια κερδοσκοπική κίνηση. Είδαμε τα χαρακτηριστικά των δανείων. Και οπότε οι κυβερνήσεις λένε: κοίτα, κερδοσκόπησες, πήρες ένα τεράστιο ρίσκο. Οκ, δεν σου βγήκε, αλλά τι περιμένεις από μένα? Αν μη τι άλλο, αρχίζουν σιγά σιγά να δίνονται και καινούργια δάνεια στην Ελλάδα. Επί Γεωργίου. Βασιλικά δάνεια πλέον. Οπότε.
7: Μπορεί αυτά, ναι, αλλά αυτά μπορεί να θεωρηθούν και μια πρίκα, ας πούμε. Προς τον,
6: πρίκα είναι ουσιαστικά.
7: Ναι, αλλά ναι. Αφήστε τα να τα δούμε και αυτά.
6: Εν ελθέτω χρόνο.
7: Ναι.
6: Γιατί τώρα, είναι αρκετά μετά.
7: Ας μείνουμε λοιπόν στην πρώτη χρεοκοπία. Πώς λοιπόν μπορεί να αποπληρώσει η Ελλάδα αυτά τα δύο δάνεια?
6: Είναι
7: επί της ουσίας είναι 2.800.000 λίρες, αν τα ενώσουμε στην ονομαστική τους αξία. Η πραγματική είναι άλλο.
6: Ναι, δεν είναι ακριβώς, γιατί κάποια από τα χρήματα του δεύτερου δανείου έχουν καλύψει το πρώτο δάνειο. Αλλά συνεχίζει να είναι ένα τεράστιο ποσό που η Ελλάδα δεν έχει. Και δεν θα αποκτήσει. Γιατί συνεχίζει να έχει και ελληματικούς προϋπολογισμούς σε μεγάλο βαθμό.
7: Άρα η χρεοκοπία έρχεται σε μια χρονική στιγμή που σε λίγο θα παρέμβουν οι μεγάλες δυνάμεις. Και με την παρέμβασή τους θα συγκροτηθεί το ελληνικό κράτος και ο Καποδίστριας θα παρακαλάει αργότερα για ένα δάνειο που δεν θα το δίνουν, αλλά ταυτοχρόνως θα πρέπει να διαχειριστεί μια κατάσταση ενός κράτους το οποίο ξεκινάει ελληματικό.
6: Τελείως ελληματικό. Ναι. Το ταμείο είναι άδειο όταν έχει το Καποδίστρια.
7: Ναι. Αναφέρεστε στην συμφωνία του Αγίου Στεφάνου του 1877. Τι γίνεται με αυτήν, γιατί την συνδέεται με την εποχή που περιγράφουμε τώρα, ενώ το τέλος του απελευθερωτικού αγώνα?
6: Γιατί είναι εκείνη η περίοδος που επιτέλους υπάρχει και η θέληση να διευθετηθούν αυτά τα δάνεια. Και να εξίσου γιατί. Ο Καποδίστριας, ο Όθωνας και ο Γεώργιος έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες, ο βασιλιάς Γεώργιος, αλλά δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, διακανονισμός με τους ομολογιούχους. Ο ένας θέλει περισσότερα από όσο ο άλλος είναι διατεθειμένος να δώσει, να το πούμε απλά. Με τη συμφωνία του Αγίου Στεφάνου δημιουργείται η Μεγάλη Βουλγαρία. Έστω και για λίγο, γιατί τελικά επεμβαίνουν μεγάλες δυνάμεις, αλλά πάλι δημιουργείται μια ισχυρή Βουλγαρία. Έχουμε τη δημιουργία της Σερβίας, της Ρουμανίας. Οπότε και οι Έλληνες βλέπουν ότι αρχίζουν τα Βαλκάνια να χωρίζονται, να μοιράζεται η πίτα. Και η μεγάλη ιδέα λέει ότι εμάς η δουλειά μας σαν Έλληνες, που η μεγάλη ιδέα είναι και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια, εμάς σαν Έλληνες η δουλειά μας είναι όσο μπορούμε να φέρουμε περιοχές με αλίτρωτο ελληνισμό και να τις εντάξουμε στο ελληνικό κράτος. Άρα πρέπει να περιορίσουμε όλους τους παράγοντες που μειώνουν τη δικιά μας διαπραγματευτική θέση. Όπως τον χρωστάμε. Γίνονται λοιπόν εδώ πέρα πολύ πιο έντονες διαπραγματεύσεις και καταλήγει το ελληνικό κράτος σε μια συμφωνία, η οποία είναι ότι οι ομολογιούχοι χάνουν όλα τους τα ομόλογα, αλλά θα τους δοθούν καινούρια, αξίας περίπου 1,2 εκατομμυρίων λιρών. πάλι με 5% με 3 δεκαετίες χρόνο εξόφλησης. Και εδώ βλέπουμε κάτι που αρχίζει να συνδέεται με τα ελληνικά δάνεια και στη συνέχεια, με δέσμευση πλουτοπαραγωγικών πόρων. Συγκεκριμένα δεσμεύονται τα χαρτόσημα, που είναι ένα ανελαστικό έσοδο, γιατί όλα την περίοδο εκείνη χρειάζονταν χαρτόσημο, τελωνιακά έσοδα.
7: Τι νόημα έχει το χαρτόσημο, τι κάνει το χαρτόσημο, κύριε Ζωγαγγίδη?
6: Το χαρτόσημο, το οποίο δεν το πολύ έχουμε στις μέρες μας, είναι ένα χαρτί, μια στάμπα, που ουσιαστικά θέτει ότι κάτι είναι επίσημο. Θέλεις να πάρεις ένα δημόσιο έγγραφο. Αν δεν έχει χαρτόσημο, δεν είναι επίσημο. Άρα, πληρώνεις για κάθε δημόσιο έγγραφο. Ένα προϊόν θες να το πουλήσεις στην αγορά. Θέλει χαρτόσημο, μια υπηρεσία, ο συμβολαιογράφος. Το οποίο σημαίνει ότι είναι ένα έσοδο ανελαστικό. Ανεβαίνει η οικονομία, πέφτει η οικονομία, λίγο πολύ τα χαρτόσημα τα ίδια θα είναι. Οπότε αυτό βολεύει τους ξένους. Σε μια Ελλάδα που βλέπουν κιόλας ότι έχει τεράστια οικονομικά σκαμπανεβάσματα. Και αυτή λίγο πολύ είναι η ιστορία των δανείων της ανεξαρτησίας.
7: Πολύ ωραία. Προχωρούμε. Η Ελλάδα του Καποδίστρια σε πρώτη φάση. Θα έρθει μετά Όθων, αλλά ας μείνουμε λίγο σε αυτά τα 3 χρόνια που ο Καποδίστριας προσπαθεί να συγκροτήσει έναν κρατικό μηχανισμό.
6: Ναι.
7: Να φτιάξει αυτό που λέμε το δημόσιο.
6: Αυτό που λέει η Βάνα Μπουσέ, που έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο για την περίοδο του Όθωνα, είναι ότι ο Καποδίστριας φέρνει μια υποτυπώδη κανονικότητα και είναι ο πρώτος που ουσιαστικά κάνει κάποια προσπάθεια εξυγχρονισμού. Και για μένα, αν τολμάω να κάνω ένα συμπέρασμα, εδώ πρέπει να βλέπουμε 2 πράγματα. Ο Καποδίστριας έχει 3 χρόνια, όπως λέτε, που τα βλέπουμε τώρα και λέμε, μα μόνο 3 χρόνια. Και πράγματι είναι λίγα για όλα αυτά που θα πούμε ότι προσπάθησε. Αλλά 3 χρόνια σταθερής διακυβέρνησης ενός πολιτικού δεν θα ξαναδεί η Ελλάδα για 50 χρόνια. Το οποίο μας δείχνει ότι αν θέλουμε να έχουμε ένα αναπτυξιακό πλάνο, χρειαζόμαστε πολιτική σταθερότητα. Χωρίς πολιτική σταθερότητα, μαζί με έναν οραματιστή πολιτικό, γιατί η αντιβασιλεία που είχε κάποια χρόνια μόνο οραματιστές δεν ήταν, δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Χρειάζεται ο συνδυασμός. Τι κάνει λοιπόν ο Καποδίστριας? Έρχεται σε μια Ελλάδα.
7: Να τον προφέρουμε έτσι όπως τον μ' αρέσει που τον γράφετε, που τον σημειώνετε. Είναι ο Κόντε Τζιοβάνι Αντώνιο Καποδίστρια. Καποδίστρια. Που μας βγάζει το Καποδίστρια.
6: Ναι, ακριβώς. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ έμπειρος, πάρα πολύ γνωστός για τους Έλληνες, που τον αντιμετωπίζουν λίγο σαν σωτήρα, που ομολογουμένως είναι μια φήμη που έχει διατηρηθεί μέχρι και σήμερα. Αλλά βρίσκει μια Ελλάδα, όπως την περιγράψατε και πριν, ερυπωμένη, εξαθλιωμένο το λαό, φτώχεια, πείνα, ο ίδιος είναι πολύ ολιγαρκής, πολύ δουλευταράς και έχει και την εμπειρία και το όραμα και τη θέληση να φτιάξει ένα κράτος από την αρχή, να το αναγεννήσει. Σε αυτά τα 3 χρόνια λοιπόν κάνει πολλές κινήσεις, θα μείνω στις πιο οικονομικές του.
7: Πριν πάτε παρακάτω, γιατί αφού το είπα έτσι, το Καποδίστρια, να εξηγήσουμε ότι είναι από το ακροτήριο της Ιστρία, δηλαδή είμαστε στην Κροατία. Έτσι, ναι. Είναι η πόλη Σκόπερ της Κροατίας, από όπου μάλλον δεν είναι Κροατία, εκεί είναι Σλοβενία για την ακρίβεια, είναι Σλοβενία. Είναι το κομμάτι της Σλοβενίας που βγαίνει στην Αδριατική.
6: Ναι, που έχει να κάνει και με το παρελθόν της οικογένειας, ναι. Αν και ο ίδιος είναι στη χρυσή βίβλο των Ευγενών της Κέρκυρας.
7: Ναι. Προφανώς ξεκινάει από εκεί η οικογένεια και θα μετικήσει αργότερα στην Κέρκυρα.
6: Στην Κέρκυρα.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, πηγαίνοντας στα οικονομικά προσπάθησε να κάνει. Βλέπουμε ότι έχει κινήσεις και έχει βραχυπρόθεσμα για να αυξήσει τα έσοδα, να μειώσει τα έξοδα, να φτιάξει κάποιες κρατικές δομές και μακροχρόνια για να προετοιμάσει το κράτος για τη συνέχεια. Τι κάνει λοιπόν? Καταρχάς παλεύει να μειώσει τη φοροδιαφυγή. Αυξάνει τις ποινές για διεφθαρμένους υπαλλήλους, που και ο υπάλληλος θα λειτουργήσει ανάλογα και με το πλαίσιο. Αν ξέρει ότι μπορεί να κλέψει χωρίς να έχει οποιαδήποτε απειλή, χωρίς ποινή, τότε αυξάνει την πιθανότητα να κλέψει. Και αυτή η προσπάθεια του να μειώσει τη φοροδιαφυγή τον φέρνει σε ακόμα μεγαλύτερη σύγκρουση με τους πρόκριτους, με τους οποίους είναι ούδος και άλλο σε σύγκρουση, γιατί είναι αυταρχικός ο Καποδίστριας στη διαχείρισή του. Με τον Καποδίστρια μάλιστα να λέει ότι 25 άνθρωποι φθείρουν την Ελλάδα ενώντας τους Έλληνες πρόκριτους. Ταυτόχρονα προσπαθεί να χειριστεί ένα άμεσο πρόβλημα της περίοδου, που είναι ότι στην Ελλάδα τότε, κάτι που εμάς μπορεί να είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, υπάρχουν πολλά νομίσματα τα οποία όλα λειτουργούν νόμιμα. Μπορείς να αγοράσεις και να πουλήσεις πολλά διαφορετικά νομίσματα. Αλλά αυτά τα νομίσματα δεν έχουν ξεκάθαρες ισοτιμίες. Οπότε και ο καθένας μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει. Και αυτό σημαίνει ότι πολλοί Έλληνες γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Παλεύει να φτιάξει ένα νόμισμα ξεχωριστό, το Φίνικα, που δεν θα μακρημερεύσει, γιατί η αντιβασιλεία μετά θα φτιάξει τη Δραχμή. Ταυτόχρονα φτιάχνει την πρώτη τράπεζα, το οποίο δείχνει και το πόσο οργανωμένο σχέδιο είχε. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε μια χώρα η οποία πεινάει, αλλά προσπαθεί να φτιάξει ένα τραπεζικό σύστημα για να έρθουν επενδύσεις στη συνέχεια. Τι κάνει λοιπόν, φτιάχνει την Εθνική Χρηματιστηριακή Τράπεζα το 41, που όμως έχει μικρό αποθεματικό. Κυρίως έχει χρήματα το κεφάλαιο ίδιος, που έχει βάλει ο μεγάλος φιλέλληνας και φίλος του Καποδίστρια, ο Εϊνάρδος, ο οποίος βοηθάει την Ελλάδα σε πάρα πολλές στιγμές της.
7: Ο Ελβετός Εϊνάρδος.
6: Ο Εϊνάρδος μετά, όπως είπαμε, θα βοηθήσει και συνέχεια, αλλά τα χρήματα που έχει βάλει δεν φτάνουν. Το ελληνικό κράτος έχει τεράστιες οικονομικές ανάγκες και αυτή η τράπεζα χρεοκοπεί. Αλλά επίσης ο Καποδίστρας βλέπει ξεκάθαρα από την αρχή την ανάγκη της ενίσχυσης και του ορθολογισμού της αγροτικής παραγωγής. Δηλαδή, ξέρει ότι η Ελλάδα μπορεί να παράξει πολλά και έχει προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχει σταφίδα, έχει μαστίχα, έχει ελιές, έχει φουγγάρια. Αλλά αυτά δεν παράγονται με τρόπο που να φέρνουν υψηλή ποσότητα παραγωγής και δεν υπάρχουν ούτε οι δρόμοι ούτε τα λιμάνια για να ξαχθούν σε μεγάλο βαθμό επίσης. Και φέρνει επίσης και τη διάσημη πατάτα, έτσι. Προσπαθεί να αυξήσει τα τεχνικά μέσα.
7: Αυτός ο αστικός μύθος ισχύει.
6: Δεν ξέρω.
7: Για τον... το ότι την πρότεινε αλλά δεν την ακούμπησε κανείς και μόλις έβαλε στρατιώτη πήγαν και την κλέψανε.
6: Τον έχω βρει.
7: Ή απλώς αναπαράγει στερεοτυπικά πράγματα για την συμπεριφορά των Ελλήνων.
6: Μάλλον παράγει στερεότυπα. Η ίδια ιστορία ακούγεται και για άλλες χώρες. Αλλά τον έχω βρει, τον έχω βρει. Τώρα, αν μπορώ να τον πιστέψω, ακούγεται ακριβώς ο ίδιος και για άλλες χώρες τόσο πολύ που δημιουργεί ένα ερώτημα. Όπως και να έχει πάντως, έφερε και την πατάτα. Που είναι ένα προϊόν το οποίο ήξερε ότι μπορεί να ταΐσει πολύ κόσμο, αν μη τι άλλο. Δηλαδή και αυτό ήταν στοχευμένο. Φτιάχνει και το αγροκήπιο στο Ναύπλιο, που είναι η πρώτη προσπάθεια για μια, αν θέλετε, ανώτερη αγροτική σχολή, για να αποκτήσουν οι Έλληνες τεχνικές γνώσεις. Οπότε το σύνολο της προσπάθειάς του είναι η ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα, η ανάπτυξη των εσόδων, η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και με όλα αυτά φυσικά η καταπολέμηση της ληστείας που ήταν μεγάλο πρόβλημα για την περίοδο.
7: Η θαλπορή των ορφανών. Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα κοινωνικής φύσεως πάρα πολλά, τα οποία προσπαθεί να οργανώσει και μια εκπαίδευση.
6: Προσπαθεί να οργανώσει και μια εκπαίδευση, μάλιστα με το αλληλοδιδακτικό σύστημα. Δεν υπάρχουν αρκετοί δάσκαλοι ούτως ή άλλως. Οπότε αυτό που κάνει.
7: Οι ήδη μαθητές προχωρημένων τάξεων διδάσκουν τα νεότερα παιδιά.
6: Ακριβώς.
7: Σε ηλικία.
6: Με κάποιον επιβλέπον δάσκαλο. Και μάλιστα το Εϊνάρδιο, το οποίο έχει φτιάξει στην Αίγινα, προς τιμήν και του φίλου του, υπάρχει ακόμα σαν κτίριο. Και έχουμε και αναφορές περιόδου ότι οι Αιγινίτες γκρινιάζανε γιατί οι μαθητές ήταν και λίγο θορυβώδεις και κάνανε και καταστροφούλες στο νησί και φωνάζανε και τέτοια. Είναι ωραίες περιγραφές για την περίοδο. Και αναγκαστικά ασχολείται και με το στρατό, γιατί ακόμα ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
7: Σας διακόπτω για λίγο, να κάνουμε διάλειμμα, κύριε Ζαμπακίδη, και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
2: Η μνήμη πάσχει από προσβιοπία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
0: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Φωτιά εν υπαίθρο είναι σε εξέλιξη στη λεωφόρο Κηφισού και Κορώνη στο ύψος του Περιστερίου. Καίγονται λάστιχα και σκουπίδια. Στο σημείο έχουν εσπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τα ξημερώματα, ηλικιωμένη γυναίκα από διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην Πτολεμαΐδα, καθώς το σπίτι που διέμενε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες. Μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε τροποποίηση για το πυρηνικό πρόγραμμα. Επιπλέον, επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου και αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε η Τεχεράνη. Οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατά της εδαφικής αικαιρότητας της χώρας θα λάβει ισχυρή απάντηση, τόνισε ανώτερος στρατιωτικός διοικητής του Ιράν. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, από τις οποίες 283 μέσα στο Παρίσι, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ένα σοβαρά. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
0: Χορηγός ΔΕΗ.
7: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως συνηθίζω να λέω για εσάς που σας συναντούμε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, φιλοξενούμενος για δεύτερη Κυριακή είναι ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης. Ο κύριος Ζαμπακίδης, εκπαιδευτικός οικονομολόγος, με αφορμή το βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος που αφορά στα πρώτα 100 χρόνια για την οικονομική ζωή των Ελλήνων, μας περιγράφει ακριβώς αυτήν την περίοδο, φίλες και φίλοι, δηλαδή μια ιστορία που αρχίζει με τα δάνεια του απελευθερωτικού αγώνα. Στη συνέχεια είναι η σκανδαλώδης διαχείριση αυτών των δανείων που θα οδηγήσουν σε θριάμβους και πτωχεύσεις μέσα στα 100 αυτά χρόνια, τα πρώτα 100 χρόνια του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους από το 1821 που είναι η αρχή της Επαναστάσεως έως το 1932. Θρίαμβοι και πτωχεύσεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις χρεοκοπίες που υφίσταται το ελληνικό κράτος. Ήδη η πρώτη χρεοκοπία έχει περιγραφεί από τον κύριο Ζαμπακίδη, συνέβη το 1827 και ήταν η αδυναμία του ελληνικού κράτους να αποπληρώσει τα δύο δάνεια του απελευθερωτικού αγώνα. Και τώρα είμαστε στην περίοδο του Καποδίστρια, κύριε Ζεμπακίδη. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα.
7: Η οποία περίοδος Καποδίστρια θα κλείσει με τη δολοφονία του κυβερνήτη, ναι. Επειδή ακριβώς αυτός προσπαθεί να στρώσει, να φτιάξει έναν στοιχειώδη, σε πρώτη φάση στοιχειώδη κρατικό μηχανισμό.
8: Ναι, ο Καποδίστριας, όπως γράφουν και άνθρωποι της περίοδου του, αγαπούσε τους Έλληνες, ήθελε τον καλό των Ελλήνων, ήταν ολιγάρχης, δεν χρηματίστηκε ποτέ, αλλά δεν καταλάβαινε αναγκαστικά τους Έλληνες. Και μπλέχτηκε σε συγκρούσεις και λόγω του συγκεντρωτικού του χαρακτήρα του, που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του. Το πρόβλημα του Καποδίστρια ήταν ότι δεν μπόρεσε ποτέ να εξασφαλίσει δάνειο. Βρήκε ένα άδειο ταμείο, έκανε ό,τι μπορούσε με χρήματα φιλελλήνων του Εινάρδου ή του Τσάρου, που έδωσε πολλά χρήματα στον πρώην υπουργό του, αν μη τι άλλο, αλλά δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει δάνειο για πολλούς λόγους, ένας από τους οποίους ήταν ότι πιθανώς ο Καποδίστριας ήθελε μια Ελλάδα που να έχει πιο ανεξάρτητη ρότα από αυτή που θα ήθελαν οι μεγάλες δυνάμεις.

0: αναγκαστικά σύμφωνους, τους μεγάλους. Εδώ ταυτόχρονα βλέπουμε...
1: Εσωτερικά συμφωνούσαν οι άλλοι παράγοντες της πολιτικής και της κοινωνίας, δηλαδή οικονομικά ισχυροί της εποχής Έλληνες, με τον Καποδίστρια.
0: Όχι, γιατί ο Καποδίστρια προσπαθούσε και πάλι να κρατήσει την Ελλάδα απομακρυσμένη και από τα εσωτερικά συμφέροντα. Δηλαδή, οι Ιδραίοι φαίνεται ότι ήταν διατεθειμένοι να δανείσουν πολλά χρήματα στο ελληνικό κράτος, αλλά για να πάρουν και αυτή τεράστια εξουσία εντός του ελληνικού κράτους. Δεν ήθελε να το κάνει ο Καποδίστριας. Ταυτόχρονα, όταν οι Άγγλοι παρενέβησαν γιατί δεν θέλανε να φύγει ο Σπύριδων Τρικούπης, που ήταν άνθρωπος δικός τους και ικανός άνθρωπος παρεπιπτόντος, από υπουργός εξωτερικών, ο Καποδίστριας τον απέλησε. Οπότε δεν κατάφερε ποτέ να πάρει αυτό το δάνειο. Δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνε. Μπορεί, αλλά δολοφονήθηκε. Και κάπου εκεί πέρα τελειώνει και αυτή η ιστορία και μπαίνουμε στο πολύ μελανό σημείο της αντιβασιλείας.
1: Η αντιβασιλεία, να το εξηγήσουμε, είναι μια κατάσταση η οποία προκαλείται ακριβώς γιατί ο νεαρός βασιλιάς είναι ακόμη ανήλικος. Αναφερόμαστε στον Όθωνα, όταν ορίζεται βασιλιάς της Ελλάδος, και ο πατέρας του του βάζει από δίπλα τους τρεις αντιβασιλείς για να κυβερνούν, να διοικήσουν εκείνη την Ελλάδα στη θέση του νεαρού μονάρχη.
0: Και ο οποίος ουσιαστικά παραμένει επίσημα ανήλικος για 3 χρόνια, που είναι και η διάρκεια της αντιβασιλείας.
1: Ποιος είναι ο βασικός εκπρόσωπος της αντιβασιλείας, κύριε Ζαβακίδη?
0: Ο βασικός και ο πιο γνωστός είναι ο Άρμαντσμπεργκ, ο οποίος είναι και πιθανώς και πιο λαομίσιτος την περίοδο εκείνη.
1: Τι κάνει αυτός ο Άρμαντσμπεργκ?
0: Ο Άρμαντσμπεργκ κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έκανε ο Καποδίστριας. Εκεί πέρα που ο Καποδίστριας ήταν φιδωλός, ζούσε φτωχικά και έδινε τα χρήματα που μπορούσε στους Έλληνες, ο Άρμαντσμπεργκ, αρματωμένος και από ένα δάνειο που έχει πάρει ο Όθωνας, ζει πλουσιοπάροχα. Έχει ουσιαστικά μια έπαυλη στο Ναύπλιο, έχει βιενέζικες άμαξες. Τώρα σκεφτείτε σε ένα κόσμο που έχει στη γωνία ανθρώπους να μην έχουν να φάνε και εσύ να κυκλοφορείς με την ωραία σου βιενέζικη άμαξα. Και είσαι και ξένος, το οποίο στον πληθυσμό των Ελλήνων ήταν «μα πολεμήσαμε για να απελευθερωθούμε». Τι γίνεται εδώ πέρα? Ήρθαν οι Αυστριακοί για να μας πάρουν τη χώρα και ζούμε εμείς για να περνάνε αυτοί καλά. Υπάρχει μια σύγκρουση εδώ πέρα συμφερόντων, αν μη τι άλλο, του λαού και των Αυστριακών. Έρχονται και βαβαροί στρατιώτες στην Ελλάδα, οι οποίοι θέλουν και αυτοί μισθούς, πέρα από τους παχυλούς μισθούς που παίρνει ο Άρμαντσμπεργκ και τις δεξιώσεις του και τις επαύλεις του. Και εδώ πέρα βλέπουμε και μια πρώτη διασπάθηση και κατασπατάληση αυτού του δανείου που μόλις ανέφερα. Το οποίο είναι ένα δάνειο το οποίο δίνεται στον Όθωνα, σαν δώρο, σαν πρίκα, για να διαχειριστεί αυτή την καινούργια χώρα, στην οποία έχει αναλάβει πρώτος βασιλιάς της. Να βγάλουμε από τη μέση τα καλά της αντιβασιλείας. Κάποιο είναι και βασικό οικονομικό. Είναι ότι έφεραν τη δραχμή. Η δραχμή θα παραμείνει το νόμισμα της Ελλάδας μέχρι πρόσφατα. Το άλλο είναι ότι μεταφέρεται η πρωτεύουσα για ιστορικούς λόγους, όχι για οικονομικούς, στην Αθήνα. Η Αθήνα τότε είναι ένα χωριό, έχει 7.000 κατοίκους, δεν είναι καν απελευθερωμένη ακόμα. Αλλά αυτό θα αλλάξει και το οικονομικό βάρος της χώρας όλες τις επόμενες δεκαετίες και θα κάνει την Αθήνα το οικονομικό κέντρο της Ελλάδας. Εδώ είναι η Τράπεζα της Ελλάδας, εδώ είναι το χρηματιστήριο, εδώ είναι οι μεγάλες εταιρείες, ο Πειραιάς είναι που θα αναπτυχθεί.
1: Θα παρενεργηθεί λίγο η Σύρος βέβαια για ένα διάστημα, έτσι δεν είναι, η οποία θα είναι το οικονομικό κέντρο της Ελλάδος.
0: Η Σύρος για ένα καιρό ναι, γιατί η Αθήνα όντως ή άλλως θέλει και καιρό να φτιαχτεί. Και οι αντιβασιλείς δεν είχαν αναπτυξιακό πλάνο ουσιαστικό. Αλλά αργότερα.
1: Αν δεν αναφέρουμε στη Σύρο, στην περίοδο του Όθωνα, έχετε δίκιο. Θέλω να πω δηλαδή στην εξέλιξη του 19ου αιώνα.
0: Η
1: Σύρος
0: παραμένει πολύ σημαντική. Και το τελωνείο της Σύρου είναι από τα πολύ μεγάλα. Αλλά σιγά σιγά ο Πειραιάς παίρνει την πρωτοκαθεδρία. Πέρα από αυτό, έχουμε και πολλά μελανά σημεία. Τον πλουτισμό τον είπαμε ήδη. Την έλλειψη αναπτυξιακού προεκράτους, τη διασπάθηση χρήματος. Παραγωνίζονται και οι αγωνιστές. Το οποίο δημιουργεί και μια ένταση. Δηλαδή, οι αγωνιστές περίμεναν ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, θα πάρουν μισθούς, θα πάρουν κτήματα, θα πάρουν θέσεις. Καταρχάς αυτούς τους αγωνιστές τους φοβάται η καινούργια ηγεσία. Γιατί? Γιατί φοβάται επαναστάσεις. Είναι άνθρωποι μπαρουτοκαπνισμένοι και ένοπλοι και ικανοί στον πόλεμο. Προσπαθεί να τους εντάξει στον ελληνικό στρατό, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι άμαθοι σε μεγάλο βαθμό από την πειθαρχία και τους τύπους ενός ευρωπαϊκού στρατού. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ταβάνι. Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει αξιοκρατία, τις υψηλές θέσεις στον ελληνικό στρατό, που πρακτικά ένας βαβαρικός στρατός, τις παίρνουν βαβαροί, οι οποίοι υποτιμούν και τους Έλληνες αγωνιστές, πολλοί από τους οποίους μετά φεύγουν και επιστρέφουν σε αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα, που είναι να είναι ληστές. Η ληστεία τώρα είναι ένα οικονομικό φαινόμενο πέρα από κοινωνικό. Ο Κολοκοτρώνης είχε γράψει

0: ότι ήταν καύχημα για ένα πατέρα ο γιος του να είναι ληστής. Ήταν ευχή. Ζούσε ελεύθερα, ζούσε στα βουνά, μπορούσε να έχει χρήματα. Ήταν ένας βιοπορισμός.
1: Και την ασφάλεια των συνόρων που μπαινόβγαιναν από μια πλευρά στην άλλη.
0: Ναι, έτσι. Αν ποτέ ο ελληνικός στρατός κινητοποιεί το που
1: τους έπαιρνε στο συχνά, κατόπι, περνούσαν, ναι, τα σύνορα.
0: Περνούσαν τα σύνορα, ναι. Περνάγαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μετά τσουπ ξαναγυρνάγανε.
1: Για μια Ελλάδα η οποία είναι στο ύψος της Φθιώτιδος.
0: Ναι, λίγο μετά από αυτό φτάνει το ύψος της Φθιώτιδας. Ναι. Οι ληστές όμως έχουν και θετικό και αρνητικό πρόσημο. Το θετικό πρόσημο είναι ότι μπορούν κατά κάποιο τρόπο και προστατεύουν τους τοπικούς πληθυσμούς από τις υπερβολές της Αθήνας, να το πούμε έτσι, ή από τις υπερβολές τοπικών αρχόντων, αλλά ταυτόχρονα απομυζούν και τον ντόπιο πληθυσμό από τα λίγα χρήματα που έχει και κάνουν οποιοδήποτε εμπόριο πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Και η ληστεία θα μείνει ενδημική σχεδόν μέχρι τους Βαλκανικούς, αν όχι και πιο μετά. Οπότε, λόγω της αντιβασιλείας, η ληστεία ενισχύεται.
1: Και άλλωστε θα γράψουν και Γάλλοι περιηγητές της εποχής, οι οποίοι έρχονται και ζουν στην Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, γράφουν για όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα τα οποία συναντούν μπροστά τους.
0: Ναι, ίσως το πιο χαριτωμένο είναι του Εντμόντ Αμπού. Ο Εντμόντ Αμπού είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα, γράφει και ένα βιβλίο για την περίοδο του Όθωνα.
1: Το οποίο διαβάζεται αυτοτελώς.
0: Το οποίο διαβάζεται αυτοτελώς και είναι εξαιρετικό. Προσωπικά προτιμώ τη Βάνα Μπουσέ, αλλά και τα δύο είναι πολύ καλά. Και πολύ χρήσιμα για να καταλάβουν την περίοδο. Αλλά γράφει και ένα θεατρικό ουσιαστικά, που είναι ο Βασιλιάς των Ωραίων. Όπου κοροϊδεύει την ελληνική κατάσταση. Μιλάει για έναν ληστή, ο οποίος κατεβαίνει και στην πεδιάδα και σύεται η γη και έχει τα χρυσάφια του. Και ο οποίος τι κάνει, όπως όποιος επιτυχημένος ληστής, απαγάγει μία Αγγλίδα και την κόρη της. Παίρνει πάρα πολλά λάφυρ και μετά τα χρησιμοποιεί για να αποκτήσει τεράστια σκιώδη εξουσία στην πολιτική ζωή του τόπου. Τι θέλει να πει ο άνθρωπος αυτός, ότι πολιτική και ληστεία λειτουργούν και λίγο αλληλοσυμπληρωματικά. Το ένα ενισχύει το άλλο. Κάποια χρόνια αργότερα, που γίνεται η δίκη ενός βουλευτή στην Εύβοια, αυτό που βγαίνει είναι ότι οι τοπικές ληστρικές ομάδες, το 1/3 των λάφυρων που παίρνανε το χρήμα το κρατάγαν οι ίδιες, αλλά για να έχουν προστασία, δίναν το άλλο 1/3 στο βουλευτή και στους τόπιους άρχοντες και έπαιρνε και 1/3 η εκκλησία, η οποία όμως γενικά φαινόταν ότι ήταν λιγότερο μέρος του προβλήματος και σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν καθόλου μέρος του προβλήματος. Οι αντιβασιλείς λοιπόν συνδέονται και με την εκκλησία, με το γεγονός ότι κλείνουν περίπου 300 μοναστήρια. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μοναστηρίων της χώρας.
1: Γιατί το κάνουν αυτό?
0: Λένε ότι το κάνανε για οικονομικούς λόγους, γιατί τα μοναστήρια έχουν μείνει με λίγους μοναχούς, υπάρχουν καταστροφές.
1: Λίγοι τους πιστεύουν.
0: Λίγοι τους πιστεύουν. Στη βάση το κάνουν γιατί στα μοναστήρια υπάρχει έντονη ρωσοφιλία. Και οι αντιβασίλες δεν θέλουν τη ρωσοφιλία, που άλλωστε είναι πολύ έντονη συνολικά στον ελληνικό πληθυσμό. Και ξέρουν ότι τα μοναστήρια μπορούν να γίνουν και κέντρο για τη ρωσοφιλία στην Ελλάδα. Τα κλείνουν, λένε ότι εμείς θα πάρουμε όλα αυτά τα χρήματα που θα μαζευτούν από τα μοναστήρια και θα τα δώσουμε στους Έλληνες, θα φτιάξουμε έργα, θα βοηθήσουμε τους φτωχούς, θα φέρουμε ανάπτυξη. Τα χρήματα λίγο πολύ χάνονται και πάλι, αλλά ταυτόχρονα αλλάζει και το οικονομικό τοπίο αιώνων. Γιατί τα μοναστήρια δεν είναι μόνο μια θρησκευτική αρχή. Στις ντόπιες κοινωνίες είναι και μια οικονομική αρχή. Έχουν τα χωράφια τους. Έχουν γραμματιζούμενους που μπορούν να μιλήσουν και να συνδέσουν το λαό με πιθανά συμβόλαια ή με, ακόμα και με νομικές υπηρεσίες. Και ξαφνικά όλα αυτά εξαφανίζονται. Οπότε δημιουργείται ένα τεράστιο κενό χωρίς να υπάρχει καμία απολαβή για το ελληνικό κράτος ή για τους Έλληνες. Τέλος πάντων, η αντιβασιλεία τελειώνει απότομα.
1: Περιγράφτηκε κάτι ακόμη στο βιβλίο σας, ότι είναι μια στιγμή που η Ελλάδα έχει υποτυπώδεις, αλλιώς πρωτόγονες υποδομές. Υπάρχουν επιδημίες,
0: ναι,
1: χολέρα, λέπρα, ελονοσία που βασανίζουν την Ελλάδα της εποχής εκείνης. Εν ολίγης, ο τόπος είναι σε μία προσπάθεια ακόμη να σταθεί στα πόδια του.
0: Ναι, βασικά λίγο πολύ είναι ότι έκανε ο Καποδίστρια σε μεγάλο βαθμό. Οι υποδομές στην Ελλάδα είναι οι ίδιες που υπήρχαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, απλώς πιο κατεστραμμένες. Πρακτικά είναι από πρωτόγονες μέχρι ανύπαρκτες. Δρόμοι δεν πολύ υπάρχουν. Σιδηρόδρομοι σίγουρα δεν υπάρχουν. Τα λιμάνια είναι απαρχαιωμένα. Το οποίο δημιουργεί και έναν έντονο τοπικισμό. Ο Έλληνας ζει στον τόπο του. Πρώτον και μετά ζει στην Ελλάδα. Αυτός ο τοπικισμός όμως έχει και οικονομικά αποτελέσματα, οικονομικές συνέπειες.
1: Ορίζοντάς το είναι το τέλος του χωριού τώρα μεταξύ μας.
0: Ναι. Για τους περισσότερους, ναι. Και άρα και οι οικονομίες είναι τοπικές. Οι θεσμοί είναι τοπικοί. Ο τοπικός άρχοντας για σένα, τοπικοί ληστές, δημιουργούν ένα πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο που για σένα αυτό είναι το σημαντικό. Όχι τι γίνεται στο παλάτι ή στην Αθήνα. Και η επικοινωνία είναι τόσο κακή που οδηγεί σε αυτό. Έχω ένα παράδειγμα στο μυαλό μου που είναι ότι όταν γίνεται η επανάσταση στην Αθήνα για το Σύνταγμα, που μάλιστα είναι και κάποια χρόνια μετά, η πληροφορία για να φτάσει στη Σαντορίνη παίρνει μήνες. Οι Σαντορίνοι ζουν στη Σαντορίνη πρωτίστως. Ταυτόχρονα υπάρχει εντονότατος αναλφαβητισμός, που σημαίνει ότι δεν έχουμε νόμους, γιατί άλλος δεν τους ξέρει. Δεν μπορεί να τους διαβάσει. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να φτιάξουν επιχειρήσεις τόσο εύκολα ή να κάνουν δουλειές οι οποίες χρειάζονται γράμματα ή μαθηματικά.
1: Σας διακόπτω, αυτό που είπατε ότι τα νέα αυτά κάνουν πολύ καιρό να φτάσουν να διαδοθούν, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει δίκτυο, είτε οδικό είτε ακτοπλοϊκό, μου θυμίζει μια ταινία την οποία γύρισε ο Tom Hanks, πρωταγωνιστή ο ίδιος δηλαδή, όπου σε μια αντίστοιχη εποχή στην Άγρια Δύση, σε αυτό που λέμε Άγρια Δύση, στην επέκταση προς τα δυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονται πόλεις, συγκεντρώνουν τον πληθυσμό και διαβάζουν σε κάποιο μπαρ, γίνεται αυτό συνήθως, και διαβάζουν την εφημερίδα. Δηλαδή τους διαβάζουν την εφημερίδα. Επειδή οι άνθρωποι είναι αναλφάβητοι, μαθαίνουν τα νέα από την ανάγνωση που κάνει ένας περιφερόμενος, γυρολόγος ας πούμε, ο οποίος κρατάει μια εφημερίδα στα χέρια του και τους λέει τα νέα
0: της εποχής. Ελλάδα αυτό γινόταν στους καφενέδες ή στην πλατεία των χωριών. Mm. Υπάρχει δηλαδή αυτό το γραφικό στιγμιότυπο, το οποίο όμως πέρα από την όποια ομορφιά δίνει για το παρελθόν, δεν αλλάζει το γεγονός ότι συνέβαινε επειδή οι Έλληνες ήταν αναλφάβητοι όπως και οι Αμερικάνοι στην Άγρια Δύση.
1: Σε μια πατρίδα, σε έναν τόπο που προσπαθεί να αναπτυχθεί. Προσπαθεί.
0: Ναι. Δηλαδή, ακόμα και επί Τρικούπη αργότερα, το 50% των αντρών και το 90% των γυναικών, γιατί υπάρχουν και τα στερεότυπα ότι η γυναίκα τι να την κάνει τη μάθηση, δεν ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν. Το οποίο δημιουργεί ένα ταβάνι στον κόσμο τους, στο τι δουλειές μπορούν να αναζητήσουν, κάνει πιο ξεκάθαρη την κοινωνική και την οικονομική ανισότητα, γιατί οι γραμματιζούμενοι ξαφνικά μπορούν να πάρουν θέσεις και να κάνουν δουλειές που δεν μπορούν οι υπόλοιποι. Και όλο αυτό φυσικά συνδέεται και με την παιδική εργασία, η οποία τότε είναι δεδομένη σε αγροτικές περιοχές. Είναι μέρος της οικονομίας. Ένα παιδί τότε θεωρείται απλώς μια μικρογραφία των μεγάλων, των ενήλικων, με τις ίδιες υποχρεώσεις. Πρέπει να πάει στο χωράφι να δουλέψει. Δεν χρειάζεται γράμματα. Αυτό που χρειάζεται να πάει να δουλέψει. Τα γράμματα τι να τα κάνεις.
1: Χρειάζεται να δουλέψει, το λέμε με τα σημερινά δεδομένα, κακώς κάκιστα, αλλά γιατί.
0: Κάκιστα.
1: Για την εποχή εκείνη ψάχνουν ανθρώπους να φάνε ένα κομμάτι ψώμι, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, χρειάζεται το εργατικό δυναμικό, χρειάζεται το μεροκάματο. Mm. Πρέπει κάποιος να πάει για να βοηθήσει στο χωράφι, γιατί είναι οικονομική ανάγκη. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
1: Το 1843, λοιπόν, τι γίνεται. Κινούνται οι παραστάτες προς το παλάτι, το οποίο δεσπόζει στο ψηλό σημείο της πλατείας Συντάγματος, που θα ονομαστεί πλατεία Συντάγματος από το Σύνταγμα που θα παραχωρήσει μάλλον η πιο ψύχρεμη Αμαλία σε σχέση με τον Όθωνα.
0: Η Αμαλία είναι ούτως ή άλλως πιο αποφασιστική, είναι πιο ψύχρεμη, αφήνει και πολύ μεγαλύτερο έργο πίσω της, όπως τον Εθνικό Κήπο και άλλες υποδομές, ορφανοτροφία, τον κήπο Βασιλίσσης που ήταν πρότυπος αγροτικός χώρος για την περίοδο. Εκεί έτυχε να κάνω και το παιδικό πάρτι των παιδιών μου.
1: Έχει περιγραφεί από τις εκπομπές του Sky.
0: Πέροχος χώρος.
1: Τον Βασίλη Κουτσαβλή, ο οποίος έχει μιλήσει και αρκετές εκπομπές για αυτό το περίφημο. Το
0: πολύ ωραίος χώρος.
1: Αμαλίας.
0: Το 43 λοιπόν γίνεται η επανάσταση, γιατί η Ελλάδα ζει ουσιαστικά εδώ και χρόνια από μια βασιλεία η οποία δεν ελέγχεται από τίποτα. Με αποτέλεσμα να μην έχουν και οι Έλληνες καμία προστασία απέναντι στις βασιλικές ακρότητες, όποιες και να είναι αυτές. Και οι ανισότητες παραμένουν, δεν υπάρχουν έργα υποδομών, δεν υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει έντονη φτώχεια. Και μάλιστα τον προηγούμενο καιρό ο Όθωνας έχει αναγκαστεί να κάνει και αυτά που θα λέγαμε σήμερα μέτρα λιτότητας. Ο λόγος ποιος είναι. Ο λόγος είναι ότι η Ελλάδα, όπως είπαμε, πήρε επί αντιβασιλείας ένα καινούριο δάνειο. Είναι ένα δάνειο μεγάλο, είναι ένα δάνειο 60 εκατομμυρίων φράγκων.
1: Το οποίο είχαν αρνηθεί στο Καποδίστρια, το δίνουν στον Όθωνα.
0: Το οποίο το δίνουν στον Όθωνα, με 36 χρόνια, όπως αυτό επανέρχεται. Αλλά ακριβώς επειδή τώρα το δίνουν και σαν βασιλικό δώρο και θέλουν ουσιαστικά σε κάποιον που δεν είναι Έλληνας και υπάρχει και μια πιο έτσι τοποθέτηση ότι μπορεί και μέσω των κομμάτων, γιατί τώρα τα κόμματα είναι το γαλλικό, το αγγλικό, το ρωσικό, να υπάρχει και μια καθοδήγηση της Ελλάδας από τις μεγάλες δυνάμεις. Εδώ πέρα το ονομαστικό είναι 94%, μάλλον το πραγματικό 94% του ονομαστικού. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο δάνειο, το οποίο θα μπορούσε η Ελλάδα να το έχει χρησιμοποιήσει αναπτυξιακά. Αλλά και πάλι λειτουργούμε σαν να βρεις χρυσό στον κήπο σου. Αν βρεις το χρυσό στον κήπο σου και φτιάξεις τρεις επιχειρήσεις, αυτός ο χρυσός θα αυγατήσει. Αν τον φας, θα χαθεί. Εδώ πέρα τον φάγανε και χάθηκε. Τι έγινε λοιπόν με αυτό? Όπως είπαμε, έχουμε τον πλουτισμό των αντιβασιλέων και του παλατιού. Δίνονται κάποια χρήματα για τόκους και χρεολύσια από προηγούμενες δανειακές υποχρεώσεις ή ακόμα και από τις δανειακές υποχρεώσεις προκαλεί αυτό το δάνειο, και ταυτόχρονα δίνονται 11 εκατομμύρια για να αγοραστεί φθιώτιδα. Το να ενταχθεί η φθιώτιδα στο ελληνικό κράτος είναι σίγουρα κάτι θετικότατο, αλλά δεν παράγει πάλι χρήμα. Οπότε δεν βλέπουμε καμία κίνηση για την χρήση αυτών των χρημάτων για να παραχθεί καινούριο χρήμα και να ενισχυθεί η ελληνική οικονομία. Και άρα και η μοίρα των Ελλήνων. Συν το γεγονός ότι και οι στρατιώτες, οι Βαβαροί, κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα. Οπότε έχουμε ελληματικούς προϋπολογισμούς. Οπότε και η αποπληρωμή και η εξόφληση των τόκων είναι σποραδική. Και φτάνουμε το 43, όπου η Ελλάδα κάνει παύση πληρωμών. Ήδη είχε 2 εκατομμύρια δραχμές έλλειμμα, το οποίο εξοργίζει τις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες απαιτούν να πληρωθούν λίγο πολύ και επεμβαίνουν όσο μπορούν στην ελληνική πολιτική ζωή. Αυτό που ζητάνε λοιπόν είναι να μειωθούν κατά 3,5 εκατομμύρια τα έξοδα, το οποίο είναι λογικό γιατί το προηγούμενο έλλειμμα ήταν στα 3 εκατομμύρια, να δεσμευθεί το τελωνείο της Σύρου, που όπως είπατε και πριν ήταν ένα πολύ μεγάλο τελωνείο. Όθωνας προσπαθεί να τους εξηγήσει ότι αυτά που ζητάτε είναι δύσκολα για τον ελληνικό πληθυσμό. Η Ελλάδα δεν έχει μια οικονομία για να αντέξει τέτοια μέτρα. Αλλά επειδή βρίσκει και αντίσταση από την άλλη πλευρά και πρέπει και θέλει να φτάσει σε κάποια συμφωνία, αρχίζει να κάνει μέτρα λιτότητας. Απολύει δημόσιους υπαλλήλους, μειώνει μισθούς. Προς τιμήν του, η επιχορήγηση που παίρνει ο ίδιος παρετείται από αυτή, δεν την παίρνει. Αλλά ο ελληνικός λαός ξαφνικά πιέζεται και οικονομικά. Όταν πιέζει οικονομικά, αρχίζουν να αυξάνονται και οι αντιδράσεις. Οπότε και αυτό οθεί πέρα από τη θέληση του Έλληνα για σύνταγμα, και αυτό οθεί και γιγαντώνει τις αντιδράσεις και καταλήγουμε στην επανάσταση. Ουσιαστικά αυτό ήταν εναντίον της βασιλικής εξουσίας για να δοθεί σύνταγμα.
1: Και έτσι πάμε σε ένα πολίτευμα που θα το ονομάσουμε συνταγματική μοναρχία.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Τηρείτε το σύνταγμα. Κύριε Ζεμπάκη, τι λέει η δική σας έρευνα?
0: Η δική μου έρευνα λέει ότι ούτε μετά από το Σύνταγμα. Τηρείται, απλώς χρησιμοποιούνται άρθρα του και από τον Όθωνα και από τον Γεώργιο για να παραμείνει η εξουσία στο παλάτι. Αυτό είναι εδώ πέρα το βασικό.
1: Επί της ουσίας αυτό θα αποκατασταθεί, δηλαδή η λειτουργία του πολιτεύματος κατ' ουσίαν θα αποκατασταθεί με τον Γεώργιο, που θα τον δούμε στη συνέχεια αν έρχεται,
0: ναι,
1: όταν θα εκδιωχθεί ο Όθων.
0: Με τον Τρικούπη.
1: Με τον Τρικούπη, ναι, και με την Δεδηλωμένη εμπάσχεται.
0: Και με την Δεδηλωμένη.
1: Ωραία. Έχετε ήδη μιλήσει για την δραστήρια Αμαλία, για τον Όθων, ο οποίος τελικά την αγαπά την Ελλάδα. Θα την αγαπήσει την Ελλάδα ο Όθων. Τώρα μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος στη θέση για την οποία τοποθετήθηκε.
0: Ο Όθωνας φαίνεται ότι πραγματικά την αγάπησε την Ελλάδα ή αγάπησε να είναι βασιλιάς της Ελλάδας. Δεν έκανε βέβαια τα έργα τα οποία θα μπορούσε να είχε κάνει. Η Αμαλία έκανε κάποια, αλλά ναι. Και το δείχνει και στη συνέχεια.
1: Αυτοί που ήταν μαζί του, όχι οι αντιβασιλείς, αλλά οι Βαβαροί που τον ακολούθησαν, συνέβαλαν σε μια κάποια υποτυπώδη ανάπτυξη, δεν είναι? Θέλω να πω, δηλαδή, τι να πω, κάποια ζητοποιία, ας πούμε, κάποια πραγματάκια συγκροτήθηκαν στα χρόνια τους.
0: Συγκροτήθηκαν και υπάρχει και η ισοτοπία, αν μη τι άλλο, του Φίξ που εμφανίζεται εκείνη την περίοδο. Και βοήθησαν, αν μη τι άλλο, γιατί 5.000 στρατιώτες με μισθούς καταναλώνουν. Οπότε υπήρχε αύξηση της κατανάλωσης στην Αθήνα, το οποίο καθώς ένας καταναλώνει, αυτό είναι εισόδημα για κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Αλλά πιο πολύ πήρανε παρά δώσανε. Γιατί είχαν τεράστιους μισθούς. Πολλά από τα χρήματά τους φεύγανε και για το εξωτερικό, για τις οικογένειές τους. Οπότε γι' αυτό βρέθηκε και η Ελλάδα και πάλι να χρεοκοπεί. Δηλαδή βλέπουμε άλλη μια φορά μια κακοδιαχείριση των δανείων.
1: Πότε είναι η δεύτερη χρεοκοπία?
0: Η δεύτερη χρεοκοπία ουσιαστικά είναι το 43. Μας. Προσπαθεί ο Όθωνας να κάνει κάποια διαπραγμάτευση, Μετά γίνεται και επανάσταση στο Σύνταγμα και η χρεοκοπία γίνεται πιο μόνιμη, αν θέλετε.
1: Εδώ τελειώνει το δεύτερο μέρος στην παρουσίαση της οικονομικής ιστορίας του αρτισίστατου τότε νεοελληνικού κράτους. Κύριε Ζαμπακίδη, την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για την υπόθεση Πατσίφικο και θα προχωρήσουμε στην εξιστόρηση ενός μεγάλου κομματιού του αιώνα, όπου μετά το μέσον της εκατονταετίδας θα έρθει ο βασιλιάς Γεώργιος, η περίοδος Χαϊλάου Τρικούπη, οι επενδύσεις και η ανάπτυξη του Τρικούπη που θα οδηγήσουν ξανά σε μια επόμενη χρεοκοπία. Εκτός και αν υπάρχει και ένα άλλο ενδιάμεσο στάδιο από το 43.
0: Ίσως το πόρισμα της Επιτροπής το 1858 έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ωραία. Θα το δούμε. Θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης, κυρίες και κύριοι, οικονομολόγος, εκπαιδευτικός και συντάκτης στο περιοδικό Ξενοφόντας, είναι ο οδηγός μας στην οικονομική προσέγγιση του πρώτου αιώνα του ελληνικού κράτους. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέν Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Νέο πρόγραμμα ανακοινίζω ετοιμάζει η κυβέρνηση, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Στόχος του νέου προγράμματος, το οποίο θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνησης κατοικιών και όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμισή τους, είναι να ανοίξουν και να προσφερθούν στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση χιλιάδες σπίτια που σήμερα παραμένουν κλειστά. Το νέο ανακοινίζω αναμένεται να έχει συνολικό προϋπολογισμό στα επίπεδα των 500 εκατομμυρίων ευρώ και θα επιδοτεί ευρείες εργασίες ανακαίνησης παλαιών κατοικιών μέχρι και 120 τετραγωνικά μέτρα. Η πρώτη φάση του προγράμματος που ξεκινά το Ιούνιο αφορά τον έλεγχο επιλεξιμότητας ακινήτων, ενώ η δεύτερη φάση για υποβολή αιτήσεων αναμένεται το Σεπτέμβριο. Μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε τροποποίηση στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Νέα προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ απίφθινε η Τεχεράνη. Οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας θα λάβει ισχυρή απάντηση, τόνισε ανώτερος στρατιωτικός διοικητής του Ιράν. Στο μέτωπο του Νότιου Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικό κάστρο Μποφόρτ και ύψωσαν σημαία στο πλαίσιο της διεύρυνσης της χερσαίας επιχείρησης κατά της Χεσμπολάχ. Παράλληλα, το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα εμπορικά πλήγματα σε πολλές πόλεις στο Νότιο Λίβανο, ενώ ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης του σκοτώθηκε σε μάχη. Ψεύτικο ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάντησης και ουδημία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της. Καλούνται οι πολίτες μεταξύ άλλων να μην απαντούν σε τέτοιου είδους μηνύματα, να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους που περιέχονται σε αυτά και να μην καταχωρούν προσωπικά, τραπεζικά ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισε και διέσωσε στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 56 ναυτικά μίλια νότια-νοτοανατολικά της Ιερά Πετράς.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. Την πρόκριση στους τελικούς της Basket League εξασφάλισαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν εκτός έδρας της ΑΕΚ με 95-68 και οι Πράσινοι νίκησαν στη Θεσσαλονίκη τον ΠΑΟΚ με 102-94. Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Πρωταθλητής Ελλάδας για 40η φορά στην ιστορία του στην υδατοσφαίρη των ανδρών αναδείχθηκε Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν του Παναθηναϊκού με 17-12.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά ήθρος στον καιρό σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνώνουν νότιο το δυτική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά ήθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνώνουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
0: Καλησπέρα σε όλους.
4: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της φιλίου μας. Ακούνε.
8: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
9: Ποια γέλασε!
10: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα, καλά, δεν μας δείχνετε. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει από τη χώρα.
11: Σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέρα.
12: Είστε το Μάρξ.
13: Τι είναι αυτό, τι τρέλα είναι αυτή.
14: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε.
15: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
16: Αλέξη, τι φάση.
17: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
18: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
19: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία.
20: Για μένα κυρία Καριστιανού είναι ήδη πρωθυπουργός.
21: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε, στη σωστή συχνότητα βρίσκεστε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τα λέμε εκτάκτως σήμερα στη θέση της Χριστίνας Βίδου, της Χριστίνας μας, η οποία έχει τραβήξει, αλήθεια, είναι αρκετό κουπί τον τελευταίο καιρό στην τηλεόραση με δελτία κάθε βράδυ. Πού τη βρίσκεις, πού τη χάνεις? Στο κεντρικό στούντιο της τηλεόρασης του Sky να παρουσιάζει εδώ το δελτίο μας. Και έχει και την εκπομπή της, αυτή την πολύ ωραία εκπομπή, η ζωή σου όλη. Όλα αυτά θέλουν αρκετή δουλειά, οπότε είπαμε να αφαιρέσουμε λίγο βάρος από τους ώμους της τα Σαββατοκύριακα. Αυτό σημαίνει πρακτικά τι, πως μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τις 12 με τον κύριο Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο, την Μπέρσα Μπόλια να έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και την Ελένη Μπουλιέρη να σας απαντά στο 210-4800-174. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο λοιπόν μέχρι και τις 12 με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους εσάς στους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας skyradio.gr, αφού πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Να μην ξεχάσω και το email, εκεί περιμένω κατεβατά ολόκληρα καταγγελίες δικές σας, τα θέματα τα οποία θέλετε να αναδείξουμε μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. pekirk@gmail.com. Τον είδες Κωστάκη τον τελικό του Champions League? Όχι, είχες καλύτερα πράγματα να κάνεις. Δεν είναι του ποδοσφαιρού ο Κωστάκης, ναι. Και πολύ νωρίς, ναι. Καλά, ξενέρω τα πράγματα αυτά. Τι ώρα είναι αυτή, ρε παιδιά, που βάλατε τον τελικό του Champions League? Αν ένα αθλητικό γεγονός περιμένει ο περισσότερος κόσμος να δει κάθε χρόνο, είναι ο τελικός του Champions League. Θα δεις τον τελικό του Champions League, θα δεις τον τελικό του Μουντιάλ τον Ιούλιο. 10 το βράδυ τον έχουν βάλει παρεπιπτόντως, να ξέρετε. Κανονική ώρα οι άνθρωποι, μπράβο, παρότι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην Αμερική γενικότερα το Μουντιάλ φέτος. Αλλά 7 η ώρα το απόγευμα, ο τελικός του Champions League. Τα έλεγα και χθες. Μου τον έβαλαν τον τελικό την ώρα που κάνω εκπομπή. Δηλαδή το λες ότι το έκαναν και επίτηδες για να μην δω την αγαπημένη μου ομάδα την Arsenal τη δεκαετία του 90 που έγινα Παναθηναϊκός, όταν άρχισα να αντιλαμβάνομαι τι πάει να πει ποδόσφαιρο, πως παίζεται το άθλημα. Έγινα Παναθηναϊκός τότε που είχαμε την πολύ μεγάλη ομάδα με Χουάν Ραμόν Ρότσα και φτάσαμε μέχρι και τα ημιτελικά του Champions League, και έγινα και Arsenal που ήταν τότε η εποχή του Αρσέν Βεγγέρ. Τότε είχε ξεκινήσει να φτιάχνει μια ομάδα η οποία έμελε να πρωταγωνιστήσει και στο βρετανικό και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με Ντένις Μπέρκαμ, μετά τη Ριάν Ρίβιρα, μιλάμε για παιχταράδες που είχε τότε η ομάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαι στους στεναχωρημένους της χθεσινής βραδιάς. Είμαι δυσαρεστημένος με το τελικό αποτέλεσμα. Μεγάλη νικήτρια του τελικού χθες, η Paris Saint-Germain του Λουίς Ενρίκε. Δικαίως θα πω βέβαια εγώ, διότι και φέτος είχε την καλύτερη ομάδα η Paris Saint-Germain. Παρουσίασε ο Λουίς Ενρίκε το καλύτερο σύνολο. Στα πέναλτι κρίθηκε ο τελικός. Ένας τελικός που δεν είχε πολλές συγκινήσεις. Λίγες φάσεις, δεν διεκδικεί ιδιαίτερες δάφνες ποιότητας. Εμένα όμως με στεναχώρησε η έκβαση του τελικού, διότι είμαι Arsenal από μικρό παιδί. Στεναχώρηθηκα. Τι να κάνεις, δεν πειράζει. Έβλεπα στις εξέδρες τον Αρσέν Βεγγέρ, μεγάλος πια. Νομίζω έχει έναν ρόλο τηλεοπτικού σχολιαστή, βγαίνει σε εκπομπές και αναλύει τα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω, είχε και κάποια θέση στην UEFA, τον συμβουλευόντουσαν, ή στη FIFA, δεν θυμάμαι. Τον συμβουλευόντουσαν για θέματα που έχει να κάνει με τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, τι πρέπει να αλλάξει, τι δεν πρέπει να αλλάξει. Και ήταν να πηγαίνεις εκεί να τον αγκαλιάσεις τον Αρσέν Βεγγέρ, ο οποίος περίμενε να δει τι θα κάνει ο Γκέμπριελ, ο στόπερ της ομάδας μας, στο τελευταίο το πέναλτι, το οποίο και το έχασε, το έστειλε στα πουλιά ως άλλος Ρομπέρτο Μπάτζιο. Αλλά τα πέναλτι είναι μια ρώσικη ρουλέτα, παίζει μεγάλο ρόλο παράγοντας της τύχης. Ένα λάκτισμα είναι, ένα χτύπημα, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Ήταν πιο εύστοχη η Paris Saint-Germain και την πήρε την κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Δεν πειράζει, του χρόνου εμείς ούτως ή άλλως πήραμε το πρωτάθλημα στην Αγγλία φέτος, μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Το λέω αυτό και ελπίζω να ακούν φίλοι μου Παναθηναϊκοί, μου ιδεάτες μου, διότι ακόμη και στις μεγάλες ομάδες δεν είναι δεδομένο ότι κάθε χρόνο θα παίρνουν το πρωτάθλημα. Υπάρχουν και αυτές οι περίοδοι ανομβρίας.
υπάρχουν στη ζωή. 22 χρόνια η Arsenal με μπάτζετ πολλαπλάσιο του Παναθηναϊκού. Ελπίζω ο Παναθηναϊκός να μην φτάσει τα 22 χρόνια. Ελπίζω του χρόνου να το πάρουμε το πρωτάθλημα. Αλλά θέλω να πω πως και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Χρειάζεται λίγη παραπάνω υπομονή. Ο Αρτέτα εντωμεταξύ την έκτη του χρονιά. Ακούτε κύριε Σπανέ, την έκτη του χρονιά πήρε το πρωτάθλημα. Όχι την πρώτη. Όχι τη δεύτερη, όχι την τρίτη, όχι την τέταρτη. Την έκτη του χρονιά. Τι λες, Κώστα? Και δεν έφυγε στη δεύτερη. Μπράβο, δεν είπανε άντε να τον διώξουμε τώρα, γιατί δύο χρόνια εδώ τι κάνει, δεν μας έφερε τίτλους. Δεν έρχονται οι τίτλοι από τη μια μέρα στην άλλη. Απλώς εδώ επειδή είναι Βαλκάνια, meet the Balkans, εδώ στην Ελλάδα, είναι πολύ δύσκολο και για τις διοικήσεις να κρατήσουν ένα προπονητή που δεν φέρνει τίτλους. Δηλαδή μετά τη δεύτερη χρονιά αρχίζουν και χτυπούν καμπανάκια από τους φιλάθλους και είναι τέτοια υπερουραίωση ατμόσφαιρα που δεν μπορείς να κινηθείς και διαφορετικά. Ένα αρρωστημένο κλίμα θα λέγε κανείς. Τέλος πάντων, η Arsenal, για να δείτε πόσο οργανωμένα γίνονται τα πράγματα στο εξωτερικό, έχει προγραμματίσει πριν τον τελικό εδώ και μια εβδομάδα να πραγματοποιήσει σήμερα την μεγάλη της παρέλαση στο Λονδίνο με ανοιχτό λεωφορείο, μάλλον με ανοιχτά λεωφορεία, θα είναι πολλά, δεν θα είναι ένα, τα οποία θα παρελάσουν εκεί στο βόρειο Λονδίνο. Θα γίνει ο κακός χαμός. Οι αρχές και η αστυνομία του Λονδίνου αναμένουν πάνω από 1 εκατομμύριο φιλάθλους στους δρόμους. Και αυτό γιατί 22 χρόνια ήταν πολλά. Οπότε τώρα θα το γιορτάσουν με την ψυχή τους, θα αποθεώσουν τους πρωταθλητές Αγγλίας και δευτεραθλητές Ευρώπης, διότι και δεύτερος να έρχεσαι στην Ευρώπη είναι σημαντικό, παρότι έχασε το Champions League. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει, όπως διαβάζω, και στο Παρίσι. Η Paris Saint-Germain έχει στήσει ήδη μια πολύ μεγάλη εξέδρα στο κέντρο του Παρισίου, οπότε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή θα λάβει χώρα και εκεί για το κοινό, κοντά στον πύργο του Άιφελ. Χθες βέβαια στη Γαλλία, θα τα έχετε ακούσει, έπεσε το ξύλο της αρκούδας και πέρσι τα ίδια κάνανε οι Γάλλοι. Και όχι μόνο στο Παρίσι, σε όλη τη Γαλλία έπεσε πάρα πολύ ξύλο. Πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Γαλλίας, προσαγωγές, συλλήψεις. Κάποιοι επιχείρησαν να μπουν και στο Parc des Princes, το γήπεδο της Paris Saint-Germain, η έδρα της είναι εκεί. Και γενικότερα η Γαλλία πάντα είχε ένα θέμα με το πώς οι αρχές της μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν την τάξη. Ναι, είναι πολύ Γάλλοι οι αστυνομικοί, έχουν και αυτοί τα θέματα τους εκεί, έχουν και το ζήτημα με τους μετανάστες και το μεταναστευτικό, διότι πολλοί από αυτούς που πρωταγωνίστησαν χθες τα επεισόδια είναι και μετανάστες, και γενικότερα επεισόδια πάρα πολύ σοβαρά που βρίσκονται στην πρώτη θέση των γαλλικών δελτίων ειδήσεων ως είδηση αυτήν την ώρα, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά για το Champions League, που να θέλετε ένα από τα γεγονότα των τελευταίων ωρών που συγκεντρώνει, θα έλεγα, αρκετό ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουμε με τον ιτημένο κύριε Σπανέ, το νέο ύμνο της Arsenal. Βεβαίως, τιμή και δόξα και στον ιτημένο του τελικού, μιας και είναι η αγαπημένη μου ομάδα στην Αγγλία.

Από το 2022 παίζει πολύ αυτό το τραγούδι στο γήπεδο της Arsenal στο Emirates, έγινε viral στα social media, το τσίμπησαν ο Αρτέτα και οι υπόλοιποι και η διοίκηση, και όποτε κερδίζει η ομάδα, όποτε έχει επιτυχίες η ομάδα, το τραγουδούν οι παίκτες της ομάδας μαζί με τους οπαδούς της Arsenal και δημιουργείται έτσι μια πολύ ωραία βρετανική ατμόσφαιρα. Για τους Γάλλους σκεφτόμουν τι να βάλω, κύριε Κώστα Σπανέ, να βάλουμε Daft Punk παρότι έχουν αποσυρθεί. Να βάλουμε Daft Punk που είναι έτσι ωραίοι, ρυθμικοί και είναι και Γάλλοι.

One more time, η Paris Saint-Germain πρωταθλήτρια Ευρώπης, δεύτερο σερί Champions League, το οποίο και κατακτά δικαίως, έτσι, δίκαια πρωταθλήτρια Ευρώπης η Paris Saint-Germain. Ποιος ακούει τη Μασσαλία και τους φίλους μου τους Μαρσεγέζους, έχουν εκεί μια κόντρα, σαν να λέμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός δεν υπάρχει. Δεν θα μιλούνται αυτοί σήμερα που παίρνει η Paris Saint-Germain δεύτερο σερί Champions League, αφήστε το.

Όσοι κινείστε στους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα, να έχετε υπόψη σας πως, επειδή το είδαμε τα ίδια μου τα μάτια, έτσι, στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας, εκεί λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια, η περιφέρεια έχει βγάλει έξω συνεργεία για να κλαδέψουν τα φυτά στο διάζωμα. Ναι, έχουν μεγαλώσει πολύ, πρέπει κάμποσα χρόνια να τα έχουμε αφήσει εκεί στην τύχη τους τα φυτά. Τέλος πάντων, βγήκαν τα συνεργεία για να τα κλαδέψουν, οπότε έχουν τοποθετηθεί και κάποιοι εικόνοι. Ξαναλέω, το σημείο είναι στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, λίγο πιο πριν δηλαδή, όπως κατεβαίνεις και πας προς Αθήνα. Αναφέρομαι πάντα στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας. Βλέπω και στην άνοδο να έχει αρκετή κίνηση αυτήν την ώρα, από Περιστέρι μέχρι και Νέα Φιλαδέλφεια. Αν έχει συμβεί κάτι, ενημερώστε μας. 210-48-00-174. Επίσης, έχει σπάσει ένας αγωγός ίδρευσης στο κέντρο της Αθήνας αυτήν την ώρα, στην Οδό Αμερικής. Οπότε η τροχέα, έως ότου επιληφθεί του θέματος η ΕΙΔΑΠ, τα συνεργεία της ΕΙΔΑΠ, έχει διακόψει την κυκλοφορία σε αυτό το σημείο, στο ύψος της Πανεπιστημίου. Έχει διακοπεί εκεί η κυκλοφορία, το νου σας. Βλέπω επίσης αρκετή κίνηση αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, από Χαϊδάρι μέχρι και Ασπρόπυργο. Πάτε για μονοήμερη, νομίζω. Πάτε για μονοήμερη, μπράβο σας. Η παραλιακή δεν έχει καθόλου κίνηση, παιδιά, αυτή την ώρα. Η Ποσειδόνος, ούτε Βουλιαγμένης, έχει κίνηση. Κάτι άλλο δεν βλέπω από πλευράς κίνησης. Τι άλλο έχει η επικαιρότητα, θα αναρωτιέστε τώρα. Έχει τα μπρος πίσω του Ντόναλντ Τραμπ που τελειωμό δεν έχουν. Οι Αμερικανοί λένε πως, οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης λένε πως έχει καταθέσει μια νέα πρόταση κεχηρίας προς τους Ιρανούς ο Ντόναλντ Τραμπ, για να δούμε αν αυτή θα γίνει αποδεκτή, παρότι η Τεχεράνη σαν να κρατάει μια πιο σκληρή στάση από αυτή που ενδεχομένως αρχικά να είχε υπολογίσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε νέα προγράμματα τα οποία τρέχει η κυβέρνηση, έχοντας πάντα βέβαια το βλέμμα της προς τις εκλογές. Οπότε και αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να τις προκηρύξει, διαβάζω για ένα νέο πρόγραμμα, ανακαινίζω, το οποίο θα παρουσιαστεί και θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Μη σας πω, επειδή έρχονται και εκλογές, θα δοθούν τα λεφτά και πριν από τις εκλογές. Δηλαδή θα είναι fast track η διαδικασία, γιατί έρχονται εκλογές. Αν γινόταν σε ουδέτερο πολιτικά χρόνο, θα τα ψάχναμε ακόμα τα χρονοδιαγράμματα και τα χρήματα. Ναι, σε αυτή τη χώρα ζούμε, δυστυχώς. Ως προς το πολιτικό σκηνικό, να πω πως θα έχουμε μετά τις 10.30 μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ιάκωβο Αρμάο. Όσοι είστε εδώ πιστοί ακροατές του Sky 100,3 θα τον ακούσατε, τον κύριο Αρμάο. Είναι επικοινωνιολόγος, πριν από μερικές ημέρες να τοποθετείτε επί των πολλών πολιτικών ζυμώσεων που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην εκπομπή του Δημήτρη Γιατζόγλου. Σήμερα Κυριακή που έχουμε και λίγο χρόνο παραπάνω, νομίζω θα μπορέσουμε να σας δώσουμε ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό τις τελευταίες εβδομάδες. Ένα πολιτικό σκηνικό που θυμίζει κινούμενη άμμο, και με τα καινούργια κόμματα τα οποία έρχονται και τα οποία θα οδηγήσουν αρκετούς πολιτικούς σχηματισμούς στην εξαήλωσή τους. Αυτό φαίνεται πως θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα.

0: μιλάμε για έναν πολυκερματισμό του πολιτικού συστήματος που είναι πρωτοφανής και γίνονται και αναφορές στο 2012. Βλέπω, διάβαζα χθες την εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο τα άρθρα του Παύλου Τσίμα και του Γιάννη Πρετεντέρη και οι δύο αναρωτιόντουσαν κατά πόσο θα ζήσουμε στις επόμενες εκλογές ένα νέο 2012. Το βέβαιο είναι, παιδιά, πως δεν θα ζήσουμε μια επανάληψη του 2023. Το πως θα διαμορφωθεί ο χάρτης της χώρας όταν θα κλείσουν οι κάλπες, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές και όταν γνωρίζουμε τα επίσημα αποτελέσματα, δεν θα έχει καμία σχέση με τον χάρτη του 2023. Πολλά θα έχουν αλλάξει και θα έχουν αλλάξει διότι υπάρχει μια δεδομένη δυσαρέσκεια του κόσμου, των πολιτών προς την κυβέρνηση και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχει όμως παράλληλα και μια δυσκολία από τα παραδοσιακά κόμματα, τους παραδοσιακούς κομματικούς σχηματισμούς να εκφράσουν αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια. Υπάρχει μια τέτοια δυσκολία. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να βρει κανείς, νομίζω, που είναι κολλημένο εκεί στο 12-13-14% πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Βεβαίως το καθοριστικό γεγονός και το talk of the town αυτής της εβδομάδας ήταν η επίσημη ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε μετά τις 10.30. Πάμε τώρα στο sky.gr, προλαβαίνουμε, κύριε Σπανέ. Έχουμε λίγο χρόνο, έχουμε, για πάμε.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα haul. Haul το λένε.
0: Haul το λένε, πρόεδρε. Το site μας βέβαια το λένε sky.gr. Καλά ο πρόεδρος. Τα ξέρει αυτά, τα γνωρίζει. Δεν χρειάζεται να του τα πω εγώ. Πρώτο θέμα αυτή την ώρα: οι αλλαγές που ζητά στη συμφωνία με το Ιράν ο Τραμπ. Συναγερμός στον Ορμούζ για ύποπτη νάρκη με τον Λίβανο. Στο άλλο μέτωπο να κατηγορεί το Ισραήλ για τακτική καμένης γης καθώς κλιμακώνει τη χερσαία προέλαση. Ωραία και χειρή αυτή στο Λίβανο, παιδιά. Με χερσαία προέλαση και στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ισραηλινών. Ωραία και χειρία είναι αυτή. Από τον ΟΗΕ ως τις Βρυξέλλες, τα διπλωματικά και νομικά όπλα της Αθήνας απέναντι στη γαλάζια πατρίδα. Σας πάω σε άλλο θέμα τώρα που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του sky.gr. Έχουμε εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εξέλιξη έχει να κάνει με την προφυλάκηση ενός εκ των δύο λογιστών για τις πανάνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Μιλάμε για ένα από τα πολλά κυκλώματα που έχουν εξαρθρώσει οι ελληνικές αρχές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επίσης, μέσα στον Ιούνιο φαίνεται πως θα τρέξει ο διαγωνισμός στο λιμάνι της Ελευσίνας. Το αποτύπωμά του στην ελληνική οικονομία θα το μάθετε αν θα μπείτε στο sky.gr. Για το νέο ανακαινίζω, σας τα είπα, έρχεται, αυξάνονται οι δικαιούχοι και επιδοτήσεις και αυξάνονται διότι έρχονται εκλογές, παιδιά! Θα μοιράσουμε χρήμα με όποιον τρόπο μπορούμε, εννοείται. Την πεπατημένη ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Έχουμε εκατοντάδες συλλήψεις στη Γαλλία κατά τους ξέφρενους πανηγυρισμούς των Παριζιάνων για το Champions League, το δεύτερο στη σειρά που κατέκτησαν. Βραβείο θάρρους στον πρώην πρόεδρο της Fed, Jerome Powell, που ύψωσε ανάστημα στον Τραμπ, τιμάται για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Από ποιον το βραβείο αυτό θα μάθετε, δεν θα σας το πω, αν θα μπείτε στο sky.gr. Έχουμε εκλογές στην Κολομβία, στη σκιά αιματηρής βίας και σκληρής μάχης αριστεράς-δεξιάς. Μάλιστα. Και κάτι πιο ανάλαφρο ψάχνω, ρε παιδιά. Τι γίνεται? Το κόλπο με το παγάκι στη σχάρα που κάνει το μπάρμπεκιου πιο εύκολο, Κωστάκι. Έτσι. Ποιο είναι αυτό το κόλπο? Δεν είσαι εσύ του μπάρμπεκιου, δεν είσαι ψιστής. Να τα φας, σαν και εμένα. Και εγώ, αν είναι να τα φάω, μια χαρά να ψήνω τώρα, να βάζω κάρβουνα, να ανάβω αυτά, αυτές τις τρέλες που κάνει η μητέρα μου. Όχι, παιδιά, δεν τα βαριέμαι πάρα πολύ. Ναι. Από το cookout.gr της Γεωργίας περιμένει το άρθρο αυτό. Θα μάθετε αν θα μπείτε στο cookout.gr το κόλπο με το παγάκι στη σχάρα που κάνει το barbecue πιο εύκολο, έτσι ώστε να είστε κι εσείς δεινοί ψίστες και να μπορέσετε να καθαρίσετε μετά, διότι αν δεν κάνεις τις σωστές κινήσεις δεν καθαρίζεις με τίποτα μετά η ψισταριά. Αφήστε τα, ναι. Πρόβλημα και αυτό. Και ποιοι γιορτάζουν σήμερα, ακόμη και αυτό θα το μάθετε, παιδιά, αν θα μπείτε στο sky.gr. Μεγάλη γιορτή η σημερινή, αμέλησα να το αναφέρω, είναι της Πεντηκοστής. Γενέθλια μέρα της Εκκλησίας. Χρόνια πολλά στην Εκκλησία μας, χρόνια πολλά και για αύριο, αύριο του Αγίου Πνεύματος, μεγάλη γιορτή. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Ερμίας, η Ερμία, η Μάγια και ο Μάγος, μάλιστα. όχι και τόσο συνηθισμένα ονόματα. Όπως χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες όσους έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Κάτω από τον Αττικό Ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, 100 χρόνια με Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκωμα.
11: Του αγοριού απέναντι.
12: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε θράψη αγωγού ίδρευσης. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στην Οδό Αμερικής από το ύψος της Πανεπιστημίου. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα ημαραθώνιες απολογίες των υπολοιπών 10 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υπόλοιποι 9 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση μέχρι 10.000 ευρώ. Μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε τροποποιήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της χερσαίας επιχείρησης κατά της Χεσμπολάχ, κατέλαβαν το στρατηγική σημασία μεσονικό κάστρο Μποφόρτ στο νότιο τμήμα της χώρας και πλέον η σημαία του Ισραήλ κυματίζει στο κάστρο. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την ιστορία.
7: Ω, πασουκάρα.
4: Ήρθε επιτέλους η ώρα, για να τελειώσει.
8: Άρχισε, αλλά ήρθε.
4: Στον πρόεδρο αυτά.
5: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε.
9: Say the line, Bart.
5: Έλα να την ανακοινώσεις.
10: Δεν είναι σωστό αυτό.
5: Πρόεδρε. Έλα.
11: Δεν φορά.
12: Έλα, σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Σε κάθε ομιλία που έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους.
13: Δεν αντέχουμε άλλο.
12: Η μεγάλη μέρα έφτασε.
14: Η ελπίδα έφτασε.
15: What is this, a crossover episode?
12: Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση.
16: Φιλάκια.
12: Σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
17: Συγγνώμη τι λέω.
12: Αθήνα 2026.
18: Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
12: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι.
19: Είδα καλά.
20: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
21: Τρίζουν τα κόκαλα.
12: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι.
19: Είδα καλά.
20: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
21: Τρίζουν τα κόκαλα.
22: Ελλάς! Ελλάς!
23: Όχι, Παναγία μου.

Πολύ γέλιο θα πέσει, κύριε Σπανέ, στο δρόμο προς τις εκλογές. Πολύ γέλιο, παιδιά. Το Λούμπεν θα κάνει χρυσές δουλειές από το Λούμπεν. Το βίντεο που ακούσατε, εντάξει, το επεξεργάστηκα και εγώ λιγάκι. Βλέπω εκεί στο Λούμπεν να ανοίγουν και δεύτερο κανάλι. Τόσο καλά θα πάνε οι δουλειές τους. Sky 100,3 εσείς, πάντα συντονισμένοι. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Εκτάκτως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Από τα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει τώρα τελευταία, αυτό που ακούτε, The Cure, η θεραπεία, η Ολίβια Ροντρίγκο στην ερμηνεία. Από τις πιο πετυχημένες τραγουδίστριες των τελευταίων ετών σε ό,τι έχει να κάνει με την αμερικανική pop μουσική σκηνή. Ξεκίνησε η Ολίβια Ροντρίγκο την καριέρα της μέσα από παραγωγές της Disney, ναι. Και μετά την τζίμπησε η αμερικανική μουσική βιομηχανία και την έκανε αυτή που είναι σήμερα και έχει βεβαίως το κορίτσι πολύ δρόμο μπροστά του. Τώρα αναμένεται να κυκλοφορήσει τον τρίτο της δίσκο, ο τίτλος του You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

Γεια σου Σταύρο, γίγαντες όπως μου περιγράφεις, καμία σχέση με τους γίγαντες πιστεύω που τρώμε και είναι και πάρα μα πάρα πολύ νόστιμη. Με ρωτάει ο Σταύρος από πού προκύπτει το σχόλιο μου ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέχουν 15-20 μονάδες στις δημοσκοπήσεις. Κάνετε προσπάθεια για αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αν εσύ φίλε μου δεν έχεις αντιληφθεί ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσαρέσκεια σε αυτούς που ψήφισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω ζεις σε άλλη χώρα. Ο Νικηφόρος είναι του Αγίου Πνεύματος. Γιορτάζουν οι δημοσιογράφοι και δεν γέλασε κανείς. Καλημέρα από τα Εξάρχεια, μάλιστα. Γεια σου Φόφη Μαγκούτα, να είσαι καλά. Τσέκαρα το πρόγραμμα σπουδών κύριε Κυρκυλή των Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και ήθελα να σας πληροφορήσω ότι είναι πιο θεμελιώδες από το πρόγραμμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Μάλιστα. Πολύ χρήσιμη πληροφορία. Αν ήμουν υποψήφιος στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν ήταν τα κορίτσια μου σε τέτοια ηλικία που να αγωνιούμε με τη Σοφία για αυτά, όμως δεν είμαστε, οπότε εμείς θα αναμένουμε. Γεια σου Γιάννη Κιμιονή, δικηγόρος και πιστός ακροατής του ΣΚΑ 100,3 ο κύριος Κιμιονής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν διαλέγει ποτέ τον συμφέρει για να κηρύξει πρόωρη διάλυση της Βουλής και εκλογές. Το Σύνταγμα επιβάλλει κρίσιμο εθνικό ζήτημα, η παρέτηση της κυβέρνησης. Ποιο εθνικό ζήτημα θα επικαλεστεί, διότι να παραιτηθεί και να διενεργήσει άλλο στις εκλογές, ούτε που το σκέφτεται. Ναι, δεν ξέρω τώρα, θα τα βρούμε όλα αυτά. Δεν είμαι και 100% σίγουρος εγώ ότι θα πάει σε εκλογές το φθινόπωρο ο Πρωθυπουργός. Είναι ορατό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά μην το δένετε και κόμπο, παιδιά, ε. Ο Τάκης από το Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα Πέτρο, ένα θέμα με τους ευρωπαϊκούς τελικούς, η ομάδα σου το έχει. Ναι, είχαμε χάσει και στον τελικό του UEFA Cup, όταν υπήρχε το κύπελλο UEFA, από τη Γαλατά Σαράε θυμάμαι εγώ, πάλι στην παράταση, στα πέναλτι. Γεια σου Κουτσουμπέιρο, στην άνοδο μου λέει είναι το θέμα, όχι στην κάθοδο. Okay, γενικότερα βλέπω κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο αυτή την ώρα, παιδιά. Οπότε το νου σας, στην Αθηνολαμίας εκεί, έχει κίνηση. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη, τη φώτιση του Αγίου Παρακλήτου την παίρνουμε καθημερινά σε αυτή την ταλέπορη περιοχή. Σ' ακούμε, πάμε μπροστά, να δούμε πόσο μπροστά θα πάμε και φέτος Αντώνη μου, για να δούμε. Γεια σου Θάνο.

0: Γεια σου Δημήτρη Μπεκιάρη, γεια σου Κουτσουμπέιρο, το διάβασα το μήνυμά σου. Να είστε καλά όλοι και όλες, είστε πολύ εδώ στην πρωινή παρέα. Σας συντονίζει όλους κανονικά η Χριστίνα Βίδου. Σήμερα την πατήσατε, Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο ξαναλέω, μέχρι και τις 12 εκτάκτως. Για πάμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο κατακαιρματισμό, μία περίοδο έντονης ρευστότητας και αναδιάταξης που διανύουμε. Θα πρέπει βέβαια πριν εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα να περιμένουμε λιγάκι να κάτσει σκόνη, διότι εδώ είμαστε ακόμη στην φάση εκείνη που δημιουργούνται νέα κόμματα και αλλάζουν πάρα πολύ ισορροπίες. Φυσικά η σημαντικότερη εξέλιξη ήταν η εξέλιξη αυτής της εβδομάδας με τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, και περιμένουμε να δούμε αν αυτό το οποίο προβλέπουν όλοι θα γίνει, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά θα εξαϊλωθούν ή θα συρρυκνωθούν τόσο πολύ που θα αφήνουν πια ένα πολύ μικρό αποτύπωμα σε ό,τι έχει να κάνει με το πολιτικό τοπίο. Υπάρχουν ήδη πληροφορίες που διακινούνται στους δημοσιογραφικούς διαδρόμους πως όλα τα επιφανή στελέχη, τα πιο προβεβλημένα στελέχη της Νέας Αριστεράς, η κυρία Αχτσιόγλου, ο κύριος Χαρίτσης, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουν την αποχώρησή τους από το κόμμα. Από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Για να δούμε και ως προς τον ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί θα έχουμε φυγόκεντρες δυνάμεις αναμφίβολα, δεν το συζητάμε αυτό. Μετά και την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί νομίζω το επόμενο Σάββατο. Για πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ιάκωβο Αρμάο, να δούμε πώς τα βλέπει όλα αυτά. Είναι επικοινωνιολόγος ο κύριος Αρμάος, τον συμβουλευόμαστε συχνά πυκνά. Γεια σας κύριε Αρμάο, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευτυχώς η UEFA τελικά έβαλε τον τελικό 7 η ώρα το απόγευμα, διότι αν τον είχε βάλει 10 το βράδυ, επειδή είστε εσείς και άλλοι δύο καλεσμένοι άνδρες όλοι, φαντάζομαι θα είχαμε ένα θέμα με το ξύπνημα. Όμως το 7 η ώρα το απόγευμα σαν να βοήθησε στην περίπτωσή μας, οπότε ευχαριστούμε την UEFA, να είναι καλά που έβαλε νωρίς το τελικό.
1: Η αλήθεια είναι την UEFA και την αγορά της Αυστρίας.
0: Ναι,
1: γι' αυτό είναι πιο νωρίς.
0: Για τα λεφτά έγινε όλη αυτή η ιστορία. Για τα λεφτά και αυτή την αγορά που είναι πράγματι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν,
1: αλλά εξαιρετική αναδιάρθρωση.
0: Ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
1: Έχει δίκιο ότι έχει δουλέψει το σύστημα. Άρα ναι, κάποιοι δουλεύουν σωστά.
0: Έχετε δίκιο. Για πάμε τώρα στα δικά μας. Να ξεκινήσουμε με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που παρουσιάστηκε. Είχαμε τα αποκαλυπτήριά του αυτή την εβδομάδα, κύριε Αρμάο. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας από εσάς, κυρίως στο επικοινωνιακό κομμάτι. Πώς είδατε όλα αυτά τα βήματα τα οποία έκανε, θα έλεγαμε μεθοδικότητα, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ξεκινώντας με την έκδοση του βιβλίου του Ιθάκη και φτάνοντας σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο με την ανακοίνωση ενός νέου πολιτικού φορέα.
1: Η γενική, να σας πω την θέση, είναι αυτή που είπατε εσείς, ότι πρέπει κανείς να περιμένει να καθίσει σκόνη. Αλλά όσον αφορά την επικοινωνία, με μοναδική εξαίρεση κατά την ταπεινή μου γνώμη το θέμα του ονόματος, ο κύριος Τσίπρας αυτή τη φορά, τη δεύτερη του προσπάθεια με ένα διαφορετικό κόμμα, η αλήθεια είναι ότι ακολουθεί το χειρίδιο της πολιτικής επικοινωνίας κατά γράμμα και εξαιρετικά επιτυχημένα, αν θέλετε. Το μοναδικό σφάλμα, αν κανείς μπορεί να πει και αυτό αν είναι σφάλμα, ήταν ότι το περιβόητο το Q, δηλαδή η τεχνολογία που μας δίνει τη δυνατότητα να διαβάζουν οι πολιτικοί τους λόγους χωρίς χαρτιά, να το θέσω έτσι, ήταν λίγο χαμηλά στο Θησείο. Κατά τα όλα τα άλλα, η σκηνοθεσία μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετική.
0: Ναι. Και κοίταζε συνέχεια προς τα κάτω. Το σχολείο σαν αρνητικά πολύ αυτό. Αλλά θα λέγατε ότι ήταν το μόνο ψεγάδι. Ναι.
1: Ήταν το μόνο ψεγάδι σε ένα πλαίσιο άσχετα από την πολιτική. Μιλάμε για την πολιτική επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Που είχε αρχή μέχρι τέλος, που σίγουρα ακολουθεί έρευνες, που σίγουρα υπήρχε μια στρατηγική, που σίγουρα υπήρχαν κάποια σημεία. Εμείς ακόμα και το site, η ιστοσελίδα, ονομάζεται My Ελλάς, που μπορεί να διαβάσετε και η δική μου Ελλάδα, και όλα όσα κινούνται με κάποιες δύο-τρεις, ξέρετε, ίσως και ασήμαντες, ίσως και πολύ σημαντικές, γιατί στην ουσία δεν ξέρω αν θα μείνει επικοινωνία στο τέλος, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο κ. Τσίπρας, και αυτό είναι καλό για όλους μας να ξέρετε, δούλεψε πάρα πολύ επαγγελματικά, πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Σε επίπεδο ουσίας μπορεί να κομίσει στην πολιτική ζωή της χώρας κάτι καινούριο το κόμμα του κ. Τσίπρα?
1: Αυτό μένει να φανεί. Εκείνο το οποίο μπορώ σίγουρα να σας πω είναι ότι σε επίπεδο ουσίας είναι πάρα πολύ νωρίς η επιστροφή του. Είναι μια επιστροφή η οποία δεν σχετίζεται μάλλον κάπως με κάποιο τρόπο με τα κελέσματα της κοινωνίας. Δεν μοιάζει αυτό να είναι ένα αποτέλεσμα μιας μεγάλης πλειοψηφίας ή έστω μειοψηφίας ενός ποσοστού πολιτών, θα σας έλεγα, το οποίο να θέλει πάρα πολύ αυτή την επιστροφή. Είναι μια επιστροφή ενός ανθρώπου το οποίο είχε ένα γνώριμο πολιτικό κεφάλαιο, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αλλάξει αυτό. Και είναι και μια επιστροφή η οποία στην πράξη δεν ξεκινάει εκτός από την οποιαδήποτε εντός εισαγωγικών επικοινωνιακή μάχη τη δεύτερη θέση, δεν ξεκινάει και με τη δυναμική την οποία πιθανότητα κανείς θα μπορούσε να περιμένει ή την οποία θα ήθελε.
0: Γιατί το λέτε αυτό είναι... και σας ρωτάω, γιατί βλέπουμε εδώ κάποιες πρώτες δημοσκοπήσεις, είναι στη δεύτερη θέση ήδη ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω, το αναμένατε εσείς αυτό?
1: Είναι στη δεύτερη θέση, ας πάρουμε τη δημοσκόπηση, θα ήθελα να δούμε όλες τις δημοσκοπήσεις, ναι. Να δούμε, αλλά ακόμα και εγώ σας λέω ότι είναι στη δεύτερη θέση, είναι στη δεύτερη θέση με μια μεγάλη διαφορά από τον πρώτο. Άσχετα αν η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει όσοι την αυτοδυναμία ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι μια διαφορά 10, 12, 15 μονάδες ανάλογα τη δημοσκόπηση που βλέπει κανείς. Και είναι και μια διαφορά η οποία δεν έχει ούτε καν τη δυναμική της τελευταίας εμφάνισης και ενός σκληρού πυρήνα, το οποίο θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν ταυτισμένο με το πρόσωπο του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ούτε έχει και εκείνη την διάσταση την οποία κανείς μπορεί να δώσει, πώς να σου πω, αέρα στα πανιά. Ξέρετε, υπάρχει ανάγνωση ότι με βάση τη δημοσκόπηση τη Σάλτο το 12% είναι υπέρ του. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα σημαίνει η ανάγνωση ότι το 87,5% είναι κατά του. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι θέλει χρόνο, θέλει δρόμο, θέλει πολλή προσπάθεια και ιδιαίτερα για τον κ. Τσίπρα αυτή η προσπάθεια είναι πολύ πιο δύσκολη από όσο για κάποιους άλλους. Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας έχει να ανέβει ένα βουνό, πρέπει να αντιμετωπίσει τα σφάλματα του παρελθόντος όσο και όπως τα εξήγησε. Πρέπει να εξηγήσει γιατί χρειαζόταν ένα νέο κόμμα, γιατί δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, και πόσο μάλλον αν μαζέψει εντός αγωγικών το ρήμα και συγχωρέστε με γι' αυτό, τα στελέχη που υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ ή στην Νέα Εστερά ή στην Πλαίσια Ελευθερία ή στο ΜΕΡΑ 25 ή σε όποιο αυτό κόμμα έχει δημιουργηθεί, γιατί χρειαζόταν όλο αυτό? Ξέρετε, όσο περνά καιρό, θα πρέπει να δοθούν πιστικές εξηγήσεις. Για την ώρα, τι έχουμε, μια πάρα πολύ καλή
0: πάντως, κοινωνία. Αν έχετε δίκιο, διότι αν τα παλιά πρόσωπα, οι παλιοί συνοδοιπόροι του και σύντροφοί του είναι πολλοί, αυτοί που θα μαζευτούν εκεί στο νέο το κόμμα, υπονομεύεται το ίδιο το πολιτικό εγχείρημα, έτσι δεν είναι?
1: Επίσης είναι και να σας πω και την αλήθεια, πώς θα τους κρύψεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Ενώ το εξής, ότι αυτή τη στιγμή βγαίνουν 5 νέα πρόσωπα, μία εκπρόσωπος, 4 αναπληρωτοί εκπρόσωποι.
0: Ναι.
1: Αναπληρωματικοί, είναι αναπληρωτές.
0: Ναι.
1: Και όλοι εμφανίζονται ως μια νέα τάξη πραγμάτων, μια νέα πολιτική εικόνα, αν θέλετε. Mm-hmm. Απ' την άλλη, όλοι οι προηγούμενοι, ιδιαίτερα άνθρωποι που διετέλεσαν υπουργοί, διετέλεσαν βουλευτές, έχουν και ένα δικό τους, επιτρέψτε μου αυτό το χαρακτηρίσω, προσωπικό σύστημα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αν ο κ. Φάμελος θέλει να κάνει μια εμφάνιση σε ένα οποιοδήποτε κανάλι, θα εξασφανίσει να κάνει μια εμφάνιση σε ένα οποιοδήποτε κανάλι. Ή ο κ. Παπάς ή ο κ. Πολάκης, που λογικά θα παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο σήμερα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να πάει στο νέο κόμμα Ελλάς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, όσο περνά καιρός, και αυτό σας λέω ότι έχετε απόλυτο δίκιο που είπατε να καθίσει σκόνη, τόσο μεγαλώνουν τα διλήμματα, τόσο μεγαλώνουν τα ερωτήματα, τόσο πιο δύσκολο γίνεται στην πράξη να πει κανείς γιατί κάνει αυτό το νέο ξεκίνημα μόλις 3 χρόνια μετά την τελευταία του πολιτική ήττα.
0: Άρα θα πρέπει να δώσουμε χρόνο στο όλο πολιτικό εγχείρημα.
1: Πολύ χρόνο.
0: Ναι, πολύ χρόνο.
1: Προσέξτε.
0: Δεν υπάρχει βέβαια πολύ χρόνο, έτσι. Δηλαδή, σύντομα θα έχουμε εκλογές από ό,τι φαίνεται.
1: Είτε έχουμε Σεπτέμβριο, είτε έχουμε Μάρτιο. Φαντάζομαι να έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργό αυτό να το εξετάσει.
0: Είναι λίγο χρόνο.
1: Είναι λίγο χρόνο, αλλά δεν είναι αρκετός, κύριε Κερκυλή, για να δώσει μια τέτοια διαδικασία και μια, αν θέλετε, εκτόξευση. Αν υπολογίσετε ότι στην Ευρώπη αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια τάση να εμπιστοσύνη, κρίση εμπιστοσύνη απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα και να ζητούνται άνθρωποι από την κοινωνία, γι' αυτό βλέπετε τους λεγόμενους influencers, YouTubers. Δείτε το παράδειγμα του Φιδία Παναγιώτη στην Κύπρο.
0: Κύπρο. Ναι.
1: Και δείτε και το παράδειγμα του
0: Βέβαια, εκεί στην Κύπρο οι δημοσκόποι ανέμεναν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο των αντισυστημικών δυνάμεων. Δεν το είδαμε τελικά.
1: Αλλά... Όχι, και μπορεί να μην το δούμε κιόλας. Ναι, αλλά ξέρετε, όταν υπάρχει ένα ποσοστό. Στην Κύπρο όμως έμειναν 6 κόμματα στο τέλος, ναι, που στείλθαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ διαφορετική.
0: Άρα, βλέπετε να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα, και ποια είναι τα αίτια, αν θα μπορούσατε να μας δώσετε μια σύντομη απάντηση, ποια είναι τα αίτια αυτού του κατακαιρματισμού?
1: Τα αίτια του κατακαιρματισμού κυρίως είναι διότι δεν κινούμαστε με βάση την κοινωνία και κινούμαστε με βάση τα κόμματα. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασκήσει εξουσία τα τελευταία χρόνια και δύναται να δημιουργήσει ένα πολιτικό μηχανισμό και ένα πολιτικό οργανισμό, και δύναται επίσης να έχουν ένα μέρος από τη στιγμή που ο καθένας από εμάς έχει και μια δική του οπτική γωνία, άρα θέλει. Ξέρετε, η μη τιμωρία εντός εισαγωγικών ή η δυνατότητα του κ. Μητσοτάκη να κυβερνήσει με πάρα πολλά κόμματα στην αντιπολίτευση στη σημερινή Βουλή, την ίδια ώρα που ήταν μια ευχή, ήταν και την ίδια ώρα μια κατάρα, γιατί υπήρχαν πολλαπλές δυνάμεις οι οποίες χτυπούσαν. Και υπήρχε και μια διάθεση και του εκλογικού σώματος να δώσει σε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορεί μια ευκαιρία έκφρασης. Απ' την άλλη, κανείς δεν πρέπει να υποτιμήσει την κυρία Καριστιανού. Δεν σας κρύβω ότι πριν σε ένα κανάλι τηλεοπτικό, σε μια διαφορετική μορφή εκπομπή, έκανε μια συνέντευξη.
0: Ναι, την είδα.
1: Δύσκολα, δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί η αυθεντικότητα της κυρίας Καριστιανού. Ναι. Αν είναι αυτό το ποσοστό το οποίο συζητάμε, το ξεκίνημά της, το 9,5%. Με ένα μόνο στέλεχος γνωστό, τον κύριο Αυγερινό, και την ίδια, ναι, χωρίς πολιτική εμπειρία, χωρίς πολιτική γνώση.
0: Την προεκλογική καμπάνια που έκανε ο κύριος Τσίπρας όλο αυτό το χρονικό διάστημα, επικοινωνιακά δηλαδή, που έπεσαν, ναι, αρκετά λεφτά από ό,τι φαίνεται. Με το τίποτα η κυρία Καριστιανού έχει πράγματι φτάσει στο 9,5%. Είναι εντυπωσιακό.
1: Δείχνει ότι θα έχουμε αφενός εκπλήξεις, αφετέρου ότι κανείς δεν μπορεί να πει 100% τι ακριβώς θα συμβεί. Δεν είναι. Για τον κύριο Μητσοτάκη ένας δύσκολος δρόμος, ναι, η τρίτη νίκη δεν θα είναι.
0: Γιατί υπάρχει και δυσαρέσκεια, φαντάζομαι συμφωνείτε σε αυτό που έλεγα, έτσι, υπάρχει δυσαρέσκεια, ειδικά για την ακρίβεια.
1: Υπάρχουν 7 χρόνια εξουσίας, υπάρχουν κάποια πράγματα, άμα δείτε τη δημοσκοπήση έχει πολύ ενδιαφέρον πως το λεγόμενο κράτος δικαίου ή οι λεγόμενοι θεσμοί έχουν ανέβει στο ενδιαφέρον των πολιτών, που σημαίνει ότι η κυρία Καριστιανού, για παράδειγμα, με το σύνθημα κάθαρση και κράτους δικαίου, μπορεί να κερδίσει ψήφους εκεί που δεν το περιμένει.
0: Ναι, σημαντικό αυτό. Άρα τα θέματα διαφθοράς θα παίξουν ρόλο, λέτε.
1: Έχει ακριβώς. Θέλει, παρότι λένε όλοι ότι όλα εξαρτώνται από την οικονομία, θέλει προσοχή, θέλει χρόνο, θέλει ψυχραιμία, και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Πολύ δρόμο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρμάου. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κύκλου.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, Ιάκωβος Αρμάς, επικοινωνιολόγος. Διαφημίσεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, Η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμονή.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
1: Ευχαριστώ την Πέρσα Μπόλια. Με ενημερώνει πως οι εργασίες είναι και στα δύο ρεύματα του Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ναι, όταν κατέβαινα εγώ ήταν μόνο στην κάθοδο, τώρα και στην άνοδο. Κάνουν εργασίες στην Ισίδα. Παιδιά, κλαδεύουν εκεί τα φυτά για να μεγαλώσουν. Λοιπόν, να τα περιποιούμαστε όλα. Πρέπει έτσι. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την κυρία Πασχαλίδη. Επιστροφή σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
11: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στην Κυριακάτικη ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ανέφερε παράλληλα ότι το πρόγραμμα Προλαμβάνω θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2027 έως 2030 για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι μαραθώνιες απολογίες των υπολείπων 10 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των διολογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Νέο πρόγραμμα ανακοινίζει ότι μάζει κυβέρνηση, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Στόχος του νέου προγράμματος, το οποίο θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνησης κατοικιών και όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμισή τους, είναι να ανοίξουν και να προσφερθούν στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση χιλιάδες σπίτια που σήμερα παραμένουν κλειστά. Το νέο ανακοινίζει αναμένεται να έχει συνολικό προϋπολογισμό στα επίπεδα των 500 εκατομμυρίων ευρώ και θα επιδοτεί ευρείες εργασίες ανακαίνησης παλαιών κατοικιών μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα. Σε εφαρμογή τίθεται σταδιακά από τις 12 Ιουνίου το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, φέρνοντας αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα οι χώρες πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα θα διαχειρίζονται τις παράτυπες αφήξεις μεταναστών και προσφύγων. Το νέο πλαίσιο βασίζεται μεταξύ άλλων σε δύο κεντρικούς άξονες, τον υποχρεωτικό προέλεγχο όλων όσοι εισέρχονται παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου μέσω fast track συνοριακών διαδικασιών με αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε τροποποιήσεις στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Επιπλέον, επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Νέα προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ απίθυνε η Τεχεράνη. Οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατά της εδαφικής ακαιρεότητας της χώρας θα λάβει ισχυρή απάντηση, τόνισε ανώτερος στρατιωτικός διοικητής του Ιράν. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό ντρόν, το οποίο υποστηρίζουν ότι εισήλθε στα χωρικά ύδατα του Ιράν για εχθρική αποστολή. Στο μέτωπο του Νοτιού Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της διεύρυνσης της κερσιάς επιχείρησης κατά της Χεσμπολάχ κατέλαβαν το στρατηγικής σημασίας μεσονικό κάστρο Μποφόρτ και πλέον η σημαία του Ισραήλ κυματίζει στο κάστρο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση εκένωσης για τους κατοίκους νότια του ποταμού Ζαχράνη. Δεκάδες αναφορές για διπλή έκρηξη στη Μασαχουσέτη και το Rhode Island έλαβαν οι Αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, επιβεβαιώθηκε ότι ο εκοφαντικός κρότος που ακούστηκε χθες το μεσημέρι προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτους σχεδόν ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα γύρω από τα σύνορα του New Hampshire, βόρεια της Βοστόνης. Μαρτυρίες ανέφεραν πως το έδαφος έτρεμε ενώ εθεάθη πύρινη σφαίρα. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την νίκη χθες της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, ενώ από τα σοβαρά επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ενός εκ των οποίων σοβαρά. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα. Με χρήση δακρυγόνων απάντησε η αστυνομία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνιούν νότιοι, νοτοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
2: Λοιπόν, ήχος, όχι, δεν ακούτε, δεν ακούγομαι.
3: Νομίζω ότι τώρα τόλισα.
2: Επιτέλους!
4: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση.
0: είμαστε το δημιούργημα μιας εξελικτικής διαδικασίας κάποιων εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια και στο βόρειο, στο νότιο πόλο της γης, και κάνουν μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπορματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο σπορματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο Άριο και να γίνεται εσύ. Είναι το 0,1 εις την τρισχομεριστή. Άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας, μία στο τετρασεκομμύριο. Να συμπέρουν αυτά μαζί. Πόση ευλογία πρεστάζομαι όπου ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Δεν πώς τη λέει αρχαίοι, κόσμος. Κόσμος, στολίδι. Στολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν, το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάλειμμα καθόλου και με ψάχνει να πάρει. Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάυτοχο, ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια του στόχια στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και είσαι δίπλα στο φάλαμα και να την πάει στο άλλο τα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο σε κάτω από το έργο τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη τη μέρα λε. Πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Κάτσε ρε άλλο έτσι πειράζει το κεφάλι του και λέει δυστυχισμένο.
4: Καθώ η Σουηδία δεν
0: έπιασε. Πρέπει να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μα κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μα αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένο. Δεν γίνεται.
4: Σύμφωνα,
0: δεν γίνεται.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Εκτάκτου σήμερα. Κωστάκη, αυτό το ηχητικό δεν το έχεις ακούσει, ε? Θεός ο Άδωνης, παιδιά! Θεός, Θεός! Και δεν την έχω δει και όλη αυτή τη συνέντευξη που έχει δώσει σε έναν podcaster και τα έχει πει αυτά. Δεν υπάρχει το τι θα ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Δεν το έχουμε καν φανταστεί, παιδιά. Προσδεθείτε. Και για να το ισορροπήσουμε λιγάκι, επέλεξα για την έναρξη τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή, τη σημερινή έκτακτη ραδιοφωνική μα συνάντηση, αυτό το καινούριο τραγούδι από τον Paul McCartney. Days We Left Behind, ο Paul McCartney κυκλοφορεί καινούριο δίσκο. Ο δίσκος κυκλοφορεί από την περασμένη Παρασκευή. Στα 83 του χρόνια πια, ο Paul McCartney, άλλοτε μέλος των θρυλικών σκαθαριών. Αυτός ο δίσκος, τον οποίο και έχει βγάλει, φέρει τον τίτλο The Boys of Dungeon Lane και είναι, όπως λέει ο ίδιος, ο πλέον αυτοβιογραφικός του δίσκος. Θέλησε με αυτό το δίσκο και με αυτά τα τραγούδια ο McCartney να επιστρέψει στα παιδικά του χρόνια, στο μεταπολεμικό Λίβερπουλ. Και κάπως έτσι, μέσα από αυτά τα τραγούδια, μας μιλάει για τους γονείς του, για τις πρώτες του περιπέτειες με τον John Lennon, τον George Harrison, πολύ πριν δημιουργηθεί η μανία για τους Beatles και ξεκινήσει και ο ίδιος αυτή την πολύ μεγάλη καριέρα. Βγάζουν μια νοσταλγία τα τραγούδια του και ο ήχος, θα έλεγα. Αυτό το τραγούδι, το Days We Left Behind, είναι και αυτό που και έχει κυκλοφορήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες και νομίζω δίνει τον τόνο για το τι θα ακούσουμε σε αυτό το δίσκο, ο οποίος είναι πλέον διαθέσιμος, μπορείτε να τον αναζητήσετε σε όλες τις πλατφόρμες streaming και στο Spotify και στην πλατφόρμα της Apple, βεβαίως και στο YouTube. Ο κύριος Κώστας Πανός ρυθμίζει αυτό το πρωινό τον ήχο, η κυρία Πέρσα Μπόλια επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας απαντά στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-0-170-4. Τα λέμε και στο διαδίκτυο, αν θα μπείτε στο skyradio.gr και πατήσετε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου». Ανταμώνουμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Αυτήν την εβδομάδα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία να ευχηθώ από μικροφόνου για μια ακόμη φορά στα καμάρια σας, στα λουλούδια σας, να τα πάνε εξαιρετικά. Και αν δεν πάνε καλά τα παιδιά στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν γράψουν όσο καλά ήλπιζαν. Πρώτον, υπάρχει και του χρόνου χρόνος, μια δεύτερη ευκαιρία δηλαδή, να δίνουμε στα παιδιά. Και εννοείται πως δεν τελειώνει η ζωή μας στις πανελλαδικές εξετάσεις, η ζωή για τα παιδιά τώρα αρχίζει. Λοιπόν, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Καλή μόνο αν στην πρώτη δυσκολία, στην πρώτη αναποδιά, τα βλέπουμε όλα μαύρα και άραχνα. Δεν είναι έτσι. Είναι σημαντικό σταυροδρόμι οι πανελλαδικές. Δεν υπάρχει λόγος να το υποβαθμίσουμε, ούτε όμως και να θεωρούμε ότι ήρθε το τέλος του κόσμου αν τα παιδιά μας δεν πάνε καλά. Και οι αποτυχίες είναι μέσα στη ζωή. Και μέσα από τις αποτυχίες μπορεί να βρει το παιδί τον πραγματικό του δρόμο. Το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας, της έκθεσης δηλαδή φέτος στις φετινές πανελλαδικές, ήταν η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, οι ανθρώπινες σχέσεις και η γεφύρωση του χάσματος των γενεών ανάμεσα στους νέους, στο χάσμα πως θα γεφυρωθεί και τους ηλικιωμένους, και στη λογοτεχνία οι μαθητές εξετάστηκαν σε ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Αυτά τα πολύ ωραία, και έχει και συνέχεια βέβαια, διότι τώρα ξεκινάει ο Γολγοθάς για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Τις προηγούμενες ημέρες είδε το φως της δημοσιότητας μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, την οποία την έχει κάνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, από την οποία έρευνα προκύπτουν ευρήματα τα οποία θα πρέπει να τα λάβει σοβαρά υπόψη του και το Υπουργείο Παιδείας. Εδώ φαίνεται πως 4 στους 10 Έλληνες δουλεύουν σε άσχετο αντικείμενο με τις σπουδές τους. Σε άσχετο. Εδώ προκύπτει μια πολύ σημαντική αναντιστοιχεία σπουδών και προσόντων των εργαζομένων σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους. Και φαίνεται πως το πτυχίο το οποίο αποκτούμε δεν μας εξασφαλίζει πλέον μια ξεκάθαρη επαγγελματική ταυτότητα. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας σε συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, διότι δεν έχουμε ξεφύγει από αυτή τη λούπα. Η λούπα είναι η εξής, ότι οι μαθητές συμπληρώνουν σχολές κυρίως με βάση τα μόρια και όχι με τα θέλω τους ή με τις ανάγκες, τις νέες ανάγκες της αγοράς. Η αγορά εργασίας έχει αλλάξει πάρα πολύ και με την τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Οπότε εδώ θα πρέπει να έρθει κάποιος πρώτον και να κάνει τη σχετική προσαρμογή, δεύτερον και σημαντικότερο αν θέλετε τη γνώμη μου, να ενημερώσει τους γονείς. Οι γονείς δεν έχουν ιδέα τι γίνεται, οι περισσότεροι γονείς. Δεν έχουν ιδέα, νομίζουν πως εξασφαλίζουν το μέλλον των παιδιών τους αν θα μπει το παιδί στη νομική ή στην ιατρική. Καλά κρασιά τον Αύγουστο. Αυτό δεν ισχύει. Μιλάμε ιατρική και νομική. Ήταν, είχαν ένα κορεσμό ήδη από τα χρόνια τα δικά μου, πριν από 20-25 χρόνια. Μιλούσαμε για τον κορεσμό αυτών των σχολών. Και το πώς αν θα βγεις από εκεί θα είναι πολύ δύσκολο να σε απορροφήσει η αγορά εργασίας. Πόσο μάλλον εν έτη 2026. Για όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Χρήστο Γούλα. Ο κύριος Χρήστος Γούλας είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας και του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕ. Γεια σας κύριε Γούλα, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα, είστε καλά?
1: Είμαι καλά κύριε Κυρκυλή, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, 4 στους 10 εργάζονται σε άσχετο αντικείμενο από αυτό που σπούδασαν και εσείς κάνατε τώρα μία έρευνα έχοντας και ένα πολύ μεγάλο δείγμα. 6.000 άνθρωποι ρωτήθηκαν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε, συνδέονται όλα αυτά, συνδέεται ναι. Η κατάσταση στο εξωτερικό.
0: Γι' αυτό έκανα
1: σύστημα.
0: Και αυτή την εισαγωγή με τις πανελλαδικές εξετάσεις που είναι τώρα θέμα της επικαιρότητας, αν θέλετε. Προφανώς συνδέονται, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πολύ εύστοχα το κάνατε, γιατί συνδέονται, είναι το θέμα των πανελλαδικών, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα τι παράγει, είναι η αγορά εργασίας τι ζητά, είναι το παραγωγικό σύστημα πώς μετεξελίσσεται, πώς μπαίνουν νέες συνθήκες μέσα, η νέα τεχνολογία, η πράσινη οικονομία, η παραγωγική αναδιάρθρωση, ο ανταγωνισμός στο διεθνές περιβάλλον. Πολύ παραγωγικό ζήτημα και δύσκολο, εξού και θεωρώ ότι ένα μεγάλο. Μια μεγάλη παράμετρος εκ του άγχους που έχουν τα παιδιά είναι ότι δεν μπορούν εύκολα, δεν μπορεί κανείς για να μας ειλικρινίσει, να συνυπολογίσει, να υπολογίσει που πάει η αγορά εργασίας με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός και αυτό το άγχος. Ένα έβριμα από την έρευνά μας, όπως είπατε, είναι από τη μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει στην χώρα για το πεδίο αυτό. 6.000 εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα, είναι σε εργαζόμενους η έρευνα αυτή, από την κοινοπραξία εταιριών Προράτα, Μέτρων Ανάλυσης και Άλκο. Δείχνει ακριβώς αυτό. Το 45% περίπου των εργαζομένων λέει ότι δουλεύει σε εργασία άσχετη από τις σπουδές τους ή τα προσόντα τους. Που αναδεικνύει όντως ένα ζήτημα διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Το οποίο όμως επιτρέψτε μου να πω ότι είναι, όπως το είπατε και εσείς άλλωστε, είναι διαχρονικό πρόβλημα. Πολλά χρόνια αυτή η αναδεικνύει.
0: Και αυτό το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή το πώς δεν έχουμε φτιάξει ένα λειτουργικό σχήμα όπου θα υπάρχει ξεκάθαρη διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις.
1: Ναι, αυτό όντως είναι δύσκολο για να είμαστε ειλικρινείς. Εξού και είναι και διαχρονικό και είναι και διεθνές και πανευρωπαϊκό. Ναι. Υπάρχει δηλαδή μια αναντιστοιχία δεξιοτήτων αυτών που ζητάει η αγορά εργασίας και αυτών των σπουδών που έχουν το εργατικό δυναμικό, όπου και στην Ελλάδα ισχύει ότι περίπου και στην Ευρώπη, γύρω στο 27% είναι αυτό το ποσοστό του γενικού πληθυσμού, όπου έχει μια αναντιστοιχία προσόντων και εργασίας, διότι η αγορά εργασίας και το παραγωγικό σύστημα τρέχει πιο γρήγορα, εξελίσσεται πιο γρήγορα από το εκπαιδευτικό σύστημα που έχει μια ανάγκη να δίνει το βαθύ γνωσιακό υπόβαθρο, έτσι ώστε να έρθουν μετά άλλα εργαλεία. Όπως είναι η επαγγελματική κατάρτιση για να δώσει εξειδίκευση. Mm. Αυτό το οποίο είναι μια πιο ελληνική ιδιαιτερότητα είναι και μια άλλη αναντιστοιχία. Η έρευνα ίδια έδειξε ότι το 30% των εργαζομένων δηλώνει ότι τα προσόντα του είναι πολύ ψηλότερα και οι σπουδές του και οι δεξιότητές του από αυτές που ζητάει η αγορά εργασίας. Οπότε ξέρετε, θα είναι άδικο να δώσουμε όλο το φταίξιμο εντός εισαγωγικών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Θα πρέπει να δούμε λίγο και την αγορά εργασίας και το παραγωγικό σύστημα. Πώς το παραγωγικό σύστημα εξελίσσεται, γιατί δεν ζητά εργατικό δυναμικό με προσόντα και γιατί υποαξιοποιεί, είναι ακόμη ένα έβριμα, αξιοποιεί πολύ λιγότερο τα προσόντα του εργατικού δυναμικού και τις σπουδές τους σε σχέση με την εργασία.
0: Ναι, πάνω σε αυτό που λέτε, ένα ακόμη ενδιαφέρον έβριμα από την έρευνά σας. Το 30%. 20% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι διαθέτουν υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων από αυτό που απαιτεί η θέση εργασίας τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το παραγωγικό σύστημα, τι θέσεις εργασίας παράγει.
0: Εάν φτάσει σε αυτό το σημείο, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Γούλα, δηλαδή οι εργαζόμενοι δεν βρίσκουν αυτό που θέλουν στην αγορά εργασίας.
1: Κύριε Κυρκυλή, ναι, αυτό λέει η έρευνα, αλλά και η έρευνα η δική μας είναι σε αναλογία με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat και του ΟΣΑ για το σημείο αυτό. Ναι, όταν μια οικονομία στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό, στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο, είναι προφανές ότι και οι θέσεις εργασίας που θα παράξει και θα δώσει στο νέο εργατικό δυναμικό που μπαίνει στην αγορά μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά το εκπαιδευτικό του σύστημα, να είναι, πώς να το πω, έτσι, ένα επίπεδο χαμηλότερο από τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Όταν συζητάμε λοιπόν για αυτό που λέμε το πολυπόθητο παραγωγικό σύστημα, να το αναβαθμίσουμε, να επενδύσουν επιχειρήσεις σε νέα προϊόντα, να δοθούν κίνητρα, να μπει μέσα η νέα τεχνολογία, ο παραγωγικός μετασχηματισμός, να πάμε και σε κλάδους που δίνουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στη θέση εργασίας, είναι το ίδιο σημαντικό όπως μιλάμε για το εκπαιδευτικό σύστημα. Πρέπει και τα δύο μέρη να προσέξουμε, και το εκπαιδευτικό σύστημα να δίνει την ποιότητα και να παρακολουθεί σε έναν βαθμό, στον βαθμό που μπορεί, την αγορά εργασίας, αλλά και το παραγωγικό σύστημα να μπορεί να δημιουργήσει πιο ψηλό επίπεδο θέση εργασίας. Είναι διπλό το ζητούμενο, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει ακόμη περισσότερο. Να σου πω γιατί. Ναι. Διότι μιλάμε πολύ για το θέμα της παραγωγικότητας. Είναι εθνικός στόχος. Το έχει θέσει η κυβέρνηση, το έχουν θέσει οι εργοδοτικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι συμφωνούν βεβαίως. Ποιος διαφωνεί να είμαστε πιο παραγωγικοί και να έχουμε πιο ανταγωνιστική οικονομία. Όμως, όταν μια οικονομία υποαξιοποιεί τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, σημαίνει ότι υπάρχει μια διαρροή, να το πω έτσι, παραγωγικότητας. Από τη μία. Απ' την άλλη, το εργατικό δυναμικό είναι ένας παραγωγικός συντελεστής πολύ σημαντικός, αλλά δεν είναι ο μοναδικός για να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις, θα πρέπει να εξυγχρονιστούν οι επιχειρήσεις, να επενδύσουν σε νέα ψηφιακά εργαλεία, να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη και μια σειρά από άλλα ζητούμενα.
0: Πάρα πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν.
1: Ναι, ναι,
0: δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα διαμαγείας. Είναι δεδομένο αυτό. Πάντως, πάνω σε αυτό που λέτε, έπεσα πάνω και σε μια άλλη ενδιαφέρουσα έρευνα του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών του ΣΕΒ, όπου μας έλεγε ότι η παραγωγικότητα αναπασχολούμενου στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 54% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πολύ πίσω προς αυτό και όλοι αυτοί οι αναλυτές που μας λένε ότι με την η ελληνική οικονομία έχει θέμα ως προς το πόσο παραγωγική είναι η εργαζόμενοι της, έχουν δίκιο.
1: Ισχύει αυτό, αλλά σας είπα, έτσι πως το παρουσιάζουν μερικές φορές, χωρίς να το κάνει αυτό η ΟΒΑ, γιατί έχω διαβάσει τη μελέτη του, είναι το παρουσιάζεται στο δημόσιο διάλογο, σαν αυτοί είναι οι εργαζόμενοι.
0: Όχι,
1: μα δεν είναι αυτό.
0: Αυτό δεν είναι. Και δεν είναι και νομίζω και θα έλεγα δόκιμο και παραγωγικό να ρίξουμε το φταίξιμο τώρα στους εργαζόμενους, ότι φταίνει οι εργαζόμενοι.
1: Μα η λογική να δουλεύω πολλές ώρες για να είμαι παραγωγικός είναι ξεπερασμένη η λογική. Ξέρετε, η Γερμανία, η Φιλανδία, η Σουηδία και μια σειρά από σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην Ευρώπη έχουν και το μικρότερο χρόνο εργασίας των εργαζομένων στην Ευρώπη. Οπότε δεν είναι ανάλογη σχέση.
0: Αν έχετε την απάντηση βέβαια, παίζει ρόλο θεωρείτε το μέγεθος της ελληνικής επιχείρησης, ότι έχουμε πολλές μικρές επιχειρήσεις κατά βάση σε σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης? Ή όχι.
1: Εντάξει, εκτιμώ ότι είναι μία εκ των παραμέτρων, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι η πρώτη. Η πρώτη είναι να δούμε λίγο πού στοχεύουμε, αυτό που είπα στην αρχή. Δηλαδή, όταν το 90% της απασχόλησης είναι σε τρεις κλάδους, τουρισμός, εστίαση και λιανικό εμπόριο, το 90%, εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι είναι τρεις κλάδοι οι οποίοι δεν συνεισφέρουν στο επίπεδο που θα θέλαμε στο πεδίο της παραγωγικότητας. Είναι εποχιακοί, παράγουν χαμηλές προστιθέμενες θέσεις εργασίας κλπ. Χωρίς να λέω, έτσι, επουδενή, ότι δεν τους έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία.
0: Σίγουρα, απλώς
1: τους έχει απόλυτη ανάγκη. Αλλά θέλουμε και άλλους.
0: Δίχως να υποτιμώ και να υποβαθμίζω τώρα αυτά τα επαγγέλματα, δεν το συζητώ. Συνεισφέρουν και πάρα πολλά και αυτές οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στο ΑΕΠ της χώρας. Έτσι, δεν το συζητούμε αυτό και θέλουμε με δεξιότητες ανθρώπους. Πολλά από αυτά τα επαγγέλματα δεν απαιτούν και τίποτα φοβερές δεξιότητες. Θέλω να πω, αν είσαι σερβιτόρος, τι σεμινάρια θα κάτσεις τώρα να παρακολουθήσεις?
1: Υπάρχουν ζητήματα εκπαιδευτικών διαδρομών. Ξέρετε, μπορεί να μην υπάρχει τόσο πολύ από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί όταν μιλάμε για τριτοβάθμια για εκπαίδευση, συζητάμε και στις παρέες μας και μεταξύ μας, ο νους μας πηγαίνει κατευθείαν στην τριτοβάθμια, στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν και άλλες εκπαιδευτικές διαδρομές, πολύ πολύ σημαντικές, πολύ αξιόλογες, που δίνουν μεγαλύτερη εξειδίκευση σε πολλά παιδεία και τα τελευταία χρόνια οι έρευνες μας λένε ότι αμείβουν και καλύτερα.
0: Μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως. Μέσω των διαδρομών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευση στα παιδιά αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γούλα, για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, για σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ο κύριος Χρήστος Γούλας, διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών της ΓΕΣΕ.

Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς 41 χρόνια από όταν κυκλοφόρησε αυτό το εμβληματικό τραγούδι του Bruce Springsteen, Glory Days. Όσο είμαι και εγώ Κωστάκη είναι αυτό το τραγούδι, ε. Και εγώ 41 και το τραγούδι του Bruce, του αφεντικού 41, άστα να πάνε. Μια αυτοβιογραφική γλυκόπικρη ιστορία μας θυμίζει αυτό το τραγούδι, με τον Bruce Springsteen να θυμάται μια τυχαία συνάντηση που είχε τη δεκαετία του 70 με έναν παλιό του συμπαίκτη από το baseball, αναπολώντας τις μέρες δόξας του σχολείου, τα σχολικά τα χρόνια.

Glory Days για την Paris Saint-Germain που είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Κατέκτησε χθες το βράδυ το Champions League. Θα βρείτε και στο διαδίκτυο πάρα πολλά αφιερώματα τις τελευταίες ώρες για τη σπουδαία ομάδα που έχει φτιάξει στο Παρίσι ο Λουίς Ενρίκε. Πρέπει να φύγουμε εμείς τώρα για λίγο. Διαφημίσεις τηλεδιήσεων και όταν επιστρέψουμε θα πούμε για κάνες, για ταινίες και σειρές. Θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Βασιλείου.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Να δω.

0: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
4: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοπία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
3: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα ισοθηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα ημαραθώνιες απολογής των υπολείπων 10 κατηγορμένων από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παρόμοιες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδές δηλώσεις. Νέο πρόγραμμα ανακοινίζω για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών ετοιμάζει η κυβέρνηση, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε τροποποιήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το στρατηγική σημασία μεσονικό κάστρο Μποφόρτ στο νότιο Λίβανο κατέλαβαν οι Ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της διεύρυνσης της χερσαίας επιχείρησης κατά της Χεσμπολάχ. Επισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Εσείς όταν κάθεστε μόνος σας και κάνετε ό,τι θέλετε με τους δικούς σας, σκέφτεστε τη ζωή σας εκτός της μάχημης, της ενεργής πολιτικής. Δηλαδή καμιά εκδρομή, καμιά βόλτα.
8: Πρόσεξε θα πεις.
7: Κάνουμε πολλά σχέδια τα οποία δεν υλοποιούνται.
8: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
7: Είχαμε και εδώ τώρα ένα σχέδιο, θέλαμε να φύγουμε τρεις μέρες μετά την πρωτοχρονιά, λίγο μέχρι τα φώτα.
9: Δεν προέγει το σχέδιο.
7: Κουβά πήγε το σχέδιο.
10: Όχι! Όχι!
7: Γιατί καταλαβαίνετε ότι συνεχώς έχουμε.
9: Εντάξει.
7: Αλλά το έχουμε ως οικογένεια αποδεχτεί αυτό.
11: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
7: Προσπαθώ πάντα να φυλάω λίγο ελεύθερο χρόνο για να αθλούμε.
12: Δυνατός. Δυνατός.
7: Παίζω ποδόσφαιρο, παίζω. Ό,τι μπορώ. Ό,τι προφτάσω.
13: Είναι Legend Pro Max.
7: Για μένα το Σάββατο κατά κάνουν είναι εργάσιμη ημέρα, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Τουλάχιστον προσπαθώ να προστατεύω τις Κυριακές μου, να διαβάζω λίγο το βράδυ.
13: Νοτροπία, read a book.
7: Να βλέπω αθλητικά.
9: Πρόσφατα έμαθα το βλέπετε και Netflix.
7: Ποδόσφαιρο, βεβαίως. Βεβαίως.
9: Ταινίες, διάφορες σειρές.
7: Ανακάλυψα ότι μπορώ να δω Netflix και στο κινητό μου.
14: Αγαπώ.
15: Ακόμα πιο. Το κάνεις χειρότερο.
7: Emily in Paris.
16: You're a man of culture as well.
7: Και γιατί όχι ίσως Emily in Athens, που ξέρεις.
17: Αθηναϊκό σου τζουκάκι σήμερα. Πάμε.
7: Μπορεί η έκτη σειρά να μας επιφυλάξει εκπλήξεις, αλλά και αυτό ξέρετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
18: Μητσοτάκης και ξερό ψωμί.
7: Το γεγονός ότι έχουμε μεγάλες παραγωγές στην Ελλάδα που διαφημίζουν τη χώρα, όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Βάζουμε και εμείς λίγο το χεράκι μας. Είτε με κίνητρα, τα οποία δίνουμε οικονομικά.
19: Έχετε πάρει εκατομμύρια. Έχετε πάρει εκατομμύρια.
7: Είτε με προσωπικές σχέσεις που μπορεί να έχουμε.
20: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
21: Δεν πάω σε διαβάζω, αλλά δεν συγκινήθηκα.

Αυτό το τραγούδι έπαιζε, παιδιά, στα αθηναϊκά τα κλαμπ πριν από 20-22 χρόνια. Love Me και Morandi.

σύστημα το οποίο γνώρισε εκείνη την εποχή πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, ταιριάζει, ταιριάζει.

Για κάτσε Κωστάκη τώρα. Για κάτσε Κωστάκη τώρα εδώ να δούμε τα μηνύματα που έχουν έρθει, να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη και μετά θα πάμε.

0: Ο φίλος που υπογράφει με το σου αρέσει υποφίλιο θα ψηφίσουμε Τσίπρα Μίσκας. Ψήφισε ό,τι γουστάρεις φίλε, εγώ θα σου πω ότι θα ψηφίσεις. Γεια σου Σβαράγδα μου, καλημέρα και σε σένα. Ο Κατομερίτης όπως υπογράφει, και το 23 υπήρχε δυσαρέσκεια απέναντι στο Μητσοτάκη, ένα ολόκληρο 59% του ελληνικού λαού τον καταψήφισε. Δεν αναφέρομαι σε αυτή τη δυσαρέσκεια σε αυτούς που είναι απέναντί του, αναφέρομαι σε δυσαρέσκεια που υπάρχει σε αυτό το 40% που ψήφισε τον Πρωθυπουργό το 2023. Σε πολλούς από αυτούς δεν πάει το χέρι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, θα δούμε τι θα κάνουν όταν θα έρθει η ώρα της επιλογής. Η ώρα της απόφασης. Γεια σου Γιάννη μου. Κύριε Κυρκυλή, δυστυχώς κανένα άλλο κόμμα δεν έχει να προτείνει ένα αξιόπιστο οικονομικό πρόγραμμα. Ως προς τη διαφθορά, δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας άνθρωπος σαν τον κύριο Αυγερινό θα κάνει τα πράγματα καλύτερα και όχι χειρότερα, έως πολύ χειρότερα, αν κρίνουμε από το παρελθόν του. Ναι, δεν τα ζυγίζει καλός ή κακός έτσι ο κόσμος, κακός θα πω εγώ. Και γενικότερα αρέσκονται πολύ σε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση της πολιτικής. Οπότε γίνονται κατά καιρούς και τέτοιες αντισυστημικές επιλογές από τον κόσμο, δίχως να υπάρχει πρόγραμμα, δίχως να υπάρχουν σοβαρά στελέχη. Το κανένα άλλο κόμμα είναι βαρύ να το πεις, εγώ δεν συμφωνώ. Δηλαδή ας πούμε το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα. Μπορεί να μην είναι τόσο αξιόπιστο όσο θα θέλαμε ή τόσο ολοκληρωμένο όσο θα έπρεπε να είναι, διότι μιλάμε για ένα κόμμα με πολύ μεγάλη κυβερνητική εμπειρία, αλλά πρόγραμμα έχει. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει προτάσεις ο κύριος Ανδρουλάκης σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Ότι θα τις ήθελες πιο συγκεκριμένες, σίγουρα και εγώ θα τις ήθελα και εσύ και όλοι μας. Ο συνονόματος, ο Πέτρος, μου λέει στις 11 και 8 πρώτα λεπτά: έχουμε φρικάρει και εμείς η κριτική εδώ με κάποιους. Βλέπουμε πράγματα που δεν βλέπαμε πριν στους πατριώτες μας. Εσύ ξέρεις καλύτερα, μιας και κατοικείς στην Κρήτη. Εγώ θα σου πω τη δική μου εμπειρία. Πριν από 15-20 χρόνια που είχα κατέβει στην Κρήτη για διακοπές και είχα κάτσει κοντά ένα μήνα και είχα πάει και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, είχα γυρίσει όλη την Κρήτη σχεδόν, πραγματικά είχα φρικάρει με τη συμπεριφορά πολλών κριτικών. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι κάτι το καινούριο, νομίζω απλώς τώρα σηκώνει λιγάκι το βλέμμα της η πολιτεία και βλέπει όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν σε κοινή θέα ούτως ή άλλως εκεί στην Κρήτη. Άρα δεν νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει, απλώς κάναμε ότι δεν βλέπαμε. Και ειδικά το πολιτικό σύστημα έκανε ότι δεν έβλεπε. Ο άπιστος Θωμάς. Δυστυχώς ο Μπουμπούκος έχει σε μεγάλο μέρος δίκιο. Κατά τα άλλα έχουμε και την εναλλακτική. Αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη ζωή στην Ελλάδα, μεταναστεύουμε στο Σουδάν, την Ερυθρέα, τη Βόρεια Κορέα ή το Βόρειο Πόλο. Μάλιστα. Δηλαδή άπιστε Θωμά, με αυτές τις χώρες συγκρινόμαστε. Το Σουδάν και την Ερυθρέα. Τι να πω. Είναι και αυτό μια άποψη. Ο Βαγγέλης, είμαι εργοδότης. Έχω 4 εργαζόμενους. Οι σπουδές όλων είναι άσχετες με τις ανάγκες της αγοράς. Πόσους χιλιάδες φυσικούς, μαθηματικούς και φιλολόγους χρειαζόμαστε κάθε χρόνο? Ναι, δεν έχεις άδικο ως προς αυτό. Αλλά αν θα πάει να κάνει το Υπουργείο ή όποια κυβέρνηση μια αλλαγή σε αυτό, θα έχουμε εξέγερση. Εντός πολλών εισαγωγικών το βάζω, αλλά θα έχουμε αντιδράσεις τώρα. Μην το συζητήσουμε τώρα αυτό. Ο Νίκος έχει την άποψη πως θα έπρεπε να έχουν δοθεί κίνητρα για να δημιουργηθούν βιομηχανίες σε τεχνολογικούς τομείς. Ναι. Και η κυρία Φόφη Μαγκούτα θυμάται τα νιάτα της μέσα από το τραγούδι Born in the USA, μια άλλη μεγάλη επιτυχία του Bruce Springsteen. Εμείς ακούσαμε τον Glory Days νωρίτερα. Μάλιστα, ξέρω πως πολύ μεγαλώσατε με τα τραγούδια του Bruce Springsteen. Για πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Βασιλείου. Θα πούμε κάποια πράγματα τώρα για σινεμά, ταινίες, σειρές και για τις Κάνες, όπου βρέθηκε ο Γιάννης και είχαμε το περασμένο Σάββατο την απονομή του Χρυσού Φοίνικα. Γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις, καλημέρα, τα κατάφερες, ξύπνησες.
1: Καλημέρα, ναι. Καταρχάς έχω να πω ότι κάποια στιγμή πριν που διάβασες τα σχόλια είπες «Γεια σου Γιάννη μου» και σαν ηλίθιος πήγα να πατήσω «Γεια σου Πέτρο».
0: Είναι πολλοί Γιάννηδες αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Ναι. Και ένας άλλος έλεγε «Εμείς οι κριτικοί έχουμε φρικάρει» και λέω «Ναι, ταυτίζομαι, ισχύει με αυτά που βλέπουμε».
0: Εσείς οι κριτικοί κινηματογράφου είστε ζεν, τολμώ να πω. Δεν είστε.
1: Δεν θα το έλεγα. Όχι. Έχουμε μια.
0: Αυτή την εικόνα βγάζετε προς τα έξω πάντως.
1: Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία της ανθρώπινης διάθεσης, ας πούμε.
0: Έχετε όλα τα ίδια ανθρώπων.

0: Ναι,
1: έχουμε και ζωχάδες, έχουμε και...
0: Ναι. Τα βλέπω, εντάξει. Και γίνεστε έτσι και πιο ενδιαφέροντες, νομίζω, ως άνθρωποι, ότι είστε τόσοι πολλοί, δηλαδή, και διαφορετικοί. Αυτό μας αρέσει.
1: Καλό είναι να υπάρχει πολυφωνία, δηλαδή,
0: πολυφωνία και ποικιλία, ναι.
1: Άνθρωποι που έχουν διαφορετικές καταβολές και γράφουν για σινεμά και ξέρουν ότι ο Χ θα στηρίξει τη δίνα ταινία, ο Α θα στηρίξει τον άλλο τύπο ταινία. Δηλαδή είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αν σταματήσει να υπάρχει, θα χαθεί κάτι από την κριτική. Δηλαδή μένουν με τον τρόπο του όλοι χρειάζονται.
0: Τέλος πάντων. Wired Greece, εκεί σε διαβάζουμε πια. Wired Greece.
1: Wired.com.gr
0: το site. Μπαίνετε και διαβάζετε. Το Wired, ένα παγκόσμια εμβέλεια περιοδικό. Έτσι δεν είναι. Έχει έρθει πια και στη χώρα μας.
1: Ναι, και πηγαίνει και καλά, έχει ενδιαφέροντα θέματα, θεωρώ, ας πούμε, που δεν μπορείς να βρεις αλλού.
0: Ναι, όντως.
1: Λοιπόν, τώρα, επειδή είπαμε να μιλήσουμε για ταινίες, πριν περάσουμε στο σινεμά, πριν περάσουμε στις Κάνες που παρεγγείλες, επειδή χθες είχε τον τελικό Παρί Άρσεναλ και φαρμακώθηκαν οι φίλοι της Άρσεναλ,
0: θα ήθελα
1: να προτείνω μια ταινία που κάπως, ας πούμε, θα τους γλυκάνει. Είναι το Fever Pitch. Έχει γυρίσει και αμερικανικό remake. Είναι βρετανικό αυτό, με τον Colin Firth και τον Mark Strong, που βασίζεται στην αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα του Nick Hornby, ενός πολύ αγαπητού συγγραφέα, του οποίου έχουν μεταφερθεί οι ταινίες. Έχουν γίνει το High Fidelity, έχει γίνει το About a Boy. Λοιπόν, στην οποία είναι ένας δάσκαλος που είναι φανατικός οπαδός της Arsenal, και παρακολουθούμε έναν χρόνο από τη ζωή του, κατά την περίοδο 89-90, κάτι είχε γίνει τότε στην Premier League με την Arsenal, δεν θέλω να πω περισσότερα.
0: Σωστά.
1: Ναι, αυτό τέλος πάντων. Και οπότε παρακολουθούμε ένα χρόνο τη ζωή του και πώς η σχέση του με την Arsenal επηρεάζει και τη ζωή του. Είναι μια πάρα πολύ φαν ταινία, δεν είναι γνωστή στο ελληνικό κοινό. Αξίζει να την αναζητήσετε. Δηλαδή,
0: Fever Pitch είπες,
1: Fever Pitch. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, είναι 98.
0: Παρότι είμαι, προφανώς δεν το γνωρίζεις, φανατικός οπαδός της Arsenal.
1: Δεν κάνω
0: καθόλου πλάκα. Ναι. Από όταν παίζαμε με τον Ian Wright Center 4, μετά με Dennis Bergkamp, με Vieira, με Henry, με όλους αυτούς τους παικταράδες. Δεν το ξέρω ότι υπάρχει αυτή η ταινία.
1: Εντάξει, νομίζω
0: θα
1: ότι...
0: τη δω.
1: Με το που κλείσει την εκπομπή.
0: Θα πάω να την κατεβάσω να τη δω. Να δω που υπάρχει και σε ποια πλατφόρμα. Δηλαδή, κάπου θα υπάρχει, δεν γίνεται.
1: Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε κάποια πλατφόρμα. Αυτό πρέπει να διευθετηθεί, έχω να πω.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Και όσοι ενδιαφέρονται επίσης να μάθουν περισσότερα για τον Αρτέτα, την Arsenal, την ομάδα που έχει φτιάξει τα τελευταία χρόνια και κατέκτησε το πρωτάθλημα Αγγλίας φέτος μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, υπάρχει το ντοκιμαντέρ στο. Στην πλατφόρμα της Amazon για την Arsenal. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο έχει γίνει σχεδόν σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Έχουν μπει κάμερες στα ποδητήρια και ακολουθούν την ομάδα σε μια σεζόν της. Έγινε αυτό και στην περίπτωση της Arsenal το 2022, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν το έχω δει το ντοκιμαντέρ.
0: Είναι στην πλατφόρμα της Amazon.
1: Ναι. Αλλά πολύ ενδιαφέρον. Γενικά τώρα, λόγω Mundial, σε όλες οι πλατφόρμες θα έχουν πάρα πολλές ταινίες ποδοσφαιρικού περιεχομένου.
0: Ναι.
1: Το ήδη το βλέπεις. Δηλαδή, αν πας και στα προσεχώς τους, ας πούμε, θα δεις ότι έρχεται το τάδε και το δίνει και βλέπεις πάρα πολλά ποδοσφαιρικά ζητήματα και κυρίως πολλά ντοκιμαντέρ, βέβαια. Ναι.
0: Καλά, η σειρά που πήρε όλο το χαρτί και έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο είναι η σειρά με τον Τεντ Λάσο.
1: Το Τεντ Λάσο, βεβαίως.
0: Αυτό έκανε παγκόσμια επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλη. Πολύ ωραία σειρά, πραγματικά πολύ ωραία παραγωγή.
1: Και θα μου επιτρέψεις να προτείνω ακόμα μια ταινία ποδοσφαιρική που δεν είναι γνωστή τόσο. Είναι το Mike Bassett England Manager. Είναι ένα κωμικό ψευδοντοκιμαντέρ, σαν τον Borat, ας πούμε, που η εθνική Αγγλία σπάει κατά διαόλου συνήθως, και βρισκόμαστε στους προκριματικούς του Μουντιάλ του 2002 και προσλαμβάνουν έναν απίθανο τύπο από την Όριτ, να μοιάζει με το Μαντζουράκι λίγο, ας πούμε, φυσιογνωμικά. ο οποίος είναι λίγο άχρηστος προπονητής και συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα. Είναι τα πιο αστεία πράγματα που έχει δει ένας ποδοσφαιρόφιλος ποτέ στο σινεμά, ας πούμε. Δηλαδή, πραγματικά αξίζει, λέγεται Mike Bassett, England Manager.
0: Okay, ωραία κωμωδία αυτή ακούγεται, ωραία κωμωδία.
1: Ναι, είχε κυκλοφορήσει και σε DVD στη χώρα μας. Και θυμάμαι να το συζητάμε με το βιντεοκλαμπά στη γειτονιά και το είχα νοικιάσει μόνο εγώ και αυτός ενός που δούλευε υπάλληλος.
0: Φαινόσουν από τότε. τι στραβόξυλο είσαι και πώς θα γίνεις κριτικός κινηματογράφου, Γιάννη. Φαίνονταν από τότε.
1: Είχε πραγματικά ένα πολύ αποθητικό εξώφυλλο η ταινία. Πολύ αποθητικό.
0: Δηλαδή, σου κέντρισε το ενδιαφέρον.
1: Ναι, δεν ξέρω. Λέω κάτι ποδοσφαιρικό, ας το δούμε. Εντάξει, ναι. Έχει αρκετούς καλτ οπαδούς η ταινία, ας πούμε, αλλά δεν είναι ευρέως γνωστή. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι θες να πούμε τώρα, θες να πούμε για Κάνες.
0: Πάμε για Κάνες. Εκεί είχαμε τον Κρίστιαν Μουντζίου, Ρουμάνο σκηνοθέτη, να κερδίζει το Χρυσό Φοίνικα. Τον έχει ξανακερδίσει από ό,τι διάβαζα.
1: Με το 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες. Εκείνο είναι μια φανταστική ταινία, στην οποία βάζει μέσα στο. Δείχνει τον ολοκληρωτισμό του καθεστώτος Ταουσέσκου, όχι όμως με αξιωματούχους που φωνάζουν και με τέτοιο, του τον δείχνει, βάζοντάς στη θέση ενός ανθρώπου, μιας γυναίκας πιο σωστά, που ζει μέσα σε αυτό το καθεστώς. Οπότε υπάρχει μια αίσθηση διαρκούς εγκλισμού και διαρκούς καταπίεσης, χωρίς όμως να σου δείχνει πράξεις αγνής σκληρότητας. Είναι φανταστική ταινία αυτή, όχι ευχάριστη προφανώς, όχι φιλγούν ταινία.
0: Σαν να λέμε τον τίτλο, σε ενδιαφέρονται 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες. Τώρα, αυτή η ταινία, η καινούργια του ταινία είναι το ίδιο καλή, Φιόρντ.
1: Το Φιόρντ. Αυτή η ταινία τώρα, λοιπόν, είναι μια ταινία, είναι η πρώτη του κατά ένα μεγάλο μέρος αγγλόφωνη απόπειρα, γιατί μιλούν διάφορες γλώσσες. Έχει πάει το Σεμπάστιαν Σταν, έχει πάει και το Ρενάτε Ρέινσβεκ. Και είναι μια ταινία, σίγουρα όχι το μέγεθος εκείνης, αλλά αφορά τη σύγκρουση πολιτισμών. Αφορά τη σύγκρουση πολιτισμών. Και είναι μια ταινία που μιλά αρκετά για το σήμερα, μιλά αρκετά για το διχασμό, μιλά αρκετά για το ότι καθένας μας οχυρώνεται σε αυτά που πιστεύει και δεν θέλει απλώς να μην ακούσει την άλλη άποψη, θέλει δανεικά να συνθλίψει την άλλη άποψη. Οπότε νομίζω ότι η Επιτροπή δίνει το Χρυσό Φοίνικα σε αυτή την ταινία. Είναι και πάλι από μόνο του μία δήλωση, ένα statement. Παρά το γεγονός ότι όπως κάθε χρόνο ένα τα αγαπημένα πράγματα της κριτικής είναι να γκρινιάζει γιατί πήγε ο Φοίνικας εκεί και δεν πήγε εκεί πέρα. Δηλαδή ναι, όντως υπήρχαν ταινίες όπως το Fatherland, όπως ο Μινόταυρος που αρέσαν περισσότερο. Αλλά
0: οι οποίες ταινίες θα αργήσουν να έρθουν, θα έρθουν το φθινόπωρο ή θα τις δούμε και μέσα στο καλοκαίρι.
1: Θα δούμε, κάποιες νομίζω θα τις δούμε μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή του Αλμοδόβαρ την νέα ταινία που παίχθηκε στις Κάνες βγαίνει την ερχόμενη Πέμπτη, ας πούμε. Μια ταινία που έχει αρκετά αυτοβιογραφική διάθεση και πιο σωστά όχι τόσο αυτοβιογραφική όσο αυτοκριτική διάθεση. Λοιπόν, θα δούμε το Φιόρντ το οποίο συζητάμε. Έχει η ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου, πάλι σταθερινά θα βγει. Το θέμα είναι ότι τώρα ο προγραμματισμός των εταιριών διανομής αλλάζει διαρκώς. Δηλαδή μπορεί να δούμε και κάτι ακόμα. Κατά κύριο λόγο πάντως, τις ταινίες που παίζουν στο διαγωνιστικό των κανόν, ξεκινάμε το μεγαλύτερο όγκο να το βλέπουμε από φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη. Πάνε στη χειμερινή σεζόν.
0: Ναι. Ο Μινόταυρος το είχε πει. Ήσουν βέβαιος ότι θα πάρει κάποιο βραβείο. Πήρε το μεγάλο βραβείο της κριτικής. Ναι.
1: Ναι, το μεγάλο ακριβώς και από εκεί και πέρα το Fatherland είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Φαντάζομαι καθώ θα βρεθεί λογικά φθινόπωρο το περιμένουμε.
0: Ναι,
1: το Fatherland έχει Παυλικόφσκι, ένας πολύ αγαπημένος δημιουργός του κοινού του ελληνικού μετά την ίδια και κυρίως μετά το Cold War, το οποίο είναι μια φανταστική ταινία. Εάν τυχόν επανεμφανιστεί σταθερινά, καμιά φορά κάνει προβολές μεμονωμένες, αναζητήστε το όσοι δεν το έχετε δει ή και όσοι το έχετε δει το ξέρετε ήδη ότι αξίζει να το ξαναδείτε στη μεγάλη οθόνη. Λοιπόν, οπότε ναι, γενικώς καλά πράγματα είναι στις Κάνες. Υπάρχει το Club Kid το οποίο το πήρε Α24 στην Αμερική και εγώ θεωρώ ότι θα είναι στις υποψηφιότητες των Όσκαρ. Είναι μια πάρα πολύ φαν και γλυκιά ταινία, ένα crowd pleaser. Είναι ας πούμε ένα, αναφέραμε πριν το About a Boy για να κάνουμε ένα κύκλο με τον Hugh Grant και τον Nicholas Hoult αυτή την ταινία που βασιζόταν σε βιβλίο του Nick Hornby. Είναι σαν το About a Boy αλλά με ένα ανεξάρτητο twist, πώς ας πούμε ήταν η Ανώρα που έπαιρνε το μύθο της Τακτοπούτας που έχει προφοδοτήσει γενιές και γενιές κομμεντή και του έδινε έτσι μια ανεξάρτητη ανατροπή, κάπως έτσι είναι και αυτό. Αλλά για να μην παρεξηγηθεί ο κόσμος, δεν είναι ακριβώς όπως η Ανώρα. είναι λίγο ευρύτερου κοινού ταινία. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ευχάριστη και πάρα πολύ φαν.
0: Okay. Τη σημειώνουμε και αυτή την ταινία. Τώρα, από τις ταινίες που προβάλλονται πλέον στις αίθουσες και κυκλοφόρησαν αυτή την Πέμπτη, καλά κάνω και ξεχωρίζω την καινούργια ταινία του Steven Soderbergh, The Christophers, με Ian McKellen στα 87 του χρόνια, πραγματικά Ιθαλής. Τι να πεις για αυτόν τον σπουδαίο ηθοποιό, υποκλίνεσαι. Να δίνει ρέστα από ό,τι διαβάζουν, να είναι πάρα πολύ καλό στο ρόλο.
1: Όντως, έχει ένα ρόλο που θα θυμίσει σε πολλούς κανέναν καλλιτέχνη ο οποίος έχει παρακμάσει, έχουν περάσει καλύτερες του μέρες. Έχει ψιλοακυρωθεί κιόλας, όπως μαθαίνουμε μέσα κατά τη διάρκεια της ταινίας. Θυμίζει πάρα πολύ το χαρακτήρα που έπαιζε σε μια ταινία, το Gods and Monsters, με τον Brendan Fraser, που έκανε το σκηνοθέτη του Frankenstein, τον James Whale, ας πούμε, μια πραγματικά πολύ καλή ταινία. Είναι ο Soderbergh για μένα ένας δημιουργός τον οποίο μπορείς να εμπιστεύεσαι, αρκεί να αφήσεις έξω από την αίθουσα τις προσδοκίες σου. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις και λες θέλω να δω αυτή την ταινία, αυτού τον τύπο ταινίας, και μπαίνεις σε μια ταινία του Soderbergh, υπάρχει κίνδυνος να απογοητευτείς, γιατί ο Soderbergh πάντα κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένεις. Mm-hmm. Εδώ πέρα, δηλαδή, διαβάζοντας την υπόθεση και όσα γράφονται, νομίζω ότι θα δεις μια ταινία απάτης, όπως τη λέμε στην Ελλάδα, ένα heist, ένα τύπου Ocean's Eleven.
0: Mm-hmm.
1: Στην πραγματικότητα, όχι. Είναι ένα θεατρικών καταβολών δράμα, με κάποια ελαφριά στοιχεία, αλλά κατά βάση δράμα, όπου δύο γενιές συγκρούονται με βάση την τέχνη, με βάση την υπογραφή, και έχει δύο φανταστικές, έχει μια φανταστική ερμηνεία και μια πολύ καλή υποστηρικτική. Η φανταστική είναι του Μακέλεν, η υποστηρικτική είναι της Μικαέλα Κοέλ, που χρειάζεται πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει για να αναδειχθεί το σώρο του Μακέλεν κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι, καμιά φορά ξεχνάμε ότι παρότι είναι μια παράσταση για δύο ρόλους, ο ένας, ας πούμε, πρωταγωνιστεί και ο άλλος υποστηρίζει. Για να φανεί ο πρωταγωνιστής χρειάζεται να έχει και έναν καλό ρολίστα, έναν καλό δευτεραγωνιστή κάποιες φορές.
0: Ναι, χρειάζεται βέβαια, ναι, σωστό.
1: Και αυτό δεν, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο τεχνάμε να το αναγνωρίσουμε στους δευτεραγωνιστές. Η Μικαέλα Κοέλ δεν είναι δευτεραγωνιστρία, είναι μια ανερχόμενη ηθοποιός, ναι. Έχει πάρα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη βλέπεις μια φορά δεν την ξεχνάς. Μπορεί να μην, ο κόσμος μπορεί να μην αναγνωρίζει το όνομα, θα πει αυτή. Εγώ λόγω φυσιογνωμίας και μόνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά, η ταινία που ξεχωρίζει αυτό το διάστημα είναι το Backrooms. Το Backrooms γίνεται χαμός. Βασίζεται σε μια, ας πούμε, σε ένα urban legend του ίντερνετ. Ξεκίνησε από ένα φόρουμ και στην πορεία έγινε ένα βίντεο στο YouTube. Και αυτός που έκανε αυτά τα τρομακτικά βίντεο στο YouTube, τα οποία αξιοποιούν εγκαταλελειμμένους χώρους διαδρόμων, αποθηκών, πολυκαταστημάτων, και από αυτή την εγκατάλειψη, από αυτό το κενό βγάζει κάτι ανίκιο και κάτι τρομακτικό. Λοιπόν, οπότε αξιοποιεί αυτά τα βίντεο, κάνει το πέρασμα στη μεγάλη οθόνη, είναι μόνο 20 χρονών και πραγματικά για τους φίλους του τρόμου, για μένα προσωπικά, είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον έχω δει αισθητικά από τον καιρό του Paranormal Activity. Από άποψη καινοτομίας,
0: ναι.
1: Από άποψη πρωτοτυπίας και από άποψη.
0: Είναι μόλις 20 χρονών ο σκηνοθέτης.
1: Είναι μόλις 20 χρονών. Ευχαριστώ. Έχει μέσα δεκάδες κινηματογραφικές και εικαστικές αναφορές, αλλά όχι με αυτό το μεταμοντέρνο τρόπο που το κάνουν.
0: Ναι.
1: Α, τώρα παραπέμπω στη λάμψη, τώρα παραπέμπω στο εργαστήριο του Κρυοκαλυκάρη και τα
0: συναφή. Είναι οι επιρροές που έχει προφανώς από τις φιλικάς.
1: Ναι, αλλά είναι χωνεμένες μέσα στην ταινία. Ναι. Δεν σου βάζει.
0: Άρα μας παρουσιάζει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο.
1: Ναι, είναι, μπράβο, και είναι μια ταινία, θεωρώ δηλαδή ότι για τους Gen Z θα είναι ό,τι ήταν για τους Millennial ταινίες σαν το Matrix, σαν το Fight Club, σαν το Donnie Darko. Θα είναι μια ταινία γενιάς κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, Kane Parsons λέγεται ο πιτσιρικάς αυτός.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και παίζει η Renata Rainsway και ο Chiwetel Ejiofor στην ταινία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: και στο διαδίκτυο διαβάζω, τώρα συλλέγω και εγώ πληροφορίες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ήξερα ούτε την ταινία ούτε το γεγονός πως αυτός ο Αμερικανός έχει σημειώσει τόσο μεγάλη επιτυχία. Ως Kane Pixels έγινε γνωστός ανεβάζοντας βίντεο στο YouTube με τις διάστατα,
1: ναι,
0: κινούμενα σχέδια. Μάλιστα.
1: Αυτά έκανε, μπράβο, animation όντως, ναι. Και μετά έκανε αυτή τη σειρά τα Backrooms, ναι. Βασιζόταν σε αυτό τον αρκτικό ιντερνετικό μύθο. με την οποία σημείωσε επιτυχία. Και τον τσίπησε Α24 και γύρισε μια τούντο σε 10 εκατομμύρια. Είναι σχεδόν όσα βλέπουμε στην ταινία αναλογικά. Πραγματικά, όσο περνάει η ώρα, όσο περνάει η ώρα, οι φίλοι του σινεμά του David Lean πρέπει να κλείσει να κόψουν εισιτήριο χθες αυτή την ταινία.
0: Έλα, ρε, εσύ,
1: γιατί η εταιρεία της πράξης κινείται, ας πούμε, προς αυτή την κατεύθυνση, δεν κάνει να πω περισσότερα. Και είναι πραγματικά τα πιο φρέσκα πράγματα που έχουμε δει στο είδος του τρόμου εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Την κυκλώσαμε την ταινία 1, 2, 3, 4 φορές, τολμώ να πω. Θα τη δούμε οπωσδήποτε. Γιάννη μου, δεν έχω άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Τίποτα, Πέτρο μου. Γεια σου,
0: να σε καλά. Καλημέρα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχεις. Γιάννης Βασιλείου, κυρίες και κύριοι, τον διαβάζετε στο Wired Greece. Φύγαμε, κύριε Σπανέτσι. Φύγαμε. Μπράβο, έβαλες και το σήμα λήξης. Ή μας διώχνει, να πούμε, ο Κώστας Πανός, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτό ήταν, ελπίζω να μην σας κούρασα. Φεύγω και επιστρέφω το μεσημέρι στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
2: Αντίο κομαντάτε, hasta la victoria siempre.
3: Hasta la victoria siempre. Γεια σας.
4: Καλό μας αγώνα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και επωφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
10: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας, ώστε να αφοληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που της αποδείται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των 2 λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση μέχρι 10.000 ευρώ. Νέο πρόγραμμα ανακοινίζει ότι μαζί κυβέρνηση, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Στόχος του νέου προγράμματος, το οποίο θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνησης κατοικιών και όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμισή τους, είναι να ανοίξουν και να προσφερθούν στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση χιλιάδες σπίτια που σήμερα παραμένουν κλειστά. Το νέο ανακαινίζω αναμένεται να έχει συνολικό προϋπολογισμό στα επίπεδα των 500 εκατομμύριων ευρώ και θα επιδοτεί ευρείες εργασίες ανακαίνησης παλαιών κατοικιών έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Μια νέα πρόταση εγχειρίας με αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλεί τα ανώτερα αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε τροποποιήσεις στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Το στρατηγικής σημασίας μεσονικό κάστρο Μποφόρτ στο νότιο Λίβανο κατέλαβαν οι Ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της διεύρυνσης της χερσαίας επιχείρησης κατά της Χεσμπολάχ και πλέον η σημαία του Ισραήλ κυματίζει στο κάστρο. Για στρατηγική νίκη έκανε λόγο ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, οι επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι, που σήμανε τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Γάλλους. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. Την πρόκριση στους τελικούς της μπάσκετ λίγα εξασφάλισαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν εκτός έδρας της ΑΕΚ με 95-68 και οι Πράσινοι νίκησαν στη Θεσσαλονίκη τον ΠΑΟΚ με 102-94. Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Πρωταθλητής Ελλάδας για 40η φορά στην ιστορία του στην υδατοσφαίρη των ανδρών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν του Παναθηναϊκού με 17-12.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος ήταν ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν νότιο το δυτική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνιούν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Σαζόλετος και Γιάννης Καντέλης.

0: ξέρω να σου πω, Γιάννη μου, ποιος ξεδίψασε τους συντρόφους του στο θυσίο την Τρίτη το βράδυ.
1: Με λάστιχο.
0: Με μπουκαλάκια νερό. Αυτό είναι η μπουγέλωμα που περιγράφεις.
1: Εκτός αν έχεις κάνει ελληνική επαρχία καλοκαίρι, φίλε. Γιατί εκεί ξεδιψούσε και δροσιζόσουνα με λάστιχο.
0: Δεν γύρισαμε τόσα χρόνια πίσω.
1: Ξέρω να σου πω τα καλά μαντάντα που έρχονται για τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που είχαν μπλέξει στην υπόθεση του ΠΚΠ.
0: Εγώ θα μείνω σε ρυθμούς θυσίου και θα σου πω ότι ξέρω να σου πω που το γιόρτασε ο Αλέξης Τσίπρας μετά το θυσίο. Θες να μου πεις πήγες στη Γαδά εσύ τώρα?
1: Έχω φτιάξει 2-3, θα τα πούμε κατά διάρκεια της εκπομπής. Επειδή δεν κρατιέμαι, θα σου πω το πρώτο. Τα προσκλητήρια που θα στείλει στα στελέχη θα είναι με εντάλματα.
0: Καλό, ε.
1: Αλλά ξέρω να σου πω τι θα βάλει μπροστά αυτή τη βδομάδα που έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να περάσει η ατζέντα, όπως λένε, από την παραπολιτική στην πολιτική.

0: Η εκπομπή «Ξέρω να σου πω» με τον Αντώνη Ατζολέτο
1: και τον Γιάννη Καντέλη. Είμαι στον ήχο ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πέτρος Κυρκυλής. Τα πάω όλα?
0: Τα πες όλα. Και είμαστε εδώ άλλο ένα μεσημέρι Κυριακής να πούμε διάφορα ντεσού της πολιτικής.
1: Και είχαμε πολλά αυτή τη βδομάδα, παράπονο δεν έχουμε.
0: Okay. Και δεν θα έχουμε παράπονο για αυτά που έρχονται. Γιατί δεν θα κάτσουν ήσυχα τα παιδάκια.
1: Όχι ρε, τι να κάτσουν ήσυχα τώρα, ειδικά που έχουμε και τα καινούργια κόμματα. Τώρα που έχουμε δημοσκοπήσεις να σχολιάζουμε με όλους μέσα. Λείπει ο Σαμαράς ακόμα, θα μας τα πεις εσύ αργότερα, αν θα το δούμε ή όχι στην πρόθεση ψήφου. Αλλά σίγουρα την εβδομάδα που πέρασε, αυτό που κέντρισε τον ενδιαφέρον ήταν το θυσίο.
0: Ναι, ήταν το θυσίο, γιατί εκεί ήσουν από νωρίς.
1: Ναι.
0: Μέσα στη ζέστη.
1: Για να θυμηθώ τα παλιά, τα νιάτα μου.
0: Ναι,
1: 2012 Ιούνιος. Που μαζευόντουσαν και τότε πολύ.
0: Ήταν τότε που ερχόταν η Ελπίδα.
1: Ναι.
0: Τώρα, επειδή την πρόλαβε την Ελπίδα η Καριστιανού,
1: ναι,
0: ήρθε με καραβάκι ο Τσίπρας να φέρει την Ελλάδα.
1: Κοίταξε, ήρθε με την Ακρόπολη πίσω. Η Ελπίδα ερχόταν και τον Ιανουάριο του 2015, σου θυμίζω. Και το Σεπτέμβριο του 2015.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό με το φόντο την άφησε στην Ακρόπολη. Το έχει κάνει ο Μητσοτάκης από το 2019.
1: Έχει ξαναμιλήσει και ο Τσίπρας στο Θησίο. Καταρχάς ο
0: Θησίο, όχι στο ίδιο σημείο, το σημείο.
1: Καταρχάς,
0: νομίζω αυτό είναι
1: ο Τσίπρας κάνει... έχει μιλήσει με τον Μακρόν στην Πνίκα.
0: Ναι, στην Πνίκα.
1: Ναι.
0: Το συγκεκριμένο σημείο που στήθηκε η εξέδρα με αυτό το φόντο πίσω ήταν οι προεκλογικές του Μητσοτάκη και το 19 και το 23.
1: Εντάξει, είναι το πρέον έξυπνο σημείο, το έχεις δει, γιατί είναι κλεμμένο έτσι. Είναι μέσα, εκεί δίπλα από την Παιδική Χαρά, στριμώχνεσαι εκεί μέσα, βγαίνει ο κόσμος έξω στην Ηρακλειδόν πάνω κάτω και σου λέει γέμισε.
0: Ναι, είναι φοβερό
1: σημείο.
0: Είχε
1: κόσμο βέβαια, έτσι, είχε κόσμο.
0: Καλά, εννοεί.
1: Εννοώ ρε παιδί μου σε σχέση
0: Τάχας,
1: με συγκεντρώσεις.
0: Είχε να κάνει παράσταση ομιλία. Πόσα, δύο χρόνια, τρία.
1: Από το
0: είχε 23, λείψει το κοινό του.
1: Το
0: δεν είχε λείψει το κοινό του. Άρα το κοινό του θα πήγαινε.
1: Σε σχέση με τις προεκλογικές συγκεντρώσεις που ξέρουμε πλέον που είναι της πλάκας. Εσύ θυμάσαι τα παλιά, είσαι και μεγάλος ηλικία.
0: Εσύ. Καχάς, να σου πω κάτι. Όποιος μας δει θα πει ότι ίσως να είμαι και μεγαλύτερος, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι είσαι μεγαλύτερος. Εντάξει, για να τελειώνει αυτό το αστείο. Δεύτερον. Πολιτικοί που να μαζεύουν πάνω από 2.000 κόσμο, αυτό είναι το όριό τους πλέον.
1: Ναι, εντάξει, αυτό
0: μεγάλες συγκεντρώσεις.
1: Ναι. Εκεί είχε λίγο παραπάνω γιατί υπήρχε αυτός ο πρώτος ενθουσιασμός.
0: Εσύ, έχει άλλο κόλπο το σημείο. Είναι οι τουρίστες που περνάνε.
1: Καλά, ναι, αυτοί το γέμιζαν.
0: Αυτό,
1: το
0: είναι,
1: μπούλιο,
0: αυτό
1: το
0: είναι που σου φαίνεται το παραπάνω. Βάλε και τους τουρίστες μέσα.
1: Βέβαια, οι διοργανωτές τι έλεγαν. Είχαμε πολλά views στο YouTube. Υπάρχει αυτό πια. Είναι και αυτοί που δεν βλέπετε εδώ πέρα. Είναι στις οθόνες.
0: Και μπαίνεις στο YouTube όταν τα λένε αυτά και είναι 50, 100, κάτι συγγενείς και φίλοι.
1: Εν τω μεταξύ υπήρξαν πολλά παράπονα. Γιατί ξεκινάει, εμείς καθόμασταν ευτυχώς, είχαμε δει σε ένα καφενεδάκι απέναντι ένα τραπέζι για να γράφουμε. Δεν υπήρχε ακουστική τίποτα. Αν δεν ήσουν μπροστά, δεν μπορούσε να ακούς καλά. Δηλαδή, εμείς βάλαμε από το YouTube να μπορούμε να ακούμε τι λέει.
0: Άρα, όσοι δεν πήγαν και έκατσαν στο YouTube, τα απόλαυσαν καλύτερα.
1: Το φοβερό σε αυτή την εκδήλωση ήταν το εξής. Ότι πάμε εκεί πέρα, αφού δεν έχουμε μάθει τίποτα για το όνομα, αφού παίρνουμε τηλέφωνα, ψάχνουμε από εδώ και από εκεί, γιατί δεν λέμε. Λέμε ότι δεν γίνεται. Έχουν χρησιμοποιηθεί διαφημιστικές εταιρείες, γραφίστες. Κάπως θα διαρρεύσει, κάτι θα μάθουν. Δεν μαθαίνουμε τίποτα.
0: Υπήρχε περίπτωση να έχουν υπογραφεί συμβόλαια χεμήθειας με τους συνεργάτες.
1: Θεωρώ σίγουρο.
0: Με ρήτρες μέσα, ότι αν διαρρεύσει.
1: Θεωρώ σίγουρο. Βέβαια και μετά πώς αποδεικνύεις ότι διέρευσε από εκεί, αλλά τώρα αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Αν έχει πέσει υπογραφή, πάντα υπάρχει ένας φόβος παραπάνω, γι' αυτό
1: ναι,
0: το λέω.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Είναι λογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί το κράτησαν μυστικό, βεβαίως το πούλησαν.
0: Συγγνώμη, δεν έχει τύχει να έρθει να σου πει κάποιος στη δουλειά μας, ειδικά, ξέρω να σου πω το τάδε πράγμα και με το παρχίσει.
1: Όχι, λέω, αυτό είναι δικό μου,
0: το όχι, όχι, και με το, όχι, και παρχίσει να το λέει, λες, σταμάτα, δεν θέλω να το ξέρω.
1: Ναι.
0: Νιώθω πιο ασφαλής να μην το ξέρω, μην μου το πεις.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Δεν σου έχει τύχει αυτό, ναι, πες την αλήθεια.
1: Πρόσεξε να δεις. Θέλω να σου πω κάτι, επειδή όλοι μας που κάνουμε το ρεπορτάζ πήραμε πολλά τηλέφωνα, η δικαιολογία όλων ήταν αυτή. Ότι εγώ δεν θέλω να ξέρω, θα μπορούσα να μάθω, αλλά τους είπα όπα. Γιατί μετά θα με κατηγορήσουνε. Άκου να δεις όλοι τώρα.
0: Είδες κάνει φόβος.
1: Ναι, εντάξει, δεν τους πίστεψα, τους περισσότερους.
0: Εντάξει.
1: Γιατί εμένα μου είπανε μετά ότι ναι, το ανακοίνωσε αρχές άνοιξης σε 2-3. Μετά ο κύκλος μεγάλωσε πολύ. Το ξέραν αρκετοί. Δεν ήταν λίγοι, δηλαδή. Δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας με λίγα λόγια.
0: Να σου πω κάτι. Κατάφερε ο Τσίπρας να βρει εχέμηθους όμως, γιατί όταν πέρασε από το ΣΥΡΙΖΑ τα ξαφνάγαν όλα.
1: Είσαι καλά.
0: Ήταν πράγμα πιο εχέμηθους.
1: Είσαι καλά. Κοίταξε να σου πω κάτι, ήταν μια επικοινωνιακή επιτυχία, έτσι. Αναμφισβήτητα.
0: Υπάρχει και καλύτερο.
1: Για βάλε.
2: Κουβαλάμε την κληρονομιά, των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Εγώ με το πάω ξανά το όνομα του Τσίπρα, πάντως ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα.
1: Κοίταξε, η μόνη φορά που ανέφερε το όνομα ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που έπαιξες τώρα. Δεν υπήρχε άλλη. Και σου λέει, είναι το ΕΑΜ, ήταν η ΕΔΑ, ήταν το ΠΑΣΟΚ, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, πάρε τα ρε το ανελάς. Πέμπτωσε.
0: Πιστεύεις ότι μπορεί να άκλεψε το όνομα από αυτά που μπορεί να έχει στο μυαλό του Αντώνη Σαμαράς?
1: Λες να του κάνει τέτοια χαλάστρα, να το πήγε αντίστροφα. Βάζω κάτω το Ελλάς. Τι μπορεί να φτιάξω
0: τι
1: με το Ελλάς?
0: Τι θα κάψω από τους υπόλοιπους?
1: Το ελληνική το καίω. Το αριστερά μάλλον δεν τον ενδιαφέρει. Το συμπαράταξη, εντάξει.
0: Δεν χαλάει και το σύνθημα στον Αντώνη Σαμαρά τώρα.
1: Ναι, το χάλασε.
0: Πώς θα το φωνάξει Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαρά, δεν κολλάει.
1: Του το χάλασε. Του το πήρε την μπουκιά από το στόμα.
0: Λοιπόν, 1-1. Γιατί είχαμε και απρόπτα εκείνο το βράδυ. Και θέλω να μου λύσει απορίες.
1: Ο κόσμος, Γιάννη μου.
0: Θέλω να μου λύσει απορίες.
2: Αν υπάρχει ένας γιατρός, να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος είναι καλά. Θα είμαστε όλοι καλά.
0: Αυτό μπορείς να το βάλει και συνειδητή διακήρυξη στο τέλος. Σημείο 8. Να είμαστε όλοι καλά.
1: Ναι, το γύρισε στο πολιτικό μετά, το είδες.
0: Ο γιατρός ήταν για τίποτα ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ που περιμέναν να τους φωνάξει και δεν ακούγαν το όνομά τους. Το ένταλμα του Ελλάς.
1: Ο γιατρός τελικά πρέπει να σου πω ότι ήταν ουσιαστικά αυτός που σου είπα στην αρχή, που ξεδίψασε όλους τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, τους Ελασίτες πια. Έτσι δεν είναι?
0: Αχ, Θεέ μου.
1: Τι? Ελασίτες δηλαδή... δεν είναι? Έτσι δεν τους λέμε.
0: Άρα να φέρει και τον Εδέσο Καμένος να ξανακάνουν στην κυβέρνηση.
1: Αυτός που τελικά ξεδίψασε εκεί πέρα την εκδήλωση ήταν το πρώην ΠΑΣΟΚ. Γιατί σε μια φάση είδα τον Αντώνη Σαουλίδη, που τώρα έχει περάσει από το ΠΑΣΟΚ, ήταν υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη στις τελευταίες εκλογές με το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, έτσι? Και μετά ζητούσε να πάει και τον διώξανε από το συνέδριο. Τη σου λέω, με διώχνω από το ΠΑΣΟΚ, θα πάω εγώ αλλού.
1: Εγώ τον είδα με μια δωδεκάδα νερά και του λέω, πού πας? Ναι, πάω νερά στους συντρόφους.
0: Μήπως ο Σαουλίδης, προκειμένου να ενταχθεί σε αυτό το κόμμα Τσίπρα, σου λέει. ΠΑΣΟΚ είναι έξυπνη, να ξέρεις, πολύ. Σου λέει, θα πάω εγώ και ακάλεστος θα πάω. Θα έχω 10 νερά μαζί μου. Τόσοι θα είναι εκεί. Μπαπ, θα τους προσφέρω νεράκι, δεν θα με συμπαθήσουν.
1: Λες να έπαιξε όλο το νερό.
0: Κατάλαβες, πήγε οργανωμένος.
1: Ήταν και παγωμένο.
0: Σου λέει, ποιος άλλος θα το σκεφτεί? Είδες. Μοίραζε νεράκια. Έξυπνη τακτική, Αντώνη. Πρέπει να βλέπεις μπροστά, να βλέπεις εναλλακτικές. Όχι σαν κάποιους άλλους που τους ακούς τηλεοράσει από το ΣΥΡΙΖΑ να παρακαλάνε να τους φωνάξει ο Τσίπρας και να μην τους φωνάζει.
1: Εσένα τι άλλο σου κάνει?
0: Μήπως για αυτούς είναι ο γιατρός?
1: Μπορεί.
0: Να πάρουμε μία-μία τις περιπτώσεις για ποιους είναι ο γιατρός.
1: Για πες.
0: Όχι. Ρωτάω, ποιοι θεώρησε ότι μπορεί να χρειάζονταν γιατρό και να τον φώναζε ο Τσίπρας?
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι.
0: Όλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και αυτοί που θα φύγουν και αυτοί που θα μείνουν.
1: Όλοι. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ μπερδεμένοι. Θα έχουμε το άλλο Σάββατο κεντρική επιτροπή.
0: Ωραία. Δεύτερον, στη Νέα Αριστερά.
1: Στην Νέα Αριστερά περιμένουμε εξελίξεις και ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα.
0: Είναι στον προθάλαμο του γιατρού?
1: Η ομάδα η οποία ετοιμάζεται να φύγει και να διαλυθεί, η κοινοβουλευτική ομάδα, και δεν είναι αυτή που θα παίξει τώρα.
3: Το δεξί φλας δεν θα αργήσει. Δεν θα αργήσουμε να το δούμε.
0: Γαβριήλ Σακελαρίδης, δεξί φλας. Για τον σύντροφο Αλέξη που ήταν αχώριστη. Τι κάνει η πολιτική όταν μπαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους?
1: Ήταν αχώριστη πριν 10 χρόνια, πριν 11 χρόνια. Το πας πολύ μακριά.
0: Δεν είπα πότε.
1: Α, εντάξει. Κοίταξε, η κριτική του συγκεκριμένου μπλοκ της Νέας Αριστεράς προς τον Τσίπρα θα είναι πολύ σκληρή. Όταν βάζει ειδικά το αριστερή μέσα στον τίτλο του κόμματος, καταλαβαίνεις ότι πάει να τους πάρει την μπουκιά από το στόμα. Πάτε. Δύσκολα τα πράγματα. Και οι δημοσκοπήσεις θα είναι δύσκολες για αυτούς το επόμενο διάστημα. Για όλους δηλαδή.
0: Δεν ήταν καλές οι προηγούμενες για αυτούς. Αυτή είναι η πιο ατάραχη με τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ρε, εσύ,
0: από αλλά... το 1 πήγαν στο 0,8. Okay.
1: Ναι, όχι. Στο 1 ματιέσαι. Υπάρχεις στις μπάρες. Ναι.
0: Κατεστραμμένοι ήταν, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω. Πόσο περισσότερο να καταστραφούν. Από αυτήν την άποψη το λέω.
1: Το να μην μετρίασαι κάνει μεγάλο πρόβλημα. Γιάννη μου, τουλάχιστον παίζει το όνομά σου.
0: Να παίζει το όνομά σου μήπως το 1,2 γίνει 1,4.
1: Εντάξει, λες υπάρχω όμως. Υπάρχω, θα κολλήσω και με το Μέρα 25. Αυτό έπρεπε να

0: Να ακούσουμε και ποιο άλλο μπορεί να είναι στον προθάλαμο του γιατρού για άλλου λόγου.
1: Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία.
2: Ναι, και είναι γιατρό καταρχά.
0: Είναι γιατρό. Άρα θα μπορούσε να βοηθήσει και του υπόλοιπου. Για τι πανελλαδικέ. Άρα θα μπορούσε να βοηθήσει και του υπόλοιπου. Γιατί βλέπουμε τα δύο νέα κόμματα να συγκρούνται μεταξύ του. Είχε ο Τσίπρα την Ντουμασά, δεν το έκανε ο ίδιο έξυπνο Τσίπρα. Σου λέει γιατί να. Εγώ έβαλε την Ντουμασά του να αφήνει τι ηρωνίε για τα Περιστέρια μαζί με το Χιλάκι για του άλλου που δεν έχουν ρίζε κτλ. Σιγά ρε παιδιά.
2: Κοίταξε,
0: όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο, δεν κατάλαβα.
2: Γιάννη, ο νέο θα συγκρουστεί με τον νέο. Οπότε σου λέει ήρθε ο πρώτος νέος να φάει τον δεύτερο νέο, θα σου την πω εγώ. Και η ανακοινώση την Καριστιανού μες την εβδομάδα ήταν για τον Τσίπρα, δεν στόχευσε το Πασόκ, δεν είχε λόγο.
0: Επίσης, η Καριστιανού νομίζω την έχουν πατήσει λίγο, γιατί δεν είχαν εταιρεία rebranding από πίσω τους. Το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, δεν να το λες όλο αυτό, ενώ θέλει σύντομα, περιεκτικά.
2: Ναι, ναι.
0: Ελλάς.
2: Και αυτό δεν γίνεται κιόλας ακρονίμιο.
0: Ναι, ντά. Πες το Ελπίδα σκέτο. Συγγνώμη, γιατί γελάς Νίκο. Νίκος Χατζιάννης, δεν κατάλαβα.
2: Γιατί, γιατί στην προηγούμενη
0: εκπομπή. Μπρέψα τους φτόγκους, βρε Νίκο. Αμέσως.
2: Είχες βάλει το Ράσπουτιν, γι' αυτό γελάει ο Νίκος. Το έχει ακούσει.
0: Φάμε καμία μήνυση, θες δηλαδή, δεν κατάλαβα.

0: Και τώρα που είμαστε σε μουσικό περιβάλλον, Αντώνη, πού το γλέντεις ο Τσίπρας μετά?
1: Πήγανε στο Περιστέρι, σε μια ταβέρνα, έτσι πολύ κολλητή, όχι σε πολύ στενό κύκλο από ό,τι κατάλαβα, ήταν αρκετά άτομα και εκεί έκαναν μια αποτίμηση της βραδιάς, της προεκλογικής βραδιάς,
0: τι,
1: της πανηγυρικής βραδιάς.
0: Τι φάγανε και πήγανε?
1: Αχ, αυτά δεν τα ρώτησα, τα βασικά δεν ρώτησα, θα μου πεις τώρα. Τι να φάγανε, μωρέ, με ζεδάκια θα φάγανε.
0: Και ρετσινά.
1: Και πιο πολύ ήπιανε, νομίζω.
0: Και ρετσινά.
1: Και ρετσινά, ναι.
0: Παραδοσιακά.
1: Ναι, σε μια λαϊκή γειτονιά.
0: Ε? Μια... με το Περιστέρι.
1: Βεβαίως. Πήγε με το λευκό σακάκι όμως να καταθέσει την διακήρυξη, τον είδες?
0: Ναι, αρέσει. Ναι, αρέσει.
1: Κοίτα, το λευκό το έχει δηλαδή.
0: Κατά... ενώ το πιο εύκολο και χυδαίο θα έλεγα, θα έλεγε κάποιος, πήγε σαν παγωτατζής. Όχι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Όχι, ναι, εντάξει, αυτό τώρα λέω, το διαφωνώ.
1: Θα φορηθεί πάρα πολύ φέτος το λευκό γυάλι.
0: Πήγε σε καλοκαιρινά χρώματα. Πήγε σε καλοκαιρινά χρώματα να συμβολήσει την αγνότητα της νέας προσπάθειας. Το φτιάχνω.
1: Όχι, και εσύ φέτος το καλοκαίρι λευκό σακάκι θα πάρεις, θα το δεις. Θα στα πει η Άρτεμις, έτσι πρέπει να κυκλοφορείς.
0: Θες να βγούμε μια μέρα παρέα με λευκά σακάκια
1: εντάξει,
0: στο δελτίο?
1: Έχεις?
0: Όχι.
1: Για να δούμε το βεστιάριο.
0: Θα ψωνίσουμε παρέα.
1: Εντάξει.
0: Εσύ έχει δίκιο ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Πήγε ως γιατρός για αυτούς που έχουν αρρωστήσει.
1: Για την πολιτική που έχει αρρωστήσει.
0: Σωστό. Εντάξει.
1: Πάμε σε τίτλος, δεν μπορώ άλλο. Το τερματίσαμε.

0: το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την αυλαία του Αγοριού Απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, του Αγοριού Απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου!
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για τη φερωμένη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΟΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των 2 λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδές δηλώσεις. Σε εφαρμογή τίθεται σταδιακά από τις 12 Ιουνίου το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, φαίνοντας αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι χώρες πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα θα διαχειρίζονται τις παράτυπες αφήξεις μεταναστών και προσφύγων. 5 ολοδοπούς διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις παράνομους μετανάστες, συνέλαβαν αστυνομικοί σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης. Μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε τροποποιήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το στρατηγική σημασία μεσαιωνικό κάστρο Μποφόρτ στο νότιο Λίβανο κατέλαβαν οι Ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της διεύρυνσης της χερσαίας επιχείρησης κατά της Χεσμπολάχ. Και ο καιρός, γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
1: Νομίζω ότι αποτυπώνει το τρελοκομείο στο οποίο μετατρέπεται το πολιτικό σύστημα.
2: Μην δείτε έναν άνθρωπο να χρησιμοποιήσει ένα διαφορετικό πρωτότυπο όνομα για το κόμμα του, αμέσως να τον κατηγορήσετε. Να σου πω κάτι.
1: Δεν είναι κατηγορία για τον Τσίπρα αυτό που λέω.
2: Όχι.
1: Πραγματικά μετατρέπεται σε τρελοκομείο το πολιτικό σύστημα.
2: Όταν ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία, δεν ξένησε σε κάποιους το όνομα Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει και παλιά Δημοκρατία.
1: Εσύ που είσαι μεγαλύτερος, να μου πεις αν θυμάσαι.
2: Δεν είχα γεννηθεί τότε. Δεν είχα γεννηθεί τότε. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή το υπογράφω, το ξέρω. Εκτός αν μου έχουν πει ψέματα.
1: Θα το δεχτούμε. Θα δεχτούμε το λόγο σου, φίλε μου. Λοιπόν,
2: είναι εκπομπή, ξέρω να σου πω, Κυριακή μεσημέρι.
1: Με τον Αντώνη Ατζολέτο.
2: Και τον Γιάννη Καντέλη.
1: Λοιπόν, και έχουμε να πούμε πολλά και σε αυτό το δεύτερο μισάωρο. Διότι γίνονται και πολλά αυτό το διάστημα. Μια χαρά για μας. Δουλίτσα να έχουμε. Δουλειά να γίνεται.
2: Εντάξει, θα μπορούσαμε πιο ήρεμα να περάσουμε το καλοκαίρι πάντως. Λέω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, εσύ, δεν έχουμε και εκλογές.
2: Ναι.
1: Ακόμα.
2: Ναι.
1: Μην κάνεις έτσι. Δηλαδή.
2: Όχι, τον Οκτώβριο.
1: Πάνε και χειρότερα πάντα.
2: Οκτώβριο.
1: Πάντα υπάρχουν και χειρότερα. Επειδή λέγαμε για τους γιατρούς και ποιοι είναι για τον γιατρό, να ακούσουμε μια κλασική περίπτωση γιατρού.
3: Ο κύριος Τσίπρας είναι σύμμαχος του κύριου Μητσοτάκη. Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας.
2: Δηλαδή, άκουσαν τώρα στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη δήλωση του κυρίου Δεδονή και τον πήραν και του είπαν μπράβο.
1: Δηλαδή, θα το πάρω ανάποδο. Δηλαδή, ο Δεδονής σκέφτηκε. Έχω να πάω σε μια τηλεόραση να μιλήσω για
2: τον Δεδονή και τον πήραν και του είπαν μπράβο.
1: Δηλαδή, θα το πάρω ανάποδο. Δηλαδή, ο Δοδονής σκέφτηκε. Έχω να πάω σε μια τηλεόραση να μιλήσω για το κόμμα Τσίπρα. Πώς θα το αποδομήσω? Θα πω ότι τα βρήκα.

0: Θα το δούμε να διωγγώνεται.
1: Κοίταξε, υπήρξε λίγο ένας πανικός μες την εβδομάδα που πέρασε, γιατί ήταν δύο δημοσκοπήσεις που βγήκανε, οι οποίες βιάστηκαν πολύ και προέκυψε και μια κόντρα με το Πασόκ και με αυτές τις δύο εταιρείες. Η αλήθεια είναι πως είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθεί οτιδήποτε, αλλά εντάξει, άμα δείχνεις πανικό, φυσιολογικό είναι και οι άλλοι να το πάρουν και να το κάνουν σημαία.
0: Πάντως, στο Μαξίμου, που ένα από τα πράγματα που ξέρουν να κάνουν καλά είναι να μετράνε και να τα ψάχνουν όλα με βάση το πώς πάνε οι δημοσκοπήσεις και να καταγράφουν ποσοστά, ίσως και περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, εδώ και 15 μέρες έψαχναν πώς διαμορφώνει. 15 χρόνια.
1: Είναι πολύ μπροστά σου, λέει, στο Μαξίμου.
0: Πριν 15 χρόνια στο Μαξίμου, ποιος ήταν?
1: Πριν 2011,
0: Γιώργος Παπανδρέου. Λοιπόν, όπως περνάνε τα χρόνια. Εδώ και 15 μέρες που μετρούσαν, περιμένουν σαν αναγγελία του κόμματος Τσίπρα να δουν πώς διαμορφώνεται, πώς διαμορφώνεται η ισορροπία στην αντιπολίτευση. Κατέληγαν στο ότι ο Τσίπρας έχει τη δυναμική να είναι αυτός δεύτερος.
1: Κοίταξε, ρε, εσύ, να σου πω κάτι. Υπάρχει ένας πρώτος ενθουσιασμός. Υπάρχει μια βάση που έχει ήδη ο Τσίπρας. Έγινε και αυτό το γκέλ με το όνομα. Υπήρχε και μια μικρή αδυναμία του Πασόκ, θα λέω, το τελευταίο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Πόσο?
1: Που δεν
0: πόσο
1: έχουμε...
0: μεγάλο διάστημα.
1: Να το πεις από το 23, να το βάλεις και το 24 επί Κασελάκη, να βάλεις μετά και επί Φάμελου που ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο 4%. Τώρα είναι στο 1,5% που είναι.
0: Μια από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που βγήκαν και είναι αυτή της Alco για το flash.gr.
1: Ναι, να τα δούμε λίγο τα στοιχεία. Ναι. Την Παρασκευή κυκλοφόρησε. 23,5% η Νέα Δημοκρατία, μιλάμε για πρόθεση ψήφου πάντα, έτσι. Ναι. 12,8% η Ελλάς. Η Ελλάς.
0: Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
1: Το κόμμα Ελλάς.
0: Ναι.
1: Το κόμμα Ελλάς, θα λέξει Τσίπρα. 10% το Πασόκ. 9,5% το Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Χαριστιανού. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, λοιπόν. Παλιά διαμαρτυρόταν και ο Καρατζαφέρης, μην το λέμε το λαός. Είναι ο λαός.
0: Θυμάσαι? Είναι ο λαός, ναι, σωστό.
1: 6,4% το ΚΚΕ, κάτω κι αυτό. 6,3 ελληνική λύση, πολύ κάτω ελληνική λύση, επηρεασμένη προφανώς από την Καριστιανού. 3,2% τι είναι το 3,2%? Η Πλεύση Ελευθερίας. Οχ, 3,2.
0: Οχ, οχ, οχ, οχ, βλέπω μεγάλα σοου στη Βουλή.
1: 3,2. Μάλιστα. 2,7% Φωνή Λογικής, συγκράτησε η Λατινοπούλου. 2,6% Μέρα 25, συγκράτησε κοντά στο 3%, 1,7% Νίκη, 1,5% ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω ότι πλέον όλες οι συζητήσεις και στην Κεντρική Επιτροπή θα γίνονται με βάση το νέο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν συνέχεια πάνω από το 4%, 0,9% οι Δημοκράτες. Δεν βλέπω τη Νέα Αριστερά, Γιάννη.
0: Δεν τη βλέπεις, ε. Κρίμα. Ψάξε μέσα Τσίπρα, μήπως είναι κανένα.
1: Ρε, είναι αυτό που σου λέω. Καλύτερα να υπάρχει το όνομά σου στην μπάρα, άμα δεν υπάρχει καθόλου, εκεί δεν είναι το πρόβλημα.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα για όλους αυτούς είναι ότι στην ανάλυση των αναποφάσεων, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, είναι ότι από τους αναποφάσεις τους, ένα 17% που βρίσκει δημοσκόπηση, το 48%, το 23% έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Ναι. Άρα η Νέα Δημοκρατία έχει τη μεγαλύτερη δεξαμενή στους αναποφάσεις τους και αναλόγως πώς θα τα πάει αυτή στην πορεία και η κυβέρνηση, έχει να πάρει από εκεί δυνάμεις. Αμέσως μετά, στο 21%, είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ με τον Άλεξ Τσίπρα, το 17%.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα και ο Τσίπρας έχει να πάρει από εκεί ένα σημαντικό κομμάτι των αναποφάσεων. Και το Πασόκ μόλις 7%. Άρα το Πασόκ βλέπεις ότι περιορίζονται και οι δεξαμενές του, έτσι όπως πάει η κατάσταση.
1: Κοίταξε, νομίζω πως το μεγάλο στοίχημα για τον... πάω λίγο στον Τσίπρα με την Ελλάς, είναι να μπορέσει να μιλήσει σε νέους. Δεν μπορώ να πω ότι είδα πάρα πολύ νέο κόσμο στο θυσίο και δεν ξέρω αν θα μπορέσει, αν θα υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε να κινητοποιήσει λίγο τον κόσμο, να φτιάξει ένα ρεύμα, αν γίνουν τον Απρίλιο εκλογές, να βγάλει λίγο τον κόσμο έξω στους δρόμους. Αυτό θα ευνοούσε τον Τσίπρα, έτσι είχε πάει το 15, αν και σε διαφορετικές συνθήκες, θέλει να δημιουργήσει ένα κίνημα. Αυτό θα του δώσει, θα του ανεβάσει τον πύχη.
0: Το καλό είναι ότι σε πρώτη φάση τα πρόσωπα που έχει βγάλει μπροστά είναι νέα πρόσωπα και πρόσωπα που έχουν δείξει, στην αρχή τουλάχιστον να το δούμε αυτό, θέλει και λίγο διάρκεια, μπορούν να σταθούν.
1: Κουφονικολάκου καλή. Καλή η Κουφονικολάκου. Το πάει καλά όσο την έχω δει, όπως και η Παπαδοπούλου είναι πάρα πολύ καλή.
0: Πασόκ.

0: στην κυβέρνηση, δεν τους χαλάει αυτό που γίνεται.
1: Α, γιατί εγώ άλλο θα σε ρωτούσα. Μήπως βλέπουν πάλι μέρες 2012, βλέπουν τον Αλέξη να έρχεται.
0: Τον Αλέξη να έρχεται πάνω από τη δεύτερη θέση δεν τον βλέπει κανένας. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Αλέξης βλέπει τον εαυτό του να έρχεται.
1: Εντάξει. Επανήλθε όμως.
0: Επανήλθε.
1: Έχει και κάτι να παίρνει, εσύ τα είπες, από τη ζώνη των αναποφάσεων. Μήπως βλέπουν ότι πρέπει να φυλάξουμε τα ρούχα μας για να έχουμε τα μισά.
0: Καλά, αυτό πάντα στην πολιτική.
1: Μήπως φτιάχτηκαν λίγο.
0: Πάντα στην πολιτική. Αλλά βοηθάει. Γιατί ένας αντίπαλος που συσπηρώνει ένα κοινό στη Νέα Δημοκρατία. Ένας αντίπαλος που τον έχουν νικήσει 5 φορές, τον ξέρουν. Άρα, από το να έχεις μια κατάσταση που φυτοζωούν όλοι, ας φαίνεται ότι κάποιος πάει να τραβήξει, ώστε να μαζέψεις ένα κοινό.
1: 5-0, να το κάνουμε 6-0, να γίνει 5-1.
0: Εσύ πιστεύεις θα γίνει 5-1 σε αυτές τις εκλογές?
1: Όχι, αλλά ξέρεις καμιά φορά τι μπορεί να γίνει.
0: Είπες κάτι ωραίο όμως για τις εκλογές του 12.
1: Ναι.
0: Το είχαμε συζητήσει και σε άλλη εκπομπή. Και εγώ το πιστεύω ότι θα έχει μια περίεργη ψήφο αυτή η κάλπη. Δηλαδή, δεν λέω ότι θα φτάσει να δημοκρατήσει το 18 και θα είναι ο Τσίπρας το 17, αλλά θα δούμε εκπλήξεις και μετακινήσεις ψηφοφόρων που δεν τις περιμένουμε. Γιατί υπάρχει πολλούς κόσμος που κάθεται στην άκρη, αλλά δεν ξέρεις πώς θα εκδηλωθεί.
1: Και επίσης, υπάρχουν και άλλα κοινά με το 12. Καινούργια κόμματα και το 12 υπήρχαν, όπως η ΑΝΕΛ. Mm-hmm. Καινούργια κόμματα υπάρχουν και τώρα.
0: Σωστό.
1: Είχε αλλάξει τότε πολύ ο πολιτικός χάρτης. Και η Χρυσή Αυγή που μπήκε το 12.
0: Και μια και το είπε αυτό, η κυρία Καριστιανού.
1: Η Δημάρ τότε.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι.
0: Που προήλθαν κυρίως από τον κατακαιρματισμό του κεντροαριστερού πόλου. Ναι. Το μεγάλο κομμάτι, η ΑΝΕΛ από την δεξιά. Αλλά η κυρία Καριστιανού, ας πούμε, που τη βλέπουμε τώρα σχετικά ψηλά, σχετικά καλά για πρώτη προσπάθεια. Αυτό που μαθαίνω. Εντοπίζουν πως έχει μια δυναμική στην επαρχία, που αυτό της δίνει αυτή την εκτείναξη.
1: Στα αστικά Βόρεια Ελλάδα κυρίως.
0: Ναι, και Βόρεια Ελλάδα. Στα αστικά κέντρα δεν πάει τόσο καλά. Και υπήρχε ένας
1: υπουργός. Ούτε το Πασόκ επίσης, όπως θυμόμαστε όλοι.
0: Σωστό. Και υπήρχε ένας υπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που μας έλεγε: εγώ σας λέω ότι η Καριστιανού μπορεί και να μην μπει στη Βουλή και να θυμάστε πότε σας το είπα. Ότι ναι. Η συμπίεση αυτή που θα υπάρξει και η πόλωση μπορεί να πιέσει τα πιο αντισυστημικά κόμματα στο τέλος της ημέρας. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι η κυρία Καριστιανού με τον ένα τον άλλο τρόπο θα είναι στη Βουλή, αλλά δεν είμαι και εγώ σίγουρος ότι θα είναι τόσο ψηλά, τουλάχιστον όσο φιλοδοξεί η ίδια ότι θα είναι.
1: Ναι, άμα ξεκινάς με ένα 9% και καταφέρνεις και το συντηρείς όπως και να έχει, νομίζω ότι εντάξει, δύσκολο να πέσει κάτω από το 3 μετά.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι δύσκολο. Από τη Νέα Δημοκρατία. Όμως, παρότι εσύ λες αντίπαλος ο Τσίπρας, αυτός φαίνεται να δημιουργεί, πιο πολύ, αν έχεις προσέξει, χτυπάνε αυτό το διάστημα το Πασόκ. Όχι τυχαία. Γιατί το Πασόκ έχουν να πάρουν.
1: Ο Τσίπρας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ο Τσίπρας θα ξεκινήσει να βγάζει ανακοινώσεις για το κάθε τι.
0: Σωστό.
1: Θα γίνει μάχη.
0: Θα γίνει μια μάχη.
1: Δεν θα είναι στη Βουλή, θα μου πεις.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή, αν δεις, πιο επιθετικά κινούνται απέναντι στο Πασόκ. Γιατί στο Πασόκ, με την παρουσία του Τσίπρα ως αντίπαλου πόλου, έχουν να πάρουν κεντρώους ψηφοφόρους. Δηλαδή, κάποιοι που πηγαίναν με ευκολία στο Πασόκ, θεωρώντας ότι κινούνται λίγο με ασφάλεια, λίγο θεσμικά, για να εκφράσουν τις δυσαρέσκειες στη Νέα Δημοκρατία. Όταν υπάρχει ένας Τσίπρας απέναντι, λένε ότι αυτοί θα το ξεσκεφτούν δεύτερη φορά και μπορούν να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το κρατάμε. Νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι το Πασόκ παραμένει στο στόχαστρο της κυβέρνησης με ένταση αυτό το διάστημα. Και δεν νομίζω να υποχωρήσει αυτή η ένταση. Ασχέτως αν τα βέλη θα πάνε μετά και στο Τσίπρα και όπου αλλού.
1: Άρα, όπως ακούω, νομίζω ότι βλέπεις ότι ενδεχομένως τη Νέα Δημοκρατία να την συνέφερε πιο πολύ να φτάσει μέχρι τον Απρίλιο. Θεωρώντας ότι λίγο και αυτό μπορεί να φουσκώσει και με τον Τσίπρα και να ξεφουσκώσει, να ανέβει λίγο το Πασόκ να έρθει στα γνωστά δικά του 12-13 και να έχουμε δύο κόμματα τα οποία θα διεκδικούν τη δεύτερη θέση χωρίς διακριτή διαφορά, άρα δεν θα υπάρχει ένας αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ίσως και αυτό, αλλά και είναι από τα πράγματα που ζυγίζει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, εγώ το πιστεύω ότι θα προτιμούσε να πάει να κάνει τις εκλογές την άνοιξη του 27. Αν δεν φοβηθεί την οικονομία, δεν φοβηθεί τον πληστορισμό, ότι μπορεί να ξεφύγουν τα πράγματα, να δυσκολέψουν πολύ εκεί και να δημιουργηθεί μια έντονη δυσαρέσκεια, εγώ το αποκλείω καθόλου. Νομίζω ότι θα το ζυγίσει τον Αύγουστο το τι θα κάνει, βλέποντας πώς θα πάει η οικονομία, πώς ολοκληρώνει το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Εκτός αν αυτό, σε αυτό το σενάριο που και οι δύο είναι κοντά πλέον, 15, 13, 16, 14, 12, 15, αρχίζουν και κλείνουν το μάτι ο ένας τον άλλον.
0: Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι, ναι, αυτό.
0: Που σημαίνει αυτό θα εξαφανιστούν όλοι από κάτω, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να πάμε σε αυτά τα ποσοστά.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά μήπως κλείνουν το μάτι ένας τον άλλον, ας γίνουν οι πρώτες εκλογές, ας καταφέρουμε το Μητσοτάκη να είναι κάτω από 25% και μετά εμείς θα προβάλλουμε τον εαυτό μας ότι ερχόμαστε μαζί,
0: αν
1: βέβαια.
0: Αν ο Μητσοτάκης είναι κάτω από 25%, αυτοί οι δύο μαζί με Καμιακαριστιανού και Ζωή άνετα κάνουν κυβέρνηση. Αλλά σου θυμίζω ποιο ήταν το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας 23, η κυβέρνηση Κουρελού.
1: Ναι, γι' αυτό
0: δεν
1: λέω
0: να κλείσουν
1: ότι,
0: τόσο φανερά το μάτι.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι επειδή έβαλες και τα άλλα κόμματα ότι θα κλείσουν το μάτι
0: στις δεύτερες
1: εκλογές. Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό μήπως λένε τις επόμενες εκλογές εδώ εμείς. Προοδευτικό μέτωπο, ενισχύστε μας και πάμε μαζί, οι δυο μας.
0: Καλά πιστεύω θα πάει αυτό. Μπορεί να δοκιμαστεί.
1: Πάντως δεν είναι μόνο τα μόνα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία. Τι γίνεται με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς?
0: Να ακούσουμε τον έναν.
1: Ναι, με.
2: Η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων.
0: Τα είπε προχθές στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Όλο μιλάει πια αυτός ο άνθρωπος.
0: Πρώτη. Έλατε. Τα είχε μαζεμένα μέσα τόσα χρόνια,
1: τι
0: Αντώνη.
1: Τι θα γίνει.
0: Το έπρεπε να τα βγάλει κάποια στιγμή.
1: Δεν μιλάει ο Καραμαλής, Συνέχεια τον ακούμε.
0: Πρώτη η σειρά Αντώνη Σαμαράς. Ήταν εκεί όμως και ο Βαγγέλης Μημαράκης και βουλευτές όπως ο κύριος Καραμαλής του Αχιλλέα, όπως ο κύριος Σταϊκούρας. Διάφοροι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι δεν είχαν πάει για να εκδηλώσουν τη δυσαρέσκειά του στην κυβέρνηση. Αλλά ήταν παρόντες. Υπουργός τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη. Τώρα, και να δεις, το μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι το να πάρει την απόφαση ο Αντώνης Σαμαράς και να κάνει κόμμα. Ήδη κινείται. Αν κάνει κόμμα, όχι απαραίτητα φανερά, θα έχει δίπλα του, γιατί τον έχει ήδη, όχι άλλο λόγο, τον κύριο Καραμαλή. Υπάρχει μια φιλολογία που λέει: αν πάει κάποιο παλιό τέλεχος και ρωτήσει τον κύριο Καραμαλή τι να κάνω στις εκλογές, του λέει: πήγαινε βοήθεια τον Αντώνη. Οπότε καταλαβαίνουμε πρώτον ότι και οι δύο πρώην έχουν κόψει όχι απλώς γέφυρες. Πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης, ξεκάθαρο αυτό. Τώρα, αν ο κ. Σαμαράς θα πάρει την απόφαση ή όχι, νομίζω θα το ζυγίσει και αυτός κοντά στις εκλογές. Δεν θα βιαστεί όπως βιάστηκαν οι άλλοι. Δεν θα βιαστεί για να μην μπει στην αντιπαράθεση, να μην δει ποσοστά να ανεβαίνουν και μετά να ξεφουσκώνουν και να δημιουργηθεί ένα κακό κλίμα. Και επίσης, όταν θα το κάνει, θα έχει έτοιμο το μηχανισμό, γιατί ήδη κάνει επαφές σε όλη την Ελλάδα και έχει ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν εκλογές και να κινούν μηχανισμούς.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα το κάνει στο τέλος.
0: Αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά στο να το κάνει. Χωρίς να λέω θα το κάνει.
1: Ναι. Τι θα
0: έτσι
1: το κάνει.
0: Όπως κινείται πάντως.
1: Εντάξει, θα δώσει τη χαριστική βολή στη Νέα Δημοκρατία να τη κόψει ένα 3%. Ο ίδιος να πάρει 5-6%. Νομίζω δεν θα του κάνει καλό. Δεν θα το κάνει στο τέλος. Μπορεί να δώσει ένα σήμα τέλος πάντων στον δικό του κόσμο ότι απομακρυνθείτε. Δεν ξέρω. Με κάποιον τρόπο.
0: Και να πάνε πού?
1: Να μην πάνε καθόλου. Καναπέ.
0: Ναι. Κοιτάξτε, ο καναπές βολεύει τον πρώτο.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, αλλά
0: όσο, όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή, ναι, τόσο πιο εύκολο είναι η Νέα Δημοκρατία θα μπορεί να βρεθεί από το 28 στο 25.
1: Εντάξει, δεν θα δώσει σήμα για αλλού. Νομίζω μόνο καναπές. Μόνο αυτό. Και τον αγαπάνε το καναπέ οι Έλληνες στις εκλογές.
0: Ναι, εγώ δεν θα βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τον Σαμαρά αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές, αυτό που έλεγες στο Δελτίο την Πέμπτη το βράδυ, ότι θα η αυξημένη συμμετοχή σαφώς θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία, ναι, προς τα κάτω, θα είναι αυξημένη συμμετοχή. Γιατί υπάρχουν αυτές οι νέες είσοδοι που ενδεχομένως κινητοποιήσουν τον κόσμο. Ειδικά αν γίνουν τον Οκτώβριο. Αν γίνουν τον Απρίλιο, μπορεί να βαρεθούν πάλι μία από τα ίδια. Γεια σας, γεια σας.
0: Ναι, θα τραβήξουν νέο κόσμο στην κάλπη, το πιστεύω και εγώ. Δύο πράγματα. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμα, Νίκο. Δύο λεπτά. Δύο που είπα στην αρχή, μιλάνε, δεν τα λέω. Το πρώτο είναι ότι την κυρία Παπακώστα, θυμάσαι, που είχε πει δεν θα είμαι υποψήφια όσο εκκρεμεί κάτι σε
1: δεν θα είναι υποψήφια, Γιάννη, αφού το είπε.
0: Είχε αφήσει μία τέτοια όσο εκκρεμούν. Μετά αυτά που βγήκαν από την έκθεση, δεν πρόλαβα να το πούμε, της κυρίας Τιχεροπούλου, που η μισή αποδεικνύεται ότι μηδέν ζημιά για το δημόσιο, τζάμπα τους τρέχανε στη Βουλή και θα τρέχουν τώρα για τα υπομνήματα και τις καταθέσεις. Στους κύριους Μηταράκης, μηδέν κόστος για το δημόσιο. Η κυρία Πακώστα που κακούργημα, πλημέλημα, το ποσό που τελικά δεν εισπράχθηκε και όσο ήταν γύρω στα 1.100-1.200 ευρώ. Άρα, από τη στιγμή που δεν είναι κακούργημα, θα είναι υποψήφια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Τρίκαλα.
0: Ναι. Και το δεύτερο είναι, βλέπουμε στη βδομάδα να ξεκινάει η συζήτηση για το Σύνταγμα ξανά, γιατί μάλλον είναι έτοιμη η Νέα Δημοκρατία να καταθέσει στη Βουλή την πρόταση με την υπογραφή των 50 βουλευτών και να ξεκινήσουμε να συζητάμε για το Σύνταγμα. Εκεί να δεις ξύλο στη Βουλή και εκεί. Είδες πάλι Ανδρουλάκης μπροστά για το Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή.
1: Αυτό ακριβώς που λέγαμε πριν, ότι αυτό το κοστίζει. Εντάξει, ωραία κουβέντα που βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία το Σύνταγμα και εκεί θα έχουμε πάρα πολλά να λέμε.
0: Και Κυριακή, περάστε ωραία. Γιατί από αύριο δουλειά, μην το σκέφτεστε.
1: Όχι, είναι το Αγίου Πνεύματος βέβαια αύριο.
0: Κάποιοι δουλεύουν όμως. Κάποιοι δουλεύουν, Αντώνη.
1: Όπως εγώ που δουλεύω.
0: Κάποιοι δουλεύουν, Αντώνη, μου να τα λέμε
1: εμένα,
0: αυτά.
1: Και ο Νίκος δουλεύει, εσύ δεν δουλεύει.
0: Δεν κάνουν όλη τρίμερα.
1: Κάνε λοιπόν διήμερο, τρίμερο και την Τρίτη κάθεται. Γεια σας. Θα δούμε την επόμενη Κυριακή.

0: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να δω

0: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
1: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Gris Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Gris, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, 100 χρόνια Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκομα.
2: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας σήμερα το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο ολογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση μέχρι 10.000 ευρώ. Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμεί, στο μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε τροποποιήσεις στη Συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα. Επιπλέον, επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα. Το στρατηγικής σημασίας μεσονικό κάστρο Μποφόρτ στο νότιο Λίβανο κατέλαβαν οι Ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της διεύρυνσης της χερσαίας επιχείρησης κατά της Χεσμπολάχ και πλέον η σημαία του Ισραήλ κυματίζει στο κάστρο. Για στρατηγική νίκη έκανε λόγο ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς. Σε εφαρμογή τίθεται σταδιακά από τις 12 Ιουνίου τον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, φέρνοντας αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι χώρες πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα θα διαχειρίζονται τις παράτυπες αφήξεις μεταναστών και προσφύγων. Το νέο πλαίσιο βασίζεται μεταξύ άλλων σε δύο κεντρικούς άξονες: τον υποχρεωτικό προέλεγχο όλων όσοι εισέρχονται παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου μέσω fast track συνοριακών διαδικασιών με αυστηρά χρονοδιαγράμματα. 5 αλλοδαπούς διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες, συνέλαβαν αστυνομικοί σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης. Σε μία από τις περιπτώσεις, στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε οικισμό του Εύρου, αστυνομικοί συνέλαβαν 2 διακινητές, διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο το οποίο ρημουλκούσε ειδικό τρέλερ μεταφοράς αλόγων, στο εσωτερικό του οποίου επέβαιναν 6 μετανάστες. Το ρημουλκούμενο όχημα έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και στην κατοχή του συνοδηγού δράστη βρέθηκαν 15 πλαστά χαρτονομίσματα. Στο θέμα της ανακύκλωσης που κατέληξε business για λίγους, εστιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε νέο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης κόστησαν σαν βίλες και σήμερα η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν χθες στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι, που σήμανε τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Γάλλους. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο, νοτιοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, στα επιρροτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
0: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι η δουλειά σας, ότι συστήνεστε έτσι. Αν κάποιος ρωτήσει τι δουλειά κάνετε, θα πείτε είμαι ποιητής.
7: Όχι, βέβαια, δεν θα πω γιατί ούτε δουλειά είναι, αλλά και να ήταν πάλι δεν θα μπορούσα να συστήθω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να περιγραφεί ακριβώς η δραστηριότητα κάποιου ο οποίος γράφει έστω συστηματικά ποιήση. Αλλά δουλειά, εργασία, βιοπορισμός δεν είναι σε καμία περίπτωση. Και από την άλλη, και κυρίως αυτό, δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ για τον εαυτό μου τη λέξη ποιητής, διότι η λέξη δεν λειτουργεί ως δηλωτική ιδιότητα, αλλά περισσότερο ως τίτλος τιμής. Και αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε που ξέρω και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι πετυχημένοι σε άλλους τομείς της ζωής, της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, αλλά αν έχουν γράψει έστω και 10-20 ποίηματα και τα έχουν τυπώσει, από μόνοι τους συστήνονται ποιητές. Αυτό δεν μου αρέσει, διότι καταλαβαίνω ότι η ποίηση εξακολουθεί, μολονότι δεν έχει μεγάλο κοινό, εξακολουθεί όμως να απολαύει ενός σεβασμού και ενός κύρους και στο ευρύτερο κοινό. Οπότε το να θελήσει κάποιος να χρησιμοποιήσει τη λέξη ποιητής είναι σαν να οικειοποιείται, να σφετερίζεται το κύρος και το σεβασμό που έχουν όλοι για την ποιήση και να θελήσει να το μεταφέρει και στον εαυτό του.
1: Και τι δουλειά λέτε ότι κάνετε όταν σας ρωτάει κάποιος άγνωστος μεταξύ αγνώστων?
7: Δικηγόρος λέω, μόνο ότι δεν δικηγόρησα, αλλά είμαι τυπικά
1: επίσης δικηγόρος. Λέτε ένα ψέμα δηλαδή.
7: Έτσι και αλλιώς και η ποιήση είναι πολύ συνηθισμένη στα ψέματα. Ο Ισίωδος βάζει τις μουσες να μιλάνε για τον εαυτό τους και να λένε ότι «Ιδμεν ψεύδεα λέγειν πολλά ετοίμη συνομία», δηλαδή ότι ξέρουμε να λέμε πολλά ψέματα που μοιάζουν πάρα πολύ με αλήθειες.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Στην Αθήνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί να σας καταδιώκει με έναν τρόπο?
1: Το ρήμα καταδιώκω, κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι παραπέμπει σε ένα εφιάλτη που μπορεί να έχει κάποιος. Έχω μια εικόνα πολύ έντονη από την παιδική μου ηλικία, από την πολύ νεαρή ηλικία, όταν 3 ετών ήμουν στην Αμοργό. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά η καταγωγή μου είναι από την Αμοργό. Από τα κατάπολα της Αμοργού ήταν και οι 2 μου γονείς, ο Θόδωρος και η Σοφία. Και όταν ήμουν 3 χρονών, δηλαδή 9 Ιουλίου του 1956 ακριβώς, έγινε ο πολύ μεγάλος σεισμός της Αμοργού. Είναι πολύ γνωστός ο σεισμός της Αμοργού, μόνο ότι στην πραγματικότητα ήταν τσουνάμι. Και τον έζησα γιατί έτυχε να είμαι εκεί και έχω πολύ έντονη την ανάμνηση αυτού του γεγονότος. Ήταν μια πραγματικά πολύ ζωηρή, πολύ έντονη εικόνα, γιατί είδα τα νερά του λιμανιού να τραβιούνται όλα με μια πολύ μεγάλη βουή, να γίνεται το λιμάνι όλο από θάλασσα, να γίνεται ένας κάμπος, να φαίνονται τα φύκια, να φαίνονται σαν θάμνη, και μετά πάλι με μια πολύ μεγάλη βουή να έρθει ένα τεράστιο κύμα και να πετάξει τις βάρκες, τα καΐκια όλα στους ελαιώνες.
0: Αν η ανάμνηση δεν είναι της καταδίωξης και είναι μια ευχάριστη, έχετε μια ευχάριστη που σας ακολουθεί?
1: Πολλές ευχάριστες. Θα έλεγα ίσως επειδή η μνήμη πάσχει από πρεσβειοπία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά. Και πάλι δηλαδή από τα καλοκαίρια αυτά, κυρίως τα μαθητικά καλοκαίρια στην Αμοργό, έχω τις ωραιότερες αναμνήσεις ή πάντως τις πιο έντονες, γιατί σύν της άλλης την εποχή εκείνη η Αμοργός δεν είχε ακόμα ηλεκτρικό. Ήμασταν σε μια κατάσταση λίγο αρχαιοελληνική ή βυζαντινή θα έλεγα, δηλαδή ανάβαμε λιχνάρια ή λάμπες πετρελαίου ή του λαδιού. Σε σπάνιες περιπτώσεις ήταν οι λεγόμενες λουξ που άναβαν με μια τρόμπα και ένα μεγαλύτερο φως, και αυτό έδινε μια ατμόσφαιρα σχεδόν μυστικιστική τα βράδια, όπου ήταν και τα σπίτια πολύ λιγότερα βέβαια από ό,τι είναι τώρα, και έβλεπε κανείς τα φωτάκια αυτά μέσα από τα σπίτια, ήταν λίγο σαν ένας επίγειος αστερισμός.

0: Πότε γράψατε το πρώτο σας ποίημα?
1: Το έγραψα 11 χρονών, μαθητής του δημοτικού.
0: Χειμώνα ή καλοκαίρι στην Αμοργό?
1: Όχι, δεν ήταν στην Αμοργό, ήταν στην Αθήνα. Στην Αμοργό πήγαινα μόνο τα καλοκαίρια, αλλά το είχα γράψει άνοιξη και μιλούσε για την άνοιξη και μιλούσε για το Μάη. Ήταν βέβαια ένα πολύ άτεχνο, αφελές και απλοϊκό ποίημα, αλλά νομίζω ότι ήταν ο καρπός του θαυμασμού που είχα από τα ποίηματα που διάβαζα κυρίως στα αναγνωστικά του σχολείου.
0: Είχατε ήδη δηλαδή μία κλίση στο να διαβάζετε ποίηματα?
1: Κλίση ιδιαίτερη δεν είχα, την απέκτησα καθοδόν. Γιατί τα αναγνωστικά πάντα είχαν και κάποια ποίηματα και περιέργως θα έλεγα, με μαγνήτιζαν πολύ περισσότερο τα ποίηματα παρά τα πεζά κείμενα. Δηλαδή θαύμαζα πολύ αυτή την ικανότητα της ποίησης να μπορεί να λιχνίζει τα γεγονότα, τις σκέψεις, τα αισθήματα και να κρατάει μόνο τα απαραίτητα, την ουσία. Και μολονότι στα αναγνωστικά του δημοτικού καταλαβαίνετε και εσείς ότι τα ποίηματα δεν ήταν και πολύ προχωρημένα και αυτά ήταν αρκετά αφελή και απλοϊκά, παρόλα αυτά είχαν τη δύναμη να δημιουργούν μια συγκίνηση που δεν δημιουργούσαν τα πεζά κείμενα.
0: Πώς το εξηγείτε σήμερα?
1: Δεν θέλω να το εξηγήσω, προτιμώ να μην τα πολυεξηγούμε αυτά τα πράγματα, γιατί η τέχνη όλη, η λογοτεχνία όλη και ακόμα ειδικότερα η ποιήση θα έλεγα ότι στηρίζεται σε ένα είδος μαγείας. Εάν προσπαθήσει κανείς όλα αυτά να τα εξορθολογήσει, ίσως να χαθεί εν τέλει η μαγεία τους.
0: Εκείνη την περίοδο που είστε 11 και γράφετε το πρώτο σας ποίημα, νιώθετε διαφορετικό σε σχέση με τους άλλους, σαν εσείς να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό?
1: Ένιωσα λίγο ή ένιωθα λίγο διαφορετικός, αλλά όχι προς τα πάνω, θα έλεγα προς τα κάτω. Δηλαδή και αν μου δημιουργούσε ένα σύμπλεγμα δεν ήταν ανωτερότητες, ήταν κατωτερότητες, διότι όλα τα άλλα παιδιά είχαν άλλες ασχολίες, δηλαδή έπαιζαν συνέχεια μπάλα, είχαν μανία με τα αθλήματα κτλ. Εγώ δεν είχα ποτέ τέτοια, μολονότι με τα παιδιά της γειτονιάς και λοιπά πάντα βγαίναμε, παίζαμε, τότε μάλιστα παίζαμε πόλεμο και διαβάζω τώρα και μου κάνει εντύπωση που λένε ότι υπάρχει έτσι βία και στα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά πάντα είναι βία νομίζω και μιλάμε για την παιδικότητα και εξοραίζουμε αυτή την παιδική ηλικία πιστεύοντας ή παρουσιάζοντας την ότι είναι σε μια παραδοσιακή κατάσταση, όμως όλοι ξέρουμε ότι τα παιδιά έχουν και αντιπάθειες και μίση και bullying πάντα γινόταν στα σχολεία, δεν γίνεται μόνο σήμερα, τώρα δεν ξέρω, ίσως έχει αλλάξει ο τρόπος ή η ένταση.
0: Δεν παίζατε πάντως με τους άλλους?
1: Έπαιζα, τέτοια έπαιζα, αλλά δεν έπαιζα ποτέ μπάλα, μπάσκετ, τέτοια πράγματα, ούτε μου άρεσαν τα αθλητικά καθόλου. Μου άρεσε όμως να παίζω πόλεμο, ας πούμε. Παίζαμε πετροπόλεμο, φτιάχναμε.
0: Με ό,τι και να αυτό συνεπάγεται.
1: Ναι. Και είχα υποστεί αρκετές τέτοιες συνέπειες. Επανειλημμένως τρέχαμε στον Ευαγγελισμό, στον Πρώτον Βοηθειών. Πήγαινα και έκανα αντιτετανικό κτλ.

0: πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί βρεθήκατε στη νομική?
1: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή νόμιζα ότι θα πήγαινα στη φιλολογία. Γιατί από πολύ μικρή ηλικία η κλίση μου ήταν στα φιλολογικά γενικά, θα έλεγα. Αλλά για δύο λόγους δεν πήγα στη φιλολογία. Ο ένας είναι ότι όλοι οι καθηγητές μου στο σχολείο, επειδή ήμουν πολύ καλός μαθητής, ήμουν πάντα δηλαδή από το δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύγιο και τα λοιπά, ήμουν πολύ καλός μαθητής.
0: Ήσασταν απουσιολόγος στην τάξη?
1: Καλά, αυτό είναι το λιγότερο.
0: Ήσασταν
1: όμως. Την πρώτη μου συνέντευξη την έδωσα μαθητής της Τετάρτης Δημοτικού σε μία δημοσιογράφο πολύ νεαρή τότε, που θυμάμαι ότι λεγόταν Έμι Πανάγου και είχε έρθει από την εφημερίδα Νίκη που έβγαζε ο Μάριος Πλωρίτης. Περνούσε από κάποια σχολεία πρότυπα, γιατί πήγαινα στο Μαράζλιο, δημόσιο σχολείο αλλά πρότυπο σχολείο, και είχε ζητήσει τον καλύτερο μαθητή των τριών τελευταίων τάξεων. Και ήρθε λοιπόν και θυμάμαι το κείμενο που έγραψε μετά και λέει: ένα μελαχρινό αγοράκι, ο Αντωνάκης Φωστιέρης, μας είπε τα εξής.
0: Ήταν μια καταξίωση αυτή για σας, που λίγο σας προκάλεσε και μια ίντρικα για το μέλλον?
1: Κατά κάποιο τρόπο ναι, αλλά να σας πω κάτι, μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά μου άρεσε το σχολείο και μου άρεσε η γνώση. Μου άρεσε να διαβάζω, δηλαδή δεν το έκανα καταναγκαστικά ούτε για να πάρω βαθμούς. Όπως επίσης μου άρεσε από πολύ μικρή ηλικία το τυπωμένο χαρτί. Γενικά είχα ένα φετιχισμό με το τυπωμένο χαρτί. Το βιβλίο, το περιοδικό, ακόμα και η εφημερίδα. Μη σας πω ότι ακόμα και τις διαφημίσεις σας με προτιμούσα να διαβάζω παρά οτιδήποτε άλλο. Ο δεύτερος βασικός λόγος που δεν πήγα στη φιλολογία είναι το ότι, επειδή είχε ήδη προχωρήσει αυτή η ενασχόλησή μου με το λόγο και 16 χρονών είχα βγάλει την πρώτη μου ποιητική συλλογή, την οποία την απέσυρα σύντομα, και 18 πριν τελειώσω το σχολείο έβγαλα τη δεύτερη. Οπότε ήταν σαφές, ας πούμε, ότι με ενδιέφερε πολύ περισσότερο η λογοτεχνία από οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν ήθελα αυτό να γίνει αντικείμενο βιοπορισμού. Δεν ήθελα να κάνω την αγάπη μου, ας πούμε, να την κάνω αντικείμενο κατά κάποιο τρόπο βιοποριστικής εκμετάλλευσης. Οπότε πήγα στο πιο κοντινό που φαινόταν να είναι τα νομικά. Σημειωτέων ότι και οι φιλόλογοι όλοι μου έλεγαν μην πας φιλολογία, μην πας φιλολογία γιατί θα πας χαμένος. Δεν ξέρω τι εννοούσαν, ίσως οι ίδιοι ήταν δυσαρεστημένοι από την επαγγελματική του ζωή. Και έτσι πήγα στην νομική και μάλιστα στις πανελλήνιες, στις εισαγωγικές όπως λέγονταν τότε, πέρασα πρώτος στην νομική Αθηνών και τέλειωσα και με άριστα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν το έκανα
0: καταναγκαστικά
1: ως αγκαρία. Ναι, και γενικά σας είπα, η γνώση μου άρεσε όποια και αν ήταν αυτή, βέβαια πάντα, ας πούμε, σε αυτό το πεδίο των θεωρητικών κοινών.
0: Και αφού τελειώσατε με άριστα, μετά τι έγινε?
1: Λόγω του άριστα πήρα υποτροφία, μια πολύ καλή υποτροφία του γαλλικού κράτους, και πήγα στο Παρίσι για 4 χρόνια και έκανα και μεταπτυχιακά, τα οποία τα έκανα και αυτά, αλλά μου έδωσαν και την μεγάλη ευκαιρία να ζήσω σε μια εποχή που ακόμα το Παρίσι είχε διατηρήσει αυτό το χαρακτήρα της πόλης, της πρωτεύουσας των φώτων, ας πούμε, μεταφορικά βέβαια, και υπήρχαν ακόμα άνθρωποι πολύ σημαντικοί, ακόμα και σπουδαία ελληνική παρικία πνευματική. Δηλαδή πρόλαβα τον Αξελό, τον Καστοριάδη, αλλά και όχι μόνο τους Έλληνες, τον Σβορώνο. Παρακολουθούσα πολύ τακτικά, πέρα από τα μαθήματα της νομικής που έπρεπε να τα παρακολουθώ, παρακολουθούσα τα μαθήματα και τις ομιλίες του Καπαθήτα Δημαρά στον Ιωνικό Ινστιτούτο της Σορβόνης, τις ομιλίες του Φουκώ, τα μαθήματα του Λεβί Στρος, και αυτόν που παρακολουθούσα βέβαια κατεξοχήν, δεν έχανα ποτέ μάθημά του, ήταν ο Ρολάν Μπαρτ, ο οποίος ήταν πολύ σπουδαίος ομιλητής. Τα μαθήματά του γίνονταν στο Collège de France και ήταν και ο αγαπημένος των περισσότερων, συγκέντρωνε πολύ μεγάλο αριθμό ακροατών και μαθητών.
0: Σήμερα πώς θα εξηγήσετε σε κάποιον γιατί ήταν σπουδαίος?
1: Ήταν από τους βασικούς και από τους πρώτους εισηγητές της σημειολογίας. Και εκείνη την εποχή αυτό είχε αρχίσει να ανθίζει πολύ. Ήταν εξαιρετικός δάσκαλος και ομιλητής, όπως σας είπα. Και επίσης ήταν πρωτότυπος. Δηλαδή μια πρωτότυπη θεωρία του ήταν αυτή η γνωστή σήμερα γύρω από το θάνατο του συγγραφέα. Ο θάνατος συγγραφέα ήταν ο τίτλος κιόλας ενός βασικού του έργου, που με δύο λόγια υποστήριζε ότι ένας συγγραφέας από τη στιγμή που παράγει, γράφει ένα έργο, αυτό το έργο αποκόπτεται από τον ίδιο, αποκόπτεται ο εμφάλιος λόρος και μετά αρχίζει να ζει το έργο μόνο του, ερήμην του δημιουργού. Αυτό με είχε ενθουσιάσει και βέβαια λέω έτσι είναι. Τώρα να πω την αλήθεια, ύστερα από τόσα χρόνια, που το βλέπω λίγο πιο ψύχρεμα, νομίζω ότι ίσως να είναι πολύ απόλυτη αυτή η θεωρία, με την έννοια ότι όταν κάποιος γράφει ένα κείμενο, το γράφει γιατί έχει κάποιες προθέσεις, κάτι θέλει να πει και σε κάποιους θέλει να απευθυνθεί. Αγνώστους κυρίως παραλήπτες, αλλά απευθύνεται σε κάποιους όταν γράφει κάτι και κυρίως όταν το δημοσιεύει, το δημοσιοποιεί, το κυκλοφορεί, το τυπώνει. Επομένως και ο αναγνώστης νομίζω ότι πρέπει ως ένα βαθμό να προσπαθήσει να ανοιχνεύσει αυτή την πρόθεση του συγγραφέα. Δηλαδή να μην πεθαίνουν συγγραφέας σαν αυτά τα έντομα τα οποία μετά τη γονιμοποίηση πεθαίνουν αυτομάτως, και αυτά τα έντομα είναι πάντα τα αρσενικά, ξέρετε.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής. Κύριε Φωστιέρη, ανήκετε στην εμβληματική γενιά του 70, αν γυρίσετε πίσω και στα χρόνια του Παρισιού. Ποιο είναι το συνδετικό στοιχείο αυτής της γενιάς, δηλαδή τι ενώνει εσάς με άλλους ανθρώπους που πορευτήκατε όχι μόνο στη ποιήση και στα γράμματα και στη λογοτεχνία, αλλά και σε άλλες τέχνες. Και πού είναι αυτή η γενιά σήμερα, πώς έχει εξελιχθεί?
1: Ας ξεκινήσουμε από το τέλος. Δυστυχώς η γενιά αυτή σήμερα είναι αποδεκατισμένη. Πολλά από τα μέλη της έχουν φύγει, είναι εκτός του κόσμου τούτου. Έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια ιδίως αρκετοί ποιητές. Ήταν και αρκετά μεγαλύτεροι, δηλαδή εγώ είμαι από τους νεότερους αυτής της γενιάς. Και πρέπει να πω ότι αυτή η γενιά δημιουργήθηκε κατά κάποιο τρόπο από εξωτερικούς παράγοντες, δηλαδή από κριτικούς, από μελετητές, οι οποίοι με δικά τους κριτήρια σκέφτηκαν ότι αυτοί οι ποιητές που είχαν εμφανιστεί εκεί γύρω στη δεκαετία του 70 είχαν κάποια κοινά στοιχεία. Θα έλεγα, εμείς δηλαδή μεταξύ μας δεν είχαμε καμία προσυνεννόηση, οι περισσότεροι δεν είχαμε και σχέσεις στην αρχή ο ένας με τον άλλο, αλλά εκ των υστέρων βλέπω ότι υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία τα οποία όμως διαφοροποιούνται από ένα σημείο και πέρα στον καθένα. Δηλαδή το ότι η γενιά του 70 έχει ονομαστεί και η γενιά της αμφισβήτησης, νομίζω εν τέλει ότι δεν είναι λαθασμένος χαρακτηρισμός, γιατί υπήρξε ένα πνεύμα και ένα κλίμα γενικής αμφισβήτησης στη βάση αυτής της γενιάς. Απλώς η αμφισβήτηση είχε διαφορετικούς αποδέκτες και διαφορετικούς στόχους. Δηλαδή σε άλλους η αμφισβήτηση αυτή κατευθυνόταν, ξέρω, προς τα κοινωνικά, προς τα ιστορικά, προς τα πολιτικά γεγονότα, σε άλλους προς την ίδια τη γλώσσα, σε άλλους ας πούμε προς μια υπαρξιακή αναζήτηση. Υπήρξε δηλαδή μια εξακτίνωση αυτής της αμφισβήτησης προς διάφορες κατευθύνσεις και θα έλεγα μάλιστα ότι ίσως όλα τα χρόνια τα οποία έχουν περάσει από τότε μέχρι σήμερα, που είναι πολλά, αρκετές δεκαετίες, αυτό το πνεύμα αυτής της αμφισβήτησης, αμφιβολίας, επανεξέτασης των πραγμάτων, νομίζω ότι έχει διατηρηθεί, αλλά έχει εκφραστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
0: Ωστόσο, θεωρείτε ότι ανήκετε εκεί?
1: Τι να σας πω, υποτίθεται ότι αυτοί που ανήκουμε τέλος πάντων σε αυτή τη γενιά, αν ανήκουμε, πληρούμε κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες, μερικές από τις οποίες είναι εντελώς τυπικές. Δηλαδή να έχουμε γεννηθεί μέχρι το 55, να έχουμε βγάλει το πρώτο μας βιβλίο γύρω στο 70, εγώ το πρώτο το έβγαλε το 69 και το δεύτερο το 71. Κυρίως αυτό, αυτά είναι τα τυπικά. Τώρα από εκεί και πέρα όμως, επειδή πάρα πολλοί διαθέτουν αυτά τα τυπικά προσόντα ή αυτά τα χαρακτηριστικά, από εκεί και πέρα ήταν θέμα πια επιλογής των κριτικών, των μελετητών, τώρα πια και των ιστορικών της λογοτεχνίας, ας πούμε τους ποιους θα περιλάβουν σε αυτή τη γενιά, και βέβαια δεν συμφωνούν όλοι ως προς τα μέλη της γενιάς αυτής, και η γενιά του 70 ανοίγει και κλείνει λίγο σαν ακορντεόν. Άλλοτε μπαίνουν περισσότεροι, άλλοτε λιγότεροι. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δείξει κάποια στιγμή ο χρόνος, αν τα δείξει κιόλας.
0: Ήταν μια ωραία δεκαετία για σας, η δεκαετία του 70?
1: Ήταν και δεν ήταν, γιατί τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας, όπως ξέρετε, ήταν τα χρόνια της δικτατορίας. Και τα πράγματα δεν ήταν καθόλου ρόδινα, αλλά μπορεί να μην ήταν ρόδινα ως προς την γενικότερη κατάσταση και το γενικότερο κλίμα, όμως για το χώρο της λογοτεχνίας νομίζω ότι αυτό μπορεί να έδρασε έως και ευεργετικά, με την έννοια ότι υπήρξε ένα κλίμα και ένα πνεύμα αντίδρασης το οποίο κινητοποίησε ακόμη περισσότερο ανθρώπους να στραφούν στη γραφή.
2: Είσαι στο βάθος και σ' ακούω.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, 100 χρόνια με Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκωμα.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά την παρουσία του στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος υποβλήθηκε σε σειρά προληπτικών εξετάσεων, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν καθαρά. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την αξιολόγηση της κατάστασής του από τους θεράποντες γιατρούς, έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Σκληρό μήνυμα στις ΗΠΑ απευθύνεται το Ιράν λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση στην Τεχεράνη μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους. Το Ιράν προτιμά τη διπλωματία αλλά έχει κόκκινες γραμμές από τις οποίες δεν πρόκειται να υποχωρήσει, τόνισε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για τη φερωμένη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής, αν και ο ίδιος αμφισβητεί τον τίτλο. Δεν ξέρω. Θα ξαναρωτήσω, αν κάποιος χρειάζεται να μάθει κάτι για σας, τι θα πείτε, σπούδασα νομική, αλλά με έκλεψε η ποιήση.
8: Αν θέλει να μάθει κάτι για μένα, δεν θα θέλει να μάθει κάτι για το πρόσωπό μου, οπότε ενδεχομένως να θελήσει να διαβάσει κάποιο ποίημα, αν τον ενδιαφέρει.
1: Υπάρχει ένα ποίημα που θα ξεχωρίζατε από τα πόσα έχετε γράψει?
8: Νομίζω ότι είναι γύρω στα 300.
1: Ένα και... μπορείτε να ξεχωρίσετε και να του πείτε να έχω γράψει αυτό.
8: Όχι βέβαια, ένα ποίημα είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Δεν υπάρχει ένα που είναι το καλύτερό σας?
8: Α, δεν το ξέρω ούτε και
1: ή
8: μπορώ να το...
1: εκεί υπάρχετε περισσότερο από ότι σε κάποιο άλλο?
8: Όχι, όχι, όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Ήταν όλα τους παιδιά μου που λένε. Αλλά θα έλεγα ότι τα ποίηματα κατά κάποιο τρόπο, τώρα που τα βλέπω και συγκεντρωμένα και εκ των υστέρων, νομίζω ότι έχουν ακολουθήσει μια πορεία η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο αδιάσπαστη, δηλαδή και θεματικά και μορφικά. Νομίζω ότι αυτά τα 50 χρόνια μέσα στα οποία εκδόθηκαν όλες οι ποιητικές μου συλλογές, έχουν ένα κοινό κλίμα, μια κοινή ατμόσφαιρα και ως προς τη θεματική τους και ως προς την εκφραστική τους.
9: Εδώ ήταν κάποτε ένα ποίημα, εμπόδιο του καιρού, φτερό των πόθων. Ερείπιο κατάντησε, μια μαύρη τρύπα κι άσκημη κατάντησε, 4-5 στίχοι που καπνίζουν.

Τα θέματα στην ποιήση είναι πολύ λίγα αν θελήσουμε να τα δούμε έτσι κάπως ψυχρά και αποστασιοποιημένα. Δηλαδή να είναι 10, να είναι 15, να είναι η ζωή, ο θάνατος, ο έρωτας, οι κοινωνικοί αγώνες, η ξενιτιά. Είναι λίγα, πάρα πολύ λίγα. Τόσο λίγα που ένας ποιητής, τον οποίο αναφέρει ο Αριστοφάνης, αυτό λεγόταν Χυρίλος και ήταν ποιητής από τη Σάμο, ήταν απελπισμένος και έλεγε ότι τώρα πια όλα τα θέματα έχουν δοθεί και τα έχουν προσεγγίσει. Εμείς από εδώ και μπρος τι θα κάνουμε? Από τότε έχουν περάσει 2.500 χρόνια βέβαια και εξακολουθούν πολλοί να γράφουν με ποίηματα, γιατί σημασία έχει το προσωπικό βλέμμα, δηλαδή τα θέματα μπορεί να είναι τα ίδια στον πυρήνα τους, αλλά ο καθένας τα προσεγγίζει αλλιώς, ο καθένας τα ζει διαφορετικά. Και σε τελευταία ανάλυση να σας πω και κάτι, κατά τη γνώμη μου η ποίηση δεν εξαντλείται στα ποίηματα, ούτε ταυτίζεται με τα ποίηματα. Το ποίημα θα έλεγα ότι είναι μια προσπάθεια να συλλάβεις και να αποτυπώσεις την ποίηση, αλλά δεν είναι η ίδια η ποίηση. Η ίδια η ποίηση είναι ένα αίσθημα το οποίο μπορεί να έχεις ανά πάσα στιγμή και για το κάθε τι. Είναι ο τρόπος που εισπράττεις, που βλέπεις τον κόσμο, την ύπαρξη, τους άλλους ανθρώπους, τον ίδιο σου τον εαυτό. Είναι ένας τρόπος μαγείας, έκπληξης, έντασης. Αυτή δηλαδή την έκπληξη και την απορία και τη μαγεία που μπορεί να έχει το μικρό παιδί όταν πρωτοαντικρίζει τον κόσμο. Αν μπορεί κανείς αυτό να το συντηρήσει εφόρου ζωής και να διατηρήσει την παιδικότητά του ή ακόμα και την εφηβικότητά του σε όλη του τη ζωή, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ κοντά, κατά τη γνώμη μου, στην αίσθηση της ποίησης, πολύ περισσότερο από πολλά ποίηματα. Δηλαδή θα έλεγα τώρα, και ας μην φανεί προκλητικό, ότι υπάρχουν πάρα πολλά ποίηματα τα οποία νομίζω ότι δεν περιέχουν ποίηση, ούτε προέρχονται ούτε εκβάλλουν στην ποίηση, ενώ μπορεί κανείς να συναντήσει την ποίηση στην ζωή, στην καθημερινότητά του, σε πολλούς διαφορετικούς χώρους.

0: Ένα ποίημα έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή. Μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε αδιέξοδο.
1: Ενδεχομένως ναι, αρκεί το ποίημα ή ο συγκεκριμένος ποιητής με τον οποίο έρχεσαι σε επαφή να είναι συμβατός με τη δική σου ιδιοσυγκρασία, με το δικό σου ψυχισμό, με το δικό σου αίσθημα. Θα έλεγα ότι το να διαβάζει ποίηση κάποιος είναι λίγο σαν να γίνεται μια μετάγγιση, μια μετάγγιση αισθήματος, σκέψεων, ακόμα και τρόπου όρασης, βλέμματος. Είναι λίγο σαν να γίνεται μια μετάγγιση, μια μετάγγιση αισθήματος, σκέψεων, ακόμα και τρόπου όρασης, βλέμματος. Είναι μια μετάγγιση. Και όπως ας πούμε στη μετάγγιση του αίματος πρέπει να είναι

0: της, αυτός ο ένας δυστυχώς ή ευτυχώς είμαι εγώ. Και όχι μόνο εγώ το συγκεκριμένο άτομο, αλλά κάθε άνθρωπος που γράφει ένα ποίημα είναι ταυτοχρόνως και ο αναγνώστης. Είναι ο αναγνώστης και είναι και ο κριτικός, διότι θα κληθεί και να αποφασίσει εάν αυτό το ποίημα είναι ποίημα και αν πρέπει να το δημοσιοποιήσει ή όχι. Άρα δηλαδή κάνει μια κατεξοχήν κριτική εργασία. Τα απευθύνω με μεγάλο δισταγμό προς την ίδια την ποίηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι προσπαθώ το κείμενο το οποίο προκύπτει να ανταποκρίνεται σε κάποια δεδομένα της ποίησης αυτής καθ' αυτήν. Κανείς δεν μαθαίνει την ποίηση πηγαίνοντας σε μια σχολή, ούτε παίρνει κάποιο δίπλωμα. Επομένως είμαστε όλοι αυτοδίδακτοι ή υπάρχει ένας ετεροδιδακτισμός, ο ένας διδάσκεται από τον άλλο. Και είμαστε, θα έλεγα, πολύ περισσότερο αναγνώστες, γιατί για να γράψει κάποιος 10 ποίηματα πρέπει να έχει διαβάσει 1000 ποίηματα, για να καταλάβει και περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, μέσα από τις θεωρίες δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει τι είναι η ποίηση, γιατί για να την καταλάβει στην πραγματικότητα πρέπει να πω ότι πρέπει να την αισθανθεί, όχι απλώς να διαβάσει περί τίνος πρόκειται και ποιοι είναι οι κανόνες. Γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, όπως λόγου χάρη στην παραδοσιακή ποίηση που πρέπει να ακολουθήσεις ένα συγκεκριμένο μέτρο ή μια συγκεκριμένη ομοιοκατάληξη. Αλλά αυτά είναι τεχνικά θέματα τα οποία είναι μέσα, είναι απλώς τα εργαλεία προκειμένου να μπορέσεις να εκφράσεις αυτό που σε κινητοποιεί. Αυτό που σε κινητοποιεί είναι η ποίηση, δεν είναι το να γράψεις η άμβουση, η αναπέστους.
1: Υπάρχει ποιητής που σας επηρέασε, ένας, πολύ.
0: Υποθέτω πολύ, βέβαια. Άλλωστε, ξεκινώντας από τόσο μικρή ηλικία, είναι πολύ φυσικό αυτό. Και οι ποιητές, ανάλογα και με την ηλικία, αλλά και με την επαφή που είχα με την ποίηση, γιατί λίγο-λίγο άρχισα να έρχομαι σε επαφή με πολύ περισσότερα ποίηματα, έργα, ποιητές, και ενδεχομένως να με επηρεάζουν ή μάλλον να μου αρέσουν κατά διαστήματα διάφοροι ποιητές.
1: Υπάρχει ένας τον οποίο υποκλίνεστε?
0: Αν πρέπει να επιλέξω έναν, αυτός θα είναι ο Καβάφης, βέβαια, αλλά υπάρχουν και αρκετοί άλλοι ποιητές με το έργο των οποίων έτσι επικοινωνώ με μεγάλη χαρά και αισθητική ευφροσύνη.
1: Για πολλά χρόνια διευθύνατε το περιοδικό Λέξη. Φαντάζομαι ότι εκεί και εκδότης και αναγνώστης πολλών, όχι μόνο ποιημάτων, αλλά και λογοτεχνικών κειμένων, σας επηρέασαν όλα αυτά που διαβάσατε, όλα αυτά που χρειάστηκε να διαβάσετε, όχι μόνο για να καλύψετε την ύλη του περιοδικού, αλλά και για να ευχαριστηθείτε, να κάνετε και ένα διαχωρισμό. Φαντάζομαι θα είχατε πολύ υλικό στη διάθεσή σας και πρέπει να κάνετε και κάποια οικονομία. Επηρέασαν τη δουλειά σας, γράψατε στην πορεία διαφορετικά? Ίσως γιατί δεν έπρεπε να τη γράψετε κάποιον άλλον ή γιατί αυτό που σκεφτόσασταν μπορεί ήδη να το είχε προλάβει κάποιος άλλος?
0: Όχι, δεν νομίζω ότι έπαιξε τέτοιο ρόλο η ενασχόλησή μου με την έκδοση του περιοδικού. Πρώτα-πρώτα πρέπει να πω ότι το περιοδικό δεν το έβγαζα μόνος μου. Το ξεκινήσαμε με το Θανάση Νιάρχο το Γενάρη του 81 και το εκδίδαμε μέχρι το τέλος του 2010, δηλαδή 30 χρόνια ακριβώς. Αλλά πέραν από τη χαρά που μου έδωσε εμένα τουλάχιστον η εργασία αυτή, γιατί ήταν μια παράπλευρη, στην πραγματικότητα αυτό ήταν μια παράπλευρη δραστηριότητα στην ποιητική μου κατεξοχήν δραστηριότητα και παράπλευρη ως προς τη σχέση μου με την ίδια την ποίηση. Διαφορετικά δεν ξεκίνησε ούτε προχώρησε ως μια καθαρά εκδοτική προσπάθεια. Αλλά πέραν από τα ίδια τα κείμενα μου έδωσε τη μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσω, να έρθω σε πολύ στενή επαφή με ανθρώπους πολύ σημαντικούς, οι οποίοι θα έλεγα ότι ακόμα και μόνο με την παρουσία τους ή με τη σχέση και με την επικοινωνία μαζί τους λειτουργήσαν λίγο ως δάσκαλοι σε πολλά επίπεδα και ήταν άνθρωποι οι περισσότεροι έτσι μεγάλης καλλιέργειας, μεγάλης ευαισθησίας και ταυτόχρονα ήταν και χαριτωμένοι άνθρωποι. Δεν ήταν, ξέρετε, στριφνοί και περίεργοι και απρόσιτοι κτλ. Είχαν χιούμορ, είχαν την αίσθηση της μια χαρά της ζωής, διότι ο Πλάτων είχε πει για τη φιλοσοφία ότι είναι μελέτη θανάτου. Εγώ θα έλεγα ότι η ποίηση είναι μια μελέτη ζωής. Δηλαδή η ποίηση, ακόμα και όταν μιλάει για το θάνατο, και τουλάχιστον η δική μου μιλάει πάρα πολύ για το θάνατο, αλλά αυτό το κάνει με έναν τρόπο αποτροπαϊκό, δηλαδή σαν να θέλει να τον διώξει, να τον
1: εξορκίσει.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Τα βήματα σας έχουν μεταφραστεί και σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Είναι τα ίδια ποίηματα που έχετε γράψει? Αυτό μπορείτε να το ελέγξετε?
1: Για τις γλώσσες που ξέρω, κατά κάποιο τρόπο μπορώ να έχω κάποια γνώμη, δηλαδή κυρίως για τα γαλλικά, λιγότερο για τα αγγλικά, ακόμα λιγότερο για τα γερμανικά. Τώρα σε άλλες γλώσσες, τις οποίες δεν γνωρίζω, εκεί σηκώνω τα χέρια ψηλά, γιατί ούτε σερβικά ξέρω, ούτε ρουμάνικα.
0: Παρ' όλα αυτά είναι μια κάποια καταξίωση για έναν ποιητή να μεταφράζεται σε άλλες γλώσσες, να ταξιδεύει η ελληνική γλώσσα στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να το πούμε καταξίωση, αλλά πάντως μια μεγάλη ικανοποίηση, μια μεγάλη χαρά είναι. Μέχρι στιγμής έχουν βγει 32 βιβλία, 32 μεταφράσεις των ποιημάτων μου σε διάφορες γλώσσες και διάφορες χώρες βέβαια. Αλλά αυτό που με ευχαριστεί είναι το ότι η απόφαση για τη μετάφραση και την έκδοση αυτών των μεταφράσεων έγινε από ανθρώπους στους οποίους δεν τους ήξερα. Δηλαδή, όχι μόνο δεν το ζήτησα ποτέ, αλλά υπάρχουν ακόμα και σήμερα μεταφραστές τους οποίους δεν τους γνώρισα ποτέ.
0: Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που αρέσει στην ποίησή σας?
1: Δεν μπορώ να το πω εγώ καθόλου.
0: Όχι.
1: Καθόλου.
0: Ούτε περνάει από το μυαλό σας.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα τώρα.
0: Τι είναι το πιο γοητευτικό σε εσάς?
1: Ναι, καλά, δεν μπορώ να λέω τώρα τέτοια πράγματα. Αλλά για να μην θεωρηθεί κιόλας ότι κάνω έτσι τον ψευτομετριόφρονα, θα έλεγα ότι ίσως ένα στοιχείο μπορεί να έχει βοηθήσει και αυτό να είναι κατά κάποιο τρόπο το διανοητικό στοιχείο το οποίο με ενδιαφέρει να υπάρχει μέσα στην ποίηση. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι η ποίηση μπορεί να αρκείται και να εξαντλείται σε μια ωραία περικοκλάδα λέξεων, αλλά πρέπει κατά το δυνατόν να προσπαθεί να εισδύσει σε βαθύτερα στρώματα και διανοητικά και πνευματικά και ψυχικά. Σε τελευταία ανάλυση θα έλεγα ότι η ποίηση, η σοβαρή ποίηση εν πάση περιπτώσει, εύχομαι δηλαδή να προσπαθεί να μιλάει για τα πάντα.
0: Εκτός από καταξίωση, θαυμασμό, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να αισθάνεται καλά σε σχέση με το έργο του. Νιώσατε ποτέ περιφρόνηση για τη δουλειά σας?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι αισθάνθηκα κάτι τέτοιο. Αντίθετα, πρέπει να πω ότι πάντα έτρεφα και εξακολουθώ να τρέφω ένα πολύ μεγάλο σεβασμό και μεγάλη αγάπη προς όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ασχοληθεί με την ποίηση, είτε γράφοντας, είτε διαβάζοντας, είτε προσπαθώντας να εισδύσουν στο κλίμα της ποίησης. Και με έχει συγκινήσει πολύ αυτό το ποίημα του Καβάφη για τους ποιητές άγνωστοι που είναι. Γιατί τους έχω γνωρίσει από πολύ νωρίς, δηλαδή από 15-16 χρονών σύχναζα στο πρακτορείο πνευματικής συνεργασίας του Μάριου Βαγιάνου, όπου κάθε εβδομάδα μαζεύονταν ποιητές, πεζογράφοι, καλλιτέχνες κτλ. Οι περισσότεροι από τους οποίους, για να μην πω ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία ή στην ολότητά τους, ήταν άγνωστοι εντελώς. Αλλά έβλεπες ότι είχαν όλοι μια μεγάλη ζέση απέναντι στο αντικείμενο της τέχνης και αγαπούσαν την ίδια την τέχνη και πάντα ήλπιζαν ότι μέσω της τέχνης θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν και με ένα μεγαλύτερο κοινό, και ήταν ένα δράμα το ότι αυτό δεν μπορούσαν να το κάνουν. Όμως αυτό για μένα τουλάχιστον είναι ένα στοιχείο που μεγάλωνε ακόμα περισσότερο τη μεγάλη σημασία που είχαν αυτοί οι άνθρωποι και που απέδιδαν αυτοί οι άνθρωποι στην τέχνη, διότι δεν είχαν και κανένα, όχι μόνο υλικό όφελος που ούτως ή άλλως δεν θα είχαν, αλλά δεν είχαν και κανένα ηθικό όφελος. Τίποτα. Πολλοί από αυτούς είχαν σχεδόν θυσιάσει τη ζωή τους. Δηλαδή, έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι δεν έκαναν οικογένεια γιατί ήθελαν να αφοσιωθούν στο έργο τους. Ένα έργο το οποίο ήταν χωρίς αναγνώριση όμως. Ή έχασαν τη δουλειά τους, ή δεινοπάθησαν, ή δεν έκαναν δουλειές οι οποίες θα τους απέδιδαν έτσι και οικονομικά εισοδήματα. Αλλά ήθελαν να έχουν χρόνο για να ασχοληθούν με το γράψιμο. Και όλο αυτό το πράγμα άνευ αντικειμένου και άνευ αντικρίσματος. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Επίσης, άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν με την ποίηση αντί να ασχοληθούν με οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν χίλια πράγματα, ας πούμε, στη ζωή που θα μπορούσαν να ασχοληθούν. Και όμως ασχολήθηκαν με αυτό.

0: σύρματά μου εσείς. Ποιο σύρματόσκηνο μας έχει ενώσει ως θανάτου. Εσείς, περικοκλάδες ένα πύργο που θα πέσει. Ποίηματά μου σας μισώ με το καταραμένο μίσος που έχουμε στον εαυτό μας.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής. Ποια είναι η βαθύτερη ανάγκη του ποιητή? Γιατί θέλει οπωσδήποτε να γράψει?
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να το απαντήσω και υποθέτω ότι και στον καθένα μπορεί να είναι και διαφορετική η ανάγκη, αλλά για να μιλήσω προσωπικά πρέπει να πω ότι κάθε τι που σκεφτόμουν ή που αισθανόμουν και τα λοιπά, ταυτοχρόνως μέσα μου, όχι κάθε τι, κάθε τι σημαντικό εννοώ, είχε αρχίσει να παίρνει μια μορφή και μέσα στο λόγο. Δηλαδή δεν με ενδιέφερε να αποτυπώσω ένα βίωμα. Και μάλιστα νομίζω ότι αυτή η αιμονία, ας πούμε, για το βιωματικό στοιχείο στη λογοτεχνία μας οδηγεί σε λανθασμένους δρόμους, γιατί δεν είναι ημερολόγιο καταγραφής των πεπραγμένων μας το ποίημα. Το ποίημα πρέπει να έχει μια ευρύτητα. Αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, να μιλάει για τα καθόλου και όχι για τα καθέκαστον. Και γι' αυτό είχε πει κιόλας ότι είναι σπουδαιότερη η ποίηση από την ιστορία, γιατί ασχολείται με τα καθόλου, δηλαδή με τις, όχι απλώς με τις γενικότερες ιδέες ή τα γενικότερα φαινόμενα, αλλά με την ουσία αυτών των φαινομένων. Και δεν ασχολείται με τα καθέκαστον, δηλαδή με την περιγραφή, με την αφήγηση, με τις λεπτομέρειες των πραγμάτων, αλλά αυτές όλες οι λεπτομέρειες πρέπει κάπου να εκβάλλουν και κάπου να διηθώνται, να κάπως, ας πούμε, να βγαίνει από όλο αυτό το πράγμα ένας τελικός πυκνός χυμός.
1: Διαβάζουμε στην Ελλάδα τόσο όσο γράφουμε. Πολλοί λένε πως στην Ελλάδα οι περισσότεροι γράφουν παρά διαβάζουν. Είναι έτσι?
2: Ο Πλούταρχος στους Παράλληλους Βίους, μιλώντας για το Φωκίωνα το στρατηγό, λέει ότι κάποτε πήγε να επιθεωρήσει ένα στρατιωτικό άγημα. Και όταν τέλειωσε την επιθεώρηση, ο Φωκίων είπε: «Πολλούς ορώ στρατηγούς, ο λίγους δε στρατιώτας».

0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Κάνατε μια υπέρβαση?
1: Υποθέτω πως πρέπει να έχω κάνει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Περίμενα από εσάς που τόσα έχετε γράψει για τον έρωτα να πείτε κάτι πολύ θεαματικό.
1: Όχι, και να υπήρχε δεν θα το έλεγα.
0: Θα το γράφατε όμως?
1: Και αν θα το έγραφα,
0: χωρίς πρόσωπα.
1: Και αν θα το έγραφα, θα το έγραφα πολύ υπαινικτικά. Γιατί όπως σας είπα, νομίζω ότι είναι κατά κάποιο τρόπο εκμετάλλευση και κατάχρηση του λόγου το να μιλάει κανείς για τα προσωπικά του βιώματα πολύ άμεσα, θέλοντας απλώς να τα απαθανατήσει. Δεν είναι φωτογραφικός φακός η ποίηση.
0: Κάπως με απογοητεύετε τώρα, γιατί είχα την εντύπωση πως ο ποιητίζει περισσότερο τον έρωτα από ότι οι αναγνώστες.
1: Άλλο το να το ζει και άλλο το να τον γράφει. Ίσα ίσα που στην πραγματικότητα γράφουμε, αυτό πιστεύω δηλαδή, γράφουμε κυρίως αυτό που δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αυτό που ζούμε, το ζούμε και αναλώνεται στη ζωή. Είναι...
0: Α, και δεν χρειάζεται καταγραφή.
1: Και δεν χρειάζεται καταγραφή. Ιδίως αν είναι κάτι ευχάριστο, όπως τις περισσότερες φορές μπορεί να είναι ο έρωτας, το να καταγραφεί νομίζω ότι είναι άσκοπο. Και όταν κανείς είναι και ευτυχής, σπανίως θέλει να γράψει. Όπως είχε πει και ο Βαλερί, οι αισιόδοξοι γράφουν άσχημα.
0: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί είναι δύσκολο να ταυτιστείς με αυτόν που γράφει για κάτι καταπληκτικό. Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας? Έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια? Τι έχετε παρατηρήσει? Γιατί ξυπνάτε το πρωί? Τι θέλετε να κάνετε?
1: Πολλές φορές και διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους, αλλά αυτό που με χαροποιεί ξυπνώντας είναι το ότι βρίσκομαι ακόμα εν ζωή και είναι σημαντικό κανείς να σκέφτεται την ύπαρξή του ως ύπαρξη η οποία του δόθηκε, την οποία θεωρούμε ότι είναι ένα κεκτημένο, αλλά δεν είναι κεκτημένο. Δηλαδή μας έχει δοθεί, δεν ξέρουμε που, πότε και πώς και γιατί, ούτε την αφετηρία καλά ξέρουμε και κυρίως δεν ξέρουμε βέβαια και την απότερη κατάληξη. Επομένως η ίδια η ύπαρξη είναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα και η μεγαλύτερη μαγεία είναι το να μπορεί κανείς να συνειδητοποιεί ανά πάσα στιγμή το πόσο σημαντικό είναι το ότι του δόθηκε ένας εαυτός τον οποίον τον έχει και με τον οποίον ταυτίζεται. Δηλαδή το έχει και το είναι ταυτίζονται σε ένα «ον» το οποίο παίρνει το όνομά μας ή του δίνουμε εμείς το δικό μας.
0: Γιατί πιστεύετε ότι η διανόηση δεν μπορεί να επηρεάσει τη μαζική κουλτούρα?
1: Δεν είπα ότι δεν μπορεί να την επηρεάσει, απλώς δεν μπορεί να την επηρεάσει άμεσα. Και αυτό που πολλές φορές έχει υποθεί ή που κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι με την λογοτεχνία ή με, ειδικά με την ποίηση, ότι μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο, αυτό βέβαια είναι ένα φλινάφημα και απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Το να αλλάξεις τον κόσμο δεν μπορεί να το πετύχεις με τέτοια μέσα. Αυτό όμως που μπορεί να πετύχει η ποίηση είναι το να σε βοηθήσει να μην σε αλλάξει εσένα ο κόσμος. Εσύ δεν αλλάζεις τον κόσμο, αλλά σε βοηθάει να μην σε αλλάξει ο κόσμος. Και αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος καμιά φορά?
1: Θα έλεγα για τα δύο παιδιά μου, για τους δύο γιους μου, τον Θοδωρή και τον Νικόλα, που είναι πραγματικά έτσι σπουδαία παιδιά. Είναι, για μένα είναι η γη της επαγγελίας, που η γη είναι ο πληθυντικός της λέξης, ο γιος, έτσι.
0: Πόσο χρονών είναι?
1: 30 και 33. Οι ίδιοι δεν ασχολούνται με την ποίηση ειδικά, δεν γράφουν ποίηματα, έχουν άλλες κλίσεις, άλλα ταλέντα πραγματικά, τα οποία εγώ δεν είχα.
0: Θεωρείτε τον εαυτό σας πετυχημένο?
1: Α, δεν ξέρω τι, όχι, ούτε πετυχημένο ούτε αποτυχημένο. Η επιτυχία ενδεχομένως έγινε στο ότι μπόρεσα να κάνω σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πράγματα που αγαπούσα και που μου άρεσαν και που ήθελαν, και το γεγονός ότι μπόρεσα να ζήσω και μέσα σε ένα περιβάλλον ανθρώπων οι οποίοι ήταν ενός πολύ ψηλού επίπεδου και με τους οποίους μπόρεσα να επικοινωνήσω σε μεγάλο βαθμό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ περισσότερο.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής. Ηχογράφηση, επεξεργασία, μοντάζ, Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζέννη Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Ρωμαίος!
5: Γιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα!
5: Έργο παλιό!
4: Ασύγχρονο!
5: Που αφορά και σένα!
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
5: Ρωμαίος Σακελαρίου!
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
5: Σε ρόλο παραμόνου!

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην αρχή στη δεξιά η Πέρσα Μπόλια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η γαλλική πρωτεύουσα με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα και τη γαλλική αστυνομία να απαντά με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. 416 προσαγωγές, 7 οι τραυματίες αστυνομικοί.
1: People have been throwing pay-as-you-go bikes into a pile and setting them on fire.
0: Στις διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος σκληραίνει τη στάση του, ζητώντας τροποποιήσεις στο προσχέδιο της συμφωνίας, ζητά από τους Ιρανούς πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου και αλλαγές στην διατύπωση σχετικά με το στενό του Ορμούζ.
2: So we're getting what we want slowly. Very tough negotiators. It takes a long time. I'm in no hurry.
3: Εδώ έχουμε μια μάχη γοήτρου και η κάθε πλευρά προσπαθεί να δείξει ότι είναι σκληρή απέναντι στην άλλη και ότι δεν δέχεται να υποχωρήσει εύκολα.
0: Στα δικά μας, στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, καλύπτοντας πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας. Στροφή στην καθημερινότητα κάνει το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη με ανάρτησή του στα social media να αναφέρεται σήμερα στο θέμα της ανακύκλωσης, που όπως λέει έχει καταλήξει να είναι business για λίγους. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση με φόντο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά επικρατεί αναταραχή για τα σενάρια διάλυσης της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτών των κομμάτων που έχουν δει τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας. Φωνές στον ΣΥΡΙΖΑ για ενσωμάτωση του κόμματος στον πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, για αποχώρηση από το κόμμα της Νέας Αριστεράς 7 βουλευτών και ανεξαρτητοποίησή τους, κάνει λόγο χθεσινό δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών.
4: Δεν είμαστε σε υπόγειες διεργασίες με κανέναν ενεργεία βουλευτή. Δεν συζητούμε με κανέναν ενεργεία βουλευτή.
5: Εγώ έχω κάνει μια πρόταση η οποία είναι ιονή της ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Και τα περιουσιακά του στοιχεία.
5: Όλα.
7: Αυτός έρχεται και προτείνει ή αυτή την αυτοδιάλυση. Είναι φεδρότητες, για να μην πω κάτι άλλο.
8: Δεν θα είναι και η καλύτερη δυνατή εξέλιξη να ανεξαρτοποιηθούν 6 βουλευτές.
9: Κοντεύει να γίνει οι μουσικές καρέκλες. Γύρω-γύρω τρέχουμε και όπου σταματήσει η μουσική καθόμαστε σε όποια καρέκλα βρίσκουμε.
10: Πάντως.
0: Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την εγκληματική οργάνωση της Κρήτης, που της αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομα επιδοτήσεις, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, στιγμές τρόμου έζησε τα ξημερώματα του Σαββάτου μια 20χρονη στο Μοναστηράκι, έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και ληστείας από συμμορία 4 ανηλίκων. Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά την παρουσία του στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain. Η ομάδα του Luis Enrique επικράτησε στον τελικό της Arsenal με 4-3 στα πέναλτι, με τον Γκέμπριελ να αστοχεί στην τελευταία εκτέλεση.
11: Ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και το στέλνει και αυτό out. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Back-to-back συνεχόμενοι τίτλοι. Μετά την Real Madrid, η μόνη που το καταφέρνει είναι η Paris Saint-Germain και γίνεται παντζουρλισμός από την μισή πλευρά του γηπέδου στη Βουδαπέστη. Ο Luis Enrique, σαν μικρό παιδί, περιμένει πως και πως. Ο Μαρκίνιος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Paris Saint-Germain, η πριγκίπισσα του Παρισιού, η πριγκίπισσα του παραμυθιού, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι αύριο, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος σε ολόκληρη τη χώρα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τη διεθνή δημοσιογραφία και τα πολύ σοβαρά επεισόδια που είχαμε στο Παρίσι μετά και την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και πέρσι. Και πέρσι είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ένταση στους δρόμους του Παρισιού και φέτος φαίνεται πως η γαλλική αστυνομία δεν μπόρεσε να επιτηρήσει εκεί την κατάσταση και να μην έχουμε αυτά τα πραγματικά εκτεταμένα επεισόδια για τα οποία θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Φελίδης. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Η ένταση στους δρόμους του Παρισιού είχε ξεκινήσει πριν από το μεγάλο τελικό και συνεχίστηκε και μετά τη λήξη του αγώνα, επισκιάζοντας τους πανηγυρισμούς για την δεύτερη συνεχή κατάκτηση του Champions League. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών, με ομάδες νεαρών κυρίως ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων, να πυρπολούν αυτοκίνητα. Δεκάδες αυτοκίνητα έχουν πυρποληθεί, ενώ είχαν στήσει και οδοφράγματα και βάζοντας φωτιά σε κάδους απορριμμάτων. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να αποθήσει τα πλήθη, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες επικράτησαν και σκηνές πανικού ανάμεσα σε οικογένειες και φιλάθλους που είχαν πάει για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από τηλεοράσεις. Συνολικά 219 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις μεταξύ φιλάθλων, οπαδών του ποδοσφαίρου και αστυνομίας.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός,
10: Γιώργο. 219 τραυματίες, 57 είναι αστυνομικοί.
0: Ναι. Βλέπω πως ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, ο κύριος Λοράν Νουνιέζ, λέει πως 8 από αυτούς τους τραυματίες που
10: είναι και σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
0: Νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, ότι στα επεισόδια συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι ενδεχομένως.
10: Ναι,
0: δηλαδή
10: ναι,
0: ήταν
10: ναι,
0: πολύ
10: ναι.
0: μεγάλο
10: σύνολο. Καταρχήν ήταν πολλές χιλιάδες αστυνομικοί που είχαν αναπτυχθεί για να περιορίσουν τις ταραχές, έχοντας και το περσινό προηγούμενο.
0: Βέβαια, βέβαια. Και πέρσι είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα και όχι μόνο στο Παρίσι. Έτσι, μιλάμε για επεισόδια που έλαβαν χώρα σε ολόκληρη τη Γαλλία.
10: Σε όλη τη Γαλλία. Διακόπηκαν υπηρεσίες, δρομολόγια λεωφορείων, τρένων, σιδηροδρόμων στην πρωτεύουσα τη γαλλική. Τώρα έχουμε 780 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 450 να μετατρέπονται σε συλλήψεις.
0: Ναι, αυξήθηκαν οι αριθμοί αυτοί. Είναι τα νεότερα στοιχεία
10: είναι
0: που μας δίνεις
10: εσύ τώρα. Ακριβώς. Ναι. Σήμερα, τώρα είναι η δεύτερη πρόκληση για τις αρχές ασφαλείας. Ναι. Σήμερα το απόγευμα υποτίθεται ότι θα παρελάσουν στο Saint-Denis, στο πεδίο του Άρεως της Γαλλίας, μπροστά από τον πύργο του Άιφελ, οι τροπεούχοι. Ναι. Εκεί αναμένεται περίπου ένα πλήθος 100.000 ατόμων.
0: Μπορεί να είναι και μετριοπαθής αυτή η εκτίμηση.
10: Φυσικά.
0: Γιατί μιλάμε για την πιο λαοφιλής ομάδα στη Γαλλία, η Paris Saint-Germain, με εκατομμύρια οπαδούς.
10: Και μετά υποτίθεται ότι θα τους δεξιωθεί και ο πρόεδρος Μακρόν στο Μέγαρο των Ελυσίων.
0: Θα τους υποδεχθεί εκεί.
10: Τον Κιλαΐφη, τον ιδιοκτήτη της Παρί, τον προπονητή, τον Λουίς Ενρίκες και τους υπολείπους.
0: Μάλιστα. Οπότε εδώ είναι ένα μεγάλο για τη γαλλική αστυνομία, για τις γαλλικές αρχές που δεν τα πήγαν καλά χθες το βράδυ, σα ίσα το αντίθετο. Όλο το Παρίσι και άλλες αρκετές περιοχές στην περιφέρεια της Γαλλίας θύμιζαν πεδίο μάχης για αρκετές ώρες. Ένα στοίχημα να κυλήσουν όλα ομαλά. Αυτή που υποτίθεται πρέπει να είναι μια μεγάλη γιορτή για το γαλλικό ποδόσφαιρο και την Paris Saint-Germain.
10: Και παρά την παρουσία χιλιάδων αστυνομικών.
0: Ναι.
10: Δηλαδή, δεν ξέρω τι παραπάνω μπορούν να κάνουν ή τι άλλες τακτικές μπορούν να εφαρμόσουν.
0: Πάντως, επειδή εσύ, Γιώργο μου, έχεις μια μακρά εμπειρία στις διεθνείς ειδήσεις και τη διεθνή ειδησιογραφία και στα γήπεδα όμως, γιατί είσαι φίλος του ποδοσφαίρου, πράγματι. Η γαλλική αστυνομία παίρνει κάτω από τη βάση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή έχει δομικές αδυναμίες. Δεν είναι μόνο που λέμε εμείς πολλές φορές.
10: Να σου θυμίσω πριν από δύο χρόνια
0: έχουν γίνει τραγικά λάθη και σε πιο σοβαρές υποθέσεις.
10: Να σου θυμίσω ότι είχε γίνει στο τελικό με τη Λίβερπουλ που σχεδόν οι μισοί φιλοξενούμενοι φίλαθλοι είχαν βρεθεί παρόλο που είχαν εισιτήρια, ήταν εκτός γηπέδου διότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες δυνάμεις για να γίνει αυτό που λέμε το ξεσκαρτάρισμα, οι δύο-τρεις
0: γραμμή ασφαλείας.
10: Ακριβώς.
0: Σωστά.
10: Είναι πολύ.
0: Μάλιστα. Αυτά σε σχέση με το Παρίσι και τα πολύ σοβαρά επεισόδια που είχαμε. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Τις διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή έχουμε νέες δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι γίνεται?
10: Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ έστειλε μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Την έστειλε πίσω στο Ιράν. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Αμερικανός πρόεδρος ζητάει τροποποιήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα στο θέμα αυτό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, επιπλέον επιθυμεί πολύ πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα απενεργοποίησης αυτών των ποσοτήτων. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Έχουμε όμως και νεότερα από την ιρανική πλευρά. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής και πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής Μοχάμεντ Μπεγκέρ Καλιμπαφ λέει ότι το Ιράν δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης, εκτός αν υπάρχει βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού διασφαλίζονται. Αυτά τα είπε αφού ορκίστηκε ως επανεκλεγής πρόεδρος του Κοινοβουλίου μαζί με το Προεδρείο του Κοινοβουλίου και σημείωσε ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια και τις υποσχέσεις του εχθρού. Το μόνο μας κριτήριο είναι να επιτύχουμε αυτά τα αποτελέσματα προτού εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας σε αντάλλαγμα. Ναι. Και ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κ. Εμπραχήμ Ρεζαΐ, δηλώνει ότι το Ιράν προτιμά τη διπλωματία, αλλά έχει και κόκκινες γραμμές από τις οποίες δεν πρόκειται να υποχωρήσει.
0: Μάλιστα. Οπότε, με το ρεπορτάζ το οποίο μας μεταφέρεις και την πληροφόρηση που έχουμε από τα ξένα δισογραφικά πρακτορία, εμφανίζονται και οι δύο πλευρές ανυποχώρητες, Γιώργο.
10: Ανυποχώρητες, αλλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται συνομιλίες.
0: Προφανώς
10: και γίνονται.
0: Ναι. Προφανώς και γίνονται.
10: Και ελπίζουμε
0: το
10: ότι
0: θέμα είναι
10: αυτό το σκοτάδι που βλέπουμε
0: κάπου,
10: είναι
0: ναι.
10: το σκοτάδι πριν την αυγή.
0: Μακάρι.
10: Ελπίζουμε.
0: Ναι.
10: Τώρα, στο στενό του Ορμούζ είχαμε δύο εξελίξεις. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε με πύραυλο Hellfire ένα πέμπτο πλοίο με σημαία Γκάμπιας, το οποίο επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό και να προσεγγίσει σε ιρανικό λιμάνι. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, είχαν προηγηθεί περισσότερες από 20 προειδοποίησεις προς το πλοίο, το φορτηγό αυτό, το Lion Star, πριν αμερικανικό αεροσκάφος πλήξει το μηχανοστάσιο του πλοίου με πύραυλο σε διεθνή ύδατα.
0: Μάλιστα. Και να δούμε τώρα τι γίνεται και στον Λίβανο. Εκεί υποτίθεται πως έχουμε και χειρία, αλλά το Ισραήλ συνεχίζει να επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη χώρα.
10: Το Ισραήλ σήμερα έφτασε, τα Ισραηλινά στρατεύματα έφτασαν εκεί που δεν είχαν φτάσει εδώ και μισό αιώνα, σε βάθος, στο έδαφος του Λιβάνου. Σου θυμίζω ότι κατέλαβαν το κάστρο μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ,
0: ναι.
10: στο νότιο Λίβανο, ένα φρούριο το οποίο είχαν προηγουμένως καταλάβει το 1982 και το είχαν διατηρήσει υπό την κατοχή τους μέχρι την αποχώρησή τους από το Λίβανο το 2000.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, η κατάληψη αυτού του κάστρου κοντά στην πόλη Ναμπατίγια ήρθε μετά από ημέρες έντονων μαχών και αεροπορικών επιδρομών σε κοντινά χωριά, όπου οι Ισραηλινά στρατεύματα πολέμησαν εκ του συστάδιν, θα λέγαμε, με μέλη της Χεζμπολάχ. Σε αυτή την είναι μια ορεινή περιοχή.
0: Ναι, και αυτό το κάστρο βρίσκεται και σε ένα ύψωμα.
10: Στρατηγικό σημείο,
0: ναι.
10: ελέγχου και της πόλης Ναμπατίγια. Παρά την ονομαστική εκεχηρία που ισχύει από τον Απρίλιο, λίγο πριν από τον επόμενο γύρο των συνομιλιών που έχει προγραμματιστεί να γίνει 2 και 3 Ιουνίου στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο State Department, στις ΗΠΑ, οι Ισραηλοί προωθούνται και καταλαμβάνουν νέες περιοχές.
0: Ναι.
10: Έχουν δώσει επίσης προειδοποίηση, καλώντας να απομακρυνθούν όλοι οι κάτοικοι από την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνη. Μέχρι τώρα, μέχρι πριν μια εβδομάδα, λέγαμε τον ποταμό Λιτάνη, που είναι στα 20 χιλιόμετρα βάθος.
0: Σωστά.
10: Τώρα λέμε για τον ποταμό Ζαχράνη,
0: ναι.
10: ο οποίος είναι στα 40 χιλιόμετρα
0: ναι.
10: βάθος από τα σύνορα.
0: Έχουν ενδιαφέρον αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρεις, διότι δείχνουν πόσο πολύ έχει προχωρήσει αυτή η στρατιωτική επιχείρηση των Ισραηλινών.
10: Ναι.
0: Και πώς δεν φαίνεται να συναντούν και κάποια σοβαρή αντίσταση για να έχουν προχωρήσει τόσο πολύ.
10: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
10: Γιατί έχουμε να εμπλέκονται εκεί 4 με 5 μεραρχίες.
0: Mm-hmm.
10: Δηλαδή δεν ξέρω τι αντίσταση
0: ναι.
10: συναντούν,
0: mm-hmm.
10: αλλά έχω την εντύπωση ότι στην αρχή λέγανε θα κάνουμε μια ζώνη ασφαλείας στον ποταμό Λιτάνη, όπου τα μέλη της Χεζμπολάχ, τα ένοπλα μέλη που βρίσκονται βορείως αυτού, δεν θα μπορούν να πλήξουν το βόρειο Ισραήλ. Φάνηκε όμως ότι η Χεζμπολάχ έχει την επιχειρησιακή ικανότητα να πλήττει και πίσω από τα 20 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
10: Τώρα φτάσαμε στον ποταμό Ζαχράνη που είναι 40 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
10: Εάν η Χεζμπολάχ διαθέτει, όπως μέχρι πριν τον πόλεμο διέθετε, πυράβλους οι οποίοι είναι μεγαλύτερου βεληνικούς, πιο πάνω από τον ποταμό Ζαχράνη είναι μεγάλες πόλεις.
0: Ναι.
10: Τύρος,
0: δηλαδή, οπότε αυτό είναι θέμα, βέβαια. Ναι, έχεις δίκιο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να ακούσουμε τον Άγγελο Συρίγο, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε στο Action 24 για τις διαπραγματεύσεις που έχουμε σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ιρανούς και Αμερικανούς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τι προσπαθεί να επιτύχει η κάθε πλευρά, εξήγησε ο καθηγητής.
3: Εδώ έχουμε μια μάχη γοήτρου. Και η κάθε πλευρά προσπαθεί να δείξει ότι είναι σκληρή απέναντι στην άλλη και ότι δεν δέχεται να υποχωρήσει εύκολα. Πήγε να περάσει ένα αμερικανικό διεξαμενόπλιο, σηκώθηκαν ιρανικά ντρόουν, τα οποία χτύπησαν από ό,τι φαίνεται οι Αμερικανοί, με αποτέλεσμα οι Ιρανοί να εξαπολύσουν πύραυλο κατά του Κουβέιτ, να τον καταρρύψουν οι Αμερικανοί, όλα αυτά ενώ υπάρχει και χειρία. Το λέω αυτό διότι η κάθε πλευρά θέλει να δείξει στην άλλη ότι είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη, δεν χαλαρώνουμε.
0: Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκη σήμερα επιλέγει να προτάξει αυτή την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που έχει υποσχεθεί πως θα δώσει σε οικογένειες με παιδιά, είναι της τάξης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η Πινελόπη Γκάλιο θα μας πει συνολικά τι αναφέρει σε αυτή την ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Γεια σου, Πινελόπη.
12: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι ένα ζήτημα, είναι η αλήθεια, που αγγίζει πολύ κόσμο αυτή η έκτακτη ενίσχυση. Ωστόσο, να πούμε ότι στη σημερινή ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος στη νεολαία, αρχής γενομένης με τις πανελλαδικές εξετάσεις, στέλνοντας μήνυμα προς τα παιδιά πως είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι όμως ο μοναδικός, και υπενθυμίζει μάλιστα τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Την ίδια ώρα, αναφερόμενο στην ακρίβεια, όπως είπες, αναφέρεται στην έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί και στην επέκταση της επιδότησης στον δίζελ ως μια ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία, όπως λέει, και αναφέρει συγκεκριμένα. Αποφασίσαμε να επεκτείνουμε και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο δίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το Μάρτιο. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί επίσης και η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός Πέτρο, πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας, ώστε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφεληθούν από αυτό το μέτρο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη Γκάλιο. Να πούμε πως ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στα Χανιά. Μάλιστα, σήμερα στην πόλη των Χανίων τελέστηκε και μνημόσυνο για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από τον θάνατό του, οπότε τελέστηκε ένα αρχιερατικό μνημόσυνο εις μνήμη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, παρουσία του Πρωθυπουργού βεβαίως και της αδελφής του Ντόρας Μπακογιάννη, μια σεμνή τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας που έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον Αργουλιδέ ακροτηρίο που και βρίσκεται ο οικογενειακός τάφος. Πάμε τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε παρεμβάσεις στα social media και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του κόμματος, για τις οποίες παρεμβάσεις θα μας ενημερώσει η Δέσποινα Βλεπάκη. Γεια σου, Δέσποινα.
13: Ναι, το Πασόκ κάνει στροφή στην καθημερινότητα και στα κοινωνικά προβλήματα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με ανάρτησή του σήμερα να αναφέρεται στο θέμα της ανακύκλωσης, που όπως λέει κατέληξε business για λίγους, καθώς τα σπιτάκια ανακύκλωσης κόστησαν σαν βίλες και σήμερα η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Πασόκ λέει ξεκάθαρα, διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός, καταλήγει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα αφού σε ευχαριστήσουμε βεβαίως από το βίντεο αυτό που έχει ανεβάσει στο TikTok και στα social media γενικότερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
14: Για χρόνια η πράσινη πολιτική έγινε πεδίο συμφερόντων. Τώρα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα. Το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα: διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός παντού. Γιατί η ανακύκλωση δεν είναι μια business για λίγους. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον, είναι μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς.
0: Τώρα ελάτε να δούμε το νέο πολιτικό τοπίο πώς διαμορφώνεται μετά και την δημιουργία δύο νέων κομμάτων, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και αυτού της Μαρίας Καριστιανού. Ανακατεύεται η τράπουλα και βεβαίως πυροδοτούνται και νέες σκληρές πολιτικές κόντρες. Έχουμε όμως σημαντικές εξελίξεις που θα τρέξουν σε ό,τι έχει να κάνει με τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς στο επόμενο χρονικό διάστημα. Χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα των συντακτών που έλεγε πως έως και 7 βουλευτές του κόμματος της Νέας Αριστεράς σκοπεύουν την προσεχή Τρίτη, μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, να ανακοινώσουν την ανεξαρτητοποίησή τους και την αποχώρησή τους από το κόμμα. Υπήρξαν κύκλοι της Νέας Αριστεράς οι οποίοι σχολίασαν σε υψηλούς τόνους πως προκαλεί εντύπωση το πώς αποφάσισαν να φύγουν από τη Νέα Αριστερά εφόσον το πράξουν τη στιγμή που εφαρμόζεται απόφαση του προγραμματικού συνεδρίου την οποία και υπερψήφισαν τα συγκεκριμένα στελέχη. Με τους κύκλους αυτούς να σχολιάζουν επίσης πως όσοι πάρουν την απόφαση να διασπάσουν τη Νέα Αριστερά και να διαλύσουν την κοινοβουλευτική της ομάδα, διότι καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι πως αν αποχωρήσουν 7 βουλευτές δεν υφίσταται μετά κοινοβουλευτική ομάδα, θα κριθούν αυστηρά. Καταλήγουν αυτοί οι κύκλοι της Νέας Αριστεράς από τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες. Φαίνεται βεβαίως πως κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς έχουν λάβει μια τέτοια απόφαση. Μένει να δούμε αν θα υλοποιηθεί την προσεχή Τρίτη, όπως είναι η πληροφορία η οποία διακινείται σε δημοσιογραφικούς διαδρόμους τις τελευταίες ημέρες. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Αλέξης Τσίπρας, από όταν ξεκίνησε αυτή τη νέα του πολιτική διαδρομή, αυτή τη νέα του πορεία, έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να δεχθεί το νέο του κόμμα, το κόμμα Ελλάς, κάποιον εν ενεργεία βουλευτή. Αυτό επανέλαβε μιλώντας σήμερα στον Sky ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης από τα στελέχη της Ελλάς. Ήταν καλεσμένος εδώ στην εκπομπή της Φύση Μαυραγάνη.
4: Δεν είμαστε σε υπόγειες διεργασίες με κανέναν εν ενεργεία βουλευτή. Δεν συζητούμε με κανέναν ενεργεία βουλευτή. Άρα... Η δική μας η προτεραιότητα είναι να συνομιλήσουμε με την κοινωνία. Εμείς δεν επιθυμούμε στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία, σε αυτήν τη βουλή που λειτουργεί σήμερα, δεν επιθυμούμε να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα.
15: Είναι σαφές.
4: Επιθυμούμε να αναδιατάξουμε τον προοδευτικό χώρο από τα κάτω προς τα πάνω. Μέσα από την κοινωνία. Όχι μέσα από τους βουλευτάδες.
0: Αυτά για τη Νέα Αριστερά. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι εξελίξεις θα πυροδοτήσει και η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 6 Ιουνίου. Περιμένουμε να δούμε. Έχει αποφασιστεί εδώ και καιρό πως θα συνέλθει στις 6 Ιουνίου Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, στις δημόσιες τοποθετήσεις που έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες, να έχει παραπέμψει σε εκείνη τη συνεδρίαση για τις όποιες αποφάσεις. Βεβαίως, οι φωνές περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και ενσωμάτωσής του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ακούγονται πολύ δυνατά. Ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης, στέλεχος του κόμματος, επανέφερε αυτή την πρότασή του μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
5: Εγώ έχω πει, έχω κάνει μια πρόταση η οποία είναι ιονή. Ποια είναι η πρότασή μας για την ενσωμάτωση, ας πούμε, με απόφαση συλλογική πάντα, έτσι.
16: Στον κύριο Τσίπρα.
5: Όχι κατηδίαν ο καθένας.
16: Ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ και τα περιουσιακά του στοιχεία.
5: Όλα.
0: Αυτή είναι η μία τάση εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε τι δυναμική έχει και πώς αυτή η δυναμική θα καταγραφεί στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η άλλη τάση είναι υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασιών με άλλα κόμματα, βεβαίως και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ακούμε την Ρένα Δουρού, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στο Open.
7: Είναι φεδρότητες, για να μην πω κάτι άλλο. Διότι όταν κάποιος εκλέγεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, σημαίνει την ίδια στιγμή ότι ένας συμπολίτης μας, χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς ιδιοτέλεια, είτε στο βορρά είτε στο νότο της πατρίδας μας, τον επιλέγει για να τον εκπροσωπεί στα ανώτατα όργανα του κόμματος. Και αυτός έρχεται και προτείνει ή αυτή την αυτοδιάλυση.
0: Και ο Χρήστος Γιαννούλης, επίσης βουλευτής του κόμματος, καλεσμένος σήμερα το πρωί εδώ στον Sky στην εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη, συνέστησε ψυχραιμία και η θέση του είναι πως η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος πρέπει να ολοκληρώσει όπως είναι σήμερα τη θητείαση.
17: Για μένα πολιτική είναι απαραθώνιος και αυτό που θέλω να συστήσω σε όλους είναι ψυχραιμία. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ολοκληρώσει τη θητεία της συμπαγής, γιατί υπάρχει ανάγκη και φέρνει και αποτελέσματα το κοινοβουλευτικό έργο και ο έλεγχος απέναντι σε μια κυβέρνηση. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να απολέσουμε.
15: Αν φύγουν, τι θα σημαίνει αυτό και για εκείνους και για εσάς?
17: Δεν θα είναι και η καλύτερη δυνατή εξέλιξη να ανεξαρτητοποιηθούν 6 βουλευτές και τεχνικά και διαδικαστικά? Όχι, δεν έχω μιλήσει.
15: Άρα δεν ξέρετε προθέσεις?
17: Όχι.
0: Και ελάτε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων στα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ξεκινώντας με τον Τάσο Νικολαίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Ήταν καλεσμένος εδώ στην ίδια εκπομπή, στην τηλεόραση του Sky. Τα πειρά βεβαίως σχεδόν όλων είναι κατά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
18: Υπάρχει ιδεολογία των εκλογών. Και δεν τρομάζω και δεν φοβάμαι να το πω. Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι με κάποιο κόμμα δεν μπορούν να εκλεγούν, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να εκλεγούν με κάποιο άλλο κόμμα. Οπότε η ιστορία θα δείξει και το μέλλον, αν μιλάμε οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι υποψήφιοι.
15: Κοιτάνε μόνο το προσωπικό του συμφέρον.
18: Αυτό ακριβώς λέω.
0: Ο Νίκος Καραθανασόπουλος είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Είπε τα εξής στη Φέη Μαυραγάνη.
19: Είναι νέα κόμματα τα οποία φοράνε το παλιό. Με μεταγραφές χωρίς αρχές, χωρίς τέλος. Σε λίγο θα μπερδευτούμε τα πρόσωπα, πόσα που κάμισε έχουν αλλάξει τα ίδια πρόσωπα.
15: Τον κύριο Τσίπρα, πώς τον είδατε?
19: Μια αναπαλαίωση με ένα σύγχρονο προσωπείο. Και από αυτή την άποψη δεν είχε προσφέρει ουσιαστικά τίποτα.
0: Και ο Γιάννης Λοβέρδος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός εξωτερικών, μιλώντας στον Sky και τη Φέη Μαυραγάνη, έκανε λόγο για μουσικές καρέκλες.
20: Η πολιτική ζωή τον τελευταίο καιρό, γιατί άκουγα προηγουμένως και τους εκπροσώπους του κόμματος του κ. Τσίπρα, κοντεύει να γίνει οι μουσικές καρέκλες. Γύρω-γύρω τρέχουμε και όπου σταματήσει η μουσική, καθόμαστε σε όποια καρέκλα βρίσκουμε.
21: Πάντως αυτό
20: στην πολιτική είναι απαράδεκτο. Και αρκετοί οι οποίοι έχουν δει την πολιτική σαν καρέκλα να κάτσουμε. Και κάνουμε γύρω-γύρω όλοι.
15: Προτιμάτε τον κύριο Τσίπρα για αντίπαλο?
20: Εμείς δεν προτιμάμε κανέναν.
0: Πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και από την Μαρία Καριστιανού σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Μάλιστα, μεταξύ πολλών άλλων, η κυρία Καριστιανού υποστήριξε πως ο κύριος Τσίπρας έκλεψε κάποια από τα στοιχεία, κάποιες από τις προτάσεις του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
22: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
0: Το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα θα κάνουμε στο σημείο αυτό. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
23: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
24: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
25: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
23: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
26: Ξύπνα,
27: τι?
26: Ήρθε! Να παίξω!
27: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
26: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
27: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
28: Μην

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
6: Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
7: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να βρούμε την Έλενα Γαλάρη. Θα μας ενημερώσει για την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης που έχει να κάνει με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτά τα κυκλώματα, αρκετά από τα οποία είχαν την έδρα τους στην Κρήτη. Η Έλενα Γαλάρη με την δικαστική εξέλιξη λοιπόν της υπόθεσης. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Νωρίς τα ξημερώματα ολοκληρώθηκαν οι μαραθώνιες απολογίες των υπολείπων 10 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών. Δεν μπόρεσε να πει σε ένα κριτή και εισαγγελέα ότι δεν έχει συμμετοχή στο κύκλωμα. Θυμίζουμε ότι ο λογιστής μαζί με τον αδελφό του, επίσης λογιστή, κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μάλιστα, είχαν αρχηγικό ρόλο και στους είχε αποδοθεί η κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Ωστόσο, μετά την απολογία τους, κρίθηκε ο ένας ότι πρέπει να οδηγηθεί στην φυλακή και ο άλλος ότι πρέπει να θεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μαζί με τον δεύτερο λογιστή αφέθηκαν ελεύθεροι και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Να πούμε ότι τις δύο τελευταίες ημέρες η ανακριτική διαδικασία ξεκίνησε την Παρασκευή, ολοκληρώθηκε όπως είπαμε τα ξημερώματα της Κυριακής. Έχουν απολογηθεί συνολικά 22 κατηγορούμενοι. Mm-hmm. Μόνο ο ένας εκ των 22 οδηγήθηκε στην φυλακή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο εν ενεργεί αντιδήμαρχος σε Δήμο Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρο υποδοχής δηλώσεων από το 2021. Ο οποίος φέρεται να είπε στην απολογία του ότι δεν έχει προβεί σε καμία έκνομη πράξη.
9: Μάλιστα. Αυτή ήταν η υπερασπιστική του γραμμή, τα όσα υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Θα την παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή. Να είσαι καλά. Τώρα, κρατήστε και αυτή τη σημαντική εξέλιξη που έχουμε σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα έλεγε κανείς αποκτά ένα νέο πολιτικό αποτύπωμα, τουλάχιστον σε σχέση με το σκέλος της εμπλοκής κυβερνητικών βουλευτών και στελεχών. Και το λέμε αυτό γιατί χθες η Καθημερινή του Σαββάτου έφερε στο φως της δημοσιότητας το εσωτερικό πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο περιγράφεται σε μεγάλο βαθμό ως αθωτικό για τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο όμως τον περασμένο μήνα ήρθε η ασυλία και είχε προηγουμένως δρομολογηθεί και απομάκρυνσή τους από κυβερνητικά πόστα, όσοι κατήχαν τέτοια πόστα. Το πόρισμα το συνέταξε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρόσωπο το οποίο το γνωρίσαμε μέσα από τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις. Είναι η ειδική επιστήμονας που έχει οριστεί από την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελία Πόπη Παπανδρέου να διερευνήσει όλες αυτές τις ομιχλώδεις υποθέσεις. Το πόρισμα αυτό παραδόθηκε στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 18 Μαΐου, ενώ η άρση ασυλίας των 11, θυμίζω, είχε γίνει από τις 22 Απριλίου. Η συζήτηση δε στη Βουλή για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σπύλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, είχε πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου. Η κυρία Τυχεροπούλου εξέτασε τις υποθέσεις για τις 6 από αυτές, τις 6 από τις 11, στην έκθεσή της αποκλεί κατηγορηματικά να έχει προκύψει οποιαδήποτε ζημιά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Για τις υπόλοιπες 5, το πόρισμά της σημειώνει πως αν υπήρξε ζημιά, αυτή δεν μπορεί να αποδειχθεί. Εφόσον το πόρισμα Τυχεροπούλου είναι αυτό το οποίο περιγράφεται από το ρεπορτάζ των συναδέλφων, προκύπτουν και κάποια εύλογα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τις ημερομηνίες. Και το λέμε αυτό γιατί η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ήρθε στις 22 Απριλίου, όμως το πόρισμα ζητήθηκε από την κυρία Τυχεροπούλου στις 28 Απριλίου. Εύλογα αναρωτιέται κανείς γιατί το σχετικό πόρισμα δεν ζητήθη πριν σταλεί δικογραφία στη Βουλή νωρίτερα και γιατί το πόρισμα, ενώ βρισκόταν ήδη στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ξαναλέω, από τις 18 Μαΐου, δεν ελήφθη υπόψη κατά τη συζήτηση στη Βουλή για την προανακριτική στις 21 Μαΐου και το μάθαμε με αυτή τη σημαντική χρονική καθυστέρηση. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο θα απαντηθούν. Τίθενται όμως στο δημόσιο διάλογο ήδη και τροφοδοτούν, αν θέλετε, και την πολιτική αντιπαράθεση, την αντιπαράθεση κυρίως ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και την αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι χαρακτηριστική η κόντρα που είχαν σήμερα το πρωί στο Άξον 24 ο κύριος Γαϊτάνης με τον κύριο Μιχαηλίδη, ο κύριος Στάσος Γαϊτάνης από τη Νέα Δημοκρατία, ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Για να πάρουμε μια γεύση.
3: Μιλάμε αν υπάρχει εγκληματική οργάνωση υποκινούμενη από
11: θα
3: τη Νέα Δημοκρατία, όπως λέγατε. Όπως λέγατε ανερυθρίαστα.
11: Και λέμε,
3: αυτό συζητάμε.
11: Συνεχίζουμε να λέμε ότι υπάρχει εγκληματική οργάνωση. Ναι.
3: Λέτε λοιπόν, ψέματα.
11: Πρέπει να... Με τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν. Γιατί δεν αφήσατε να εξελιχθεί η προκαταρκτική για την περίπτωση Αβγενάκη Βορύδη. Και τα αφήσατε και παραγράφηκαν.
3: Πήγαν 78 άνθρωποι και κατέθεσαν.
11: Εντάξει.
9: Τους ίδιους υψηλούς τόνους θα διακρίνεται και στο ηχητικό που ακολουθεί. Είναι ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Βαγγέλης Λιάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και οι δύο καλεσμένοι σε τηλεοπτική εκπομπή στην ΕΡΤ.
12: Αυτή είναι η επίσημη θέση.
13: Τοποθετήσεις του κόμματός σας, όταν έλεγε ότι είμαστε κοινοβουλευτική ομάδα υποδείγματος, όταν έβγαινε ο αρχηγός σας και γέλαγε στο TikTok και έλεγε ότι αυτή δεν είναι κοινοβουλευτική ομάδα, είναι
12: είδατε ότι χθες συνελήφθησαν 100 άτομα. Λέτε σοβαρά ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο? Δηλαδή φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης?
13: Όχι.
12: Δεν υπάρχει ένας μηχανισμός προπαγάνδας που πάει να βαφτίσει ότι το πόρισμα Τυχεροπούλου του αθώνει, ενώ απλά τι έκανε εισαγγελία και προς τιμή
13: τη μανία,
12: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία υβρίζουν.
9: Μένουμε στην Κρήτη και λέω μένουμε στην Κρήτη διότι η Κρήτη είναι, αν θέλετε, η μήτρα αυτού του σκανδάλου με τις παράνομες επιδοτήσεις. Και των ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη αντιμετωπίζουν πολύ αυξημένες μεταναστευτικές

0: μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιερεάπετρας. Εκεί αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής τους. Τώρα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Είναι μία από τις πολλές καραβιές μεταναστών που έχουν φτάσει αυτή την εβδομάδα στην Κρήτη. Καθώς να σου πω ότι έχουν φτάσει πάνω από 1000 μετανάστες, στην πλειοψηφία τους είναι άνδρες.
1: Μάλιστα. Τώρα σε ένα άλλο θέμα και σε μία απάτη για την οποία μας εφιστά την προσοχή η ελληνική αστυνομία. Τι ακριβώς αφορά αυτή η απάτη, Μέρη?
0: Ναι, πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο γίνεται παράνομη χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων Κυβερνοασφάλειας, καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, ενώ στο τέλος αναγράφεται και ως δίθεν υπογράφων. Το μήνυμα εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συγκεκριμένα η διεύθυνση είναι και pic.astynomia.gov.gr, και φέρει ως θέμα εισβολή κυβερνοεγκλήματος. Στο περιεχόμενο του αναφέρεται ψευδώς ότι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας της Ελλάδας έχει εντοπίσει δήθεν κυβερνοαπειλές που συνδέονται με τον παραλήπτη, ενώ γίνεται επίκληση στην ελληνική αστυνομία, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος και σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς προκειμένου να προσδοθεί ψευδής αξιοπιστία στο μήνυμα.
1: Μάλιστα. Σαν πολλές απάτες να έχουν μαζευτεί το τελευταίο καιρό, ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τις ψηφιακές κλήσεις από κάμερες σε όσους οδηγούς παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του ο Νίκος Μαλιαράκης. Θα μας τα παρουσιάσει αυτής αμέσως. Γεια σου, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι. Το ψηφιακό λοιπόν σύστημα καταγραφής παραβάσεων έχει τεθεί σε πιλωτική εφαρμογή από τα τέλη Μαρτίου και ήδη έχουμε τα πρώτα αυτά αποτελέσματα. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν η αστυνομία, έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί και επιδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις για κάθε είδους παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για παραβάσεις οι οποίες καταγράφονται τόσο από τις κάμερες που έχει τοποθετήσει η ΟΣΥ σε λεωφορεία και καταγράφουν την παραβίαση των λεωφοριολωρίδων, αλλά και από τις έξυπνες κάμερες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έχουν τοποθετηθεί σε επικίνδυνα σημεία του λεκανοπεδίου και καταγράφουν όλων των ειδών τις παραβάσεις, από την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, του ορίου ταχύτητας, τη μη χρήση ζώνης και κράνους, μέχρι και τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Υπάρχει μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα, γιατί πολλοί από τους οδηγούς που έλαβαν τις κλήσεις στο κινητό τους τηλέφωνο, συγκεκριμένα συνολικά 420, είναι μεγάλος ο αριθμός, έχουν υποβάλει ενστάσεις, από τις οποίες όμως έχουν γίνει αποδεκτές μόλις 52.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις κάμερες και τον εξυγχρονισμό του συστήματος από την ελληνική κυβέρνηση, έχει προκύψει και ένα άλλο ζήτημα με τον διαγωνισμό για την τοποθέτηση 1000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένας διαγωνισμός στον οποίο τον τρέχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπήρξε η ακύρωση του διαγωνισμού πριν από μερικές ημέρες. Θα τη διαβάσατε την είδηση, και αυτό γιατί είχαν ήδη κατατεθεί προσφυγές από τις εταιρείες που καλούνταν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό. Οπότε το Υπουργείο πήρε την απόφαση να ακυρώσει, να αναβάλει για μία εβδομάδα, όπως υποστηρίζει ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Παπαστεργίου. Κατέβηκε η προηγούμενη προκήρυξη λόγω αυτών των ενστάσεων που είχαν κατατεθεί, και υπάρχει η δέσμευση του κυρίου Παπαστεργίου πως μέσα μέχρι και το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει προκηρυχθεί ο νέος διαγωνισμός με στόχο να τοποθετηθούν οι κάμερες που δεν αφορούν μόνο την Αθήνα, αφορούν και τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Και βεβαίως αφού τοποθετηθούν αυτές οι κάμερες θα υπάρξει περαιτέρω επέκταση του συγκεκριμένου έργου. Όμως εδώ φαίνεται, αυτό αξίζει να το κρατήσουμε, πως και λόγω των προσφυγών που γίνονται σε κρίσιμα έργα και λόγω του γεγονότος πως παρά τα όσα έχει πει δημοσίως η κυβέρνηση έχουν αργήσει πολύ να πάρουν μπρος αυτοί οι διαγωνισμοί, θα έχουμε μια καθυστέρηση σε ό,τι έχει να κάνει και με την τοποθέτηση αυτών των καμερών και τη λειτουργία όλου αυτού του συστήματος, το οποίο ευελπιστούμε πως θα βάλει μια τάξη στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο. Ακούμε τον Κίμωνα Λογοθέτη, είναι σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, μίλησε για αυτό το θέμα, για αυτές τις καθυστερήσεις που έχουμε και στην τοποθέτηση των καμερών και στη λειτουργία του συστήματος. Ήταν καλεσμένος εδώ στους ραδιοφωνικούς Δεκατιανούς.
3: Αυτές που δεν έχουν μπει και θα καθυστερήσουν προφανώς είναι οι 1000 κάμερες

0: που είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες θα μπαίνανε στους δρόμους με τεχνητή νοημοσύνη και έτσι θα ολοκληρωνόταν το σύστημα. Έχουν μπει 8 κάμερες AI του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και γράφουν αυτές. Έχουν μπει οι 35 κάμερες στα λεωφορεία, στο πιλωτικό πρόγραμμα, και γράφουν και αυτές για λεωφορείο Λωρίδα. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι στις Χίλιες, όπου εκεί σηκώθηκε στον αέρα ένας διαγωνισμός 88 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γίνανε κάποιες προδικαστικές προσφυγές και ο διαγωνισμός αυτός κατέβηκε.
1: Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο να δούμε και άλλες ειδήσεις. Είχαμε στην Πάτρα τη σύλληψη τριών ατόμων από την ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης που έχει να κάνει με την παράνομη οπλοκατοχή. Υπήρξαν και κάποιες σχετικές αναρτήσεις στα social media με φωτογραφίες και βίντεο με όπλα. Η Κάτια έχει όλο το ρεπορτάζ. Ακούμε την Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες για άτομα που αναρτούσε σε λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με όπλα διαφορών τύπων. Το πρωί της Παρασκευής, η αστυνομική της διεύθυνση αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος τον εντόπισαν να βγαίνει από το σπίτι της στην Πάτρα. Εκείνος επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Αυτό θα κινητοποιήθηκε έπειτα από σύντομη καταδίωξη και συνελήφθη. Συνελήφθηκαν και άλλες φόρες που χρησιμοποιούσε. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 5 κυνηγητικά όπλα και καραμπίνες, εκτός κάποια από τα οποία, συγγνώμη, δεν είχαν άδειες, σπαστά, μαχαίρια, σουγιάδες, σιδερογροθιές, τέιζερ, πάνω από 300 αυτοκίνητα και άλλες πληθωρογυλαίκο. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τίμους, να σας πω, ακόμα 2 άτομα, καθώς 2 από τους καραμπίνες που σας προανέφερα και βρέθηκαν κατά τις έρευνες είχαν άδειες που είχαν εκδοθεί στα ονόματά τους.
1: Μάλιστα. Και από αυτές τις συλλήψεις στην Πάτρα, σε ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο που είχαμε, τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας.
2: Ναι, τα ξημερώματα της Παρασκευής λοιπόν, λίγο μετά τις 4:30, η ομάδα 4 νεαρών, 2 αγόρια 14 και 16 ετών και 2 κορίτσια 17 και 18 ετών, επιτέθηκαν σε 20χρονη συνοδό Ανδριανού, τη χτύπησαν στο πρόσωπο και την κοιλιά και της άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο. Στη συνέχεια διέφυγαν με τα πόδια προς τα Πετράλωνα. Αστυνομικοί της Δίας τους εντόπισαν στην Ιερά Οδό λίγη ώρα αργότερα, όπου και τους συνέλαβαν για ληστεία κατά συναυτουργία. Τα δύο ανήλικα αγόρια μαζί με ακόμα δύο συνεργούς τους είχαν συλληφθεί και στις 21 Πέμπτου για ληστεία με μαχαίρια σε υπάλληλο βενζινάδικου στο Παγκράτη. Τότε είχαν αρπάξει ένα κινητό εκτός και το ποσό περίπου των 700 ευρώ και μάλιστα οι αστυνομικοί τότε τους είχαν καταδιώξει μέχρι να τους περάσουν χειροπέδες.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Κάτια, καλή συνέχεια. Τώρα στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, όπου και βρέθηκε. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, διακομίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες δεν έχουν δείξει κάτι ανησυχητικό και αναμένεται να πάρει σύντομα εξιτήριο να αποχωρήσει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής από το νοσοκομείο. Φύγαμε τώρα να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Μόσχα ζητά η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Συνεχίζεται η προέλαση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο για πολιτική καμένης γης, μιλά ο Πρωθυπουργός από τη Βηρυτό. Champions League, δεύτερη συνεχής κατάκτηση για την Paris Saint-Germain και επεισόδια στο Παρίσι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη ακούτε την Deutsche Welle, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Την ώρα που οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να τη δείχνουν με καθαρή διαφορά πρώτο κόμμα στη Γερμανία, η ακροδεξιά AfD δημόσια υποστηρίζει την ανάγκη για ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Μόσχα. Η ψηλόβαθμη τετραμελής αντιπροσωπεία του κόμματος θα μεταβεί την εβδομάδα που μας έρχεται στην Αγία Πετρούπολη για να πάρει μέρος στο οικονομικό φόρουμ που διοργανώνει εκεί το Κρεμλίνο, φιλοδοξούντας να έχει και συνάντηση ίσως και με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Πάντως φέτος, στο ετήσιο αυτό φόρουμ θα πάρουν μέρος και Γερμανοί επιχειρηματίες, όπως θα μας πει τώρα η Διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης από το Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
5: Αντιπροσωπεία της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, του κόμματος που αποτελεί την αξιωματική αντιπολίτευση στη Γερμανική Βουλή και είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, μεταβαίνει αυτή την εβδομάδα στη Ρωσία για το ετήσιο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, προσωπικό στοίχημα του Βλάντιμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Bild, κορυφαία στελέχη της AfD έλαβαν προσωπικές προσκλήσεις από τον Πούτιν. Πρόκειται για τον εκπρόσωπο σε θέματα οικονομικής πολιτικής, Στέφεν Κοτρέ, τον επικεφαλής της AfD Σαξονίας, Γέρκ Ούρμπαν, τον εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής στη Βουλή, Μάρκους Φρονμάιερ, και τον αμφιλεγόμενο ευρωβουλευτή Πέτρ Μπίστον. Όπως δήλωσε ο Μπίστον στην Bild, θέλω να μεταφέρω προσωπικά στον Πούτιν, εκ μέρους της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, το μήνυμα ότι πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο. Ταυτόχρονα ζητά η AfD οικονομική προσέγγιση με τη Ρωσία και, όπως λέει ο Μπίστον, έχω δεσμευθεί για τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου και την ομαλοποίηση των οικονομικών σχέσεων. Ως ευρωβουλευτής από το Μόναχο, θέλω τόσο η Siemens όσο και η BMW να μπορούν να λειτουργήσουν ξανά στη Ρωσία. Μαζί με τους βουλευτές της AfD αναμένονται στη Ρωσία όμως και εκπρόσωποι γερμανικών επιχειρήσεων μετά από χρόνια απουσίας. Ενώ σε ειδική εκδήλωση με θέμα τον πολιτισμό συμμετέχει και η εφημερίδα του Βερολίνου Berliner Zeitung. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Το Ισραήλ ανακοίνωσε την κατάληψη του κάστρου Μποφόρ στο πλαίσιο της χερσαίας επίθεσης εναντίον της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Το μεσαιωνικό αυτό κάστρο των Σταυροφόρων βρίσκεται σε μια υψηλή κόρυφο γραμμή περίπου 15 χιλιόμετρα από τα λιβανέζικα-ισραηλινά σύνορα. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, η κατάληψη αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τον Ισραηλινό στρατό. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση από τη μεριά του Ισραήλ και έκανε λόγο για μια πολιτική καμένης γης. Περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβριήλ Χαρίτο.
6: Ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το στρατηγική σημασία ύψωμα Σίμπα και την κοιλάδα Ουάντι Σλούκι βορείως του ποταμού Λιτάνη και εξέδωσε σήμερα το πρωί στη δημοσιότητα φωτογραφία του μεσαιωνικού κάστρου γνωστού με το γαλλικό του όνομα Μποφόρ με τη σημαία των καταδρομών Γκολάνη να κυματίζει σε αυτό κάτι που έχει να συμβεί από τον Ιούνιο του 1982. Οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή του στο Νότιο Λίβανο και ο IDF εξέδωσε εντολή μαζικής εκένωσης των χωριών και κομοπόλεων που βρίσκονται νοτίως του ποταμού Ζαχαράνη, καλώντας χιλιάδες κατοίκους να μετακινηθούν σήμερα το πρωί βορείως του ποταμού. Προηγήθηκαν εκτεταμένες χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ. Οι τελευταίες 24 ώρες προκάλεσαν πολεμικό κλίμα και στο βόρειο Ισραήλ. Μετά από δύο εβδομάδες σχετικής ηρεμίας, απαγορεύονται και πάλι συναθρήσεις στις πόλεις Ναχαρία, Τσφάτ, Άκο και Καρμιέλ μετά τις χθεσινές εκτοξεύσεις πυράβλων και ντρόουν της Χεσμπολάχ. Σήμερα το πρωί η Ισραηλινή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι έως το τέλος Ιουλίου θα κληθούν άλλοι 280.000 έφεδροι.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια είναι εδώ μαζί μας ο Νίκος Σταματέλος. Γεια σου Νίκο.
7: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Μεγάλος τελικός χθες στην Βουδαπέστη με την Paris Saint-Germain να πανηγυρίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την κατάκτηση του Champions League. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση απέναντι στην Arsenal. Συγγνώμη, στα πέναλτι η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επικράτησε με 4-3. Έδειχνε, προηγήθηκε η Arsenal και έδειχνε ικανή να κρατήσει το σκορ. Δεν τα κατάφερε. Και στη συνέχεια.
1: Είναι αυτό που λέμε, την πήγε το match στην Arsenal.
7: Ναι,
1: δηλαδή,
7: γιατί προηγήθηκε νωρίς. Πολύ νωρίς και έκανε μετά το παιχνίδι που ήθελε να κάνει. Βρήκε βέβαια την ισοφάριση η Παρί. Και στη συνέχεια είχε και φάσεις και στο φινάλε του αγώνα να πάρει το τρόπαιο, το πήρε στα πέναλτι και κάει και το Παρίς. Αν και έχω την αίσθηση ότι το ίδιο αποτέλεσμα θα είχαμε και να το παίρνει η Άρσεν.
1: Ό,τι και αν γινόταν.
7: Ναι, αυτό θα γινόταν. Εντός συνόρων είχαμε τους...
1: Πριν πάμε εντός συνόρων, ναι, να ακούσουμε πάλι το ηχητικό που έχουμε ετοιμάσει. Είναι από την Κοσμοτέ TV, η περιγραφή είναι του Μιχάλη Τσόχου. Θα ακούσετε το τελευταίο πέναλτι της βραδιάς. Αστόχησε ο Γκάμπριελ για λογαριασμό της Arsenal. Μοιραίος βέβαια ήταν, πολύ ωραία η εικόνα με τον ποδοσφαιριστή, τον Βραζιλιάνο της Paris Saint-Germain που τον είχε πάρει αγκαλιά για να τον παρηγορήσει. Πολύ ωραία στιγμή αυτή. Θα ακούσετε βεβαίως και τη στιγμή της απονομής. Ξαναλέω, περιγραφή του Μιχάλη Τσόχου.
8: Ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και το στέλνει και αυτό σάουτ. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Back to back, συνεχόμενοι τίτλοι. Μετά την Real Madrid, η μόνη που το καταφέρνει είναι η Paris Saint-Germain. Και γίνεται παντζουρνισμός από αυτή. Ο Λουίς Ενρίκε, σαν μικρό παιδί, περιμένει πως και πως. Ο Μαρκίνιος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Paris Saint-Germain, η πριγκίπισσα του Παρισιού, η πριγκίπισσα του Παραμυθιού, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Μάλιστα, αυτά έγιναν χθες το βράδυ στη Βουδαπέστη. Τώρα εντός συνόρων τι έχουμε?
7: Είχαμε μπάσκετ χθες με τον Παναθηναϊκό νωρίς στην Πηλαία να επικρατεί του ΠΑΟΚ με 102-94 να παίρνει την πρόκριση στους τελικούς της Basket League. Στη συνέχεια το έκανε και ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ, 95-68 στα Λιώσια. Αλλά νομίζω ότι την παράσταση έκλεψε η παρουσία του Φλιώνη, ο οποίος την προηγούμενη μέρα είχε χάσει τον πατέρα του και τον αποθέωσε όλο το γήπεδο, ναι. Οι συμπαίκτες του, οι αντίπαλοι. Ανθρώπινες στιγμές.
1: Παρόλα αυτά, ναι, του
7: γύρισε, ανέβηκε Θεσσαλονίκη και γύρισε να παίξει και να ξανανέβει η Θεσσαλονίκη. Είχαμε και πόλο με τον Ολυμπιακό να επικρατεί του Παναθηναϊκού 17-12, 3-0 νίκες. 40η φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός πρωταθλητής Ελλάδος, 14η στη σειρά. Σήμερα ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά, δεν έχει ολοκληρωθεί ήδη η μεταγραφή του φουνταριστού του Ολυμπιακού, του Δημήτρη Νικολαίδη, διεθνής φουνταριστός. Ακόμη μια πολύ καλή κίνηση για το πόλο του Παναθηναϊκού. Και σήμερα έχουμε στις 7.30 τον τρίτο τελικό στις γυναίκες ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη από μία νίκη κάθε ομάδα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού είναι εδώ μαζί μας η μετεωρολόγο μας, η Λιάνα Κουτσουπή. Γεια σου, Λιάνα μου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τοπικές νεφώσεις σε ολόκληρη την χώρα, κυρίως στα υπηρετικά. Θα εξασθενήσουν μετά το απόγευμα, ενώ περιμένουμε και όμβρους και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά της χώρας, αλλά και στα βόρεια του νομού στην Αττική κατά το απόγευμα. Τώρα, για αύριο, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Είναι έθριος ο καιρός, απλά συνεχίζεται αυτή η ανοιξιάτικη αστάθεια. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε στα ορεινά της Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Τερεάς τοπικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, κατά τα άλλα ηλιοφάνεια. Νοτιάδες επιμένουν στο Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρ και δυτική άνεμη στο Ιόνιο. Στην Αττική περιμένουμε μέχρι 30-31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη ομοίως 29-30. Οι συνθήκες αυτές συνεχίζονται και την Τρίτη. Θα περιοριστούν τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία και την Κεντρική Στερεά. Κατά τα άλλα όμως ο καιρός θα είναι έθριος και η θερμοκρασία σημειώνει μια μικρή άνοδο από αύριο. Τοπικά θα αγγίξει τους 34-35 βαθμούς, κυρίως στη Θεσσαλία.
1: Πολύ ευχαριστώ αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάνα.
11: Καλά.
1: Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.

0: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
8: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Κρίσιμη τροπή παίρνει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι νέες απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο προσχέδιο μνημονίου με το Ιράν και η διεύρυνση της Ισραηλινής επιχείρησης στο Νότιο Λίβανο περιπλέκουν την προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Καλιμπάφ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια και τις υποσχέσεις του εχθρού. Το μοναδικό μας κριτήριο είναι η επίτευξη χειροπιαστών αποτελεσμάτων πριν εκπληρώσουμε σε αντάλλαγμα τις δικές μας δεσμεύσεις, εξήγησε. Το Ιράν προτιμά τη διπλωματία, αλλά έχει κόκκινες γραμμές από τις οποίες δεν πρόκειται να υποχωρήσει, τόνισε από την πλευρά του ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Υπογράμμισε επίσης ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν θα τερματιστεί είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε μέσω στρατιωτικής δράσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στο Ιράν μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους, ζητώντας τροποποιήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζητά η Γαλλία μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές δυνάμεις του στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ στο Νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία. Αν και αναγνωρίζουμε στο Ισραήλ, όπως και σε κάθε χώρα, το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, της άμυνας απέναντι στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράταση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο και την Ισραηλινή κατοχή όλο και πιο βαθιά στο λιβανικό έδαφος, δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε κύμα πληγμάτων κατά υποδομών της Χεζμπολάχ στην Τύρο και σε άλλες περιοχές του Νοτιού Λιβάνου. Παράλληλα, ανέφερε ότι αναχέτησε δύο πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Λίβανο κατά της περιοχής Ζαρίτ στο βόρειο Ισραήλ. Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά την παρουσία του στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσού στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε σειρά προληπτικών εξετάσεων, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν καλά και μετά την ολοκληρωσή τους έλαβε εξιτήριο. Την έντονη ανησυχία του εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο χωριό Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και ενός Έλληνα πολίτη που τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Παράλληλα, η πρεσβεία μας προβαίνει στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 15χρονος που λιποθύμησε στη Νέα Σμύρνη μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ μαζί με φίλους του. Ο ανήλικος είχε αγοράσει αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής, όπου επέδειξε πλαστή ταυτότητα ενηλίκου. Ο έφηβος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία. Οι γονείς ενός παιδιού 4,5 ετών συνελήφθησαν στις οικές Θεσσαλονίκης, καθώς το ανήλικο διέφυγε από το σπίτι τους και βρέθηκε από αστυνομικούς να περιφέρεται σε πεζοδρόμιο στην περιοχή των Σικαιών. Ο Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος προσφάτως αποχώρησε από το πόστο του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη λήξη της θητείας του, θα λάβει σήμερα το βραβείο Θάρρους για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Fed απέναντι στις επιθέσεις και τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Το βραβείο θα του απονεμηθεί στη Βοστόνη από το ίδρυμα που διαχείριζεται την προεδρική βιβλιοθήκη John F. Kennedy. Επισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι για τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του πρωτοθλήματος Ευρώπης από την Paris Saint-Germain. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, από τις οποίες οι 283 μέσα στο Παρίσι, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 4 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς. Γενικά εθρίως καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτική έως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

σας βρήκα. Με φημώνεις, δεν θέλεις να βγω να μιλήκω. Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 3. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή και μαζί θα κάνουμε παρέα σήμερα που είναι η τελευταία μέρα του Μαγιού. Μπαίνει αύριο το καλοκαίρι, έρχονται διακοπές για σένα. Για τον κόσμο, όχι, ναι. Ενώ εμείς εδώ, Ξέρεις τι σκέφτομαι. Γιατί του Αγίου Πνεύματος αύριο που έχει φύγει η μισή χώρα, εμείς που είμαστε του Πνεύματος, ας πούμε ότι είμαστε εργαζόμεθα. Ωραία, δεν απαντάς. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα είναι Πεντηκοστή, Αγίου Ερμίου Μάρτυρος Αγίου Μάγου. Γιορτάζει ο Ερμίας, Ερμιάς, η Ερμία, η Μάγια και ο Μάγος. Γιορτάζει ο Μάγος. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, ο ήλιος ανέτειλε. 4 λεπτά μετά τις 6 θα δύσει 9 παρά 20 το βράδυ. 9 παρά 21 το βράδυ. Θα έχουμε φως. Αυτή η μέρα, η τελευταία του Μαγιού, θα έχει φως, σοφία, για 14 ώρες και 37 λεπτά. Τι θα πρωτοπολάβουμε να κάνουμε. Πολλά... Ναι, να ξεχυθούμε στις παραλίες και στους δρόμους. Εγώ τις πρώτες ώρες, αυτό που έλεγα πριν, σοφία, έκανα το εξής. Έπλυνα τα μπαλκόνια. Θα μου πείτε. Σιγά, έβγαλες το λάστιχο και έπλυνες τα μπαλκόνια. Όχι, κανονικά, πόρτες, παράθυρα μέσα έξω, το οποίο είναι πάρα πολύ επίπονο τελικά όταν μεγαλώνεις. Πολύ τέντες, κάγκελα. Πολύ ωραία βέβαια το σπίτι μετά, το χαίρεσαι, αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλει δυνάμεις. Τέλος πάντων, όταν έχετε όρεξη αυτά να τα κάνετε. Γιατί χωρίς όρεξη τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Να πω καλησπέρα στον City 106,1 στη Θεσσαλονίκη. Και σήμερα είμαστε αυτοί που ήμασταν και χθες. Την αλλάξει. Ουχου, πες πάλι. Ναι. Ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Καλαβρού. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Αν και εφόσον τηλεφωνήσετε στο 210-48-00-170-174. Βαριάστε να πάρετε τηλέφωνο. skyradio.gr. Υπάρχει στην άκρη ένα πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου, γράφετε την άποψή σας, τη διαβάζω εγώ. Καλοδεχούμενες όλες. Όχι μόνο η καλή κριτική, και αν θέλετε να ασκήσετε και κάτι κακή κριτική, κάτι που δεν σας αρέσει. Όχι όμως να βρίζετε. Αυτά τα μηνύματα δεν τα διαβάζω, θέλω να σας πω. Μην επιμένετε. Είναι Κυριακή 31 Μαΐου. Αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει, δεν πειράζει. Λοιπόν. Είπαμε ταυτότητα, έχω και τα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook Μαρία Ντουρουντή, M Ντουρουντή στο Instagram, A Ντουρουντή στο X, Μαρία Ντουρουντή papaki@gmail.com είναι το mail μου. Και let's start.

0: απίθανος Ιμπραήμ Αλόφ. Το ξέρετε, τον αγαπώ πολύ. Γαλλο-Λιβανέζος. Η πρώτη συναυλία που πήγα μόνη μου και δεν το μετάνιωσα καθόλου. Αυτό λέγαμε τώρα με τον Γιώργο Βραχνό. Στείλτε μου μηνύματα, έχετε πάει μόνοι σας σε κάποια συναυλία, Σοφία? Όχι, δοκίμασέ το. Έτυχε να μην μπορούν να με ακολουθήσουν κάποιο από την παρέα, τέλος πάντων. Και πήγα, μου το είχαν κάνει και πέρσι δώρος για τα γενέθλιά μου και μια χαρά. Σινεμά επίσης και στο θέατρο. Πας μόνος σου αν δεν ακολουθήσει κάποιος. Ωραία είναι με παρέα. Αλλά τώρα τον θυμάμαι τον Ιμπραήμ γιατί ήταν η πρώτη συναυλία που πήγα μόνη μου. Δεν αισθάνθηκα καθόλου μόνη μου γιατί ήταν αυτή η μέταξη που δημιούργησε και όλος ο κόσμος ήταν κάτω από τη σκηνή. Εντάξει, σε κατάσταση έκστασης, φοβερή μουσική. Παίζει απίθανη κορνέτα. Λοιπόν, έχω μαζί μου την Μάτα Τσικρικά, η οποία είναι πνευμονολόγος και πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος. Τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Έχεις πάει ποτέ σε συναυλία εσύ μόνη σου, Μάτα?
1: Έχω πάει σε συναυλία γιατί είναι τόσο πολλά τα χρόνια που εφημερεύω που όταν η οικογένεια έκανε διακοπές και εγώ έπρεπε να παραμείνω, κάπως έπρεπε να γεμίσουν οι μέρες στην Αθήνα και θέατρο έχω πάει και συναυλία. Δεν πειράζει, καμιά φορά βοηθάει. Αυτοσυγκεντρωνόμαστε, αυτοσυγκεντρωνόμαστε και συγκροτιζόμαστε πάλι.
0: Σωστά. Λοιπόν, για να μου πεις τώρα, πότε είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του Καπνίσματος?
1: Σήμερα λοιπόν, κάθε έτος, 31 Μαΐου,
0: θυμάται
1: από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η ημέρα κατά του καπνίσματος. Είναι δηλαδή μια ημέρα η οποία έχει ως κύριο στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος και φέτος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιθυμεί να δώσει ένα σαφή υγειονομικό μήνυμα το οποίο απευθύνεται σε έναν πολύ συγκεκριμένο πληθυσμό και είναι οι έφηβοι αυτή τη φορά.
0: Γενικά που βρισκόμαστε, σε τι ποσοστό, δηλαδή με την απαγόρευση του καπνίσματος μέσα στα καταστήματα και στα, πώς τα λένε, στις καφετέριες, στους κλειστούς χώρους, στους χώρους εστίασης, έχει αλλάξει λίγο, έχει μειωθεί το ποσοστό? Βέβαια είναι και το άτμισμα που βλέπεις μέχρι και το 12χρονα τώρα να κρατάνε στις συσκευές ατμίσματος.
1: Αυτό ακριβώς, το λέτε καταπληκτικά. Φαίνεται λοιπόν να υπάρχει μια μεταστροφή. Έχουμε μεταστροφή στο, από τον παραδοσιακό καπνιστή που ήταν με το τσιγάρο, το συμβατικό τσιγάρο, τώρα να υπάρχει ένας άλλος πληθυσμός στόχος. Και αυτό είναι οι έφηβοι, οι οποίοι από πολύ μικρή ηλικία, γιατί τα νούμερα πια είναι συγκλονιστικά και δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση, νομίζω είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται και το βλέπουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας, όσο αφορά τα ευρωπαϊκά νούμερα, 40 εκατομμύρια έφηβοι αυτή τη στιγμή και παιδιά ηλικίας 13 παρακαλώ έως 15 ετών κάνουν καθημερινά χρήση ηλεκτρονικού, κάποιου ηλεκτρονικού καπνικού προϊόντος. Είναι εκπληκτικό αυτό και πραγματικά έτσι, εμένα με συγκλονίζει που ασχολούμαι τόσα πολλά χρόνια με τη διακοπή του καπνίσματος. Ενώ σε βάση μιας άλλης ευρωπαϊκής μελέτης, και δεν είναι τόσο εύκολο να μελετηθεί αυτός ο πληθυσμός, φαίνεται ότι το 80% των Ελλήνων μαθητών είχαν πολύ εύκολη πρόσβαση για να μάθουν για τα νέα καπνικά προϊόντα. Ένας στους δύο φαίνεται να έχει δοκιμάσει καπνικό προϊόν και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό γιατί μιλάμε για παιδιά πολύ μικρά σε ηλικία και αυτό που γίνεται ακόμα λίγο έτσι που θα πρέπει να μας ταρακουνήσει και σαν κοινωνία αλλά και για να κουγκραστούμε λίγο και τα παιδιά είναι ότι τα κορίτσια αυτή τη στιγμή βρίσκονται σχεδόν σε διπλάσιο ποσοστό στην Ελλάδα από τα υπόλοιπα της Ευρώπης, οι έφηβες, οι οποίες κάνουν καθημερινά χρήση νέου καπνικού προϊόντος.
0: Σήμερα λοιπόν τι έχεις ετοιμάσει μαζί με τον Δήμο Περιστερίου, είναι αυτή η εκδήλωση που θα γίνει και τι ακριβώς είναι, θα μας πεις?
1: Ναι, είναι κάτι νομίζω πρωτοποριακό. Μαζί με τον Δήμαρχο, τον Ανδρέα Παχατουρίδη, ο οποίος καινοτομεί και πρωτοπορεί, δημιουργεί το πρώτος online chat διάλογος διαδραστικός όπου οι νέοι σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου και την Dream Big, υπάρχει μια νεολαία του Δήμου, δημιουργούν έναν ενεργό διαδραστικό διάλογο ο οποίος ενισχύει την γνώση και ακριβώς τα σαφή μηνύματα που πρέπει να πάρουν τα παιδιά σήμερα από τις 6 έως τις 8.
0: Πώς μπορεί να μπει κάποιος διαδικτυακά?
1: Μπορεί να μπουν όλοι, περιμένουμε όλους τους νέους να μπουν μέσα στη ιστοσελίδα του Δήμου όπου υπάρχει αυτή τη στιγμή στις πλατφόρμες τις κοινωνικές του Δήμου για τα Πεστινή, ακριβώς.
0: Βάζεις δηλαδή Δήμος Περιστερίου και σου λέει live να μπεις να συνδεθείς.
1: Ακριβώς, και μπορείς να συνδεθείς, να ρωτήσεις, είμαι εγώ εκεί, η οποία θεωρώ ότι μπορώ όσο μπορώ, με πολύ ειλικρίνεια, με πολύ αγάπη, χωρίς στιγματισμό, χωρίς καμία κριτική, με άνετο τρόπο, έτσι όπως μιλάμε τώρα, ό,τι γνωρίζω, γιατί κανένας δεν μπορεί να τα γνωρίζει όλα, αλλά ό,τι γνώσεις διαθέτω θα μπορέσω να τις μοιραστώ μαζί με τους συμμετέχοντες. Είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι το αποτύπωμά του θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Ωραία. Γιατί είναι κάτι το οποίο το ζητά, φαίνεται, και ολόκληρη η Ευρώπη.
0: Σήμερα λοιπόν μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Δήμου Περιστερίου, 6 με 8 το βράδυ θα υπάρξει αυτή η διαδικτυακή συνομιλία και με την Μάτα Τσικρικά, η οποία είναι πνευμονολόγος και πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος, για να πούμε όχι στον καπνό, με τη νέα γενιά να είναι βέβαια στο επίκεντρο, γιατί είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι καταλαβαίνω των καπνιζόντων πια.
1: Ακριβώς, και να πω κάτι το
0: με αυτό
1: οποίο...
0: να κλείσουμε.
1: Και με αυτό να κλείσουμε και σας ευχαριστώ πολύ, είναι ότι επειδή ανοίγουμε περίοδο μελέτης και εξεταστικών, ιδιαίτερη προσοχή στους γονείς, ότι τα νέα καπνικά προϊόντα και κυρίως τα σακουλάκια ή αυτά τα υφακελίσκη νοικοτήνης, τα νέα παιδιά τα χρησιμοποιούν χωρίς να το γνωρίζουν
0: οι υπόλοιποι ενήλικες στο σπίτι. Τι είναι αυτά, δεν τα ξέρω.
1: Είναι τα καινούργια, αυτά τα σακουλάκια που λέμε.
0: Τα σακουλάκια.
1: Κάτι πολύ μικρά. Είναι λοιπόν αυτά τα νέα προϊόντα, τα οποία έχουν κατακλείσει από πέρσι την ελληνική αγορά και μάλιστα είχε δημιουργηθεί και έτσι τα έμαθε το ευρύ κοινό. Εμείς τα ξέραμε βέβαια. Είχε δημιουργηθεί και ένα έτσι, περιστατικό μετά τη μαθητές σε ένα νησί, οι οποίοι είχαν καταναλώσει, δεν κατάλαβαν ότι είχαν υψηλές περιεκτικότητες σε νοικοτήνη και μπορεί να καταναλώσει και ένα και δύο και τρία. Αυτά λοιπόν μασώνται, αλλά τα βάζουν κάτω από το χείλιο, τα μπερδεύουν λίγο με το σνους. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι είναι άκαπνο και επειδή έχουν και άνετα νοικοτήνης αλλά και αρωματικές ουσίες, καλύπτεται η άσχημη μυρωδιά και τα παιδιά δυστυχώς δεν γνωρίζουν πόσο επικίνδυνα και πόσο αιτιστικά είναι και τα χρησιμοποιούν ως μέσο τεχνητής εγρήγορσης και αποφυγή του αισθήματος υπνηλίας.
0: Όπου έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ αυτά τα προϊόντα.
1: Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς.
0: Πέρα από το άτμισμα βγαίνουν κι άλλα κι άλλα κι άλλα και γι' αυτό βλέπεις αυτές τις μικρές ηλικίες να δοκιμάζουν καπνό και αυτό που λες, έχουν μέσα διάφορες ουσίες. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι γονείς. Έχει ανοίξει πολύ η βεντάλια όλων αυτών των καπνικών προϊόντων. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μάτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Μάτα Τσικρικά, πνευμονολόγος και πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Κατά του Καπνίσματος. Τώρα, αυτά δεν μπορώ να πω σε κάποιον. Να, όπως εσύ δεν μπορείς να το κόψεις, Γιώργο.
2: Δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που δεν θέλουν. Ναι. Αυτό είναι προσωπική επιλογή, να φτάσει σε ένα σημείο να πει ότι δεν θέλω. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το έχουν δοκιμάσει καθόλου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάνει κακό στην υγεία. Από εκεί και πέρα, καθίστε, σας πορευτεί όπως μπορεί. Ο Παναγιώτης μου λέει ότι εγώ έχω άδεια το Σεπτέμβρη. Δεν είναι κακό, καθόλου κακό. Και εγώ τις περισσότερες φορές Σεπτέμβρη παίρνω. Τέλος δηλαδή Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Να σου πω την αλήθεια, εγώ θέλω πάντα, όταν ξεκινάει η σεζόν, δεν θέλω ποτέ να είμαι στην αρχή της σεζόν. Όταν συνήθως ξέρεις αυτά λέγονται ότι πάμε τώρα δυνατά, ξεκινάμε, δεν θέλω ποτέ να είμαι στα ξεκινήματα. Θέλω να ξεκινήσουν και μετά να έρχομαι. Ο Δημήτρης μου λέει: εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει κακή κριτική, αλλά κακόβουλη. Το λες λίγο καλύτερα από μένα. Η κριτική είναι μία και έχει στόχο τη βελτίωση αυτού που τη δέχεται. Οπότε όποιος βρίζει δεν κάνει κριτική. Το λες πολύ καλύτερα από μένα. Και ο Γιώργος μου λέει: δεν είστε οι μόνοι που δουλεύετε. Είμαι μηχανολόγος και διδάσκω ενηλίκους. Κανονικά θα έπρεπε να κάθομαι. Αλλά όχι. Διαβάζω τους γιους μου που γράφουν την Τρίτη. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Οπότε είμαστε αρκετοί που δεν αράζουμε σήμερα. Και αυτά τα έχω συνηθίσει, Γιώργο, να ξέρεις. Γιατί σε αυτό το επάγγελμα δεν έχουμε αργίες. Δεν υπάρχει που. Η οικογένειά μου έκανε καιρό, ας πούμε, να το καταλάβει αυτό. Μεγάλη Παρασκευή δουλεύετε. Μέρα του Πάσχα δουλεύετε. Καλά, έχει ειδήσεις, δεν μπορείτε να τις γράψετε. Όχι, δεν μπορούμε να τις γράψουμε τις ειδήσεις τη μέρα του Πάσχα. 15 Αύγουστου. Μέρα των Χριστουγέννων. Συνέχεια. Λοιπόν, μέχρι να πάμε στον επόμενο καλεσμένο, να ακούσουμε λίγο μουσική.

0: λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου, να συνδεθούμε με τον κύριο Στέλιο Φούρναρη, ο οποίος είναι επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας Παπάγου Χολαριού. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Δεν θα σας απασχολήσω πολύ, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς είστε από τους τυχερούς που έχουν φύγει τριήμερο, ε?
1: Καλά το φαντάζεστε, ναι.
0: Πολύ ωραία. Και να περάσετε πολύ καλά.
1: Πριν ξεκινήσουν τα δύσκολα, να είστε καλά.
0: Και να περάσετε πολύ καλά. Και ελπίζουμε να μην έχουμε πολλά δύσκολα φέτος. Και θέλω να μου πείτε λοιπόν για τη δική σας ομάδα, μιας και το όλοι μαζί μπορούμε, συνεργάζεται με πολλές ομάδες εθελοντών δασοπροστασίας. Εσείς πού μπορεί κάποιος να σας βρει, τι ακριβώς κάνετε, πώς βοηθάτε?
1: Ωραία, η εθελοντική δασοπροστασία Δήμου Παπάγου Χολαριού, ή ΔΑΠΑΧΟ, όπως είναι το κατά κόσμο γνωστή, μας βρίσκει κάποιος στο πίσω μέρος του κημητηρίου Χολαργού. Είμαστε στους πρόποδες του ημιτού. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πυροφυλάκιο, 6 πυροσβεστικά οχήματα. Είναι μια άρτια επανδρομένη και εξοπλισμένη ομάδα η ΔΑΠΑΧΟ, σιγά σιγά με τον καιρό. Απαριθμεί 65 ενεργά μέλη, εκ των οποίων τα 57 είναι πιστοποιημένα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και είμαστε μια αμιγώς εθελοντική ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε μια εθελοντική ομάδα που δεν έχει ταμείο, δεν είναι σωματείο.
0: Δηλαδή, αν έχω έρθει στην ομάδα, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορώ να απασχοληθώ.
1: Η ΕΔΑΠΑΧΟ είναι μια ομάδα η οποία είναι 24-7-365. Σημαίνει αυτό ότι είμαστε και το χειμώνα, όχι βέβαια όπως το καλοκαίρι με καθημερινές βάρδιες και όταν χρειάζεται και 24 ώρες, αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις πλημμυρών, χιονοπτώσεων, θυελωδών ανέμων, η ΕΔΑΠΑΧΟ μπαίνει σε λειτουργία επιφυλακής και είναι έτοιμη να βοηθήσει όπως κάθε χειμώνα και κάθε δύσκολη περίοδο.
0: Δεν θέλουμε να έρθει η κακή αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα προετοιμαζόμαστε. Καλό είναι να προετοιμαζόμαστε. Γιατί πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν, θέλουν να σηκωθούν από τον καναπέ. Οπότε εμείς αυτούς καλούμε. Υπάρχει κάποια ιστοσελίδα που μπορεί κάποιος να σας βρει, να στείλει ένα μήνυμα, να πει πώς μπορώ να έρθω να γίνω.
1: Υπάρχει ιστοσελίδα η οποία είναι, όπως το ακούτε με γκρίκλεις, να το πούμε έτσι, tapaxo.gr. tapaxo.gr.
0: Τέλεια.
1: Επίσης έχουμε και σελίδα στο Facebook και στο Instagram που μπορεί κάποιος να βρει την ομάδα.
0: Νομίζω τη σελίδα αυτή τη βρίσκω εγώ τώρα, τη βλέπω στο Facebook. Είναι Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Δήμου Παπάγου Χολαργού, σωστά?
1: Σωστά, σωστά.
0: Οπότε μπορεί κάποιος να μπει, να γίνει μέλος και να μάθει περισσότερες πληροφορίες.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να περάσετε καλά. Να έχουμε ένα ήρωμο καλοκαίρι, ελπίζω.
1: Εντελώς. Να είμαστε τελείως αχρίαστοι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια.
0: Ο κύριος Στέλιος Φούρναρης, επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας Παπάγου Χολαργού. Έχω κάνει 3-4 σαρδά μέχρι τώρα. Έλα, μωρέ, το Αγίου Πνεύματος είναι, δεν πειράζει, πάμε σε διάλειμμα.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
8: Ρωμαίος!
9: Ιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα!
9: Έργο παλιό!
8: Ασύγχρονο!
9: Που αφορά και σένα!
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
9: Ρωμαίος Σακελαρίου!
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
9: Σε ρόλο παραμονή!

0: δείτε.
1: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σκληρό μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε το Ιράν λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μια νέα πρόταση εκεχηρίας στην Τεχεράνη με αυστηρότερους όρους. Το Ιράν προτιμά τη διπλωματία αλλά έχει κόκκινες γραμμές από τις οποίες δεν πρόκειται να υποχωρήσει, τόνισε ο επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία. Ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο της Τύρου τραυμάτισε 13 μέλη του προσωπικού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζητά η Γαλλία μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές δυνάμεις του στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ. Καλά στην υγεία του είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετζού στην Καλαμαριά. Μεταφέρθηκε στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και πήρε εξιτήριο καθώς ήταν όλες καλές. Στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 15χρονος που λιποθύμησε στη Νέα Σμύρνη μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ μαζί με φίλους του. Ο ανήλικος είχε αγοράσει αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής, όπου επέδειξε πλαστή ταυτότητα ενηλίκου. Στις Σικές Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν οι γονείς ενός παιδιού 4,5 ετών, το οποίο διέφυγε από το σπίτι τους και βρέθηκε από αστυνομικούς να περιφέρεται σε πεζοδρόμιο της περιοχής. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: θα πας στη Florence and the Machine. Γιατί? Γιατί πηγαίνεις σε συναυλίες που έχουν μόνο φασαρία, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορείς να ακούσεις τίποτα ήσυχο. Να έχει λίγο μουσική, να καταλαβαίνεις λίγο στίχους.
1: Μουσική είναι.
0: Μουσική είναι.
1: Εννοείται.
0: Ναι, πέρα από τους Μετάλλικα υπάρχουν και άλλες μουσικές. Ναι, δεν μπορεί μόνο. Πώς? Α, Ζαν Μισελ Ζαρ. Α, ωραία.
1: Και
0: Pet Shop Boys ακούω. Κάιλι Μινόγκ θα πας αν έρθει. Αμέ. Μια χαρά είναι η Κάιλι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 5 λεπτά μετά τις 3.30. Sky 100,3. Μαρία Δουρουδί στο μικρόφωνο. Μέχρι και στο όνομά μου έκανα Σαρδάμου. Και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη. Άργησα λίγο σήμερα διότι κόψαμε τη γενέθλια τούρτα του γιού μου Σωτήρη. Να τον χαίρεστε χρόνια πολλά. Ο Γεράσιμος Τζιβράς μου λέει με την ελπίδα πως το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν βλάπτει όσο το κανονικό. Πολλοί αλλάζουν τη συνήθεια από καπνιστές σε ατμιστές. Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Θα πρέπει να τονιστεί πως σε ορισμένα περιστατικά το άτμισμα, όπως το λες, αποδεικνύεται πολύ πιο επικίνδυνο από το κάπνισμα. Αναφέρεται δε στη βιβλιογραφία περιστατικό που ο νεαρός ατμιστής έφτασε μέχρι τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Το ακούω για πρώτη φορά. Ο Γιώργος μου λέει: για τον Ερμή που γιορτάζει σήμερα στην Οδύσσια, χαρακτηρίζεται ως κρατής, που σημαίνει δυνατός, κρατεός, Ερειούνιος, σημαίνει ο πολύ ωφέλιμος, Κυλίνιος. Το τοπονημικό του επίθετο δηλώνει ότι γεννήθηκε στο όρος Κυλίνη της Αρκαδίας, ψυχοπομπός ως οδηγού των ψυχών, Σόκος που σημαίνει ισχυρός, επίσης αργεφόντης, χρυσόραπης, διάκτορος, ευήκοος. Πόσες πολλές και ωραίες λέξεις που δεν ξέρουμε ούτε τις μισές. Και ο κύριος Γιώργος Κανίδης, μεταξύ μας, λέει ο κύριος Κανίδης, αν δεν υπήρχε και ο τελειοντισμός, γενικώς θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Μπορεί το κράτος μας να μας κοστίζει αρκετά δισεκατομμύρια, δεν μας καλύπτει όμως σίγουρα. Με άλλα λόγια, ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιοι φιλότιμοι συμπολίτες μας. Ναι, και εγώ το ίδιο πιστεύω. Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε παράθυρο, πόρτες, να μπει αέρας ήλιος και να πάμε προς την Κρήτη μεριά, στα Χανιά, αν δεν κάνω λάθος, για να συνομιλήσουμε με τον Θοδωρή Καρίνο, ο οποίος είναι σεφ, μάγειρας, executive, μισελενάτος, ξέρω εγώ, τι απ' όλα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα από τα Χανιά.
0: Να μιλάμε στον Ενικό Θοδωρή.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Στα Χανιά, έχει καλό καιρό, πού βρίσκεσαι τώρα, έχει κόσμο, για πες μας λίγο.
2: Ναι, έχει πολύ καλό καιρό, πάρα πολύ κόσμο για την εποχή.
0: Ναι.
2: Γεμάτες σίγουρα οι παραλίες, ειδικά σήμερα που είναι Κυριακή και λόγω του τριημέρου. Και σίγουρα πολύ κόσμο σε όλους τους χώρους εστίασης που σίγουρα εμένα με απασχολεί αρκετά αυτό λόγω της ημέρας και λόγω του επαγγέλματος.
0: Και λόγω του επαγγέλματος, σωστά. Τώρα εσύ δουλεύεις σε κάποιο ξενοδοχείο, σε έχουμε πιάσει κάποιο διάλειμμα?
2: Πολύ σωστά, αν και εμείς ουσία δεν έχουμε πάντα ξεκάθαρα διάλειμμα.
0: Βέβαια.
2: Εμείς πιστεύουμε να το πω έτσι οι μάγειρες, αλλά ναι, αυτή τη στιγμή κάνω ένα πολύ ευχαριστώ διάλειμμα. Ευχαριστώ και όλα για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, Θοδωρή, εσύ είσαι πάνω από 30 χρόνια στον χώρο της εστίασης, ε?
2: Ναι, πολύ σωστά, είμαι 32 χρόνια σε πολλές χώρες, σε πολλά μέρη της Ελλάδος.
0: Πού γεννήθηκες και μεγάλωσες?
2: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, στην πολύ όμορφη Πεύκη, έτσι, από τις αγαπημένες περιοχές της Αθήνας για μένα.
0: Ναι.
2: Και τα μέχρι τουλάχιστον τα 30 μου δεν έφυγα τόσο πολύ εκτός Αθήνας, πλην ενός ταξιδιού, του πρώτου ταξίδι ουσία επαγγελματικά που έκανα στη Νότια Γαλλία, που εκεί είδα έναν εντελώς άλλο κόσμο και μαγειρικά και σε κουλτούρα όσον αφορά αυτό που είχα ζήσει μέχρι τότε στην Ελλάδα.
0: Ναι, το μικρόβιο θέλω να μου πεις, Θοδωρή, πώς σου μπήκε της μαγειρικής? Αυτό το ξέρεις ότι θα γίνεις μάγειρας από πολύ μικρός?
2: Ναι, μπορώ να πω ότι το ήξερα από πολύ μικρός, από το γυμνάσιο σίγουρα.
0: Μαγείρευες, εκεί... δηλαδή έμπαινες στην κουζίνα του σπιτιού σας, ασχολιώσουν?
2: Ναι, ναι, έμπαινα από αρκετά συχνά. Σίγουρα βοήθησε πολύ και ο παππούς μου που ήταν μάγειρας, επομένως τουλάχιστον εκείνη τα χρόνια τον πρόλαβα.
0: Ασχολιώσουν?
2: Ναι, ναι, έμπαινα από αρκετά συχνά. Σίγουρα βοήθησε πολύ και ο παππούς μου που ήταν μάγειρας, επομένως τουλάχιστον εκείνη τα χρόνια τον πρόλαβα εν ζωή και ήταν και στον.

0: φίλες που δεν τη βρίσκεις πάντα τόσο εύκολα.
1: Το θυμάσαι δηλαδή το ψωμί, μπορείς να ανακαλέσεις και τη μυρωδιά του ψωμιού αυτού που έκανε ο παππούς σου.
0: Σωστά, γιατί είχαμε ξυλόφωνο και στα δύο χωριά, επομένως το ψωμί ήταν ασύλληπτο, δηλαδή δύσκολα το βρίσκεις αυτό. Σίγουρα υπάρχουν φούρνοι που κάνουν πολύ καλή δουλειά, αλλά αυτή τη γεύση, τη μυρωδιά δεν θα τη βρεις πολύ
1: εύκολα. Άμα τα ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα περί ψωμιού, Θοδωρή, εγώ τουλάχιστον δίνω πολύ μεγάλη σημασία όταν πηγαίνω σε ένα μαγαζί, παρόλο που δεν είμαι λάτρης του ψωμιού. Ωστόσο, όταν πηγαίνω σε ένα εστιατόριο, οι τηγανιτές πατάτες και το ψωμί είναι τα δύο πρώτα που μπορεί να χαρακτηρίσουν την κουζίνα ενός εστιατορίου. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Συμφωνώ απόλυτα για τα απλά πράγματα και τα πιο δύσκολα να βρεις καλά σε ένα ταβερνάκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όσα αστέρια Μισελίν και να έχει, ό,τι στους μάγειρες και να έχει μέσα, αν πραγματικά το απλό φαγητό δεν το βρίσκεις σωστό, όπως η απλή τηγανιτή πατάτα, δηλαδή να είναι μια πατάτα σωστή ποικιλία, να είναι σωστά τηγανισμένη στο ελαιόλαδο, να είναι όσο πρέπει κρίσπη, όσο πρέπει μαλακιά. Και όπως το ψωμί, να μην είναι το ψωμί το εντελώς του εμπορίου που θα το βρεις οπουδήποτε. Δηλαδή να δεις πραγματικά ένα ψωμί που φαίνεται υπάρχει αγάπη και κάτι που αυτό που είπα πριν ότι θυμίζει το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Ένα ψωμί λίγο με το προζύμι του μέσα, λίγο πιο...
1: Αυτά θέλουν όμως και χρόνο. Ας πούμε μια μεγάλη ταβέρνα που βρέθηκα πρόσφατα, Ανατολική Αττική τώρα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, πήγαμε με ένα φίλο μου. Μεγάλη ταβέρνα, δηλαδή βγάζει πολλά κουβέρ. Βγάζει πάνω από 100 κουβέρ. Είχε προτιγανισμένη πατάτα. Εμένα με ενόχλησε, θέλω να σου πω.
0: Ναι,
1: βέβαια, είναι δύσκολο εκείνη την ώρα να καθαρίζεις πατάτες για να έχει. Ξέρω εγώ πώς μπορεί να γίνει.
0: Ναι, σίγουρα υπάρχουν πολλές λύσεις. Δηλαδή, πλέον υπάρχουν και πολλοί μανάβηδες οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά για τα εστιατόρια. Όπου
1: αλήθεια.
0: Καθαρίζουν και κόβουν τις πατάτες.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Επομένως, είναι πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Όπως και εταιρείες που κάνουν μόνο πατάτες, τίποτα άλλο. Δηλαδή. Για μένα, για σημαίνει πατάτα πλέον δεν πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, δεν ξέρω, είμαι και εγώ πολύ ενάντια σε αυτό.
1: Και,
0: ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είχες αυτές. Σε αυτό λοιπόν συμφωνούμε και δυο. Είχες λοιπόν αυτές τις μνήμες από τον παππού σου στην Άρτα. Ήξερες από μικρός ότι θα ασχοληθείς. Πήγες μετά σε σχολή εδώ στην Αθήνα.
0: Πήγα στη σχολή Αναβήσου, που ακόμα υπάρχει τουριστικών επαγγελμάτων, από τις λίγες σχολές που έχουν απομείνει τώρα κρατικές. Όπου, ναι, στην ουσία είχα μια διετή φοιτητή, έκανα τις πρακτικές μου και μετά στην ουσία πήγα μετά από λίγα χρόνια στη Γαλλία, γιατί είχα την τύχη να δουλεύω τότε στο Πεντελικό, είναι από τα καλύτερα ξενοδοχεία τότε της Αθήνας.
1: Πώς ξεκίνησες τόσο νωρίς, πώς εμπιστεύτηκα να το έτσι νέο σεφ σε καλά ξενοδοχεία? Είσαι καλός.
0: Σίγουρα πριν το αγαπάς, ό,τι για να κάνεις σίγουρα το αγαπάς. Σίγουρα το αγαπούσα πάρα πολύ. Ήμουν φιλόδοξος, ήμουν πολύ εργατικός, που αυτό σίγουρα μέτρησε και τολμηρός, θα έλεγα, για να δοκιμάσω και να μπω έτσι τα βαθιά, αν και δεν είχα πολλά χρόνια τότε εμπειρίας, ειδικά στο εξωτερικό που έπαιρνε σε έναν αδερφό μόνο μεγάλους. Σίγουρα ήταν μεγάλη η πρόκληση για μένα. Αλλά νομίζω ότι βγήκα τυχερός από όλο αυτό, σίγουρα.
1: Και η εμπειρία στο εξωτερικό, Θοδωρή, πού ήταν, σε ποιες χώρες πήγες?
0: Είχα επίσης την τύχη να δουλεύω σε πολυεθνικές εταιρείες, επομένως κατάφερα να ταξιδέψω και να εργαστώ στο Μεξικό, στην Κίνα, στην Ιορδανία, στην Αίγυπτο, στο Μαϊάμι, στην Καραϊβική, στο Καζακστάν, στην Τόχα, νομίζω ότι αυτές αν δεν...
1: Σε πολλές χώρες, σε πάρα πολλές. Yeah. Και τώρα τα τελευταία χρόνια είσαι στην Κρήτη, σε ξενοδοχεία μεγάλα στην Κρήτη?
0: Είμαι επίσης σε πολυεθνική τα τελευταία 2,5 χρόνια σε ένα εκπληκτικό ξενοδοχείο εδώ στα Χανιά.
1: Ωραία. Για πες μου λίγο, πόσο απαιτητική είναι τώρα, έχεις κάνει όλη αυτή τη γύρα, πόσο απαιτητική είναι η δουλειά σας σήμερα που μιλάμε? Πόσο απαιτητικό είναι το κοινό, οι πελάτες?
0: Σίγουρα όσο πιο καλό είναι το ξενοδοχείο, δηλαδή όσο πιο ακριβό είναι το room rate που λέμε, δηλαδή η τιμή δωματίου, σίγουρα είναι πιο απαιτητικός και ο πελάτης, γιατί περιμένει πιο πολλά στο θέμα της εστίασης.
1: Τι απαιτήσεις έχει, πες μου ένα παράδειγμα, τι απαιτήσεις έχουν?
0: Έχει απαιτήσει σίγουρα να γευτεί κάτι το οποίο δεν θα το βρει στο σπίτι του, δεν θα το βρει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή να του φέρεις ένα τυρί από έναν μικρό παραγωγό που δεν θα το έχει δει ποτέ στη ζωή του. Θα του φέρεις κάποια ντομάτα πάλι από φάρμα που θα έχεις μόνο εσύ μια συνεργασία. Θα παρουσιάσεις, θα έχεις πάλι ένα ελαιόλαδο πάλι εδώ στην Κρήτη ειδικά, που πάλι δεν θα το βρεις και εύκολα. Δηλαδή ό,τι πιο ιδιαίτερο κάνεις, ό,τι πιο μοναδικό για τον πελάτη και σίγουρα παραπάνω προσοχή που αυτό θέλει, δηλαδή το pampering που λέμε εμείς, σίγουρα αυτό τον κερδίζει.
1: Και εκεί, επειδή μιλούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα.

0: επιλέγουν ας πούμε τα ξενοδοχεία στην Κρήτη να κάνουν τους γάμους τους ή κάποια έτσι ωραία γεγονότα να γιορτάσουν, όπως μου έλεγες, Ινδύ.
1: Σωστά, ήδη έχουμε κάνει 3 μεγάλα events. Το ένα από τα events αυτά ήταν με Ινδούς οι οποίοι έχουν έδρα την Αμερική. Και ναι, είναι ειδικά...
0: Ευκατάστατοι άνθρωποι.
1: Αρκετά.
0: Ωραία. Αυτοί λοιπόν τι ζητάνε, τι θέλουν να έχει το μενού, θέλουν ελληνικό μενού ή ζητάνε μενού ευρωπαϊκό, ζητάνε αμερικάνικο, τι ζητάνε?
1: Όχι, κατά βάση όλοι ζητάνε Ελλάδα ελληνικό μενού και αυτό σίγουρα μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, εννοείται εδώ στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και πιο πολλοί απαιτήσεις τους είναι πιο όσον αφορά το design, το στήσιμο, το τελικό.
0: Τι ζητάνε, για πες.
1: Κάνεις.
0: Τι θέλουνε.
1: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με το decor, που σίγουρα δεν είναι τόσο στο δικό μου αντικείμενο.
0: Όχι, δεν είναι. Decor,
1: και όσον αφορά τα σημεία που θα επιλέξουν για να γίνει το event. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα νησάκι απέναντι από το ξενοδοχείο μας. Μπορεί να είναι ένας βράχος πολύ ψηλά από τη βίλα τους. Πιο πολύ αυτές είναι οι απαιτήσεις που έχουν. Δηλαδή θέλουν κάτι πιο extreme που ναι. Δεν θα το ζητήσει ένα. Δηλαδή δεν θα πάνε στο χώρο που θα έχουμε εμείς ήδη στρωμένο.
0: Ναι, κατάλαβα. Θα ζητήσουν κάτι ιδιαίτερο.
1: Σωστά.
0: Μέσα στις κουζίνες όμως πώς είναι η κατάσταση, θέλω να μου πεις, Θοδωρή. Είναι αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ πίεση, λιποθυμίες, φωνές ότι είναι άσχημη πολλές φορές η συμπεριφορά μεταξύ εργοδοτών. Δηλαδή, αν εσύ είσαι ο executive chef και έχεις από κάτω σου ανθρώπους να δουλεύουν σου chef, ξέρεις, βοηθούς. Έχουν ακουστεί διάφορα κατά καιρούς. Όλα τα επαγγέλματα έχουν τα ζόρια τους. Εσείς?
1: Σίγουρα, οπωσδήποτε. Σίγουρα υπάρχει μια δόση αληθείας γενικά στον χώρο της εστίασης. Ευτυχώς εγώ δεν το έχω συναντήσει σχεδόν ποτέ. Είμαι πολύ τυχερός. Βέβαια, είναι και από τη φύση μου πολύ ήρεμος. Επομένως, κοιτάω να όλη η ατμόσφαιρα στην κουζίνα και όλη η άβρα να είναι σε αυτό το mood. Επομένως, κρατάω κάποια όρια. Όσον αφορά τώρα λιποθυμίες, σίγουρα πλέον στους καινούριους χώρους εστίασης όλοι οι χώροι είναι κλιματιζόμενοι. Επομένως, είναι δύσκολο να υπάρχουν. Δηλαδή, οι συνθήκες εργασίας αφού είναι πολύ πιο εύκολες από όταν ξεκίνησα εγώ.
0: Ναι.
1: Επομένως, δεν πιστεύω ότι. Δηλαδή, είναι μειοψηφία πλέον, πιστεύω αυτό. Δεν το συναντάμε τόσο συχνά.
0: Καλά, εγώ δεν το λέω πάντα από τις κλιματικές συνθήκες ότι δεν υπάρχει μέσα air condition. Μιλάμε τώρα από την πίεση και το άγχος. Ναι, οι εντάσεις. Έχουμε δει βέβαια και σε πολύ μεγαλύτερα εστιατόρια. Το έχεις δει και εσύ πρόσφατα με βίντεο, όπου αποσύρονται άνθρωποι που οδηγούνται στην αυτοκτονία όταν χάσουν μισελενάτα. Αυτά βέβαια είναι εξειδικευμένα πια, εξειδικευμένες καταστάσεις.
1: Σωστά.
0: Θέλω όμως να μου πεις το εξής. Εσύ που είσαι πάνω από 30 χρόνια στο χώρο, τώρα εκεί που είσαι στο ξενοδοχείο, ζητάτε ανθρώπους να δουλέψουν, έρχονται, υπάρχει έλλειψη προσωπικού? Εσύ ας πούμε θέλεις βοηθούς μάγειρα?
1: Ναι, αρκετούς και δυστυχώς δεν βρίσκουμε τόσο εύκολα. Σίγουρα. Γιατί πλέον τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κίνηση στις σχολές και τόσο μεγάλο, δεν είναι τόσο...
0: Α, δεν υπάρχει πια ενδιαφέρον από τον νέο κόσμο να πάει να γίνει μάγειρας, ενώ υπήρξε ένα πολύ μεγάλο κύμα, όπως και εσύ ξέρεις, λόγω και των εκπομπών στην τηλεόραση.
1: Και βρίσκουμε μάγειρες πιο πολύ έμπειρους παρά αυτό που λείπει πιο πολύ στο ξενοδοχειακό κλάδο, κάποιος να είναι στα 2-3 χρόνια εργασιακά, ούτως ώστε να καλύψει τις πιο βοηθητικές θέσεις.
0: Α, ζητάτε πιο βοηθητικές θέσεις που δεν υπάρχουν,
1: Πολύ σωστά.
0: Οι μισθοί, ας πούμε, που δίνονται είναι καλοί, μένουν σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον? Γιατί και αυτά τα έχουμε ακούσει, Θοδωρή, όπως ξέρεις, που μπαίνουν, στηβάζονται άνθρωποι 5-10 άνθρωποι.
1: Όχι, εμείς έχουμε σαν στάνταρ, δηλαδή, να είναι 2 άτομα ένα δωμάτιο και πολλές φορές έχουν ξεχωριστό δωμάτιο, απλά έχουν κοινόχρηστο κάποιο μπάνιο, κάποια κουζίνα. Επομένως, το προσέχουμε πάρα πολύ και πλέον οι πιο πολλές εταιρείες το προσέχουν αυτό, γιατί δει τη στιγμή που πονάει ο κλάδος μας το προσωπικό. Κοιτάμε να τους δώσουμε ό,τι μπορούμε παραπάνω από benefits, είτε από θέμα μισθού, είτε από θέμα διαμονής, είτε από θέμα διατροφής.
0: Πάντως είναι μια περίοδος, καταλαβαίνω, που είναι δύσκολη, γιατί υπάρχουν πολλά μεγάλα, πολλά κενά στον τουρισμό και στο σερβιτόρι, καμαριέρες, βοηθοί, σεφ. Νομίζω ότι 90.000 θέσεις είναι που λείπουν. Εμείς
1: είναι,
0: ο τουρισμός
1: είναι
0: αυτός που... στον οποίο στηρίζεται η χώρα περισσότερο από κάθε άλλη, από κάθε άλλη ομάδα, τέλος πάντων, επαγγελμάτων. Θέλω να μου πεις, Θοδωρή, εσύ, η σπεσιαλιτέ σου ποια είναι?
1: Σπεσιαλιτέ θα έλεγα ότι έχει να κάνει με, με το ψάρι.
0: Ασχολείσαι με το ψάρι πολύ?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ και σίγουρα η ελληνική κουζίνα.
0: Δηλαδή, ποιο είναι το πιάτο με το οποίο έχει γίνει πολύ γνωστό και ένα πιάτο μάλλον που να αγαπά και εσύ πολύ, κι α είναι και απλό, ε?
1: Λοιπόν, ένα σχετικά απλό πιάτο το οποίο έχει να κάνει σίγουρα και αυτό με την πρώτη ύλη, έχει σίγουρα είναι άμεσα συναρτώμενο και με τις αναμνήσεις μου, τις παιδικές από τον παππού μου. Δηλαδή, ίσως είναι ένα γιουβέτσι, αλλά όχι όπως το κάναμε τον παππού μου. Ναι, μεν υπάρχει το ξαράκι, αλλά την πρωτεΐνη του κρέατος την αντικαθιστά στην ουσία η καραβίδα ή ο αστακός. Στην ουσία είναι ένα γιουβέτσι θαλασσινό, το πούμε, ή με καραβίδα με αστακό. Όπου το ξαράκι πλέον το κάνουμε χειροποίητο σε σχέση με αυτό που έπαιρνα από τον παππού μου από το μπακάλικο.
0: Α, το φτιάχνεις εσύ το κρυθαράκι?
1: Ναι, ναι.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Και γενικά δηλαδή με ψάρι ασχολείσαι, αλλά μπορείς να κάνεις και πιάτα με κρέας.
1: Ναι, σίγουρα, οπωσδήποτε. Όχι και να κάνει με ελληνική μεσογειακή κουζίνα, είτε με κρέας είτε με ψάρι. Απλά αγαπώ πιο πολύ το ψάρι.
0: Πότε ένας σεφ, Θοδωρή, αποσύρεται πια από το χώρο εργασίας?
1: Ναι, αυτή είναι... Δεν μου έχουν κάνει αυτή η ερώτηση, να είμαι ειλικρινής.
0: Δηλαδή πότε λες ότι εγώ ολοκλήρωσα, δεν μπορώ άλλο, δεν θέλω άλλο? Είναι όλο αυτό επαφείται πια στις δυνάμεις που αυτό έχει, ας πούμε, ένα σεφ?
1: Σίγουρα ένα σεφ δεν σταματάει πάντα να ψάχνει και να μαγειρεύει όσο μπορεί. Σίγουρα όσο περνάνε τα χρόνια η φυσική του κατάσταση δεν το επιτρέπει αυτό. Άρα πιο πολύ είναι καθαρά διοικητικός και παύλα συμβουλευτικός.
0: Σιγά αποσύρεται προς τα πίσω και δίνει απλά τις συμβουλές, ε?
1: Σωστά, σωστά. Πιο πολύ κάνει την επιμέλεια ή να στήσει ένα ξενοδοχείο από το μηδέν, που είναι πολύ δύσκολο. Αυτό σίγουρα θέλει μεγάλη εμπειρία για να ανοίξει ένα ξενοδοχείο. Επομένως, πιο πολύ επικεντρώνεται εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ή μπορεί να είσαι πολύ σε πιο μικρούς χώρους, εστίασε σε κάποιες βίλες που να μαγειρεύει για λίγα άτομα.
0: Α, γίνεται και αυτό, ε?
1: Πολύ, ναι, σωστά.
0: Στην αρχή, τέλος πάντων, μαθαίνεις όσο περισσότερο γίνεται σε περισσότερα εστιατόρια, ανεβαίνεις, εσύ πήγες και σε διάφορες χώρες. Τώρα είσαι αρκετά χρόνια εκεί στο ξενοδοχείο στην Κρήτη.
1: Είμαι 2,5 χρόνια.
0: Είσαι 2,5 χρόνια. Αλλά κανονικά μέσα, ενεργός μέσα στην κουζίνα, ε?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Όχι
1: βέβαια,
0: απλά συμβουλευτικός.
1: Όχι. Είμαι ενεργός κανονικά και σίγουρα τα αγαπώ.
0: Μπράβο.
1: Εννοείται δεν προλαβαίνεις πάντα να είσαι εντελώς πάνω από τα κατσαρόλα που λέμε εμείς εδώ, τη γάνια.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα χρειάζεται και αυτό οπωσδήποτε. Μπορεί να είσαι μόνο στο γραφείο ή μόνο να παρακολουθείς.
0: Όταν ένας πελάτης είναι δυσαρεστημένος στο δωρή και ζητήσει, ας πούμε, να δει το σεφ, σου έχει τύχει?
1: Πολλές φορές να δει το σεφ, ευτυχώς όχι τόσες φορές επειδή είναι δυσαρεστημένος, πιο πολύ επειδή είναι ευχαριστημένος. Αλλά σίγουρα χρειάζεται αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό στον πελάτη όταν έχει κάποιο παράπονο να έρθει ο ίδιος ο σεφ που έχει παρασκευάσει το πιάτο να το συζητήσει μαζί του. Δείχνεις πολύ προσοχή στον πελάτη και αυτό το χρειάζεται εκείνη την ώρα και αμέσως μπορείς και να το καλύψεις κιόλας κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Είναι τώρα αυτή η περίοδος λοιπόν για σας που έχει έτσι πάρα πάρα πολύ δουλειά. Αύριο και 1η Ιουνίου ξεκινάει το καλοκαίρι, αν και η σεζόν τουριστική στην Κρήτη έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα.
1: Πολύ σωστά. Δηλαδή έχουμε τώρα 98% πληρότερη στις μέρες.
0: Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια, τι να πω τώρα, τι σας περιμένει όλο το καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να έχετε δύναμη, να περνάει όμορφα ο κόσμος μαζί σας. Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή.
1: Να είστε καλά, σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, Θοδωρή.
1: Καλή συνέχεια. Φίλος.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα, executive chef στην Κρήτη, πάνω από 32 χρόνια στις κουζίνες. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ έμπειρος. Το ακούσατε κιόλας πως μιλάει, καταλαβαίνετε. Να πω καλή υπομονή σε όλους όσοι είστε σε αυτούς τους χώρους της εστίασης και του τουρισμού. Σε όλους μας βέβαια, αλλά ένα παραπάνω σε εσάς που τώρα ξεκινάτε, ήδη μάλλον έχετε ξεκινήσει την εργασία σας από το χώρο.

Λοιπόν, είναι 5 λεπτά και περίπου τα ρολόγια δείξουν 4. 4 ακριβώς. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από την Ασπα Παναγωπούλου και θα επιστρέψουμε με πολύ καλή παρέα.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο νύχτο με μπογιά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Κρίσιμη τροπή παίρνει κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι νέες απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο προσχέδιο μνημονίου με το Ιράν και η διεύρυνση της Ισραηλινής επιχείρησης στο Νότιο Λίβανο περιπλέκουν την προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια και στις υποσχέσεις του εχθρού. Το μοναδικό μας κριτήριο είναι η επίτευξη χειροπιαστών αποτελεσμάτων. Πριν εκπληρώσουμε σε αντάλλαγμα τις δικές μας δεσμεύσεις, εξήγησε ο Γκαλιμπάφ. Το Ιράν προτιμά τη διπλωματία, αλλά έχει κόκκινες γραμμές από τις οποίες δεν πρόκειται να υποχωρήσει, τόνισε από την πλευρά του ο επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Υπογράμμισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά το Ιράν θα τερματιστεί είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε μέσω στρατιωτικής δράσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στο Ιράν μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους, ζητώντας τροποποιήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο της Τύρου τραυμάτισε 13 μέλη του προσωπικού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε κύμα πληγμάτων κατά υποδομών της Χεζμπολάχ στην Τύρο και σε άλλες περιοχές του Νοτιού Λιβάνου. Παράλληλα, ανέφερε ότι αναχέτησε 2 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Λίβανο κατά της περιοχής Ζαρίτ στο βόρειο Ισραήλ. Επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ ζητάει η Γαλλία μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές δυνάμεις του στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ στο Νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία. Αν και αναγνωρίζουμε στο Ισραήλ, όπως και σε κάθε χώρα, το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, της άμυνας απέναντι στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράταση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο και την Ισραηλινή κατοχή όλο και πιο βαθιά στο λιβανικό έδαφος, δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας. Τροχαίο δυστύχημα με θύματα 2 άνδρες σημειώθηκε το μεσημέρι στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας άνδρας εξετράπη για άγνωστη ή ακόμα αιτία από την πορεία της, με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Από την ανατραπή έχασε τη ζωή του οδηγός, ενώ ο συνοδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για πατέρα και γιο 46 και 20 ετών. Στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 15χρονος που λιποθύμησε στη Νέα Σμύρνη μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ μαζί με φίλους του. Ο ανήλικος είχε αγοράσει αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής όπου επέδειξε πλαστή ταυτότητα. Ο έφηβος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία. Οι γονείς ενός παιδιού 4,5 ετών συνελήφθησαν στις οικίες Θεσσαλονίκης καθώς το ανήλικο διέφυγε από το σπίτι τους και βρέθηκε από αστυνομικούς να περιφέρεται σε πεζοδρόμιο της περιοχής. Στη σύλληψη 4 ατόμων προχώρησαν χθες οι αρχές σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο για διακίνηση ναρκωτικών και ζωοκλοπή. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 1 κιλό κοκαίνης, κάναβη, όπλα και περίπου 32.000 ευρώ σε μετρητά. Η αστυνομική επιχείρηση έγινε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και περιέλαμβανε έρευνες σε σπίτι, αποθηκευτικούς χώρους και επιμνιοστάσια. Την έντονη ανησυχία του εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο χωριό Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να το παρασκευθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Παράλληλα, η πρεσβεία μας προβαίνει στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ευρώπης από την Paris Saint-Germain. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, από τις οποίες οι 283 μέσα στο Παρίσι, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή.
0: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιοι 4 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή.

0: Ιεροσιλία να πατάω πάνω στη φωνή αυτή, γι' αυτό σε κοιτάζω έτσι. 8 λεπτά μετά τις 4, Μαρία Κάλλας ακούμε. Είστε στον Sky 100,3, Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 σήμερα Κυριακή, 31 Μαΐου, τελευταία μέρα του Μαΐου σήμερα. Αρκετοί είστε σε τριήμερο, να περνάτε καλά, μπορεί να είστε στο αυτοκίνητο, τι κάνεις, εννοείται και εσύ, ναι. Δεν είναι όλοι σαν εμάς. Υπάρχουν και άνθρωποι που πάνε τις βόλτες τους και πολύ καλά κάνουν, να περάσετε πολύ όμορφα. Υπάρχουν άλλοι που δουλεύουν επίσης, όπως εμείς, ή που μπαίνουν τώρα στο αυτοκίνητο για να πάνε μια βόλτα να πιούν ένα καφέ, ή επιστρέφουν και αυτοί από δουλειά, ή σε άλλη περίπτωση, Ζωή Βενιζέλου, θα ήσουν στο εργαστήριο και θα με άκουγες όπως κάνεις όλα αυτά τα χρόνια, γιατί κάπως έτσι γνωριστήκαμε. Καλησπέρα, καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έτσι ακριβώς ναι. Γνώρισα και εγώ μια ακροάτρια ήμουν. Και συνεχίζω να είμαι.
0: Ναι, και ακούς, μου στέλνεις μηνύματα.
1: Βεβαίως, να ξέρεις ότι το ραδιόφωνο υπήρχε πάντα στο εργαστήριο.
0: Ναι.
1: Από το 1850 που άνοιξε την πόρτα το αυτό το μικρό εργαστήριο, είχε το ραδιόφωνο. Γιατί δεν μπορείς να απασχολείς τα μάτια σου, να διαβάσεις εφημερίδα ή να διαβάσεις περιοδικό ή να βλέπεις τώρα πια τηλεόραση που βλέπουν πολλοί. Ακούς.
0: Πάμε να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Ποια είναι η ζωή, ποιο είναι το εργαστήριο που είναι από το 1850. Ψάρτες λοιπόν της οικογένειας Βενιζέλου, η βιενέζικη ψάρθα.
1: Ακριβώς.
0: Είστε οι μοναδικοί που είστε αυτό το εργαστήριο.
1: Είμαστε οι παλαιότεροι στην Ελλάδα. Η προγιαγιά μου, η Ελένη Βενιζέλου, ήταν δασκάλα. Αυτό ήταν το αρχικό της επάγγελμα. Ο άντρας ήταν έμπορος ξυλίας στη Σωτήρο στον Πειραιός, στην Πύρα στον Πειραιά. Και αυτό της έδωσε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους που κάνανε έπιπλα επί παραγγελία τότε. Ο αδελφός της ήταν ο ιατρός ο Σακελαρόπουλος, ο λεγόμενος ιατρός των πτωχών. Αυτός λοιπόν την πήρε μαζί του σε ένα ταξίδι στη Βιέννη.
0: Τι εποχή μιλάμε?
1: Μιλάμε 1800. Το 1850.
0: Η προγιαγιά σου.
1: Η προγιαγιά μου η Ελένη.
0: Η προγιαγιά σου η Ελένη.
1: Ναι.
0: Πρωτοποριακό πάντως ένα ταξίδι ή μια γυναίκα με τον αδελφό της.
1: Η προγιαγιά μου η Ελένη το πρωί πριν ξεκινήσει να πάει στο εργαστήριο θα πήγαινε να καπνίσει το τσιγάρο της, να διαβάσει την εφημερίδα της και μετά να πάει στο εργαστήριο.
0: Μάλιστα. Ήτανε μπροστάρισα.
1: Και είχε και πολλές κοπέλες που δούλευαν μέσα στο εργαστήριο, γιατί τότε από τα οικοτροφεία φρόντιζαν οι κοπέλες να μαθαίνουν μία τέχνη.
0: Να πούμε όμως ότι αυτό το εργαστήριο το είδε η γιαγιά σου πηγαίνοντας εκεί στην Βιέννη. Εκεί είδε την ιδέα και μετά το έφτιαξε στην Αθήνα, στο
1: ναι.
0: κέντρο.
1: Τι έκανε? Κάθισε σε ένα καφέ και τον περίμενε, τον αδελφό της. Και αυτό το καφέ ήταν το περίφημο καφέ Ντάουμ. Εκεί είδε ότι έχει μόνο βιενέζικες καρέκλες. Της άρεσε πάρα πολύ αυτό.
0: Σαν αυτή που μου έχεις φέρει εδώ.
1: Σαν αυτή που σου έχω φέρει εδώ, ακριβώς.
0: Εντάξει, θέλω να πω ότι είναι καταπληκτικό. Η Ζωή ήρθε στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3 και μου έφερε μια καρέκλα από αυτές που σίγουρα πολλοί από εσάς θα έχετε συναντήσει σε κάποιο καφενείο, όπου είναι πλεγμένη με βιενέζικη ψάθα το κάθισμά της.
1: Το κάθισμά
0: της. Και είναι το ξύλινο γύρω-γύρω έτσι, όταν ακουμπάς πίσω την πλάτη. Αλλά είναι μικρά κοσμήματα, ρε παιδί μου, τα έπιπλα της εποχής.
1: Ήταν φουρνιστές οξιές λυγισμένες στον ατμό.
0: Φουρνιστές οξιές λυγισμένες στον ατμό.
1: Μάλιστα. Αυτές φτιάχνονταν στη Βιέννη από το εργοστάσιο του Τονέ, ο οποίος είχε κάνει την πατέντα και ήταν δική του. Και πήγε εκεί η προγιαγιά λοιπόν και πήρε λίγα υλικά για να δει πώς μπορούσε να κάνει αυτό στην Ελλάδα σαν οικοτεχνία στην αρχή. Να το δώσει στα κορίτσια, στα ορφανοτροφία.
0: Δηλαδή πήγε, έκατσε σε αυτές τις καρέκλες εκεί, σε αυτό το καφέ,
1: mm-hmm.
0: και ήταν, είπες, αυτός που ο ιδιοκτήτης είχε φτιάξει κιόλας την πατέντα αυτή.
1: Ρώτησε στο καφέ που τα αγόρασαν αυτά, που τα βρήκαν.
0: Δηλαδή αυτή τώρα η καρέκλα που βλέπω εδώ είναι με φουρνιστή οξιά.
1: Βεβαίως και είναι και σφραγισμένη από κάτω. Mm. Ναι.
0: Πάρα
1: είναι,
0: πολύ ωραία.
1: Είναι στα τέλη του 1800 αυτή φτιαγμένη.
0: Επιστρέφει λοιπόν η γιαγιά σου και τι φέρνει?
1: Επιστρέφει, φέρνει τα υλικά, τα οποία είναι μια κλωστή. Μην φανταστείς ότι πιάνουν τόσο χώρο. Είναι μια κλωστή και αρχίζει και πειραματίζεται. Πήγε εκεί, έκατσε κάποιες μέρες, είδε τι γίνεται, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ήταν πολύ ανήσυχο πνεύμα η προγιαγιά μου. Και ξέρεις, εκείνη δεν μπορούσε ποτέ να σκεφτεί, πιστεύω, ότι ξεκινώντας αυτό το εργαστήριο θα καθόριζε την επαγγελματική ταυτότητα όλων των γυναικών της οικογένειάς της μέχρι σήμερα.
0: Γιατί μιλάμε τώρα ότι από το 1850
1: ναι.
0: η Ελένη, η προγιαγιά σου, μετά η γιαγιά σου, μετά η μαμά σου, μετά εσύ.
1: Εγώ, ναι.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ο γιος.
0: Ο γιος σου.
1: Ο οποίος ακόμα είναι μαθητής.
0: Μαθητής. Δεν έχεις κόρη εσύ, έχεις ένα γιο.
1: Έχω ένα γιο, ναι.
0: Άρα είναι η πρώτη φορά που το εργαστήριο μετά από 1,5 αιώνα θα περάσει στα χέρια ενός άντρα κάποια στιγμή.
1: Ναι, κάποια στιγμή θα περάσει στα χέρια ενός άντρα.
0: Ναι.
1: Ο παππούς μου υπήρχε στο εργαστήριο, αλλά υπήρχε για τις βαριές δουλειές του εργαστηρίου. Και ο πατέρας μου υπήρχε στο εργαστήριο, αλλά το τιμόνι του εργαστηρίου ήταν πάντα γυναικεία υπόθεση.
0: Όσοι ανοίξατε λοιπόν τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τη Ζωή Βενιζέλου, η οποία διατηρεί το εργαστήριο ψαθών Βενιζέλου, το οποίο είναι στη γειτονιά μου 20 χρόνια τώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχω έρθει ποτέ να βρεθούμε εκεί, όμως είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Είμαστε γειτόνισες.
0: Είμαστε γειτόνισες. Είναι ένα μικρό εργαστήριο 20 τετραγωνικά.
1: Ακριβώς. Χωρίς ταμπέλα.
0: Χωρίς ταμπέλα, χωρίς απ' έξω.
1: Χωρίς
0: νέων,
1: τίποτα.
0: Πιθαίου, πού ακριβώς είναι?
1: Πιθαίου 8.
0: Πιθαίου
1: 8. Και Ζεύξιδος 22. Είμαστε ακριβώς εκεί που είναι το έκτο σχολείο. Στο νέο κόσμο.
0: Κάτι άλλο κοντά, άλλο. Εκτός από το σχολείο, θέλω να με προσανατολίσεις λίγο.
1: Η Ζεύξιδος είναι η κάθετος στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος που είναι ακριβώς η στάση του λεωφορείου Βαριώτη που σταματάνε για να πάνε στο πρώτο νεκροταφείο, ας πούμε. Εκεί ακριβώς είναι. Κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα την εκκλησία.
0: Α, μάλιστα. Είχες και πρώτο νεκροταφείο και έχω λίγο τώρα προσανατολιστεί.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Γυρνάει λοιπόν η γιαγιά, σου φτιάχνει αυτό το εργαστήριο.
1: Ξεκινάει με στο σπίτι της. Η γιαγιά έμενε Πεντέλης 4. Στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα. Εκεί ήταν μια μεγάλη αυλή πέτρινη.
0: Τότε φαντάζομαι που ένα η στρέμα. Ερμή θα ήταν χώμα.
1: Και η Πεντέλης ήταν χώμα. Ένα στρέμα ήταν η αυλή. Και είχε μέσα ορτανσίες τεράστια. Ήταν το οικοδομικό τετράγωνο που μετά χτίστηκε το Υπουργείο Παιδείας. Και τώρα πια είναι ένα μεγάλο πολυτελές ξενοδοχείο.
0: Α, αυτό που ήταν εκεί το Υπουργείο Παιδείας ήταν το σπίτι της γιαγιάς σου.
1: Βεβαίως. Και αν έχεις δει από κάτω, έχει να κλεισάει την Αγία Δύναμη.
0: Ναι.
1: Αυτό το εκκλησάκι ήταν ένα μέρος του οικοπαίδου, ένα μέρος του κτίσματος. Η γιαγιά μου μετά έκανε τον επιτάφιο αποκλειστικά εκεί. Δηλαδή, τέλος πάντων, εκεί γεννήθηκε η μαμά μου, εκεί βαφτίστηκε.
0: Ναι.
1: Ναι. Και αυτή η αυλή ήταν για κάποιους η αυλή των θαυμάτων. Το βράδυ είχε μια πολύ μεγάλη πόρτα με μια αμπάρα. Σκέψου ότι η αυλή ήταν ένα στρέμμα.
0: Ναι.
1: Και οι καστανάδες της εποχής, οι άνθρωποι που έκαναν τα κουλουράκια, περίμεναν το βράδυ να βάλουν μέσα τα καρότσια τους ώστε ο παππούς να κλείσει την αμπάρα για να είναι ασφαλής μέχρι την επόμενη μέρα.
0: Στην αυλή της προγιαγιάς σου.
1: Βεβαίως.
0: Εκεί. Που μετά έγινε το Υπουργείο Παιδείας εκεί,
1: ναι,
0: στο κέντρο.
1: Ακριβώς.
0: Η Μελίνα Μεργούρη που διάβαζα εκεί πήγαινε, στην προγιαγιά σου ή στη γιαγιά σου, για να πιούν καφέ.
1: Στη γιαγιά μου.
0: Στη γιαγιά σου.
1: Στη γιαγιά μου. Η οποία τη θυμάμαι, ερχόταν στο άλλο εργαστήριο που είχαμε στην Αβάρχου Νικοδήμου, που πάλι ήταν αυλή, στην Πλάκα, για να πιει τον καφέ της, γιατί η γιαγιά μου έκανε ένα μπρίκι ολόκληρο καφέ και δεν το έπινε από το φλιτζάνι, το έπινε από το μπρίκι.
0: Και έπινε καφέ μαζί με τη Μελίνα Μεργούρη.
1: Ναι. Γενικά περνούσε πολλοί κόσμο. Από εκεί γιατί ήθελε να διάσει λίγο το μυαλό του, να κάτσει σε ένα κομμάτι της Αθήνας που ήταν αυθεντικό και παρέμεινε. Άνθρωποι που δούλευαν με τα χέρια τους, όχι για να πλουτίσουν, για να ζήσουν καλά όμως. Δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα.
0: Πάμε να πούμε όμως για αυτή την τέχνη που την έφερε η γιαγιά σου εδώ από τη Βιέννη και πώς οι άνθρωποι σιγά σιγά, ποιους μάθαινε, πόσοι δούλεψαν κοντά της, πώς πήγαινε από τη μία γενιά στην άλλη.
1: Κοίταξε, εκείνη ξεκίνησε. Η Αθήνα μεγάλωνε.
0: Ήξερε εκείνη να το κάνει.
1: Εκείνη έμαθε.
0: Έμαθε να κάνει την τέχνη αυτή.
1: Έμαθε να κάνει την τέχνη. Έτσι ως η τέχνη αυτή δεν θέλει εργαλεία, περίτεχνα, μεγάλους χώρους, γιατί είναι σαν κέντημα, σαν εργόχειρο. Το πλέκεις με το χέρι σου. Το περισσότερο που χρειάζεσαι είναι συγκέντρωση, να έχεις επιδέξια χέρια, να έχεις μάτια που να βλέπουν σωστά, να μετράν καλά, να έχεις μια καλαισθησία, μια αίσθηση της συμμετρίας. Εκείνη τα είχε αυτά. Και ξεκίνησε πειραματικά. Αυτό την κέρδισε όμως, γιατί ήταν μια δουλειά πολύ δημιουργική. Και τι είπε? Είπε, εγώ θα κάνω αυτό που μ' αρέσει. Είδε ότι αυτό μπορούσε να το κάνει και επαγγελματικά. Εκτός από το να βοηθάει τα κορίτσια που ήθελε να βάλει στο εργαστήριο, είχε πάντα 8 κοπέλες μέσα.
0: Ορφανές, αυτό που έλεγε.
1: Ναι. Είχε πάντα 8 κοπέλες και τις μάθαιναν, έφευγαν, παντρεύονταν.
0: Μάθαιναν μια τέχνη
1: και προχωρούσαν. Εξάλλου υπήρχαν και τα μεγάλα ορφανοτροφεία όπως του Χατζικώστα που κάνανε τέχνες για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και μετά, όσο περνούσαν τα χρόνια, η Αθήνα μεγάλωνε, τα έπλα γινόντουσαν με παραγγελία και οι μεγάλες εκθέσεις της εποχής ζητούσαν χειροποίητα. Και τα έπιπλα μπορεί να έμοιαζαν μεταξύ τους, αλλά κανένα σπίτι δεν έκανε την ίδια ακριβώς επίπλωση.
0: Ναι.
1: Σκέψου ότι ερχόντουσαν σε ξύλινα καρότσια σκεπασμένα με λινάτσες για να μην κλέψει ο ένας το σχέδιο του άλλου.
0: Ο γείτονας του γείτονα.
1: Ο ένας τεχνίτης στο σχέδιο του άλλου τεχνίτη και δεν δουλεύονταν ποτέ όλα μαζί στο εργαστήριο. Η πόρτα έκλεινε, τέλειωνε η παραγγελία, έφευγε. Τα μεγάλα δε τα εργοστάσια είχαμε και στην Ελλάδα το εργοστάσιο των Γεωργιάδη και Σέκερη που έκαναν τα έπλα τύπου Βιέννης. Αυτό ήταν στο Βοτανικό. Εκείνοι έμεναν πάνω από το εργοστάσιο και έδιναν όρκο σιωπής οι τεχνίτες που θα μπαίνανε μέσα στο πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς για να μεταδώσουν την τέχνη.
0: Άκου τώρα, όρκο σιωπής για ένα έπιπλο, ε.
1: Βέβαια, για ένα έπιπλο. Και ξέρεις, τότε
0: ναι,
1: ζούσαμε, η οικογένεια, γιατί εγώ και εγώ εκεί μεγάλωσα, ζούσαμε όλοι μέσα στο εργαστήριο όλη μέρα. Γι' αυτό σπίτι και μαγαζί ήταν στον ίδιο χώρο ή έστω πολύ κοντά. Την ίδια βλέπω.
0: Μέχρι στιγμής μας έχεις πει ότι δύο καταστήματα είναι που αλλάξαμε από
1: την
0: γενιά. Έτσι. Πρώτα η γιαγιά σου όταν η Ερμού ήταν χώμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μετά πάμε στην Πλάκα.
1: Όταν λοιπόν έπρεπε να φύγουν όταν θα γινόταν η ανοικοδόμηση του Υπουργείου.
0: Ναι.
1: Και ήταν τύποι μποέμ, δεν είχαν, όχι δικό τους κεραμίδι, ο παππούς θεωρούσε ότι δεν υπήρχε λόγος, κάθε μέρα έλεγε μια νέα μέρα. Φεύγοντας από εκεί, φιλοξενήθηκε σε πλακιώτικα σπίτια. Του είπαν, Πίπη, γιατί είσαι στεναχωρημένος, του λέει ο κύριος Λεμός, Πίπη, γιατί είσαι στεναχωρημένος. Του λέει, τι να σας πω, πρέπει να φύγουμε από εκεί. Έλα, του λέει, έχουμε το υπόγειο εδώ του Μπαρμπαγιάννη του Κανατά, το οποίο ήταν καρβουνιάρικο παλιά, θα έρθεις, του λέει, εδώ. Βολευτείτε εδώ.
0: Σε ποιον το είπα αυτό, σε ποιον το έλεγε.
1: Ο κύριος Λεμός το είπε στον παππού μου, τον Πίπη το Βενιζέλο.
0: Τι, Πίπης, γιατί το όνομα.
1: Σπύρος, Πίπη τον φώναζα.
0: Μα και εγώ ξέρεις, δεν ρώτησα τόση ώρα, ακούω να λες Πίπη.
1: Ναι,
0: εγώ,
1: ναι, ναι. Ο παππούς μου, ο Πίπης ο Βενιζέλος, ήταν παντρεμένος με τη Ζωή, μία μαθήτριά του, και είχαν 34 χρόνια διαφορά.
0: Ο Πίπης.
1: Ναι, με τη γιαγιά μου.
0: 34 χρόνια διαφορά.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, παντρεύτηκε μία μαθήτριά του. Φύγαν λοιπόν από εκεί, πήγαν στην Πλάκα.
0: Ναι.
1: Και εκεί γεννήθηκε και η μαμά μου, εκεί μεγάλωσε, μέσα στο εργαστήριο, όπως όλα τα παιδιά. Και εγώ μετά, εκεί.
0: Ωραία. Αυτή η γενιά που φτάνουμε τώρα μέχρι τη μαμά σου, Ζωή, mm-hmm. όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τη Ζωή Βενιζέλου, η οποία είναι από τις Ψάθες Βενιζέλου, το μοναδικό εργαστήριο που υπάρχει στην Αθήνα, στο Νέο Κόσμο, και ασχολείται με τη βιενέζικη ψάθα, επισκευές πια παλιών επίπλων. Φτιάχνετε και καινούργια από την αρχή, άμα σας ζητήσει κάποιος.
1: Εγώ θέλω να σώζουμε τα παλιά.
0: Mm.
1: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παλιά έπιπλα και στα σπίτια και στα μουσεία που πρέπει να σωθούν.
0: Θα φτάσουμε και εκεί. Μέχρι να φτάσουμε λοιπόν στη γενιά της μαμάς σου,
1: mm-hmm.
0: οι γυναίκες όλες που πέρναγε από γενιά σε γενιά, το θέλανε να το συνεχίσουνε ή ήταν κάτι, ξέρεις, μην αφήσουμε και χαθεί αυτό, θέλαμε και κάτι άλλο. Να, ας πούμε, εσύ σπούδασες γαλλική φιλολογία. Το πήρες στο πτυχίο, αλλά βλέπουμε πολύ μεράκι συνεχίζεις. Όλες οι γυναίκες στην οικογένεια θέλανε να ασχοληθούν με τη βιενέζικη ψάθα.
1: Θέλανε πάρα πολύ να ασχοληθούν. Είναι πολύ δημιουργική δουλειά. Κάθε δουλειά που ξεκινάς από την αρχή και δίνεις μορφή σε ένα αντικείμενο, σε γεμίζει πάρα πολύ.
0: Mm.
1: Ύστερα ήταν η οικογενειακή μας παράδοση. Μεγαλώσαμε μέσα στο εργαστήριο, το πονάμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορείς να το αφήσεις.
0: Ναι.
1: Ζεις από αυτό.
0: Είναι μια ολόκληρη ιστορία, σαν να την πετάς στα σκουπίδια. Δηλαδή μια ιστορία, ναι, από το 1850, πώς να την παρατήσεις. Και είναι κάτι πολύ καλλιτεχνικό, πολύ καλέσθητο.
1: Είναι δημιουργικό πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Το αγαπάμε πολύ. Σκέψου την περίοδο της κατοχής. Δεν υπήρχε εισαγωγή υλικών. Τα υλικά αυτά έρχονται από χώρες που έχουν τροπικά δάση. Η έλλη. Λοιπόν,
0: θύμισε μου πώς είναι πάλι, πώς είπες το υλικό.
1: Το υλικό λέγεται, είναι μια μορφή, ένα φυτό που λέγεται λάμπα.
0: Και το ξύλο.
1: Όχι, η ψάθα.
0: Η ψάθα, λέγεται λάμπα.
1: Ναι, ναι. Είναι ένα είδος μπαμπού, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το οποίο φύεται μέσα στα νερά και σε ελώδεις περιοχές κυρίως.
0: Από πού κυρίως έρχεται αυτό.
1: Αυτό παλιά ερχόταν από το Γαλλικό Κονγκό.
0: Ναι.
1: Τώρα έρχεται από τις ασιατικές χώρες.
0: Και
1: εκεί το επεξεργάζονται οι οικογένειες. Είναι ο εξωτερικός φλοιός αυτού του φυτού.
0: Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως, έτσι. Η mm-hmm. ψάθα αυτή είναι από αυτό το υλικό.
1: Από αυτό το υλικό.
0: Από τη λάμπα που είναι ένα είδος μπαμπού.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο σήμερα το παίρνουμε πάλι από το Γαλλικό Κονγκό ή και από
1: αλλού. Όχι. Τώρα πια δεν το παίρνουμε από εκεί.
0: Αλλά.
1: Γιατί αυτές οι περιοχές προστατεύονται πλέον από το Natura και έχουν αλλάξει και έρχονται από Σιγκαπούρη, από Ταϊλάνδη.
0: Ναι. Και αυτό φαντάζομαι ότι εσύ μπορείς να ξεχωρίσεις ποιο είναι το αυθεντικό. Γιατί.
1: Αυτό είναι μία κλωστή. Αν δεν την πιάσω στα χέρια μου,
0: ναι,
1: να τη δω, δεν την αγοράζω ποτέ.
0: Έχει μπει, ας πούμε, στο χώρο αυτό το επίπλο να μπει και πλαστικοποιημένο. Έχουν μπει,
1: αλλά.
0: Τύπου δηλαδή να γίνει βιενέζικη.
1: Ναι. Έχουν μπει, αλλά δυστυχώς έχουν πολύ κακή συμπεριφορά στο χρόνο αυτά.
0: Έχουν, ε?
1: Ναι. Και αισθητικά, αλλά και στο χρόνο, και καταστρέφουν και τα σκελετά των επίπλων. Γιατί βάζουν κόλλες για να τα κρατήσουν και διαλύονται.
0: Μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Εδώ τώρα κάνουμε το introduction, είναι η εισαγωγή όλων αυτών. Γιατί μετά το διάλειμμα, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, θέλω να πάμε στις ιστορίες αυτών των επίπλων.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή στις ιστορίες επίπλων μέσα από τα μεγάλα ξενοδοχεία. Ξέρω και στη Μεγάλη Βρετανία έχετε ασχοληθεί. Το βαράγι, έπιπλα. Θέλω να μου πεις για έπιπλα που ήρθαν από πολύ μακριά. Για καρέκλες. Να τώρα, όπως αυτή. Αυτή η καρέκλα που μου φέρες από πού είναι?
1: Αυτή η καρέκλα είναι από το καφενείο του Ζαχαράτου, από το καφενείο που είχε στο Σύνταγμα. Ήταν όλη η επίπλωση από το καφενείο του Ζαχαράτου, έτσι.
0: Πού ήταν στο Σύνταγμα το καφενείο?
1: Στο Σύνταγμα ήταν επί της πλατείας Συντάγματος και τώρα εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο.
0: Και πώς βρέθηκε
1: στην κάτω
0: στα
1: μεριά
0: σου,
1: της πλατείας
0: αυτή η καρέκλα? Πώς βρέθηκε?
1: Δυστυχώς όταν τέλειωσε αυτή η μεγάλη ιστορία αυτού του ιστορικού καφενείου, τα πράγματα αυτά μετά την πτώχευση βγήκαν στο δρόμο.
0: Να μην είμαι σε αυτό το δρόμο. Τρομερό. Δηλαδή
1: δυστυχώς,
0: από ένα καφενείο φαντάζομαι πολύ παλιό.
1: Και πολυτελέστατο.
0: Και πολυτελέστατο, ε.
1: Ήταν ένα μικρό κοινοβούλιο πρώτα απ' όλα αυτό το καφενείο.
0: Τρομερό. Εσύ τι πρόλαβες να πάρεις από εκεί?
1: Η γιαγιά μου πήρε αυτές τις καρέκλες.
0: Α, η γιαγιά σου.
1: Η γιαγιά μου, ναι. Για μου πήρε αυτές τις καρέκλες. Σε αυτά τα καφενεία ο κόσμος πήγαινε καλοντημένος. Είχε μέσα βελούδινους καναπέδες, τραπεζάκια με μάρμαρο Διονύσου. Και ο κόσμος καθότανε φορώντας τα καλά του και αντάλλασε πολιτικές απόψεις, καλλιτεχνικές απόψεις. Οι ποιητές πήγαιναν, ήταν το στέκι του Παλαμά, ας πούμε. Και όχι μόνο αυτό το καφενείο, πολλά.
0: Κοίτα, αυτά τώρα τα ακούμε, είναι, ξέρεις, ιστορίες. Είναι μια άλλη εποχή πια.
1: Κοίταξε, είναι μια εικόνα της αστικής Αθήνας που έφυγε πλέον ανεπιστρεπτή.
0: Ναι.
1: Χωρίς τα έπιπλα αυτά να είναι περίτεχνα, βαριά, είχαν μια λυτή καλαισθησία που τα χαρακτήρισε και έγιναν διαχρονικά.
0: Ωστόσο, σήμερα και πάντα μάλλον υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν να έχουν έστω ένα κομμάτι. Να, όπως μου έφερες, ας πούμε, εσύ αυτή την καρέκλα, μία πολυθρόνα της γιαγιάς τους και όλα αυτά, ή κάτι, ένα σαλονάκι, που θέλουν να το συντηρήσουν και μέσα στα μοντέρνα έπιπλα που έχουν, ας πούμε, στο σπίτι τους, να έχουν και αυτό που είναι ένα κομμάτι της ιστορίας και έτσι ένα κομμάτι ρομαντισμού.
1: Είναι σημείο αναφοράς πολλές φορές σε ένα χώρο, ένα κλασικό έπιπλο. Ένα τέτοιο κομμάτι είναι όχι μόνο αγαπημένο, γιατί πολλοί τα έχουν από τη γιαγιά τους, από την προγιαγιά τους. Είναι, για άλλους είναι ένα έργο τέχνης, αλλά για πολλούς είναι ένα κομμάτι της οικογένειάς τους. Φεύγοντας από το πατρικό τους σπίτι, παίρνουν μαζί και ένα-δύο κομμάτια και θέλουν να τα συντηρήσουν. Ξέρεις, στην περίοδο του COVID, ο κόσμος έμεινε πολύ μέσα στο σπίτι.
0: Και ανακάλυψε τι έπιπλα έχει.
1: Επαναξιολόγησε το χώρο που ζει και προσπάθησε να τον αλλάξει. Να τον κάνει πιο ζεστό, πιο φιλικό και να αντιπροσωπεύει τον ίδιο, να μην είναι μια έκθεση.
0: Και άρα σου φέρει και έπιπλα.
1: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ανοίξαν πατάρια, ανοίξαν αποθήκες, ψάχνανε στα χωριά, ψάχνανε σε ό,τι μπορεί να φανταστείς και έχουν έρθει πάρα πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Και όταν θα επιστρέψουμε με τη Ζωή Βενιζέλου εδώ από τις ψάθεις της οικογένειας Βενιζέλου, θα πούμε πολλές ιστορίες για τα έπιπλα αυτά, γιατί μέχρι τώρα δώσαμε λίγο, ήταν απλά μια εισαγωγή της οικογένειας. Μετά θα μάθουμε πολλές ωραίες ιστορίες για τα έπιπλα αυτά που έρχονται ακόμα και από τη Νέα Υόρκη για να φτιαχτούν εδώ. Πάμε σε διάλειμμα παρέα.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
10: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
11: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
10: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
11: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
10: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, μετά τη νέα πρόταση εκεχηρίας του Αμερικανού Προέδρου με αυστηρότερους όρους. Ισραηλινό πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο της Τύρου τραυμάτισε 13 μέλη του προσωπικού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζητά η Γαλλία μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές δυνάμεις του στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ στο Νότιο Λίβανο. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι οδηγίες τους στις Ισραηλινές δυνάμεις είναι πλέον να προχωρήσουν σε βάθος και να διευρύνουν τον έλεγχό τους στην περιοχή. Τροχαίο δυστύχημα με 2 νεκρούς σημειώθηκε το μεσημέρι στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας. Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη τις πορείες της και ανετράπη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, νεκροί είναι πατέρας και γιος 46 και 20 ετών. Στη σύλληψη 4 ατόμων προχώρησαν οι αρχές σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο για διακίνηση ναρκωτικών και ζωοκλοπή. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 1 κιλό κοκαίνης, κάναβη, όπλα και περίπου 32.000 ευρώ σε μετρητά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
15: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 4.30 στο τελευταίο ημίωρο της παρέας Sky 100,3 Μαρία Δουρούδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 5 τελευταία μέρα του Μαΐου 210-48-00-170-174 σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου ή skyradio.gr εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλησπέρα στη Μέρη Παναγάκου, να ετοιμάζεσαι παρακαλώ πολύ, έρχεται η ώρα που θα είμαστε και πάλι μαζί αγαπημένη Μέρη. Και η Μαρία κάτοικο στην οδό Ευδόξου. Κοντά μας είναι αυτή.
1: Κοντά μας.
0: Υπάρχουν ακόμα, λέει, αυτές οι γάτες που κάθονται στις καρέκλες.
1: Υπάρχουν ακόμα και δεν τις χαλάνε κιόλας τις καρέκλες.
0: Ποιες γάτες κάθονται, σε αυτές τις καρέκλες?
1: Ο Φραγκίσκος και η Κοραλία.
0: Λοιπόν, για καρέκλες που μιλάμε, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, συνομιλούμε με τη Ζωή Βενιζέλου, η οποία διατηρεί πέμπτη γενιά.
1: Εγώ με τέταρτη.
0: Εσύ σε τέταρτη γενιά. Ψάθες Βενιζέλου, οικογένεια Βενιζέλου. Έτσι σε βρίσκουμε και στο Facebook. Ψάθες οικογένειας Βενιζέλου.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το εργαστήριο, αυτό το μικρό εργαστηριάκι που προφανώς δεν θα καταλάβει και κανένας, γιατί απ' έξω δεν υπάρχει ταμπέλα στη Ζεύξιδος και Πυθαίου. Ωστόσο, αν θέλετε και έχετε κάποιο έπιπλο που θέλετε να το συντηρήσετε, να το βοηθήσετε να ξαναβγεί στη ζωή, να αποκτήσει ζωή, αυτά τα καταπληκτικά κοσμήματα με τις βιενέζικες ψάθες. Η ζωή είναι ο άνθρωπός σας. Ο Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος μου λέει: Είμαι 75 ετών, κάθομαι στο μπαλκόνι, λαγοκοιμάμαι, ακούγοντας την καλεσμένη σου και περνάει πολύ ωραία, πολύ χαιρόμαστε.
1: Τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Αν έχεις, Κωνσταντίνε, κάποιο έπιπλο, εδώ είναι ο άνθρωπός σου. Και η Μανιάνα μου λέει: Μένω πάνω από 60 χρόνια στην Απόλλωνος. Να σου πω ότι πρόλαβα το ζαχαράτο στο Σύνταγμα. Φυσικά. Για αυτό το καφενείο. Βεβαίως. Που μου έφερες και αυτή την καρέκλα. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ θα λέω ότι είναι από το καφενείο του ζαχαράτο. Τώρα θα μάθω και την ιστορία. Ήμουν, λέει, τότε στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα Ζωή. Αφού είπαμε την ιστορία της οικογένειάς σου, με τη γιαγιά σου από το 1850 που ξεκίνησε πηγαίνοντας στη Βιέννη και βλέποντας μέσα σε αυτό το καφέ την καρέκλα.
1: Το ναι.
0: Το ναι, που μπήκα κιόλας και είδα, έχει πολύ μεγάλη ιστορία αυτή η καρέκλα, έτσι.
1: Η καρέκλα αυτή.
0: Κομψή, πολύ κομψό σχεδιασμός, για πες.
1: Η καρέκλα αυτή, να ξέρεις, είναι η πρώτη καρέκλα που μπορούσε να γίνει πακέτο και να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.
0: Η καρέκλα το ναι.
1: Η καρέκλα το ναι.
0: Πώς γινόταν πακέτο?
1: Λυνόταν σε κομμάτια. Αποτελούνταν από 6 κομμάτια ξύλο, 10 βίδες, 2 παξιμάδια για τις βίδες και τέλος. Την έπαιρνε στο σπίτι σου, τη συναρμολογούσες και ζούσε όχι μια ζωή, όχι μια γενιά, πολλές γενιές.
0: Τώρα τέτοιες καρέκλες στο ναι, που να είναι εποχής. Υπάρχουν πολλές θεωρίες στην Ελλάδα, στη χώρα μας.
1: Υπάρχουν πολλές.
0: Έχεις δει εσύ?
1: Έρχονται πάρα πολλές στο εργαστήριο για συντήρηση, για επισκευή. Σκέψου ότι η μία, η νούμερο 14, η οποία εκτίθεται μόνιμα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Νέας Υόρκης, σαν σύγχρονο γλυπτό πλέον, έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια καρέκλες σε όλο τον κόσμο.
0: Η καρέκλα το ναι.
1: Η καρέκλα το ναι. Μέχρι το 1930 τις είχε πουλήσει αυτές.
0: Φαντάσου τώρα.
1: Φαντάσου τώρα.
0: Ναι. Τώρα θα παίρνουν τώρα και αυτά τα έπιπλα θα παίρνουν πολύ μεγάλη αξία πια.
1: Έχουν συλλεκτική αξία πια.
0: Δηλαδή μπορεί ένας συλλέκτης να καταλάβει πόσο παλιό μπορεί να είναι ένα έπιπλο.
1: Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά ήταν σφραγισμένα από κάτω. Με ατμό, καμένο.
0: Όπως η δική μου καρέκλα.
1: Όπως η δική σου ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι σφραγισμένη, είναι μια αυθεντική.
1: Είναι μια αυθεντική καρέκλα το ναι, με βιενέζικη χειροποίητη ψάθα. Πλεγμένη στο χέρι, κλωστή-κλωστή, όπως την έπλεκαν τότε.
0: Δηλαδή εγώ σήμερα έχω μια αυθεντική καρέκλα το ναι.
1: Βεβαίως από το καφενείο του Ζαχαράτου. Από το καφενείο.
0: Όλο και καλύτερο το κάνεις.
1: Που ξέρεις, λεγόταν Μικρό Κοινοβούλιο.
0: Το Μικρό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε και άλλες ιστορίες, θέλω να μου πεις.
1: Κοίταξε, έχουμε πάρα πολλούς πελάτες, ναι, που μεγαλώνουν, δίνουν τα πράγματά τους στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους. Και εγώ από μικρό παιδάκι πήγαινα σε αυτά τα σπίτια, συντηρούσαν τα έπιπλα. Σκέψου. Ναι. Που μεγαλώνουν, δίνουν τα πράγματά τους στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους. Και εγώ από μικρό παιδάκι πήγαινα σε αυτά τα σπίτια, συντηρούσαν τα έπιπλα. Σκέψου ότι ο κύριος Κανελόπουλος, ο πολιτικός, είχε καλύματα καλοριφέρ μέσα στο σπίτι.

0: χώρους υποδοχής έπρεπε κάπως να είναι πιο καλυμμένα τα καλοριφέρ. Ο κύριος Ζολώτας είχε πάρα πολλά έπιπλα.
1: Ο πολιτικός.
0: Βεβαίως. Στη Διονυσία Ρεοπαγίτου. Η Μελίνα η Μερκούρη ερχόταν στο εργαστήριο και καθόταν με τη γιαγιά μου στην αυλή. Η γιαγιά μου έπινε τον καφέ της στο μπρίκι.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε και πριν.
0: Και ήθελε πάντα να κάθεται εκεί με το τσιγάρο στο ναι. στόμα να μην σβήνει ποτέ.
1: Η Μελίνα είχε τέτοια έπιπλα με ψάρια. Από τους γονείς της.
0: Όλη η αστική Αθήνα είχε, και όχι μόνο η Αθήνα όμως. Οι καπεταναίοι έφεραν πάρα πολλά έπιπλα τέτοια από το εξωτερικό στις γυναίκες του σαν δώρο. Η κουνιστή πολυθρόνα ήταν ένα κομμάτι που έπρεπε να υπάρχει σε όλα τα σπίτια όταν υπήρχε μια μαμά ή μια γυναίκα που θα γινόταν μαμά για να ανανουρίζει το μωρό της.
1: Σήμερα ρε στη ζωή όμως, που έτσι τρέχει τόσο πολύ γρήγορα, οι ρυθμοί μας είναι ηλιγκιώδεις, δεν προλαβαίνουμε δηλαδή ούτε να μιλήσουμε, όλα τα καταπίνουμε, τίποτα δεν μασάμε. Τα έπιπλα είναι φασόν. Βλέπεις μεγάλες εταιρείες πια έχουν εισβάλει. Ίδια κομμωδίνα, ίδιες καρέκλες, ευτελή πολύ υλικά, ίσα που κρατάνε. Είχα και παλιότερα φέρει εδώ έναν κύριο που έκανε και εκείνος χειροποίητο έπιπλο άλλης εποχής. Πού μπορεί να βρεις χώρο να παρισφρήσεις, να έχεις κι εσύ έτσι λίγο ένα μερίδιο, γιατί από αυτό επιβιώνεις.
0: Κοίταξε, εμείς κρατάμε το χειροποίητο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν κάνεις γραμμή παραγωγής, δουλεύεις με τα χέρια σου.
1: Ναι.
0: Κάνεις λίγα κομμάτια τα οποία κρατούν πολλά χρόνια. Και τα παλιά έπιπλα κυριαρχούν μες στο χώρο. Ακόμα και σε ένα μοντέρνο χώρο, ένα κομμάτι φτάνει για να είναι το σημείο αναφοράς του σπιτιού.
1: Πες μου αυτή την ιστορία που μου λέγες με τις 12 καρέκλες στην εγγονή.
0: Λοιπόν,
1: ακούστε κυρίες και κύριοι τώρα τι φοβερή ιστορία είναι αυτή.
0: Ο Παντελής Βερναρδάκης ήταν καπνέμπορος από τα τοπόλια Χανίων.
1: Ναι.
0: Ερωτεύτηκε μία καλονή της εποχής και το 1874 την έκλεψε. Την παντρεύτηκε
1: ναι.
0: και της πήρε δώρο για το γάμο 12 καρέκλες βιενέζικες εκπληκτικές. Αυτές λοιπόν οι 12 καρέκλες έζησαν στο σπίτι τους όσα χρόνια ήταν το ζευγάρι. Έκαναν παιδιά, έκαναν εγγόνια.
1: Σε ποιο μέρος ήταν αυτές οι καρέκλες?
0: Στα τοπόλια Χανίων.
1: Ωραία. Μιλάμε τώρα για τι εποχή?
0: Το 1874.
1: Ναυτικός αυτός τις πήρε.
0: Καπνέμπορος.
1: Τις πήρε 12 καρέκλες.
0: Τις αγόρασε για να τις κάνει δώρο, γιατί ήταν μεγάλο δώρο να φτάσουν από τη Βιέννη στα τοπόλια Χανίων 12 βιενέζικες αυθεντικές καρέκλες. Έκαναν λοιπόν μεγάλη οικογένεια. Αυτές οι καρέκλες έζησαν όλα τα τραπέζια, τις γιορτές, τα γλέντια που έκαναν στο σπίτι και κάποια στιγμή. Η μία κόρη ήθελε να πάρει τις καρέκλες. Τις ζητούσε επιμόνως από τη μητέρα της. Εκείνη της έλεγε δεν μπορώ να τις δώσω, έχουμε ακόμα το σπίτι ανοιχτό. Τέλος πάντων, πίεση στην πίεση, πήρε μόνο τις 6. Είχαν πάρα πολύ ωραία έπιπλα σε αυτό το σπίτι. Αυτό το σπίτι, όταν η κόρη λοιπόν πήρε τις 6 καρέκλες, το σπίτι μετά από λίγο καιρό πήρε φωτιά και κάηκαν τα πάντα. Εκτός από αυτές τις 6 καρέκλες.
1: Πώς γλίτωσαν?
0: Τις είχε πάρει η κόρη στο δικό της σπίτι που παντρεύτηκε.
1: Και έτσι γλίτωσαν.
0: Και έτσι γλίτωσαν. Αυτές λοιπόν τις έδωσε στην κόρη της, στην εγγονίδη λοιπόν του Βερναρδάκη, την κυρία Γιάννα Αντωνάκη, η οποία σε ηλικία 92 ετών μου τις έστειλε από τα Χανιά στην Αθήνα για να τις συντηρήσει.
1: Τώρα,
0: τώρα.
1: Που μιλάμε, 92 ετών έστειλε τις καρέκλες.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Οι οποίες είδες και εσύ ότι είναι αυθεντικές.
0: Είναι αυθεντικές και τις είχε και σε άριστη κατάσταση. Και μου είπε, εγώ θα τις κρατήσω. Γιατί εγώ θέλω να ζω σε ένα όμορφο χώρο.
1: Θέλω να μου πεις τώρα αυτές τις καρέκλες, για να πούμε λίγο και στην επισκευή και να ξαναγυρίσουμε σε ιστορία. Τι πρέπει να βγάζεις τελείως την ψάθα και ξαναρχίσεις από την αρχή και πλέκεις?
0: Γυμνώνεις όλο το σκελετό, το καθαρίζεις με το χειροτρύπανο, με τα χέρια σου δουλεύεις, δεν κάνεις παρεμβάσεις βίαιες, γιατί αυτές οι κυρίες είναι ηλικιωμένες.
1: Καρέκλες, ε?
0: Θέλουν μια ευγενική μεταχείριση.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάς από την αρχή. Κλωστή-κλωστή, κάνεις το κέντημά σου. Πλέκεις, υφαίνεις την ψάθα επάνω στο σκελετό. Και ολοκληρώνεις την αρχική μορφή. Η συντήρηση. Ξέρεις τι σημαίνει? Δεν σημαίνει επισκευή. Σημαίνει να βρεις τα παλιά πατήματα, να βρεις την παλιά ταυτότητα του επίπλου, όχι να το επισκευάσεις. Πρέπει όταν φεύγει από τα χέρια μου το έπιπλο να μην φαίνεται καινούριο ούτε σαν καινούριο.
1: Ναι. Η ψάθα αυτή η βιενέζικη φθείρεται με το πέρασμα του χρόνου? Χρειάζεται δηλαδή κάποιο συντηρητικό? Χρειάζεται να περάσεις κάποιο άχρωμο βερνίκι? Ή μπορεί να λέω τώρα κάτι το οποίο είναι απαγορευτικό?
0: Η ψάθα θέλει μια ευγενική μεταχείριση. Δεν πρέπει να την ξεχνάς σε αποθήκη.

0: Δεν πρέπει να τη βάζεις στον ήλιο, δεν πρέπει να τη βγάζεις στο μπαλκόνι. Πρέπει να ζει μαζί σου μέσα στο σπίτι σου. Δεν χρειάζεται να της κάνεις τίποτα. Θα ζήσει πολλά και καλά χρόνια και κάποια στιγμή θα ξεραθεί. Αλλά θα περάσουν χρόνια όμως να αφυδατωθεί το υλικό για να σπάσει.
1: Εγώ τώρα είναι μια συντηρημένη καρέκλα.
0: Αυτή είναι μια συντηρημένη καρέκλα και νομίζω ότι είναι πολύ παλιά, αλλά η ψάδα της δεν είναι τόσο παλιά.
1: Δεν είναι τόσο παλιά, μάλιστα. Ναι. Αυτό, δηλαδή κυρίως αυτό κάνεις εσύ, συντήρηση.
0: Συντήρηση.
1: Και ακολουθείς την ιστορία του κάθε επίπλου.
0: Βέβαια και πολλές φορές έρχονται πράγματα ταλαιπωρημένα στο εργαστήριο. Όχι από το χρόνο, από την κακή παρέμβαση που έκαναν κάποιοι για να κάνουν κάτι εμπορικό, φτηνό και γρήγορο.
1: Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τη Ζωή Βενιζέλου από τις Ψάθες Οικογένειες Βενιζέλου, ένα μικρό εργαστήριο που υπάρχει Ζεύξητος και Πειθαίου. Το μοναδικό μάλλον εργαστήριο που υπάρχει και ασχολείται με τη βιενέζικη ψάθα. Και μαθαίνουμε έτσι την ιστορία των επίπλων. Πες μου λίγο και για τα επίπλα του Βαράγκη, για αυτή την καρέκλα που ονομάστηκε και Βενιζέλος, και να πούμε και για, και για τα επίπλα της Μεγάλης Βρετανίας που επίσης η οικογένειά σου τα συντήρησε.
0: Ο Βαράγκης ξεκίνησε το 1894
1: ναι.
0: να κάνει την πρώτη του απόπειρα να κατασκευάζει έπιπλα. Ήτανε άνθρωπος χαρισματικός, έβλεπε μπροστά, και το 1900 άνοιξε Χαριλάου Τρικούπ και Σόλωνος, ας ναι. πούμε, εκεί την πρώτη μικρή έκθεση πριν φτάσει να κάνει τα έπιπλα των ανακτόρων.
1: Έτσι.
0: Όλα ήταν χειροποίητα.
1: Α, και τα έπιπλα στα ανάκτορα έκανε εκείνος.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως. Και μέσα σε όλα, όταν το εργοστάσιο μεγάλωσε, ναι. όταν πήρανε τα έπλα, όπως καταλαβαίνεις, για τα ανάκτορα, πήραν τη μισή αστική Αθήνα, πήραν τα έπλα, τα έντυναν τα σπίτια. Έτσι λέγανε τότε, θα ντύσω ένα σπίτι, δεν θα επιπλώσω ένα σπίτι, γιατί το σπίτι όταν φτιαχνόντουσαν τα έπλα φορούσε τα καλά του.
1: Θα ντύσω ένα σπίτι.
0: Ναι. Είχαν πει στη γιαγιά μου και στον παππού μου να του δώσει πάγκο μέσα στο εργοστάσιο, δικό τους δηλαδή κομμάτι. Και είπε τότε ο παππούς μου, εγώ αφεντικό στο κεφάλι μου δεν έβαλα ποτέ. Ζωήτσα μου της λέει, εμείς θα κάτσουμε στο μαγαζί μας.
1: Α, πρότεινε στον παππού σου να τους φτιάξω ένα κομμάτι, ένα χώρο να τους δώσει.
0: Έτσι
1: να
0: λέγανε,
1: μαζί.
0: Πάγκο.
1: Πάγκο, ναι.
0: Πάγκο.
1: Και ο
0: παππούς για
1: σου
0: να
1: λέει...
0: έχει βοηθούς, ναι. για να έχει δικούς του εργάτες, για να έχει.
1: Και ο παππούς σου λέει όχι.
0: Όχι. Είπαν όχι.
1: Ναι.
0: Όμως είχαν κάνει μια συμφωνία ότι θα πηγαίνει ο παππούς μου στα σπίτια να βλέπει τι πρέπει να ντυθεί και εκείνος θα αποφασίζει τι θα πρέπει να φτιάξουν, πότε θα το φτιάξουν. Θα του λέει τι χρειάζεται από ψάθες και θα τις φτιάχνουμε στο εργαστήριο. Μέχρι και σήμερα όλα τα παλιά έπιπλα του Βαράγκη έρχονται σε εμάς για συντήρηση. Αυτά που φτιάξαν. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις τις δουλειές των ανθρώπων τόσα χρόνια που έκαναν με πολύ σεβασμό.
1: Δηλαδή την ακόμα και
0: τους.
1: Τώρα σου έρχονται σε ένα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να είναι ένα έπιπλο το οποίο και οι παππούδες σου να το έχουν συντηρήσει και τώρα φτάνει στα δικά σου χέρια το ξανασυντηρείς.
0: Όλα αυτά.
1: Όλα.
0: Βρίσκω τα πατήματά τους, βρίσκω τα σχέδιά τους.
1: Τα αναγνωρίζεις.
0: Βέβαια. Γιατί άφηναν τη σφραγίδα τους πάνω στην τέχνη τους. Η κλωστή τους όπως περνούσε να κάνει το ξεκίνημα και εκεί που τελείωνε, ξέρω ποιος το έχει κάνει.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα που να κάνει αυτό που κάνεις ή υπάρχει?
0: Τώρα πια ασχολούνται με βιομηχανοποιημένα κομμάτια. Ξέρεις το χειροποίητο, αν δεν το αγαπάς, αν είσαι άνθρωπος που κοιτάζει το ρολόι και θέλει να δουλέψει, να μυφθεί και να φύγει, δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Εντάξει, εγώ το ρολόι τώρα το κοιτάζω για να κάνουμε ένα διάλειμμα, αλλά θα επιστρέψουμε.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.

0: επιτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε σταματήσει να συζητάμε εδώ για τη Βιενέζικη Ψάθα με τη Ζωή Βενιζέλου εδώ στο στούντιο που μας έκανε τη χαρά να έρθει, γιατί έχουμε βγει κάνα δύο φορές στο τηλέφωνο και είπαμε αυτή τη φορά Ζωή να έρθεις εδώ, Ψάθες Οικογένειες Βενιζέλου, το μικρό αυτό εργαστήριο που έτσι είναι μια αναδρομή στο χρόνο, δίνει ξανά ζωή στα έπιπλα με τις ψάθες, τα ξαναφέρνει έτσι κοντά στο σήμερα, γιατί πραγματικά έτσι θέλουμε μικρά κομμάτια που δεν είναι απαραίτητο να είναι όλο το σπίτι με ψάθες Βενιζέλου, ξέρω εγώ, να είναι όλο μοντέρνο. Μικρά κομμάτια, αλλάξτε και λίγο έτσι μέσα τη χωροταξία, αλλάξτε και λίγο τον τρόπο που βλέπετε τα έπιπλα, ξαναγαπήστε τα, και ειδικά αυτά έχουν πολύ μεγάλη ιστορία. Αν έχετε από κάποιο παππού, γιαγιά, τώρα μου έλεγες καναπέδες στα κουρία.
2: Υπήρχαν πάρα πολλά έπιπλα.
1: Ναι, τα μαξίδια.
2: Τα μαξίδια, τα αναπηρικά. Γιατί η ψάθα ήταν υγιεινή, ανέπνεε το σώμα. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες είχαν καρέκλες με ψάθα. Η Εθνική Τράπεζα, το Χημείο του Κράτους, τα μεγάλα ξενοδοχεία τα είχαν, γιατί ήταν ένα πολυτελέστατο υλικό. Τους άρεσε πάρα πολύ να το έχουν στο χώρο τους. Όλα τα καφενεία, τα καλά, τα μεγάλα, τα πολυτελή καφενεία, τα ζαχαροπλαστεία, όπως το ζαχαροπλαστείο του Ζαβορίτη, ας πούμε.
1: Ζαχαροπλαστεία, καφενεία, κουρία, δημόσιες υπηρεσίες, το Χημείο του Κράτους. Ναι. Είχαν ένα, δύο, τρία, δέκα κομμάτια που είχε ψάθα.
2: Όλα τους τα έπιπλα ήταν έτσι.
1: Με ψάθα.
2: Όλα τα καθίσματα.
1: Όλα τα καθίσματα.
2: Τα καθίσματα.
1: Θέλω να μου πεις αυτό που λέγαμε και πριν. Πώς γίνεται οι άνθρωποι πριν 50-100 χρόνια με μία ντουλαπίτσα μικρή, μονόφιλη ή δίφιλη.
2: Δίφιλη. Έτσι ήταν. Σκέψου ότι οι
1: και βγαίναν έξω ντυμένε.
2: Ήταν στη πένα. Όλοι ντυμένοι, περιποιημένοι.
1: Και εμείς τρεις ντουλάπες.
2: Και δεν έχουμε ρούχο να φορέσουμε, έτσι. Ναι.
1: Τι πήγες να πεις, οι περιποιημένοι.
2: Ήταν περιποιημένοι και είχαν τα καλά τους, τα λεγόμενα κυριακάτικά τους. Και είχαν και τα καθημερινά τους, αλλά είχαν την καλή τους την τσάντα, τη δερμάτινη, το καλό τους το παπούτσι, το χειροποίητο.
1: Mm. Πες μου λίγο, εσύ μετά από τόσα, πόσα χρόνια πια ασχολείσαι με αυτό.
2: Εγώ είμαι 57 χρονών, 20 ημερών μπήκα στο εργαστήριο. Μαμά μου πήρε μισή ευχή, πήρε το καλαθάκι και με έβαλε μέσα στο εργαστήριο. Και μεγάλωσα μέσα εκεί. Ήμουνα ένα πολύ ευτυχισμένο παιδί. Γιατί? Γιατί εγώ έζησα μαζί με τους γονείς μου. Στο παλιό το μαγαζί που ήμασταν στην Πλάκα, είχαμε ένα μεγάλο πάγκο μαραγκού. Στη μία άκρη ήταν η προετοιμασία του φαγητού. Είχαμε γκαζιέρα με τη φιάλη από κάτω, κανονικά, για να κάνουμε το φαγητό της ημέρας. Στη μέση εγώ διάβαζα και πάνω σε αυτό το πάγκο είχε και ένα μικρό ντουλάπι που ήταν τα τετράδιά μου, τα βιβλία μου και η εγκυκλοπαίδεια του Χάρι Πάτσι. Mm. Και στην άλλη άκρη δούλευε η μαμά μου για να με κοιτάει για την ορθογραφία. Και βέβαια είχα μάθει να έχω το δικό μου χώρο μέσα σε ένα χώρο που έμπαινε κόσμος, πελάτες. Δεν με ενοχλούσε, εγώ διάβαζα, δεν με ενοχλούσε τη φασαρία. Τώρα τα παιδιά θέλουν δικά τους γραφεία, δικά τους δωμάτια, δικούς τους χώρους και πάλι δεν μπορούν να διαβάσουν πολλές φορές.
1: Η πρώτη φορά που έπιασες ψάθα στο χέρι σου, που έκανες δηλαδή το δικό σου πλέξιμο.
2: Κοίταξε, η πρώτη φορά ξεκίνησε όταν άρχισα να μαζεύω τις καβίλες, δηλαδή τις μικρές σφήνες που κρατάνε το καλάμι κάτω στο πάτωμα του μαγαζιού. Από παιδί. Ή έσκυβα κάτω από τα σαλόνια για να περάσω την κλωστή για να έρθει επάνω η γιαγιά μου να φτάσει να μπορέσει να δουλέψει. Και όταν ήρθε η ώρα να δουλέψω, δεν μου είπε κανείς θα κάτσεις εδώ στο εργαστήριο. Θέλησαν να σπουδάσω. Οι γονείς μου ήθελαν να σπουδάσω. Ο πατέρας μου έλεγε ότι όσο πιο ευρύς είναι ο ορίζοντάς σου, τόσο θα κατανοήσεις και θα εκτιμήσεις αυτό που θα βρεις εδώ.
1: Ποια ήταν η πιο συγκινητική στιγμή σε όλη αυτή την πορεία μέσα στο μικρό αυτό εργαστήριο Ζωή?
2: Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν έφυγε ο πατέρας μου από το εργαστήριο. Ο οποίος έμαθε την τέχνη από την πεθερά του, τη γιαγιά μου τη Ζωή.
1: Όταν έφυγε, τι εννοείς έφυγε?
2: Όταν έφυγε από τη Ζωή.
1: Όταν έφυγε από τη Ζωή.
2: Λοιπόν, έφυγε μέσα από το εργαστήριο. Την τελευταία μέρα έκανε τα χέρια του έτσι. Λέει, είμαι λίγο κουρασμένος και θα πάω να ξαπλώσω. Θα πάω όμως πρώτα στην αποθήκη να δω τα υλικά για να ξέρουμε τι θα παραγγείλουμε αύριο και θα σου πω. Και δεν ξανασηκώθηκε ποτέ.
1: Μέσα στο εργαστήριο έφυγε.
2: Έφυγε από το εργαστήριο. Αισθάνθηκε κουρασμένος, πήγε στο κρεβάτι του και έφυγε. Αυτό ήταν το πρώτο σοκ για μένα, γιατί μέχρι τότε ο πατέρας μου έκανε όλες τις πιο δύσκολες δουλειές, τις πλάτες, ας πούμε. Οι πλάτες από τις καρέκλες είναι πολύ δύσκολες δουλειές. Και μου έλεγε, άστα αυτά, δεν πειράζει, θα τα κάνω εγώ. Λοιπόν, όταν έφυγε, είχε 8 πλάτες μέσα στο εργαστήριο που έπρεπε να γίνουν. Μου λέει, μαμά μου, τώρα τι θα κάνουμε, να τις γυρίσουμε πίσω? Της λέω, όχι, θα τις κάνουμε εμείς. Πώς, μου λέει, θα τις κάνουμε? Δεν μαθαίνεις, είπα, μόνο με τα χέρια, μα θα, μαμά, μαθαίνεις και με τα μάτια. Και ο πατέρας μου μου έλεγε και κάτι άλλο. Ήταν πολύ αυστηρός. Ήταν, ερωτεύτηκε την τέχνη του, την υπηρέτησε πιστά μέχρι το τέλος. Ήταν πολύ αυστηρός με τον εαυτό του και τι έλεγε? Το λάθος σου το βλέπω εγώ και θα μάθεις και θα το βλέπεις κι εσύ. Και αν δεν φεύγει το αντικείμενο άρτιο από εδώ, και ας μην το δει ο πελάτης, εσύ θα το βλέπεις συνέχεια, μου έλεγε.
1: Πώς, τι παρακαταθήκη αυτή, που έχεις πάρει και από την γιαγιά και από τους γονείς σου. Και τη γιαγιά σου την πρόλαβες,
2: Βεβαίως.
1: Και από τους γονείς. Και τώρα ο γιος σου του αρέσει.
2: Του αρέσει πάρα πολύ.
1: Τι σπουδάζει?
2: Έχει τελειώσει, είναι μηχανολόγος μηχανικός, έχει τελειώσει στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1: Ωραία.
2: Όταν λοιπόν ο πατέρας μου έφυγε, ο Αντώνης ήταν 19 χρονών. Ναι. Έπρεπε να αναλάβει το κομμάτι του εργαστηρίου, να τρυπάει, να κολλάει, να βιδώνει, να σηκώνει τα βαριά πράγματα. Και λέει, εγώ θα τα κάνω. Όπως έκανε ο παππούς. Γιατί μεγάλωσε και αυτός μέσα στο εργαστήριο. Mm. Είχε το δικό του, τη δική του καρέκλα, το σκαμνάκι του, και καθόταν δίπλα στον πατέρα μου. Και εκεί έζησε και αυτός όλα τα παιδικά του χρόνια. Όπως και εγώ. Υπήρχαν κουνιστές πολυθρόνες που ερχόταν στο εργαστήριο. Εμένα ήταν η καλύτερή μου. Δέναμε ένα μαξιλάρι, μου δίνει η γιαγιά πάνω και κοίμιζα τις κούκλες μου.
1: Τρομερά. Χρόνο να είχαμε να μιλάμε για τέτοιες ιστορίες. Ζωή. Τι μετρά τελικά σε αυτή τη ζωή?
2: Τι μετρά τελικά σε αυτή τη ζωή? Σε αυτή τη ζωή μετράνε οι στιγμές που ζεις. Η οικογένειά σου, όταν σε αγαπάει πολύ, σου δίνει μεγάλη πρίκα. Έχεις, αν έχεις γεμάτα παιδικά χρόνια, έχεις μια μεγάλη αποθήκη αγάπης και δύναμης.
1: Στο λέω τώρα αυτό γιατί είναι και η περίοδος που τα παιδιά δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις, που κάποιες οικογένειες θα έχουν, ας πούμε, μια δουλειά, κάτι που θα μπορούσαν να συνεχίσουν τα παιδιά, ξέρεις, όλη αυτή η πίεση που υπάρχει. Αλλά να τώρα εσείς από οικογένεια σε οικογένεια, παρόλο που σπουδάσατε και εσύ και ο γιος σου και όλα αυτά, δεν αφήσατε ποτέ αυτή την οικογενειακή επιχείρηση.
2: Για μένα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα παιδιά είναι μια δοκιμασία, αλλά δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της σταδιοδρομίας τους. Είναι απλώς μια φάση που θα την περάσουν. Και να ανοίξουν τα μάτια τους, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν, ίσως που δεν τα έχουν φανταστεί.
1: Και να εμπιστευτούν και τα χέρια τους, όπως τώρα με τις ψάθες. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες εδώ, κυρίως που μου έφερες την καρεκλίτσα αυτή, γιατί έχω μια αυθεντική τονέ καρέκλα του Ζαχαράτου.
2: Ακριβώς.
1: Ρεγλέδια, μπράβο.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ πολύ και όλους όσους μας άκουσαν σήμερα.
1: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλό τριήμερο όσοι έχετε. Καλή... Να πέραστε καλά και τη Δευτέρα. Ζωή, ξεστήλω πάντα τελειώνοντας.
2: Τι λες?
1: Μ' ακούς, δεν το θυμάσαι?
2: Θέλω να το πεις εσύ. Το λες καλύτερα από όλους μας.
1: Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκέρδος Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Την έντονη ανησυχία του εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο χωριό Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και ενός Έλληνα πολίτη που τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Παράλληλα, η πρεσβεία μας προβαίνει στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες, σκηνές χάους στους δρόμους στο Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας, με βανδαλισμούς, φωτιές και συλλήψεις, επισκίασαν το θρίαμβο της Paris Saint-Germain που κατέκτησε το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Νεκρός είναι ένας 23χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα πέφτοντας σε οδόφραγμα με το ποδήλατό του κατά τα επεισόδια. Σε μονάδα εντατικής νοσηλεύεται ένας 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαιριές που δέχθηκε. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έκανε λόγο για επεισόδια σε 15 διαφορετικές πόλεις και για τον τραυματισμό τουλάχιστον 57 αστυνομικών. Η Γαλλία είχε αναπτύξει 22.000 αστυνομικούς για να διατηρήσει την τάξη στην πρωτεύουσα, ενώ έγιναν περισσότερες από 400 συλλήψεις. Κρίσιμη τροπή παίρνει κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι νέες απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο προσχέδιο μνημονίου με το Ιράν και η διεύρυνση της Ισραηλινής επιχείρησης στο Νότιο Λίβανο περιπλέκουν την προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια και στις υποσχέσεις του εχθρού. Το μοναδικό μας κριτήριο είναι η επίτευξη χειροπιαστών αποτελεσμάτων πριν εκπληρώσουμε σε αντάλλαγμα τις δικές μας δεσμεύσεις, εξήγησε ο Γκαλιμπάφ. Το Ιράν προτιμά τη διπλωματία, αλλά έχει κόκκινες γραμμές από τις οποίες δεν πρόκειται να υποχωρήσει, τόνισε από την πλευρά του επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιους, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στο Ιράν μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους, ζητώντας τροποποιήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο της Τύρου τραυμάτισε 13 μέλη του προσωπικού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Νωρίτερα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε κύμα πλημάτων κατά υποδομό της Χεζμπολάχ στην Τύρο και σε άλλες περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Παράλληλα ανέφερε ότι αναχέτησε 2 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Λίβανο κατά της περιοχής Ζαρίτ στο βόρειο Ισραήλ. Επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζητάει η Γαλλία μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές δυνάμεις του στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ στο Νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι η κατάληψη του κάστρου αποτελεί αποφασιστικό σημείο καμπής στην επίθεση του Ισραηλινού στρατού. «Οι οδηγίες μου στις Ισραηλινές δυνάμεις είναι να προχωρήσουν σε βάθος και να διευρύνουν τον έλεγχό μας επί των περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ένας άνδρας 52 ετών και ο 17χρονος γιος του σκοτώθηκαν το μεσημέρι σε τροχαίο στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας εξετράπη τις πορείες της για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και ανετράπη. Παρά το γεγονός ότι φορούσαν και οι δύο κράνος, η πρόσκρουση στο κυκλίδωμα ήταν τόσο σφοδρή που ο 17χρονος έχασε τη ζωή του ακαριέα. Ενώ ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπου λίγο αργότερα άφησε και αυτός την τελευταία του πνοή. Στη σύλληψη 4 ατόμων προχώρησαν χθες οι αρχές σε περιοχή του Δήμου Λοποτάμου στο Ρέθυμνο για διακίνηση ναρκωτικών και ζωοκλοπή. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 1 κιλό κοκαίνης, κάναβι, όπλα και περίπου 32.000 ευρώ σε μετρητά. Η αστυνομική επιχείρηση έγινε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και περιλάμβανε έρευνες σε σπίτια, αποθηκευτικούς χώρους και επιμνιοστάσια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι, απόγευμα νότιοι 4 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθυνσή sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
4: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Ομολογώ ότι με εκπλήσει ευχάριστα το γεγονός ότι οι άνθρωποι που πίστευα ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να σταματήσουν το κάπνισμα έρχονται μία μέρα και μου λένε έκοψα το τσιγάρο. Γεμάτη περηφάνεια, κομπάζουν σαν να είναι παγόνια, τολμώ να πω. Βέβαια, δηλώνω ακόμη πιο εντυπωσιασμένος όταν περνούν αρκετά χρόνια και οι ίδιοι άνθρωποι δεν έχουν ξαναβάλει τσιγάρο στο στόμα τους. Για να είμαι ειλικρινής, οι περισσότεροι άνθρωποι που ξέρω, οι οποίοι κατάφεραν να κόψουν το κάπνισμα, το έκαναν με τον πιο απλό αλλά δύσκολο, όπως φαντάζει στους περισσότερους καπνιστές, τρόπο. Αυτό που λέμε μαχαίρι. Ίσως να μην υπάρχει πιο ξεκάθαρη συσχέτιση στην ιατρική έρευνα από αυτή που έχει το κάπνισμα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Νομίζω δεν υπάρχει πλέον κανείς νοήμων άνθρωπος ανάμεσά μας που να αμφισβητεί την αρνητική επίδραση του τσιγάρου σε αρκετά συστήματα του οργανισμού. Αυτό και μόνο κάνει τη διακοπή του καπνίσματος να είναι ένα θετικό βήμα, καθοριστικό θα έλεγα, για περισσότερα και υγιέστερα χρόνια ζωής. Όμως γιατί αυτή η απόφαση μοιάζει βουνό, για τους περισσότερους τουλάχιστον καπνιστές, είναι τόσο δύσκολη που συνήθως ενδύεται με πολλές δικαιολογίες, όπως θα πάρω κιλά, δεν θα βρω κάτι άλλο να με ηρεμεί και να με χαλαρώνει, αλλά και πιο ακραίες απόψεις, όπως είδαμε και αυτούς που δεν κάπνιζαν τι έπαθαν. Όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι το παν στη διακοπή του καπνίσματος είναι η απόφαση από μόνη της. Αυτή ουσιαστικά δηλώνει πόσο έτοιμος είναι κάποιος να κάνει αυτή τη μεγάλη αλλαγή και επίσης προδίδει ως ένα βαθμό πόσο μπορεί να επιτύχει το στόχο του. Γνωρίζω αρκετούς καπνιστές που έχουν προσπαθήσει μόνοι τους να κόψουν τη συνήθεια του καπνίσματος, με τη μέθοδο μια και έξω ή μειώνοντας σταδιακά τον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζουν καθημερινά. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η μέθοδος μαχαίρι δεν ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο της προσωπικότητάς τους. Για άλλους είναι ένας στόχος ζωής αδιαπραγμάτευτος που μπορεί να επιτευχθεί εύκολα. Για άλλους είναι ένα μεγάλο στόχος που στην πρώτη δυσκολία θα λυγίσουν. Αυτό που έχω δει είναι ότι οποιαδήποτε αποτυχία οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο και άλλων αποτυχιών. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που προσπάθησαν να διακόψουν σταδιακά το κάπνισμα και δεν τα κατάφεραν. Όμως οι περισσότεροι που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο, τον ήπιο δρόμο, έχω την αίσθηση ότι καταλήγουν να πηγαινοέρχονται μπρος-πίσω με αυτή τη συνήθεια. Είτε φτάνουν στο σημείο να κάνουν 5-6 τσιγάρα την ημέρα και να θεωρούν ότι δεν καπνίζουν, είτε έχουν πάει σε μια άλλη καπνιστική συνήθεια, το θερμενόμενο τσιγάρο ή το άτμισμα. Τι κάνει όμως τόσο δύσκολο σε έναν άνθρωπο να κόψει το τσιγάρο? Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η εθιστική δύναμη της νικοτίνης που περιέχει το τσιγάρο. Οι καπνιστές, ως ένα βαθμό, δεν φταίνε που είναι εθισμένοι στο κάπνισμα. Η νικοτίνη είναι μία από τις πιο εθιστικές ουσίες, εξίσου εθιστική με την κοκαίνη και άλλες. Άρα, η απεξάρτηση από μια τέτοια ουσία δεν είναι μια καθόλου εύκολη υπόθεση. Και από αυτή την έννοια, κατανοώ τους καπνιστές που δυσκολεύονται να κόψουν αυτή τη συνήθεια. Όμως με τα χρόνια καπνίσματος δημιουργείται και μία άλλη συνήθεια που είναι καθαρά συμπεριφορική και έχει να κάνει με το τι κρατάω στο χέρι μου και πόσες φορές πηγαίνω φέρνω το χέρι μου κοντά στο στόμα για να καπνίσω. Αυτός είναι ένας άλλος είδους εθισμό, θα μπορούσα να πω, εντός και εκτός εισαγωγικών, που σχετίζεται καθαρά με τον εγκεφαλικό προγραμματισμό. Θα αφήσω για το τέλος την κουλτούρα που χτίζει ο καθένας στην καθημερινότητά του γύρω από το τσιγάρο. Πολλοί άνθρωποι λένε: κάνω ένα τσιγάρο για να ηρεμήσω, να χαλαρώσω. Όμως πόσο αλήθεια είναι αυτό? Καθόλου. Καθόλου, και λέω καθόλου γιατί το τσιγάρο περιέχει πολλές διαγερτικές ουσίες. Μάλιστα, έχει μελετηθεί ότι η εισπνοή του καπνού από ένα τσιγάρο είναι ικανή να προκαλέσει ακόμη και το στιγμιαίο κλείσιμο μιας αρτηρίας για λίγα χιλιοστά. Στην καθημερινότητά τους, πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να συνδέουν το κάπνισμα με άλλες συνήθειες που βάζουν μετά ή πριν από αυτό. Παράδειγμα, δεν υπάρχει καφές χωρίς τσιγάρο. Όταν πίνω, θα κάνω και ένα τσιγάρο. Ή θα κάνω ένα τσιγάρο μετά το φαγητό για να χωνέψω, ή ακόμα και μετά το σεξ. Όπως βλέπουμε λοιπόν, δεν είναι μόνο ο εθισμός σε μια εθιστική ουσία όπως η νικοτίνη, είναι και πολλά άλλα που κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την προσπάθεια των ανθρώπων να σταματήσουν να καπνίζουν. Στην τηλεφωνική μου γραμμή είναι η κυρία Παρασκευή Κατσαούνου, καθηγήτρια πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα, κυρία Κατσαούνου.
5: Καλησπέρα και από μένα.
4: Φαντάζομαι ότι σας μετέφερα λίγο πολύ πράγματα τα οποία γνωρίζετε και ακούτε καθημερινά στο γραφείο σας.
5: Κάπως έτσι είναι. Είναι πολλά, θα τα πάρουμε όλα ένα-ένα.
4: Θα τα πάρουμε από την αρχή, ναι. Φαντάζομαι πως συμφωνείτε ότι η απόφαση να κόψει κάποιος το τσιγάρο είναι το πιο καθοριστικό βήμα για να κάνει πράξη αυτή την επιθυμία. Και λέω επιθυμία γιατί υπάρχουν πολλοί καπνιστές, τους ακούω, που δεν θέλουν να κόψουν αυτή τη συνήθεια και τολμώ να πω πως ούτε καν το σκέφτονται. Αυτούς πώς θα τους πείσετε?
5: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
4: Mm-hmm.
5: Είναι καθοριστικό το να θέλει κάποιος να αναζητήσει ή να συζητήσει ιατρική βοήθεια. Γιατί μόνο τότε θα κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς βοήθεια μπορεί να λάβει. Περισσότεροι από τους καπνιστές έχουν προσπαθήσει μόνοι τους να διακόψουν, έχουν δυσκολευτεί πάρα πολύ. Διορθώνω απλά, είπατε σωστά, συσχετίσατε την νικοτίνη με την κοκαίνη, όμως η νικοτίνη είναι περισσότερο εθιστική από την κοκαίνη. Έτσι λοιπόν δεν είναι μία συνήθεια, είναι ένας έντονος εθισμός και ο ορισμός του εθισμού είναι ότι ξέρω ότι κάτι μου κάνει κακό αλλά δεν μπορώ να διακόψω. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό καπνιστών, 3-5%, κατορθώνει και μόνο να διακόψει.
4: Δηλαδή αυτό που λέμε μαχαίρι, ας πούμε.
5: Μαχαίρι και μόνο του χωρίς σε ιατρική βοήθεια. Γιατί παρότι στα ιατρία διακοπής και με την ιατρική βοήθεια αυτό που κάνουμε συνήθως είναι ότι κάνουμε μια σταδιακή μείωση των τσιγάρων και υποκατάσταση, παρόλα αυτά αν κάποιος θέλει να δοκιμάσει να το κόψει απότομα, του δίνουμε την αντίστοιχη βοήθεια για να τα καταφέρει.
4: Έχω την αίσθηση ότι όταν πάει κάποιος έναν γιατρό, το βλέπει και λίγο πιο σοβαρά, το βλέπει πιο επιστημονικά, να το πω. Δηλαδή, φαντάζομαι, σας ρώτησα πριν, πώς θα πείστε έναν άνθρωπο που δεν ενδιαφέρεται καν να κόψει το τσιγάρο. Με αυτούς τι κάνουμε, τους θεωρούμε, ας πούμε, χαμένη υπόθεση?
5: Όχι βέβαια. Κάθε συζήτηση, κάθε ευκαιρία να είμαστε μαζί τους, τους κάνουμε με ειδικό τρόπο, ονομάζεται κινητοποιητική συνέντευξη. Βρίσκουμε δηλαδή σε κάθε έναν το προσωπικό κίνητρο που μπορεί να έχει και το οποίο δεν γνωρίζει. Εντάξει, δηλαδή μία νέα κοπέλα που λέει ότι μου αρέσει το κάπνισμα μπορεί να μην γνωρίζει, αν είναι σε φάση που προσπαθεί να κάνει παιδί, ότι αυτό τη δυσκολεύει στο να επιτύχει να μείνει έγκυος και ότι έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να έχει κάποια αρνητική έκβαση η εγκυμοσύνη της αν συνεχίζει να καπνίζει. Ή που πολύ σωστά ενδιαφέρεται για την εμφάνισή της, για τις επιπτώσεις που έχει και τις άμεσες στο δέρμα, τις ρητίδες κτλ. Αλλά που μπορεί να κρύβει μία ανησυχία της, την οποία δεν μπορεί να υποτιμήσουμε.
4: Ναι.
5: Δηλαδή δεν είναι δικαιολογία το ότι θα πάρω κιλά.
4: Ναι.
5: Όντως, αν γίνει χωρίς ιατρική βοήθεια, θα πάρεις κιλά. Και πρέπει να βρεις το προσωπικό κίνητρο για τον κάθε καπνιστή και το προσωπικό ή τα προσωπικά προβλήματα που έχει ο καθένας.
4: Mm-hmm.
5: Έτσι λοιπόν, αν το προσωπικό πρόβλημα είναι το ότι θα πάρει βάρος, πρέπει να του βρεις τη μεθοδολογία που υπάρχει να κόψει το τσιγάρο χωρίς να πάρει βάρος.
4: Και μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να επιτευχθεί. Εγώ καταλαβαίνω, κυρία Κατσαούνα, από αυτά που μου λέτε, ότι ουσιαστικά στηρίζεται όλη αυτή την προσπάθεια να πείστε έναν καπνιστή να κόψει το κάπνισμα, ακόμα και αν δεν θέλει, στη γνώση. Δηλαδή ενημερώνοντάς τον για πράγματα τα οποία ενδεχομένως να αγνοεί.
5: Ακριβώς, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Η νικοτίνη είναι μία ουσία η οποία από μόνη της έχει εξαιρετικές ιδιότητες και το στερητικό της σύνδρομο δεν είναι γνωστό. Για παράδειγμα, είπατε πολύ σωστά ότι δεν βοηθάει το άγχος, αλλά παρόλα αυτά οι περισσότεροι καπνιστές έχουν συνδυάσει το τσιγάρο με την ηρεμία τους, με την ικανότητά τους έτσι να αποφορτίζονται.
4: Ναι.
5: Δεν είναι τρελοί,
4: ναι,
5: αλλά δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει. Για
4: ακριβώς
5: παράδειγμα.
4: Mm-hmm.
5: Αν τους μιλήσουμε καθαρά με φαρμακολογικούς όρους, θα τους πούμε αυτό που είπατε, ότι μία διγευτική ουσία, δηλαδή όπως η καφέινη, δεν είναι δυνατόν να τη λαμβάνεις και να σε ηρεμεί. Αντίθετα, σε διεγείρει και σε βοηθάει να...
4: Και το ίδιο συμβαίνει με το τσιγάρο, λέτε.
5: Ναι, όμως αυτό το οποίο έχει γίνει και έχει γίνει αυτόματα και δεν είναι λάθος του καπνιστή, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλός μας, είναι ότι συνδέει και αυτοματοποιεί κάποια γεγονότα με τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, για να είμαι πιο σαφής και συγκεκριμένη, τι έγινε κάποια στιγμή που όλοι μας καπνίσαμε και σε κάποιο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τα γονίδια μας, εθιστήκαμε λιγότερο ή περισσότερο. Mm-hmm. Έχουμε εθιστεί και για 2 ώρες, 3 δεν μπορούμε να καπνίσουμε μέσα σε ένα, ξέρω εγώ, αεροπλάνο, σε κάποια συνθήκη. Τι αρχίζει να συμβαίνει τότε? Αρχίζει το σώμα μας να βιώνει ένα έντονο στρεωτικό σύνδρομο λόγω της έλλειψης της νικοτίνης. Το σημαντικότερο από αυτό, το αρχικό, είναι η έντονη νευρικότητα που έχει κάποιος. Εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι όταν πας να κόψεις το κάπνισμα, τσακώνεις με το περιβάλλον.
4: Ναι.
5: Δεν είναι κακός άνθρωπος, βιώνει στερετικό.
4: Ναι.
5: Έτσι λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έντονη νευρικότητα, έντονο άγχος, το οποίο είναι το στερετικό της νικοτίνης, και με το που βγαίνει έξω από το αεροπλάνο, με το που θα καπνίσει, ουφ, ηρεμεί.
4: Θεωρεί ότι ηρεμεί.
5: Έτσι, ηρεμεί, αλλά αυτή η ηρεμία είναι το ότι απλά η νικοτίνη καταλάγιασε το στερετικό σύμπτωμα της νευρικότητας και της διέγερσης που η ίδια προκαλεί.
4: Α, μετά από λίγο όμως, δηλαδή, η ίδια θα προκαλέσει το ίδιο, είναι φαύλος κύκλος, ναι, κατάλαβα.
5: Ναι, αυτό όμως αν δεν εξηγηθεί, δεν το ξέρεις. Ο εγκέφαλός μας λογικά έτσι αυτοματοποιεί το τι συμβαίνει.
4: Ναι.
5: Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο θεωρεί και το οποίο έχει παγιωθεί στον εγκέφαλό μας, ότι η νικοτίνη με βοηθάει να ηρεμήσω, είναι ότι με βοηθάει να καταλαγιάσω το στερετικό μου.
4: Ακούγοντάς σας πολύ προσεκτικά, καταλαβαίνω, κυρία Κατσαούν, ότι μάλλον αυτή πρέπει να είναι η προσέγγιση. Δηλαδή να εξηγήσεις ακριβώς τι συμβαίνει. Και όχι να πας με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, που θέλω να πω ότι τρομάζει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές για τα καρδιαγγειακά, για το έμφραγμα, για τον καρκίνο. Δηλαδή, παρότι σήμερα έχουμε αποδείξεις, νομίζω, ότι υπάρχει άμεση σχέση του καπνίσματος με όλες αυτές τις σοβαρές ασθένειες και πολλές άλλες, γιατί συνεχώς βγαίνουν μελέτες, είναι το πιο μελετημένο πράγμα στην ιατρική, φαντάζομαι, το τσιγάρο. Είναι λάθος η επικοινωνία τόσα χρόνια. Μήπως χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση?
5: Ναι, είναι λανθασμένη, γιατί επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα πριν, ο ορισμός της εξάρτησης είναι ότι γνωρίζω ότι κάτι μου κάνει κακό, αλλά δεν μπορώ να το διακόψω, χωρίς βοήθεια είναι τώρα.
4: Ναι, άρα δηλαδή το να μου λες ότι θα πάθω αυτό και αυτό δεν μου προσφέρει τίποτα.
5: Ναι,
4: αντιθέτως, με οδηγεί σε αντίδραση και ενδεχομένως να μην προσπαθήσω και ποτέ.
5: Και αυτό φόβο λέτε. Και στρες, γιατί έχω προσπαθήσει μόνος μου να μειώσω και δεν τα έχω καταφέρει, και άρα μου φαίνεται κάτι αδύνατο.
4: Παρότι τελευταία βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι το κάπνισμα μειώνεται σταθερά στους ενήλικες στη χώρα μας. Αλήθεια δεν είναι αυτό?
5: Καταρχήν εννοείται το κάπνισμα συμβατικών
4: τσιγάρων. Τσιγάρο, ναι.
5: Και το ότι μειώνεται, δεν μειώνεται επαρκώς, δηλαδή σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΗ το 2024, οι καπνιστές παραδοσιακού τσιγάρου είναι το 30%. Δεν νομίζω ότι...
4: Θυμάμαι εποχές όμως που ήταν 40 και 50 πολλές φορές παλιότερα. Υπάρχει ένα πρόσφορο έδαφος λοιπόν να δράσετε, νομίζω. Είπα αρκετά πράγματα στον πρόλογο μου για την επιλογή των ανθρώπων να κόψουν μαχαίρι σταδιακά το κάπνισμα. Τι δείχνουν οι μελέτες? Είπατε πριν ότι είναι 2 με 5%. Τελικά πώς τα καταφέρνουν? Και οι μύθοι, ή ας το πω αλλιώς, οι δικαιολογίες που χρησιμοποιούν κάποιοι καπνιστές για να μην κόψουν το κάπνισμα, τελικά μπορούν να καταρριφθούν? Είναι ζήτημα προσωπικότητας αν κάποιος το κόψει μαχαίρι, ας πούμε, ή όχι?
5: Λοιπόν, καταρχήν δεν είναι μύθοι το τι αισθάνεται ο καθένας. Δηλαδή το ότι δεν μπορώ, το ότι θα πάρω κιλά, το ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ την καθημερινότητά μου, το ότι δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, δεν είναι μύθος, είναι στερετικό. Είναι πραγματικό.
4: Του συμβαίνει δηλαδή. Το λέω γιατί το περιβάλλον πολλές φορές αντιδράσει αυτό και λέει: μα υπερβάλλεις. Που δεν καπνίζει βέβαια και δεν ξέρει ακριβώς τι έχει υποστεί ο καπνιστής. Ότι έχει εθιστεί δηλαδή.
5: Ακριβώς, δεν ξέρει τι έχει υποστεί, και παρότι όλοι οι καπνιστές είναι εθισμένοι, υπάρχουν διαφοροποιήσεις βάσει των γονιδίων του καθενός. Άλλοι είναι περισσότερο εθισμένοι, άλλοι λιγότερο εθισμένοι, και φυσικά και βάσει του τρόπου ζωής, της προσωπικότητας.
4: Άρα λέτε δηλαδή ότι αυτοί που είναι λιγότερο εθισμένοι είναι αυτοί που βλέπουμε και κόβουν μαχαίρι το τσιγάρο και τους θαυμάζουμε και λέμε μπράβο, τα κατάφερε και δεν ξανακάπνισε ποτέ?
5: Πιθανά να είναι αυτοί που είναι λιγότερο εθισμένοι. Παρ' όλα αυτά, το σημαντικό είναι να καταφέρει κάποιος να διακόψει το κάπνισμα. Το αν θα τα καταφέρει μαχαίρι με το δύσκολο τρόπο ή μέσα σε 2-3 εβδομάδες ή ένα μήνα, που είναι συνήθως το χρονικό διάστημα που απαιτείται στα ιατρία διακοπής καπνίσματος, δεν έχει καμία διαφορά. Επομένως, mm-hmm. το σημαντικό είναι να δουλεύουμε με τον καπνιστή, να του εξηγούμε τι συμβαίνει, να τον βοηθάμε να διακόψει χωρίς να διαταράξει την καθημερινότητά του και έτσι να αυξήσει τις πιθανότητες να τα παρατήσει. Το πιο σημαντικό δε είναι ότι ενώ το στερητικό σύνδρομο από την νικοτίνη κρατάει 3 μήνες και άρα μετά από 3 μήνες το σώμα δεν θα έχει πια στερητικό, δουλεύουμε και την ψυχολογική εξάρτηση, δηλαδή το πώς έχει αυτοματοποιήσει και συνδέσει με όλες τις δραστηριότητες τις καθημερινές που πολύ σωστά είπατε, το καφέ, το ποτό, το στρες μετά το σεξ κτλ, ώστε να μην υποτροπιάσει. Να ναι. μην δηλαδή ξαναβρεθεί στη συνθήκη αυτή με την οποία έχει συνδυάσει το κάπνισμα και το ξαναρχίσει.
4: Άρα δουλεύετε σε 2 δρόμους. Θέλω να σας ρωτήσω πότε λέμε, και ενώ χρονικά πότε λέμε, ότι ένας άνθρωπος έχει καταφέρει να κόψει αυτή τη συνήθεια. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν? Είναι πάντα, ας πούμε, ένας διαρκής αγώνας για όλη τη ζωή? Το λέω γιατί έχω δει ανθρώπους να ανάβουν ένα τσιγάρο μετά από χρόνια διακοπής του καπνίσματος, γιατί τους συμβαίνει είτε κάτι πολύ καλό είτε κάτι πολύ άσχημο. Όμως συχνά αυτό αποτελεί την αρχή του τέλους για την επιστροφή στο κάπνισμα και είναι κρίμα, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν κόψει το τσιγάρο για 10-15 χρόνια.
5: Λοιπόν, εμείς τα ποσοστά της διακοπής τα μετράμε στον 1 χρόνο. Παρόλα αυτά, αν δεν έχει γίνει δουλειά στο κομμάτι της ψυχολογικής απεξάρτησης, εγκυμονεί πάντα ο κίνδυνος κάποια στιγμή να ξαναρχίσει κάποιος το κάπνισμα. Ακόμη και τότε είναι κερδισμένος ο καπνιστής, γιατί έχει διακόψει ενδιάμεσα και άρα έχει κερδίσει τα χρόνια αυτά τα άκαπνα, αλλά ακόμα και τότε τον ξαναβοηθάμε ώστε αυτή τη φορά να είναι mm-hmm. η οριστική φορά της διακοπής με όλη τη μεθοδολογία που προαναφέραμε.
4: Είπατε πολλά για το ιατρείο διακοπής του καπνίσματος και θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά όλα αυτά που κυκλοφορούν, τα προϊόντα, τα πατς νικοτίνης ή οτιδήποτε άλλο, ακόμα και τα φάρμακα που χρησιμοποιείται ορισμένες φορές στο ιατρείο, όχι σε όλους αλλά στους περισσότερους από ό,τι καταλαβαίνω, σήμερα έχουν κάποιο λόγο ύπαρξης και αν τελικά βοηθούν ένα καπνιστή να διακόψει με ασφάλεια χωρίς να διαταράξει, όπως είπατε, την καθημερινότητά του το κάπνισμα.
5: Όχι απλά έχουν ένα λόγο ύπαρξης, είναι αυτά που μπορούν και εκτοξεύουν τα ποσοστά της διακοπής από 3 με 5% σε 30, 40, 50, 60%. Άρα είναι αυτά τα οποία βοηθούν να ελέγξεις το στερητικό σου και να μπορέσεις να διακόψεις χωρίς στερητικά συμπτώματα, ώστε να έχεις την ευκαιρία ήρεμος πια να δουλέψεις στο κομμάτι της ψυχολογικής απεξάρτησης. Είναι όλες οι επιλογές που αναφέρατε, δηλαδή και η θεραπεία υποκατάστασης της νικοτίνης και η κυστισινικλίνη, που είναι τα 2 διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, εξαιρετικά αποτελεσματικά και απόλυτα ασφαλή.
4: Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε για έναν αμετανόητο καπνιστή, και να κλείσουμε με αυτό. Έναν άνθρωπο δηλαδή που βλέπουμε ότι παθαίνει έμφραγμα του μυοκαρδίου, μπαίνει στο νοσοκομείο και βγαίνει από τη ΜΕΘ με το τσιγάρο στο στόμα.
5: Αυτό που περιγράψατε, και θα το πω, επιτρέψτε μου χωρίς να δώσω κάποιο στίγμα, δεν υπάρχει αμετανόητος καπνιστής. Σας είπα ότι φαρμακολογικά η νικοτίνη είναι πιο εθιστική από την κοκαίνη. Έτσι λοιπόν, κάποιος χρήστης άλλων ουσιών, όταν παρότι, παραδείγματος χάρη, κινδύνευσε κάποια στιγμή από διάφορους λόγους να πεθάνει, συνεχίζει να είναι χρήστης, δεν είναι επειδή είναι αμετανόητος, είναι επειδή εξακολουθεί να είναι εξαρτημένος.
4: Άρα αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους πάρει κάποιος από το χέρι, η σύζυγός τους, τα παιδιά τους, και να εξηγήσουν και στον ίδιο ότι μπορεί με βοήθεια να καταφέρει να κόψει το κάπνισμα. Το λέω γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν το σκέφτονται καν, γιατί όπως λέτε είναι τόσο εθιστική αυτή η ουσία που δεν μπορούν ενδεχομένως καν να το σκεφτούν, όχι να το πράξουν.
5: Και αγνοούν το ότι υπάρχει τρόπος να βοηθηθούν. Έτσι λοιπόν, σε αυτούς που έρχονται στα ιατρία διακοπής, υπάρχει ένα ποσοστό, εκτός από αυτούς που είπατε ότι το βλέπουν εντός ή εκτός αγωγικών πιο σοβαρά ή έχουν πάρει την απόφαση, που έρχονται επειδή τους πρόχνουν τα παιδιά τους, επειδή τους πρόχνουν η γυναίκα τους, και αυτοί έχουν την ευκαιρία να ακούσουν αυτά που δεν ακούσαν. Εδώ βέβαια βαραίνει η ευθύνη της δημόσιας υγείας να ενημερώσει όλους τους καπνιστές για αυτές τις δυνατότητες, ώστε να μπορέσουν να λάβουν τη βοήθεια που απαιτείται.
4: Ναι, λέτε ότι πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν αυτές τις δυνατότητες, γι' αυτό ακριβώς και δεν το παίρνουν απόφαση, δεν προσφεύγουν σε βοήθεια.
5: Ναι, ή θεωρούν ότι τις γνωρίζουν.
4: Για άρα καλά κάνουμε και κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος.
5: Θεωρούν ότι γνωρίζουν. Γιατί παραδείγματος χάρη, θεωρούν ότι θα πάνε σε ένα φαρμακείο να πάρουν τη θεραπεία υποκατάστασης με νικοτίνη. Το έχουν κάνει και έχουν αποτύχει. Γιατί έχουν αποτύχει? Γιατί το να πάρεις μόνος σου τις φαρμακευτικές επιλογές χωρίς ιατρική κατεύθυνση και χωρίς την συμπεριφορική θεραπεία θα αποτύχει, μάλλον έχει αποτελεσματικότητα κάτω του 10%.
4: Μια τελευταία κουβέντα, αλλά πολύ σημαντική, θέλω πριν κλείσουμε, για την άποψη πολλών ανθρώπων, τη λανθασμένη άποψη, ότι αν πάω σε άλλες μορφές καπνιστικής συνήθειας, στο άτμισμα ή στο θερμενόμενο τσιγάρο, θα καταφέρω να κόψω το τσιγάρο και ότι μετά είμαι εντάξει. Ότι θα καταφέρω να τα κόψω όλα, ας πούμε.
5: Καταρχήν, να βγάλουμε τον όρο συνήθεια από τη συζήτησή μας. Δεν είναι συνήθεια. Είναι νόσος και το λέω αυτό πάλι τονίζοντας, χωρίς να βάζω στίγμα, απλά γιατί αν δεν το κατανοήσουμε, δεν θα έχουμε την αντίστοιχη έτσι συμπεριφορά να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια. Λοιπόν, άλλες μορφές, όσον αφορά την εξάρτηση, είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί εισπνέοντας νικοτίνη, είτε είναι θερμενόμενο, είτε είναι ηλεκτρονικό, είτε είναι κλασικό, έχει τα ίδια για επίπεδα, τα ίδια αποτελέσματα. Το ότι πιθανά σε μερικά πράγματα να έχουν λιγότερη βλάβη δεν σημαίνει ότι δεν είναι ιδιαίτερα, μα ιδιαίτερα βλαπτικά. Δηλαδή το τσιγάρο θα προκαλέσει νόσο στο 50% των χρηστών του. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αντίστοιχο προϊόν. Το να ζητήσουμε μια εναλλακτική, δεν ξέρουμε τα ποσοστά που θα προκαλέσει κακό σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, πάλι είναι κάτι το οποίο δεν συστήνεται.
4: Άρα δεν είναι μέθοδος διακοπής του καπνίσματος όλα αυτά. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
5: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Θα κάνω έναν επίλογο που μπορεί να φαντάζει μονότονος, αλλά για μένα είναι ίσως το πιο σημαντικό λεπτομερές μήνυμα που αξίζει να περάσει σε κάθε καπνιστή. Περίπου 2 ώρες μετά τη διακοπή δεν υπάρχει πια νικοτίνη στο αίμα. Υποπροϊόντα της μπορεί να χρειαστεί έως και 2 μέρες για να φύγουν από το σώμα. Μέσα σε 8 ώρες το επίπεδο του οξυγόνου στο αίμα αυξάνεται στα φυσιολογικά επίπεδα και ο καρδιακός ρυθμός επιβραδύνεται. Η πίεση μειώνεται ελαφρώς και μπορεί να χρειαστεί από 3 έως και 30 ημέρες για να επιστρέψει στα κανονικά επίπεδα. Το μονοξίδιο του άνθρακα αποβάλλεται από το σώμα μέσα σε 12 με 24 ώρες και έτσι η αποτελεσματικότητα των πνευμόνων αρχίζει να βελτιώνεται. Θα παρατηρήσετε ότι έχετε λιγότερη δυσκολία στην αναπνοή όταν ασκείστε και έχετε βελτιωμένη αντοχή. 2 μέρες μετά τη διακοπή θα μυρίζετε πιο καλά και θα έχετε καλύτερη γεύση και όσθηση. Οι συσσωρευμένες εκρήσεις στους πνεύμονες γίνονται πιο ρευστές και αρχίζουν να αποβάλλονται κατά τη διάρκεια των προσεχών εβδομάδων, ενώ μέσα σε 3 εβδομάδες οι πνεύμονες λειτουργούν καλύτερα και φαίνεται σε κάποιους ανθρώπους να υποχωρεί σημαντικά και ο τσιγαρόβιχας. Μετά από 3 μήνες, η ποσότητα αλλά και η ποιότητα του σπέρματος βελτιώνεται. Στο χρόνο, ο κίνδυνος ευνίδιου θανάτου από καρδιακή προσβολή μειώνεται στο μισό και στην πενταετία ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου έχει μειωθεί στο ίδιο ποσοστό με εκείνο των μη καπνιστών. Όσον αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα, 5 έως 10 χρόνια από τη διακοπή του καπνίσματος ο κίνδυνος έχει πέσει στο μισό, ενώ μετά από 10 έως 20 χρόνια εξομοιώνεται με εκείνο των μη καπνιστών. Αυτά λοιπόν για σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, και εύχομαι η σημερινή κουβέντα να γίνει αφορμή για κάποιους καπνιστές να σκεφτούν ξανά σοβαρά την πιθανότητα να επιχειρήσουν τουλάχιστον να πούν αντίο στη συνήθεια του καπνίσματος. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτήν την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού στην εκπομπή Ζω Καλά κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την απόδοση ευθυνών ζητά από την Αλβανία το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη χθες στο χωριό Σβέρνιτσα κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παρασκευθεί στον Έλληνα κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες και σχοινές χάους στους δρόμους στο Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας επισκίασαν το θρίαμβο της Paris Saint-Germain που κατέκτησε το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έκανε λόγο για σοβαρά επεισόδια σε 15 διαφορετικές πόλεις και τον τραυματισμό τουλάχιστον 57 αστυνομικών. Εντολή για διεύρυνση του ελέγχου στο Λίβανο έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ. Επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ ζητά η Γαλλία για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο της Τύρου τραυμάτισε 13 μέλη του προσωπικού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης μετά τη νέα πρόταση εκεχηρίας του Αμερικανού Προέδρου με αυστηρότερους όρους. Ένας άνδρας 52 ετών και ο 17χρονος γιος του σκοτώθηκαν το μεσημέρι σε τροχαίο στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας εξετράπη της πορείας της και ανετράπη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ακολουθούν Μινά Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.
3: Ράσπα!

0: μας, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είναι απόγευμα Κυριακής, δηλαδή παραμονή Δευτέρας. Για όσους δεν έχετε φύγει, έχω φίλους δασκάλους.
1: Και για όσους έχουν φύγει, παραμονή Δευτέρας είναι.
0: Για όλους, όχι. Για, έχω φίλους δασκάλους και καθηγητές, φίλους κολλητούς, και τους λέω τι απόγευμα, μου λέει πρόσεξε προσέξε. Κυριακή είναι μέχρι το μεσημέρι. Μετά είναι παραμονή Δευτέρα.
1: Μισό λεπτό, μεγάλο σήμερα, καλοκαίριασε. Και ακόμα Κυριακή είναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Μετράει αντίστροφα. Λοιπόν, καλά να περνάτε όπου και αν είσαστε. Είτε εδώ είτε αλλού.
1: Εκτός Αττικής είναι.
0: Τι.
1: Αν ρίξεις μια ματιά στο
0: πράσινα
1: χάρτη.
0: Πράσινα όλα, ε.
1: Ούτε ο κήπος είναι... δίπλα στη Βουλή δεν είναι τόσο πράσινο.
0: Και έχουν φορτώσει και πολύ τα νησιά του Αργοσαρονικού που είναι εδώ τριγύρω. Ξέρεις.
1: Ναι, η εύκολη λύση.
0: Ναι. Γίνεται χαμός, ο ένας πάνω στον άλλον. Λοιπόν, εδώ είναι, θα τα πούμε. Μπήκαμε στα πρώτα λεπτά της εκπομπής, δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Νικόλα Σταματέλος, κυρίες και κύριοι, που θα εύχονταν να είναι τώρα στη Λευκάδα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και στο κεντρικό
0: μου. Στην παραλία, εκεί στο... μια καρέκλα, ναι, στην ταβέρνα.
1: Συνέχισε.
0: Να βλέπεις τη θάλασσα και να λες όποτε θέλω μπαίνω, όποτε
1: καλά
0: θέλω
1: τα πας.
0: Γένω, στεγνώσω.
1: Ωραία.
0: Αυτά, Μάκη, φτιάξε μια σαλάτα να πούμε, για να θα κάνω λίγο μακροβούτι Ιβαρίνο και κάτι τέτοια.
1: Ωραία, και αντί για όλα αυτά, εδώ εκπομπή με το έτερο ίμιση της εκπομπής, το κεντρικό μικρόφωνο στο ραδιοθάλαμο της ΚΑΕ 100,3, τον έναν, το μοναδικό, Μινά!
0: Η ομάδα είναι ίδια με χθες, κυρίες και κύριοι, Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Είδες πάλι. Έχουμε το τρόλ. Είπαμε, αλλάζει η εκπομπή όταν είναι το τρόλ μαζί μας.
1: Ναι, είναι δύο φίλοι, τρεις απόψεις και ένα τρόλ.
0: Και ένα τρόλ, κυρίες και κύριοι. Σοφία Καλαβρού, το τρόλ του ομίλου, το μικρό τρόλ. Νάξου ορμόμενη. Έχεις σπίτι στην Νάξο να μας φιλοξενήσεις? Έχει. Ποιο να πρωτοφιλοξενήσεις? Δεν χωράνε. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αγαπημένη στη μουσική επιμέλεια, η φίρμα του ομίλου, κυρίες και κύριοι, είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ρούλα με δύο ταφρετάκου, της οποίας δεν παίζει το μάτι καν. Τίποτα.
1: Αφού είναι η φίρμα.
0: Φίρμα, ναι. Τίποτα.
1: Εδώ θα ασχοληθεί.
0: Ακούω ένα βουητό, μιλάει κανένας. Δεν κατάλαβες. Το 210-48-00-170-174, άλλους τρόπους επικοινωνίας. Αντώνη, μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου.
1: Αντώνη.
0: Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε.
1: Ω, λαλαλα, ω. Μπαμ.

0: Το σήκωσε back to back η Ίντερ χθες, ισοφάρισε και το ρεκόρ. Η Ίντερ, λέω. Η Παρίς Σεν Ζερμέν, πήγε το μυαλό μου στην περσινή ηττημένη με 5-0.
1: Που άνοιξε παλάμη.
0: Ισοφάρισε και τα γκολ της Μπαρσελόνας, της Champions League 45. Θυμάσαι που λέξε θα βάλει 2 γκολ και θα σπάσει το ρεκόρ. Έβαλε ένα.
1: Έβαλε ένα, δυστυχώς. Ναι.
0: Έβαλε ένα. Εντάξει, εγώ ήθελα Arsenal για να το πάρει και μια άλλη ομάδα, αλλά. Έτσι όπως πάνε με αυτόν τον προπονητή οι Γάλλοι που αφήσανε τα ακριβά συμβόλαια.
1: Τους διώξαν όλους.
0: Ναι, και είδαν άσπρη μέρα. Πήραν προπονητή της προκοπής.
1: Προπονητάρα.
0: Ναι.
1: Ο Μπαπέ πήγε στη Ρεάλ για να πάρει Champions League και από τότε μου πήγε το παίρνει Παρί.
0: Ναι, γιατί ήταν όλες οι φίρμες εκεί που μπορείς να κάνεις. Πώς το λένε οι Αμερικάνοι. Too many chiefs, but not enough Indians. Αυτό.

0: Και τώρα έχουμε τη χρυσή βίβλο, φίλε του Champions League, με πρωταθλητριών και όλα μαζί. Πρώτη είναι η Real με 15, δεύτερη Milan με 7, τρίτη Liverpool με 6, τέταρτη Bayern με 6.
1: Και τι είναι τέταρτη?
0: Εντάξει, με τη σειρά. Είναι αλφαβητικά. Κάπα, λάμδα, μη. Σε το λέω εγώ που δεν γουστάρω τη Liverpool.
1: Και εγώ λοιπόν, δεν γουστάρω τη Bayern, οπότε...
0: Είπαμε 1, 2, 3, άντε τρίτη θέση, ναι. 2, τέταρτη θέση Μπαρτσελώνα με 5, Άζαξ με 4, Ίντερ με 3, United με 3, του 8 έχουμε να πάρουμε, Μπενφίκα με 2, Γιουβέντους με 2, εσείς τι έχετε πάρει ρε?
1: Εμείς, κυπελλοί έχουν και η UEFA.
0: Εντάξει. Και Νότιχαμ Φόρεστ με 2.
1: Back to back.
0: 79-80. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ομάδα που ανέβηκε από την τρίτη κατηγορία, τέταρτη.
1: Πήγε στην
0: Premier League, πήρε το πρωτάθλημα, έπαιξε την επόμενη χρονιά.
1: Πρωταθλητριών.
0: Πήρε το πρωταθλητριών. Μετά την επόμενη δεν πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά πήρε συμμετείχε...
1: Επειδή είχε πάρει το πρωταθλητριών.
0: Και ενώ δεν πήρε το πρωτάθλημα, ξαναπήρε το πρωταθλητριών.
1: Πρωταθλητριών.
0: Πήρε το πρωταθλητριών. Μετά την επόμενη δεν πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά πήρε συμμετείχε...
1: Επειδή είχε πάρει το πρωταθλητριών.
0: Και ενώ δεν πήρε το πρωτάθλημα, ξαναπήρε το πρωταθλητριών. Ζήτω η τρέλα!

0: Ωραία. Γεια σου Βασίλη από Σαντορίνη. Καλησπέρα από Σαντορίνη. Είμαι συνάδελφο του Σταματέλου. Ήρθα πριν 35 χρόνια για σερβιτόρο και σήμερα έχω 3 ξενοδοχεία. Σε νιώθω Σταματέλε. Γεια σου Βασίλη. Από τον κόσμο μπορεί να κρυφτείς. Από τους ακροατές μπορείς να κρυφτείς. Από τους συναδέλφους στον όμιλο μπορείς να κρυφτείς. Από τους συναδέλφους όμως τους ξενοδόχους δεν μπορείς να κρυφτείς. Τα 5 χρόνια αρεθυρίο Σαντορίνη. Πιο παλιό και από το ηφαίστειο θα γίνει σε λίγο. Έχει κόσμο στη Σαντορίνη, για πες μου έτσι από περιέργεια. Αύριο Αγίου Πνεύματος Μοναμή. Άλλοι κλειστά, άλλοι ανοιχτά.
1: Ναι, το δημόσιο είναι κλειστά. Τράπεζες και τέτοια.
0: Υπηρεσίες, σχολεία, φροντιστήρια. Ναι. Κλειστά λέει.
1: Του πνεύματος.
0: Ενώ τα περισσότερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά.
1: Ναι, εντάξει. Στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι.
0: Με κάποιες. Τι δεν είναι, εδώ πέρα θα λείψουν οι μισοί.
1: Άλλο αυτό. Εγώ λέω για τα μαγαζιά.
0: Δεν είναι ο Sky μαγαζί και μάλιστα μαγαζί γωνία.
1: Κυριολεκτικά.
0: Έτσι.

0: Τα σούπερ μάρκετ θα εξυπηρετούν το κοινό με το συνήθι προγραμματισμό τους, ενώ τα περισσότερα εμπορικά θα ανοίξουν κανονικά. Περιοχές που τα καταστήματα θα είναι κλειστά, στη Θεσσαλία, είναι εκεί η Ομοσπονδία Εμπορίου, Ανατολική Μακεδονία, καλά αυτά δείτε τα.
1: Ναι, νομίζω σε κάποια μέρη που αποφάσισαν οι εμπορικοί σύλλογοι να τα κρατήσουν κλειστά.
0: Τράπεζες κλειστές,
1: δημόσιο κλειστό. Καλά, αυτά παίρνουν τα λεφτά και κλειστά, δεν έχουν θέμα.
0: Ναι, αφού κάνεις συναλλαγές ηλεκτρονικές τώρα. Ιδιωτικό τομέα λέει, αναλόγως με τις συλλογικές συμβάσεις και τις προβλέψεις και κουλουμπού κουλουμπού, αυτοί που δουλεύουν σε βιβλιοπολία, φροντιστήρια, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές και οίκους ευγυρίας. Τι είναι αυτά ρε παιδιά, τι ιδιωτικές κλινικές? Αυτά γιατί απεργούνε?
1: Οι ιδιωτικές κλινικές, δεν ξέρω.
0: Κάτσε να τρελαθώ ρε. Επιχειρήσεις πετρελαιοειδών, ναυτιλιακά πρακτορία, ξυλεμπορικές
1: επιχειρήσεις. Τα ναυτιλιακά πρακτορία είναι κλειστά αύριο.
0: Καπνοβιομηχανίες, θηρορή λέει, τεχνική ραδιοφώνου και τηλεόρασης, αργία. Εργαζόμενοι σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, λατομεία και τεχνικά έργα. Ω,

0: Να πούμε ότι τώρα είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα σόκερ των Ποσειδονίων. Παίζουν επιχειρήσεις μεταξύ
1: του. Ναι.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν είσαι εκεί να το καλύψεις.
0: Ε?
1: Δεν είσαι εκεί να το καλύψεις. Να κάνεις ανακαταμετάδοση σε ρυθμό υπαγορεύσεως.
0: Υπαγορεύσεις και δεν μου δίνεις. Άδεια, έχω εκπομπή.
1: Δεν μου ζήτησες.
0: Όχι. Γιατί δεν θα μου δίνεις. Δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Γιατί μην ξεχνάτε
1: και
0: κανό...
1: Πού παίζουνε.
0: Παίζουνε στη Βούλα, μου είπανε που είναι σε αυτά τα 5x5.
1: Ναι, καλά, σε 5x5
0: είναι, το φαντάζομαι. Είναι σε εξέλιξη διάφορα παιχνίδια και μάλιστα... παίζει να παίξει ο Σκαραμαγκάς, αναφυγή, ναι. Και είχε βγει ένας εφοβλητής και λέει... δύο βαπόρια έχω και για μισκευή, έτσι και μας κερδίζω, θα τα πάρω και θα μισκευή.

0: Μόνο ξενοδόχοι και ο Κολοκυθάς δουλεύουν αύριο. Γεια σου Κώστα. Κώστας Πράπας. Γεια σου. Πού το ξέρεις? Και στην τηλεόραση μόνος που δουλεύει.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Μην τον άφησε η Αναστασοπούλου εδώ.
1: Η Μαρία έλεγε ότι θα είναι εδώ.
0: Α, θα κάνει εκπομπή.
1: Έλεγε. Τώρα τι να σου πω.
0: Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να αυτό είναι παραπληροφόρηση.
1: Μπορεί να το έλεγε η Μαρία για δημιουργία τύπωση.
0: Γεια σου 57. Καλησπέρα παιδιά. Μηνιά, έτσι από περιέργεια ρωτάω, σε πόσες χώρες έχεις ταξιδέψει? Ποιο ήταν η πιο περίεργη που είδες πράγματα που δεν μπορούσες να φανταστείς? Η πιο εξωτική χώρα που έχω πάει ήταν τα νησιά Παλάου.
1: Πού είναι τα νησιά Παλάου?
0: 31 ώρες ταξίδι.
1: Τι 31 ώρες ταξίδι?
0: Ειρηνικός.
1: 24 ώρες για Αυστραλία.
0: Ναι.

0: Είναι ελληνικό. Κοίταξε τώρα να το προσδιορίσω. Ναι. Πάρ την Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Τράβα μια γραμμή προς τα κάτω.
1: Ναι.
0: Και άλλη μία από τις Φιλιππίνες προς τα δεξιά.
1: Ναι.
0: Και εκεί που διασταυρώνουν τα παλαιό. Είναι κάθετα της Ιαπωνίας και στην ίδια ευθεία με τις Φιλιππίνες. Φίλε, έχει 400 νησιά. Νησάκια. Ναι. Νησάκια. Και είναι προστατευόμενη περιοχή και η θαλάσσια έκτασή τους,
1: ναι,
0: είναι όσο η Γαλλία.
1: Οχ!
0: Ναι. Και έχει κοράλια, έχει καρχαρίες, έχει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Είχα πέσει σε κολύμπαγα και μου λέει και εμείς Τσαμόπουλος, λέει, έχετε καταλάβει, κολυμπάτε στον Ειρηνικό. Κάνω έτσι, δεν βλέπω τίποτα. Σκοτάδια πίσω. Αλλά φίλε, οι κάτοικοι είναι λες και στη Χαβάη. Αυτό το χρώμα.
1: Έτσι όπως το σοκολάτι. Όπως το περιγράφεις, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Φανταστική εμπειρία. Φανταστική εμπειρία.
1: Κάτι αντίστοιχο που λες.
0: Έχει μια λίμνη με τσούχτρες.
1: Με τσούχτρες.
0: Ναι, όχι τσούχτρες όμως. Πώς τα λένε, ρε.
2: Μέδουσες.
1: Ναι.
0: Ναι, και πας και πέφτεις, δεν τις μπάνε.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Και πας και πέφτεις.
1: Πού να πέσει εκεί, και μόνο που τσακουμπάς.
0: Έπεσα για την εμπειρία. Ναι. Άμα δεν είναι ψηλά, εγώ πέφτω. Και πέφτεις μέσα και κολυμπάς και σου έρχονται πλάτσα. Μάλλον εσύ πας.
1: Ναι, δηλαδή, και πέφτεις.
0: Ναι. Και είναι ατραξιό.
1: Σαφουρίζελένε.
0: Είναι ατραξιό. Έχει διάφορα. Πέφτεις, κολυμπάς, έχει καρχαριάκια, έχει καρχαρίες.
1: Ναι. Καρχαρίες σου στέλνουν φυλάκια.
0: Ναι. Είχαμε πάει μια. Μια ξολέβη, με βάρκα μάλλον μεγάλη. Και ήταν ένας, ο οποίος ήταν κανονικά ταινία, ρε φίλε, 70 χρονών.
1: Ναι.
0: Ο αρχηγός της φυλής. Και παίρνει έναν άλλον, βουτάνε ένα ψαροντούφεκο, τι είχαν. Βάζουν και βάρη στη μέση και
1: για να πάνε κάτω, ναι.
0: Και κάνω έτσι, ήταν μαύρο πίσα, δεν ήταν κοντά στην παραλία. Και λέω, πού πάνε αυτοί. Μου λέει, πάνε ψάρεψουν. Πού σε βλέπουν, λέω, εκεί κάτω. Ναι. Και βγαίνει τέλος πάντων, βγαίνει ο αρχηγός μετά από μια ώρα. Πάμε σε μια άλλη περιοχή που έχει καρχαριά και καρχαρίες και τέτοια. Πέφτουν οι άλλοι μέσα και αυτά. Βγαίνει ο αρχηγός. Άντε, πέσε, γιατί ήμουν ο ξένος. Ο Greek writer ήμουν από. Μου λέει, πέσε, λέω, δεν πέφτω εγώ. Πέσε, λέω, θα πέσω μόνο άμα πέσει ο αρχηγός. Βάζουν τα γέλια και αυτά, μου λέει, άντε. Πέφτει ο αρχηγός, πέφτω κι εγώ. Τίποτα, φίλε, λες και είχε τα pets στο σπίτι, τα σκυλάκια, τα γατάκια. Δεν έπαιζε το μάτι του. Μου λέει, μη φοβάσαι, θα είμαι εγώ εδώ. Α, εκεί ήταν να δώσουν ότι έγινε από τις φωνικότερες μάχες στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στο νησί Πέλελιου. Πήγα.
1: Ναι.
0: Και είχαν μέχρι πρόσφατα είχαν τα τάγκς αυτά περιποιημένα μένα, αλλά από τον πόλεμο. Έχουν μουσείο. Και είχε δώσει εντολή ο Μαντγκόμερι να πάνε να το καταλάβουν για να ανοίξει ο δρόμος για τις Φιλιππίνες. Και στέλνουν το crème de la crème του στρατού τους. Και πάνε εκεί και είχαν στείλει και οι Ιαπωνέζοι τους καλύτερους ειδικές δυνάμεις εκεί. Κατεβαίνουν οι Αμερικάνοι πάνω στο αεροδρόμιο και περιμένανε τους βλάκες οι Ιαπωνέζοι να κάνουν ντου.
1: Και
0: ήταν η πρώτη φορά που δεν κάνανε ντου. Αλλάξαν στρατηγική, δεν κάνανε έφοδο και είχαν κλειστεί στις σπηλιές μέσα. Και τους περιμέναν και τους λιανίζαν. Και από εκεί που ήταν για να, σε τρεις μέρες να το έχουν καθαρίσει, ένας μήνας και 20.000 νεκρούς Ιαπωνέζοι, 15 Αμερικάνοι είχαν τρελαθεί. Και είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποίησαν οι Αμερικάνοι φλογοβόλα. Τους καίγανε μέσα στις σπηλιές. Σου μιλάω για τέτοια. Και τι έκανε ο Μαντγκόμερι. Παρέκαμψε το Πέλελ και πήγε κατευθείαν στις Φιλιππίνες. Και άλλους σκοτωνόντουσαν.
1: Η
0: καλύτερη σου λέω. Η καλύτερη. Και από τους δύο πρώτες. Έχουμε! Later the plans we had went all wrong. Πότε ήσουν τελευταία φορά ερωτευμένος από τη Σοφία.

0: Ποιο είναι Point Nemo το καλύτερο νησί για εσένα, Μινά? Ο Κώστας. Γιατί είναι το καλύτερο νησί? Χαμός γίνεται και η καλύτερη είναι ο Βασίλης από Σαντορίνη. Α, χαμός από κόσμο, μπράβο εσύ. Και η καλύτερη είναι οι Έλληνες που ήρθαν για τριήμερο και οι Αμερικάνοι γενικά. Ελάτε να σας φιλοξενήσω όποτε θέλετε. Να, αυτό είναι.
1: Να σε καλά,
0: επαγγελματική αυροφροσύνη. Αυροφροσύνη, ξενοδόχοι μεταξύ τους. Δανάη Μπεζαντάκου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διευθύνουσα σύμβουλος της Navigator Shipping Consultants, αλλά και το Yes Forum για την νεολαία και την ναυτιλία. Γεια σου, Δανάη.
2: Καλησπέρα.
1: Συγγνώμη, Δανάη, μας τα είπε ο Μινάς μπερδεμένα.
0: Πες τα σία, πες τα απλά γιατί να τα μάθει και ο κόσμος.
2: Επιχειρούμε σαν οικογένεια στην ναυτιλία και έχουμε ιδρύσει εδώ και 15 χρόνια το Yes Forum, το οποίο είναι η ανοιχτή πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου μεταξύ, η πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου μεταξύ νέων και ναυτιλίας. Φέρουμε σε επαφή τους νέους με την ναυτιλία. Η ναυτιλία μας είναι νούμερο ένα στον κόσμο. Και πρέπει να μάθουν οι Έλληνες για την ναυτιλία και για το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα, το οποίο είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, ελέγχει το 20% του παγκοσμίου εμπορίου.
0: Λοιπόν, αρχίζουν τα Ποσειδόνια, φας εκεί, περιπτεράρα, νεολαία.
2: Περιπτεράρα, ναι, όχι, τα είδαμε τώρα, έχουμε πάει όλοι.
0: Τους φοιτητές και αυτά.
2: Ναι, χαμός.
0: Για πες.
2: Έχουμε πάει όλοι, υπάρχει αυτή η αγωνία. Σε κάθε Ποσειδόνια είναι η μεγαλύτερη γιορτή της ναυτιλίας.
0: Είσαι και στο κλείσιμο Παρασκευή, ε?
2: Είμαστε στο κλείσιμο. Το κλείσιμο της Παρασκευής είναι η Μέρα των Νέων. Χαιρόμαστε πολύ γιατί από το 2016 διοργανώνουμε την Μέρα των Νέων. Περιμένουμε περίπου 1000 νέους από φέτος και πολλά σχολεία. Και από όλες τις σχολές. Από τις σχολές της ΑΕΝ, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, από Πανεπιστήμια Ναυτιλίας, με σπουδές οικονομικά, οτιδήποτε, οποιοσδήποτε θέλει να μάθει για την ναυτιλία.
0: Ναι,
2: και αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
0: Ότι η ναυτιλία δεν είναι μόνο η ΑΕΝ και τα παιδιά, που αγόρια και κορίτσια που πάνε στα πλοία. Η ναυτιλία έχει ανοίξει πάρα πολύ, έχει ό,τι μπορεί να φανταστείς.
2: Από η γαλάζια οικονομία, να το πούμε.
0: Από πανεπιστήμια, πολυτεχνία, οικονομικά πανεπιστήμια. Να σας αφήσουμε και την περί ναυτιλία. Εφοδιαστικές. Για πες, να μην τα λέω εγώ.
2: 3.000 μηνά μας αγαπάς και μας βοηθάς όλους. 3.000 ναυτιλιακές σε 40 χιλιόμετρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. Και αυτό λέμε, ότι περίπου 200.000 οικογένειες ασχολούμαστε με την ναυτιλία. Θα μπορούσαμε άνετα 500.000. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μεταφέρουμε τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε για να ασχοληθεί κάποιος με την ναυτιλία. Τα πάνω από 100 επαγγέλματα που υπάρχουν στην ναυτιλία. Και αυτό έχει να κάνει με τα οικονομικά, με την πληροφορική πάρα πολύ τώρα.
0: Τεχνολογία
2: ακριβώς, μηχανική, χρειαζόμαστε πάρα πολλούς μηχανικούς. Και βέβαια όλο το φάσμα, πωλήσεις, μάρκετινγκ, δεν είναι δηλαδή η ναυτιλία, η γαλάζια οικονομία.
0: Δεν είναι,
2: είναι
0: μόνο
2: η ναυτιλία. Ακριβώς, είναι οι υπηρεσίες, χρειαζόμαστε όμως και ναυτικούς πάνω στα πλοία.
0: Καλά, χωρίς ναυτικούς δεν γίνεται.
2: Και την Παρασκευή τι κάνουμε, γίνεται ο διάλογος μεταξύ νέων και ναυτιλιακών. Θα έχουμε πάνω από 30 ναυτιλιακές που θα απαντήσουν σε ερωτήσεις νέων από όλες τις σπουδές. Αλλά το πολύ σημαντικό που γίνεται την Παρασκευή είναι ότι για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο θα γίνει ένας παγκόσμιος διάλογος με 13 χώρες γύρω από τα θέματα της ναυτιλίας και των νέων. Τι γίνεται δηλαδή σε άλλες χώρες? Θα έχουμε τις Φιλιππίνες, θα έχουμε Αιθιοπία, θα έχουμε Αμερική, θα έχουμε Κορέα, θα έχουμε Μάλτα, Γαλλία, Ιταλία, και θα συζητήσουμε για το τι γίνεται γύρω από την ναυτιλία. Και βέβαια και τους υπουργούς μας. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό το ότι θα έχουμε υπουργό ναυτιλίας, την υπουργό εργασίας, την υπουργό οικογένειας. Θα είμαστε όλοι εκεί με τον Δήμαρχο Πειραιά, βέβαια, και τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιά.
0: Να σου πω τώρα, γιατί κλείνουμε σε δύο λεπτά.
2: Ναι.
0: Πουλάει η εκπομπή και έχουμε διαφημίσεις.
2: Αυτό είναι τέλειο.
0: Πώς βλέπεις, έρχεται πιο κοντά η νεολαία στην ναυτιλία από διάφορα επαγγέλματα ή ακόμα είμαστε στο θεωρητικό επίπεδο?
1: Και πολλές,
2: δεν είναι
1: και
2: εύκολο.
1: Η ναυτική, η νεολαία ως ναυτικός έρχεται στο.
2: Όχι, δεν έρχεται, γιατί η Ελλάδα έχει αλλάξει. Δεν έχει την ανάγκη κάποιος να ταξιδέψει οικονομικά όπως παλιά. Είδαμε στην έρευνα που κάναμε ότι οι Φιλιππινέζοι δεν είναι τυχαίο ότι πάνε στην ναυτιλία, γιατί έχουν θέμα οικονομικό. Οι Έλληνες πάνε στην ναυτιλία γιατί βλέπουν εξέλιξη μέσα από την ναυτιλία, οι Έλληνες νέοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν νέοι που ενδιαφέρονται, και είναι σημαντικό να τους εξηγήσουμε από τα σχολεία, γι' αυτό και έχουμε βάλει το μάθημα ναυτιλία στα σχολεία. Να τους εξηγούμε από τα σχολεία τι χρειαζόμαστε. Γιατί το κάναμε αργά στην Ελλάδα. Πηγαίναμε Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου να τους εξηγήσουμε τι γίνεται. Καλό είναι να ξεκινάει από νωρίς. Σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο Μινάς και να το πω και να τον ευχαριστήσουμε. Είσαστε καταπληκτική εκπομπή, σας ακούμε, παίρνουμε πολύ δύναμη. Όπως και με τον Θοδωρή τον Βόκο που είχατε την προηγούμενη εβδομάδα. Καλά μας Ποσειδόνια, περιμένουμε χιλιάδες κόσμου. Μεγάλη χαρά και περηφάνεια για αυτή την έκθεση που μας ενώνει όλους μαζί με πάνω από 2.000 εκθέτες. Θα είναι μια τεράστια γιορτή και την περιμένουμε πώς και πώς.
0: Δανάη Πεζεντάκο, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε στον εκθεσιακό χώρο.
2: Είστε καταπληκτικοί. Καλή Κυριακή. Καλό υπόλοιπο.
0: Φιλιά, φιλιά.
2: Ευχαριστώ και εσάς. Γεια, γεια.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμά.

0: εννοείται.
1: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
6: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Την έντονη ανησυχία του εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο χωριό Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων ήταν και ένας Έλληνας πολίτης ο οποίος τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Παράλληλα, η πρεσβεία μας προβαίνει στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες και σχοινές χάους στους δρόμους στο Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας, με βανδαλισμούς, φωτιές και συλλήψεις, επισκίασαν τον θρίαμβο της Paris Saint-Germain, που κατέκτησε το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Νεκρός είναι ένας 23χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα πέφτοντας σε οδόφραγμα με το ποδήλατά του κατά τα επεισόδια. Σε μονάδα εντατικής νοσηλεύεται ένας 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαιριές που δέχθηκε. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έκανε λόγο για επεισόδια σε 15 διαφορετικές πόλεις και για τον τραυματισμό τουλάχιστον 57 αστυνομικών. Η Γαλλία είχε αναπτύξει 22.000 αστυνομικούς για να διατηρήσει την τάξη στην πρωτεύουσα, ενώ έγιναν περισσότερες από 400 συλλήψεις. Εντολή για διεύρυνση του ελέγχου στο Λίβανο έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ. Όπως ανέφερε σε βίντεο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, οι οδηγίες μου στις Ισραηλινές δυνάμεις είναι να προχωρήσουν σε βάθος και να διευρύνουν τον έλεγχό μας επί των περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ. Είναι η πρώτη φορά που οι Ισραηλινές δυνάμεις εξασφαλίζουν τον έλεγχο του κάστρου Μποφόρ από την αποχώρησή τους από τον Νότιο Λίβανο το Μάιο του 2000. Το κάστρο, που τελεί υποκαθεστώς αυξημένης προστασίας της UNESCO, κατασκευάστηκε το 12ο αιώνα από τους σταυροφόρους και προσφέρει έλεγχο επί του Νοτίου Λιβάνου και του Βορείου Ισραήλ. Την ίδια ώρα, επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ ζητά η Γαλλία μετά την κατάληψη του κάστρου Μποφόρ. Όπως επισημαίνει το Παρίσι, τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράταση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο και την Ισραηλινή κατοχή όλο και πιο βαθιά στο λιβανικό έδαφος. Σε αδιέξοδο φαίνεται να οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μια νέα πρόταση εκεχηρίας στην Τεχεράνη με αυστηρότερους όρους. Το Ιράν δεν θα εκκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια και στις υποσχέσεις του εχθρού. Το μοναδικό μας κριτήριο είναι η επίτευξη χειροπιαστών αποτελεσμάτων πριν εκπληρώσουμε σε αντάλλαγμα τις δικές μας δεσμεύσεις, εξήγησε ο Γκαλιμπάφ. Ένας άνδρας 52 ετών και ο 17χρονος γιος του σκοτώθηκαν το μεσημέρι σε τροχαίο στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας εξετράπη τις πορείες της για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και ανετράπη. Παρά το γεγονός ότι φορούσαν και οι δύο κράνους, η πρόσκληση στο κυκλίδωμα ήταν τόσο σφοδρή που ο 17χρονος έχασε τη ζωή του ακαριέα. Ενώ ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπου λίγο αργότερα άφησε και αυτός την τελευταία του πνοή. Στη σύλληψη 4 ατόμων προχώρησαν χθες οι αρχές σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο για διακίνηση ναρκωτικών και ζωοκλοπή. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από ένα κιλό κοκαίνης, κάναβι, όπλα και περίπου 32.000 ευρώ σε μετρητά. Η αστυνομική επιχείρηση έγινε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και περιλάμβανε έρευνες σε σπίτια, αποθηκευτικούς χώρους και επιμνιοστάσια. Καταδικάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη σημερινή επίθεση ομάδας ατόμων έξω από το κτίριο του Υπουργείου, όπου άγνωστοι πέταξαν προκηρύξεις με το σύνθημα «Ελληνικά βουνά χωρίς αιωλικά». Όπως αναφέρει το Υπουργείο, η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με συνθήματα ακρότητες ή πρακτικές εκφοβισμού. Το ΙΠΕΝ καταλήγει πως προχωρά με σχέδιο, κανόνες και διαφάνεια. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ θέτει σαφή όρια και αυστηρές δικλείδες προστασίας, αναφέρει το Υπουργείο.
3: Γιατρέ μου,
0: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Στον τρίτο τελικό του Water Polo League των γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 7:30 τη Βουλιαγμένη. Δύο ομάδες έχουν από μία νίκη και ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Στην απόκτηση του διεθνή φουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη από τον Ολυμπιακό προχώρησε η ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού, ενώ κινείται και για τον Ιταλό Βιτσέντζο Ντόλτσε της Μπρέσια.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιοι 4 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
5: Άσφα!

0: BG's! 8 λεπτά μετά τις 6 μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις.
1: Κερατρόλ.
0: Νικόλα Σταματέλος περιμένει το παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι, για να ζήσει τα αγαπημένα του ξενύχτια.
1: Όχι, περιμένω τους τελικούς του μπάσκετ πρώτα.
0: Ναι, αλλά περιμένεις και το παγκόσμιο να ξενυχτήσει εδώ πέρα. Τώρα θα σας στέλνει η διοίκηση πίτσες, μπύρες, ιστορίες.
1: Καλά, σπίτι θα τα βλέπω. Κάτι 3 και 4 ώρα το πρωί, σπίτι θα τα βλέπω.
0: Κακός, εδώ.
1: Τι, κλείσουμε 24 ώρες.
0: Ναι.
1: Μια χαρά είναι και στο σπίτι.
0: Εντάξει, ρε, τι 24, παίζετε τώρα 3 λεπτά στο δελτίο.
1: Θα έχει παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι, πώς θα παίζει στο δελτίο. Πάμε τώρα, βάζουμε.
1: 4 αγώνες την ημέρα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει εγώ να δω 4 αγώνες την ημέρα. Και 10 δευτερόλεπτα να μου πει ο διευθυντής. 10 δευτερόλεπτα.
0: Σε αυτά είναι, ρε φίλε. Αυτά είναι πειθαρχία, ρε φίλε. Ακούστε και 10 δευτερόλεπτα να μου πει.
1: Εγώ θα πρέπει να δω και τις 4 αγώνες. Ακριβώς.
0: Γι' αυτό είναι 22 χρόνια εδώ μέσα. Τώρα μου φέρνει στο μυαλό το Forrest Gump. Δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Αλλά θα σου πω που είχε πάει στο στρατό.
1: Ναι.
0: Και ήταν όλοι πηγαίνανε εκεί στους κομμάντο. Πήγαιναν αυτοί. Τι άσε να πήρε τότε πατρίδα. Πάει και στον Gump. Λέει εσύ άτο είναι στο στρατό. Κάνε αυτούς και χειροκροκέ. Για να κάνω ό,τι μου πείτε. Η πιο έξυπνη απάντηση που έχω ακούσει.

0: Φουντώνει τώρα, φουντώνει. Λοιπόν, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το Βραχνό τον είπαμε, το αγόρι. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αγαπημένη στη μουσική επιμέλεια. Ρούλα με δύο τάβρε τάγου, κυρίε και κύριοι. Στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Άλλο τρόπο επικοινωνία. skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πε την άποψή σου. Εσεί δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Με ρωτάει 57 για τα Παλάου. Ναι, Παλάου, νησιωτικό σύμπλεγμα που σα είπα. Μου λε πόσο πληθυσμό έχει. Φίλε, έχει καμιά 20.000 κατοίκου. Τρεις ο κούκος είναι.
1: Σαν τη Λευκάδα.
0: Αλλά έχουν δολάριο, έχουν εκεί, δεν έχουν βάση, έχουν ένα φυλάκιο. Πες το τώρα, όχι με το δικό μου.
1: Ναι.
0: Αυτό, Αμερικάνους. Το κοινοβούλιο τους, φίλε, είναι αρχαιοελληνικό. Με κύονες, με αυτά, αγαπάνε πολύ την Ελλάδα και λέει το φτιάξαμε προς τιμήν των Ελλήνων που
1: τον
0: καθιέρωσαν τη δημοκρατία, το δημοκρατικό πολίτευμα. Ακούς. Πάω και λέω τι είναι αυτό. Μου λέει προς τιμή των Ελλήνων. Μια φοβερή τύπη. Ελληνικός λαός και γενικά. Θα μου πεις τώρα με 20.000 κατοίκους.
1: Τι έκανα, πουλήσαν και τσαμπουκά.
0: Ναι. Και έχει πραγματικά τα Rock Islands. Είναι εντυπωσιακά. Μπείτε, γκουγκλάρετε. Μπείτε και στο YouTube. Σίγουρα κάποιος θα έχει πάει και θα έχει κάνει. Είναι φανταστικά. Αλλά είναι τεράστιο ταξίδι, φίλε. Είχαμε φύγει από εδώ. Πήγαμε Φραγκφούρτη. Από Φραγκφούρτη 11 ώρα πάμε στην Ταϊπέη, περιμέναμε εκεί 4 ώρες και από την Ταϊπέη πήραμε το αεροπλάνο και κάνει 3,5 ώρες να πας από εδώ στο Λονδίνο για να πάει στα Παλάου. Και στο Πέλελιου έχουν ολόκληρο μνημείο για τους
1: πεσόντες
0: Ιαπωνέζους. Και τότε είχα πάει το 19, ήταν το τελευταίο ταξίδι που έκανε στο εξωτερικό ο τότε Ιάπωνας αυτοκράτορας. Δεν μπορεί να ταξίδευε προς το τέλος.
1: Ναι.
0: Για το πρώτο, το τελευταίο ταξίδι που θέλω να πάω εκεί στο μνημείο.
1: Μάλιστα.
0: Ω, to be true. Αυτό το τραγούδι είναι που τραγουδάνε στο Σταματέλο το φίλο μου. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή την εκπομπή που εντάξει δεν τη λες φουνταριστή αλλά είναι φουνταριστή κάνουμε δύο αστέρες. Τη Γεωργάρα και το Σταματέλο. Και εγώ από δίπλα. Γιατί μαζί με το Βατσιλικό ποτίζεται και γλάστρα.
1: Θα έλεγα και τη συνέχεια τώρα.

0: Ο Λάζαρος λέει: εννοεί το Μακάρθουλ, αδελφέ, ο Μόντι στην Ευρώπη, φιλιά.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Πες το και έτσι που λέει ο Άιμος ο Αλεφάντος.
1: Πες το και έτσι.
0: Γιάννης Νάφαχτος, η είδηση της ημέρας είναι ο γάμος Τραμπ Τζούνιορ, λέει, και Μπετίνα Άντερσον στις Μπαχάμες. Α, ήμουν χτες, εδώ έχει μια εκδήλωση.
1: Όχι στις Μπαχάμες.
0: Όχι στις Μπαχάμες, δεν προλάβαινα. Στο ναυτικό όμιλο Ελλάδος, εδώ στο ΝΟΕ. Τον Ιολόγιο, Μπαχαμών, είχε εκδήλωση.
1: Για κάνε και αριστερά, θα έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Θα έχουν έρθει και άλλα μηνύματα.
0: Το νησάκι λέει που κολυμπάς δίπλα στα γουρουνάκια. Υπάρχει αεροπλάνο, λέει, από Μαϊάμι για Μπαχάμες. Τρομερό ταξίδι. Δεν έχω πάει, φίλε, εκεί. Προς τα εκεί έχω πάει μόνο Νέα Υόρκη δύο φορές στα γεράματα. Ατλαντικό δεν είχα περάσει μέχρι πρόπερση. Ο Βασίλης από Μέγαρα Μινά. Για ποια ναυτιλία, λέει, άμα έχεις ένα φουσκωτό επτάμετρο, το κράτος σε θεωρεί ο Νάση, λέει, και σου αλλάζει τα φώτα στη φορολογία. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Εδώ μιλάμε για εμπορική ναυτιλία. Γεια σου, Χριστάρα, από το Τρισάθλιο Λονδίνο. Είχε στείλει κάτι άλλο πριν. Πάντως η εμπειρία τόσο από Ελλάδα όσο και Αγγλία, είναι πολύ δύσκολο να μπει κάποιος σε ναυτιλιακές εταιρείες και μιλάω ως κάποιος που ασχολείται με οικονομικά. Μακάρι να αλλάξει αυτό. Είναι κρίμα, ιδίως όταν η Ελλάδα είναι υπ' αριθμών ένα παγκόσμια δύναμη. Αυτό να σου πω, φίλε.
1: Ο Μίλτος έστειλε από το Τέξας.
0: Ωρε πω! Έρχεται, μετράει ανάποδα. Αυτό μια εβδομάδα έμεινε.
1: Καλησπέρα στους καουμπόιδες του ελληνικού ραδιοφώνου. Θα προσπαθήσω να περάσω όταν έρθω Ελλάδα να γνωρίσω και τον Νάρθης. Μίλτο, όποτε θέλεις, ξέρεις πότε.
0: Όχι,
1: θα
0: γιατί έρχεται και φεύγει σφαίρα για Βόλο.
1: Ναι, θα πάει να δει τους δικούς.
0: Τώρα θα έχει και το μικρό μαζί.
1: Ένας λόγος παραπάνω να σφαίρα, όπως το λέω.
0: Να πάει μικρό μαζί, παππού, γιαγιά και τέτοια. Άντε, εμείς σε περιμένουμε όποτε και να έρθεις. Μην αποκαλυθέα, γεια σας αγόρια μου. Όντως η εκπομπή σας είναι καταπληκτική, γιατί είστε δύο αστέρια γνώσεων σε πολλούς τομείς και μεταδίδετε τις γνώσεις σας με πολύ καλή διάθεση. Η παρέα είναι διασκεδαστική και αξιαγάπητη. Να είστε πάντα καλά και να χαιρόμαστε που σας ακούμε. Καλό μήνα από αύριο και καλή συνέχεια απόψε. Καλό μήνα! Να είσαι καλά, μήνα μου, και ευχαριστούμε για τη θετική σου ενέργεια.

0: Άννα, καλά είχα δει ότι είχε στείλει μήνυμα πριν ο Χρήστος. Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ, είναι πολλά και μας ξεφεύγουν. Είχα κολλητό που ήταν επαγγελματίας σερβιτόρος και μου έλεγε όσα βγάζω στα Ποσειδόνια σχεδόν τα έσοδα μιας χρονιάς. Καλή τύχη, μηνά, άντε και σε ξενοδοχεία για τον Νίκο και όπως πάντα χαιρετίσματα από το Τρισάθλιο Λονδίνο. Ναι, τώρα ξέρεις πόσες δουλειές, πόσος κόσμος δουλεύει τώρα με αυτά.
1: Και τα Ποσειδόνια.
0: Με τις εκδηλώσεις, με τις τροφοδοσίες, τα μεταφορικά, τα ξενοδοχεία. Τίγκα. Δουλεύει χιλιάδες κόσμος τώρα. Εξτρά.
1: Όλα είναι θάλασσα.
0: Εξτρά. Εδώ μέχρι τραγουδιστές παίρνουν ένα σωρό λεφτά. Μαθαίνω, αλλά δεν μπορώ να πω. Γιατί πάω και του λέω, ρε, περίεργα, πώς θα του δώσω, θα του σταματήσω. Ρε, τώρα. Όχι, πες μου. Δεν είναι πιο πολύ. Πες μου.
1: Αλλά καταλαβαίνεις, να μας πει ο ένας πάνω κάτω πώς θα
0: τραγουδιστείς με το. Κανονικά, με τιμολόγια, όχι μαύρα. Κανονικά.
1: Ναι.
0: Είναι ο τραγουδιστής με το συγκρότημα, γιατί έχει τους μουσικούς. Είναι άλλοι που φτιάχνουν τα ηχητικό τέτοια, στείλουν τις σκηνές και όλα αυτά. Και πάει. Πάει, πάει, πάει, πάει. Σήμερα έχω να δω Δέσποινα. Βαβή.
1: Α, πού ήταν.
0: Προχθές είχε Αργυρό.
1: Μάλιστα.
0: Και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μιλήσουμε για ιστιοπλοεία. Θυμάσαι τον Γιώργο Χριστόπουλο που είχαμε για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Το πόσο κόσμο περιμέναμε, πόσους αθλητές περιμέναμε.
0: Ναι. Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ήλκα, τα παλιά λεγόμενα Laser. Masters 2026 στο Καλαμάκι. 159 ιστιοπλοεία από 24 χώρες. Πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σήμερα είναι η έναρξη.
2: Και όσους μας ακούνε.
0: Για πες.
2: Δεν είναι σήμερα η έναρξη. Η έναρξη είναι σε 40 λεπτά. Σε λίγο θα είναι 39.
0: Με ευνηδίασε, λέω.
1: Και
0: πόλεμο.
1: Και εγώ για σήμερα ήξερα.
0: Βέβαια, είναι στις 7.
2: Σε λίγο θα είναι χθες.
0: Στις εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου Καλαμακίου, στη Νέα Μαρίνα Αλίμου.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Για πες μας.
2: Ένας πολύ σημαντικός αγώνας, κυρίως γιατί εδώ παίζει το στοίχημα ότι πρέπει η χώρα να προβληθεί και να είναι, να εκπροσωπήσουμε τα ελληνικά χρώματα με τον καλύτερο τρόπο. Είναι 5 ήπειροι. Όπως είδαμε, ένα σωρό χώρες, 150 αθλητές, οι οποίοι αυτοί είναι και καταξιωμένοι αθλητές, πολλοί από αυτούς παλιοολυμπιονίκες, πρωταθλητές κόσμου. Και η οργάνωση που κάνουμε κάθε φορά όπως κάνουμε σε όλους τους αγώνες, είναι πραγματικά θεωρώ και αυτή τη φορά άρτια, ώστε όλοι να περάσουν πολύ ωραία και να ευχαριστηθούν την ελληνική φιλοξενία.
0: Έχετε αναβαθμίσει και τις εγκαταστάσεις του ναυτικού όμιλου Καλαμακίου. Είπαμε, ναυτικός όμιλος Καλαμακίου, το δελτίο με τον αριθμό 1 το έχει ο Μπούκης.
2: Βεβαίως.
0: Ο Δελιγιάννης, ο Δημήτρης.
2: Ο Δελιγιάννης.
0: Ναι.
2: Ο Δημήτρης.
0: Ναι, ναι. Για πες, τι φτιάξατε εκεί, τι... Γιατί είναι μεγάλος αριθμός και αθλητών και σκαφών και συνοδών και...
2: Είναι μεγάλος αριθμός. Εμείς σχεδόν μας έχει γίνει ένα χόμπι κάθε χρόνο σχεδόν να φιλοξενούμε ένα κορυφαίο διεθνές ιστιοπλοϊκό γεγονός. Για να το κάνεις αυτό και να μπορείς να ανεβάζεις συνέχεια τον πύχη και να γίνεις ακόμα καλύτερος, πρέπει να επενδύεις και σε εγκαταστάσεις. Πλωτές, χώροι για τα σκάφη, τουαλέτες, αποδυτήρια, χώροι συγκεντρώσεως, χώροι υγιεινής, ιατρία. Οπότε όλα αυτά, κάθε φορά που κάνουμε ένα πανευρωπαϊκό, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, αναπτύσσουμε πολύ καλύτερη εμπειρία και αυτή η εμπειρία που αναπτύσσουμε τη δίνουμε απλόχερα στους επισκέπτες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν κάναμε κάτι για μας, είμαστε μη κερδοσκοπικό σωματείο, το κάνουμε πραγματικά για τη χαρά του αθλήματος και να δίνουμε χαρά στον κόσμο.
0: Πόσο είναι η διάρκεια, μια εβδομάδα είναι?
2: Όχι, είναι δύο. Είναι το ΙΛΚΑ 6 και το ΙΛΚΑ 7. Είναι ισολικά δύο εβδομάδες. Μία εβδομάδα το ένα, μία δεύτερη εβδομάδα το άλλο.
0: Ωραία.
2: Τελειώνουμε το ένα και συνεχίσουμε το άλλο.
0: Ωραία. Όποιος θέλει μπορεί να περάσει να δει,
2: Βεβαίως μπορεί να περάσει και να δει, αλλά μπορεί να μπει και στο κανάλι YouTube της Ομοσπονδίας. Να πούμε γιατί αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία που έχει η Ομοσπονδία που έφερε πλέον κερκίδα στον αθλητισμό. Κερκίδα στην ιστιοπλοεία. Που μπορούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες live από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Έχουμε και ζωντανή κάλυψη.
0: Ναι, εγώ είχα παρακολουθήσει από τις πρώτες προσπάθειες της ιστορίας.
2: Είμαστε εδώ πολλοί κόσμος, είμαστε υποδός πολέμου. Να πούμε ότι το πρωτάθλημα είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Αθλητισμού, του Δήμου Αλίμου. Έχουμε ευτυχώς πολλούς σπόνσορες, χορηγούς που μας βοηθάνε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο μπορούμε καλύτερα.
0: Να σου πω ότι αυτό με το YouTube είναι του ιστορία του Λέκη του Παπαθανασίου. Πώς το ξεκινήσεις?
2: Βεβαίως. Βεβαίως, αυτό το ξεκίνησε και μάλιστα εγώ μπορώ να πω, το λέει και αυτό ο κ. Παθανασίου, ότι είχα δει ότι αυτό πραγματικά είναι κάτι πρωτοποριακό και θα βοηθήσει πάρα πολύ το άθλημα. Και εγώ είχα βάλει και εγώ μια μικρή συμβολή και βοήθησα την προσπάθεια.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν,
2: θέλω να πω πολύ καλύτερη από εσά. Όσο πιο πολύ προβάλλεις κάτι, τόσο πιο πολύ έχεις μεγαλύτερη γνωστιμότητα, τόσο πιο πολλά είναι να κερδίσεις σε όλους τους τομείς, σε αυτό που κάνεις.
0: Γιώργο Χριστόπουλε, ευχόμαστε καλή τύχη, καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και συγχαρητήρια για την ανάληψη της διοργάνωσης και τη δουλειά που κάνετε εκεί. Να κάνουμε και να προτείνουμε και στους γονείς που μας ακούνε ότι η επιλογή της ιστιοπλοείας είναι από τις καλύτερες για τα πιτσιρίκια. Εξοπλισμούς και όλα αυτά τα παρέχουν οι όμιλοι.
2: Βεβαίως.
0: Αν πας σε πρωταθλητισμό μετά, αλλάζει. Αλλά είναι ένα άθλημα που είναι και συλλογικό
1: και ατομικό.
0: Αλλά και ατομικό.
2: Που έχει και να πούμε και μια. Ναι, συγγνώμη.
0: Που έχει διαφορετικό στίβο κάθε μέρα. Μπορεί και στους ίδιους αγώνες να φυσάξει, να κάνει να σταματήσει, να βρέξει, να κάνει. Είναι... Δεν πας σε ένα γήπεδο.
2: Και τα όρια του γηπέδου είναι υπερήφραξη. Τα όρια του γηπέδου στο πλοίο είναι ορίζοντας.
0: Έτσι. Ωραίο.
1: Όπου πιάνει το μάτι σου.
0: Γιώργο Χριστόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά. Γιατί θα είσαι και στα Ποσειδόνια. Ετοιμάσου.
2: Και έχω και μετακόμιση.
0: Α, ναι, τα γραφεία, ναι. Έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Εσύ να είστε καλά και πάντα να είστε κοντά στο αθλητισμό και κοντά στους ανθρώπους που κάνουν μεγάλη προσπάθεια.
0: Και καλή φιέστα απόψε. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Γιώργο. Γιώργο Χριστόπουλε.
2: Γεια, ευχαριστούμε πολύ.
0: Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου. More than a feeling, Boston, Tollies. Έχουμε το αγόρι εδώ. Παρακαλώ.

0: Θα πιάσει παραλιακή μετά.
1: Ναι.
0: Μέχρι πού θα φτάσεις?
1: Γλυφάδα.
0: Α, Γλυφάδα πας. Μέχρι
1: πού,
0: εκεί.
1: Πού δεν πάω.
0: Πιο μετά, Βουλιαγμένη έχει.
1: Γιατί?
0: Κίνηση.
1: Τώρα
0: έχει κίνηση.
1: Πάνε για μπάνιο.
0: Όχι, μάλλον πάνε και που πας και εσύ.
1: Από
0: και μαζί
1: τώρα.
0: Του κόσμου.
1: Νωρίς.
0: Τότε πάνε και για μπάνιο. Μόνο εκεί έχει κίνηση. Πουθενά άλλο.
1: Σοβαρά μιλάω.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπροστά στη, μόνο στη Βουλιαγμένη και στη Βάρκιζα.
1: Μα φάνε πάλι δρόμοι, ρε φίλε.
0: Και στην επιστροφή, εντάξει, το κλασικό και στον Άλυμο.
1: Μέχρι να επιστρέψω θα έχουν φύγει, δεν γίνεται.
0: Μην γυρνάνε κι άλλοι και είναι χειρότερα τα πράγματα όταν θα επιστρέψει.
1: Μην το κάνει αυτό τώρα, σε παρακαλώ. Πρέπει να ξυπνήσω και αύριο πρωί.
0: Γύρνα από
1: συνέδρια και
0: γύρνα από Βουλιαγμένη.
1: Βουλιαγμένη. Λέω αυτό το ένα το άλλο και μου λένε, ρε φίλε, ζωάρα να πούμε να πει.

0: Λέει, δεν είναι τα τετράμετρο σκάφο με ένα πανί και ένα νηστιοπλό. Λέει ο Βασίλη, ναι. Είναι μένα.
1: Παλιά λέιζερ.
0: Παλιά λέιζερ. Ναι. Τώρα όταν είναι υλικά. Ας που θα πάτε τα παιδιά στην ιστιοβλοία και θα αρρωσταίνουν. Δεν κρυώνουνε, ρε φίλε.
1: Το καλύτερο φάρμακο είναι η θάλασσα.
0: Δεν κρυώνουνε. Γιατί πέφτουνε και το χειμώνα. Με τα ακρία, με αυτά.
1: Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη θάλασσα.
0: Και όταν βρέχουν τα χέρια τους, δεν πάνε φοράνε γάδια και το σκουφί. Παγώνουνε. Να πεις η Ελλάδα τζαμπούλε. Σκληραίνουνε. Δώσω 50 ευρώ έδωσα για να το κουρδίσω το πιανάκου.

0: Επειδή έχω φίλους με τα ταξί τους που οργώνουν και με ενημερώνουν, μου λέει ο άλλος εδώ, ο Μίστερ Τσαμόπουλος, ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος. Όταν με λέει με προφορά ξενική,
1: ναι,
0: σημαίνει ότι έχει αρχίσει να φουντώνει τουριστική κίνηση. Μίστερ Τσαμόπουλος, καφέ θες, δεν έχει τίποτα. Εμένα να ακούς, η επιστροφή έχει μόνο ένα καπουτσίνο διπλό γλυκό με ζαχαρίνη. Γεια σου Γιώργο Μεγαλιέ, καλησπέρα, ύφος και φως, να σε καλά αδελφέ.

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Του αγοριού απέναντι.
8: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένας νεκρός, 219 τραυματισμοί πολιτών και αστυνομικών, 780 προσαγωγές, λαιλασίες καταστημάτων και βανδαλισμοί άφησαν πίσω τους οι χθεσινοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας για την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Στη σκιά των επεισοδίων αποφασίστηκε να μην γίνουν οι σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις υποδοχής των ποδοσφαιριστών στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, αλλά στο πεδίο του Άρεως, όπου ο χώρος είναι πολύ πιο εύκολο να ελεγχθεί από τις αστυνομικές αρχές. Την απόδοση ευθυνών ζητά από την Αλβανία το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη χθες στο χωριό Σβέρνιτσα κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παρασχεθεί στον Έλληνα κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Τη στήριξη του στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εντολή για διεύρυνση του ελέγχου στο Λίβανο έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ. Είναι η πρώτη φορά που οι Ισραηλινές δυνάμεις εξασφαλίζουν τον έλεγχο του κάστρου από την αποχώρησή τους από τον Νότιο Λίβανο το Μάιο του 2000. Επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ζητάει η Γαλλία για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, μετά την νέα πρόταση εκεχηρίας του Αμερικανού Προέδρου με αυστηρότερους όρους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Το τραγούδι του Σάλαχ. Ρε εσύ αυτή η Τσέλσι ρε, τι αλήτες είναι ρε. Ανεβάσανε φωτογραφία με το Champions League.
1: Κράξανε.
0: Έχουν πάρει δύο ε.
1: Ναι. Και η Arsenal.
0: 2-0.
1: Ζερό.
0: Έχει φτάσει δύο φορές το Champions League τελικό. Από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι η Παρή ήταν καλύτερη. Δεν ξέρω, στην αρχή είχε αρχίσει το παιχνίδι, δεν ήταν τόσο καλή. Αλλά ρε φίλε, τους έβλεπα από... Είδες για να είναι νωρίς ρε φίλε. Είδα μέχρι και τα πέναλτ. Άμα είχε αρχίσει 10 η ώρα το βράδυ...
1: Κοίταξε, αν στην UEFA...
0: Εγώ με το που θα πήγαινε στην παράδοση θα είχα πέσει για ύπνο.
1: Αν στην UEFA έλεγαν, ξέρεις, αυτές τις βλακίες που λέγανε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το μόνο που δικαιολογούσε ήταν να πιάσουμε και την αγορά της Ασίας και από κάτω να προλάβει και τον τελικό ο Τσαμόπουλος, ναι, και θα τη στήριζα.
0: Μίστερ
1: Τσαμόπουλος.
0: Γιατί ωραία. Γιατί τελείωσε την ώρα που πάω για ύπνο, 10 η ώρα, δεν είναι άνθρωπος. Αλλά στα πέναλτι φάνηκε.
1: Τι φάνηκε.
0: Από τον τρόπο που πήγαιναν να τα χτυπήσουν. Ότι θα τα χάνανε.
1: Συγγνώμη, εσύ στα Ποσειδόνια πώς αντέχεις.
0: Δεν αντέχω, φίλε. Είναι μαρτύριο για μένα που δεν ξέρει. Καλά, δεν με παίρνει το πρωί. Φεύγω. Κάποια στιγμή φεύγω. Δεν κάθομαι εκεί στα τραγούδια και αυτά. Γεια σας, δεν έχω. Είναι άλλοι που το πάνε μέχρι τη μία, δύο. Αλλά δουλεύω το πρωί. Πρέπει να σηκωθώ πάλι 6 ώρα.
1: Επειδή θα σηκωθεί 6 ώρα.
0: Ζορίζομαι πολύ. Σκέψω, ας πούμε, κάποιον που το ξενυχτάει.
1: Ναι.
0: Την ημέρα, κανονικά. Ναι. Δηλαδή, γυρίζει από τη δουλειά, βάζει να δει μια σειρά, να φάει. Πάει. Εγώ μου λέω, λέει πριν τη μία δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δύο. Φαντάσου αυτόν να του πει ότι για 10 μέρες θα ξυπνά 6 ώρα το πρωί. Το ίδιο ζόρι τραβάω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Μπείτε στα παπούτσια μου δηλαδή. Και μετά σου λέει, α, έτσι αγαμόπουλε, ζωάρα.
1: Ζωάρα.
0: Ναι, φίλε, γιατί έχει και συνέδρια. Δεν πάω εγώ να βλέπω. Πρέπει να παρακολουθώ τα συνέδρια, να γράφω. Να κάνω τον τουρίστα. Εκδηλώσει από. Μα κάνω μόνο τουρίστα. Μια χαρά θα ήμουν. Πας, γράφεις, κάνεις. Τη Δευτέρα έχει.
1: Αυτό σε έφαγε. Τι είσαι ένας ευσυνείδητος επαγγελματίας.
0: Τι θα κάνω τώρα. Παιδιά μεγάλων. Τη Δευτέρα έχω να δω από. Έχει ένα συνέδριο. Μέσα αυτά τα συνέδρια αρχίζουν το πρωί και τα τελειώνουν το απόγευμα.
1: Πώς μιλάνε.
0: Εντάξει, μιλάνε αυτοί που μιλάνε, σηκώνουν και φεύγουν.
1: Οι άλλοι όμως μένουν, αυτοί πρέπει να ακούσουν.

0: Αύριο έχει και ωραία receptions.
1: Τι έχει αύριο?
0: Ε?
1: Τι έχει αύριο?
0: Έχει αύριο.
1: Τι έχει αύριο? Δεν έχω ένας,

0: Γεια σου Στέλλα με δύο λάμδα. Καλησπέρα παιδιά, αύριο γιορτάζει η κεραφανερωμένη πολιούχος της Λευκάδας. Μεγάλη γιορτή για τον νησί, χρόνια πολλά ρε Σταματέλο.
1: Είναι πολύ μεγάλο, όπως το λέγεις Στέλλα, πολύ μεγάλη γιορτή. Τώρα για να περάσεις από εκεί που έχει πανηγύρι, δηλαδή για να ανέβεις από την πόλη στο χωριό μου που είναι 8 λεπτά δρόμος, 10 βαριά, άμα κάνεις 40 είσαι ευτυχισμένος.
0: 40 λεπτά,
1: ναι.
0: Με τα πόδια πάει? Όχι.
1: Ναι, όχι, έχει να είναι φορά. Δεν βγαίνει.
0: Ναι, αλλά μετά είναι κάτι φορά.
1: Το θέμα είναι να φτάσει στο χωριό για να είναι κάτι φορά μετά.
0: Και έχουμε και τη γιορτή τώρα των πρωταθλητών Ευρώπης, Paris Saint-Germain στην πρωτεύουσα της Γαλλίας. Κάνουν και απευθείας συνδέσεις, μπείτε YouTube και τα σχετικά.
1: Και των πρωταθλητών Αγγλίας.
0: Και το πρωτάθλημα είναι Arsenal, ναι. Κάνουν και αυτοί, εντάξει.
1: Φαντάζομαι.
0: Χαρμολύπη.
1: Ναι, θα ήθελα να το κάνουν με δύο τρόπαια.
0: Χαρμολύπη. Εντάξει, αθλητισμός είναι ρε. Να κάνουν. Δεν έκανε το σταυρό τους που πήραν το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια. Πόσα, 22 χρόνια είχαν από πρωτάθλημα. Ρε, θυμάμαι ο Αρτέτα, τον στηρίξανε πολύ ρε φίλε στην Arsenal. Γιατί όταν έφυγε από βοηθός του Πεπ, θυμάμαι που είχε πει ο Πεπ, καλά κάνανε και τον Μπέρν, είναι πάρα πολύ καλός προπονητής και θα εξελίσσεται συνέχεια. Και τον κρατήσαν 6 χρόνια.
1: Χωρίς τίποτα. Χωρίς τίποτα.
0: Χωρίς τίποτα. Να, ορίστε.
1: Όταν βλέπεις κάτι. Είναι και η φιλοσοφία που έχουν στο νησί. Οι Άγγλοι. Όχι οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες και τέτοια που θα τον διώξουν στο χρόνο και γίνονται και χειρότεροι από εμάς.
0: Έχουν και φαντς και τέτοια και ήταν τα λεφτά. Να βγάλουν ένα κέρδος.
1: Αυτό κοιτάνε μόνο.
0: Θέλουν να βγάλουν ένα κέρδος, να πουλήσουν και να φύγουν.
1: Μόνο αυτό τους νοιάζει.
0: Τα φαντς, αυτό είναι τα φαντς. Ναι, και ναι.
1: Η φιλοσοφία των Άγγλων είναι: ξέρεις, έχουμε ένα προπονητή, τον πιστεύουμε. Άρα θα τον στηρίξουμε. Πρώτο χρόνο, δεύτερο χρόνο, τρίτο χρόνο χωρίς πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: αλλά βλέπουμε πράγματα.
0: Ναι, αυτό.
1: Και μεταγραφές θα του κάνουμε και θα συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε.
0: Εντάξει. Σου λέω εγώ που δεν είμαι Άρσεν, εγώ United είμαι. Αλλά εντάξει, δεν θα με χάλαγε να το πάρει η Arsenal. Τώρα η Παρί, είπαμε, η Real έχει μόνο 3 σερί. Η Παρή έκανε τον back to back.
1: Σε Champions League, από τότε που έγινε Champions League, η Real το είχε κάνει.
0: Τρεις φορές
1: και τώρα.
0: Μία πίσω από την άλλη.
1: Ναι. Και μετά το έκανε και η Παρή, καμιά άλλη ομάδα. Δύο, ναι. Καμιά άλλη ομάδα δεν έχει κάνει τον back to back. Ξαναλέω στο Champions League, μην μας πούν πρωταθλητριών και τέτοια.
0: Ναι, και ήταν η Real τότε. Και ποιος έφερε το πρώτο πρωταθλητριό στο νησί?
1: Γατάκια. Έλα, πες το.
0: Η Manchester United. Τα γατάκια μετά το πήρανε πρέβα και άλλα λέγανε να αγαπιούμαστε. Γεια σου Πετράνα, από τα καλύτερα κομμάτια ever, παιδιά. Μπόστον, αν και μισό, όλα καλά. Πέτρος από Ηράκλειο. Δηλαδή, τα αφήσαμε λίγο στο τέλος να παίξει, φίλε, γιατί κάνουμε ενημερωτική εκπομπή. Τώρα εσείς νομίζετε ότι γίνεται χαβάλες, αλλά μας παρακολουθεί ο Βασίλης Χιώτης, ο διευθυντής. Και αν όχι ο Χιώτης, οι συνεργάτες του. Και έχουν αυτό το. Σαν το σκάκι. Πόση ώρα μιλάνε, πόση ώρα διαφημίζει, πόση ώρα αφήνει το τραγούδι. Και βγάζουν μια σούμα στο τέλος. Και από αυτό θα κρυφθεί αν θα συνεχίσουμε του χρόνου, αν θα κάνουμε 5,5 με 6, πόση ώρα αφήνει το τραγούδι και βγάζουν μια σούμα στο τέλος. Και από αυτό θα κρυφθεί αν θα συνεχίσουμε του χρόνου, αν θα κάνουμε 5,5 με 6, το πρωί.

0: Άρε Χριστάρα, μηνά σε νιώθω. Λόγω δουλειά κάνω συχνά ταξίδια σε Βέλγιο, Ολλανδία και όλοι λένε: α, ωραία λέει. Τι ωραία ρε! Από το γραφείο στο ξενοδοχείο, και αν σου λεωθεί παντελόνι, δεν ξέρει πού να το πα. Στο ξενοδοχείο, Χριστάρα, στο ξενοδοχείο. Ναι, μωρέ, εντάξει, ό,τι κάνει συνέχεια ω δουλειά. Εδώ είχα ρωτήσει μια. Βλέπω το Σωτηρακόπουλο που πήγα τρία χρόνια, τέσσερα. Δεν θυμάμαι ποιο εκεί θα πήγαινε. Και λέει: πω, πολύ έχω να πάω και εκεί. Ωραία, του λέω: ρε Χριστάρα.
1: Έχω πάει 42 φορές.
0: Λέει: έχω πάει 9 φορές. Αλέξανδρος από Πειραιά, Λάνια, καλησπέρα. Αφορμή των ημερών, θάλασσα στον Πειραιά. Θέτω ερώτημα. Από το γυμνάσιο κάπου το 86 διοργανώνεται στο λιμανάκι της Πειραϊκής, Μπαϊκούτσι, τέλος καλοκαιριού, η γιορτή του Σπάρου. 40 χρόνια τώρα οι ψαράδες ψήνουν δωρεάν σαρδέλες. Τι μας κρύβουν?
1: Στη γιορτή του Σπάρου.
0: Ναι, γιατί στη γιορτή του Σπάρου σερβίρουν σαρδέλες? Ξέρουν κάτι που δεν το γνωρίζουμε? Είναι παραπλανητική διαφήμιση? Τι είπα, δεν πας και τρως τσάμπα, φωνάζει και από πάνω. Γιατί δεν βάζουν ελαιόλεμονο τόσα χρόνια? Έχω φίλο που είχε ιχθυοπολείο χρόνια.
1: Ναι.
0: Ψάρευε κι αυτός, αλλά. Ο οποίος μου λέει: εγώ στα ψάρια δεν βάζω ποτέ τίποτα. Ούτε λαδολέμονα, ούτε λεμόνια, τίποτα. Το ψήνω και το τρώω έτσι. Έτσι τρώγεται το ψάρι. Γατάκια.
1: Αυτό, λέω... αυτό το λένε και σε για το κρέας. Το καλό το κρέας δεν θέλει τίποτα.
0: Ναι, αυτό μου το λέει για το ψάρι.
1: Ναι.
0: Του λέω να σε ρωτήσω κάτι. Μου λέει: τι, όταν πας σε ψαροταβέρνες, στις διακοπές, πάνε, τι κάνεις? Μου λέει: δεν πάω να δω ποτέ το ψυγείο. Δεν θέλω. Όχι για βρωμιές και τέτοια, αλλά βλέπει το ψάρι τώρα. Άσε τώρα ότι παραγγείλει ο Βράχνος, θα το φάμε. Για ποιο λόγο η ρίγανη μπαίνει πριν το ψήσιμο και επικρίζει το ψάρι? Γιατί μηνά! Δεν έχω απαντήσεις.
1: Κέρια ερωτήματα πάντως από τον Άλεξανδρο.
0: Αγγίζω στο άλλο με τη ρίγανη. Ο Πετρά λέει: όποτε ακούω ερμηνά τη διαφήμιση με την κοπέλα που ρωτάει αν πέρασε το 14, πονάει ψυχή μου. Ξέρετε ποια γραμμή λεωφορείου είναι? Γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί. Αφήνα τζιτζιφιές που νομίζω δεν υπάρχει πια. Πέδρος από Ηράκλειο. Άρε Πετρά.
1: Ο Κώστας ο Πράπας λέει: του χρόνου τρίωρο να φέρνετε και guest.
0: Κάτι θα βρει ο Χιούτης, μην νομίζεις.
1: 3,5 ή 2,5 ή 3,5.
0: Κάτι θα κατεβάσει τώρα να μας κάνει τη ζωή πατίνη. Κάτι θα βρει.
1: Τώρα εν ώψη Μουντιάλ, αφού δεν μας έχει πει τίποτα ακόμα.
0: Τι, εγώ δεν κάνω αθλητικό, εσύ κάνεις.
1: Εκπομπή είναι.
0: Τι, εσύ είσαι διευθυντής αθλητικού.
1: Άσε τι με εγώ.
0: Γιατί πάω. Εμένα με έβαλε να κάνω εκπομπή με έναν διευθυντή. Εσένα σε έβαλε να κάνεις εκπομπή με έναν υπάλληλο.

0: Όχι ρε φίλε. Πολλοί άντρες και όχι μόνο θα ντυθούνε μαύρα.
1: Τι έγινε ρε φίλε?
0: Η Dua Lipa παντρεύτηκε.
1: Να ζήσουνε.
0: Κοίταξε ρε φίλε, δεν είμαστε όλοι από τουριστικά νησιά που βλέπετε τις τουρίστρες να πούμε εκατοντάδες κάθε καλοκαίρι και πια απορώ πως αντέχετε δηλαδή και παραμένετε άντρες δηλαδή τόσες τουρίστρες κάθε καλοκαίρι. Η διάσημη τραγουδίστρια παντρεύτηκε με τον ηθοποιό τον Callum Turner στο Λονδίνο λίγο πριν τις τριήμερες εκδηλώσεις για το θρησκευτικό τους γάμο στη Σικελία. Dua Lipa. Ξεκίνησε τη σχέση της με τον 36χρονο ηθοποιό Callum Turner το 2000.

0: 2024, λίγους μήνες αργότερα, επισημοποίησε τη σχέση του σε μια ιδιωτική τελετή παρουσία στενών συγγενών και φίλων. Για την περίσταση Dua Lipa επέλεξε ένα λευκό ταγέρ με φούστα και ένα φαρδί καπέλο, ενώ κρατούσε μια κίτρινη ανθοδέσμηνη κοσταματέλο και φορούσε λευκές γόβες.
1: Πώς τον λέγανε τον άνθρωπο Δευτέρα βράδυ, Κουτσογιαννόπουλο, τον λέγανε που...
0: Α, με τις ταινίες.
1: Με τις ταινίες. Ίδιος.
0: Ναι.
1: Ίδιος είσαι.
0: Κουτσογιαννό. Κάποιος τον έκανε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Σκέτ που έλεγε. Ο Μητσικός τον έκανε. Έλεγε, κριτήκαρε μια ταινία και έλεγε. Και στο τέλος. Α, και τώρα για να σας τη σπάσω, θα σας πω και το τέλος. Όλα τα ένδοξα χρόνια του Πασόκ, τα θυμάσαι έτσι. Και κουτσό γι' αυτό και.
1: Δεν πρέπει
0: πώς
1: να
0: τον
1: ήταν
0: είπες?
1: Ο Κουτσογιαννόπουλος.
0: Όχι, όχι, δεν είναι ο Κουτσογιαννόπουλος.
1: Όχι, αυτός ήταν νεότερος. Ένας άλλος ήταν με το μουστακάκι και τα.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Βοηθήστε, ρε παιδιά. Κουτσογιαννόπουλος είναι νέος.
1: Φραγκούλης.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ρε παιδιά, βοηθήστε λίγο. Ποιος έκανε κριτική κινηματογράφου στην ΕΡΤ?
1: Στην ΕΡΤ ήταν.
0: Παλιά, τα ένδοξα χρόνια του Αντρέα.
1: Έβγαινε και προλόγιζε μια ταινία.
0: Ναι. Φω, αποκόλλησε το μυαλό. Είσαι στο μυαλό.

0: Έλα, Βασίλη Κουφόπουλο, μα ακούει. Μπακογιανόπουλο, όχι Κουτσόγιανόπουλο.
1: Μπράβο, μπράβο,
0: μπράβο, ρε Βασίλη. Μπράβο,
1: μπράβο, ρε Κουφό, μπράβο, ρε Μπίλα, ρε. Μπακογιανόπουλο.
0: Μπακογιανόπουλο, ναι.
1: Ο άλλο είναι νέο σου.
0: Ναι, ναι, μπερδεύτηκα. Το Όπουλο, με μπέρδεψε το Όπουλο.
1: Έχει κάνει, δεν είπε Τσαμόπουλο.

Μπακογιανόπουλο, στο στείλε και ο αδελφός, ο Ούγκα, Δημήτρης Ουγκαρέζος. Γεια σου, Δημήτρη. Ο Σεφερλής μου λέει, ο Ούγκα τον έλεγε Μπακουρογιανόπουλο. Γεια σου, Ουγκαρέζε, γεια σου, γίγαντα.

0: Ορίστε, ο Ερμής θυμήθηκε. Όχι το, την εποχή εκείνη. Βίκτορ Νέτας και Μάκης Γιομπαζουλιά.
1: Μπράβο, μπράβο. Ω, ναι, ναι, ναι. Τα λέει δίλημα. Πολύ σωστά.
0: Ευχαριστώ, πράπα μου, Μπακογιαννόπουλος. Παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που απαντάτε, μας βοηθάτε.
1: Μάκης Γιομπαζουλιάς με πολιτικά τραπέζια. Πω, πω, πω, πω.
0: Τον είχα δει πριν ένα χρόνο. Στο ψυχικό, εκεί στο μαζεύονται όλοι. Τι είναι εκεί, ποιο, πώς το λένε.
1: Δε, εγώ είμαι το νοτιό προαστίο. Όπου υπάρχει θάλασσα, σαν και σένα.
0: Εγώ δεν πάω στα νότια. Εγώ όπου θάλασσα, μόνο Πειραιά πάω. Στα άλλα περνάω απλώς. Έλα ρε, ποιο είναι το μεγάλο στο. Θα μου στέλνουν πάλι άσχετη. Στο ψυχικό, εκεί ψυχικό φιλοθέη που μαζεύονται όλοι.
1: Δεν γνωρίζω στρατηγία που λέει εκείνος. Σε στρατηγική επιθεώρηση.
0: Γεια σου Γιώργο Μεγαλιέ! Ζόρι φίλε τα από Σιδόνια. Ο Μεγαλιός κάνει ήχους και φως, κατασκευές και τέτοια. Εντάξει, θα κάνουμε. Καλά αυτοί που φτιάχνουν περίπτερα να δεις και φτάσεις στην έκθεση μέσα.
1: Πόσο καιρό θέλουν για να χτίσουν, να στήσουν τα περίπτερα?
0: Καταρχάς πρέπει να νοικιάσεις το χώρο.
1: Ναι, κάνεις
0: τα πάνε, φωνάζουν συνεργεία που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και πάνε κανένα λόγο. Παίρνουν τα μέτρα, κάνουν αυτά, ξέρω εγώ. Μια εβδομάδα, 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Τι είναι ολόκληρη επιστήμη. Τράβα καλώδια, φέρε καλώδια. Τα ηλεκτροφωτίσεις, να έχουν ψυγεία άλλοι, έχουν αυτά, ξέρω εγώ. Χαμός.
1: Πόσοι άνθρωποι μπορούν να δουλεύουν στα Ποσειδόνια? Να δουλεύουν, όχι αυτοί που ξέρεις που.
0: Τι?
1: Δεν λέω εφοπλιστές και τους δικούς τους ανθρώπους που θα μιλήσουν.
0: Μα
1: στα συνέδρια και αυτά.
0: Δεν είναι μόνο εφοπλιστές, σου λένε ναι. Παίρνουν αυτιλία όλοι.
1: Χιλιάδες.

0: Καλησπέρα στην Έλλη, τη Φέη, το Γιάννη, την Ιρό, τον Αλέξη, τον Ντεό και τον Ντάντε. Γεια σας παιδιά. Ελπίζω να μας ακούτε από κάποια παραλία. Βάζουν τα ακουστικά και ακούνε συνέχεια.
1: Περισσότερη παραλία είναι.
0: Ωραία, έχουν γεμίσει τα νησιά. Πήρα τους φίλους στις Πέτσες.
1: Τίγκα. Καλά, Πέτσες και καθημερινή πάνε.
0: Τίγκα. Περνάνε και από απέναντι, ξέρεις.
1: Μια χαρά είναι, Πέτσες, ωραία.
0: Τίγκα.
1: Θα είναι και coach.
0: Το Αθηναϊκόν λέει, Champions, Πάνος. Ο Αθηναϊκόν είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, ρε φίλε. Κάπως αλλιώς το λένε. Εντάξει, ο Βασίλης, ναι, σωστά. Μια ήταν η εκπομπή. Βαγγέλης Γιαννόπουλος με την αγάπη που του έκανε τις ερωτήσεις.
1: Κανάλι 29 δεν ήτανε.
0: Κανάλι 29. Κουρίς. Κουρίς.
1: 1989.
0: Που ο Γιαννόπουλος ήταν παντρεμένος με την αδελφή του Τεογόπουλου που είχε την καθημερινή.
1: Την ελευθεροτυπία.
0: Ωραίες
1: εποχές τότε.
0: Ωραίες εποχές. Πασόκ. Αγνό Πασόκ. Πάγαμε όλα τα πακέτα εντελώς. Μετά
1: γι' αυτό,
0: τρέχαμε.
1: Γι' αυτό είναι για τους Πασόκους, δεν είναι κοινωνικό πλαίσιο στήριξης. Για τους original Πασόκους είναι τελόρ. Πακέτα εντελώς. Τελεία.
0: Έτσι, 57 λέει Πολιτεία Tennis Club.
1: Όχι.
0: Όχι, είναι αυτό το εστιατόριο που είναι, πώς το λένε. Πού είναι εκεί ψυχικό, τι είναι εκεί, ψυχικό μάλλον. Μαζεύονται όλοι.
1: Ναι, τώρα έχω κολλήσει. Εγώ κατάλαβα ποιο λες.
0: Είναι και αθλητικό στέκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί τον είχατε τον κ. Μπαζολιά τελευταία φορά.
1: Ο, ο Σάρας πήγαινε και συνέχεια.
0: Α, ναι.
1: Εγώ κόλλησα τώρα.
0: Ναι, είδες. Και ο Ιωάννου πάει και συνέχεια. Όπως καταλαβαίνετε, τροχοδρομούμε για το τέλος. Η Μέση Ανατολή φλέγεται, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε ισχυρότεροι από ποτέ, λέει ο Ντίντι. Προαναγγέλει περαιτέρω προέλαση στο Λίβανο. Νέες απαιτήσεις σε γύριο Τραμπ. Εγγυής, συζητάει Τεχεράνη. Όχι που μου βγαίνετε και μου λέτε τα βρήκανε. Ρε, είναι δισεκατομμύρια τα κέρδη. Τι να βρούνε, ρε. Τα βρίσκουνε και κάνουν το κορόιδο. Άλλοι σε εμάς. Αλλά μια χαρά το πάμε και γύρω στα 2 ευρώ γυρνάμε.
1: Λίγο πάνω, λίγο κάτω.
0: Αυτός είναι. Και το βαρέλι έχουμε ξαναπεί και γύρω στα 100 προς τα πάνω. Ακόμα το κατεβάζουν προς τα πάνω. Σας λέω, βλέπω να γίνεται ιστορία όπως είναι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Πέμπτο έτος μπήκαμε.
1: Πέμπτο έτος,
0: Σαν χθες μου φαίνεται. Θα κατεβάσουν την ένταση,
1: ναι.
0: Αλλά θα έχουμε τζιριτζάτζουλα συνέχεια.
1: Σαν χθες μου φαίνεται. Καταλαβαίνεις πως το λέω, δηλαδή ότι είναι πρόσφατο, 5 χρόνια.
0: Μάση αποστολές, τα κανάλια, τα αποκριτές, χαμός.
1: Θυμάμαι είχε πάει ο Σταύρος ο Ιωαννίδης και υπάρχει και σε υλικό αυτό που του σταματήσανε και πέρασε από τους φαντάρους εκεί στον μπλόκο και έστριψε και το όπλο στο πάνω τους.
0: Ποιος, συγγνώμη, γιατί διάβαζα να
1: μην... Ο Σταύρος Ιωαννίδης,
0: ναι,
1: που είχε πάει και,
0: ναι,
1: και που του σταματήσανε στον μπλόκο μέχρι να δώσουν εξηγήσεις, ένας έστρεψε όπλο πάνω.
0: Τι Ισραηλινός.
1: Όχι, όχι, στην Ουκρανία.
0: Α, στην Ουκρανία.
1: Στην Ουκρανία, όταν...
0: Ναι, γιατί είναι και άπειροι κιόλας. Δεν είναι... Ο Τάσος τώρα λέει διαφημίζεται εστιατόρια. Όχι ρε. Ρε Τάσα ρε. Εδώ άλλος ένα κολλητό μέτρ έχει εκεί μάγειρα και όλο θα σε πάω, δεν έχει πάει ποτέ.
1: Εγώ. Έχω κολλητό μέτρ.
0: Μάγειρα, μάγειρα.
1: Εγώ.
0: Ποιος είναι ένας ακροατής. Ένας...
1: Ακροατής, δεν είναι κολλητός μου. Τον άνθρωπο δεν τον ξέρω καν, μόνο εδώ πέρα.
0: Ναι, αλλά χρόνια. Κολλητός.
1: Εδώ, εδώ, σε εμάς έστειλε.
0: Θα σε πάω εγώ και είναι μάγειρα.
1: Να πάμε, είπαμε. Αυτό... Να πάμε, μας έστειλε.
0: Ο 57 λέει Πολιτεία Tennis Club. Όχι, όχι πάνω, ρε. Ο Πέτρος μας λέει, παιδιά, μην χαλαστείτε, γιατί να χαλαστούμε. Αλλά ξέρετε πόσο θλίψη, μελαγχολία και κατάθλιψη υπάρχει. Απίστευτη. Γι' αυτό σας λέω και ειλικρινά το εννοώ. Δίνεται μεγάλη χαρά. Να σε καλά, Πέτρα μου.

0: Με 29 πρόσωπα του πολιτισμού που υπέγραψαν στην Ελλάδα του Τσίπρα. Ουγγαρέζε, δεν βλέπω το όνομά σου, ρε. Για να δω. Φωτογράφος, λέει, κινηματογραφιστής. Ηθοποιός. Σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής. Λογοτέχνης, εικαστικός. Ηθοποιός. Διευθυντής παραγωγής μουσικά σύνολα. Τραγουδιστής, ραδιοφωνικός παραγωγός. Για να μην πάμε κι εμείς να υπογράψουμε στον άλλο. Ηθοποιός, εκδότρια και βιβλιοπόλησα. Καθηγήτρια υποκριτικής. Αυτά πάει μπροστά. Ηθοποιός, σκηνοθέτης μουσικός. Σταμάτα μου, ρε. Δεν λέω τα ονόματα. Καθηγητής μαέστρος. Εικαστικός, ηθοποιός, σκηνοθέτης, στέλεχος μεγάλου μουσικής. Πιαντέα, ένα και αυτό. Με το λαμπράκι, τον αείμνηστο. Ναι. Το μεγάλου μουσικής.
1: Ναι.
0: Ηθοποιός, σκηνοθέτης, αριστούγος απόφοιτος δραματικής σχολής, τραγουδίστρια, ιδρυτής θεάτρου, ηθοποιός, φωτογράφος, σκηνοθέτης, ηθοποιός. Αυτοί που έχουν υπογράψει με τον Τσίπρα. Ηθοποιός. Τι γίνεται, ρε φίλε. Λογικό είναι να τον υποστηρίζουν ηθοποιοί.
1: Τον Κασπάρ.
0: Έλα, τέλος.
1: Τον Κασπάρ δεν είναι το... Τον Κασπάρ πρέπει να είναι, το πιο γνωστό.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να είναι, τώρα το βρήκα. Έψαχνα τόση ώρα.
0: Φίλε μου, καλέ μου, φίλε. Λοιπόν, φύγαμε. Γιώργος Βραχνός, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βασάμι, Ρούλα Βρετάκου, Νικόλα Σταματέλος.
1: Και μηνό.
0: Ακολουθεί Άσπα Παναγκοπούλου με δελτίο και μετά.
1: Μετά Μπίλη Κουφόπουλος. Δεν έχει Πετράν Κυρκυλής.
0: Μα πήρε άδεια.
1: Όχι.
0: Χθες μας έλεγε απατεώνες.
1: Εμάς.
0: Γιατί δεν είπαμε τις συνθέσεις των ομάδων. Κάνει ραδιόφωνο αυτός. Δηλαδή πιστεύει ότι όλοι οι ακροατές περιμένουν να ακούσουν 22 ονόματα ενώ οδηγούν.
1: Άμα δεν κάνουμε μετάδοση αγώνα συνθέσεις δεν λέμε.
0: Όχι, εντάξει, τον αγαπά, πλάκα μου. Πειραζόμαστε μεταξύ μας, αλλιώς βράστα άμα δεν γίνεται. Κουφό.
1: Τυχαίο.
0: Δεν νομίζω.

0: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
9: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μεγαλύτερη εμβέλεια σε σχέση με πέρσι ήταν τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο Παρίσι και δεκάδες άλλες πόλεις κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχή χρονιά από την Paris Saint-Germain. Ο θλιβερός απολογισμός, σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, είναι ένας νεκρός μοτοσυκλετιστής που έπεσε σε κυκλιδώματα. 219 τραυματισμοί πολιτών και αστυνομικών, εκ των οποίων οι 8 κρίνονται σοβαροί. 780 προσαγωγές, λαιλασίες καταστημάτων και βανδαλισμοί. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι 22.000 αστυνομικοί ήταν επιποδός για την αποτροπή επεισοδίων. Τα επεισόδια καταδίκασαν πολιτικοί παράγοντες και κόμματα της Γαλλίας. Στη σκιά των επεισοδίων αποφασίστηκε να μην γίνουν οι σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις υποδοχής των ποδοσφαιριστών στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, αλλά στο πεδίο του Άρεως, όπου ο χώρος είναι πολύ πιο εύκολο να ελεγχθεί από τις αστυνομικές αρχές. Εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνουν επίσης απόψε στο γήπεδο της Paris Saint-Germain. Την έντονη ανησυχία του εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο χωριό Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων ήταν και ένας Έλληνας πολίτης, ο οποίος τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Παράλληλα, η πρεσβεία μας προβαίνει στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Τη στήριξή του στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εντολή για διεύρυνση του ελέγχου στο Λίβανο έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ. Όπως ανέφερε σε βίντεο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, οι οδηγίες μου στις Ισραηλινές δυνάμεις είναι να προχωρήσουν σε βάθος και να διευρύνουν τον έλεγχό μας επί των περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ. Είναι η πρώτη φορά που οι Ισραηλινές δυνάμεις εξασφαλίζουν τον έλεγχο του κάστρου από την αποχώρησή τους από τον Νότιο Λίβανο το Μάιο του 2000. Το κάστρο, που τελεί υποκαθεστώς αυξημένης προστασίας της UNESCO, κατασκευάστηκε τον 12ο αιώνα από τους Σταυροφόρους και προσφέρει έλεγχο επί του Νοτιού Λιβάνου και του Βορείου Ισραήλ. Την ίδια ώρα, επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ ζητά η Γαλλία μετά την κατάληψη του κάστρου Μποφόρ. Όπως επισημαίνει, τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράταση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο και την Ισραηλινή κατοχή όλο και πιο βαθιά στο Λιβανικό έδαφος. Σε αδιέξοδο φαίνεται να οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μια νέα πρόταση εκεχηρίας στην Τεχεράνη με αυστηρότερους όρους. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με τον Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Ένας άνδρας 52 ετών και ο 17χρονος γιος του σκοτώθηκαν το μεσημέρι σε τροχαίο στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας εξετράπη τις πορείες της διάγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και ανετράπη. Στη Θεσσαλονίκη ένας άνδρας απειλούσε με αλυσοπρίωνο να μπει σε σπίτι όπου βρισκόταν μητέρα με τα δύο παιδιά της ενώ απουσίαζε ο σύζυγός της. Αστυνομικές δυνάμεις τον προσήγαγαν στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου, ενώ στην κατοχή του πέρα από το αλυσοπρίωνο βρέθηκε και ένα κουζινομάχαιρο. Καταδικάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη σημερινή επίθεση ομάδας ατόμων έξω από το κτίριο του Υπουργείου, όπου άγνωστοι πέταξαν προκηρύξεις με το σύνθημα «Ελληνικά βουνά χωρίς αιωλικά». Όπως αναφέρει το Υπουργείο, η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με συνθήματα, ακρότητες ή πρακτικές εκφοβισμού. Στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσει με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 4 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σα, στιγμιότυπα Πάσχα 100,3, στιγμιότυπα τη Κυριακή εκτάκτως μαζί σα μέχρι και τις 8 στη συνέχεια μαζί και για το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Περιμένω τα σχόλιά σα, τα μηνύματά σα, την επικοινωνία μαζί σα. Θα πορευτούμε κυρίες και κύριοι μέχρι και τις 8 στην εκπομπή στιγμιότυπα, στη συνέχεια τον μαγκαζίνο. Προσοχή στου δρόμου του λεκανοπεδίου, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Αλλά πάντα χρειάζεται κυρίες και κύριοι να μειώνουμε ταχύτητα, διότι δεν ξέρουμε τι κάνουν οι άλλοι. Και αυτό είναι κάθε φορά το μεγάλο πρόβλημα με όλους όσους πορεύονται στην Αθήνα και γενικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Ορισμένοι είναι με mood, με διάθεση διακοπών. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3 για ό,τι χρειαστείτε. Έχουμε και προσφορά, σε λίγο θα έρθει. Τελείωσε επιτέλους και το Champions League. Νικήτρια η Paris Saint-Germain, διαφορά ενός πέναλτ, καλύτερη ομάδα εναντί της Arsenal, η οποία όμως κυρίες και κύριοι τα έδωσε όλα και μέχρι εκεί έφτασε. Κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League, νομίζω μετά από 26 χρόνια, και έφτασε στην να είναι δευτέρα αθλήτρια ή στη δεύτερη θέση στον μεγάλο τελικό του Champions League, που σημαίνει για όλα τα πράγματα χρειάζεται η υπομονή, πίστη και ελπίδα. Γιατί κάποια στιγμή όταν δουλεύει σωστά έρχονται. Την ίδια ώρα πάρα πολλά επεισόδια στους δρόμους Παρισιού. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι υπάρχει μια συσσωρευμένη ένταση από παντού, η οποία δεν είναι πλεονμένη μόνο στο γήπεδο, εξαπλώνεται και σε άλλες πολιτείες. Μέσα σε όλα, ο Αλέξης Τσίπρας την περασμένη εβδομάδα παρουσίασε, πρότεινε, το αποκαλύφθηκε το όνομα από το μικρό κορίτσι, το Ελλάς. Αντέγραψε πλήρως ή σε πολύ μεγάλο ποσοστό τον Ανδρέα Παπανδρέου από την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του 3ης του Σεπτέμβρη μέχρι και το κοριτσάκι που ανέβηκε στο πάλι. Πότε καμία αντιγραφή. Αλλά μπορούμε να το δικαιώσουμε στο εξής, κυρίες και κύριοι, ότι είχε με ένα πάθος μια αιμονή με την Μπαρτσελώνα. Διότι 15 χρόνια πριν, με 11 χρόνια πριν, όταν έβραζε η Ελλάδα και βρισκόμασταν στο χείλος του γκρεμού, δείτε και τα δύο αναπομείνετε επεισόδια της εκπομπής στο χείλος τότε, αυτή Δευτέρα και την μεθεπόμενη Δευτέρα, εμείς μιλούσαμε κυρίες και κύριοι για την Μπαρτσελώνα. Οι αναλύσεις μας δηλαδή ήταν πάντοτε ποδοσφαιρικές από ανθρώπους που δεν είχαν ιδέα από ποδόσφαιρο, και αυτό το έκανε όλο μαγικό και σουρεαλιστικό και καταλαβαίνετε πού πήγαινε η χώρα.
1: Χάρη σε αυτή την δήλωση και σε αυτή τη στεναρή στάση και στο γεγονός ότι δεν έκλεινα την αξιολόγηση όταν κάποιοι μου προέτρεπαν να την κλείσω, δηλαδή με 42 φορές περισσότερα με βάση τις προβλέψεις του Δουνουτού, καταφέραμε να πάρουμε για πρώτη φορά, πιστεύω, και αντικειμενικά όσο μπορώ, πιστεύω ότι ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια διαπραγμάτευση που δεν έληξε με σκορ Μπαρτσελώνα πανελευσυνιακός, αλλά έληξε με σκορ, θα έλεγα, θετικό. Μπορεί να πούμε ότι κάποια χάσαμε, πράγματι, κάποια κερδίσαμε όμως.
0: Δηλαδή ήμασταν ο πανελευσυνιακός και παίζαμε την Μπαρτσελώνα και τελικά δεν χάσαμε, ήταν θετικό το αποτέλεσμα, αλλά κέρδισε η Μπαρτσελώνα. Αυτή ήταν η πολιτική ανάλυση. Για την Μπαρτσελώνα όμως, κυρίες και κύριοι, είχαν κάνει και άλλοι ηγέτες της εποχής εκείνης αναλύσεις για τη στάση της Ελλάδας. Ο Σταύρος Θεοδωράκης τότε ήταν επικεφαλής του κόμματος, το Ποτάμι.
2: Όταν παίζεις με την Μπαρτσελώνα, σημασία έχει να κρατήσεις στην αρχή, να πετύχεις μια κεφαλιά, να πετύχεις ένα γκολ και να μην πας σε αγώνες μπαράζ. Εμείς κάναμε ακριβώς το ανάποδο. Πάμε σε αγώνες μπαράζ, ωραία περνάμε στα ξενοδοχεία του μπαράζ, αλλά τελικά θα φορτωθούμε μια σακούλα γκολ.
0: Και όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν αγώνες μπαράζ πια. Είναι από άλλη εποχή και τέλος πάντων δεν αρκεί να πετύχεις μια κεφαλιά, ένα γκολ. Πρέπει να παίξεις και άμυνα και επίθεση. Αν είστε τώρα στην παραλιακή, κυρίες και κύριοι, ο χάρτης μας δείχνει ότι στη Μαρίνα του Φλίσβου με κατεύθυνση προς Λαύριο υπάρχει ανάσχεση. Και αν έρχεστε προς Φάληρο, λίγο πριν τη Λεωφόρο Αλίμου και λίγο πριν την Πλας Βούλας, και γύρω-γύρω στη Βουλιαγμένη, Καβούρη, εκεί έχει μεγάλο πρόβλημα. Ολόγυρα Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Καβούρη, Λεωφόρος Ευελπίδων που οδηγεί στο Κοροπή, εκεί υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Επιστρέφουμε, ολοκληρώνουμε αυτή την ενότητα, κυρίες και κύριοι, την ποδοσφαιρική από τους αναλυτές οι οποίοι εκπροσωπούσαν τη χώρα και στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές και στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, κυρίες και κύριοι, για την Bayern Munich.
3: σε σχέση με τι γινόταν πριν από το 2010, νομίζω μιλάμε ανάμεσα διαφορά Bayern Munich και Φωστήρα Κολοπετενίτσας.
0: Φωστήρα Κολοπετενίτσας, πανελευσυνιακός. Αναγνωρίζουμε την ομάδα της Ελευσίνας. Τον Φωστήρα Κολοπετενίτσα δεν είχαμε ακούσει ποτέ και τίποτα. Όταν το ποδόσφαιρο, όταν η πολιτική μπαίνει στο ποδόσφαιρο, ακούμε κυρίες και κύριοι τέτοιου είδους δηλώσεις από το παρελθόν. Η αιμονή με την Μπαρτσελόνα έμεινε όμως τον Αλέξη Τσίπρα και παρουσίασε την Ελλάς, το νέο του κόμμα, γιατί μας εγκατέλειψε η ελπίδα, ο ΣΥΡΙΖΑ που έγινε ελπίδα, μας άφησε δρόμους και χρόνους και την εμφάνισε την Ελλάς μαζί με την Μπαρτσελόνα, μπλε και κόκκινο, αχταρμάς δηλαδή, περισσότερος νέος πανιούνιος. Είναι η κατάσταση, δηλαδή τα χρέη τα πληρώνουν κάποιοι άλλοι και εμφανίζεται μια νέα ομάδα με νέο φημί. Ναι, ναι, εμείς είμαστε αυτοί, Beach Boys. Πού ακούστηκε αυτό το τραγούδι, για βάλτε την φαντασία στο μυαλό σας και τη μνήμη σας. Σε ποια ταινία με ραδιοφωνικό παραγωγό ακούγαμε αυτό το τραγούδι, δεκαετία 80.

0: Get Around, λοιπόν, πού ακούστηκε αυτό το τραγούδι εδώ, σε ποια κινηματογραφική ταινία, ποιος ήταν ο ραδιοφωνικός παραγωγός που ξυπνούσε από νωρίς τους συναδέλφους του για να πάνε στον πόλεμο. Καλησπέρα, στιγμιότυπα 2-10-48-00-170, ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr, στο σελίδα 19 και 16 πρώτα λεπτά, ή 7 και 16 πρώτα λεπτά, εκτάκτως στιγμιότυπα μαζί σας αυτή την Κυριακή. Συνήθως ακούτε τον Πέτρο Κυρκύλη. Εκτάκτως θα είμαστε, θα κάνουμε μαζί παρέα και έχουμε μεγάλο δώρο για όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, τον τόμο για την Λεωφόρο από την Belle Époque εκδοτική, με όλο το αρχιακό υλικό, όλη η ιστορία του γηπέδου του Παναθηναϊκού σε μία μοναδική έκδοση, πολυσέλιδη, άνω των 600 σελίδων. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Αφήνει το όνομα, τυπώνουμε τηλεφωνικό αριθμό. Η κλήρωση γίνεται, θα γίνει στις 8 παρά 10. Οπότε όσοι θέλετε να λάβετε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό, αφήνει το όνομα, τυπώνουμε τηλεφωνικό αριθμό και αισιοδοξείτε ότι θα κερδίσετε, άνδρες ή γυναίκες, αγόρια ή κορίτσια, ένας ολόκληρος τόμος για την Λεωφόρο με την ιστορία, με αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες, πλήρες λεπτομεριακό, απόλυτες λεπτομέρειες και όλα όσα θέλετε να ξέρετε για το ιστορικό γήπεδο της χώρας, την Ακρόπολη του αθλητισμού. Αυτή την τρίτη, κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, στις 9, το δεύτερο επεισόδιο του Prime Time αφιερωμένο στην ιστορία της Λεωφόρου με τον Παύλο Τσίμα. Μην το χάσετε. Αλλά θα σας τα υπενθυμίζουμε για την προσφορά μας. Καλείτε τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και τα τηλέφωνα σας. Λοιπόν, 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3. Για να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι έχει γίνει με την τουριστική σεζόν, πώς έχει ξεκινήσει. Κύριος Ηρακλής Ζησιμόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών της χώρας της Μυκόνου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Ζησιμόπουλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Πουφόπουλε, από τη Μύκονο.
0: Είστε καλά. Καταρχήν, ο καιρός, ωραίος.
1: Ο καιρός είναι φανταστικός. Αυτές τις μέρες είναι καλοκαίρι.
0: Καλώς είναι,
1: Ναι, καλώς είναι. Ζέστη, ο κόσμος κάνει μπάνιο, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Εννοείται. Από νωρίς στη Μύκονο. Να δούμε τα στοιχεία, τα δεδομένα που έχετε μέχρι τώρα από την προσέλευση του κοινού.
1: Ναι. Καλά, η Μύκονος, όπως ξέρετε, παραμένει ένα από τα ισχυρότερα τουριστικά μπραντς της χώρας της Ελλάδας. Η σεζόν έχει ξεκινήσει με μια σχετική επιφυλακτικότητα. Δηλαδή, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι πλέον οι κρατήσεις γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού σε σχέση με παλιότερα. Αυτό δηλαδή που λέγαμε.
0: Σας χάνουμε λίγο το τηλέφωνό σας, αν μπορείτε, δεν ξέρω αν είναι το σημείο σας ή αν μιλάτε από hands-free. Όχι καλά. Παρακαλώ να ξανακαλέσουμε. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα θα συνδεθούμε, κύριε και κύριοι, ξανά με την Μύκονο για να μάθουμε τι γίνεται στο νησί, το οποίο είναι το σημείο αναφοράς για πολλούς ξένους αλλά και Έλληνες επισκέπτες. Αποθέωση, κυρίες και κύριοι, από 100.000 και πλέον οπαδούς της Paris Saint-Germain στο Παρίσι. Η απονομή, η μεγάλη φιέστα για την απονομή θα γίνει στο πεδίο του Άρεος, του Παρισιού εννοείται, και έχετε δυνατότητα μέσα από το sky.gr να παρακολουθήσετε αυτή την τρομερή γιορτή με τους παίχτες της ομάδας και το κοινό να παραλυρεί ύστερα από αυτή την σπουδαία νίκη στα πέναλτι. Paris Saint-Germain για δεύτερη φορά κατέκτησε τον τίτλο του UEFA Champions League. Απέδειξε ότι είναι μια καλύτερη ομάδα με ψυχή και με αυτό που λέμε βαθιά ευαισθησία. Αλλιώς ενσυναίσθηση. Ηρακλής Ζησιμόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών της χώρας της Μυκόνου, είναι ξανά μαζί μας. Κύριε Ζησιμόπουλε, για να δούμε αυτή τη φορά.
1: Καλησπέρα και πάλι.
0: Καλησπέρα.
1: Αυτό λοιπόν που σας έλεγα είναι ότι οι κρατήσεις πλέον γίνονται πολύ πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού σε σχέση με παλιότερα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε last minute. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που βλέπουμε φέτος, ίσως λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κτλ.
0: Ναι, ο πόλεμος δηλαδή επηρεάζει το κοινό που προσέρχεται στη Μύκονο, φαντάζομαι, ως τώρα.
1: Κοιτάξτε. Κάθε γεωπολιτική κρίση επηρεάζει τον τουρισμό γενικά, όχι μόνο στην Μύκονο, γιατί επηρεάζει την ψυχολογία του ταξιδιώτη. Εμείς δεν έχουμε μαζικές ακυρώσεις, αλλά αυτή η βεβαιότητα λιγάκι επηρεάζει τη ροή των κρατήσεων. Δηλαδή, ο ορισμός για να ανθίσει χρειάζεται ασφάλεια και σταθερότητα. Δεν μπορεί να είναι ο άλλος. Αν δεν ξέρει, ας πούμε, τι θα γίνει σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, το καθυστερεί να πάρει την απόφαση μέχρι να είναι σίγουρος ότι όλα είναι καλά.
0: Φυσικά πάντα. Και το τριήμερο πώς κινήθηκε, κύριε Ζησιμόπουλε?
1: Το τρίμερο ήταν πάρα πολύ καλό. Βοήθησε και ο καιρός, οπότε ήρθαν και πάρα πολλοί Έλληνες επισκέπτες. Έτσι κι αλλιώς, παραδοσιακά, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος είναι η αρχή της, ας πούμε, της hot season για τη Μύκονο. Οπότε και με τη βοήθεια του καιρού ήταν ένα πολύ επιτυχημένο. Είναι και αυτή τη στιγμή ένα πολύ επιτυχημένο τρίμερο.
0: Ναι, πολλά δρομολόγια, πλοία. Από τα πλοία.
1: Ναι, προφανώς. Και νομίζω ότι ο κόσμος περνάει πολύ ωραία, γιατί εμείς πολλά χρόνια τώρα έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να φερόμαστε και να παρέχουμε σέρβις πολύ υψηλό επίπεδο στον επισκέπτη. Και γι' αυτό κιόλας περισσότερο εμείς εστιάζουμε στην ποιότητα των επισκεπτών παρά στην ποσότητά τους τόσο. Δηλαδή, η Μύκονος είναι ένας προορισμός όπου κατά κεφαλήν ξοδεύεται μεγαλύτερη ποσότητα χρημάτων από τον επισκέπτη σε σχέση με άλλους προορισμούς της Ελλάδας, και αυτό το έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ για να το πετύχουμε.
0: Είναι όντως μια επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζησιμόπουλε, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς σας βράδυ.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Από τη Μύκονο, πρώην Σωματείο Επαγγελματιών της χώρας του νησιού, κύριος Ηρακλής Ζησιμόπουλος, κίνηση δρόμους του Λεκανοπεδίου, γύρω από τους δρόμους του Πειραιά, στη Μαρίνα Φλίζου με κατεύθυνση προς Λαύριο, στην είσοδο με κατεύθυνση προς Φάληρο, από την ακτή Βουλιαγμένη, η πρώτη ανάσχεση, μέχρι τη λεωφόρο Ευελπίδων. Μετά, εκεί που είναι η διασταύρωση με την περιοχή της Βούλας, ανοίγει ο δρόμος. Στην παραλιακή μετά έχουμε την πρώτη μεγάλη καθυστέρηση πριν από την πλάση της Βούλας, τουλάχιστον σύμφωνα με τους ψηφιακούς μας χάρτες. Στη συνέχεια έχουμε πριν τη λεωφόρο Αλίμου, κλασικά το δεύτερο σημείο εκεί της καθυστέρησης, και μετά οι δρόμοι ανοίγουν. Τώρα, επαναλαμβάνω, αν έρχεστε από το Φάληρο με κατεύθυνση προς τη Βουλιαγμένη, τα πράγματα λίγο, υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις εκεί στη στροφή της Μαρίνας του Φλίσβου. Όχι κάτι ιδιαίτερο, τουλάχιστον σύμφωνα πάντα με ψηφιακούς χάρτες. Κατά τα λοιπά, όλα καλά στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Προσοχή, έχουμε εντοπίσει στην καθημερινή μας διαδρομή ατελείωτα επικίνδυνα σημεία, μέρα ή νύχτα. Φανάρια που δεν λειτουργούν, φώτα που είναι σβηστά τη νύχτα, διαβάσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν και δεν υφίστανται, δρόμοι, στροφές επικίνδυνες. Και βέβαια, φυσικά, περιμένουμε τις κάμερες, οι οποίες δεν θα έρθουν διότι υπήρξε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προσφυγή επί της διαδικασίας, και αποδείχθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα, καταγγέλθηκε η διαδικασία ότι είχε φωτογραφικούς όρους. Ο Μιχάλης σχολιάζει, νομίζω ότι το ερώτημά σου είναι ρητορικό. Good morning Vietnam, η ταινία φυσικά, και στα αερόγραφα μου λείπουν οι βραδινές εκπομπές, συνομιλία με το κοινό. Καταλαβαίνω ότι σε κούρασαν. Όχι, δεν κούρασε, επιβεβαιώνεται τώρα με τους εξωγήινους. Τώρα είχαμε κάνει εμείς όλη την ανθολογία. Τα 95 είδη εξωγήινων είχαν παρουσιαστεί για πρώτη φορά σε αυτήν τη νύχτα, κυρίες και κύριοι. Τα καλά, τα κακά είδη, αυτοί που έχουν επικοινωνία, αυτοί που δεν έχουν. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν επικοινωνήσει, είχαν ισχυριστεί ότι είχαν δει από κοντά εξωγήινους κτλ. Ακούγαμε και ιστορίες περίεργων φαινομένων. Εντάξει, έκλεισε αυτός ο κύκλος με αυτή την συγκεκριμένη εκπομπή. 2-10-48-00-100, ο σταθμός αποφασίζει, εννοείται, πάντοτε σε όλα αυτά. Αλλά αυτός ο κύκλος των ακροατών που μιλούσαν για τα θέματα της εξωγήινης πραγματικότητας έκλεισε, γιατί ήρθε για πρώτη φορά έτσι δυνατά στο ραδιόφωνο με όλων των τύπων τα διαστημόπλια και τις σφαίρες και όλα αυτά που βλέπετε τώρα να βγαίνουν από τον Λευκό Οίκο. Λοιπόν, Δευτέρα, κυρίες και Δευτέρα, έχουμε ραντεβού, κυρίες και κύριοι, με την εκπομπή στο Χιλιοστό. Την Τρίτη όμως έχουμε Λεωφόρο, η ιστορία του γηπέδου Τρουφιλιού, εκπομπή Prime Time στην τηλεόραση του Sky, Παύλος Τσίμας. Εδώ ορισμένα αποσπάσματα, κυρίες και κύριοι, από τους θρύλους της ομάδας του Παναθηναϊκού που μιλάνε στην εκπομπή και στα δύο επεισόδια, αυτή την Τρίτη το δεύτερο επεισόδιο. Ο Αντώνης Αντωνιάδης τώρα στα ραδιοφωνά σας.
2: Αυτή η φωτογραφία, τι να σου πω, μου έχει μείνει αθάνατη. Και έβλεπα τότε δίπλα μου τον κοντό που ήρθε να με υποδεχθεί. Λες και πού τον ήξερα εγώ, πού με ήξερα. Ήρθε να με υποδεχθεί. Σημαίνει ότι είχε καλά αισθήματα, ήταν καλός άνθρωπος. Τι το Δωμάζ, ήταν φτιαγμένος. Ήταν ο Δωμάζ, εγώ τι ήμουν. Πρώτο σχόλιο του Βορείου Μήλου, της Β' Ελληνικής, από την Ξάνθη, από το Πετροχώρη Ξάνθη. Κοντός ήταν, ο Κοντός. Ήταν όνομα του. Και ήρθε να με υποδεχθεί. Πού να φανταστώ εγώ ότι από αυτή την ημέρα, 28 Αυγούστου του 68, μέχρι τον Ιανουάριο του 25 που πέθανε, είμαστε 57 χρόνια μαζί. Σχεδόν κάθε μέρα. Σχεδόν.
0: ο ψηλός του ελληνικού ποδοσφαίρου, για τον άνθρωπο με τον οποίο ήταν επί 57 χρόνια μαζί, για τον κοντό, τον μεγάλο Μίμη Δωμάζο, τον άνθρωπο που φορούσε τη φανέλα με το 10. Στιγμιότυπα Πάσκα 100,3 και η διήγηση τώρα για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα μας οδηγεί στο τέλος των ειδήσεων.
2: Και βάζει το πρώτο γκολ στο 32ο λεπτό. Και το δεύτερο με την καλύτερη κεφαλαία της καριέρας. Ο Καμάρας και ο Μπογίσεβιτς πηδάνε μπροστά να διεκδικήσουν την παλιά. Την μπάλα. Από πίσω από 10 μέτρα παίρνω φόρο. Πατάω δίπλα τους και με τον νόμο τους παίρνω παραμάζουμε και τις δύο.
3: Ο Αντώνης έχει βγει πάνω από τον center back. Μου δίνει όπως πήγα να μπω. Μου δίνει ένα χτύπημα στο κεφάλι. Στην αγωνιά, εγώ παίρνω κουτρουβάλες, δεν έχω δει τίποτα άλλο. Παίρνω κουτρουβάλες και όπως προσγειώνομαι στο χορτάρι έξω από τη γραμμή του out και βλέπω αριστερά η μπάλα στα δίχτυα. Λοιπόν, και όταν σηκώνομαι, υπάρχει μια φωτογραφία καταπληκτική. Πανηγυρίζω, έχω ανέβει στον ουρανό με τα χέρια, γιατί νομίζω ότι εγώ έχω βάλει τον γκολ.
4: Ο γραμμός πηγάει ο Αντωνιάδης και το δεύτερο γκολ είναι γεγονός.
3: Και του φωνάζει ο Πούσκας, βλέποντας με να τρέχομαι στον κενοχώρο, Βολίδα. Του λέει Καμάρας, και ακούγεται στην τηλεόραση. Και όπως σηκώνει ο Νότης και την κάνει, έρχεται η μπάλα ψηλά και θυμάμαι ότι όπως ερχόταν, προλαβαίνω, σηκώνομαι και την παίρνω με το δεξί, κάνει ένα γκέλ και την ώρα που σπέβδουν όλοι επάνω μου, προλαβαίνω και πιάνω το αριστερό με φάλτσο και πάει. Σύντροκη, καθόμουν και τα όλα.
4: Για τον Καμάρα που μπήκε ο Καμάρας, γκολ! Το γκολ του Καμάρα, το τρίτο γκολ του Αρισίδη του Καμάρα, το γκολ του που 3-0, πώς μπήκε ο Καμάρας.
5: Είχαν βγει λίγο πιο μπροστά και ο Φρανκίσκος Σουρπής και ο Άνθιμος ο Καψής, είχαν φύγει λίγο πιο μπροστά. Και όταν πήρε αυτό την μπάλα, την πέταξε μπροστά, ήταν και γρήγορος. Και μόλις έφτασε σε κάτι μεγάλη περιοχή, σούταρε, γιατί τον είχε φτάσει ήδη ο Φραγκίσκος και ήταν έτοιμος και σούταρε. Στο σούτ αυτό, εγώ ειλικρινά σου λέω, πιστεύω ότι ήταν η πιο εύκολη απόκρουση που είχα κάνει στην καριέρα μου μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ενώ όλο το γήπεδο, όλος ο κόσμος, από τις τηλεοράσεις, με αποθεώνανε.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
9: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την απόδοση ευθυνών ζητά από την Αλβανία το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη χθες στο χωριό Σβέρνιτσα κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παρασκευθεί στον Έλληνα κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Τη στήριξή του στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας εξέφρασε ο πρωθυπουργός της χώρας Εντι Ράμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εντολή για διεύρυνση του ελέγχου στο Λίβανο έδωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ. Είναι η πρώτη φορά που οι Ισραηλινές δυνάμεις εξασφαλίζουν τον έλεγχο του κάστρου από την αποχώρησή τους από το νότιο Λίβανο το Μάη του 2000. Επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ ζητάει η Γαλλία για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης μετά τη νέα πρόταση εκεχηρίας του Αμερικανού Προέδρου με αυστηρότερους όρους. Ένας νεκρός, 219 τραυματίες, 780 προσαγωγές, λαιλασίες καταστημάτων και βανδαλισμοί είναι ο νεότερος απολογισμός των επεισοδίων κατά τους θεσινούς πανηγυρισμούς στη Γαλλία για την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, στιγμιότητα Πασκάη 100,3. Αν θέλετε να διεκδικήσετε και εσείς, κυρίες και κύριοι, τον τόμο για την ιστορία της Λεωφόρου που κυκλοφορεί από την Belle Époque εκδοτική του Ανδρέα Οικονόμου στη σειρά Παναθενική Κυκλοπαίδεια, 210-4800-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr. Η ιστοσελίδα εκκλήρωση θα γίνει στις 8 παρα 10 εδώ στον αέρα του Sky από τον Γιώργο Βραχνό. Τον ενημερώνουμε ότι είχε αναλάβει και αυτή τη δύσκολη εργασία. Και το όλοι μαζί μπορούμε να ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική συναυλία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Φέτος οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο τους musical του Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα αντιμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούν υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του όλοι μαζί μπορούμε, έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο site όλοι μαζί μπορούμε.gr, να πάρουν περισσότερες πληροφορίες και στο more.com να κλείσουν τις θέσεις τους.

0: Και τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγουν, δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα. Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, τις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά. Την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με αφαιρές και ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις κάθε επεισόδιο. Ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα, ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους. Αναζήτησέ το σε Spotify, Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε για να έχετε τα podcast εδώ και να μπορείτε να τα ακούσετε. Η κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τους ψηφιακούς χάρτες, φεύγοντας από Φάληρο με κατεύθυνση προς το Λαύριο, η κίνηση είναι, ξεκινάει στην στροφή εδώ κοντά στο σταθμό και στην λεωφόρο, μιλώντας πάντοτε για τη λεωφόρο Ποσειδώνος, αλλά στη συνέχεια ο δρόμος ανοίγει. Και ερχόμενοι από την στη Βάρη Βούλια Βουλιαγμένη, γίνεται, υπάρχει ακόμη πολύ πολύ μεγάλη καθυστέρηση, τουλάχιστον αυτό δείχνουν ψηφιακοί χάρτες. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος είναι πριν τον Άλυμο η δεύτερη μεγάλη καθυστέρηση και υπάρχει και άλλη μία στο δρόμο της Παραλιακής. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του ΣΚΑΙ 100,3. Ο Χρήστος μου λέει, ας μας πει τιμές για τη Μύκονο, φιλοξενούμενός μας, δεν είναι οι μισθωτούς, μόνο για ολιγάρχες, παιδιά. Έχει, η Μύκονος έχει δραπετεύσει χρόνια πριν. Είναι ανεξάρτητη δημοκρατία. Είναι το δουκάτο της Μυκόνου. Όπως παλιά είχαμε το δουκάτο των Ενετών. Το δουκάτο του Αιγαίου, των Ενετών. Εκεί ήταν και η Μύκονος. Τώρα είναι μόνη της. Είναι ανεξάρτητη δημοκρατία. Παίρνουμε διαβατήριο, μπαίνεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι για όλους, είναι προφανές. Η χώρα γενικότερα πάει προς αυτήν την κατεύθυνση. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Είναι δίκαιη και αξιοπρεπή εργασία στον ελληνικό κλάδο τουρισμού και φιλοξενία στην Ελλάδα. Υπάρχει μια διεθνή έρευνα. Κυρία Αλεξάνδρα Παρασκευή Χιτήρη, είναι επίκουρη καθηγήτρια στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Τουρισμού στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και έχει την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Χιτήρη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε
0: Κουφόπουλε,
1: και ευχαριστώ πολύ για τη
0: φιλοξενία. Εμείς. Ο κωδικός για την περίοδο αυτή για τους εργαζόμενους είναι η λέξη σεζόν. Πάω σεζόν. Που σημαίνει πάω να δουλέψω στο άγνωστο, ελπίζω ότι θα βγάλω κάποια χρήματα. Ποια είναι η κατάσταση, τι δείχνει η έρευνα?
1: Η έρευνα αυτό που δείχνει στην ουσία είναι ότι φαίνεται να δίνεται μια προτεραιότητα στην ευελιξία του κλάδου, ακριβώς αυτό που είπατε, για να εξυπηρετηθεί η στενσόν με προσωρινά έτσι συμβόλαια εργασίας, εις βάρος όμως της ασφάλειας και της σταθερότητας της εργασιακής σχέσης. Και μάλιστα με βάση αυτό βλέπουμε και διάφορα έτσι φαινόμενα του κλάδου, χρόνιες παθογένειες του κλάδου, σε ένα κλάδο που είναι οικονομικά στρατηγικός για την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα και κοινωνικά έθραυστος. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός του κλάδου ανάμεσα στις μεγάλες και οργανωμένες επιχειρήσεις και στις μικρότερες και ανεξάρτητες. Δηλαδή από τη μία έχουμε τις μεγάλες οργανωμένες επιχειρήσεις με τυπικές συμβάσεις εργασίας, θετικό εργασιακό περιβάλλον και σεβασμό στη διαχείριση προσωπικού. Και από την άλλη έχουμε μικρότερες ανεξάρτητες επιχειρήσεις, στις οποίες οι εργαζόμενοι βιώνουν υποαμοιβή, απλήρωτες υπερορίες, υψηλή ένταση εργασίας, περιορισμένη πρόσβαση σε χρόνο ανάπαυσης, ακόμα και φαινόμενα βίας. Βλέπουμε περιπτώσεις επίσης κατά τις οποίες φαίνεται να έχουν κανονικοποιηθεί μη δίκαιες συνθήκες εργασίας, όπως για παράδειγμα χαμηλές αμοιβές στο κλάδο, να είναι αρκετά χαμηλές και να θεωρούνται δίκαιες από τους εργαζομένους. Και αυτό ίσως είναι και ένα αποτέλεσμα του περιορισμού της εργατικής φωνής λόγω της αδύναμης λογικής εκπροσώπησης των εργαζομένων στον κλάδο.
0: Ναι, γιατί υπάρχει κατακαιρματισμός και δεν μπορεί να υπάρχει μια οργανωμένη θεσμικά βάση διαπραγμάτευσης, εκπροσώπησης και βάση διαπραγμάτευσης, γιατί είναι άλλα τα ζητήματα ανά νησί, ανά περιοχή, ανά μονάδα.
1: Πολύ υπάρχει διαφορά ανάλογα με την γεωγραφία που βρίσκεται η επιχείρηση, ανάλογα με το βιωτικό και όλες επίπεδο της περιοχής. Ωστόσο, είναι σημαντικό να πούμε ότι περίπου ένα 29% των εργαζομένων δηλώνει υποαμοιβή και ένα 30% δηλώνει ουδέτερο όσον αφορά τις αμοιβές, που σημαίνει δηλαδή ότι αμείβονται λιγότερο ή ανεπαρκώς, αλλά ταυτόχρονα το θεωρούν αυτό δίκαιο. αρκετά ανησυχητικό είναι το κομμάτι με τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο. Παρότι γενικά δηλώνουν ότι βιώνουν έτσι ένα θετικό εργασιακό κλίμα, ευχάριστο, που σε πολλές περιπτώσεις εμπνέει και ασφάλεια, αυτό συνυπάρχει με περιπτώσεις κατά τις οποίες εργάζονται περισσότερο από όσο αντέχουν και οδηγούνται έτσι σε εργασιακή εξουθένωση, σωματική και ψυχική. Ένα 18% δηλώνει ότι δουλεύει χωρίς διάλειμμα, ενώ ένα 14% δηλώνει ότι δουλεύει με ελάχιστα διαλύματα, το οποίο είναι αρκετά ανησυχητικό για τον κλάδο.
0: Τρομερό αυτό το να δουλεύεις χωρίς διάλειμμα, διότι τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του κάθε εργαζόμενου. Και όλο
1: πολύ σωστά. Λοιπόν. Και αν αυτό το συνδυάσουμε και με τις συνθήκες διαβίωσης, τις οποίες περιγράφουν, μόνο ένα 7% δηλώνει ότι δεν έχει προβλήματα, ενώ ένα που συνδυάσουμε και με τις συνθήκες διαβίωσης,

0: κομμάτι κακοποίησης και εκφοβισμού που βιώνουν, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, περίπου 94% που λέει ότι δέχεται λεκτική κακοποίηση, αντίστοιχα και ψυχολογική κακοποίηση. 2 στους 5 λένε ότι βιώνουν τακτικά, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Όπως επίσης πάνω από το 50% δηλώνει ότι βιώνει καταστάσεις εκφοβισμού. Λιγότεροι, πολύ πιο σπάνια, αλλά και επίσης αρκετά σημαντικό, δηλώνουν ότι βιώνουν σεξουαλική κακοποίηση ή παρενόχληση, σωματική κακοποίηση. Κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε κανένα κλάδο εργασίας.
1: Φυσικά. Άρα η λεγόμενη σεζόν έχει και θετικές όψεις αλλά και αρνητικές από την πλευρά των ανθρώπων που εργάζονται για αυτό το διάστημα. Δεν είναι όλα ρόδινα, δεν είναι και φιαλτικά, αλλά απέχουμε πάρα πολύ από ό,τι καταλαβαίνω στο να πει κάποιος ότι είναι ποιοτική η εργασία σε αυτόν τον κλάδο.
0: Πολύ σωστά, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό, όπως το βλέπω, δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι μόνο εργασιακό, αλλά θα πρέπει να το δούμε σαν ένα στρατηγικό θέμα για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό που δηλώνει πως το με αβεβαιότητα συνθήκες εργασίας και δηλώνει ότι θέλει να αποχωρήσει, συνήθως όχι από τον κλάδο, αλλά θέλει να αποχωρήσει από τον εργοδότη. Άρα αυτό δηλώνει προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την νοοτροπία και την κουλτούρα της διοίκησης και των επιχειρήσεων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε γύρω από αυτό που λέμε ένα τουρισμό αξίας. Και να μην μετράμε τον τουρισμό μόνο με αφήξεις, πληρότητες και έσοδα, αλλά όπως είπατε και εσείς, με ποιοτική εργασία, ποιοτικές συνθήκες εργασίας, ασφάλεια και προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης. Αυτό είναι και η εστίαση του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το οποίο προσπαθεί μέσα από έρευνα, όπως είναι και αυτή που συζητήσαμε μαζί, στοχευμένες εκπαιδεύσεις, τεκμηριωμένες συνεργασίες και δράσεις, να συνδέσουν το πανεπιστήμιο και τις σπουδές με την πραγματική ζωή του τουρισμού.
1: Προφανώς. Και αυτό είναι είναι μέσα από την εκπαίδευση βελτιώνονται όλα. Και καταρχήν είναι σε καλύτερη θέση και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις. Αν κάποιος δεν ξέρει τι να κάνει ή δεν του λέει κανείς κανένα και τον προκαλεί ή λεκτικά ή σωματικά, τότε υπάρχει ζήτημα σοβαρό.
0: Σωστά, αυτό ακριβώς. Και εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε μέσα από δράσεις εξωστρέφειας, έτσι online webinars, workshops, παρουσιάσεις και ημερίδες και τις συνέργειες με τις φορείς του τουρισμού και την αγορά, να καταγράψουμε τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου. Και στη συνέχεια να σχεδιάσουμε στοχευμένες εκπαιδευτικές και διαδικτυακές παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν τον κλάδο να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Πρωτοβουλίες και πράγματα που περιέχουν όλα αυτά που αναφέραμε πριν, αλλά και πρωτοβουλίες που είναι στοχευμένες στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία. Θέλουμε δηλαδή όχι απλά να παρακολουθούμε το τι γίνεται στον κλάδο, αλλά να δημιουργήσουμε και τις ανάλογες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που θα τον κάνουν καλύτερο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χιτήρη.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Γεια, καλώς βράδυ. Αλεξάνδρα Παρασκευή Χιτήρη, επίκουρη καθηγήτρια στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Τουρισμού στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιάς. Στιγμιότυπα Sky 100,3, 210-48-01-170 και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ιστοσελίδα. Λιγότερο 5 λεπτά ακόμη, κυρίες και κύριοι, για να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τον τόμο της Λεωφόρου. Κυκλοφορεί από την Belle Époque εκδοτική, 600 και πλέον σελίδες, με όλη την ιστορία, με αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες, αρχιακό υλικό με την υπογραφή του Ανδρέα Οικονόμου. Μην το χάσετε, κυρίες και κύριοι, έχουμε ελάχιστα αντίτυπα, ντοκουμέντο σπάνιο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στον τομέα της τεχνολογίας για να συναντήσουμε τον κύριο Λευτέρη Κατσιαδάκη, είναι συνειδητής και διευθύνων σύμβουλος του φορέα Παναθήνια. Είχαμε ξεκινήσει προ 2 ετών, κυρίες και κύριοι, να ανοιχνεύουμε τι είναι αυτός ο νέος φορέας, ο οποίος κατάφερε, κυρίες και κύριοι, στο Φεστιβάλ Καινοτομίας της Αθήνας να προσελκύσει κεφάλαια άνω των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να επέλθουν πολύ σημαντικές συνεργασίες. Στην εκδήλωση η οποία διήρκησε τις προηγούμενες, που έγινε από 27-29 Μαΐου στην Αθήνα, μεταξύ άλλων η Ελλάδα υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με μια από τις κορυφαίες εταιρείες φωνητικών AI chatbots σε όλο τον κόσμο. Κύριος Κατσιαδάκης είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Είστε καλά?
2: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
1: Μια χαρά. Προ 2 ετών είχαμε ξεκινήσει την συζήτηση, που επιχειρούσατε να μας μεταφέρετε ποια είναι η ιδέα σας για τα Παναθήνια, και βλέπουμε ότι τώρα ξεδιπλώνεται μια νέα

0: καινοτομία στρατηγική, όχι για την Αθήνα, αλλά για τη χώρα.
1: Πράγματι.
0: Να δούμε τα δεδομένα.
1: Ναι, χαρά. Πρακτικά είδαμε φέτος ότι προ λίγων ημερών ήρθαν πάνω από 11.500 άτομα από 60 διαφορετικές χώρες. Και όπως αναφέρατε πολύ σωστά, τα κεφάλαια που βρίσκονταν για αυτές τις μέρες στην Αθήνα, στο Ζάπιο για την ακρίβεια, ήταν πάνω από 400 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, δηλαδή οι συμμετέχοντες στα Παναθήνια διαχειρίζονται κεφάλαια της τάξης των 300 δισεκατομμύρια δολαρίων σε ένα φεστιβάλ καινοτομίας, το οποίο περνούσε και κάτω από τη γραμμή. Δεν καταλαβαίνουν όλοι τι ήταν, τι είναι αυτό. Ενώ στην Ελλάδα, όχι στο εξωτερικό. Μάλιστα. Ωραία. Και άρχισε και φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την καινοτομία και είχατε και κάποιες συμφωνίες, κύριε Κασιαδάκη.
1: Ναι, είδαμε πράγματι ότι υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον τόσο από επενδυτές αλλά και δημιουργούς από το εξωτερικό, τόσο και από την Ελλάδα. Και είδαμε να γίνονται συμφωνίες, επενδύσεις. Ο Πρωθυπουργός που υπογράψανε με μία από τις σημαντικότερες εταιρείες AI στον πλανήτη, την Eleven Labs. Το Canva που υπέγραψε ένα MOU, ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας live στα Παναθήνια. Είδαμε πράγματι πάρα πολλά τέτοια να γίνονται και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που τα Παναθήνια φέρουν αυτό το αντίκτυπο.
0: Νομίζω ότι με το ΕΚΟΜΕΔΙ ξεκινάτε κάποια συνεργασία με τον Φορέα Πολιτικών Ακουστικών.
1: Πολύ, πολύ σωστά, και με τον ΕΚΟΜΕΔ και με πάρα πολλούς φορείς όπου όλοι ήταν εκεί και από πριν, μας υποστήριξαν δηλαδή από την πρώτη στιγμή, αλλά και ήταν και στο φεστιβάλ όπου πράγματι έκαναν τέτοιες συνεργασίες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο σε όλη την οικονομία και όλη την αγορά.
0: Ναι, και είναι φαίνεται ανθρώπους από όλο τον κόσμο εδώ στην Ελλάδα οι οποίοι αναζητούν τους ανθρώπους που από τη χώρα που θα χαράξουν νέες στρατηγικές.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αναζητούν νέες επενδύσεις, αναζητούν, όπως τα λέμε εμείς βασικά, αυτούς όλους τους τρελούς και τρελές οι οποίοι αλλάζουν τον κόσμο. Mm. Και αυτοί πράγματι πρόσφατα το κομμάτι της τεχνολογίας, το κομμάτι του πολιτισμού, δημιουργούν νέες εταιρείες και βλέπουν πρακτικά μπροστά. Και αυτό που είδαμε πολύ έντονα και για μένα τόσο προσωπικά, αλλά στην ομάδα είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι, είναι ότι είδαμε 440 εθελοντές και εθελόντριες, σκεφτείτε, από όλη την Ελλάδα ήρθαν φοιτητές και φοιτήτριες από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, στην κυριολεξία, όπου πράγματι βλέπουν τελείως με ένα διαφορετικό μάτι, μια διαφορετική οπτική γωνία το να επιχειρείς πλέον στην Ελλάδα. Και αυτό που συζητούσαμε με τους περισσότερους εξ αυτών είναι το ότι πόσο θέλουν να δημιουργήσουν εδώ και να μείνουν εδώ.
0: Ναι. Ήρθε μεταξύ άλλων και ο διευθύνων σύμβουλος της Eleven Labs, ο κύριος Στανισεύσκη, για την υπογραφή και του μνημονίου κατανόησης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο gov.gr να αποκτήσει φωνή μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
1: Είναι
0: να δούμε και το πρακτικό κομμάτι της.
1: Είναι μια απίστευτη συμφωνία, η οποία έγινε την Πέμπτη, υπογράφη και μετά ήρθαν μαζί με τον Πρωθυπουργό και συζήτησαν στο stage των Παναθηναίων.
0: Ναι. Για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Δηλαδή, θα είναι όντως μια επαναλήτη. Δεν θα πληκτρολογούμε, θα τα λέμε στον υπολογιστή, στα gov.gr, θα καταγράφεται η φωνή και θα υπάρχει απάντηση. Θα προγραμματίζεται και τα Παναθήνια του επόμενου Μαΐου.
1: Πραγματικά είναι τώρα. Η αλήθεια είναι από τη βδομάδα που έρχεται, δηλαδή από τη Δευτέρα και την αρχή από αύριο, μπαίνουμε πράγματι πάλι σε ρυθμούς για το φεστιβάλ του 2027.
0: Μάλιστα. Άρα ικανοποιημένος. Είστε ως ομάδα, όχι προσωπικά μόνο.
1: Ναι. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι σαν ομάδα και όχι μόνο δηλαδή για τους αριθμούς που αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πιο ραγδαία αναπτυσσόμενα φεστιβάλ σε όλη την Ευρώπη.
0: Για τη Φρεσκάδα, αλλά φαντάζομαι, γιατί η Ζωντάνια εκεί ήταν ξαφνικά.
1: Σωστά. Είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια και αυτό που μας σχολιάζει.
0: Μια άλλη χώρα. Δηλαδή.
1: Αυτό δίνει μια αύρα αισιοδοξία σε όλη τη χώρα.
0: Ναι. Και πέρασε και κάτω από τα ραντάρ. Δηλαδή, είναι πραγματικά μου έκανε εντύπωση πως τόσο σημαντικές συμφωνίες και άνθρωποι από όλο το εξωτερικό, από κορυφαίες εταιρείες, και πέρασε όλο αυτό κάτω από το ραντάρ. Ακόμη δηλαδή, δεν είναι η δισογραφικά είχε πολλά πράγματα να δώσει αυτή η ιστορία των Παναθηναίων. Μας ρωτάει να σε ακροατήσει αν θα κάνετε όνομα στα ελληνικά, αν θα το γράφετε στα ελληνικά. Αν ήταν τα Παναθήνια, επειδή είχε λατινική γραφή. Έχει τη γραφή στα αγγλικά, αν θα τα γράφετε και στα ελληνικά. Αν το γράφετε στα
1: αγγλικά. Το γράφουμε στα αγγλικά πιο πολύ για να το καταλαβαίνουν και οι ξένοι, γιατί αποτελεί ένα διεθνές φεστιβάλ το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα. Ναι. Συμβαίνει εδώ.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ. Λευτέρης Κατσιαδάκης, συνειδητής και διεθνός σύμβουλος του Φορέα Παναθήνεια. Όλες αυτές οι συμφωνίες έγιναν εδώ στην Αθήνα, στο ΖΑΠΕ, από 27 ως 29 Μαΐου. Μία άλλη χώρα ήταν εκεί στο ΖΑΠΕ, ο Μέγαρο, που διερευνούσε το παρόν και το μέλλον της τεχνολογίας. 19 και 52 πρώτα λεπτά, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Ο Γιώργος Βλαχνός θα μας κάνει σε λίγο την κλήρωση. Μένουμε στο ντοκιμαντέρ της Γλεοφόρου. Του εκπομπή Prime Time, το δεύτερο μέρος αυτή την Τρίτη 9 η ώρα, με τον Παύλο Τσίμα. Αναρρύθμιτες συνεντεύξεις, μεταξύ άλλων, στον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα μίλησε και ο άνθρωπος ο οποίος έπιανε τα άπιαστα, Βασίλης Κωνσταντίνου.
2: Να βλέπουμε τον κόσμο να είναι πάνω στις κολόνες, στις ηλεκτρικές, να δουν το παιχνίδι, να είναι στα μπαλκόνια, πάνω στις ταράτσες της, από τη θύρα 13, που ήταν οι πολυκατοικίες εκεί, και να κινδυνεύουν να πέσουν κάτω και να σκοτωθούν, και τον κόσμο με την ατμόσφαιρα που υπήρχε, και να μην θέλεις να παίξεις, παίζεις.
0: Και ένας άλλος σπουδαίος παίχτης, κυρίες και κύριοι, των ελληνικών γηπέδων, ο Γιώργος Κούδας. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος με την ομάδα του ΠΑΟΚ και με τη φανέλα της Εθνικής, αγωνίστηκε πλιστάκης εδώ, στο γήπεδο της Λεωφόρου.
3: Βγαίνοντας στο γήπεδο εκείνα τα χρόνια, πραγματικά σε ηλικία πολύ μικρή δηλαδή, χαιρόμουν γιατί ο κόσμος χειροκροτούσε και τις δύο ομάδες την ώρα που μπαίνανε. Άσχετα με το αποτέλεσμα που τελείωνε είτε με ισοπαλία είτε με νίκη του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ, πάντα ο κόσμος χειροκροτούσε. Ήταν πραγματικά, και έχω στην ψυχή μου μέσα και στην καρδιά μου όλα εκείνα τα χρόνια που ο φίλαθλος ήταν φίλαθλος όλων των ομάδων. Είτε χειροκροτούσε μια ωραία φάση για τον Κούδα, είτε μια ωραία φάση με τον Δωμάζο, τον Αντωνιάδη.
0: Ο Γιώργος Κούδας, αλλά το γήπεδο της Λεωφόρου είναι το σημείο αναφοράς για όλους τους φίλους, όχι μόνο του Παναθηναϊκού αλλά και τους Αθηναίους, μεγάλωσαν με αυτό. Στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης, κυρίες και κύριοι, θα κατεδαφιστεί, ελπίζουμε θα διατηρηθεί ένα μέρος του ως ιστορικό σημείο αναφοράς, και θα φτιαχτεί και το μουσείο, και υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις, αλλά την ίδια ώρα κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, με θέα την Ακρόπολη στο Βοτανικό, κατασκευάζεται το νέο γήπεδο της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ο πρόεδρος ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, το Prime Time με τον Παύλο Τσίμα.
4: Τον Ιούνιο έρχονται τα πρώτα κομμάτια της σκεπής και το Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να τοποθετούνται. Το Μάιο θα γίνει η σπορά του γηπέδου. Θα είναι πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, σύγχρονο, με διαφορά τεράστια το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας, και με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο δεν μπορεί να το αντιγράψει κανείς άλλος. Ότι από μεγάλο μέρος του γηπέδου θα φαίνεται η Ακρόπολης. Θα φαίνεται ο Παρθενώνας.
0: Θα παίζουν ποδόσφαιρο οι αθλητές και θα βλέπουν την Ακρόπολη. Γιάννης Αλαφούζος, πρόεδρος Παναθηναϊκός. Ένα μεγάλο σχέδιο, κυρίες και κύριοι, για τους φίλους του και τις φίλες του Παναθηναϊκού υλοποιείται αυτή την εποχή στον Ελαιώνα, στο Βοτανικό, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ένα αριθμό από το 1 στο 17 για τον τόμο της Λεωφόρου από την Belle Epoque εκδοτική και τον Ανδρέα Οικονόμου.
5: 7.
0: Τη φανέλα του Δημήτρη Σαραβάκου θα φορέσει η Λία Πετροπούλου. Ο αριθμός τελειώνει σε 7-11. 7 Λία Πετροπούλου.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Σε λίγο ξεκινά το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
7: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε, τι ε!
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βαχνός, στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ρούλα Βρετάκου. Επιμέλεια των τίτλων ειδήσεων από την Άσπο Παναγωπούλου. Οχτώ και ένα πρώτο λεπτό, πάμε να δούμε αναλυτικά τα θέματα. Πρώτα οι ειδήσεις σε τίτλους. Μεγαλύτερες εμβέλειες σε σχέση με πέρσι ήταν τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο Παρίσι και σε δεκάδες άλλες πόλεις κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχή χρονιά από την Paris Saint-Germain. Ο θλιβερός απολογισμός, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτο Υπουργείο Εσωτερικών, είναι ένας νεκρός μοτοσυκλετιστής που έπεσε σε κυκλειδώματα, 219 τραυματισμοί πολιτών και αστυνομικών, εκ των οποίων οι 8 κρίνονται σοβαροί, 780 προσαγωγές, λαϊλασίες καταστημάτων και βανδαλισμοί. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι οι 22.000 αστυνομικοί ήταν επιποδός για την αποτροπή των επεισοδίων. Τα επεισόδια καταδίκασαν πολιτικοί παράγοντες και κόμματα της Γαλλίας. Στη σκιά τους αποφασίστηκε να μην γίνουν οι σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις υποδοχής των ποδοσφαιριστών στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, αλλά σε χώρο που είναι πολύ πιο εύκολο να ελεγχθεί από τις αρχές. Εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνουν επίσης απόψε στο γήπεδο της Paris Saint-Germain. Εντολή για διεύρυνση του ελέγχου στο Λίβανο έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας μεσονικού κάστρου Μποφόρ. Όπως ανέφερε σε βίντεο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, οι οδηγίες μου στις Ισραηλινές δυνάμεις είναι να προχωρήσουν σε βάθος και να διευρύνουν τον έλεγχό μας επί των περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ. Είναι η πρώτη φορά που οι Ισραηλινές δυνάμεις εξασφαλίζουν το κάστρο από την αποχώρησή τους από το Λίβανο το Μάιο του 2000. Το κάστρο Μποφόρ, που τελεί υποκαθεστώς αυξημένης προστασίας της UNESCO, κατασκευάστηκε τον 12ο αιώνα από τους Σταυροφόρους και προσφέρει έλεγχο επί του Νοτιού Λιβάνου και του Βορείου Ισραήλ. Την ίδια ώρα, επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, ζητάει η Γαλλία μετά την κατάληψη του κάστρου Μποφόρ. Όπως επισημαίνει η Γαλλία, τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράταση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο και την Ισραηλινή κατοχή όλο πιο βαθιά στο λιβανικό έδαφος. Την ίδια ώρα, σε αδιέξοδο φαίνεται να οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μια νέα πρόταση εκεχηρίας στη Τεχεράνη με πιο αυστηρούς όρους. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγμάτευσης Τεχεράνης Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια και στις υποσχέσεις του εχθρού. Το μοναδικό μας κριτήριο είναι επίτευξη των χειροπιαστών αποτελεσμάτων πριν εκπληρώσουμε σε αντάλλαγμα τις δικές μας δεσμεύσεις, εξήγησε. Στην εγχώρια επικαιρότητα, στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν περισσότερο από το 80% των νοικοκυριών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Την έντονη ανησυχία του εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στο χωριό Σβέρνησα, της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας των κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Μεταξύ των τραυματισμένων είναι και ένας Έλληνας πολίτης. Η πρεσβεία της Ελλάδος στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασκευθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Παράλληλα, η πρεσβεία μας προβαίνει σε αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Τη στήριξη τους ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Νέο πρόγραμμα ανακαινίζω για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών ετοιμάζει η κυβέρνηση, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Στόχος του νέου προγράμματος, το οποίο θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνησης κατοικιών και όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμισή τους, είναι να ανοίξουν και να προσφερθούν στην αγορά προς ενοικίαση οι πόλεις οι χιλιάδες σπίτια που σήμερα παραμένουν κλειστά. Ένας άνδρας 52 ετών και ένας 17χρονος γιος του σκοτώθηκαν το μεσημέρι σε τροχαίο στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας εξετράπη της πορείας της για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και ανατράπη. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, ένας άνδρας απειλούσε με αλυσοπρίωνο να μπει στο σπίτι που βρισκόταν μητέρα με τα δύο παιδιά της, ενώ απουσίωσε ο σύζυγός της. Αστυνομικές δυνάμεις τον προσέγανε στο αστυνομικό τμήμα Ωραίο Κάστρου, ενώ στην κατοχή του, πέρα από το αλυσοπρίωνο, βρέθηκε και ένα κουζινό μάχαιρο. Την ίδια ώρα στην Πάτρα συνελήφθη άνδρας που αναρτούσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με όπλα. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, αλεξίσφαιρο γυλαίκο, ανιχνευτές μετάλλων, 36 μαχαίρια και σουγιάδες, φυσίγγια, κάλυγγες και σιδερογροθιές. Και προσοχή, απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα διακινεί το τελευταίο διάστημα το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες κάνοντας χρήση της επωνυμίας ελληνικής αστυνομίας της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Ευρωπαϊκών Φορέων καθώς και το ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Η ελληνική αστυνομία επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και ούτε μία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της. Την ίδια ώρα καταδικάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την σημερινή επίθεση ομάδας ατόμων έξω από το κτίριο του Υπουργείου, όπου άγνωστοι πέταξαν προκηρύξεις με το σύνθημα Ελληνικά βουνά χωρίς υλικά. Όπως αναφέρει το Υπουργείο, η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με συνθήματα, ακρότητες ή πρακτικές εκφοβισμού. Στην αθλητική επικαιρότητα στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκοπ Νίστρουμπ. Ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Και μετά τους τίτλους των ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, περνάμε στην ανατολική, στην αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων. Πρώτο θέμα της επικαιρότητας, η κατάκτηση του UEFA Champions League από την Paris Saint-Germain, αλλά και τα εκτεταμένα επεισόδια. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι δρόμοι στο Παρίσι και σε πολλές ακόμη πόλεις Γαλλίας. Τα άγρια επεισόδια που έριξαν βαριά σκιά στους πανηγυρισμούς για το θρίαμβο της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη. Το σκηνικό ήταν πολεμικό, με συγκρούσεις σώμα με σώμα και με εκτεταμένες ζημιές, με πάνω από 200 τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις. Το ρεπορτάζ η Λουίζα Κροντήρη.
1: Ακόμα μία φορά το Παρίσι γίνεται θέατρο σφοδρών συγκρούσεων. Οι πανηγυρισμοί για τη νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League αμαυρώνονται από βίαια επεισόδια. Μέχρι τα ξημερώματα ταραξίες συγκρούονται με την αστυνομία. Εκτοξεύουν εναντίον τους σε ευθεία βολή φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα. Οι αστυνομικοί απαντούν με δακρυγόνα. Οχήματα και κάδοι πυρπολούνται. Επιχειρήσεις βανδαλίζονται. Ανεξέλεγκτες μάζες κάνουν πλιάτσικο σε καταστήματα. Καταστρέφουν αυτοκίνητα.
0: Ο τύπος προσπάθησε να πατήσει κόσμο, έφυγε τρέχοντας, άφησε το αυτοκίνητό του εκεί. Η κατάσταση έγινε επικίνδυνη.
1: Ηλεκτρικά ποδήλατα χρησιμοποιούνται ως οδοφράγματα και τυλίγονται στις φλόγες. Ομάδα ατόμων προσπαθεί να εισβάλλει ακόμα και σε αστυνομικό τμήμα. Νεαροί καταστρέφουν στάση λεωφορείου. Περισσότερα από 200 άτομα τραυματίζονται. Κάποιοι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Η αψίδα του Θριάμβου, η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων και ο πύργος του Άιφελ πνίγονται στους καπνούς. Επισόδια σημειώνονται σε συνολικά 15 πόλεις σε όλη τη Γαλλία. Συνολικά αναπτύσσονται 22.000 αστυνομικοί, 8.000 μόνο στη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας. Εκατοντάδες άτομα συλλαμβάνονται και τίθενται υποκράτηση. Δεκάδες αστυνομικοί τραυματίζονται. δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βίας που τροφοδοτείται από το ποδόσφαιρο. Και πέρυσι η νίκη της γαλλικής ομάδας είχε πυροδοτήσει άγρια επεισόδια που οδήγησαν ακόμα και στο θάνατο δύο ανθρώπων.
0: Στο ρεπορτάζ η Λουίζα Κροντήρη. Σοκ και δέος στη Γαλλία από τα άγρια επεισόδια. Ο Γιώργος Φελίδης, κυρίες και κύριοι, στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, πριν από λίγη ώρα.
2: Πρόκειται για τα δεύτερα κατά συνεχή χρονιά αιματηρά επινίκια στο Παρίσι. Ας πάμε να δούμε τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από τις γαλλικές εφημερίδες Le Monde, Libération και Le Figaro. Έχουμε τραυματίες 219, οι 57 εκ των οποίων είναι αστυνομικοί, απορρίψεις αντικειμένων, κροτίδων κτλ. Από αυτούς, τους 219, σοβαρά τραυματίες είναι 8, ένα παιδί είναι σε κόμμα, ένα ανήλικο παιδί. Έχουμε επίσης προσαγωγές, 780 προσαγωγές σε όλη τη Γαλλία, συλλήψεις 457 μετατράπηκαν σε συλλήψεις και μόνο στο Παρίσι έχουν συλληφθεί 195 ενήλικοι και 82 ανήλικοι σύμφωνα με τη Le Figaro. Σε επιφυλακή υπήρξαν χθες στη Γαλλία 22.000 μέλη των σωμάτων ασφαλείας για να αποτρέψουν τέτοια επεισόδια, τα οποία τελικά δεν απετράπησαν. Έχουμε δυστυχώς όμως και μια παράπλευρη τραγική απώλεια. Οι αρχές δεν το συνδέουν με τα επεισόδια, αλλά να σου πω τι έγινε. Ένας 24χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του δύο τα ξημερώματα όταν, κινούμενος με σκούτερ στον περιφερειακό του Παρισιού, έπεσε πάνω σε τυχείο από μπετόν, από τσιμέντο, το οποίο είχε τοποθετήσει εκεί μέλος του Δημαρχείου, στη μέση του δρόμου, για να μπλοκάρει την πρόσβαση προς την κύρια οδό. Αυτά προς το
3: και
2: παρόν.
3: Στη σκιά των επεισοδίων, Γιώργο, η Γαλλία υποδέχεται τους τροπεούχους με μαζικές εκδηλώσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη στο Παρίσι, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας.
2: Και βλέπουμε εικόνα, πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα, από το πεδίο του Άρεως, μπροστά από τον πύργο του Άιφελ, με τα μέλη της τροπεούχου ομάδας της Paris Saint-Germain να πανηγυρίζουν επί σκηνής. Γύρω τους υπάρχουν πάνω από 6.000 αστυνομικοί και 2.500 πυροσβέστες και διασώστες που είναι σε επιφυλακή για να επέμβουν εάν χρειαστεί. Να πούμε ότι ήδη από το απόγευμα υπήρχε μια λαοθάλασσα 85 έως 100.000 ανθρώπων στο πεδίο του Άρεως, στο Champ de Mar, εκεί στο Παρίσι, και οι πρωταθλητές Ευρώπης περπάτησαν αυτά τα 450 μέτρα μέχρι την εξέδρα, τα οποία είναι στα χρώματα, όπως βλέπεις, της Paris Saint-Germain, για να σηκώσουν μαζί με τους θαυμαστές τους, τους οπαδούς τους, το κύπελο. Αλλά έχουμε κι άλλα. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φεύγοντας, όπως βλέπεις, από το...
3: Εδώ είναι ζωντανή,
2: είναι ζωντανή
3: εικόνα,
2: ακριβώς,
3: το γύρο του Θριάμβου,
2: πάνε προς το
3: στιγμή.
2: Προεδρικό Μέγαρο, στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν θα τους δεξιωθεί μαζί με την ιδιοκτησία της ομάδας και το τεχνικό επιτελείο. Και μετά οι πανηγυρισμοί έχουν μέλλον μέσα στη νύχτα, καθώς το πολύτιμο τρόπεδο με την ομάδα θα βρεθούν καθοδόν προς το γήπεδο Stade de France. Εκεί θα στηθεί ένα ακόμα επινίκιο γλέντι με μουσική, πυροτεχνήματα, διάφορες εκδηλώσεις για 90.000 οπαδούς της ομάδας.
3: Αυτές είναι οι στάσεις της ποδοσφαιρικής αποστολής που προβλέπει το πρωτόκολλο. Έχουμε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Σε λίγη ώρα η συνάντηση με τον πρόεδρο Μακρόν. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν ξεχυθεί στους δρόμους του Παρισιού.
2: Το παρήγορο είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε ούτε βανδαλισμούς, όπως είχαμε χθες το βράδυ, ούτε βίαιες συμπλοκές με την αστυνομία.
3: Ναι.
2: Έχει κρατηθεί στα πλαίσια μιας ποδοσφαιρικής γιορτής.
3: Και μην ξεχνάμε πως αυτοί οι πανηγυρισμοί πραγματοποιούνται υπό το άγρυπνο βλέμμα των δυνάμεων ασφαλείας.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Βλέπουμε τώρα την αποστολή της ομάδας να πηγαίνει από το Champ de Mar, από το πεδίο του Άρεως του Παρισιού, προς το Προεδρικό Μέγαρο, το Champs-Élysées.
0: Ο Γιώργος Φελίδης στο ρεπορτάζ. Εξελίξει τώρα στο μέτωπο του Ιράν. Σκληραίνει τη στάση του ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στην Τεχεράν, υποβάλλοντας νέα πρόταση εκεχηρίας με πιο αυστηρούς όρους για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Τις διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνευση δυναμητίζει περαιτέρω το Ισραήλ με το στρατό να επεκτείνει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, καταλαμβάνοντας ένα στρατηγικής συμμαχίας κάστρο. Στο ρεπορτάζ η Κορίνα Γεωργίου.
1: Το μέτωπο του Λιβάνου παίρνει και πάλι φωτιά. Ισραηλινά στρατεύματα ανακαταλαμβάνουν το 900 ετών μεσαιωνικό κάστρο Μποφόρ και τη στρατηγική σημασία κορυφογραμμή του στο νότιο Λίβανο. Εδώ κυματίζουν πλέον τα λάβαρα του Ισραήλ, θέτοντας εν αμφιβόλο την εκεχηρία που ανακοινώθηκε πριν από 6 και πλέον εβδομάδες.
0: Απόψε οι ηρωικοί μαχητές μας κατέλαβαν το φυλάκιο Μποφόρ. Υψώσανε με υπερηφάνεια τη σημαία του κράτους του Ισραήλ και τη σημαία της αξιαρχίας Γκολάνη εκεί. Έδωσαν εντολή στις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις να επεκτείνουν τον ελιγμό στο Λίβανο. Οι δυνάμεις μας διέσχισαν το ποταμό Λιτάνη.
1: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κάνει λόγο για δραματική αλλαγή στην Ισραηλινή πολιτική και δίνει εντολή στο στρατό να επεκτείνει τον έλεγχο στις περιοχές που βρίσκονταν υπό την κατοχή της Χεσμπολά. Την ίδια ώρα, Ισραηλινό πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο της Τύρου τραυματίζει 13 μέλη του προσωπικού του. Η κλιμάκωση των επιχειρήσεων στο Λίβανο τορπιλίζει τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σκληραίνει τη στάση του απέναντι στην Τεχεράνη και ζητεί τροποποιήσεις στο προσχέδιο της συμφωνίας.
0: Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο να διατηρήσουμε τη στάση μας και να είμαστε έτοιμοι να επανέλθουμε στις διαπραγματεύσεις αν χρειαστεί, δηλώνει ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ. Ενώ πρόκειται για διαπραγμάτευση ψηλού διακυβεύματος, έχουμε τον καλύτερο διαπραγματευτή στον κόσμο να ηγείται. Το Ιράν μπορεί να μην θέλει να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, αλλά πιστεύουμε ότι στο τραπέζι διαπραγματεύσεων μπορούν να θα το κάνουμε την πάροδο του χρόνου δεδομένου των σωστών κινήσεων.
1: Δεν υπάρχει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, προειδοποιεί ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν.
0: Οι στρατιώτες στο διπλωματικό επίπεδο δεν κάνουν καμία απολύτως εμπιστοσύνη στα λόγια και τις υποσχέσεις του εχθρού. Το μόνο μας κριτήριο να πετύχουμε απτά αποτελέσματα προτού εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας σε αντάλλαγμα. Μέχρι να είμαστε βέβαιοι ότι τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού έχουν διασφαλιστεί, δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία.
1: Πέραν της γενικής δέσμευσης ότι η Τεχεράνη δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, ο Τραμπ απαιτεί πλέον, σύμφωνα με τον ισότοπο Άξιος, πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ ζητεί αλλαγές και στη διατύπωση σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ.
4: Το Ιράν προτιμά τη διπλωματία, αλλά έχει κόκκινες γραμμές από τις οποίες δεν πρόκειται να υποχωρήσει.
1: Την ώρα που τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν αναφορές για έκρηξη κοντά στο νησί Κέσμ του Ιράν, το Κοινοβούλιο της χώρας ετοιμάζεται να ψηφίσει νομοσχέδιο που θα επισημοποιεί τη διαχείριση των στενών του Ορμούς από την Τεχεράνη.
0: Την ανάσα του κρατά ο πλανήτης περιμένοντας τις επόμενες κινήσεις, Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Πάμε λοιπόν ξανά στην Κορίνα Γεωργίου για να ακούσουμε όλα τα τελευταία δεδομένα στο διπλωματικό επίπεδο.
1: Το αμερικανικό δίκτυο CBS, επικαλούμενο καλά ενημερωμένη πηγή, μεταδίδει πως οι διαμεσολαβητές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τροποποιημένη για τρίτη φορά από τον Αμερικανό Πρόεδρο πρόταση εστάλει πίσω στην Τεχεράνη για έγκριση, αλλά το Ιράν δεν έχει κοινοποιήσει ακόμη απάντηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CBS. Οι New York Times τώρα προσθέτουν πως ο Πρόεδρος Τραμπ αυστηροποίησε τους όρους ενός πιθανού πλαισίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και μάλιστα εμφανίζεται αγανακτισμένος από το χρόνο που χρειάστηκε το Ιράν για να απαντήσει στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλούνται οι Times της Νέας Υόρκης. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν είναι έτοιμο πόλεμο, έχοντας πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 εισόδους σειράγγων που έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς που ήταν θαμμένοι στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεν, δήλωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασφαλίσει ότι το Ιράν θα τηρήσει τις υποσχέσεις του και προειδοποίησε πως ο πρόεδρος θα επιβάλλει τη συμφωνία τόσο με στρατιωτικά όσο και με οικονομικά μέσα.
0: Η Κόρινα Γεωργίου στο ρεπορτάζ και σε λίγο το σχόλιο του Κωνσταντίνου Φίλη, αναλυτή του Sky. Η Μέση Ανατολή λοιπόν ακροβατεί μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Άραγε η Τεχεράνη μπορεί να δεχτεί τους αυστηρότερους όρους Τραμπ με αιχμή το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα είναι τελικά πιθανό να υπάρξει μια σύγκληση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ώστε να καταλήξουν σε ένα προσχέδιο συμφωνίας?
5: Το Ιράν επένδυσε για περίπου 30 χρόνια στο πυρηνικό του πρόγραμμα, επένδυσε χρήματα, επένδυσε ανθρώπινο δυναμικό, έχασε πολλούς επιστήμονες, έχασε πολλά χρήματα, ξόδεψε πολλά λεφτά και τώρα είναι υποχρεωμένο να αποδεχτεί την ήττα του. Δεν είναι εύκολο για το καθεστώς να παραδεχθεί ότι, και να το παραδεχθεί και έναντι των πολιτών του, ότι επί 30 χρόνια η επένδυση που έγινε στο πυρηνικό πρόγραμμα ήταν τελικά για το τίποτα. Επομένως είναι πολύ λογικό και για λόγους επικοινωνιακούς και για λόγους γοήτρου το Ιράν και η ηγεσία του, που δεν είμαι βέβαιος ότι είναι μία ενιαία φωνή την οποία συναντούμε εκεί, έχει την άποψη ότι μπορεί να κάνει τέτοιες υποχωρήσεις ώστε να ικανοποιήσει τις αμερικανικές θέσεις. Από εκεί πέρα βέβαια, ακριβώς επειδή το Ιράν βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση σε σχέση με την οικονομία μετά το μπλοκάρισμα που έχουν επιβάλει στο ήδη σφράγισμα του στενού του Ορμούζ οι Αμερικανοί, αλλά αυτή τη φορά σε σχέση με τα ιρανικά, των πλοία ιρανικών συμφερόντων, θα σου έλεγα ότι είναι υποχρεωμένη να εξετάσει πολύ σοβαρά την πρόταση του Τραμπ. Από την άλλη, ναι, πράγματι ο Αμερικανός Πρόεδρος το κάνει αυτό, συνηθίζει να ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών, είτε το κάνει αυτό για λόγους τακτικούς ή τακτικιστικούς, είτε το κάνει γιατί θέλει να ελιχθεί, είτε το κάνει γιατί δεν μπορεί να συγκρατήσει τον ψυχισμό του τον ιδιαίτερο, πάντως είτε και για τους τρεις λόγους τους προαναφερθέντες. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές περιμένουμε πως η συμφωνία είναι πρώτων πυλών και τελικά αποδεικνύεται ότι είμαστε πολύ μακριά. Δεν πιστεύω πάντως ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είτε το Ιράν είτε οι ΗΠΑ θέλουν να επιστρέψουν στις πολεμικές επιχειρήσεις των περασμένων εβδομάδων, που πλέον είναι 7 εβδομάδες πίσω, έτσι να το πούμε και αυτό.
6: Θεωρείς πως είναι πιθανό να υπάρξουν τελικά σημεία σύγκλησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ώστε να καταλήξουν σε προσχέδιο συμφωνίας?
5: Το κυριότερο για τον πλανήτη και όχι μόνο για τις δύο χώρες είναι να βρεθεί μια λύση στο στενό του Ορμούζ. Άλλωστε αυτή η συμφωνία είναι, Μάρκο, μια συμφωνία πλαίσιο, μια συμφωνία που ουσιαστικά αποτελεί οδικό χάρτη για τις επόμενες κινήσεις. Αν το Ιράν αναλάμβανε μια, θα έλεγα, δέσμευση σε σχέση με το πυρηνικό του πρόγραμμα τώρα, ουσιαστικά θα είχε προκαταλάβει τις διαπραγματεύσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή η συμφωνία δεν αφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα όσο αφορά στο άνοιγμα του στενού του Ορμούς και στο ξεπάγωμα κάποιων ιρανικών κεφαλαίων. Πιστεύω ότι η σύγκληση στο ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων ως ανταπόδοση για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς μπορεί να υπάρξει, και από εκεί πέρα, εφόσον υπάρξει αποκατάσταση, προκύψει τη τάξη σε σχέση με το στενό του Ορμούς, ίσως να είναι ευκολότερο να βρεθεί μια λύση και για το πυρηνικό πρόγραμμα. Όμως υπάρχει και ο παράγων Ισραήλ σε όλο αυτό, τον οποίο δεν πρέπει να λησμονούμε.
6: Εκεί θα πάμε. Ο Λίβανος αποτελεί βαρόμετρο για τις διπλωματικές εξελίξεις.
5: Οι Ιρανοί έχουν υποσχεθεί στην Χεσμπολάχ, αλλά νομίζω ότι και απέναντι σε αυτούς τους, ότι δεν θα αφήσουν τον Λίβανο εκτός. Και θα ήταν ένα πλήγμα ακόμα στο κύρος της Τεχεράνης να φανεί ότι συνεννοείται μόνο για τα δικά της θέματα και αφήνει εκτός μία οργάνωση, τη Χεσμπολάχ, και μία χώρα, τον Λίβανο, όχι συνολικά, αλλά αυτό που ήλεγχε η Χεσμπολάχ, περίπου το 1 τρίτο της χώρας, το αφήνει εκτός της διαπραγμάτευσης μόνο και μόνο γιατί έτσι τη συμφέρει. Από την άλλη, να πούμε και να ολοκληρώσω με αυτό, ότι υπάρχει μία διάθεση από πλευράς της Ισραηλινής ηγεσίας και Ισραηλινής κοινωνίας να ενταθούν οι πολεμικές επιχειρήσεις των Ισραηλινών, να ενταθεί η κατοχή μέρους του Λιβάνη από το Ισραήλ, κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεσαι, εκ των πραγμάτων ναρκοθετεί τις συζητήσεις ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς.
0: Ο αναλυτής Κωνσταντίνος Φίλης. Επιστροφή στην Ελλάδα και στην πολιτική επικαιρότητα. Κλειδονισμού στην αντιπολίτευση προκαλεί το νεοσύστατο κόμμα Τσίπρα, με το ΣΥΡΙΖΑ να καλείται να πάρει υπαρξιακές ενδεχομένως αποφάσεις κρίσιμης συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο. Ενώ στα πρόθυρα διάλυσης βρίσκεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Στο ρεπορτάζ η Δέσποινα Βλεπάκη.
7: Τα νερά της Κουμουνδούρου αλλά και της Νέας Αριστεράς ταράζει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμο crash test για τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η Κεντρική Επιτροπή του προσεχού Σαββάτου εν μέσω σεναρίων για αποχώρηση βουλευτών του κόμματος.
8: Η γνώμη μου είναι ότι η κοινοβουλική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ολοκληρώσει τη θητεία της συμπαγής.
9: Αν φύγουν, τι θα σημαίνει αυτό και για εκείνους και για εσάς?
8: Δεν θα είναι και η καλύτερη δυνατή εξέλιξη να ανεξαρτοποιηθούν 6 βουλευτές και τεχνικά και διαδικαστικά?
10: Εγώ έχω πει, έχω πρόταση η οποία είναι ιονή. Ποια είναι η πρότασή μας? Της ενσωμάτωσης, ας πούμε, με απόφαση συλλογική πάντα, έτσι. Όχι κάτι διάνο καθένας.
11: Ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ
10: και
11: τα περιουσιακά του στοιχεία
10: όλα,
11: και όλα
10: τα πάντα.
12: Το άκουσα και εγώ να το προτείνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι φεδρότητες, για να μην πω κάτι άλλο.
7: Εμφύλιος έχει ξεσπάσει στη Νέα Αριστερά από τον μπαράζ δημοσιευμάτων για ελλειμμένη απόφαση αποχώρησης βουλευτών τις επόμενες ημέρες. Γεγονός που, αν συμβεί, θα οδηγήσει στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
13: Το μόνο που άλλαξε από το συνέδριό μας ήταν η ίδρυση της Ελλάς. Η όποια συμπόρευση της ομάδας που φεύγει από τη Νέα Αριστερά με την Ελλάς νομίζω γρήγορα θα διαψεύσει τις προσδοκίες τους.
7: Δρυμία κριτική στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ασκούν κυβέρνηση, αντιπολίτευση και Μαρία Καριστιανού.
14: Ο Τσίπρας πήρε ένα κόμμα από το 32, από το 32 το 19, το πήγε στο 17, στο 23. Εγκατέλειψε έντρομος επειδή έχασε το... Έρχεται τώρα για να φτιάξει καινούριο κόμμα για να παίρνει 12%.
10: Το κενό που λέει ότι ο κύριος Τσίπρας δημιουργήθηκε το 23 όταν η αξιωματική αντιπολίτευση που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ από 41 πήγε στο 17. Λέω, άρα αυτό το κενό δεν το δημιουργήσε ο Ανδρουλάκης.
9: Πώς τον είδατε?
15: Μια αναπαλαίωση με ένα σύγχρονο προσωπείο. Και από αυτή την άποψη δεν είχε προσφέρει ουσιαστικά τίποτα.
16: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά.
7: Στόχος της Ελλάς είναι η πρώτη θέση, όπως διαμηνύουν στελέχη του φορέα.
17: Ήρθαμε να καλύψουμε μία ανάγκη. Ήρθαμε λοιπόν για να δώσουμε στον κόσμο εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
7: Παράθυρο συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα στην περίπτωση δεύτερων εκλογών άνοιξε ο Χάρης Δούκας.
10: Και τα δύο κόμματα, δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία.
7: Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Τσίπρα συνοδεύεται από 301 υπογραφές πολιτών από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με 28 εξ αυτών από το χώρο του πολιτισμού.
0: Η Δέσποινα Βλεμπάκη στο ρεπορτάζ και ο Πάσχος Μανδραβέλης, πολιτικός αναλυτής, επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει το νέο πολιτικό σκηνικό, το οποίο είναι υποδιαμόρφωση, το τοπίο λοιπόν είναι θολό και φαίνεται μάλιστα ότι θα αργήσει να αποτυπωθεί στις δημοσκοπήσεις αυτής της εβδομάδας.
18: Έχουμε ένα πολιτικό σύστημα εν βρασμό αυτή τη στιγμή, με καινούργια υλικά μέσα στη σούπα. Δύο καινούργια κόμματα που πιθανώς να γίνουν τρία. Αυτό καταρχήν σημαίνει ότι δεν μπορούμε τώρα να βγάλουμε συμπεράσματα οριστικά, διότι η διαδικασία είναι δυναμική. Ούτε οι δημοσκοπήσεις αυτών των πρώτων εβδομάδων θα μας δώσουν καθαρή εικόνα, διότι όλοι είμαστε πρωτοκράτως των ωραίων εντυπώσεων που είδαμε και εκεί στο Θησείο, με τα φαντασμογορικά, με την Ακρόπολη από πίσω κτλ. Επομένως, το ένα δεδομένο είναι ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα εμβρασμό. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάποια κοινωνική κινητικότητα από τα κάτω. Διότι κακά τα ψέματα, υπάρχουν οι φιλοδοξίες, υπάρχουν τα κενά στην πολιτική εκπροσώπηση, αλλά η δημιουργία τόσων πολλών κομμάτων ίσως να δείχνει ότι υπάρχει και μια κοινωνία που ψάχνεται. Το μόνο δεδομένο πάντως που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι η κυβέρνηση απογοητεύει, η αντιπολίτευση δεν πείθει. Και αυτό δημιουργεί όλη αυτή την πολιτική κινητικότητα.
6: Και μέσα σε αυτή την κινούμενη άμμο, τα μεγάλα πολιτικά στοιχήματα είναι η αυτοδυναμία για το πρώτο κόμμα, αλλά και η μάχη της δεύτερης θέσης.
18: Ναι, η αυτοδυναμία έχει ένα, είναι ένα δίκοπο, ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης είναι ένα δίκοπο μαχαίρι για την κυβέρνηση. Από τη μια μεριά την κάνει να φαίνεται έστω με 25% πρώτο κόμμα και με διαφορά. Από την άλλη μεριά όμως, όσο περισσότερα κόμματα μπουν στη Βουλή, τόσο απομακρύνεται ο στόχος της αυτοδυναμίας. Επομένως, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν τελικώς βολέψει στη Νέα Δημοκρατία αυτή η πανσπερμία κομμάτων ή όχι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση, δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται στο 13, 14, 15%. Ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει από μια βάση 17%, αλλά όλα δείχνουν ότι ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, μικρό, δεν θα τον ακολουθήσει, ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς δεν θα τον ακολουθήσει. Επομένως, και ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει και αυτός από το 15%. Επομένως, η δεύτερη θέση προς το παρόν είναι ζήτημα μιας μονάδας, αλλά αυτά είναι σε μια στατική εικόνα, είναι προσεγγίσεις σε μια στατική εικόνα, ενώ τα πράγματα είναι δυναμικά. Θα πρέπει να δούμε το καλοκαίρι πώς θα πάνε τα πράγματα.
6: Πάσχο, κατά πόσον θα εξαφανιστούν από τον πολιτικό χάρτη κόμματα?
18: Τα κόμματα είναι ανθεκτικοί οργανισμοί, μπορεί να μην μπαίνουν στη Βουλή, αλλά παραμένουν έστω ως απομεινάρια μηχανισμών. Υπάρχουν κόμματα που είναι, ξέρω, 20, 30, 40 χρόνια εκτός Βουλής και όμως ως μηχανισμοί παραμένουν. Επομένως, θα δούμε νεκροταφεία κομμάτων, όπως είπε και ο δημοσκόπος ο κ. Φαναράς, αλλά στη Βουλή, όχι στην κοινωνία και όχι ως μηχανισμοί.
0: Ο πολιτικός αναλυτής Πάσχος Μανδραβέλης. Και στη μάχη κατά της ακρίβειας έδωσε βαρύτητα ο Πρωθυπουργός στον κυριακάτικο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, εστιάζοντας στην έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί και στην επέκταση επιδότησης στον ντίζελ. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς στην οικονομία ασκεί η αντιπολίτευση.
19: Τα μέτρα για την αναχέτηση της ακρίβειας ξεχωρίζουν στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναγνωρίζει ότι δεν λύνουν από μόνα τους το πρόβλημα, αποτελούν όμως μια μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία.
20: Αποφασίσαμε να επεκτείνουμε και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί επίσης και η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικογενειών της χώρας, ώστε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφεληθούν από αυτό το μέτρο.
19: Το Πασόκ από την πλευρά του αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, κατηγορώντας τη ότι η πρόοδος που επικαλείται δεν ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα των πολιτών.
21: Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη σύγκριση εισοδημάτων, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να κατακριμνίζεται. 50% είναι αυξημένο το κόστος στέγασης στα αστικά κέντρα. Οι τιμές ενέργειας, καυσίμων και αγαθών παραμένουν δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τα εισοδήματα.
19: Κριτική ασκούν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
22: Το έχει συνήθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτα φορτώνει με βάρη τους Έλληνες πολίτες και μετά φοράει το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του.
23: Αντί η κυβέρνηση να βάλει τέλος στην κερδοσκοπία για να παίρνει ο Έλληνας φθηνά καύσιμα, μοιράζει η ψίχουλα για να εξαπατήσει τους πολίτες.
19: Η έκτακτη ενίσχυση για κάθε παιδί θα καταβληθεί στο τέλος Ιουνίου.
0: Έντονη ανησυχία εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που ξέσπασαν χθες στην Αλβανία κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας κατοίκων για περιουσιακά τους δικαιώματα. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ένας Έλληνας πολίτης, ο οποίος τραυματίστηκε. Στο ρεπορτάζ η Πινελόπη Γκάλιο.
19: Σοβαρά επεισόδια με τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων, όπως είπες, και ένας Έλληνας, σημειώθηκαν στην Αλβανία όταν πολίτες διαμαρτύρονταν για τη δημιουργία τουριστικού φερέτρου σε μια περιοχή που θεωρείται οικολογική ζώνη. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματίες, μεταξύ των οποίων, όπως είπαμε, και ένας ομογενής. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως η πρεσβεία στα Τύρανα έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να του εξασφαλίσει ιατρική συνδρομή, ενώ ζητούν διαλεύκανση του επεισοδίου και υπογραμμίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, μεταξύ άλλων, την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Υπογραμμίζουμε, αναφέρει στην ανακοίνωσή του, την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένου της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευομένων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας.
0: Προφυλακιστέως κρίθηκε ένας από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τον έναν από τους δύο λογιστές κυκλώματος, το οποίο σύμφωνα με το κατηγορητήριο προξένησε ζημία άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στον οργανισμό. Στο ρεπορτάζ η Έλληνα Γαλάρη.
24: Στη φυλακή οδηγήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής ένας λογιστής από το Ηράκλειο Κρήτης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ο μόνος κατηγορούμενος από τους συνολικά 22 που απολογήθηκαν τις δύο τελευταίες ημέρες, ο οποίος δεν έπεισε ανακριτική εισαγγελέα ότι δεν έχει την οποιαδήποτε συμμετοχή στο κύκλωμα. Στον λογιστή είχε αποδοθεί η κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μαζί με τον αδελφό του υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις για να αποσπούν παρανόμως επιδοτήσεις. Και οι δύο θεωρούνταν αρχηγικά μέλη του κυκλώματος. Ωστόσο, οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι πρέπει να προφυλακιστεί μόνο ο ένας. Η ανακριτική διαδικασία ήταν μαραθώνια. Οι απολογίες των κατηγορουμένων ξεκίνησαν την Παρασκευή το πρωί με τους πρώτους 12, οι οποίοι έφυγαν ελεύθεροι από τα δικαστήρια με ή χωρίς περιοριστικούς όρους. Χθες Σάββατο, στον ενδεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή, απολογήθηκαν οι υπόλοιποι 10. 9 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Μεταξύ των κατηγορουμένων ήταν και ο εν ενεργεί αντιδήμαρχος σε Δήμο Ρεθύμνου, ο οποίος διαθέτει κέντρα υποδοχής δηλώσεων.
25: Δεν έχω προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Διατηρώ κέντρο υποδοχής δηλώσεων από το 2021. Σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση, είτε είναι δηλωμένη είτε όχι. Όποιος έρχεται, απλώς μας δηλώνει την έκταση και εμείς το μόνο που κάνουμε είναι η ανάρτηση. Δεν έχουμε πρόσβαση στο Ε9, δεν έχουμε κωδικούς τάξης.
24: Οποιαδήποτε συμμετοχή στο κύκλωμα αρνήθηκε αγρότης, ο οποίος έλαβε επιδότηση ύψους 70.000 ευρώ.
1: Ούτε μία γνώση έχω περί οργανωμένης ομάδας. Κατήχα αγροτεμάχια μόνο μέσω τεχνικής λύσης, όχι μισθωμένα, ιδιωτικά και ζωικό κεφάλαιο, το οποίο κατά το κατηγορητήριο δεν αποδεικνύεται. Προσκομίζω πλήθος τιμολογίων που αποδεικνύουν την παραγωγή και εκτροφή ζώων.
2: Όσον αφορά την εγκληματική οργάνωση, είναι μια αποσηματική κατηγορία, δεν είχε επαφή με κανέναν. Δήλωνε ζωικό κεφάλαιο, είχε αγροτεμάχια μέσω τεχνικής λύσης νόμιμα. Κατά το κατηγορητήριο εμφανιζόταν ότι δεν κατήχε αυτό το ζωικό κεφάλαιο. Παρ' όλα αυτά, εμείς στην ανάκριση προσκομίσαμε πλήθος τιμολογίων που αποδεικνύονταν ότι είχε κτηνοτροφική παραγωγή.
24: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση με ψευδείς βεβαιώσεις εισέπρατε παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Η συνολική ζημία για την περίοδο 2019-2024 εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα ποσά που φέρεται να εισπράχθηκαν και το 2025.
0: Νέα δεδομένα στην υπόθεση, ο ΠΚΠ δημιουργεί έκθεση ελέγχου που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην ελέκτρα του οργανισμού και βασική μάρτυρας στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Στο ρεπορτάζ η Έλενα Γαλάρη.
24: Πρόκειται για πόρισμα που συντάχθηκε μετά από σχετική παραγγελία της Εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Στην έκθεση ελέγχου, κυρία Τυχεροπούλου, αναφέρεται σε 23 περιπτώσεις παραγωγών, στις οποίες φέρονται να έχουν παρέμβει 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τι αναφέρεται τώρα στο πόρισμα και τι ακριβώς προκύπτει? Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, για 6 βουλευτές προκύπτει παρέμβαση για την παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων σε βαθμό πλημελήματος, καθώς η ζημία που έχει προκληθεί δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, που είναι το όριο για κακούργημα. Να πούμε, Μάρκο, ότι για το κακούργημα και αυτό το κακούργημα έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις 2 βουλευτές. Για 4 βουλευτές δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Για 3 βουλευτές δεν προκύπτει ότι προκάλεσαν ζημία στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου παραδόθηκε στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς στις 18 Μαΐου συγκεκριμένα του 2026. Θυμίζουμε ότι στις προηγούμενες ημέρες οι βουλευτές Κώστας Σιέρας και Νότης Μηταράκης είχαν δώσει εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς για τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων το 2021. Για την ερχόμενη η Παρασκευή έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις οι υπόλοιποι 9 βουλευτές.
0: Η Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ. Διαστάσεις μάστιγας έχει λάβει εγκληματικότητα με πρωταγωνιστές ανήλικους. Απολύτως ενδεικτική είναι η περίποψη ενός 14χρονου με βαρύ ποινικό παρελθόν που συνελήφθη με ακόμη 3 νεαρά άτομα για ληστρική επίθεση σε βάρος 20χρονης στο Θησίο. Στο ρεπορτάζ η Κάτια Νιάκαρη.
24: Αυτός είναι ο 14χρονος, ο οποίος μαζί με ακόμα έναν 16χρονο, μία 17χρονη και μία 18χρονη, χτύπησαν και λίστεψαν την 20χρονη κοπέλα στην οδό Ανδριανού στο Θησίο. Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας έχει καταγραφεί ο ανήλικος κατά τη διάρκεια ληστείων που είχε διαπράξει τον περασμένο Απρίλιο. Το 20χρονο κορίτσι τα ξημερώματα της Παρασκευής δέχτηκε την επίθεση σε αυτό εδώ το σημείο. Αφού της άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο, στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή προς τα Πετράλωνα.
3: Τα παιδιά έχουν ξεφύγει, θα το πω εγώ έτσι. Δεν είναι πλέον όπως ήταν, δεν υπάρχουν όρια. Αυτό ξεκινάει, θεωρώ, από το σπίτι. Το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
24: Η 20χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ από την πρώτη στιγμή άρχισαν οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν τους 4 δράστες, ανάμεσά τους και τους ανήλικους, εδώ επί της Ιεράς Οδού, όπου και τους συνέλαβαν. Ο 14χρονος είχε συλληφθεί στις αρχές Απριλίου από αστυνομικούς της ασφάλειας Παγκρατίου για 2 ληστείες και 4 απόπειρες σε περίπτερα μινι μάρκετ και βενζινάδικα. Ο ανήλικος ληστής κινούνταν σε περιοχές της Ακρόπολης, της Δάφνης, της Καλυθέας και του Παγκρατίου.
4: Οι γονείς πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους. Από εκεί νομίζω ότι ξεκινάνε όλα.
24: Σε βάρος του είχε επιβληθεί η επιτήρησή του από επιμελητή ανηλίκων. Μόλις 8 ημέρες πριν την άγρια ληστεία στην 20χρονη, ο ανήλικος συνελήφθη μαζί με τον 16χρονο συνεργό του που επιτέθηκαν στο κορίτσι για ληστεία σε υπάλληλο βενζινάδικου στο Παγκράτη. Οι δύο ανήλικοι με 2 ακόμα άτομα απείλησαν τον υπάλληλο με μαχαίρι, άρπαξαν περίπου 700 ευρώ και ένα κινητό και τελικά συνελήφθησαν έπειτα από καταδίωξη.
0: Η Κάτια Νιάκαρη στο ρεπορτάζ και περνάμε στις ψηφιακές απάτες. Στην προσοχή των πολιτών εφιστά η αστυνομία για την νέα ηλεκτρονική απάτη με παραπλανητικό email που αποστέλλεται μαζικά, χρησιμοποιώντας μάλιστα και το όνομα του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος με το ρεπορτάζ.
5: Πρόκειται για ένα απατηλό mail ψαρέματος με την ψευδή χρήση στοιχείων της ελληνικής αστυνομίας και του αρχηγού του σώματος Δημήτρη Μάλιο, το οποίο διακινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα με στόχο την ηλεκτρονική εξαπάτηση πολιτών. Το μήνυμα εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και pikastinomia.gov.gr/papakigmail.com και φέρει ως θέμα εισβολή κυβερνοεγκλήματος. Υποτίθεται, Μάρκο, ότι ενημερώνει το υποψήφιο θύμα ότι έχουν εντοπίσει κυβερνοαπειλές σε βάρος του. Ενώ γίνεται και μια επίκληση στην ελληνική αστυνομία, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος και σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς, προκειμένου να προσδοθεί, θα λέγαμε, μια ψευδής αξιοπιστία στο μήνυμα. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται εκφράσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία αισθήματος φόβου και επίγοντος, δηλαδή ζητούν, ας πούμε, άμεσες απαντήσεις, προκειμένου να επιβληθούν οι κυρώσεις, άμεση σύλληψη αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί εντός 24 ωρών. Το μήνυμα εμφανίζει ως υπογράφων τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Σημειώνεται προς τους πολίτες ότι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις της ελληνικής αστυνομίας, Μάρκο, δεν χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως το gmail.com. Επίσης, δεν καλεί πολίτες να δώσουν εξηγήσεις για δίθεν ποινικά αδικήματα. Δεν απειλεί μέσω email με συλλήψεις, ποινικές κυρώσεις ή προθεσμίες συμμόρφωσης. Οι πολίτες να μην απαντούν σε τέτοιου είδους μηνύματα, αναφέρουν αστυνομικές πηγές, να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους links που περιέχουν σε αυτά και φυσικά να μην καταχωρούν προσωπικά, τραπεζικά ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα.
0: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος στο ρεπορτάζ. Ξεπέρασαν τις 2.400 οι ψηφιακές κλήσεις. Πάντως, ούτε οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης ούτε τα βαριά πρόστιμα φαίνεται να πτωούν κάποιους οδηγούς που εξακολουθούν να αγνοούν τον νόμο. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί παρουσιάζονται αποκαλυπτικά βίντεο. Ούτε τα βαριά πρόστιμα φαίνεται να πτωούν κάποιους οδηγούς

0: Βιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας τόσο από τις σταθερές κάμερες όσο και από όσους έχουν τοποθετηθεί σε λεωφορεία. Ανάμεσα στις παραβάσεις για τις οποίες βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη είναι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η παραβίαση του κόκκινου, η χρήση κινητού τηλεφώνου, η κίνηση σε λεωφοριολωρίδες και η μη χρήση ζώνης και κράνους.
1: Από τότε που μπήκαν οι κάμερες, νομίζω ότι έχουν έρθει στα σωστά τους.
2: Τι γινόταν μέχρι πριν?
1: Εσύ τρέχανε υπερβολικά.
3: Παραβάσεις συνέχεια. Τρακαρίσματα γίνονται παντού. Περνάνε όλα. Περνάνε τα κόκκινα, περνάνε τα πάντα.
0: Τι όμως και αν τα πρόστιμα πέφτουν βροχή, κάποιοι συνεχίζουν να μη βάζουν μυαλό. Χωρίς κράνο ή ζώνη, στα κινητά τους τηλέφωνα θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τις δικές τους, αλλά και τις ζωές των άλλων.
2: Παρά το γεγονός ότι παντού στο σημείο έχουν τοποθετηθεί έξυπνες κάμερες, οδηγοί όπως θα δείτε συνεχίζουν να παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη εδώ στη διασταύρωση Ποσειδώνος και Καλαμακίου.
0: Οι δικαιολογίες για τους οδηγούς πολλές.
2: Εγγράφουν και για ζώνη. Δηλαδή, εσάς σας έγραφαν.
4: Εγώ έχω πρόβλημα τώρα γι' αυτό και δεν την έχω βάλει. Και είμαι και σε μικρή απόσταση. Α, εδώ στο όστι.
2: Ζώνη δεν φοράτε, ας πούμε, θα σας έγραφα.
5: Και είμαι επαγγελματικό γι' αυτό. Γεια.
0: Πολλές όμως είναι και οι ενστάσεις. 420 οδηγοί έχουν έως σήμερα ζητήσει να σβηστεί το πρόστιμο που τους έχει επιβληθεί. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό μόλις για 52 από αυτούς.
5: Να υπάρχουν, αλλά δεν ελέγχουν σωστά.
0: Από τις συνολικά 52 ενστάσεις που τελικά έγιναν δεκτές, οι 32 αφορούσαν ζητήματα τεχνικής ή διαδικαστικής φύσεως, όπως η αναντιστοιχία χρόνου και τα δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά, και 20 ουσιαστικούς λόγους, όπως ζητήματα υγείας.
2: Έχει τύχει ποτέ να αποσπαστείς, ας πούμε, κρατούς το κινητό ή...
6: Αρκετές φορές. Νομίζω δεν χρειάζεται να το κρύψω, είναι οι περισσότεροι το έχουμε πάθει.
0: Το ενιαίο ψηφιακό σύστημα καταγραφής παραβάσεων βρίσκεται ακόμη σε πιλωτική εφαρμογή. Καθημερινά γίνεται καταγραφή και αξιολόγηση των δεδομένων ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες βελτιώσεις στη λειτουργία του.
7: Στο ρεπορτάζ ο Νίκος Μαλιαράκης. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την πρεμιέρα του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί μέσω αυξημένων επιδοτήσεων να βγάλει χιλιάδες κλειστά ακίνητα στην αγορά ενοικίων. Στο ρεπορτάζ η Βάσια Γκανάρα.
8: Το πρόγραμμα Μαμούθ με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ έχει στόχο να ρίξει στην αγορά περί τις 20.000 κλειστά έως τώρα ακίνητα. Το νέο Ανακαινίζω θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη που θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες με το άνοιγμα της πλατφόρμας επιλεξιμότητας, μέσω της οποίας θα γίνει ο έλεγχος για να επιλεγούν τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις, με προτεραιότητα στα κλειστά ακίνητα που θα διατεθούν για μίσθωση και στη συνέχεια όσα ιδιωτικοποιούνται. Στη δεύτερη φάση, το Σεπτέμβριο, θα γίνουν οι δηλώσεις. Στο μεσοδιάστημα, όσοι επιλεγούν θα πρέπει να έχουν εκδώσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου τους. Σε αντίθεση με τα άλλα προγράμματα, το νέο Ανακαινίζω θα είναι το πρώτο μαζικό πρόγραμμα ανακαινήσεων στην Ευρώπη που δεν θα επιχορηγεί κυρίως ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αυτές θα πρέπει να είναι το 20% του συνόλου των δαπανών ανακαίνησης. Το υπόλοιπο μπορεί να διατεθεί για ανακαινήσεις κουζίνας, μπάνιου και κάλυψη οποιασδήποτε άλλης ανάγκης. Η επιδότηση, που μπορεί να φτάνει και τα 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, θα δίνεται για δαπάνες για τις οποίες υπάρχουν παραστατικά. Συνολικά η επιδότηση θα φτάνει έως τις 36.000 ευρώ για διαμερίσματα έως 120 τετραγωνικά μέτρα, κατασκευασμένα με άδεια που έχει εκδοθεί έως και το τέλος του 1990. Για να είναι τώρα κάποιος δικαιούχος, θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, έως 25.000 ευρώ για τον άγαμο, έως 35.000 ευρώ για τον έγαμο, συν 5.000 ευρώ ανά παιδί.
7: Η Βάση Γκανάρα στο ρεπορτάζ. Παραμένουμε στα ακίνητα. Ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης αναμένεται να φέρει νέες σημαντικές αλλαγές στη φορολόγησή τους, που έχουν ως στόχο να βάλουν μία τάξη, ενοποιώντας πολλά και διάσπαρα τα δημοτικά τέλη και ενισχύοντας τη διαφάνεια. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξουν πρόσθετες επιβαρύνσεις με ιδιοκτήτες ακινήτων, ωστόσο να διαφωνούν κάθετα. Στο ρεπορτάζ ο Χρυσόστομος Τιούφης.
9: Στη δημόσια διαβούλευση του νέου αυτοδιοικητικού κώδικα, το άρθρο 392 για το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης είναι από αυτά που έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα σχόλια από τους πολίτες. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αρνητικά.
10: Τραγική και απαράδεκτη η διάθεση θέσπισης νέων φόρων υπέρ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
11: Θα αναγκαστούμε να αυξήσουμε τα ενοίκια, μιας και θα μειωθεί το εισόδημά μας από αυτά.
9: Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, επί της τιμής ζώνης, της παλαιότητας και της επιφάνειας, που θα εφαρμόζεται με συντελεστές 0,30 έως 0,70 της χιλίης και ανάλογα με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, το οποίο θα αντικαταστήσει από την πρωτοχρονιά του 27 το TAP που είχε συντελεστές 0,25 έως 0,30 της χιλίης και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, που ήταν διαφορετικός για κάθε Δήμο αλλά χαμηλότερος από τον TAP, θα οδηγήσει σε μείωση επιβαρύνσεων. Τα παραδείγματα που δίνουν πάντως δεν περιλαμβάνεται και το δεύτερο

0: τέλος υπέρ της περιφέρειας με συντελεστές 0,15 έως 0,35 της χιλίης.
1: Δεν θα έχουμε πρόσθετες επιβάρυνσεις. Για παράδειγμα, εγώ έχω κάνει την άσκηση σε διαμερίσματα στην Καλλιθέα. Θα έχουμε, ας πούμε, σε περιπτώσεις 12% μείωση.
0: Για νέο ένφια από το παράθυρο κάνουν λόγο οι ιδιοκτήτες ακινήτων που επιβαρύνονται με τους φόρους μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Στις περιπτώσεις που νοικιάζουν το ακίνητο, το φόρο θα πληρώνει ο ενοικιαστής αφαιρώντας τον από το ενίκιο.
2: Όλο αυτό, αν ισχύσει σε πλήρη μορφή, δηλαδή και οι δύο φόροι μαζί και το τοπικό υπέρ της αυτοδιοίκησης και υπέρ της περιφέρειας, τότε πραγματικά θα έχουμε παραπάνω και από τον πρόγονο του κρατικού έμφυα, το ΕΤΑΚ που ήταν ένα της χιλίης.
0: Η πίεση πάντως φαίνεται να αποδίδει καρπούς, καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά στην κατάργηση της εφαρμογής του ΤΑΠ στο δικαίωμα υψούν.
1: Αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες, δεν είναι ένας και δύο.
2: Και θα πρέπει να σταματήσει η φορολογική εμπάρνηση όχι μόνο εδώ που πολύ σωστά προχωράμε, αλλά και στον έμφυα.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και για άλλες αλλαγές, ακόμη και για τη μη εφαρμογή τελικά του τέλους υπέρ των περιφερειών.
3: Ο Χρυσόστομος Τσιούφης στο ρεπορτάζ. Με αφορμή το ακραίο για την εποχή κύμα ζέστης που έχει σαρώσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, φαινόμενο άρρηκτα συνδεμένο με την κλιματική κρίση, ο Νίκος Μαλιαράκης, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζει ένα ρεπορτάζ με ιδιαίτερο βάρος για τις σοκαριστικές εκτιμήσεις και για τον δραματικό οικονομικό αντίκτυπο της αύξησης θερμοκρασίας με τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Είναι ένα stress test της ευρωπαϊκής οικονομίας με βάση το σενάριο ότι τα 5 θερμότερα έτη που παρατηρήθηκαν σε κάθε χώρα την περίοδο 2014-2024 επαναλαμβάνονται και στο διάστημα 2026-2030. Κάτι που δεν μοιάζει απίθανο με βάση τις μετεωρολογικές απαντήσεις. Τι σημαίνει αρχικά αυτό για την Ελλάδα? Τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα θα μπορούσαν να κοστίσουν ελληνική οικονομία περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ και το 2030.
4: Θα δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, ένα stress test ουσιαστικά για τις ευρωπαϊκές οικονομίες με βάση ένα πολύ συγκεκριμένο σενάριο, ότι τα 5 θερμότερα έτη που παρατηρήθηκαν από το 2014 έως και το 2024 θα επαναληφθούν από το 2026 έως το 2030. Ξεκινάμε με το τι θα σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα θα μπορούσαν να κοστίσουν στην ελληνική οικονομία περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030 και να μειώσουν έως και 4,1% την οικονομική παραγωγή σε όρους ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες να πλήττουν και τις επενδύσεις με μια μείωση της τάξης του 8%. Ωστόσο, θα είναι δυσκολότερη, όπως φαίνεται, η κατάσταση για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι σωρευτικές απώλειες σε όρους ΑΕΠ θα μπορούσαν να φτάσουν στο 5 έως και 7% για τις πιο εκτεθειμένες οικονομίες στις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη. Βλέπουμε ενδεικτικά ότι η ζημία θα μπορούσε να είναι 200 έως και 206 δισεκατομμύρια ευρώ για τη Γαλλία, 126 δισεκατομμύρια για την Ιταλία, 103 δισεκατομμύρια για τη Γερμανία, 13 δισεκατομμύρια όπως προείπαμε για την Ελλάδα έως το 2030. Πρόκειται για χώρες οι οποίες σίγουρα θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα μετεωρολογικά δεδομένα.
3: Ανήκω στη γενιά των ανθρώπων που εγκατέλειψαν την Ελλάδα αναζητώντας ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον στο εξωτερικό. Τώρα ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή και επιστρέφουν στην πατρίδα με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση αλλά και μια πιο ποιοτική ζωή. Στο ρεπορτάζ η Έλενα Χελβαλτζόγλου.
5: Όταν έφυγα, θεωρούσα ότι μάλλον δεν θα ξαναγυρνούσα.
6: Από το brain drain στο brain regain.
7: Ήθελα να γυρίσω πίσω, να είμαι κοντά στην οικογένειά μου.
8: Ήθελα να έρθω, να προσφέρω στη χώρα μου αυτά που έμαθα στην Αγγλία.
6: Είναι τρεις από τους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης για ένα καλύτερο μέλλον και σήμερα επιστρέφουν για να χτίσουν ξανά τη ζωή τους στην Ελλάδα.
5: Σίγουρα η οικονομία είναι πολύ πιο δυναμική, υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι παλιότερα.
6: Ο Γιώργος Μέτσης γύρισε 7 χώρες σε 20 χρόνια ως ανώτατος τέλεχος επιχειρήσεων και τώρα επιστρέφει στην πατρίδα.
5: Δεν υπάρχει τέλειο μέρος, δεν υπάρχει τέλεια χώρα. Ζυγίζεις λίγο τα πράγματα και συνειδητοποιείς ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ καλή χώρα. Η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα θεωρώ ότι είναι καλύτερη.
6: Ο Γιώργος Γιαννητόπουλος έκανε comeback μετά από 12 χρόνια στο Λονδίνο.
8: Είναι ένα καινούργιο challenge και είναι μια επιλογή καθαρά για ένα καινούργιο βήμα.
6: Έχει η Ελλάδα τη δυνατότητα να στηρίξει τα παιδιά που είναι στο εξωτερικό και θέλουν να γυρίσουν?
8: Ναι, η Ελλάδα του 2026 έχει τη δυνατότητα. Η γνώση πλέον είναι προσβάσιμη.
6: Η Ελευθερία Αναστασίου πέρασε όλη την ενήλικη ζωή της στην Ελβετία. Όμως έκρινε πως πλέον η Ελλάδα είναι το ιδανικό μέρος για την ίδια και την οικογένειά της.
7: Η ιδέα για την Ελλάδα ξεκίνησε όταν έκανα το πρώτο μου παιδί το 2021, που εκεί ένιωσα, ας πούμε, ότι το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει είναι ιδανικό, αλλά όχι τόσο τέλειο όσο πίστευα μέχρι τώρα.
3: Η Έλενα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ. Σε αυτά που μας κάνουν εθνικά υπερήφανες, δύο Έλληνες επιστήμονες είναι μεταξύ των 12 φιναλίστ για το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη 2026, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις παγκόσμιας καινοτομίας. Η Αγγελική Τριανταφύλου και ο Ευάγγελος Ελευθερίου μίλησαν στο Sky για την υποψηφιότητά τους. Στο ρεπορτάζ η Μαρία Δουρούδη.
9: What if there was a better way to store and protect the world's data?
6: Ο ερευνητής Ευάγγελος Ελευθερίου είναι ένας από τους δύο Έλληνες επιστήμονες που βρίσκονται ανάμεσα στους 12 φιναλίστ που διεκδικούν το βραβείο του Ευρωπαίου Εφευρέτη για το 2026. Ένας ετήσιος διαγωνισμός που αποκαλείται και Ευρωπαϊκό Νόμπελ Καινοτομίας. Οι τεχνολογίες πάνω στις οποίες εργάζεται επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύουμε ψηφιακά τα δεδομένα.
9: Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι καταλαβαίνουν τι είναι ένας σκληρός δίσκος, τι είναι ένα solid state drive. Αυτές είναι τεχνολογίες τις οποίες χρησιμοποιούμε καθημερινά στη ζωή μας. Είναι μέσα στο λάπτοπ που μιλάω αυτή τη στιγμή με εσάς. Υπάρχει ένας δίσκος στον οποίο αποθηκεύονται δεδομένα. Οπόμενος, βέβαια δεν είναι κάτι χειροπιαστό, δεν το βλέπεις. Αλλά είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται κάπου. Αυτό το κάπου είναι αυτό στο οποίο εργάστηκα πριν από πολλά χρόνια.
6: Ξεκίνησε από το Αλιβέρι Ευβία, σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στην Πάτρα, έκανε διδακτορικό με υποτροφία στον Καναδά και στη συνέχεια εργάστηκε σε μεγάλο κέντρο ερευνών στη Ζυρίχη. Σήμερα έχει δημιουργήσει τη δική του νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.
9: Είναι η μνήμη μας, η συλλογική μας μνήμη. Εκεί λοιπόν αυτά τα cold data, όπως τα ονομάζουμε, αποθηκεύονται πάνω σε μαγνητική ταινία. Σε όλες αυτές λοιπόν τις τεχνολογίες έχω συνεισφέρει έτσι ώστε η αποθήκευση να έχει μεγαλύτερη πυκνότητα.
10: I never could guess that it would be such a huge commercial success. Oh, it feels great. My name is Angeliki Triantafilou and me and my team helped to invent oat drinks.
6: Η βιοτεχνολόγος Αγγελική Τριανταφύλου διεκδικεί και εκείνη το βραβείο του Εφευρέτη της Ευρώπης, καθώς διακρίθηκε στην ανάπτυξη μιας ενζυμικής μεθόδου που βελτιώνει τη σταθερότητα, τη γεύση και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης.
11: Με ιδιαίτερα ένζυμα καταφέραμε επίσης να κάνουμε το ρόφημα βρώμης εξαιρετικά σταθερό σε συνθήκες θερμοκρασίας και οξύτητας που έχει ο καφές. Καταφέραμε να κάνουμε ένα ρόφημα που ήταν εξαιρετικά καλό στη χρήση από έναν μπαρίστα.
3: Στο ρεπορτάζ η Μαρία Δουρούδη. Και στην αθλητική επικαιρότητα, ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης η Paris Saint-Germain, η οποία νίκησε στη διαδικασία των πέναλτι 1-1 στην κανονική διάρκεια στην παράταση στην Arsenal στο μεγάλο τελικό του φετινού Champions League. Οι Γάλλοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς με τους Άγγλους φιλάθλους να είναι απαρηγορητοί. Ο Βασίλης Χατζηδάκης στο ρεπορτάζ.
12: Η αγωνία του Βενγκέρ για το πέναλτι του Γκάμπριελ, το κρισιμότερο στην ιστορία της Arsenal.
13: Εκτελεί και το στέλνει και αυτό out. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Back to back.
12: Αντί να τρέξει να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του, ο Μαρκίνιος πρέπει να παρηγορήσει τον καλό του φίλο. Λίγο πριν σηκώσει το ιερό δισκοπότηρο στον ουρανό της Βουδαπέστης.
14: Paris Saint-Germain!
15: Back-to-back Champions Leagues for this magnificent team.
12: Δακρυσμένη η φίλη της Arsenal βλέπει τον εκστασιασμένο Luis Enrique να γιορτάζει το τρίτο Champions League της καριέρας του.
16: We are still champions. Two in a row. It's amazing.
12: Στα ουράνια ο αρχιτέκτονας του θριάμβου, στα χρώματα της Παρή ο πύργος του Άιφελ. Βεγγαλικά και συνθήματα συνθέτουν το εορταστικό σκηνικό στην πόλη του Φώτος. Ένα μοναδικό παριζιάνικο πάρτι από το φλεγόμενο πάρκο των Πριγκίπων. Μέχρι τη Βουδαπέστη.
17: Ο Παρισιάνε, Paris is the best team in the world.
18: Back to back, Rafa, back to back.
19: Champion, champion, champion.
12: Και την Πούσκας Αρίνα.
20: How special is that?
21: Unbelievable, unbelievable.
12: Ο Γιάννης βραβεύει τον MVP Βιτίνια και τριμπλάρει Αλάνδρη την Κέιτ Άμπτο.
22: Who were you here supporting?
23: I was supporting a great match. I wanted to see a great match. Hey, wait, but no, no, no. My favorite player of all time. I've told you this. The first time I met you.
24: Say it again.
23: Thierry Henry, my favorite player of all time. So, I was supporting Arsenal.
25: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
26: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
25: Παίζουμε!
26: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Άσπου Παναγοπούλου και αμέσως μετά η εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» με την Κωνσταντίνα Βαρσά.
27: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
28: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
29: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
27: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
30: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Εντολή για διεύρυνση του ελέγχου στο Λίβανο έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ. Όπως ανέφερε σε βίντεο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, οι οδηγίες μου στις Ισραηλινές δυνάμεις είναι να προχωρήσουν σε βάθος και να διευρύνουν τον έλεγχό μας επί των περιοχών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ. Είναι η πρώτη φορά που οι Ισραηλινές δυνάμεις εξασφαλίζουν τον έλεγχο του κάστρου από την αποχώρησή τους από το Νότιο Λίβανο το Μάιο του 2000. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Τόνισε ότι επήγει να σιγήσουν τα όπλα όλα και οριστικά. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αύριο το βράδυ κατεπηγόντως για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Η Γαλλία θα συνεχίσει να στηρίζει τις Λιβανέζικες αρχές στην προσπάθειά τους να αποκαταστήσουν την κυριαρχία του κράτους στο σύνολο του εδάφους της χώρας, πρόσθεσε ο Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος επέμεινε πως θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και να ανοίξει αμέσως ξανά το στενό του Ορμούς χωρίς καμία προϋπόθεση. Στο άλλο μέτωπο του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αραχτσί, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι συνομιλίες και ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη. «Δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο Ιρανός Υπουργός. Νωρίτερα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης είχε τονίσει ότι η χώρα του δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Σοβαρά επεισόδια με τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και ενός Έλληνα, σημειώθηκαν στην πόλη Σβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε μια περιοχή που θεωρείται οικολογική ζώνη. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας πως η πρεσβεία στα Τυράννα έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει στον Έλληνα που τραυματίστηκε ιατρική συνδρομή. Παράλληλα, ζητά τη διαλεύκανση του επεισοδίου και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας. Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι η προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα και δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Στη σκιά των χθεσινών εκτεταμένων επεισοδίων, η Γαλλία υποδέχεται σήμερα τους πρωταθλητές Ευρώπης της Paris Saint-Germain με μαζικές εκδηλώσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη στο Παρίσι υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Από το απόγευμα, περίπου 85 με 100 χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν το παρισινό πεδίο του Άρεως, βλέποντας γιγαντοοθόνες την άφιξη της ομάδας στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle, την πορεία προς τον πύργο του Άιφελ, την υποδοχή στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Οι πανηγυρισμοί συνεχίζονται καθώς το πολύτιμο τρόπαιμο, τους ποδοσφαιριστές και παράγοντες της ομάδας βρίσκονται στο γήπεδο της Παρίου που έχει στηθεί επί νίκη ο Γλέντι. Ο θλιβερός απολογισμός των χθεσινών επεισοδίων είναι ένας νεκρός μοτοσυκλετιστής, 219 τραυματίες μεταξύ των οποίων και 57 αστυνομικοί, 780 προσαγωγές, λαιλασίες καταστημάτων και βανδαλισμοί. Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει ψώσει στην κατεχόμενη δυτική όχθη, έγινε γνωστό από Παλαιστινιακές πηγές. Σύμφωνα με συγγενή του, ο Παλαιστίνιος οικοδόμος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον τοίχο για να κατευθυνθεί στο Τελ Αβίβ να βρει δουλειά. Η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν. Στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα της πρωινός ώρας στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι η δουλειά σας, ότι συστήνεστε έτσι. Αν κάποιος ρωτήσει τι δουλειά κάνετε, θα πείτε είμαι ποιητής.
3: Όχι βέβαια, δεν θα πω γιατί ούτε δουλειά είναι, αλλά και να ήταν πάλι δεν θα μπορούσα να συστήθω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να περιγραφεί ακριβώς η δραστηριότητα κάποιου ο οποίος γράφει έστω συστηματικά ποιήση. Αλλά δουλειά, εργασία, βιοπορισμός δεν είναι σε καμία περίπτωση. Και από την άλλη, και κυρίως αυτό, δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ για τον εαυτό μου τη λέξη ποιητής, διότι η λέξη δεν λειτουργεί ως δηλωτική ιδιότητα, αλλά περισσότερο ως τίτλος τιμής. Και αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε που ξέρω και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι πετυχημένοι σε άλλους τομείς της ζωής, της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, αλλά αν έχουν γράψει έστω και 10-20 ποίηματα και τα έχουν τυπώσει, από μόνοι τους συστήνονται ποιητές. Αυτό δεν μου αρέσει, διότι καταλαβαίνω ότι η ποίηση εξακολουθεί, μολονότι δεν έχει μεγάλο κοινό, εξακολουθεί όμως να απολαύει ενός σεβασμού και ενός κύρους και στο ευρύτερο κοινό, οπότε το να θελήσει κάποιος να χρησιμοποιήσει τη λέξη ποιητής είναι σαν να οικειοποιείται, να σφετερίζεται το κύρος και το σεβασμό που έχουν όλοι για την ποιήση και να θελήσει να το μεταφέρει και στον εαυτό του.
2: Και τι δουλειά λέτε ότι κάνετε όταν σας ρωτάει κάποιος άγνωστος μεταξύ αγνώστων?
3: Δικηγόρος λέω, μόνο ότι δεν δικηγόρησα, αλλά είμαι τυπικά.
2: Λέτε ένα ψέμα δηλαδή.
3: Έτσι κι αλλιώς και η ποιήση είναι πολύ συνηθισμένη στα ψέματα. Ο Ισίωδος βάζει τις μουσες να μιλάνε για τον εαυτό τους και να λένε ότι «Ίδμεν ψεύδεα λέγειν πολλά ετοίμηση νομία», δηλαδή ότι ξέρουμε να λέμε πολλά ψέματα που μοιάζουν πάρα πολύ με αλήθειες.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Στην Αθήνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί να σας καταδιώκει με έναν τρόπο?
1: Το ρήμα καταδιώκω, κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι παραπέμπει σε ένα εφιάλτη που μπορεί να έχει κάποιος. Έχω μια εικόνα πολύ έντονη από τη δική μου ηλικία, από την πολύ νεαρή ηλικία. Όταν 3 ετών ήμουν στην Αμοργό. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά η καταγωγή μου είναι από την Αμοργό. Από τα κατάπολα της Αμοργού ήταν και οι 2 μου γονείς, ο Θόδωρος και η Σοφία. Και όταν ήμουν 3 χρονών, δηλαδή 9 Ιουλίου του 1956 ακριβώς, έγινε ο πολύ μεγάλος σεισμός της Αμοργού. Είναι πολύ γνωστός ο σεισμός της Αμοργού, μόνο ότι στην πραγματικότητα ήταν τσουνάμι. Και τον έζησα γιατί έτυχε να είμαι εκεί και έχω πολύ έντονη την ανάμνηση αυτού του γεγονότος. Ήταν μια πραγματικά πολύ ζωηρή, πολύ έντονη εικόνα, γιατί είδα τα νερά του λιμανιού να τραβιούνται όλα με μια πολύ μεγάλη βουή, να γίνεται το λιμάνι όλο από θάλασσα, να γίνεται ένας κάμπος, να φαίνονται τα φύκια, να φαίνονται σαν θάμνη, και μετά πάλι με μια πολύ μεγάλη βουή να έρθει ένα τεράστιο κύμα και να πετάξει τις βάρκες, τα καΐκια όλα στους ελαιώνες.
0: Αν η ανάμνηση δεν είναι της καταδίωξης και είναι μια ευχάριστη, έχετε μια ευχάριστη που σας ακολουθεί?
1: Πολλές ευχάριστες. Θα έλεγα ίσως επειδή η μνήμη πάσχει από πρεσβειοπία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά. Και πάλι δηλαδή από τα καλοκαίρια αυτά, κυρίως τα μαθητικά καλοκαίρια στην Αμοργό, έχω τις ωραιότερες αναμνήσεις ή πάντως τις πιο έντονες, γιατί σύν της άλλης την εποχή εκείνη η Αμοργός δεν είχε ακόμα ηλεκτρικό. Ήμασταν σε μια κατάσταση λίγο αρχαιοελληνική ή βυζαντινή θα έλεγα, δηλαδή ανάβαμε λιχνάρια ή λάμπες πετρελαίου ή του λαδιού. Σε σπάνιες περιπτώσεις ήταν οι λεγόμενες λουξ που άναβαν με μια τρόμπα και ένα μεγαλύτερο φως, και αυτό έδινε μια ατμόσφαιρα σχεδόν μυστικιστική τα βράδια, όπου ήταν και τα σπίτια πολύ λιγότερα βέβαια από ό,τι είναι τώρα, και έβλεπε κανείς τα φωτάκια αυτά μέσα από τα σπίτια, ήταν λίγο σαν ένας επίγειος αστερισμός.

0: γράψατε το πρώτο σας ποίημα?
1: Το έγραψα 11 χρονών. Είμαι μαθητής του Δημοτικού.
0: Χειμώνα ή καλοκαίρι στην Αμοργό?
1: Όχι, δεν ήταν στην Αμοργό, ήταν στην Αθήνα. Στην Αμοργό πήγαινα μόνο τα καλοκαίρια. Αλλά το είχα γράψει άνοιξη και μιλούσε για την άνοιξη και μιλούσε για το Μάη. Ήταν βέβαια ένα πολύ άτεχνο, αφελές και απλοϊκό ποίημα. Αλλά νομίζω ότι ήταν ο καρπός του θαυμασμού που είχα από τα ποίηματα που διάβαζα κυρίως στα αναγνωστικά του σχολείου.
0: Είχατε ήδη δηλαδή μία κλίση στο να διαβάζετε ποίηματα?
1: Κλίση ιδιαίτερη δεν είχα, την απέκτησα καθοδόν. Γιατί τα αναγνωστικά πάντα είχαν και κάποια ποίηματα και περιέργως θα έλεγα, με μαγνήτιζαν πολύ περισσότερο τα ποίηματα παρά τα πεζά κείμενα. Δηλαδή θαύμαζα πολύ αυτή την ικανότητα της ποίησης να μπορεί να λιχνίζει τα γεγονότα, τις σκέψεις, τα αισθήματα και να κρατάει μόνο τα απαραίτητα, την ουσία. Και μολονότι στα αναγνωστικά του Δημοτικού καταλαβαίνετε κι εσείς ότι τα ποίηματα δεν ήταν και πολύ προχωρημένα και αυτά ήταν αρκετά αφελή και απλοϊκά, παρόλα αυτά είχαν τη δύναμη να δημιουργούν μια συγκίνηση που δεν δημιουργούσαν τα πεζά κείμενα.
0: Πώς το εξηγείτε σήμερα?
1: Δεν θέλω να το εξηγήσω, προτιμώ να μην τα πολυεξηγούμε αυτά τα πράγματα, γιατί η τέχνη όλη, η λογοτεχνία όλη και ακόμα ειδικότερα η ποιήση θα έλεγα ότι στηρίζεται σε ένα είδος μαγείας. Εάν προσπαθήσει κανείς όλα αυτά να τα εξορθολογήσει, ίσως να χαθεί εν τέλει η μαγεία τους.
0: Εκείνη την περίοδο που είστε 11 και γράφετε το πρώτο σας ποίημα, νιώθετε διαφορετικό σε σχέση με τους άλλους? Σαν εσείς να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό?
1: Ένιωσα λίγο ή ένιωθα λίγο διαφορετικός, αλλά όχι προς τα πάνω, θα έλεγα προς τα κάτω. Δηλαδή και αν μου δημιουργούσε ένα σύμπλεγμα δεν ήταν ανωτερότητες, ήταν κατωτερότητες, διότι όλα τα άλλα παιδιά είχαν άλλες ασχολίες, δηλαδή έπαιζαν συνέχεια μπάλα, είχαν μανία με τα αθλήματα κτλ. Εγώ δεν είχα ποτέ τέτοια, μολονότι με τα παιδιά της γειτονιάς και λοιπά πάντα βγαίναμε, παίζαμε, τότε μάλιστα παίζαμε πόλεμο και διαβάζω τώρα και μου κάνει εντύπωση που λένε ότι υπάρχει έτσι βία και στα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά πάντα είναι βία νομίζω και μιλάμε για την παιδικότητα και εξοραίζουμε αυτή την παιδική ηλικία πιστεύοντας ή παρουσιάζοντας την ότι είναι σε μια παραδοσιακή κατάσταση. Όμως όλοι ξέρουμε ότι τα παιδιά έχουν και αντιπάθειες και μίση και bullying πάντα γινόταν στα σχολεία, δεν γίνεται μόνο σήμερα, τώρα δεν ξέρω, ίσως έχει αλλάξει ο τρόπος ή η ένταση.
0: Δεν παίζατε πάντως με τους άλλους?
1: Έπαιζα. Τέτοια έπαιζα, αλλά δεν έπαιζα ποτέ μπάλα, μπάσκετ, τέτοια πράγματα. Ούτε μου άρεσαν τα αθλητικά καθόλου. Μου άρεσε όμως να παίζω πόλεμο, ας πούμε. Παίζαμε πετροπόλεμο, φτιάχναμε.
0: Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται.
1: Ναι. Και είχα υποστεί αρκετές τέτοιες συνέπειες. Επανειλημμένως τρέχαμε στον Ευαγγελισμό, στον Πρώτων Βοηθειών. Πήγαινα και έκανα αντιτετανικό κτλ.

0: πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί βρεθήκατε στη νομική?
1: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή νόμιζα ότι θα πήγαινα στη φιλολογία. Γιατί από πολύ μικρή ηλικία η κλίση μου ήταν στα φιλολογικά γενικά, θα έλεγα. Αλλά για δύο λόγους δεν πήγα στη φιλολογία. Ο ένας είναι ότι όλοι οι καθηγητές μου στο σχολείο, επειδή ήμουν πολύ καλός μαθητής, ήμουν πάντα δηλαδή από το δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύγιο και τα λοιπά, ήμουν πολύ καλός μαθητής.
0: Ήσασταν απουσιολόγος στην τάξη?
1: Καλά, αυτό είναι το λιγότερο.
0: Ήσασταν
1: όμως. Την πρώτη μου συνέντευξη την έδωσα μαθητής της Τετάρτης Δημοτικού σε μία δημοσιογράφο πολύ νεαρή τότε, που θυμάμαι ότι λεγόταν Έμι Πανάγου, και είχε έρθει από την εφημερίδα Νίκη που έβγαζε ο Μάριος Πλωρίτης. Περνούσα από κάποια σχολεία πρότυπα, γιατί πήγαινα στο Μαράζλιο, δημόσιο σχολείο αλλά πρότυπο σχολείο, και είχε ζητήσει τον καλύτερο μαθητή των τριών τελευταίων τάξεων. Και ήρθε λοιπόν, και θυμάμαι το κείμενο που έγραψε μετά, και λέει: ένα μελαχρινό αγοράκι, ο Αντωνάκης Φωστιέρης, μας είπε τα εξής.
0: Ήταν μια καταξίωση αυτή για σας, που λίγο σας προκάλεσε και μια ίντρικα για το μέλλον?
1: Κατά κάποιο τρόπο ναι, αλλά να σας πω κάτι, μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά μου άρεσε το σχολείο και μου άρεσε η γνώση. Μου άρεσε να διαβάζω, δηλαδή δεν το έκανα καταναγκαστικά, ούτε για να πάρω βαθμούς. Όπως επίσης μου άρεσε από πολύ μικρή ηλικία το τυπωμένο χαρτί. Γενικά είχα ένα φετιχισμό με το τυπωμένο χαρτί. Το βιβλίο, το περιοδικό, ακόμα και η εφημερίδα. Μη σας πω ότι ακόμα και τις διαφημίσεις σας με προτιμούσα να διαβάζω παρά οτιδήποτε άλλο. Ο δεύτερος βασικός λόγος που δεν πήγα στη φιλολογία είναι το ότι, επειδή είχε ήδη προχωρήσει αυτή η ενασχόλησή μου με το λόγο, και 16 χρονών είχα βγάλει την πρώτη μου ποιητική συλλογή, την οποία την απέσυρα σύντομα, και 18 πριν τελειώσω το σχολείο έβγαλα τη δεύτερη. Οπότε ήταν σαφές, ας πούμε, ότι με ενδιέφερε πολύ περισσότερο η λογοτεχνία από οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν ήθελα αυτό να γίνει αντικείμενο βιοπορισμού. Δεν ήθελα να κάνω την αγάπη μου, ας πούμε, να την κάνω αντικείμενο κατά κάποιο τρόπο βιοποριστικής εκμετάλλευσης. Οπότε πήγα στο πιο κοντινό που φαινόταν να είναι τα νομικά. Σημειωτέων ότι και οι φιλόλογοι όλοι μου έλεγαν: μην πας φιλολογία, μην πας φιλολογία, γιατί θα πας χαμένος. Δεν ξέρω τι εννοούσαν, ίσως οι ίδιοι ήταν δυσαρεστημένοι από την επαγγελματική του ζωή. Και έτσι πήγα στη νομική, και μάλιστα στις πανελλήνιες, στις εισαγωγικές όπως λέγονε τότε, πέρασα πρώτος στη νομική Αθηνών. Και τέλειωσα και με άριστα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν το έκανα
0: καταναγκαστικά.
1: Ως αγκαρία. Ναι, και γενικά σας είπα, η γνώση μου άρεσε όποια και αν ήταν αυτή. Βέβαια πάντα, ας πούμε, σε αυτό το πεδίο των θεωρητικών.
0: Και αφού τελειώσατε με άριστα, μετά τι έγινε?
1: Λόγω του άριστα πήρα υποτροφία, μια πολύ καλή υποτροφία του γαλλικού κράτους, και πήγα στο Παρίσι για 4 χρόνια και έκανα και μεταπτυχιακά, τα οποία τα έκανα και αυτά, αλλά μου έδωσαν και τη μεγάλη ευκαιρία να ζήσω σε μια εποχή που ακόμα το Παρίσι είχε διατηρήσει αυτό το χαρακτήρα της πόλης, της πρωτεύουσας των φώτων, ας πούμε, μεταφορικά βέβαια, και υπήρχαν ακόμα άνθρωποι πολύ σημαντικοί, ακόμα και σπουδαία ελληνική παροικία πνευματική. Δηλαδή πρόλαβα τον Αξελό, τον Καστοριάδη, αλλά και όχι μόνο τους Έλληνες, τον Σβορώνο. Παρακολουθούσα πολύ τακτικά, πέρα από τα μαθήματα της νομικής που έπρεπε να τα παρακολουθώ, παρακολουθούσα τα μαθήματα και τις ομιλίες του Κάπα Θήτα Δημαρά στον Ιωνικό Ινστιτούτο της Σορβόνης, τις ομιλίες του Φουκώ, τα μαθήματα του Λεβί Στρός, και αυτόν που παρακολουθούσα βέβαια κατεξοχήν, δεν έχανα ποτέ μάθημά του, ήταν ο Ρολάν Μπαρτ, ο οποίος ήταν πολύ σπουδαίος ομιλητής. Τα μαθήματά του γίνονταν στο Collège de France και ήταν και ο αγαπημένος των περισσότερων, συγκέντρωνε πολύ μεγάλο αριθμό ακροατών και μαθητών.
0: Σήμερα πώς θα εξηγήσετε σε κάποιον γιατί ήταν σπουδαίος?
1: Ήτανε από τους βασικούς και από τους πρώτους εισηγητές της σημειολογίας. Και εκείνη την εποχή αυτό είχε αρχίσει να ανθίζει πολύ. Ήτανε εξαιρετικός δάσκαλος και ομιλητής, όπως σας είπα. Και επίσης ήταν πρωτότυπος. Δηλαδή μια πρωτότυπη θεωρία του ήταν αυτή η γνωστή σήμερα γύρω από το θάνατο του συγγραφέα. Ο θάνατος του συγγραφέα ήταν ο τίτλος κιόλας ενός βασικού του έργου, που με δύο λόγια υποστήριζε ότι ένας συγγραφέας, από τη στιγμή που παράγει, γράφει ένα έργο, αυτό το έργο αποκόπτεται από τον ίδιο, αποκόπτεται ο εμφάλιος λόρος, και μετά αρχίζει να ζει το έργο μόνο του, ερήμην του δημιουργού. Αυτό με είχε ενθουσιάσει και βέβαια λέω έτσι είναι. Τώρα να πω την αλήθεια, ύστερα από τόσα χρόνια, που το βλέπω λίγο πιο ψύχρεμα, νομίζω ότι ίσως να είναι πολύ απόλυτη αυτή η θεωρία, με την έννοια ότι όταν κάποιος γράφει ένα κείμενο, το γράφει γιατί έχει κάποιες προθέσεις, κάτι θέλει να πει και σε κάποιους θέλει να απευθυνθεί. Αγνώστους κυρίως παραλήπτες, αλλά απευθύνεται σε κάποιους όταν γράφει κάτι και κυρίως όταν το δημοσιεύει, το δημοσιοποιεί, το κυκλοφορεί, το τυπώνει. Επομένως και ο αναγνώστης νομίζω ότι πρέπει ως ένα βαθμό να προσπαθήσει να ανιχνεύσει αυτή την πρόθεση του συγγραφέα. Δηλαδή να μην πεθαίνει ο συγγραφέας σαν τα αυτά τα έντομα τα οποία μετά τη γονιμοποίηση πεθαίνουν αυτομάτως, και αυτά τα έντομα είναι πάντα τα αρσενικά, ξέρετε.

0: μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής. Κύριε Φωστιέρη, ανήκετε στην εμβληματική γενιά του 70, αν γυρίσετε πίσω και στα χρόνια του Παρισιού. Ποιο είναι το συνδετικό στοιχείο αυτής της γενιάς, δηλαδή τι ενώνει εσάς με άλλους ανθρώπους που πορευτήκατε όχι μόνο στη ποιήση και στα γράμματα και στη λογοτεχνία, αλλά και σε άλλες τέχνες. Και πού είναι αυτή η γενιά σήμερα, πώς έχει εξελιχθεί?
1: Ας ξεκινήσουμε από το τέλος. Δυστυχώς η γενιά αυτή σήμερα είναι αποδεκατισμένη. Πολλά από τα μέλη της έχουν φύγει, είναι εκτός του κόσμου τούτου. Έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια ιδίως αρκετοί ποιητές. Ήταν και αρκετά μεγαλύτεροι, δηλαδή εγώ είμαι από τους νεότερους αυτής της γενιάς. Και πρέπει να πω ότι αυτή η γενιά δημιουργήθηκε κατά κάποιο τρόπο από εξωτερικούς παράγοντες, δηλαδή από κριτικούς, από μελετητές, οι οποίοι με δικά τους κριτήρια σκέφτηκαν ότι αυτοί οι ποιητές που είχαν εμφανιστεί εκεί γύρω στη δεκαετία του 70 είχαν κάποια κοινά στοιχεία. Θα έλεγα, εμείς δηλαδή μεταξύ μας δεν είχαμε καμία προσυνεννόηση, οι περισσότεροι δεν είχαμε και σχέσεις στην αρχή ο ένας με τον άλλο, αλλά εκ των υστέρων βλέπω ότι υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία τα οποία όμως διαφοροποιούνται από ένα σημείο και πέρα στον καθένα. Δηλαδή το ότι η γενιά του 70 έχει ονομαστεί και η γενιά της αμφισβήτησης, νομίζω εν τέλει ότι δεν είναι λαθασμένος χαρακτηρισμός, γιατί υπήρξε ένα πνεύμα και ένα κλίμα γενικής αμφισβήτησης στη βάση αυτής της γενιάς. Απλώς η αμφισβήτηση είχε διαφορετικούς αποδέκτες και διαφορετικούς στόχους. Δηλαδή, σε άλλους η αμφισβήτηση αυτή κατευθυνόταν, ξέρω, προς τα κοινωνικά, προς τα ιστορικά, προς τα πολιτικά γεγονότα, σε άλλους προς την ίδια τη γλώσσα, σε άλλους, ας πούμε, προς μια υπαρξιακή αναζήτηση. Υπήρξε δηλαδή μια εξακτίνωση αυτής της αμφισβήτησης προς διάφορες κατευθύνσεις και θα έλεγα μάλιστα ότι ίσως όλα τα χρόνια τα οποία έχουν περάσει από τότε μέχρι σήμερα, που είναι πολλά, αρκετές δεκαετίες, αυτό το πνεύμα αυτής της αμφισβήτησης, αμφιβολίας, επανεξέτασης των πραγμάτων, νομίζω ότι έχει διατηρηθεί, αλλά έχει εκφραστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
0: Ωστόσο, θεωρείτε ότι ανήκετε εκεί?
1: Τι να σας πω, υποτίθεται ότι αυτοί που ανήκουμε, τέλος πάντων, σε αυτή τη γενιά, αν ανήκουμε, πληρούμε κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες, μερικές από τις οποίες είναι εντελώς τυπικές, δηλαδή να έχουμε γεννηθεί, ξέρω, μέχρι το 55, να έχουμε βγάλει το πρώτο μας βιβλίο γύρω στο 70, εγώ το πρώτο το έβγαλε το 69 και το δεύτερο το 71, κυρίως αυτό, αυτά είναι τα τυπικά. Τώρα από εκεί και πέρα όμως, επειδή πάρα πολλοί διαθέτουν αυτά τα τυπικά προσόντα ή αυτά τα χαρακτηριστικά, από εκεί και πέρα ήταν θέμα πια επιλογής των κριτικών, των μελετητών, τώρα πια και των ιστορικών της λογοτεχνίας, ας πούμε, τους ποιους θα περιλάβουν σε αυτή τη γενιά. Και βέβαια δεν συμφωνούν όλοι ως προς τα μέλη της γενιάς αυτής, και η γενιά του 70 ανοίγει και κλείνει λίγο σαν ακορντεόν. Άλλοτε μπαίνουν περισσότεροι, άλλοτε λιγότεροι. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δείξει κάποια στιγμή ο χρόνος, αν τα δείξει κιόλας.
0: Ήταν μια ωραία δεκαετία για σας, η δεκαετία του 70?
1: Ήταν και δεν ήταν, γιατί τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας, όπως ξέρετε, ήταν τα χρόνια της δικτατορίας. Και τα πράγματα δεν ήταν καθόλου ρόδινα, αλλά μπορεί να μην ήταν ρόδινα ως προς την γενικότερη κατάσταση και το γενικότερο κλίμα, όμως για το χώρο της λογοτεχνίας νομίζω ότι αυτό μπορεί να έδρασε έως και ευεργετικά, με την έννοια ότι υπήρξε ένα κλίμα και ένα πνεύμα αντίδρασης το οποίο κινητοποίησε ακόμα περισσότερο ανθρώπους να στραφούν στη γραφή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διακόπηκε η κυκλοφορία στην πρώτη σύραγγα των Ντεμπών στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς αυτοκίνητο που έμεινε από μηχανική βλάβη έβγαζε καπνούς. Τα αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρά από τον Πλαταμόνα προς τη Λάρισα. Σε λίγη ώρα αναμένεται να απομακρυνθεί το όχημα και θα δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος. Εντολή για διεύρυνση του ελέγχου στο Λίβανο έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αύριο το βράδυ κατεπηγόντως για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Στο άλλο μέτωπο αυτό του Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι συνομιλίες και ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της χώρας, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν έστειλε επιστολή παρέτησης στον ανώτατο ηγέτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται του Iran International. Ο Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο ζητά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τον τραυματισμό χθες ενός Έλληνα κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε μια περιοχή που θεωρείται οικολογική ζώνη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής, αν και ο ίδιος αμφισβητεί τον τίτλο. Δεν ξέρω. Θα ξαναρωτήσω, αν κάποιος χρειάζεται να μάθει κάτι για σας, τι θα πείτε, σπούδασα νομική, αλλά με έκλεψε η ποιήση.
4: Αν θέλει να μάθει κάτι για μένα, δεν θα θέλει να μάθει κάτι για το πρόσωπό μου, οπότε ενδεχομένως να θελήσει να διαβάσει κάποιο ποίημα, αν τον ενδιαφέρει.
3: Υπάρχει ένα ποίημα που θα ξεχωρίζετε από τα πόσα έχετε γράψει?
4: Νομίζω ότι είναι γύρω στα 300.
3: Ένα και... μπορείτε να ξεχωρίσετε και να του πείτε να έχω γράψει αυτό.
4: Όχι βέβαια, ένα ποίημα είναι
3: όχι.
4: Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
3: Δεν υπάρχει ένα που είναι το καλύτερό σας?
4: Α, δεν το ξέρω ούτε και
3: ή
4: μπορώ να το...
3: εκεί υπάρχετε περισσότερο από ότι σε κάποιο άλλο?
4: Όχι, όχι, όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Ήταν όλα τους παιδιά μου που λένε. Αλλά θα έλεγα ότι τα ποίηματα κατά κάποιο τρόπο, τώρα που τα βλέπω και συγκεντρωμένα και εκ των υστέρων, νομίζω ότι έχουν ακολουθήσει μια πορεία η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο αδιάσπαστη, δηλαδή και θεματικά και μορφικά. Νομίζω ότι αυτά τα 50 χρόνια μέσα στα οποία εκδόθηκαν όλες οι ποιητικές μου συλλογές έχουν ένα κοινό κλίμα, μια κοινή ατμόσφαιρα και ως προς τη θεματική τους και ως προς την εκφραστική τους.
5: Εδώ ήτανε κάποτε ένα ποίημα, εμπόδιο του καιρού, φτερό των πόθων. Ερείπιο κατάντησε, μια μαύρη τρύπα κι άσκημη κατάντησε, 4-5 στίχοι που καπνίζουν.

θέματα στην ποιήση είναι πολύ λίγα, αν θελήσουμε να τα δούμε έτσι κάπως ψυχρά και αποστασιοποιημένα. Δηλαδή να είναι 10, να είναι 15, να είναι η ζωή, ο θάνατος, ο έρωτας, οι κοινωνικοί αγώνες, η ξενιτιά. Είναι λίγα, πάρα πολύ λίγα. Τόσο λίγα που ένας ποιητής, τον οποίο αναφέρει ο Αριστοφάνης, αυτό λεγόταν Χειρίλος και ήταν ποιητής από τη Σάμο, ήταν απελπισμένος και έλεγε ότι τώρα πια όλα τα θέματα έχουν δοθεί και τα έχουν προσεγγίσει. Εμείς από εδώ και μπρος τι θα κάνουμε? Από τότε έχουν περάσει 2.500 χρόνια βέβαια και εξακολουθούν πολλοί να γράφουν με ποίηματα, γιατί σημασία έχει το προσωπικό βλέμμα, δηλαδή τα θέματα μπορεί να είναι τα ίδια στον πυρήνα τους, αλλά ο καθένας τα προσεγγίζει αλλιώς, ο καθένας τα ζει διαφορετικά. Και σε τελευταία ανάλυση να σας πω και κάτι, κατά τη γνώμη μου η ποίηση δεν εξαντλείται στα ποίηματα, ούτε ταυτίζεται με τα ποίηματα. Το ποίημα θα έλεγα ότι είναι μια προσπάθεια να συλλάβεις και να αποτυπώσεις την ποίηση, αλλά δεν είναι η ίδια η ποίηση. Η ίδια η ποίηση είναι ένα αίσθημα το οποίο μπορεί να έχεις ανά πάσα στιγμή και για το κάθε τι. Είναι ο τρόπος που εισπράττεις, που βλέπεις τον κόσμο, την ύπαρξη, τους άλλους ανθρώπους, τον ίδιο σου τον εαυτό. Είναι ένας τρόπος μαγείας, έκπληξης, έντασης, αυτή δηλαδή την έκπληξη και την απορία και τη μαγεία που μπορεί να έχει το μικρό παιδί όταν πρωτοαντικρίζει τον κόσμο. Αν μπορεί κανείς αυτό να το συντηρήσει εφόρου ζωής και να διατηρήσει την παιδικότητά του ή ακόμα και την εφηβικότητά του σε όλη του τη ζωή, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ κοντά, κατά τη γνώμη μου, στην αίσθηση της ποίησης, πολύ περισσότερο από πολλά ποίηματα. Δηλαδή θα έλεγα τώρα, και ας μην φανεί προκλητικό, ότι υπάρχουν πάρα πολλά ποίηματα τα οποία νομίζω ότι δεν περιέχουν ποίηση, ούτε προέρχονται ούτε εκβάλλουν στην ποίηση, ενώ μπορεί κανείς να συναντήσει την ποίηση στην ζωή, στην καθημερινότητά του, σε πολλούς διαφορετικούς χώρους.

0: Ένα ποίημα έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή. Μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε αδιέξοδο.
1: Ενδεχομένως ναι, αρκεί το ποίημα ή ο συγκεκριμένος ποιητής με τον οποίο έρχεσαι σε επαφή να είναι συμβατός με τη δική σου ιδιοσυγκρασία, με το δικό σου ψυχισμό, με το δικό σου αίσθημα. Θα έλεγα ότι το να διαβάζει ποίηση κάποιος είναι λίγο σαν να γίνεται μια μετάγγιση, μια μετάγγιση αισθήματος, σκέψεων, ακόμα και τρόπου όρασης, βλέμματος. Είναι μια μετάγγιση και όπως ας πούμε στη μετάγγιση του αίματος πρέπει να είναι είτε όμοια είτε συμβατή η ομάδα του δότη και του λήπτη, θα έλεγα ότι κάπως έτσι συμβαίνει και στην ποίηση, εάν κανείς θέλει να αισθανθεί μια ταύτιση με το ποίημα ή με το έργο ενός ποιητή.
0: Γράφετε για έναν ή για πολλούς? Έχετε έναν αναγνώστη στο μυαλό σας?
1: Εάν είναι ένας ο αναγνώστης, αυτός ο ένας δυστυχώς ή ευτυχώς είμαι εγώ. Και όχι μόνο εγώ το συγκεκριμένο άτομο, αλλά κάθε άνθρωπος που γράφει ένα ποίημα είναι ταυτοχρόνως και ο αναγνώστης. Είναι ο αναγνώστης και είναι και ο κριτικός, διότι θα κληθεί και να αποφασίσει εάν αυτό το ποίημα είναι ποίημα και αν πρέπει να το δημοσιοποιήσει ή όχι. Άρα δηλαδή κάνει μια κατεξοχήν κριτική εργασία. Τα απευθύνω με μεγάλο δισταγμό προς την ίδια την ποίηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι προσπαθώ το κείμενο το οποίο προκύπτει να ανταποκρίνεται σε κάποια δεδομένα της ποίησης αυτής καθ' αυτήν. Κανείς δεν μαθαίνει την ποίηση πηγαίνοντας σε μια σχολή, ούτε παίρνει κάποιο δίπλωμα. Επομένως είμαστε όλοι αυτοδίδακτοι ή υπάρχει ένας ετεροδιδακτισμός, ο ένας διδάσκεται από τον άλλο. Και είμαστε, θα έλεγα, πολύ περισσότερο αναγνώστες, γιατί για να γράψει κάποιος 10 ποίηματα πρέπει να έχει διαβάσει 1000 ποίηματα, για να καταλάβει και περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, μέσα από τις θεωρίες δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει τι είναι η ποίηση, γιατί για να την καταλάβει στην πραγματικότητα πρέπει να πω ότι πρέπει να την αισθανθεί, όχι απλώς να διαβάσει περί τίνος πρόκειται και ποιοι είναι οι κανόνες. Γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, όπως λόγου χάρη στην παραδοσιακή ποίηση που πρέπει να ακολουθήσεις ένα συγκεκριμένο μέτρο ή μια συγκεκριμένη ομοιοκατάληξη. Αλλά αυτά είναι τεχνικά θέματα τα οποία είναι μέσα, είναι απλώς τα εργαλεία προκειμένου να μπορέσεις να εκφράσεις αυτό που σε κινητοποιεί. Αυτό που σε κινητοποιεί είναι η ποίηση, δεν είναι το να γράψεις η άμβουση ή αναπέστους.
0: Υπάρχει ποιητής που σας επηρέασε, ένας, πολύ?
1: Υποθέτω πολύ, βέβαια. Άλλωστε ξεκινώντας από τόσο μικρή ηλικία είναι πολύ φυσικό αυτό. Και οι ποιητές ανάλογα και με την ηλικία αλλά και με την επαφή που είχα με την ποίηση, γιατί λίγο-λίγο άρχισα να έρχομαι σε επαφή με πολύ περισσότερα ποίηματα, έργα, ποιητές και ενδεχομένως να με επηρεάζουν ή μάλλον να μου αρέσουν κατά διαστήματα διάφοροι ποιητές.
0: Υπάρχει ένας τον οποίο υποκλίνεστε?
1: Αν πρέπει να επιλέξω έναν, αυτός θα είναι ο Καβάφης βέβαια, αλλά υπάρχουν και αρκετοί άλλοι ποιητές με το έργο των οποίων έτσι επικοινωνώ με μεγάλη χαρά και αισθητική ευφροσύνη.
0: Για πολλά χρόνια διευθύνατε το περιοδικό Λέξη. Φαντάζομαι ότι εκεί και εκδότης και αναγνώστης πολλών, όχι μόνο ποιημάτων, αλλά και λογοτεχνικών κειμένων, σας επηρέασαν όλα αυτά που διαβάσατε, όλα αυτά που χρειάστηκε να διαβάσετε, όχι μόνο για να καλύψετε την ύλη του περιοδικού, αλλά και για να ευχαριστηθείτε, να κάνετε και ένα διαχωρισμό. Φαντάζομαι θα είχατε πολύ υλικό στη διάθεσή σας και πρέπει να κάνετε και κάποια οικονομία. Επηρέασαν τη δουλειά σας? Γράψατε στην πορεία διαφορετικά? Ίσως γιατί δεν έπρεπε να τη γράψετε κάποιον άλλον ή γιατί αυτό που σκεφτόσασταν μπορεί ήδη να το είχε προλάβει κάποιος άλλος?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι έπαιξε τέτοιο ρόλο η ενασχόλησή μου με την έκδοση του περιοδικού. Πρώτα-πρώτα πρέπει να πω ότι το περιοδικό δεν το έβγαζα μόνος μου. Το ξεκινήσαμε με το Θανάση Νιάρχο το Γενάρη του 81 και το εκδίδαμε μέχρι το τέλος του 2010, δηλαδή 30 χρόνια ακριβώς. Αλλά πέραν από τη χαρά που μου έδωσε εμένα τουλάχιστον η εργασία αυτή, γιατί ήταν μια παράπλευρη, στην πραγματικότητα αυτό ήταν μια παράπλευρη δραστηριότητα στην ποιητική μου κατεξοχήν δραστηριότητα και παράπλευρη ως προς τη σχέση μου με την ίδια την ποίηση. Διαφορετικά δεν ξεκίνησε ούτε προχώρησε ως μια καθαρά εκδοτική προσπάθεια. Αλλά πέραν από τα ίδια τα κείμενα μου έδωσε τη μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσω, να έρθω σε πολύ στενή επαφή με ανθρώπους πολύ σημαντικούς, οι οποίοι θα έλεγα ότι ακόμα και μόνο με την παρουσία τους ή με τη σχέση και με την επικοινωνία μαζί τους λειτουργήσαν λίγο ως δάσκαλοι σε πολλά επίπεδα, και ήταν άνθρωποι οι περισσότεροι έτσι μεγάλης καλλιέργειας, μεγάλης ευαισθησίας, και ταυτόχρονα ήταν και χαριτωμένοι άνθρωποι. Δεν ήταν, ξέρετε, στριφνοί και περίεργοι και απρόσιτοι κτλ. Είχαν χιούμορ, είχαν, και ταυτόχρονα ήταν και χαριτωμένοι άνθρωποι. Δεν ήταν, ξέρετε, στριφνοί και περίεργοι και απρόσιτοι κτλ. Είχαν χιούμορ, είχαν την αίσθηση της μια χαρά της ζωής, διότι ο

0: Τα ποίηματά σας έχουν μεταφραστεί και σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Είναι τα ίδια ποίηματα που έχετε γράψει? Αυτό μπορείτε να το ελέγξετε?
1: Για τις γλώσσες που ξέρω, κατά κάποιο τρόπο μπορώ να έχω κάποια γνώμη, δηλαδή κυρίως για τα γαλλικά, λιγότερο για τα αγγλικά, ακόμα λιγότερο για τα γερμανικά. Τώρα σε άλλες γλώσσες, τις οποίες δεν γνωρίζω, εκεί σηκώνω τα χέρια ψηλά, γιατί ούτε σέρβικα ξέρω, ούτε ρουμάνικα.
0: Παρ' όλα αυτά είναι μια κάποια καταξίωση για έναν ποιητή να μεταφράζεται σε άλλες γλώσσες, να ταξιδεύει η ελληνική γλώσσα στον υπόλοιπο κόσμο?
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να το πούμε καταξίωση, αλλά πάντως μια μεγάλη ικανοποίηση, μια μεγάλη χαρά είναι. Μέχρι στιγμής έχουν βγει 32 βιβλία, 32 μεταφράσεις των ποιημάτων μου σε διάφορες γλώσσες και διάφορες χώρες βέβαια. Αλλά αυτό που με ευχαριστεί είναι το ότι η απόφαση για τη μετάφραση και την έκδοση αυτών των μεταφράσεων έγινε από ανθρώπους στους οποίους δεν τους ήξερα. Δηλαδή, όχι μόνο δεν το ζήτησα ποτέ, αλλά υπάρχουν ακόμα και σήμερα μεταφραστές τους οποίους δεν τους γνώρισα ποτέ.
0: Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που αρέσει στην ποίησή σας?
1: Δεν μπορώ να το πω εγώ καθόλου.
0: Όχι.
1: Καθόλου.
0: Ούτε περνάει από το μυαλό σας.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα τώρα.
0: Τι είναι το πιο γοητευτικό σε εσάς?
1: Ναι, καλά, δεν μπορώ να λέω τώρα τέτοια πράγματα. Αλλά για να μην θεωρηθεί κιόλας ότι κάνω έτσι τον ψευτομετριόφρονα, θα έλεγα ότι ίσως ένα στοιχείο μπορεί να έχει βοηθήσει και αυτό να είναι κατά κάποιο τρόπο το διανοητικό στοιχείο το οποίο με ενδιαφέρει να υπάρχει μέσα στην ποίηση. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι η ποίηση μπορεί να αρκείται και να εξαντλείται σε μια ωραία περικοκλάδα λέξεων, αλλά πρέπει κατά το δυνατόν να προσπαθεί να εισδύσει σε βαθύτερα στρώματα και διανοητικά και πνευματικά και ψυχικά. Σε τελευταία ανάλυση θα έλεγα ότι η ποίηση, η σοβαρή ποίηση εν πάση περιπτώσει, εύχομαι δηλαδή να προσπαθεί να μιλάει για τα πάντα.
0: Εκτός από καταξίωση, θαυμασμό, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να αισθάνεται καλά σε σχέση με το έργο του. Νιώσατε ποτέ περιφρόνηση για τη δουλειά σας?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι αισθάνθηκα κάτι τέτοιο. Αντίθετα, πρέπει να πω ότι πάντα έτρεφα και εξακολουθώ να τρέφω ένα πολύ μεγάλο σεβασμό και μεγάλη αγάπη προς όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ασχοληθεί με την ποίηση. Είτε γράφοντας, είτε διαβάζοντας, είτε προσπαθώντας να εισδύσουν στο κλίμα της ποίησης. Και με έχει συγκινήσει πολύ αυτό το ποίημα του Καβάφη για τους ποιητές άγνωστοι που είναι. Γιατί τους έχω γνωρίσει από πολύ νωρίς, δηλαδή από 15-16 χρόνο σύχναζα στο πρακτορείο πνευματικής συνεργασίας του Μάριου Βαγιάνου, όπου κάθε εβδομάδα μαζεύονταν ποιητές, πεζογράφοι, καλλιτέχνες κτλ. Οι περισσότεροι από τους οποίους, για να μην πω ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία ή στην ολότητά τους, ήταν άγνωστοι εντελώς. Αλλά έβλεπες ότι είχαν όλοι μια μεγάλη ζέση απέναντι στο αντικείμενο της τέχνης και αγαπούσαν την ίδια την τέχνη και πάντα ήλπιζαν ότι μέσω της τέχνης θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν και με ένα μεγαλύτερο κοινό, και ήταν ένα δράμα το ότι αυτό δεν μπορούσαν να το κάνουν. Όμως αυτό για μένα τουλάχιστον είναι ένα στοιχείο που μεγάλωνε ακόμα περισσότερο τη μεγάλη σημασία που είχαν αυτοί οι άνθρωποι και που απέδιδαν αυτοί οι άνθρωποι στην τέχνη, διότι δεν είχαν και κανένα, όχι μόνο υλικό όφελος που ούτως ή άλλως δεν θα είχαν, αλλά δεν είχαν και κανένα ηθικό όφελος. Τίποτα. Πολλοί από αυτούς είχαν σχεδόν θυσιάσει τη ζωή τους. Δηλαδή, έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι δεν έκαναν οικογένεια γιατί ήθελαν να αφοσιωθούν στο έργο τους. Ένα έργο το οποίο ήταν χωρίς αναγνώριση όμως. Ή έχασαν τη δουλειά τους, ή δεινοπάθησαν, ή δεν έκαναν δουλειές οι οποίες θα τους απέδιδαν έτσι και οικονομικά εισοδήματα. Αλλά ήθελαν να έχουν χρόνο για να ασχοληθούν με το γράψιμο. Και όλο αυτό το πράγμα άνευ αντικειμένου και άνευ αντικρίσματος. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Επίσης, άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν με την ποίηση αντί να ασχοληθούν με οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν χίλια πράγματα, ας πούμε, στη ζωή που θα μπορούσαν.

0: κύματά μου εσείς. Ποιος ιρματόσκηνο μας έχει ενώσει ως θανάτου. Εσείς, περικοκλάδες σε ένα πύργο που θα πέσει. Ποίηματά μου σας μισώ με το καταραμένο μίσος που έχουμε στον εαυτό μας.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής. Ποια είναι η βαθύτερη ανάγκη του ποιητή? Γιατί θέλει οπωσδήποτε να γράψει?
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να το απαντήσω και υποθέτω ότι και στον καθένα μπορεί να είναι και διαφορετική η ανάγκη, αλλά για να μιλήσω προσωπικά πρέπει να πω ότι κάθε τι που σκεφτόμουν ή που αισθανόμουν και τα λοιπά, ταυτοχρόνως μέσα μου, όχι κάθε τι, κάθε τι σημαντικό εννοώ, είχε αρχίσει να παίρνει μια μορφή και μέσα στο λόγο. Δηλαδή δεν με ενδιέφερε να αποτυπώσω ένα βίωμα. Και μάλιστα νομίζω ότι αυτή η αιμονή, ας πούμε, για το βιωματικό στοιχείο στη λογοτεχνία μας οδηγεί σε λανθασμένους δρόμους, γιατί δεν είναι ημερολόγιο καταγραφής των πεπραγμένων μας το ποίημα. Το ποίημα πρέπει να έχει μια ευρύτητα. Αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, να μιλάει για τα καθόλου και όχι για τα καθέκαστον. Και γι' αυτό είχε πει κιόλας ότι είναι σπουδαιότερη η ποιήση από την ιστορία, γιατί ασχολείται με τα καθόλου, δηλαδή με τις, όχι απλώς με τις γενικότερες ιδέες ή τα γενικότερα φαινόμενα, αλλά με την ουσία αυτών των φαινομένων. Και δεν ασχολείται με τα καθέκαστον, δηλαδή με την περιγραφή, με την αφήγηση, με τις λεπτομέρειες των πραγμάτων, αλλά αυτές όλες οι λεπτομέρειες πρέπει κάπου να εκβάλλουν και κάπου να διηθώνται, να κάπως, ας πούμε, να βγαίνει από όλο αυτό το πράγμα ένας τελικός πυκνός χυμός.
1: Διαβάζουμε στην Ελλάδα τόσο όσο γράφουμε. Πολλοί λένε πως στην Ελλάδα οι περισσότεροι γράφουν παρά διαβάζουν. Είναι έτσι?
2: Ο Πλούταρχος στους Παράλληλους Βίους, μιλώντας για το Φωκίωνα το στρατηγό, λέει ότι κάποτε πήγε να επιθεωρήσει ένα στρατιωτικό άγημα. Και όταν τέλειωσε την επιθεώρηση, ο Φωκίων είπε: «Πολλούς ωρώ στρατηγούς, ο λίγους δε στρατιώτας».

0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Κάνατε μια υπέρβαση?
1: Υποθέτω πως πρέπει να έχω κάνει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Περίμενα από εσάς που τόσο έχετε γράψει για τον έρωτα να πείτε κάτι πολύ θεαματικό.
1: Όχι, και να υπήρχε δεν θα το έλεγα.
0: Θα το γράφατε όμως?
1: Και αν θα το έγραφα,
0: χωρίς πρόσωπα.
1: Και αν θα το έγραφα, θα το έγραφα πολύ υπαινικτικά. Γιατί όπως σας είπα, νομίζω ότι είναι κατά κάποιο τρόπο εκμετάλλευση και κατάχρηση του λόγου το να μιλάει κανείς για τα προσωπικά του βιώματα πολύ άμεσα, θέλοντας απλώς να τα απαθανατήσει. Δεν είναι φωτογραφικός φακός η ποίηση.
0: Κάπως με απογοητεύετε τώρα, γιατί είχα την εντύπωση πως ο ποιητίζει περισσότερο τον έρωτα από ότι οι αναγνώστες.
1: Άλλο το να το ζει και άλλο το να τον γράφει. Ίσα ίσα που στην πραγματικότητα γράφουμε, αυτό πιστεύω δηλαδή, γράφουμε κυρίως αυτό που δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αυτό που ζούμε, το ζούμε και αναλώνεται στη ζωή. Είναι...
0: Α, και δεν χρειάζεται καταγραφή.
1: Και δεν χρειάζεται καταγραφή. Ιδίως αν είναι κάτι ευχάριστο, όπως τις περισσότερες φορές μπορεί να είναι ο έρωτας, το να καταγραφεί νομίζω ότι είναι άσκοπο. Και όταν κανείς είναι και ευτυχής, σπανίως θέλει να γράψει. Όπως είχε πει και ο Βαλερή, οι αισιόδοξοι γράφουν άσχημα.
0: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί είναι δύσκολο να ταυτιστείς με αυτόν που γράφει για κάτι καταπληκτικό. Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας? Έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια? Τι έχετε παρατηρήσει? Γιατί ξυπνάτε το πρωί? Τι θέλετε να κάνετε?
1: Πολλές φορές και διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους, αλλά αυτό που με χαροποιεί ξυπνώντας είναι το ότι βρίσκομαι ακόμα εν ζωή και είναι σημαντικό κανείς να σκέφτεται την ύπαρξή του ως ύπαρξη η οποία του δόθηκε, την οποία θεωρούμε ότι είναι ένα κεκτημένο, αλλά δεν είναι κεκτημένο. Δηλαδή μας έχει δοθεί, δεν ξέρουμε πού, πότε και πώς και γιατί, ούτε την αφετηρία καλά ξέρουμε και κυρίως δεν ξέρουμε βέβαια και την απότερη κατάληξη. Επομένως η ίδια η ύπαρξη είναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα και η μεγαλύτερη μαγεία είναι το να μπορεί κανείς να συνειδητοποιεί ανά πάσα στιγμή το πόσο σημαντικό είναι το ότι του δόθηκε ένας εαυτός τον οποίον τον έχει και με τον οποίον ταυτίζεται. Δηλαδή το έχει και το είναι ταυτίζονται σε ένα «ον» το οποίο παίρνει το όνομά μας ή του δίνουμε εμείς το δικό μας.
0: Γιατί πιστεύετε ότι η διανόηση δεν μπορεί να επηρεάσει τη μαζική κουλτούρα?
1: Δεν είπα ότι δεν μπορεί να την επηρεάσει, απλώς δεν μπορεί να την επηρεάσει άμεσα. Και αυτό που πολλές φορές έχει υποθεί ή που κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι με την λογοτεχνία ή ειδικά με την ποίηση ότι μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο, αυτό βέβαια είναι ένα φλινάφημα και απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Το να αλλάξεις τον κόσμο δεν μπορεί να το πετύχεις με τέτοια μέσα. Αυτό όμως που μπορεί να πετύχει η ποίηση είναι το να σε βοηθήσει να μην σε αλλάξει εσένα ο κόσμος. Εσύ δεν αλλάζεις τον κόσμο, αλλά σε βοηθάει να μην σε αλλάξει ο κόσμος. Και αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος καμιά φορά?
1: Θα έλεγα για τα δύο παιδιά μου, για τους δύο γιους μου, τον Θοδωρή και τον Νικόλα, που είναι πραγματικά έτσι σπουδαία παιδιά. Είναι, για μένα είναι η γη της επαγγελίας, που η γη είναι ο πληθυντικός της λέξης, ο γιος, έτσι.
0: Πόσο χρονών είναι?
1: 30 και 33. Οι ίδιοι δεν ασχολούνται με την ποίηση ειδικά, δεν γράφουν ποίηματα, έχουν άλλες κλίσεις, άλλα ταλέντα πραγματικά, τα οποία εγώ δεν είχα.
0: Θεωρείτε τον εαυτό σας πετυχημένο?
1: Α, δεν ξέρω τι, όχι, ούτε πετυχημένο ούτε αποτυχημένο. Η επιτυχία ενδεχομένως έγκυται στο ότι μπόρεσα να κάνω σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πράγματα που αγαπούσα και που μου άρεσαν και που ήθελαν και το γεγονός ότι μπόρεσα να ζήσω και μέσα σε ένα περιβάλλον ανθρώπων οι οποίοι ήταν ενός πολύ ψηλού επίπεδου και με τους οποίους μπόρεσα να επικοινωνήσω σε μεγάλο βαθμό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ περισσότερο.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής. Ηχογράφηση, επεξεργασία, μοντάζ, Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζέννη Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Οι διαμεσολευτές Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εξακολουθούν να διαπραγματεύονται το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών μετά και την αυστηροποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ των όρων ενός πιθανού πλαισίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο CBS. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι συνομιλίες και ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα, πρόσθεσε ο Ιρανός Υπουργός. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν είναι τιμοπόλεμο, έχοντας πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 εισόδους σειράγκων που έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς που ήταν θαμμένοι στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του. Μήνυμα από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν πως τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση των επιθέσεων του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γάλλος πρόεδρος, μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, τόνισε πως επήγει να σιγήσουν τα όπλα όλα και οριστικά. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας, το ΙΕ θα συνεδριάσει αύριο το βράδυ κατεπηγόντως για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Στο εσωτερικό του Ιράν, ο πρόεδρος της χώρας, Μασούδ Πεζεσκιάν, έστειλε επιστολή παρέτησης στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χομέινι, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Iran International. Προειδοποιεί ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Ο Πεζεσκιάν καταγγέλει ότι η κυβέρνησή του έχει απομονωθεί πλήρως από τις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων από την έναρξη του πολέμου. Σοβαρά επεισόδια με τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και ενός Έλληνα, σημειώθηκαν στην πόλη Σβέρνες της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία τουριστικού θέρετρου σε μια περιοχή που θεωρείται η οικολογική ζώνη. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως η πρεσβεία στα Τύρανα έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει στον Έλληνα που τραυματίστηκε η ιατρική συνδρομή. Παράλληλα, ζητά τη διαλεύκανση του επεισοδίου και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της συνταξιακής διαδικασίας. Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι η προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα και δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Στη σκιά των χθεσινών εκτεταμένων επεισοδίων, η Γαλλία υποδέχθηκε σήμερα τους πρωταθλητές Ευρώπης της Παρίς Σεζερμέν με μαζικές εκδηλώσεις στο Παρίσι υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ο θλιβερός απολογισμός των χθεσινών επεισοδίων ήταν ένας νεκρός μοτοσυκλετιστής, 219 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και 57 αστυνομικοί, 780 προσαγωγές, λαιλασίες καταστημάτων και βανδαλισμοί. Στη Μιανμάρ, δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν σημειώθηκε έκρηξη στα βόρεια σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες. Ένας διασώστης έκανε λόγο για 46 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και για 70 τραυματίες. Άλλος ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στους 59. Οι αντάρτες υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος εκρηκτικοί μηχανισμοί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 4 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ξέρω να σου πω, Γιάννη μου, ποιος ξεδίψασε τους συντρόφους του στο Θησείο την Τρίτη το βράδυ.
1: Με λάστιχο.
0: Με μπουκαλάκια νερό. Αυτό είναι η μπουγέλωμα που περιγράφεις.
1: Εκτός αν έχεις κάνει ελληνική επαρχία καλοκαίρι, φίλε. Γιατί εκεί ξεδιψούσε και δροσιζόσουν με λάστιχο.
0: Δεν γύρισαμε τόσα χρόνια πίσω.
1: Ξέρω να σου πω τα καλά μαντάντα που έρχονται για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είχαν μπλέξει στην υπόθεση του ΠΚΠ.
0: Εγώ θα μείνω σε ρυθμούς Θησίου και θα σου πω ότι ξέρω να σου πω που το γιόρτασε ο Αλέξης Τσίπρας μετά το Θησίο. Θες να μου πεις πήγες στη Γαδά εσύ τώρα?
1: Έχω φτιάξει 2-3, θα τα πούμε κατά διάρκεια της εκπομπής. Επειδή δεν κρατιέμαι, θα σου πω το πρώτο. Τα προσκλητήρια που θα στείλει στα στελέχη θα είναι με εντάλματα.
0: Καλό, ε.
1: Αλλά ξέρω να σου πω τι θα βάλει μπροστά αυτή τη βδομάδα που έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να περάσει η ατζέντα, όπως λένε, από την παραπολιτική στην πολιτική.

0: Η εκπομπή «Ξέρω να σου πω» με τον Αντώνη Ατζολέτο
1: και τον Γιάννη Καντέλη. Είμαι στον ήχο ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πέτρος Κυρκυλής. Τα πάω όλα?
0: Τα πες όλα. Και είμαστε εδώ άλλο ένα μεσημέρι Κυριακής να πούμε διάφορα ντεσού της πολιτικής.
1: Και είχαμε πολλά αυτή τη βδομάδα, παράπονο δεν έχουμε.
0: Okay. Και δεν θα έχουμε παράπονο για αυτά που έρχονται. Γιατί δεν θα κάτσουν ήσυχα τα παιδάκια.
1: Όχι ρε, τι να κάτσουν ήσυχα τώρα, ειδικά που έχουμε και τα καινούργια κόμματα. Τώρα που έχουμε δημοσκοπήσεις να σχολιάζουμε με όλους μέσα. Λείπει ο Σαμαράς ακόμα, θα μας τα πεις εσύ αργότερα, αν θα το δούμε ή όχι στην πρόθεση ψήφου. Αλλά σίγουρα την εβδομάδα που πέρασε, αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν το θυσίο.
0: Ναι, ήταν το θυσίο, γιατί εκεί ήσουν από νωρίς,
1: ναι.
0: Μέσα στη ζέστη.
1: Για να θυμηθώ τα παλιά, τα νιάτα μου, 2012 Ιούνιος. Που μαζευόντουσαν και τότε πολύ.
0: Ήταν τότε που ερχόταν η ελπίδα.
1: Ναι.
0: Τώρα, επειδή την πρόλαβε την ελπίδα η Καριστιανού,
1: ναι.
0: Ήρθε με καραβάκι ο Τσίπρας να φέρει την Ελλάδα.
1: Κοίταξε, ήρθε με την Ακρόπολη πίσω. Η ελπίδα ερχόταν και τον Ιανουάριο του 2015, σου θυμίζω. Και το Σεπτέμβριο του 2015.
0: Ναι. Ναι. Αυτό με το φόντο την στην Ακρόπολη το έχει κάνει ο Μητσοτάκης από το 19.
1: Έχει ξαναμιλήσει και ο Τσίπρας στο Θησίο. Καταρχάς,
0: όχι στο ίδιο σημείο, το σημείο.
1: Καταρχάς,
0: νομίζω αυτό είναι,
1: ο Τσίπρας έχει μιλήσει με τον Μακρόν στην Πνίκα.
0: Ναι, στην Πνίκα.
1: Ναι.
0: Το συγκεκριμένο σημείο που στήθηκε η εξέδρα με αυτό το φόντο πίσω ήταν οι προεκλογικές του Μητσοτάκη και το 19 και το 23.
1: Εντάξει, είναι το πρέον έξυπνο σημείο, το έχεις δει, γιατί είναι κλεμμένο έτσι. Είναι μέσα εκεί δίπλα από την Παιδική Χαρά, στριμώχνεσαι εκεί μέσα, βγαίνει ο κόσμος έξω στην Ηρακλειδόν πάνω κάτω και σου λέει γέμισε.
0: Ναι, είναι φοβερό
1: σημείο.
0: Είχε
1: κόσμο βέβαια, έτσι, είχε κόσμο.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ενώ ρε παιδί μου σε σχέση
0: Τάχας,
1: με συγκεντρώσεις
0: είχε να κάνει παράσταση ομιλία. Πόσα, 2 χρόνια, 3.
1: Από το
0: είχε
1: 23,
0: λείψει το κοινό του, το δεν 23, είχε λείψει το κοινό του, άρα το κοινό του θα πήγαινε.
1: Σε σχέση με τις προεκλογικές συγκεντρώσεις που ξέρουμε πλέον που είναι της πλάκας. Εσύ θυμάσαι τα παλιά, είσαι και μεγάλος ηλικία.
0: Εσύ, Κάχας, να σου πω κάτι. Όποιος μας δει θα πει ότι ίσως να είμαι και μεγαλύτερος, αλλά πρέπει να ξέρουν ότι είσαι μεγαλύτερος. Εντάξει, για να τελειώνει αυτό το αστείο. Δεύτερον, πολιτικοί που να μαζεύουν πάνω από 2.000 κόσμο, αυτό είναι το όριο τους πλέον.
1: Ναι, εντάξει, αυτό
0: είναι το όριο.
1: Ναι. Εκεί είχε λίγο παραπάνω, γιατί υπήρχε αυτός ο πρώτος ενθουσιασμός.
0: Έχει άλλο κόλπο το σημείο. Είναι οι τουρίστες που περνάνε.
1: Καλά, ναι, αυτοί το γέμιζαν.
0: Αυτό,
1: το
0: είναι, αυτό
1: το
0: είναι που σου φαίνεται το παραπάνω. Βέβαια, βάλε και τους τουρίστες μέσα.
1: Βέβαια, οι διοργανωτές τι έλεγαν. Είχαμε πολλά views στο YouTube. Υπάρχει αυτό πια. Είναι και αυτοί που δεν βλέπετε εδώ πέρα. Είναι στις οθόνες.
0: Και μπαίνει στο YouTube όταν τα λένε αυτά και είναι 50, 100, κάτι συγγενείς και φίλοι.
1: Εν τω μεταξύ, υπήρξαν πολλά παράπονα. Γιατί ξεκινάει, εμείς καθόμασταν ευτυχώς, είχαμε δει σε ένα καφενεδάκι απέναντι ένα τραπέζι για να γράφουμε. Δεν υπήρχε ακουστική τίποτα. Αν δεν ήσουν μπροστά, δεν μπορούσε να ακούσει καλά. Δηλαδή, εμείς βάλαμε από το YouTube να μπορούμε να ακούμε τι λέει.
0: Άρα, όσοι δεν πήγαν και έκαναν στο YouTube, τα απόλαυσαν καλύτερα.
1: Το φοβερό σε αυτή την εκδήλωση ήταν το εξής. Ότι πάμε εκεί πέρα, αφού δεν έχουμε μάθει τίποτα για το όνομα, αφού παίρνουμε τηλέφωνα, ψάχνουμε από εδώ και από εκεί, γιατί δεν λέμε. Λέμε ότι δεν γίνεται. Έχουν χρησιμοποιηθεί διαφημιστικές εταιρείες, γραφίστες. Κάπως θα διαρρεύσει, κάτι θα μάθουν. Δεν μαθαίνουμε τίποτα.
0: Υπήρχε περίπτωση να έχουν υπογραφεί συμβόλαια χεμήθειας με τους συνεργάτες.
1: Θεωρώ σίγουρο.
0: Με ρήτρες μέσα, ότι αν διαρρεύσει.
1: Θεωρώ σίγουρο. Βέβαια και μετά πώς αποδεικνύεις ότι διέρευσε από εκεί, αλλά τώρα αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Αν έχει πέσει υπογραφή, πάντα υπάρχει ένας φόβος παραπάνω, γι' αυτό
1: ναι,
0: το λέω.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Είναι λογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί το κράτησαν μυστικό, βεβαίως το πούλησαν.
0: Συγγνώμη, δεν έχει τύχει να έρθει να σου πει κάποιος στη δουλειά μας, ειδικά, ξέρω να σου πω το τάδε πράγμα και με το παρχίσει.
1: Όχι, το λέω, αυτό είναι δικό μου,
0: όχι, και παρχίσει να το λέει, λες σταμάτα, δεν θέλω να το ξέρω.
1: Ναι.
0: Νιώθω πιο ασφαλής να μην το ξέρω, μην μου το πεις.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Δεν σου έχει τύχει αυτό, ναι, πες την αλήθεια.
1: Πρόσεξε να δεις. Θέλω να σου πω κάτι. Επειδή όλοι μας που κάνουμε το ρεπορτάζ πήραμε πολλά τηλέφωνα, η δικαιολογία όλων ήταν αυτή. Ότι εγώ δεν θέλω να ξέρω, θα μπορούσα να μάθω, αλλά τους είπα όπα. Γιατί μετά θα με κατηγορήσουνε. Άκου να δεις όλοι τώρα.
0: Είδες κάνει φόβος.
1: Ναι, εντάξει, δεν τους πίστεψα, τους περισσότερους.
0: Εντάξει.
1: Γιατί εμένα μου είπανε μετά ότι ναι, το ανακοίνωσε αρχές άνοιξης σε 2-3. Μετά ο κύκλος μεγάλωσε πολύ. Το ξέραν αρκετοί. Δεν ήταν λίγοι, δηλαδή. Δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας με λίγα λόγια.
0: Να σου πω κάτι. Κατάφερε ο Τσίπρας να βρει εχέμηθους όμως, γιατί όταν πέρασε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι,
0: τα ξεφνάγαν όλα.
1: Είσαι καλά.
0: Ήταν πράγμα πιο εχέμηθους.
1: Είσαι καλά. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ήταν μια επικοινωνιακή επιτυχία, έτσι. Αναμφισβήτητα.
0: Υπάρχει και καλύτερο.
1: Για βάλε.
2: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Εγώ με το πάω ξανά το όνομα του Τσίπρα, πάντως ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα.
1: Κοίταξε, η μόνη φορά που ανέφερε το όνομα ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που έπαιξες τώρα. Δεν υπήρχε άλλη. Και σου λέει, είναι το ΕΑΜ, ήταν η ΕΔΑ, ήταν το ΠΑΣΟΚ, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, πάρε τα ρε το ανελάς. Πέμπτωσε.
0: Πιστεύεις ότι μπορεί να κλέψε το όνομα από αυτά που μπορεί να έχει στο μυαλό του Αντώνη Σαμαράς?
1: Λες να του κάνει τέτοια χαλάστρα, να το πήγε αντίστροφα. Βάζω κάτω το Ελλάς, τι μπορεί να φτιάξω με το Ελλάς.
0: Τι θα κάψω από τους υπόλοιπους.
1: Το ελληνική το καίω. Το αριστερά μάλλον δεν τον ενδιαφέρει. Το συμπαράταξη, εντάξει.
0: Δεν χαλάει και το σύνθημα στον Αντώνη Σαμαρά τώρα.
1: Ναι, το χάλασε.
0: Πώς θα το φωνάξει Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, δεν κολλάει.
1: Του το χάλασε. Του το πήρε την μπουκιά από το στόμα.
0: Λοιπόν, 1-1. Γιατί είχαμε και απρόπτα εκείνο το βράδυ. Mm-hmm. Και θέλω να μου λύσει απορίες.
1: Πολύ ο κόσμος, Γιάννη μου.
0: Θέλω να μου λύσει απορίες.
2: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος είναι καλά. Θα είμαστε όλοι καλά.
0: Αυτό μπορούσε να το βάλει και συνειδητή διακήρυξη στο τέλος. Σημείο 8. Να είμαστε όλοι καλά.
1: Ναι, το γύρισε στο πολιτικό μετά, το είδες.
0: Ο γιατρός ήταν για τίποτα ΣΥΡΙΖΕΟΣ που περιμέναν να τους φωνάξει και δεν ακούγαν το όνομά τους. Περιμέναν το ένταλμα του Ελλάς.
1: Ο γιατρός τελικά πρέπει να σου πω ότι ήταν ουσιαστικά αυτός που σου είπα στην αρχή, που ξεδίψασε όλους τους ΣΥΡΙΖΕΟΣ, τους ελασίτες πια. Έτσι δεν είναι?
0: Αχ, Θεέ μου.
1: Τι, ελασίτες δηλαδή... δεν είναι? Έτσι να τους λέμε.
0: Άρα να φέρει και τον Εδέσο Καμένος να ξανακάνουν στην κυβέρνηση.
1: Αυτός που τελικά ξεδίψασε εκεί πέρα την εκδήλωση ήταν το πρώην ΠΑΣΟΚ. Γιατί σε μια φάση είδα τον Αντώνη Σαουλίδη, που τώρα έχει περάσει από το ΠΑΣΟΚ και ήταν υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη στις τελευταίες εκλογές με το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, έτσι? Και μετά ζητούσε να πάει και τον διώξανε από το συνέδριο. Τη σου λέω, με διώχνω από το ΠΑΣΟΚ, θα πάω εγώ αλλού.
1: Εγώ τον είδα μια δωδεκάδα νερά και του λέω, πού πας? Ναι, πάω νερά στους συντρόφους.
0: Μήπως ο Σαουλίδης, προκειμένου να ενταχθεί σε αυτό το κόμμα Τσίπρα, σου λέει. ΠΑΣΟΚ είναι έξυπνη, να ξέρεις, πολύ. Σου λέει, θα πάω εγώ και ακάλεστος θα πάω. Θα έχω 10 νερά μαζί μου. Τόσοι θα είναι εκεί. Μπαπ, θα τους προσφέρω νεράκι, δε άμα συμπαθήσουν.
1: Λες, να έπαιξε όλο το νερό.
0: Κατάλαβες, πήγε οργανωμένος.
1: Ήταν και παγωμένο.
0: Σου λέει, ποιος άλλος θα το σκεφτεί. Είδες. Μοίραζε νεράκια. Έξυπνη τακτική, Αντώνη. Πρέπει να βλέπεις μπροστά, να βλέπεις εναλλακτικές. Όχι σε κάποιους άλλους που τους ακούς τηλεοράσεις από το ΣΥΡΙΖΑ να παρακαλάνε να τους φωνάξει ο Τσίπρας και να μην τους φωνάζει.
1: Εσένα τι άλλο σου κάνει?
0: Μήπως για αυτούς είναι ο γιατρός?
1: Μπορεί.
0: Να πάρουμε μία-μία τις περιπτώσεις για ποιους είναι
1: πες,
0: ο γιατρός.
1: Για πες.
0: Όχι. Ρωτάω, ποιοι θεώρησε ότι μπα χρειάζονταν γιατρό και να τον φώναζε ο Τσίπρας?
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι.
0: Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και αυτοί που θα φύγουν και αυτοί που θα μείνουν.
1: Όλοι. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ μπερδεμένοι. Θα έχουμε το άλλο Σάββατο κεντρική επιτροπή.
0: Ωραία. Δεύτερον, στη Νέα Αριστερά.
1: Στην αριστερά περιμένουμε εξελίξεις και ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα.
0: Είναι στον προθάλαμο του γιατρού?
1: Η ομάδα η οποία ετοιμάζεται να φύγει και να διαλυθεί, η κοινοβουλευτική ομάδα, και δεν είναι αυτή που θα παίξει τώρα.
3: Το δεξί φλας δεν θα αργήσει. Δεν θα αργήσουμε να το δούμε.
0: Γαβριήλ Σακελαρίδης, δεξί φλας. Για τον σύντροφο Αλέξη που ήταν αχώριστη. Τι κάνει η πολιτική όταν μπαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους εδώ?
1: Ήταν αχώριστη πριν 10 χρόνια, πριν 11 χρόνια. Το πας πολύ μακριά.
0: Δεν είπα πότε.
1: Α, εντάξει. Κοίταξε, η κριτική του συγκεκριμένου μπλοκ της Νέας Αριστεράς προς τον Τσίπρα θα είναι πολύ σκληρή. Όταν βάζει ειδικά το αριστερή μέσα στον τίτλο του κόμματος, καταλαβαίνεις ότι πάει να τους πάρει την μπουκιά από το στόμα. Πάτε. Δύσκολα τα πράγματα. Και οι δημοσκοπήσεις θα είναι δύσκολες για αυτούς το επόμενο διάστημα. Για όλους δηλαδή.
0: Δεν ήταν καλές οι προηγούμενες για αυτούς. Αυτή είναι η πιο ατάραχη με τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ρε, εσύ,
0: από αλλά... το 1 πήγαν στο 0,8. Okay.
1: Ναι, όχι. Στο 1 μετριέσαι. Υπάρχεις στις μπάρες.
0: Κατεστραμμένη ήταν, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω. Πόσο περισσότερο να καταστραφούν. Από αυτήν την άποψη το λέω.
1: Το να μην μετριέσαι κάνει μεγάλο πρόβλημα. Γιάννη μου, τουλάχιστον να παίζει το όνομά σου.
0: Να παίζει το όνομά σου, μήπως το 1,2 γίνει 1,4.
1: Εντάξει, λες υπάρχω όμως, υπάρχω, θα κολλήσω και με το μέρα 25. Αυτό έπρεπε.

0: Να ακούσουμε και ποιος άλλος μπορεί να είναι στον προθάλαμο του γιατρού για άλλους λόγους.
1: Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία.
2: Ναι, και είναι γιατρός καταρχάς.
0: Είναι γιατρός. Άρα θα μπορούσε να βοηθήσει και τους υπόλοιπους. Για τις πανελλαδικές. Άρα θα μπορούσε να βοηθήσει και τους υπόλοιπους. Γιατί βλέπουμε τα δύο νέα κόμματα να συγκρούονται μεταξύ τους. Είχε ο Τσίπρας την ντουμασά, δεν το έκανε ο ίδιος έξυπνος ο Τσίπρας. Σου λέει γιατί να. Εγώ. Έβαλε την ντουμασά του να αφήνει τις ειρωνίες για τα Περιστέρια μαζί με το Χιλάκι για τους άλλους που δεν έχουν ρίζες κτλ. Σιγά ρε παιδιά.
2: Κοίταξε,
0: όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο, δεν κατάλαβα.
2: Γιάννη, ο νέος θα συγκρουστεί με τον νέο. Οπότε σου λέει ήρθε ο πρώτος νέος να φάει τον δεύτερο νέο, θα σου την πω εγώ. Και η ανακοινώση την Καριστιανού μες στην εβδομάδα ήταν για τον Τσίπρα. Δεν στόχευσε το Πασόκ, δεν είχε λόγο.
0: Επίσης, η Καριστιανού νομίζω την έχουν πατήσει λίγο γιατί δεν είχαν εταιρεία rebranding από πίσω τους. Το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, άντε να το λες όλο αυτό, ενώ θέλει σύντομα, περιεκτικά.
2: Ναι.
0: Ελλάς.
2: Και αυτό δεν γίνεται κιόλας ακρονίμιο.
0: Ναι. Ναι, ντά. Πες το Ελπίδα σκέτο. Συγγνώμη, γιατί γελάς Νίκο. Νίκος Χατζιάννης, δεν κατάλαβα.
2: γιατί στην προηγούμενη
0: εκπομπή. Μπρέψα τους φτόγκους, βρε Νίκο. Αμέσως.
2: Είχε βάλει το Ράσπουτιν, γι' αυτό γελάει ο Νίκος.
0: Το έχει ακούσει. Φάμε καμία μήνυση, θες δηλαδή, δεν κατάλαβα.

0: Και τώρα είμαστε σε μουσικό περιβάλλον, Αντώνη. Πού το γλέντισε ο Τσίπρας μετά?
1: Πήγανε στο Περιστέρι, σε μια ταβέρνα. Έτσι, πολύ κολλητή. Όχι σε πολύ στενό κύκλο, από ό,τι κατάλαβα. Ήταν αρκετά άτομα. Και εκεί έκαναν μια αποτίμηση της βραδιάς, της προεκλογικής βραδιάς, της πανηγυρικής βραδιάς.
0: Τι φάγανε και πήγανε?
1: Αχ, αυτά δεν τα ρώτησα. Τα βασικά δεν ρώτησα. Τι να φάγανε, μωρέ, με ζεδάκια θα φάγανε.
0: Και ρετσινά.
1: Και πιο πολύ ήπιανε, νομίζω.
0: Και ρετσινά.
1: Και ρετσινά, ναι.
0: Παραδοσιακά.
1: Ναι, σε μια λαϊκή γειτονιά.
0: Με το Περιστέρι.
1: Βεβαίως. Πήγε με το λευκό σακάκι όμως να καταθέσει την διακήρυξη. Τον είδες?
0: Ναι, ρεσί. Ναι, ρεσί.
1: Κοίτα, το λευκό το έχει δηλαδή.
0: Ενώ το πιο εύκολο και χυδαίο θα έλεγα, θα έλεγε κάποιος, πήγε σαν παγωτατζής. Όχι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Όχι, ναι, αυτό λέω. Διαφωνώ.
1: Θα φορηθεί πάρα πολύ φέτος το λευκό γυάλι.
0: Πήγε σε καλοκαιρινά χρώματα. Πήγε σε καλοκαιρινά χρώματα να συμβολήσει την αγνότητα της νέας προσπάθειας. Το φτιάχνω.
1: Όχι. Και εσύ φέτος το καλοκαίρι λευκό σακάκι θα πάρεις, θα το δεις. Θα στα πει η Άρτεμις. Έτσι πρέπει να κυκλοφορείς.
0: Θες να βγούμε μια μέρα παρέα με λευκά σακάκια? Στο δελτίο.
1: Έχεις?
0: Όχι.
1: Για να δούμε το βεστιάριο.
0: Θα ψωνίσουμε παρέα.
1: Εντάξει.
0: Εσύ έχει δίκιο ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Πήγε ως γιατρός για αυτούς που έχουν αρρωστήσει.
1: Για την πολιτική που έχει αρρωστήσει.
0: Σωστό. Εντάξει.
1: Πάμε σε τίτλους, δεν μπορώ άλλο. Το τερματίσαμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε εξέλιξη, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγχή, μετά και την αυστηροποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ των όρων ενός πιθανού πλαισίου συμφωνίας. Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν έχει πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 σύραγγες που έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πλέον πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αύριο το βράδυ κατεπηγόντως για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Στο εσωτερικό του Ιράν, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν έστειλε επιστολή παρέτηση στον ανώτατο ηγέτη. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Iran International, προειδοποιεί ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο ζητά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τον τραυματισμό εχθές ενός Έλληνα κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε μια περιοχή που θεωρείται οικολογική ζώνη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
1: Νομίζω ότι αποτυπώνει το τρελοκομείο στο οποίο μετατρέπεται το πολιτικό σύστημα.
2: Μην δείτε έναν άνθρωπο να χρησιμοποιήσει ένα διαφορετικό πρωτότυπο όνομα για το κόμμα του, αμέσως να τον κατηγορήσετε. Να σου πω κάτι.
1: Δεν έχει κατηγορία για τον Τσίπρα αυτό που λέω.
2: Όχι.
1: Πραγματικά μετατρέπεται σε τρελοκομείο το πολιτικό σύστημα.
2: Όταν ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία, δεν ξένησε σε κάποιους το όνομα Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει και Παλιά Δημοκρατία.
1: Εσύ που είσαι μεγαλύτερος, να μου πεις αν θυμάσαι.
2: Δεν είχα γεννηθεί τότε. Δεν είχα γεννηθεί τότε. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή το υπογράφω, το ξέρω. Εκτός αν μου έχουν πει ψέματα.
1: Θα το δεχτούμε. Θα δεχτούμε το λόγο σου, φίλε μου. Λοιπόν,
2: είναι εκπομπή, ξέρω να σου πω, Κυριακή μεσημέρι.
1: με τον Αντώνη Ατζολέτο.
2: Και τον Γιάννη Καντέλη.
1: Λοιπόν, και έχουμε να πούμε πολλά και σε αυτό το δεύτερο μισάωρο, διότι γίνονται και πολλά αυτό το διάστημα. Μια χαρά για μας. Δουλίτσα να έχουμε. Δουλειά να γίνεται.
2: Εντάξει, θα μπορούσαμε πιο ήρεμα να περάσουμε το καλοκαίρι πάντως, λέω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, δεν έχουμε και εκλογές.
2: Ναι.
1: Ακόμα.
2: Ναι.
1: Μην κάνεις έτσι. δηλαδή.
2: Όχι, τον Οκτώβριο.
1: Πάνε και χειρότερα πάντα. Πάντα υπάρχουν και χειρότερα. Επειδή λέγαμε για τους γιατρούς και ποιοι είναι για τον γιατρό, να ακούσουμε μια κλασική περίπτωση γιατρού.
3: Ο κύριος Τσίπρας είναι σύμμαχος του κύριου Μητσοτάκη. Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας.
2: Δηλαδή, άκουσαν τώρα στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη δήλωση του κυρίου Δεδονή και τον πήραν και του είπαν μπράβο.
1: Δηλαδή, θα το πάρω ανάποδο. δηλαδή, ο Δεδονής σκέφτηκε, έχω να πάω σε μια τηλεόραση να μιλήσω για το κόμμα Τσίπρα. Πώς θα το αποδομήσω? Θα πω ότι τα βρήκανε πίσω από κάτω από το τραπέζι ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη.
2: Πιστευτό θα γίνει.
1: Πω, έλα, έλα, με βοηθήσει, Αλέξη, γιατί θέλω τρίτη τετραετία. Ποιος θα το αγόρασε?
2: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Και όσο το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται, ζορίζεται, γιατί βλέπουμε τις μετρήσεις μία-μία να βγαίνουν και να χάνει τη δεύτερη θέση, σε επίπεδο μετρήσεων τουλάχιστον από τον κύριο Τσίπρα, είτε για λίγο είτε για κάτι περισσότερο στην διαφορά, νομίζω ότι αυτό θα το δούμε να διωγγώνεται.
2: Κοίταξε, υπήρξε λίγο ένας πανικός μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, γιατί ήταν δύο δημοσκοπήσεις που βγήκανε, οι οποίες βιάστηκαν πολύ και προέκυψε και μια κόντρα με το ΠΑΣΟΚ και με αυτές τις δύο εταιρείες. Η αλήθεια είναι πως είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθεί οτιδήποτε, αλλά εντάξει, άμα δείχνεις πανικό, φυσιολογικό είναι και οι άλλοι να το πάρουν και να το κάνουν σημαία.
1: Πάντως, στο Μαξίμου, που ένα από τα πράγματα που ξέρουν να κάνουν καλά είναι να μετράνε και να τα ψάχνουν όλα με βάση 10. Το πώς πάνε οι δημοσκοπήσεις και να καταγράφουν ποσοστά, ίσως και περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, εδώ και 15 μέρες έψαχναν πώς διαμορφών. 15 χρόνια.
2: Είναι πολύ μπροστά σου, λέει, στο Μαξίμου.
1: Πριν 15 χρόνια στο Μαξίμου ποιος ήταν?
2: Πριν 2011,
1: Γιώργος Παπανδρέου. Λοιπόν, όπως περνάνε τα χρόνια. Εδώ και 15 μέρες που μετρούσαν, περιμένω σαν αναγγελία του κόμματος Τσίπρα να δουν πώς διαμορφώνεται, πώς διαμορφώνεται η ισορροπία στην αντιπολίτευση, κατέληγαν στο ότι ο Τσίπρας έχει τη δυναμική να είναι αυτός δεύτερος.
2: Κοίταξε ρε, να σου πω κάτι. Υπάρχει ένας πρώτος ενθουσιασμός. Υπάρχει μια βάση που έχει ήδη ο Τσίπρας. Έγινε και αυτό το γκέλ με το όνομα. Υπήρχε και μια μικρή αδυναμία του ΠΑΣΟΚ, θα λέω, το τελευταίο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Πόσο?
2: Που δεν
1: πόσο έχουμε... μεγάλο διάστημα?
2: Να το πεις από το 23, να το βάλεις και το 24 επί Κασελάκη, να βάλεις μετά και επί Φάμελου που ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο 4%. Τώρα είναι στο 1,5% που είναι.
1: Τι, μια από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που βγήκαν και είναι αυτή της ΑΛΚΟ για το flash.gr.
2: Ναι, να τα δούμε λίγο τα στοιχεία. Ναι. Την Παρασκευή κυκλοφόρησε. 23,5% η Νέα Δημοκρατία, μιλάμε για πρόθεση ψήφου πάντα, έτσι. Ναι. 12,8% η Ελλάς. Η Ελλάς.
1: Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
2: Το κόμμα Ελλάς.
1: Ναι.
2: Το κόμμα Ελλάς, Αλέξη Τσίπρα. 10% το ΠΑΣΟΚ. 9,5% το Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Χαριστιανού. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, λοιπόν. Παλιά διαμαρτυρόταν και ο Καρατζαφέρης, μην το λέμε το λαός. Είναι ο λαός. Θυμάσαι.
1: Είναι ο λαός, ναι, σωστό.
2: 6,4% το ΚΚΕ, κάτω κι αυτό. 6,3% ελληνική λύση, πολύ κάτω ελληνική λύση. Επηρεασμένη προφανώς από την Καριστιανού. 3,2% τι είναι το 3,2%? Η Πλεύση Ελευθερίας. Οχ, 3,2.
1: Οχ, οχ, οχ, οχ, βλέπω μεγάλα σοου στη Βουλή.
2: 3,2. Μάλιστα. 2,7% φωνή λογικής, συγκράτησε η Λατινοπούλου. 2,6% μέρα 25, συγκράτησε κοντά στο 3%. 1,7% νίκη, 1,5% ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι πλέον όλες οι συζητήσεις και στην Κεντρική Επιτροπή θα γίνονται με βάση το νέο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν συνέχεια πάνω από το 4%. 0,9% οι Δημοκράτες. Δεν βλέπω τη Νέα Αριστερά, Γιάννη.
1: Δεν τη βλέπεις, ε. Κρίμα. Ψάξε μέσα στο Τζίπρα, μήπως είναι κανένα.
2: Ρε, είναι αυτό που σου λέω. Καλύτερα να υπάρχει το όνομά σου στην μπάρα, άμα δεν υπάρχει καθόλου εκεί, δεν είναι το πρόβλημα.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα για όλους αυτούς είναι ότι στην ανάλυση των αναποφάσεων, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, είναι ότι από τους αναποφάσεις τους, ένα 17% που βρίσκει η δημοσκόπηση, το 48%, το 23% έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Άρα η Νέα Δημοκρατία έχει τη μεγαλύτερη δεξαμενή στους αναποφάσεις τους και αναλόγως πώς θα τα πάει αυτή στην πορεία και η κυβέρνηση, έχει να πάρει από εκεί δυνάμεις. Αμέσως μετά, στο 21%, είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ με τον Άλεξ Τσίπρα, το 17%.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα και ο Τσίπρας έχει να πάρει από εκεί
2: έχει,
1: ένα σημαντικό κομμάτι των αναποφάσεων. Και το ΠΑΣΟΚ μόλις 7%. Άρα το ΠΑΣΟΚ βλέπεις ότι περιορίζονται και οι δεξαμενές του έτσι όπως πάει η κατάσταση.
2: Κοίταξε, νομίζω πως το μεγάλο στοίχημα για τον, πάω λίγο στον Τσίπρα με την Ελλάς, είναι να μπορέσει να μιλήσει σε νέους. Δεν μπορώ να πω ότι είδα πάρα πολύ νέο κόσμο στο θυσίο και δεν ξέρω αν θα μπορέσει, αν θα υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να κινητοποιήσει λίγο τον κόσμο, να φτιάξει ένα ρεύμα, αν γίνει τον Απρίλιο εκλογές, να βγάλει λίγο τον κόσμο έξω στους δρόμους. Αυτό θα ευνοούσε τον Τσίπρα, έτσι είχε πάει το 15, αν και σε διαφορετικές συνθήκες θέλει να δημιουργήσει ένα κίνημα. Αυτό θα του δώσει, θα του ανεβάσει τον πύχη.
1: Το καλό είναι ότι σε πρώτη φάση τα πρόσωπα που έχει βγάλει μπροστά είναι νέα πρόσωπα και πρόσωπα που έχουν δείξει, στην αρχή τουλάχιστον να το δούμε αυτό, θέλει και λίγο διάρκεια, μπορούν να σταθούν.
2: Κουφονικολάκου καλή. Καλή η Κουφονικολάκου. Το πάει καλά όσο την έχω δει, όπως και η Παπαδοπούλου είναι πάρα πολύ καλή.
1: Πάσο.

0: κυβέρνηση, δεν τους χαλάει αυτό που γίνεται.
1: Α, γιατί εγώ άλλο θα σε ρωτούσα, μήπως βλέπουν πάλι μέρες 2012, βλέπουν τον Αλέξη να έρχεται.
0: Τον Αλέξη να έρχεται πάνω από τη δεύτερη θέση δεν τον βλέπει κανένας. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Αλέξης βλέπει τον εαυτό του να έρχεται.
1: Εντάξει. Επανήλθε όμως.
0: Επανήλθε.
1: Έχει και κάτι να παίρνει, εσύ τα είπες, από τη ζώνη των αναποφάσεων. Μήπως βλέπουν ότι πρέπει να φυλάξουμε τα ρούχα μας για να έχουμε τα μισά.
0: Καλά, αυτό πάντα στην πολιτική.
1: Μήπως φτιάχτηκαν λίγο.
0: Πάντα στην πολιτική. Αλλά βοηθάει. Γιατί ένας αντίπαλος που συσπηρώνει ένα κοινό στη Νέα Δημοκρατία. Ένας αντίπαλος που τον έχουν νικήσει 5 φορές τον ξέρουν. Άρα, από το να έχεις μια κατάσταση που φυτοζωούν όλοι, ας φαίνεται ότι κάποιος πάει να τραβήξει, ώστε να μαζέψεις ένα κοινό.
1: 5-0, να το κάνουμε 6-0, να γίνει 5-1.
0: Εσύ πιστεύεις θα γίνει 5-1 σε αυτές τις εκλογές?
1: Όχι, αλλά ξέρεις καμιά φορά τι μπορεί να γίνει.
0: Είπες κάτι ωραίο όμως για τις εκλογές του 12.
1: Ναι.
0: Το είχαμε συζητήσει και σε άλλη εκπομπή. Και εγώ το πιστεύω ότι θα έχει μια περίεργη ψήφο αυτή η κάλπη. Mm. Δηλαδή, δεν λέω ότι θα φτάσει ένα Δημοκράτη στο 18 και θα είναι ο Τσίπρας στο 17, αλλά θα δούμε εκπλήξεις και μετακινήσεις ψηφοφόρων που δεν τις περιμένουμε. Γιατί υπάρχει πολλούς κόσμος που κάθεται στην άκρη, αλλά δεν ξέρεις πώς θα εκδηλωθεί.
1: Και επίσης, υπάρχουν και άλλα κοινά με το 12. Καινούργια κόμματα και το 12 υπήρχαν, όπως η ΑΝΕΛ. Mm-hmm. Καινούργια κόμματα υπάρχουν και τώρα.
0: Σωστό.
1: Είχε αλλάξει τότε πολύ ο πολιτικός χάρτης. Και η Χρυσή Αυγή που μπήκε το 12.
0: Και μιας και το έπεσε αυτό, η κυρία Καριστιανού.
1: Η Δημάρ τότε.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι.
0: Που προήλθαν κυρίως από τον κατακαιρματισμό του κεντροαριστερού πόλου. Ναι. Το μεγάλο κομμάτι, η ΑΝΕΛ από την δεξιά. Αλλά η κυρία Καριστιανού, ας πούμε, που τη βλέπουμε τώρα σχετικά ψηλά, σχετικά καλά για πρώτη προσπάθεια. Αυτό που μαθαίνω. Εντοπίζουν πως έχει μια δυναμική στην επαρχία, που αυτό της δίνει αυτή την εκτείναξη.
1: Στην Βόρεια Ελλάδα κυρίως.
0: Ναι, και Βόρεια Ελλάδα, στα αστικά κέντρα δεν πάει τόσο καλά. Και υπήρχε ένας
1: υπουργός. Ούτε το Πασόκ επίσης, όπως θυμόμαστε όλοι.
0: Σωστό. Ναι. Και υπήρχε ένας υπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που μας έλεγε: εγώ σας λέω ότι η Καριστιανού μπορεί και να μην μπει στη Βουλή και να θυμάστε πότε σας το είπα. Ότι ναι. Η συμπίεση αυτή που θα υπάρξει και η πόλωση. Μπορεί να πιέσει τα πιο αντισυστημικά κόμματα στο τέλος της ημέρας. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι η κυρία Καριστιανού με τον ένα τον άλλο τρόπο θα είναι στη Βουλή, αλλά δεν είμαι κι εγώ σίγουρος ότι θα είναι τόσο ψηλά, τουλάχιστον όσο φιλοδοξεί η ίδια ότι θα είναι.
1: Ναι, άμα ξεκινάς με ένα 9% και καταφέρνεις και το συντηρείς όπως και να έχει, νομίζω ότι εντάξει, δύσκολο να πέσει και κάτω από το 3 μετά.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι δύσκολο. Από τη Νέα Δημοκρατία. Όμως, παρότι εσύ λες αντίπαλος ο Τσίπρας, αυτός φαίνεται να δημιουργεί, πιο πολύ, αν έχεις προσέξει, χτυπάνε αυτό το διάστημα το Πασόκ. Όχι τυχαία. Για το Πασόκ έχουν να πάρουν.
1: Ο Τσίπρας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ο Τσίπρας θα ξεκινήσει να βγάζει ανακοινώσεις για το κάθε τι.
0: Σωστό.
1: Θα γίνει μάχη.
0: Θα γίνει μια μάχη.
1: Δεν θα είναι στη Βουλή, θα μου πεις.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή, αν δεις, πιο επιθετικά κινούνται απέναντι στο Πασόκ. Γιατί? Γιατί στο Πασόκ, με την παρουσία του Τσίπρα ως αντίπαλου πόλου. Έχουν να πάρουν κεντρώους ψηφοφόρους. Δηλαδή, κάποιοι που πηγαίναν με ευκολία στο Πασόκ, θεωρώντας ότι κινούνται λίγο με ασφάλεια, λίγο θεσμικά, για να εκφράσουν τις δυσαρέσκειες και στη Νέα Δημοκρατία. Όταν υπάρχει ένας Τσίπρας απέναντι, λένε ότι αυτοί θα το σκεφτούν δεύτερη φορά και μπορούν να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το κρατάμε. Νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι το Πασόκ παραμένει στο στόχαστρο της κυβέρνησης με ένταση αυτό το διάστημα. Και δεν νομίζω να υποχωρήσει αυτή η ένταση. Ασχέτως αν τα βέλη θα πάνε μετά και στο Τσίπρα και όπου αλλού.
1: Άρα, όπως σε ακούω, νομίζω ότι βλέπεις ότι ενδεχομένως τη Νέα Δημοκρατία να την συνέφερε πιο πολύ να φτάσει μέχρι τον Απρίλιο. Θεωρώντας ότι λίγο και αυτό μπορεί να φουσκώσει και με τον Τσίπρα και να ξεφουσκώσει, να ανέβει λίγο το Πασόκ να έρθει στα γνωστά δικά του 12-13 και να έχουμε δύο κόμματα τα οποία θα διεκδικούν τη δεύτερη θέση χωρίς διακριτή διαφορά, άρα δεν θα υπάρχει ένας αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ίσως και αυτό, αλλά και είναι από τα πράγματα που ζυγίζει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, εγώ το πιστεύω ότι θα προτιμούσε να πάει να κάνει τις εκλογές την άνοιξη του 27. Αν δεν φοβηθεί την οικονομία, δεν φοβηθεί τον πληστορισμό, ότι μπορεί να ξεφύγουν τα πράγματα, να δυσκολέψουν πολύ εκεί και να δημιουργηθεί μια έντονη δυσαρέσκεια, εγώ το αποκλείω καθόλου. Νομίζω ότι θα το ζυγίσει τον Αύγουστο το τι θα κάνει, βλέποντας πώς θα πάει η οικονομία, πώς ολοκληρώνει το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Εκτός αν αυτό, σε αυτό το σενάριο που και οι δύο είναι κοντά πλέον, 15, 13, 16, 14.

0: 12-15 αρχίζουν και κλείνουν το μάτι ο ένας στον άλλον.
1: Τα σοκ σύζενες.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Που σημαίνει αυτό θα εξαφανιστούν όλοι από κάτω, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να πάμε σε αυτά τα ποσοστά.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά μήπως κλείνουν το μάτι ο ένας στον άλλον, ας γίνουν οι πρώτες εκλογές, ας καταφέρουμε το Μητσοτάκη να είναι κάτω από 25% και μετά εμείς θα προβάλλουμε τον εαυτό μας ότι ερχόμαστε μαζί, βέβαια.
1: Αν ο Μητσοτάκης είναι κάτω από 25%, αυτοί οι δύο μαζί με Καμιακαριστιανού και Ζωή, άνετα κάνουν κυβέρνηση. Αλλά σου θυμίζω ποιο ήταν το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας του 23, η κυβέρνηση Κουρελού.
0: Ναι, γι' αυτό
1: δεν
0: λέω.
1: Δεν
0: πρέπει
1: να κλείσουν τόσο φανερά το μάτι.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι επειδή έβαλες και τα άλλα κόμματα, ότι θα κλείσουν το μάτι στις δεύτερες εκλογές. Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό μήπως λένε τις επόμενες εκλογές εδώ εμείς. Προοδευτικό μέτωπο, ενισχύστε μας και πάμε μαζί, οι δυο μας.
1: Καλά πιστεύω θα πάει αυτό. Μπορεί να δοκιμαστεί.
0: Πάντως δεν είναι μόνο τα μόνα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία. Τι γίνεται με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς?
1: Να ακούσουμε τον έναν.
0: Ναι, αμέ.
2: Η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων.
1: Τα είπε προχθές στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Όλο μιλάει πια αυτός ο άνθρωπος.
1: Πρώτη. Έλατε. Τα είχε μαζεμένα μέσα τόσα χρόνια, Αντώνη.
0: Τι θα γίνει.
1: Το έπρεπε να τα βγάλει κάποια στιγμή.
0: Δεν μιλάει ο Καραμαλής, δεν μιλάει ο Καραμαλής. Συνέχεια τον ακούμε.
1: Πρώτη η σειρά Αντώνη Σαμαράς. Ήταν εκεί όμως και ο Βαγγέλης Μημαράκης και βουλευτές όπως ο κύριος Καραμαλής του Αχιλλέα, όπως ο κύριος Σταϊκούρας. Διάφοροι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι δεν είχαν πάει για να εκδηλώσουν τη δυσαρέσκειά του στην κυβέρνηση, αλλά ήταν παρόντες. Υπουργός Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη. Τώρα, κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι το να πάρει την απόφαση ο Αντώνης Σαμαράς και να κάνει κόμμα. Ήδη κινείται. Αν κάνει κόμμα, όχι απαραίτητα φανερά, θα έχει δίπλα του, γιατί τον έχει ήδη, όχι άλλο λόγο, τον κύριο Καραμαλή. Υπάρχει μια φιλολογία που λέει: αν πάει κάποιο παλιό τέλεχος και ρωτήσει τον κύριο Καραμαλή τι να κάνω στις εκλογές, του λέει: πήγαινε βοήθεια τον Αντώνη. Οπότε καταλαβαίνουμε πρώτον ότι και οι δύο πρώην έχουν κόψει όχι απλώς γέφυρες. Πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης, ξεκάθαρο αυτό. Τώρα, αν ο κύριος Σαμαράς θα πάρει την απόφαση ή όχι, νομίζω θα το ζυγίσει και αυτός κοντά στις εκλογές. Δεν θα βιαστεί όπως βιάστηκαν οι άλλοι. Δεν θα βιαστεί για να μην μπει στην αντιπαράθεση, να μην δει ποσοστά να ανεβαίνουν και μετά να ξεφουσκώνουν και να δημιουργηθεί ένα κακό κλίμα. Και επίσης, όταν θα το κάνει, θα έχει έτοιμο το μηχανισμό, γιατί ήδη κάνει επαφές σε όλη την Ελλάδα και έχει ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν εκλογές και να κινούν μηχανισμούς.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα το κάνει στο τέλος.
1: Αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά στο να το κάνει. Χωρίς να λέω θα το κάνει.
0: Ναι. Δεν θα
1: έτσι
0: το κάνει.
1: Κινείται πάντως.
0: Εντάξει, θα δώσει θα τη χαριστική βολή στη Νέα Δημοκρατία να τη κόψει ένα 3%. Ο ίδιος να πάρει 5-6%. Νομίζω δεν θα του κάνει καλό. Δεν θα το κάνει στο τέλος. Μπορεί να δώσει ένα σήμα τέλος πάντων στον δικό του κόσμο ότι απομακρυνθείτε. Δεν ξέρω. Με κάποιον τρόπο.
1: Και να πάνε πού?
0: Να μην πάνε καθόλου. Καναπέ.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο καναπές βολεύει τον πρώτο.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, αλλά
1: όσο, μεγαλύτερη
0: πάρει...
1: είναι, όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή, ναι, τόσο πιο εύκολο είναι η Δημοκρατία θα μπορεί να βρεθεί από το 28 έως 25.
0: Εντάξει, δεν θα δώσει σήμα για αλλού. Νομίζω λέω μόνο καναπές. Μόνο αυτό. Και τον αγαπάνε το καναπέ οι Έλληνες στις εκλογές.
1: Ναι, εγώ δεν θα βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τον Σαμαρά αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ ξέρεις, πιστεύω ότι σε αυτές τις εκλογές, αυτό που έλεγε στο Δελτίο την Πέμπτη το βράδυ, ότι θα η αυξημένη συμμετοχή σαφώς θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία, ναι, προς τα κάτω, θα είναι αυξημένη συμμετοχή. Γιατί υπάρχουν αυτές οι νέες είσοδοι που ενδεχομένως κινητοποιήσουν τον κόσμο. Ειδικά αν γίνουν τον Οκτώβριο. Αν γίνουν τον Απρίλιο, μπορεί να βαρεθούν πάλι μία από τα ίδια. Γεια σας, γεια σας.
1: Ναι, θα τραβήξουν νέο κόσμο στην κάλπη, το πιστεύω και εγώ. Δύο πράγματα. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμα, Νίκο. Δύο λεπτά. Δύο που είπα στην αρχή, μιλάνε, δεν τα λέω. Το πρώτο είναι ότι την κυρία Παπακώστα, θυμάσαι, που είχε πει δεν θα είμαι υποψήφια όσο εκκρεμεί κάτι σε
0: δεν θα είναι υποψήφια, Γιάννη, αφού το είπε.
1: Είχε αφήσει μία τέτοια. Όσο εκκρεμούν. Μετά τα αυτά που βγήκαν από την έκθεση, δεν πρόλαβα να το πούμε, της κυρίας Τιχεροπούλου, που η μισή αποδεικνύεται ότι μηδέν ζημιά για το δημόσιο, τζάμπα τους τρέχανε στη Βουλή και θα τρέχουν τώρα για τα υπομνήματα και τις καταθέσεις στους κ. Μηταράκης, μηδέν κόστος για το δημόσιο. Η κυρία Πακώστα από κακούργημα, πλημέλημα, το ποσό που τελικά δεν εισπράχθηκε όσο ήταν γύρω στα 1.100-1.200 ευρώ, άρα από τη στιγμή που δεν είναι κακούργημα, θα είναι υποψήφια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Τρίκαλα.
1: Ναι. Και το δεύτερο είναι, βλέπουμε στη βδομάδα να ξεκινάει η συζήτηση για το Σύνταγμα ξανά, γιατί μάλλον είναι έτοιμη η Νέα Δημοκρατία να καταθέσει στη Βουλή την πρόταση με την υπογραφή των 50 βουλευτών και να ξεκινήσουμε να συζητάμε για το Σύνταγμα. Εκεί να δεις ξύλο στη Βουλή και εκεί. Είδες πάλι Ανδρουλάκης μπροστά για το Τσίπρας, δεν είναι στη Βουλή.
0: Αυτό ακριβώς που λέγαμε πριν, γι' αυτό το κοστίζει. Εντάξει, ωραία κουβέντα που βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία το Σύνταγμα και εκεί θα έχουμε πάρα πολλά να λέμε.
1: Και Κυριακή, περάστε ωραία. Γιατί από αύριο δουλειά, μην το σκέφτεστε.
0: Όχι, είναι το Αγίου Πνεύματος βέβαια αύριο.
1: Κάποιοι δουλεύουν όμως. Κάποιοι δουλεύουν, Αντώνη.
0: Όπως εγώ που δουλεύω.
1: Κάποιοι δουλεύουν, Αντώνη, μου να τα λέμε
0: εμένα,
1: αυτά.
0: Και ο Νίκος δουλεύει. Εσύ δεν δουλεύει.
1: Δεν κάνουν όλοι τρίμερα.
0: Κάνε λοιπόν διήμερο, τρίμερο και την Τρίτη κάθεται. Γεια σας. Θα δούμε την επόμενη Κυριακή.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι διαμεσολαβητές ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθούν να διαπραγματεύονται το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών μετά και την αυστηροποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ των όρων ενός πιθανού πλαισίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο CBS. Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραξή, προσθέτοντας: «Δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα». Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν είναι έτοιμο πόλεμο, έχοντας πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 εισόδους σιράγκων που έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς που ήταν θαμμένοι στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του. Μήνυμα από τον Εμμανουέλ Μακρόν πως τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των επιθέσεων του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γάλλος Πρόεδρος, μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, τόνισε πως επήγει να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αύριο το βράδυ κατεπηγόντως για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Στο εσωτερικό του Ιράν, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν έστειλε επιστολή παρέτηση στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Iran International. Προειδοποιεί ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του σώματος των φρουρών της Επανάστασης. Ο Πεζεσκιάν καταγγέλει ότι η κυβέρνησή του έχει απομονωθεί πλήρως από τις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων από την έναρξη του πολέμου. Σοβαρά επεισόδια με τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και ενός Έλληνα, σημειώθηκαν στην πόλη Σβέρντετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία τουριστικού φερέτρου σε μια περιοχή που θεωρείται οικολογική ζώνη. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας πως η πρεσβεία στα Τύρανα έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει στον Έλληνα που τραυματίστηκε ιατρική συνδρομή. Παράλληλα, ζητά τη διαλεύκανση του επεισονδίου και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας. Τα πρόσφατα βία περιστατικά στην Αλβανία προκαλούν έντονη ανησυχία, τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. Ζήτησε την γνωστοποίηση των περιστατικών στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ανακοίνωσή της, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει σε κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι η προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα και τα δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ένας Ιταλός πολίτης που επέστρεψε πρόσφατα από το Κονγκό μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Κάλιαρι της Σαρδινίας, όπου υποβλήθηκε σε τεστ για ανίχνευση έμπολα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι γιατροί εκτιμούν ότι έχει εμφανίσει συμπτώματα της ασθένειας. Ο ασθενής έχει τεθεί σε απομόνωση. Την ίδια ώρα, δύο άνδρες που κατάγονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα και εμφανίζουν συμπτώματα παρόμοια με αυτά του έμπολα νοσηλεύονται σε απομόνωση στη Βραζιλία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στα αθλητικά, στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
0: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεύτερη εκπομπή, την παράθεση της οικονομικής ιστορίας των πρώτων 100 χρόνων από την συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους. Ο οδηγός μας είναι ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης, είναι οικονομολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας βιβλίων. Εγώ τώρα παίρνω ως αφορμή το βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος με τον τίτλο «Τα πρώτα 100 χρόνια της οικονομικής ζωής των Ελλήνων», με υπότιτλο «Δάνεια, σκάνδαλα, θρίαμβοι και πτωχεύσεις στο διάστημα 1821-1932 για να αφηγηθεί ο κ. Ζαμπακίδης και ευκαιρία να συζητήσουμε την οικονομική ιστορία της πατρίδας μας. Καλημέρα σας, κ. Ζαμπακίδη.
4: Καλημέρα.
0: Έχουμε μείνει στον Ναύαρχο Κόχραν.
4: Ναι. Ο Ναύαρχος Κόχραν μπλέκεται στην ελληνική ιστορία, στην ιστορία της ελληνικής επανάστασης, σε μια κρίσιμη περίοδο, γιατί η ελληνική επανάσταση φιλορροεί. Ο Ιμπραήμ είναι στην Πελοπόννησο και μπλέκεται.
0: Ισοπεδών την
4: Πελοπόννησο, ναι.
0: Παρά λίγο, αν δεν επενέβαιναν οι μεγάλες δυνάμεις, πιθανότατα θα είχαμε Αιγυπτίους στην Πελοπόννησο και Μωραΐτες στην Αίγυπτο.
4: Αυτό ήταν και ο στόχος ούτως ή άλλως στην Ιμπραήμ. Επίσης, εγώ τοποθετώ μεγάλη σημασία στην ήττα του στους Μήλους, έξω από τον Άφλιο, από τον Υψηλάντη. Νομίζω ότι αυτό τον σταμάτησε αρκετά. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι στερεωτική ιστορία το θέμα μας σήμερα. Ο Ναύαρχος Κόχραν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι περίπλοκος, να το πω απλά. Στους Ναπολεόντιους πολέμους έχει φοβερό όνομα. Το λένε ο Λύκος της θάλασσας. Οι Γάλλοι τον σέβονται πάρα πολύ. Αλλά μπλέκεται σε μια χρηματιστηριακή απάτη, σαν αυτές που συζητήσαμε στο προηγούμενο μας επεισόδιο. Ποια είναι αυτή? Ότι κατηγορείται ότι έχει βγάλει μια ψευδή πληροφόρηση ότι ο Ναπολέοντας έχει πεθάνει, ξέροντας ότι αυτό θα φέρει ανάταση στον πληθυσμό και θα ανέβουν οι μετοχές στο χρηματιστήριο για να πουλήσει τις μετοχές του όταν είναι ψηλά. Και όταν αποκαλυφθεί ότι ο Ναπολέοντας δεν έχει πεθάνει, αυτό θα έχει ήδη βγάλει τα λεφτά του. Αυτό το αμαυρώνει τη φήμη του και βρίσκεται έξω ουσιαστικά από το βασιλικό ναυτικό της Αγγλίας.
0: Αυτό βέβαια, για να το συνδέουμε λίγο και με την βασική σας παρατήρηση περί της εκπαιδεύσεως στα οικονομικά θέματα, στην προσέγγιση που κάνατε για τον οικονομικό αναλφαβητισμό, όλη αυτή η ιστορία του Κόχραν μας θυμίζει και τους λύκους της Wall Street, βέβαια, αλλά
4: ναι.
0: Αυτό είναι, θα παιχτεί αργότερα σε μεταγενέστερα χρόνια, μεταγενέστερο αιώνα μάλλον.
4: 100%. Η σύνδεση θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ στενή. Ο Κόχραν στη Λατινική Αμερική βρίσκεται επικεφαλής του ναυτικού της Χιλής και της Βραζιλίας. Τέλος πάντων, πετυχαίνει και εκεί πέρα ένα πολύ σημαντικό έργο και έχει γυρίσει στην Ευρώπη ακριβώς την κατάλληλη ώρα για να γίνει ναύαρχος και των Ελλήνων. Στην Ελλάδα όμως δεν πετυχαίνει πολλά. Δηλαδή, λίγο στο μυαλό μου θυμίζει κάτι παίχτες μπάσκετ που έρχονται από το NBA για να συνταξιοδοτηθούν. Οι νίκες του είναι ελάχιστες, έχει κάτι φαρονικά σχέδιο ότι θα επιτεθεί στην Αλεξάνδρεια. Παίρνει ένα υπέροχο ποσό, 60.000 λιρών, το οποίο είναι περισσότερο από το κόστος του να κατασκευαστεί η καρτερία που συζητάγαμε την προηγούμενη φορά, το ατμόπλιο. Το χειρότερο για την Ελλάδα είναι ότι θέλει να βάλει σε πράξη τα σχέδιά του και τις ιδέες του για το πώς πρέπει να φτιάχνονται οι καινούργιες μηχανές των ατμόπλιων. Οπότε κάπου ο Γκάλαουεϊ, που δεν έχει αναγκαστικά συμφέρον να βοηθήσει την Ελληνική Επανάσταση και έχει συμφέρον να υπερκοστολογήσει τους Έλληνες. Κάπου τα σχέδια του Κόχραν, τα πλοία που βγαίνουν από τον Τάμεση, βυθίζονται στον Τάμεση. Ο ακαταμάχητος που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά βυθίζεται μέσα στον Τάμεση.
0: Είναι τίτλος πλοίου.
4: Ναι, είναι τίτλος πλοίου που το βρίσκω αρκετά αστείο. Ένα άλλο πλοίο βυθίζεται λίγο έξω από τον Τάμεση, ένα τρίτο φτάνει στην Ελλάδα, αλλά είναι τόσο αργά που πρακτικά δεν χρησιμοποιείται. Οι Έλληνες όμως έχουν παρόμοια προβλήματα και στην Αμερική. Και εδώ πέρα δείχνει και πάλι την ίδια αφέλεια των Ελλήνων να κατανοήσουν το πώς λειτουργούν οι ανεπτυγμένες χώρες, γιατί η Ελλάδα την εποχή εκείνη μόνο ανεπτυγμένη δεν μπορεί να θεωρηθεί, στα συμβόλαιά τους. Και στο πώς μπορούν να κερδοσκοπήσουν εναντίον τους. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι στη ΣΥΠΑ οι Έλληνες θα αγοράσουν δύο φρεγάτες και κάποια μικρότερα πλοία. Φρεγάτες είναι τεράστια πλοία.
0: Από το ίδιο ποσό του δεύτερου δανείου.
4: Από το ίδιο ποσό συν μερικά έξτρα ποσά που έχουν μαζευτεί. Θα αγοράσουν αυτές τις δύο φρεγάτες, θα ενισχύσουν πάρα πολύ τη δύναμη ισχύως του ελληνικού ναυτικού, αλλά και πάλι τα συμβόλαια δεν έχουν τίποτα μέσα. Δεν έχουν τους τύπους των πλοίων, δεν έχουν ημερομηνίες παράδοσης, δεν έχουν τελικές τιμές και οι Έλληνες φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν και ένα νόμο που χρησιμοποιούν από πάνω σαν δαμόκλειο σπάθη οι Αμερικάνοι, που είναι ότι με βάση τον νόμο της Αμερικής δεν μπορούν οι ΗΠΑ να δώσουν πλοία ή οποιοδήποτε πολεμικό υλικό σε κάποιον που πολεμάει μια άλλη χώρα με την οποία ήδη δεν είναι σε πόλεμο. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, από τη στιγμή που είπα και η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι σε ειρήνη, δεν μπορούν να δώσουν τα πλοία στην Ελλάδα που πολεμάνε τους Οθωμανούς.
5: Αυτό όμως δεν το ξέρουν οι Έλληνες.
4: Αυτό δεν το ξέρουν οι Έλληνες. Δεν το έχουν ψάξει.
5: Οι οποίοι όμως οι Αμερικανοί δέχονται να πληρωθούν για να κατασκευάσουν πλοία.
4: Ναι. Εμένα η δουλειά μου είναι να το κατασκευάσω. Ναι. Τώρα, αν δεν σε αφήσει
5: η Αμερικανική κυβέρνηση. Δεν εξηγούν όμως ότι ξέρεις αυτό που θα κατασκευάσεις δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσεις.
4: Όχι. Γίνε κράτος, το δώσω μετά. Φέρε ειρήνη με τους Οθωμανούς και βλέπουμε. Τελικά παίρνουμε ένα πλοίο, παίρνουμε τη φρεγάτα Ελλάς που είναι πολύ χρήσιμη, αλλά έχει την τραγική κατάληξη ότι πυρπολείται, βυθίζεται από το Μιαούλι στη συγκρούστη με τον Καποδίστρια. Και εδώ βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται πάρα πολύ
5: αυτό
4: χρήμα.
5: Είναι ένα όνειδος. Είναι ίσως το μελανότερο σημείο του εμφυλίου στην ιστορία του σπαραγμού στα χρόνια τα επαναστατικά, όταν ο ίδιος ο αγωνιστής πυρπολεί ο ίδιος το ελληνικό στόλο, ας πούμε έτσι. Λοιπόν.
4: Ναι, και όχι απλά ένας αγωνιστής, αλλά ένας άνθρωπος,
5: ο κορυφαίος.
4: Ναι, ο κορυφαίος ίσως θαλασσοπόρος μας ή ναύαρχός μας την περίοδο εκείνη που έχει πετύχει μεγάλες νίκες. Και ο ίδιος ο Μιαούλης λέει ότι αυτή είναι η μεγάλη στιγμή ντροπής μου μετά.
5: Για να καταλάβουμε πού οδηγούν τους ανθρώπους τα πάθη τους. Γιατί αυτή η επιτουσία είναι ο πόλεμος του εγώ τους. Δηλαδή αυτοί είναι μεγάλες προσωπικότητες του εθνικού αγώνα, του απελευθερωτικού αγώνα, αλλά κυριαρχημένοι από το εγώ τους φτάνουν σε ακραία πράγματα τα οποία είναι απολύτως ντροπιαστικά, απολύτως.
4: Ναι, και ο Καποδίστριας με όλα τα θετικά του δεν ήταν πάντα και ο πιο συμφιλειωτικός άνθρωπος.
5: Ναι, ναι. να λειτουργήσει με έναν συμβιβασμό, ας πούμε, απέναντί τους.
4: Ναι, δεν είχε πάντα την τέχνη του εφικτού.
5: Ναι.
4: Γίνονται και πολλά δικαστικές διαμάχες με την Αμερική. Ναι,
5: αναφέρεστε στον Αλέξανδρο Κοντόσταυλο, ο οποίος πάει να το διευθετήσει το πράγμα με τους Αμερικανούς.
4: Ναι, ο Αλέξανδρος Κοντόσταυλος είναι ένας Έλληνας τραπεζίτης, είναι πολιτικός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σχεδόν σίγουρα κατηγορήθηκε άδικα για δωροδοκία και υπεξαίρεση χρήματος. Αυτό γράφει η ιστορία. Πώς πάει στην Αμερική, προσπαθεί να διαπραγματευτεί, δεν μπορεί, καταλήγει στα δικαστήρια, όπου η Ελλάδα χάνει τη δίκη, αλλά οι αμερικάνικες εφημερίδες περιόδου γράφουν ότι ο Αμερικάνος δικαστής έχει δωροδοκηθεί, το οποίο δημιουργεί και μια πίεση στην κοινή γνώμη, η οποία έχει γίνει αρκετά φιλελληνική εκείνη την περίοδο. Υπάρχει και η ιστορία ενός κοριτσιού της Μιχάλβε, η οποία έχει πάει σκλάβα, απελευθερώνεται και πάει στην Αμερική. Και όταν πεθαίνει γιατί είχε καταπονηθεί το σώμα της, αυτό δημιουργεί μεγάλη συγκίνηση στους Αμερικάνους. Και μέσα από και αυτό καταλήγει τελικά να γίνεται μια συμφωνία ότι θα φτιαχτούν δύο φρεγάτες. Τη μία την παίρνει το Αμερικάνικο ναυτικό, την άλλη την παίρνει η Ελλάδα και είναι η Ελλάς. Γιατί χρεοκοπεί η Ελλάδα? Νομίζω ότι με όλα αυτά είναι και σχετικά προφανές. Τα χρήματα αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν με κανέναν τρόπο, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν κιόλας βέβαια την περίοδο εκείνη, για αναπτυξιακό λόγο.
5: Η χρεοκοπία έρχεται το 1827.
4: Ναι. Αν είχαμε χρησιμοποιήσει κατάλληλα τα λάφυρα, αν είχαμε χρησιμοποιήσει κατάλληλα τα δάνεια και δεν τα είχαμε ξοδέψει εμφυλίους, ίσως να μην είχαμε χρεοκοπήσει. Αλλά ούτως ή άλλως οι συνθήκες ήταν πολύ πολύ δύσκολες. Το 1927 ο Ιμπραήμ είναι ακόμα στην Πελοπόννησο, η Ελλάδα είναι ένα σύνολο από ερείπια, φτώχεια και πείνα, ταμείο πρακτικά δεν υπάρχει και οπότε οι Έλληνες δεν έχουν κανέναν τρόπο να πληρώσουν τις δανειακές υποχρεώσεις. Οπότε η Ελλάδα χρεοκοπεί. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ελλάδα βγαίνει εκτός αγορών. Άρα δεν μπορεί να συνεχίσει να δανείζεται. Δεν θεωρείται αξιόχρεη, δεν έχει πιστοληπτική ικανότητα και κανένας δεν είναι διατεθειμένος να τη δανείσει.
5: Το ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να δανειστεί θα το δούμε στις ημέρες μας.
4: Εννοείται.
5: Δηλαδή θα το ζήσουμε και εμείς. Η Ελλάδα το έχει ζήσει αρκετές φορές. Αυτήν την περιγραφή θα κάνετε. Αλλά ταυτοχρόνως θα το ζήσουμε και εμείς τώρα στην χρεοκοπία του 2010. Αυτή την αδυναμία του κράτους να δανειστεί. Ναι.
4: Στις πολύ πιο σύγχρονες δομές, όταν τα ελληνικά ομόλογα, γιατί ομόλογα είναι ακόμα, δεν έχει αλλάξει κάτι, μετατράπηκαν σε junk, όπως όρισαν οι μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού.
5: Σε σκουπίδια δηλαδή.
4: Σε σκουπίδια. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε επιστοληπτική ικανότητα. Λίγο πολύ. Τώρα, επίσης παγώνουν και τα εθνικά κτήματα, το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι Έλληνες ακτήμονες, οι επαναστάτες, οι αγωνιστές, οι οποίοι περίμεναν ότι θα έπαιρναν κάποιο κτήμα όταν τελείωνε ο πόλεμος, δεν παίρνουν. Οπότε η φτώχεια αυξάνεται ακόμα περισσότερο και αυτή η κατάσταση χρονίζει. Γιατί έρχονται οι επόμενες κυβερνήσεις, θεωρητικά δέχονται ότι εμείς έχουμε την πολιτική, ηθική, εθνική υποχρέωση να καλύψουμε αυτό το χρέος που χρωστάμε, τα δάνεια, αλλά πρακτικά δεν μπορούμε. Ταυτόχρονα οι ομολογιούχοι πιέζουν τις κυβερνήσεις τους, αλλά δεν βρίσκουν και ιδιαίτερη συμπόνια. Πρώτον, γιατί ήταν μια κερδοσκοπική κίνηση. Είδαμε τα χαρακτηριστικά των δανείων. Και οπότε οι κυβερνήσεις λένε: κοίτα, κερδοσκόπησες, πήρες ένα τεράστιο ρίσκο. Οκ, δεν σου βγήκε, αλλά τι περιμένεις από μένα. Αν μη τι άλλο, αρχίζουν σιγά-σιγά να δίνονται και καινούργια δάνεια στην Ελλάδα. Επί Γεωργίου. Βασιλικά δάνεια πλέον. Οπότε.
5: Μπορεί αυτά, ναι, αλλά αυτά μπορεί να θεωρηθούν και μια πρίκα, ας πούμε.
4: Πρίκα είναι ουσιαστικά.
5: Ναι, αλλά αφήστε τα να τα δούμε και αυτά.
4: Ενελθέτω πρέπει... χρόνο.
5: Ναι.
4: Γιατί τώρα, είναι αρκετά μετά.
5: Ας μείνουμε λοιπόν στην πρώτη χρεοκοπία. Πώς λοιπόν μπορεί να αποπληρώσει η Ελλάδα αυτά τα δύο δάνεια? Επί της ουσίας είναι 2.800.000 λίρες, αν τα ενώσουμε στην ονομαστική τους αξία. Η πραγματική είναι άλλο.
4: Ναι, δεν είναι ακριβώς, γιατί κάποια από τα χρήματα του δεύτερου δανείου έχουν καλύψει το πρώτο δάνειο. Αλλά συνεχίζει να είναι ένα τεράστιο ποσό που η Ελλάδα δεν έχει. Και δεν θα αποκτήσει. Γιατί συνεχίζει να έχει και ελληματικούς προϋπολογισμούς σε μεγάλο βαθμό.
5: Άρα η χρεοκοπία έρχεται σε μια χρονική στιγμή που σε λίγο θα παρέμβουν οι μεγάλες δυνάμεις. Και με την παρέμβασή τους θα συγκροτηθεί το ελληνικό κράτος και ο Καποδίστριας θα παρακαλάει αργότερα για ένα δάνειο που δεν θα το δίνουν, αλλά ταυτοχρόνως θα πρέπει να διαχειριστεί μια κατάσταση ενός κράτους το οποίο ξεκινάει ελληματικό.
4: Τέλειως ελληματικό. Ναι. Το ταμείο είναι άδειο όταν έρχεται το Καποδίστρια.
5: Ναι. Αναφέρεστε στην συμφωνία του Αγίου Στεφάνου του 1877. Τι γίνεται με αυτήν, γιατί την συνδέετε με την εποχή που περιγράφουμε τώρα, ενώ το τέλος του απελευθερωτικού αγώνα?
4: Τη συνδέω γιατί είναι εκείνη η περίοδος που επιτέλους υπάρχει και η θέληση να διευθετηθούν αυτά τα δάνεια. Και είναι εξίσου γιατί ο Καποδίστριας, ο Όθωνας και ο Γεώργιος έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες, ο βασιλιάς Γεώργιος, αλλά δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, διακανονισμός με τους ομολογιούχους. Ο ένας θέλει περισσότερα από όσο άλλος είναι διατεθειμένος να δώσει, να το πούμε απλά. Με τη συμφωνία του Αγίου Στεφάνου δημιουργείται η Μεγάλη Βουλγαρία. Έστω και για λίγο. Γιατί τελικά επεμβαίνουν μεγάλες δυνάμεις, αλλά πάλι δημιουργείται μια ισχυρή Βουλγαρία. Έχουμε τη δημιουργία της Σερβίας, της Ρουμανίας. Οπότε και οι Έλληνες βλέπουν ότι αρχίζουν τα Βαλκάνια να χωρίζονται, να μοιράζεται η πίτα. Και η μεγάλη ιδέα λέει ότι εμάς η δουλειά μας σαν Έλληνες, που η μεγάλη ιδέα είναι και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια, εμάς σαν Έλληνες η δουλειά μας είναι όσο μπορούμε να φέρουμε περιοχές με αλήτρωτο ελληνισμό και να τις εντάξουμε στο ελληνικό κράτος. Άρα πρέπει να περιορίσουμε όλους τους παράγοντες που μειώνουν τη δικιά μας διαπραγματευτική θέση. Όπως τον χρωστάμε. Γίνονται λοιπόν εδώ πέρα πολύ πιο έντονες διαπραγματεύσεις και καταλήγει το ελληνικό κράτος σε μια συμφωνία η οποία είναι ότι οι ομολογιούχοι χάνουν όλα τους τα ομόλογα, αλλά θα τους δοθούν καινούρια, αξίας περίπου 1,2 εκατομμυρίων λιρών, πάλι με 5% με 3 δεκαετίες χρόνο εξόφλησης. Και εδώ βλέπουμε κάτι που αρχίζει να συνδέεται με τα ελληνικά δάνεια και στη συνέχεια, με δέσμευση πλουτοπαραγωγικών πόρων. Συγκεκριμένα δεσμεύονται τα χαρτόσημα, που είναι ένα ανελαστικό έσοδο, γιατί όλα την περίοδο εκείνη χρειάζονταν χαρτόσημο, τελωνιακά έσοδα.
5: Τι νόημα έχει το χαρτόσημο, τι κάνει το χαρτόσημο?
4: Το χαρτόσημο, το οποίο δεν το πολύ έχουμε στις μέρες μας, είναι ένα χαρτί, μια στάμπα, που ουσιαστικά θέτει ότι κάτι είναι επίσημο. Θέλεις να πάρεις ένα δημόσιο έγγραφο. Αν δεν έχει χαρτόσημο, δεν είναι επίσημο. Άρα, πληρώνεις για κάθε δημόσιο έγγραφο. Ένα προϊόν θες να το πουλήσεις στην αγορά. Θέλει χαρτόσημο. Μια υπηρεσία. Ο συμβολιογράφος. Το οποίο σημαίνει ότι είναι ένα έσοδο ανελαστικό. Ανεβαίνει η οικονομία, πέφτει η οικονομία, λίγο πολύ τα χαρτόσημα τα ίδια θα είναι. Οπότε αυτό βολεύει τους ξένους. Σε μια Ελλάδα που βλέπουν κιόλας ότι έχει τεράστια οικονομικά σκαμπανεβάσματα. Και αυτή λίγο πολύ είναι η ιστορία των δανείων της ανεξαρτησίας.
5: Πολύ ωραία. Προχωρούμε. Η Ελλάδα του Καποδίστρια σε πρώτη φάση. Θα έρθει μετά Όθωνα, αλλά ας μείνουμε λίγο σε αυτά τα 3 χρόνια που ο Καποδίστριας προσπαθεί να συγκροτήσει έναν κρατικό μηχανισμό.
4: Ναι.
5: Να φτιάξει αυτό που λέμε το δημόσιο.
4: Αυτό που λέει η Βάνα Μπουσέ, που έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο για την περίοδο του Όθωνα, είναι ότι ο Καποδίστριας φέρνει μια υποτυπώδη κανονικότητα και είναι ο πρώτος που ουσιαστικά κάνει κάποια προσπάθεια εξυγχρονισμού. Και για μένα, αν τολμάω να κάνουμε ένα συμπέρασμα, εδώ πέρα βλέπουμε 2 πράγματα. Ο Καποδίστριας έχει 3 χρόνια, όπως λέτε, που τα βλέπουμε τώρα και λέμε, μα μόνο 3 χρόνια. Και πράγματι είναι λίγα για όλα αυτά που θα πούμε ότι προσπάθησε. αλλά 3 χρόνια σταθερής διακυβέρνησης ενός πολιτικού δεν θα ξαναδεί η Ελλάδα για 50 χρόνια. Το οποίο μας δείχνει ότι αν θέλουμε να έχουμε ένα αναπτυξιακό πλάνο, χρειαζόμαστε πολιτική σταθερότητα. Χωρίς πολιτική σταθερότητα, μαζί με έναν οραματιστή πολιτικό, γιατί η αντιβασιλεία που είχε κάποια χρόνια μόνο οραματιστές δεν ήταν, δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Χρειάζεται ο συνδυασμός. Τι κάνει λοιπόν ο Καποδίστριας? Έρχεται σε μια Ελλάδα.
5: Να τον προφέρουμε έτσι όπως μου αρέσει που τον γράφετε, που τον σημειώνετε. Είναι ο Κόντε Τζιοβάνι Αντώνιο Καποδίστρια. Καποδίστρια. Που μας βγάζει το Καποδίστρια.
4: Ναι, ακριβώς. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ έμπειρος, πάρα πολύ γνωστός για τους Έλληνες, που τον αντιμετωπίζουν λίγο σαν σωτήρα, που ομολογουμένως είναι μια φήμη που έχει διατηρηθεί μέχρι και σήμερα. Αλλά βρίσκει μια Ελλάδα, όπως την περιγράψατε και πριν, ερυπωμένη, εξαθλειωμένο το λαό, φτώχεια, πείνα. Ο ίδιος είναι πολύ ολιγαρκής, πολύ δουλευταράς και έχει και την εμπειρία και το όραμα και τη θέληση να φτιάξει ένα κράτος από την αρχή, να το αναγεννήσει. Σε αυτά τα 3 χρόνια λοιπόν κάνει πολλές κινήσεις, θα να μείνω στις πιο οικονομικές του.
5: Πριν πάτε παρακάτω, γιατί αφού το είπα έτσι, το Καποδίστρια, να εξηγήσουμε ότι είναι από το ακροτήριο της Ιστρία, δηλαδή είμαστε στην Κροατία. Έτσι, ναι. Είναι η πόλη Σκόπερ της Κροατίας, από όπου μάλλον δεν είναι Κροατία, εκεί είναι Σλοβενία για την ακρίβεια, είναι Σλοβενία. Είναι το κομμάτι της Σλοβενίας που βγαίνει στην Αδριατική.
4: Ναι, που έχει να κάνει και με το παρελθόν της οικογένειας, ναι. Αν και ο ίδιος είναι στη χρυσή βίβλο των Ευγενών της Κέρκυρας.
5: Ναι. Προφανώς ξεκινάει από εκεί η οικογένεια και θα μετικήσει αργότερα στην Κέρκυρα.
4: Στην Κέρκυρα,
5: ναι.
4: Λοιπόν, πηγαίνοντας τα οικονομικά προσπάθησε να κάνει. Βλέπουμε ότι έχει κινήσεις και έχει βραχυπρόθεσμα για να αυξήσει τα έσοδα, να μειώσει τα έξοδα, να φτιάξει κάποιες κρατικές δομές και μακροχρόνια για να προετοιμάσει το κράτος για τη συνέχεια. Τι κάνει λοιπόν? Καταρχάς παλεύει να μειώσει τη φοροδιαφυγή. Αυξάνει τις ποινές για διεφθαρμένους υπαλλήλους, που και ο υπάλληλος θα λειτουργήσει ανάλογα και με το πλαίσιο. Αν ξέρει ότι μπορεί να κλέψει χωρίς να έχει οποιαδήποτε απειλή, χωρίς ποινή, τότε αυξάνει τη πιθανότητα να κλέψει. Και αυτή η προσπάθεια του να μειώσει τη φοροδιαφυγή τον φέρνει σε ακόμα μεγαλύτερη σύγκρουση με τους πρόκριτους, με τους οποίους είναι ούδος και άλλο σε σύγκρουση, γιατί είναι αυταρχικός ο Καποδίστριας στη διαχείρισή του. Με τον Καποδίστρια, μάλιστα, να λέει ότι 25 άνθρωποι φθείρουν την Ελλάδα, ενώντας τους Έλληνες πρόκριτους. Ταυτόχρονα, προσπαθεί να χειριστεί ένα άμεσο πρόβλημα της περίοδου, που είναι ότι στην Ελλάδα τότε, κάτι που εμάς μπορεί να είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, υπάρχουν πολλά νομίσματα, τα οποία όλα λειτουργούν νόμιμα. Μπορείς να αγοράσεις και να πουλήσεις σε πολλά διαφορετικά νομίσματα. Αλλά αυτά τα νομίσματα δεν έχουν ξεκάθαρες ισοτιμίες. Οπότε και ο καθένας μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει. Και αυτό σημαίνει ότι πολλοί Έλληνες γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Παλεύει να φτιάξει ένα νόμισμα ξεχωριστό, το Φίνικα, που δεν θα μακρημερεύσει, γιατί η αντιβασιλεία μετά θα φτιάξει τη δραχμή. Ταυτόχρονα φτιάχνει την πρώτη τράπεζα, το οποίο δείχνει και το πόσο οργανωμένο σχέδιο είχε. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε μια χώρα η οποία πεινάει, αλλά προσπαθεί να φτιάξει ένα τραπεζικό σύστημα για να έρθουν επενδύσεις στη συνέχεια. Τι κάνει λοιπόν? Φτιάχνει την Εθνική Χρηματιστηριακή Τράπεζα το 1941, που όμως έχει μικρό αποθεματικό. Κυρίως έχει χρήματα που έχει βάλει ο ίδιος, που έχει βάλει ο μεγάλος φιλέλληνας και φίλος του Καποδίστρια, ο Εϊνάρδος, ο οποίος βοηθάει την Ελλάδα σε πάρα πολλές στιγμές της.
5: Ο Ελβετός Εϊνάρδος.
4: Ο Ελβετός. Ο Εϊνάρδρος μετά, όπως είπαμε, θα βοηθήσει και συνέχεια, αλλά τα χρήματα που έχει βάλει δεν φτάνουν. Το ελληνικό κράτος έχει τεράστιες οικονομικές ανάγκες και αυτή η τράπεζα χρεοκοπεί. Αλλά επίσης ο Καποδίστριας βλέπει ξεκάθαρα από την αρχή την ανάγκη της ενίσχυσης και του ορθολογισμού της αγροτικής παραγωγής. Δηλαδή, ξέρει ότι η Ελλάδα μπορεί να παράξει πολλά και έχει προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχει σταφίδα, έχει μαστίχα, έχει ελιές, έχει φουγγάρια. Αλλά αυτά δεν παράγονται με τρόπο που να φέρνουν υψηλή ποσότητα παραγωγής και δεν υπάρχουν ούτε οι δρόμοι ούτε τα λιμάνια για να ξαχθούν σε μεγάλο βαθμό επίσης. Και φέρνει επίσης και τη διάσημη πατάτα, έτσι. Προσπαθεί να αυξήσει τα τεχνικά μέσα.
5: Αυτός ο αστικός μύθος ισχύει?
4: Δεν ξέρω.
5: Για τον... το ότι την πρώτη, αλλά δεν την ακούμπησε κανείς και μόλις έβαλε στρατιώτη πήγαν και την κλέψανε.
4: Τον έχω βρει.
5: Ή απλώς αναπαράγει στερεοτυπικά πράγματα για την συμπεριφορά των Ελλήνων.
4: Μάλλον παράγει στερεότυπα. Η ίδια ιστορία ακούγεται και για άλλες χώρες. Αλλά τον έχω βρει, τον έχω βρει. Τώρα, αν μπορώ να τον πιστέψω, ακούγεται ακριβώς ο ίδιος και για άλλες χώρες τόσο πολύ, που δημιουργεί ένα ερώτημα. Όπως και να έχει πάντως, έφερε και την πατάτα, που είναι ένα προϊόν το οποίο ήξερε ότι μπορεί να ταΐσει πολύ κόσμο, αν μη τι άλλο. Δηλαδή και αυτό ήταν στοχευμένο. Φτιάχνει και το αγροκήπιο στο Ναύπλιο, που είναι η πρώτη προσπάθεια για μια, αν θέλετε, ανώτερη αγροτική σχολή για να αποκτήσουν οι Έλληνες τεχνικές γνώσεις. Οπότε το σύνολο της προσπάθειάς του είναι η ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα, η ανάπτυξη των εσόδων, η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και με όλα αυτά φυσικά η καταπολέμηση της ληστείας που ήταν μεγάλο πρόβλημα για την περίοδο.
5: Η θαλπορή των ορφανών. Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα κοινωνικής φύσεως πάρα πολλά, τα οποία προσπαθεί να οργανώσει και μια εκπαίδευση.
4: Προσπαθεί να οργανώσει και μια εκπαίδευση, μάλιστα με το αλληλοδιδακτικό σύστημα. Δεν υπάρχουν αρκετοί δάσκαλοι ούτως ή άλλως. Οπότε αυτό που κάνει.
5: Οι ήδη μαθητές προχωρημένων τάξεων διδάσκουν τα νεότερα παιδιά.
4: Ακριβώς.
5: Σε ηλικία.
4: Με κάποιον επιβλέπων δάσκαλο. Και μάλιστα το Εινάρδιο, το οποίο έχει φτιάξει στην Αίγινα, προς τιμήν και του φίλου του. Υπάρχει ακόμα σαν κτίριο και έχουμε και αναφορές περιόδου ότι οι Αιγινίτες γκρινιάζανε γιατί οι μαθητές ήταν και λίγο θορυβώδεις και κάνανε και καταστροφούλες στο νησί και φωνάζανε και τέτοια. Είναι ωραίες περιγραφές για την περίοδο. Και αναγκαστικά ασχολείται και με το στρατό γιατί ακόμα ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
5: Σας διακόπτω για λίγο, να κάνουμε διάλειμμα κύριε Ζαμπακίδη και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε εξέλιξη, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχσί μετά και την αυστηροποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ των όρων ενός πιθανού πλαισίου συμφωνίας. Την ίδια ώρα δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν έχει πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 σύραγγες που έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πλέον πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αύριο το βράδυ, κατεπηγόντως για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Στο εσωτερικό του Ιράν, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν έστειλε επιστολή παρέτησης στον ανώτατο ηγέτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Iran International. Προειδοποιεί ότι η διακυβέρνηση της χώρας του έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Την ανάγκη της στήρησης και της προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο ζητά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τον τραυματισμό ενός Έλληνα το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία τουριστικού θερέτρου. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως συνηθίζω να λέω για εσάς που σας συναντούμε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, φιλοξενούμενος για δεύτερη Κυριακή είναι ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης. Ο κύριος Ζαμπακίδης, εκπαιδευτικός οικονομολόγος, με αφορμή το βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος που αφορά στα πρώτα 100 χρόνια για την οικονομική ζωή των Ελλήνων, μας περιγράφει ακριβώς αυτήν την περίοδο, φίλες και φίλοι, δηλαδή μια ιστορία που αρχίζει με τα δάνεια του απελευθερωτικού αγώνα. Στη συνέχεια είναι η σκανδαλώδης διαχείριση αυτών των δανείων που θα οδηγήσουν σε θριάμβους και πτωχεύσεις μέσα στα 100 αυτά χρόνια, τα πρώτα 100 χρόνια του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους από το 1821 που είναι η αρχή της Επαναστάσεως έως το 1932. Θρίαμβοι και πτωχεύσεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις χρεοκοπίες που υφίσταται το ελληνικό κράτος. Ήδη η πρώτη χρεοκοπία έχει περιγραφεί από τον κύριο Ζαμπακίδη, συνέβη το 1827 και ήταν η αδυναμία του ελληνικού κράτους να αποπληρώσει τα δύο δάνεια του απελευθερωτικού αγώνα. Και τώρα είμαστε στην περίοδο του Καποδίστρια, κύριε Ζαμπακίδη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Η οποία περίοδος Καποδίστρια θα κλείσει με τη δολοφονία του κυβερνήτη, ναι. Επειδή ακριβώς αυτός προσπαθεί να στρώσει, να φτιάξει έναν στοιχειώδη, σε πρώτη φάση στοιχειώδη κρατικό μηχανισμό.
4: Ναι, ο Καποδίστριας, όπως γράφουν και άνθρωποι της περίοδου του, αγαπούσε τους Έλληνες, ήθελε τον καλό των Ελλήνων, ήταν ολιγάρχης, δεν χρηματίστηκε ποτέ, αλλά δεν καταλάβαινε αναγκαστικά τους Έλληνες. Και μπλέχτηκε σε συγκρούσεις και λόγω του συγκεντρωτικού του χαρακτήρα του που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του. Το πρόβλημα του Καποδίστρια ήταν ότι δεν μπόρεσε ποτέ να εξασφαλίσει δάνειο. Βρήκε ένα άδειο ταμείο, έκανε ό,τι μπορούσε με χρήματα φιλελλήνων του Εινάρδου ή του Τσάρου, που έδωσε πολλά χρήματα στον πρώην υπουργό του, αν μη τι άλλο, αλλά δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει δάνειο για πολλούς λόγους, ένας από τους οποίους ήταν ότι πιθανώς ο Καποδίστριας ήθελε μια Ελλάδα που να έχει πιο ανεξάρτητη ρότα από αυτή που θα ήθελαν μεγάλες δυνάμεις. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι τα δάνεια που είχαν δοθεί στην Ελλάδα είχαν και σαν στόχο έναν οικονομικό υπεραλισμό, έναν έλεγχο. Ο Καποδίστριας όμως ήθελε μια ανεξάρτητη Ελλάδα. Ήθελε μια Ελλάδα η οποία να μπορεί να πάρει αποφάσεις για τον εαυτό της.
3: Και μακριά από την κηδεμονία των τριών μεγάλων.
4: Ναι. Το οποίο δεν έβρισκε αναγκαστικά σύμφωνους τους μεγάλους. Εδώ ταυτόχρονα βλέπουμε...
3: Εσωτερικά συμφωνούσαν οι άλλοι παράγοντες της πολιτικής και της κοινωνίας, δηλαδή οικονομικά ισχυροί της εποχής Έλληνες, με τον Καποδίστρια.
4: Όχι, γιατί ο Καποδίστριας προσπαθούσε και πάλι να κρατήσει την Ελλάδα απομακρυσμένη και από τα εσωτερικά συμφέροντα. Δηλαδή, οι Ιδραίοι φαίνεται ότι ήταν διατεθειμένοι να δανείσουν πολλά χρήματα στο ελληνικό κράτος, αλλά για να πάρουν και αυτή τεράστια εξουσία εντός του ελληνικού κράτους. Δεν ήθελε να το κάνει ο Καποδίστριας. Ταυτόχρονα, όταν οι Άγγλοι παρενέβησαν γιατί δεν θέλανε να φύγει ο Σπύριδων Τρικούπης, που ήταν άνθρωπος δικός τους και ικανός άνθρωπος παρεπιπτόντος, από υπουργός εξωτερικών, ο Καποδίστριας τον απέλησε. Οπότε δεν κατάφερε ποτέ να πάρει αυτό το δάνειο. Δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνε, μπορεί, αλλά δολοφονήθηκε. Και κάπου εκεί πέρα τελειώνει και αυτή η ιστορία και μπαίνουμε στο πολύ μελανό σημείο της αντιβασιλείας.
3: Η αντιβασιλεία, να το εξηγήσουμε, είναι μια κατάσταση η οποία προκαλείται ακριβώς γιατί ο νεαρός βασιλιάς είναι ακόμη ανήλικος. Αναφερόμαστε στον Όθωνα, όταν ορίζεται βασιλιάς της Ελλάδος, και ο πατέρας του του βάζει από δίπλα τους τρεις αντιβασιλείς για να κυβερνούν, να διοικήσουν εκείνη την Ελλάδα στη θέση του νεαρού μονάρχη.
4: Και ο οποίος ουσιαστικά παραμένει επίσημα ανήλικος για 3 χρόνια, που είναι και η διάρκεια της αντιβασιλείας.
3: Ποιος είναι ο βασικός εκπρόσωπος της αντιβασιλείας, κύριε Ζαβακίδη?
4: Ο βασικός και ο πιο γνωστός είναι ο Άρμαντσμπεργκ, ο οποίος είναι και πιθανώς και ο πιο λαομίσιτος την περίοδο εκείνη.
3: Τι κάνει αυτός ο Άρμαντσμπεργκ?
4: Ο Άρμαντσμπεργκ κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έκανε ο Καποδίστριας. Εκεί πέρα που ο Καποδίστριας ήταν φιδωλός, ζούσε φτωχικά και έδινε τα χρήματα που μπορούσε στους Έλληνες, ο Άρμαντσμπεργκ, αρματωμένος και από ένα δάνειο που έχει πάρει ο Όθωνας, ζει πλούσιο πάροχα. Έχει ουσιαστικά μια έπαυλη στο ναύπλιο, έχει βιενέζικες άμαξες. Τώρα σκεφτείτε σε ένα κόσμο που έχει στη γωνία ανθρώπους να μην έχουν να φάνε και εσύ να κυκλοφορείς με την ωραία σου βιενέζικη άμαξα και είσαι και ξένος, το οποίο στον πληθυσμό των Ελλήνων ήταν «μα πολεμήσαμε για να απελευθερωθούμε». Τι γίνεται εδώ πέρα? Ήρθαν οι Αυστριακοί για να μας πάρουν τη χώρα και ζούμε εμείς για να περνάνε αυτοί καλά. Υπάρχει μια σύγκρουση εδώ πέρα συμφερόντων, αν μη τι άλλο, του λαού και των Αυστριακών. Έρχονται και βαβαροί στρατιώτες στην Ελλάδα, οι οποίοι θέλουν και αυτοί μισθούς, πέρα από τους παχυλούς μισθούς που παίρνει ο Άρμαντσμπεργκ και τις δεξιώσεις του και τις επαύλεις του. Και εδώ πέρα βλέπουμε και μια πρώτη διασπάθηση και κατασπατάληση αυτού του δανείου που μόλις ανέφερα. Το οποίο είναι ένα δάνειο το οποίο δίνεται στον Όθωνα, σαν δώρο, σαν πρίκα, για να διαχειριστεί αυτή την καινούργια χώρα, στην οποία έχει αναλάβει πρώτος βασιλιάς της. Να βγάλουμε από τη μέση τα καλά της αντιβασιλείας. Κάποιο είναι και βασικό οικονομικό. Είναι ότι έφεραν τη δραχμή. Η δραχμή θα παραμείνει το νόμισμα της Ελλάδας μέχρι πρόσφατα. Το άλλο είναι ότι μεταφέρεται η πρωτεύουσα για ιστορικούς λόγους, όχι για οικονομικούς, στην Αθήνα. Η Αθήνα τότε είναι ένα χωριό, έχει 7.000 κατοίκους, δεν είναι καν απελευθερωμένη ακόμα. Αλλά αυτό θα αλλάξει και το οικονομικό βάρος της χώρας όλες τις επόμενες δεκαετίες και θα κάνει την Αθήνα το οικονομικό κέντρο της Ελλάδας. Εδώ είναι η Τράπεζα της Ελλάδας, εδώ είναι το χρηματιστήριο, εδώ είναι οι μεγάλες εταιρείες, ο Πειραιάς είναι που θα αναπτυχθεί.
3: Θα παρενληφθεί λίγο η Σύρος βέβαια για ένα διάστημα, έτσι δεν είναι, η οποία θα είναι το οικονομικό κέντρο της Ελλάδος.
4: Η Σύρος για ένα καιρό ναι, γιατί η Αθήνα ούτως ή άλλως θέλει και καιρό να φτιαχτεί. Και οι αντιβασιλείς δεν είχαν αναπτυξιακό πλάνο ουσιαστικό. Αλλά αργότερα.
3: Αν δεν αναφέρομαι στη Σύρο, στην περίοδο του Όθωνα, έχετε δίκιο. Θέλω να πω δηλαδή στην εξέλιξη του 19ου αιώνα.
4: Η Σύρος παραμένει πολύ σημαντική. Και το τελωνείο της Σύρου είναι από τα πολύ μεγάλα. Αλλά σιγά σιγά ο Πειραιάς παίρνει την πρωτοκαθεδρία. Πέρα από αυτό, έχουμε και πολλά μελανά σημεία. Τον πλουτισμό τον είπαμε ήδη. Την έλλειψη αντιστοιχιακού προλεκράτου, τη διασπάθηση χρήματος. Παραγωνίζονται και αγωνιστές. Το οποίο δημιουργεί και μια ένταση. Δηλαδή, οι αγωνιστές περίμεναν ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, θα πάρουν μισθούς, θα πάρουν κτήματα, θα πάρουν θέσεις. Καταρχάς αυτούς τους αγωνιστές τους φοβάται η καινούργια ηγεσία. Γιατί? Γιατί φοβάται επαναστάσεις. Είναι άνθρωποι μπαρουτοκαπνισμένοι και ένοπλοι και ικανοί στον πόλεμο. Προσπαθεί να τους εντάξει στον ελληνικό στρατό, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι άμαθοι σε μεγάλο βαθμό από την πειθαρχία και τους τύπους ενός ευρωπαϊκού στρατού. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ταβάνι. Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει αξιοκρατία, τις υψηλές θέσεις στον ελληνικό στρατό, που υπάρχει κανένας βαβαρικός στρατός, τις παίρνουν βαβαροί, οι οποίοι υποτιμούν και τους Έλληνες αγωνιστές, πολλοί από τους οποίους μετά φεύγουν και επιστρέφουν σε αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα, που είναι να είναι ληστές. Η ληστεία τώρα είναι ένα οικονομικό φαινόμενο πέρα από κοινωνικό. Ο Κολοκοτρώνης είχε γράψει ότι ήταν καύχημα για ένα πατέρα, ο γιος του να είναι ληστής. Ήταν ευχή. Ζούσε ελεύθερα, ζούσε στα βουνά, μπορούσε να έχει χρήματα. Ήταν ένας βιοπορισμός.
3: Και την ασφάλεια των συνόρων που μπαινόβγαιναν από μια πλευρά στην άλλη.
4: Ναι, έτσι. Αν ποτέ ο ελληνικός στρατός κινητοποιεί το που
3: τους έπαιρνε στο συχνά. Κατόπι, περνούσαν τα σύνορα.
4: Περνούσαν τα σύνορα, περνάγαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μετά τσουπ ξαναγυρνάγανε.
3: Για μια Ελλάδα η οποία είναι στο ύψος της Φθιώτιδος.
4: Ναι, λίγο μετά από αυτό φτάνει το ύψος της Φθιώτιδας. Οι ληστές όμως έχουν και θετικό και αρνητικό πρόσημο. Το θετικό πρόσημο είναι ότι μπορούν κατά κάποιο τρόπο και προστατεύουν τους τοπικούς πληθυσμούς από τις υπερβολές της Αθήνας, να το πούμε έτσι, ή από τις υπερβολές τοπικών αρχόντων, αλλά ταυτόχρονα απομυζούν και τον ντόπιο πληθυσμό από τα λίγα χρήματα που έχει και κάνουν οποιοδήποτε εμπόριο πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Και η ληστεία θα μείνει ενδημική σχεδόν μέχρι τους Βαλκανικούς, αν όχι και πιο μετά. Οπότε, λόγω της αντιβασιλείας, η ληστεία ενισχύεται.
3: Και άλλωστε θα γράψουν και Γάλλοι περιηγητές της εποχής, οι οποίοι έρχονται και ζουν στην Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, γράφουν για όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα τα οποία συναντούν μπροστά τους.
4: Ναι, ίσως το πιο χαριτωμένο είναι του Εντμόντ Αμπού. Ο Εντμόντ Αμπού είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα, γράφει και ένα βιβλίο για την περίοδο του Όθωνα.
3: Το οποίο διαβάζεται αυτοτελώς.
4: Το οποίο διαβάζεται αυτοτελώς και είναι εξαιρετικό. Προσωπικά προτιμώ τη Βάνα Μπουσέ, αλλά και τα δύο είναι πολύ καλά. Και πολύ χρήσιμα για να καταλάβουν την περίοδο. Αλλά γράφει και ένα θεατρικό ουσιαστικά, που είναι ο Βασιλιάς των Ωραίων. Όπου κοροϊδεύει την ελληνική κατάσταση. Μιλάει για έναν ληστή, ο οποίος κατεβαίνει και στην πεδιάδα και σύεται η γη και έχει τα χρυσάφια του. Και ο οποίος τι κάνει, όπως όποιος επιτυχημένος ληστής, απαγάγει μία Αγγλίδα και την κόρη της. Παίρνει πάρα πολλά λάφυρ και μετά τα χρησιμοποιεί για να αποκτήσει τεράστια σκιώδη εξουσία στην πολιτική ζωή του τόπου. Τι θέλει να πει ο άνθρωπος αυτός, ότι πολιτική και ληστεία λειτουργούν και λίγο αλληλοσυμπληρωματικά. Το ένα ενισχύει το άλλο. Κάποια χρόνια αργότερα, που γίνεται η δίκη ενός βουλευτή στην Εύβοια, αυτό που βγαίνει είναι ότι οι τοπικές ληστρικές ομάδες, το 1/3 των λάφυρων που παίρνανε το χρημάτων το κρατάγαν οι ίδιες, αλλά για να έχουν προστασία, δίναν το άλλο 1/3 στο βουλευτή και στους τόπιους άρχοντες και έπαιρνε και 1/3 η εκκλησία, η οποία όμως γενικά φαινόταν ότι ήταν λιγότερο μέρος του προβλήματος και σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν καθόλου μέρος του προβλήματος. Οι αντιβασιλείς λοιπόν συνδέονται και με την εκκλησία, με το γεγονός ότι κλείνουν περίπου 300 μοναστήρια. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μοναστηρίων της χώρας.
3: Γιατί το κάνουν αυτό?
4: Λένε ότι το κάνανε για οικονομικούς λόγους, γιατί τα μοναστήρια έχουν μείνει με λίγους μοναχούς, υπάρχουν καταστροφές.
3: Λίγοι τους πιστεύουν.
4: Λίγοι τους πιστεύουν. Στη βάση το κάνουν γιατί στα μοναστήρια υπάρχει έντονη ρωσοφιλία. Και οι αντιβασίλες δεν θέλουν τη ρωσοφιλία, που άλλωστε είναι πολύ έντονη συνολικά στον ελληνικό πληθυσμό, και ξέρουν ότι τα μοναστήρια μπορούν να γίνουν και κέντρο για τη ρωσοφιλία στην Ελλάδα. Τα κλείνουν. Λένε ότι εμείς θα πάρουμε όλα αυτά τα χρήματα που θα μαζευτούν από τα μοναστήρια και θα τα δώσουμε στους Έλληνες, θα φτιάξουμε έργα, θα βοηθήσουμε τους φτωχούς, θα φέρουμε ανάπτυξη. Τα χρήματα λίγο πολύ χάνονται και πάλι, αλλά ταυτόχρονα αλλάζει και το οικονομικό τοπίο αιώνων. Γιατί τα μοναστήρια δεν είναι μόνο μια θρησκευτική αρχή. Στις ντόπιες κοινωνίες είναι και μια οικονομική αρχή. Έχουν τα χωράφια τους. Έχουν γραμματιζούμενους που μπορούν να μιλήσουν και να συνδέσουν το λαό με πιθανά συμβόλαια ή με, ακόμα και με νομικές υπηρεσίες. Και ξαφνικά όλα αυτά εξαφανίζονται. Οπότε δημιουργείται ένα τεράστιο κενό χωρίς να υπάρχει καμία απολαβή για το ελληνικό κράτος ή για τους Έλληνες. Τέλος πάντων, η αντιβασιλεία τελειώνει απότομα.
3: Περιγράφτηκε κάτι ακόμα.
4: Χωρίς να υπάρχει καμία απολαβή για το ελληνικό κράτος ή για τους Έλληνες. Τέλος πάντων, η αντιβασιλεία τελειώνει απότομα.
3: Περιγράφτηκε κάτι ακόμη στο βιβλίο σας, ότι είναι μια στιγμή που η Ελλάδα έχει υποτυπώ

0: ίδιες που υπήρχαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, απλώς πιο κατεστραμμένες. Πρακτικά είναι από πρωτόγονες μέχρι ανύπαρκτες. Δρόμοι δεν πολύ υπάρχουν. Σιδηρόδρομοι σίγουρα δεν υπάρχουν. Τα λιμάνια είναι απαρχαιωμένα. Το οποίο δημιουργεί και έναν έντονο τοπικισμό. Ο Έλληνας ζει στον τόπο του. Πρώτον και μετά ζει στην Ελλάδα. Αυτός ο τοπικισμός όμως έχει οικονομικά αποτελέσματα, οικονομικές συνέπειες.
1: Ορίζοντάς του είναι το τέλος του χωριού τώρα μεταξύ
0: ναι,
1: μας.
0: Για τους περισσότερους ναι. Και άρα και οι οικονομίες είναι τοπικές. Οι θεσμοί είναι τοπικοί. Ο τοπικός άρχοντας για σένα, τοπικοί ληστές, δημιουργούν ένα πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο που για σένα αυτό είναι το σημαντικό. Όχι τι γίνεται στο παλάτι ή στην Αθήνα. Και η επικοινωνία είναι τόσο κακή που οδηγεί σε αυτό. Έχω ένα παράδειγμα στο μυαλό μου που είναι ότι όταν γίνεται η επανάσταση στην Αθήνα για το Σύνταγμα, μάλιστα και κάποια χρόνια μετά, η πληροφορία για να φτάσει στη Σαντορίνη παίρνει μήνες. Οι Σαντορινοί ζουν στη Σαντορίνη πρωτίστως. Ταυτόχρονα υπάρχει εντονότατος αναλφαβητισμός, που σημαίνει ότι δεν έχουμε νόμους, γιατί ο άλλος δεν τους ξέρει. Δεν μπορεί να τους διαβάσει. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να φτιάξουν επιχειρήσεις τόσο εύκολα ή να κάνουν δουλειές οι οποίες χρειάζονται γράμματα ή μαθηματικά.
1: Σας διακόπτω, αυτό που είπατε ότι τα νέα αυτά κάνουν πολύ καιρό να φτάσουν να διαδοθούν, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει δίκτυο, είτε οδικό είτε ακτοπλοϊκό, μου θυμίζει μια ταινία την οποία γύρισε ο Tom Hanks, πρωταγωνιστή ο ίδιος δηλαδή, όπου σε μια αντίστοιχη εποχή στην Άγρια Δύση, σε αυτό που λέμε Άγρια Δύση, στην επέκταση προς τα δυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονται πόλεις, συγκεντρώνουν τον πληθυσμό και διαβάζουν σε κάποιο μπαρ, γίνεται αυτό συνήθως, και διαβάζουν την εφημερίδα. Δηλαδή τους διαβάζουν την εφημερίδα. Επειδή οι άνθρωποι είναι αναλφάβητοι, μαθαίνουν τα νέα από την ανάγνωση που κάνει ένας περιφερόμενος, γυρολόγος ας πούμε, ο οποίος κρατάει μια εφημερίδα στα χέρια του και τους λέει τα νέα
0: της εποχής. Ελλάδα αυτό γινόταν στους καφενέδες ή στην πλατεία των χωριών. Mm. Υπάρχει δηλαδή αυτό το γραφικό στιγμιότυπο, το οποίο όμως πέρα από την όποια ομορφιά δίνει για το παρελθόν, δεν αλλάζει το γεγονός ότι συνέβαινε επειδή οι Έλληνες ήταν αναλφάβητοι όπως και οι Αμερικάνοι στην Άγρια Δύση.
1: Σε μια πατρίδα, σε έναν τόπο που προσπαθεί να αναπτυχθεί. Προσπαθεί.
0: Ναι. Δηλαδή, ακόμα και επί Τρικούπη αργότερα, το 50% των αντρών και το 90% των γυναικών, γιατί υπάρχουν και τα στερεότυπα ότι η γυναίκα τι να την κάνει τη μάθηση, δεν ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν. Το οποίο δημιουργεί ένα ταβάνι στον κόσμο τους, στο τι δουλειές μπορούν να αναζητήσουν, κάνει πιο ξεκάθαρη την κοινωνική και την οικονομική ανισότητα, γιατί οι γραμματιζούμενοι ξαφνικά μπορούν να πάρουν θέσεις και να κάνουν δουλειές που δεν μπορούν οι υπόλοιποι. Και όλο αυτό φυσικά συνδέεται και με την παιδική εργασία, η οποία τότε είναι δεδομένη σε αγροτικές περιοχές. Είναι μέρος της οικονομίας. Ένα παιδί τότε θεωρείται απλώς μια μικρογραφία των μεγάλων, των ενήλικων, με τις ίδιες υποχρεώσεις. Πρέπει να πάει στο χωράφι να δουλέψει. Δεν χρειάζεται γράμματα. Αυτό που χρειάζεται να πάει να δουλέψει. Τα γράμματα τι να τα κάνεις.
1: Χρειάζεται να δουλέψει, το λέμε με τα σημερινά δεδομένα, κακώς κάκιστα, αλλά γιατί
0: κάκιστα.
1: Για την εποχή εκείνη ψάχνουν ανθρώπους να φάνε ένα κομμάτι ψώμι, ας πούμε έτσι.
0: Ναι, χρειάζεται το εργατικό δυναμικό, χρειάζεται το μεροκάματο. Mm. Πρέπει κάποιος να πάει για να βοηθήσει στο χωράφι, γιατί είναι οικονομική ανάγκη. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
1: Το 1843, λοιπόν, τι γίνεται. Κινούνται οι παραστάτες προς το παλάτι, το οποίο δεσπόζει στο ψηλό σημείο της πλατείας Συντάγματος, που θα ονομαστεί πλατεία Συντάγματος από το Σύνταγμα που θα παραχωρήσει μάλλον η πιο ψύχρεμη Αμαλία σε σχέση με τον Όθωνα.
0: Η Αμαλία είναι ούτως ή άλλως πιο αποφασιστική, είναι πιο ψύχρεμη, αφήνει και πολύ μεγαλύτερο έργο πίσω της, όπως τον Εθνικό Κήπο και άλλες υποδομές, ορφανοτροφία, τον κήπο Βασιλίσσης που ήταν πρότυπος αγροτικός χώρος για την περίοδο. Εκεί έτυχε να κάνω και το παιδικό πάρτι των παιδιών μου.
1: Έχει περιγραφεί από τις εκπομπές του Sky.
0: Πέροχος χώρος.
1: Τον Βασίλη Κουτσαβλή, ο οποίος έχει μιλήσει για αρκετές εκπομπές για αυτό το περίφημο. Το
0: μεγάλο της χώρος.
1: Αμαλίας.
0: Το 43 λοιπόν γίνεται η επανάσταση, γιατί η Ελλάδα ζει ουσιαστικά εδώ και χρόνια από μια βασιλεία η οποία δεν ελέγχεται από τίποτα. Με αποτέλεσμα να μην έχουν και οι Έλληνες καμία προστασία απέναντι στις βασιλικές ακρότητες, όποιες και να είναι αυτές. Και οι ανισότητες παραμένουν, δεν υπάρχουν έργα υποδομών, δεν υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει έντονη φτώχεια. Και μάλιστα τον προηγούμενο καιρό ο Όθωνας έχει αναγκαστεί να κάνει και αυτά που θα λέγαμε σήμερα μέτρα λιτότητας. Ο λόγος ποιος είναι. Ο λόγος είναι ότι η Ελλάδα, όπως είπαμε, πήρε επί

0: Βασιλείας ένα καινούριο δάνειο. Είναι ένα δάνειο μεγάλο, είναι ένα δάνειο 60 εκατομμυρίων φράγκων.
1: Το οποίο είχαν αρνηθεί στο Καποδιστρία, το δίνουν στον Όθωνα.
0: Το οποίο το δίνουν στον Όθωνα, με 36 χρόνια, όπως αυτό επανέρχεται. Αλλά ακριβώς επειδή τώρα το δίνουν και σαν βασιλικό δώρο και θέλουν ουσιαστικά σε κάποιον που δεν είναι Έλληνας και υπάρχει και μια πιο έτσι τοποθέτηση ότι μπορεί και μέσω των κομμάτων, γιατί τώρα τα κόμματα είναι το γαλλικό, το αγγλικό, το ρωσικό, να υπάρχει και μια καθοδήγηση της Ελλάδας από τις μεγάλες δυνάμεις. Εδώ πέρα το ονομαστικό είναι 94%, μάλλον το πραγματικό 94% του ονομαστικού. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο δάνειο, το οποίο θα μπορούσε η Ελλάδα να το έχει χρησιμοποιήσει αναπτυξιακά. Αλλά και πάλι λειτουργούμε σαν να βρεις χρυσό στον κήπο σου. Αν βρεις το χρυσό στον κήπο σου και φτιάξεις τρεις επιχειρήσεις, αυτός ο χρυσός θα αυγατήσει. Αν τον φας, θα χαθεί. Εδώ πέρα τον φάγανε και χάθηκε. Τι έγινε λοιπόν με αυτό? Όπως είπαμε, έχουμε τον πλουτισμό των αντιβασιλέων και του παλατιού. Δίνονται κάποια χρήματα για τόκους και χρεολύσια από προηγούμενες δανειακές υποχρεώσεις ή ακόμα και από τις δανειακές υποχρεώσεις που προκαλεί αυτό το δάνειο. Και ταυτόχρονα δίνονται 11 εκατομμύρια για να αγοραστεί φθιώτιδα. Το να ενταχθεί η φθιώτιδα στο ελληνικό κράτος είναι σίγουρα κάτι θετικότατο, αλλά δεν παράγει πάλι χρήμα. Οπότε δεν βλέπουμε καμία κίνηση για την χρήση αυτών των χρημάτων για να παραχθεί καινούριο χρήμα και να ενισχυθεί η ελληνική οικονομία. Και άρα και η μοίρα των Ελλήνων. Συν το γεγονός ότι και οι στρατιώτες, οι Βαβαροί, κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα. Οπότε έχουμε ελληματικούς προϋπολογισμούς. Οπότε και η αποπληρωμή και η εξόφληση των τόκων είναι σποραδική. Και φτάνουμε το 43, όπου η Ελλάδα κάνει παύση πληρωμών. Ήδη είχε 2 εκατομμύρια δραχμές έλλειμμα, το οποίο εξοργίζει τις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες απαιτούν να πληρωθούν λίγο πολύ και επεμβαίνουν όσο μπορούν στην ελληνική πολιτική ζωή. Αυτό που ζητάνε λοιπόν είναι να μειωθούν κατά 3,5 εκατομμύρια τα έξοδα, το οποίο είναι λογικό γιατί το προηγούμενο έλλειμμα ήταν στα 3 εκατομμύρια, να δεσμευθεί το τελωνείο της Σύρου, που όπως είπατε και πριν ήταν ένα πολύ μεγάλο τελωνείο. Όθωνας προσπαθεί να τους εξηγήσει ότι αυτά που ζητάτε είναι δύσκολα για τον ελληνικό πληθυσμό. Η Ελλάδα δεν έχει μια οικονομία για να αντέξει τέτοια μέτρα. Αλλά επειδή βρίσκει και αντίσταση από την άλλη πλευρά και πρέπει και θέλει να φτάσει σε κάποια συμφωνία, αρχίζει να κάνει μέτρα λιτότητας. Απολύει δημόσιους υπαλλήλους, μειώνει μισθούς. Προς τιμήν του, η επιχορήγηση που παίρνει ο ίδιος παρετείται από αυτή, δεν την παίρνει. Αλλά ο ελληνικός λαός ξαφνικά πιέζεται και οικονομικά. Όταν πιέζει οικονομικά, αρχίζουν να αυξάνονται και οι αντιδράσεις. Οπότε και αυτό οθεί πέρα από τη θέληση του Έλληνα για σύνταγμα, και αυτό οθεί και γιγαντώνει τις αντιδράσεις και καταλήγουμε στην επανάσταση, ουσιαστικά αυτό ήταν, εναντίον της βασιλικής εξουσίας για να δοθεί σύνταγμα.
1: Και έτσι πάμε σε ένα πολίτευμα που θα το ονομάσουμε συνταγματική μοναρχία.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω, τηρείτε το σύνταγμα. Κύριε Ζεμπάκη, τι λέει η δική σας έρευνα?
0: Η δική μου έρευνα λέει ότι ούτε μετά από το Σύνταγμα τηρείται, απλώς χρησιμοποιούνται άρθρα του και από τον Όθωνα και από τον Γεώργιο για να παραμείνει εξουσία στο παλάτι. Αυτό είναι εδώ πέρα το βασικό.
1: Επί της ουσίας αυτό θα αποκατασταθεί, δηλαδή η λειτουργία του πολιτεύματος κατ' ουσίαν θα αποκατασταθεί με τον Γεώργιο, που θα τον δούμε στη συνέχεια να έρχεται,
0: ναι,
1: όταν θα εκδιωχθεί ο Όθων.
0: Με τον Τρικούπη.
1: Με τον Τρικούπη, ναι, και με την Δεδηλωμένη.
0: Και με την Δεδηλωμένη.
1: Ωραία. Έχετε ήδη μιλήσει για την δραστήρια Αμαλία, για τον Όθων, ο οποίος τελικά την αγαπά την Ελλάδα. Θα την αγαπήσει την Ελλάδα ο Όθων. Τώρα μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος στη θέση για την οποία τοποθετήθηκε.
0: Ο Όθωνας φαίνεται ότι, ναι, πραγματικά την αγάπησε την Ελλάδα ή αγάπησε να είναι βασιλιάς της Ελλάδας. Δεν έκανε βέβαια τα έργα τα οποία θα μπορούσε να είχε κάνει. Η Αμαλία έκανε κάποια, αλλά ναι. Και το δείχνει και στη συνέχεια.
1: Αυτοί που ήταν μαζί του, όχι οι αντιβασιλείς, αλλά οι Βαβαροί που τον ακολούθησαν, συνέβαλαν σε μια κάποια υποτυπώδη ανάπτυξη, δεν είναι? Θέλω να πω, δηλαδή, κάποια ζητοποιία, ας πούμε, κάποια πραγματάκια συγκροτήθηκαν στα χρόνια τους.
0: Συγκροτήθηκαν και υπάρχει και η ισοτοπία, αν μη τι άλλο, του Φίξ που εμφανίζεται, ναι, εκείνη, ναι, την περίοδο. Και βοήθησαν, αν μη τι άλλο, γιατί 5.000 στρατιώτες με μισθούς καταναλώνουν. Οπότε υπήρχε αύξηση της κατανάλωσης στην Αθήνα, το οποίο καθώς ένας καταναλώνει, αυτό είναι εισόδημα για κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Αλλά πιο πολύ πήρανε παρά δώσανε. Γιατί είχαν τεράστιους μισθούς. Πολλά από τα χρήματά τους φεύγανε και για το εξωτερικό, για τις οικογένειές τους. Οπότε γι' αυτό βρέθηκε και η Ελλάδα και πάλι να χρεοκοπεί. Δηλαδή βλέπουμε άλλη μια φορά μια κακοδιαχείριση των δανείων.
1: Πότε είναι η δεύτερη χρεοκοπία?
0: Η δεύτερη χρεοκοπία ουσιαστικά είναι το 43. Προσπαθεί ο Όθωνας να κάνει κάποια διαπραγμάτευση, μετά γίνεται και επανάσταση στο Σύνταγμα και η χρεοκοπία γίνεται πιο μόνιμη, αν θέλετε.
1: Εδώ τελειώνει το δεύτερο μέρος στην παρουσίαση της οικονομικής ιστορίας του αρτισίστατου τότε νεοελληνικού κράτους. Κύριε Ζαμπακίδη, την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για την υπόθεση Πατσίφικο και θα προχωρήσουμε στην εξιστόρηση ενός μεγάλου κομματιού του αιώνα, όπου μετά το μέσον της εκατονταετίδας θα έρθει ο βασιλιάς Γεώργιος, η περίοδος Χαϊλάου Τρικούπη, οι επενδύσεις και η ανάπτυξη του Τρικούπη που θα οδηγήσουν ξανά σε μια επόμενη χρεοκοπία. Εκτός και αν υπάρχει και ένα άλλο ενδιάμεσο στάδιο από το 43.
0: Ίσως το πόρισμα της Επιτροπής το 1858 έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ωραία. Θα το δούμε. Θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης, κυρίες και κύριοι, οικονομολόγος, εκπαιδευτικός και συντάκτης στο περιοδικό Ξενοφόντας, είναι ο οδηγός μας στην οικονομική προσέγγιση του πρώτου αιώνα του ελληνικού κράτους. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέν Κουκουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι διαμεσολαβητές ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθούν να διαπραγματεύονται το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών, μετά και την αυστηροποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ των όρων ενός πιθανού πλαισίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο CBS. Οι συνομιλίες και ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγχή, προσθέτοντας: «Δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε εικασίες που δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα». Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν είναι έτοιμο πόλεμο, έχοντας πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 εισόδους σιράγκων που έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς που ήταν θαμμένοι στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του. Μήνυμα από τον Εμμανουέλ Μακρόν, πως τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των επιθέσεων του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γάλλος Πρόεδρος, μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, τόνισε πως επήγει να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αύριο το βράδυ κατεπηγόντως για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Στο εσωτερικό του Ιράν, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν έστειλε επιστολή παρέτησης στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Iran International. Προειδοποιεί ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο των διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Ο Πεζεσκιάν καταγγέλει ότι η κυβέρνησή του έχει απομονωθεί πλήρως από τις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων από την έναρξη του πολέμου. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης, προέβη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες. Τονίζει πως η πρεσβεία στα Τείραν έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει τον Έλληνα που τραυματίστηκε η ιατρική συνδρομή. Παράλληλα, το Ελληνικό Υπουργείο υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρου στήρισης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, διαμαρτυρόμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Τα πρόσφατα βία περιστατικά στην Αλβανία προκαλούν έντονη ανησυχία. Τονίσε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ, ζήτησε την γνωστοποίηση των περιστατικών στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα γεγονότα στην πόλη Σβέρνετς της Αλβανίας, προβαίνοντας τις δέουσες ενέργειες, αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι η προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου. Ένας Ιταλός πολίτης που επέστρεψε πρόσφατα από το Κόγκο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Κάλιαρι της Σαρδινίας, όπου υποβλήθηκε σε τεστ για ανίχνευση έμπολα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι γιατροί εκτιμούν ότι έχει εμφανίσει συμπτώματα της ασθένειας. Ο ασθενής έχει τεθεί σε απομόνωση. Την ίδια ώρα, στη Βραζιλία, δύο άνδρες που κατάγονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα και εμφανίζουν συμπτώματα παρόμοια με αυτά του έμπολα, νοσηλεύονται σε απομόνωση, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στα αθλητικά, στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουμπ. Ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος, προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, αίθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική, με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς. Γενικά, αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε εξέλιξη, τόνισε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραξή, μετά και την αυστηροποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ των όρων ενός πιθανού πλαισίου συμφωνίας. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν έχει πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 σύραγγες που έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πλέον πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι διέψευσαν τις φήμες που έκαναν λόγο για παρέτηση του πρόεδρου της χώρας μας, Μασούτ Πεζεσκιάν, καταλογίζοντας τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα δόλο. Όσο ανασένω, θα συνεχίσω, δήλωσε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν. Οι αντιδράσεις ήρθαν μετά από δημοσίευμα του Iran International που ανέφερε ότι ο Πεζεσκιάν έστειλε επιστολή παρέτησης στον ανώτατο ηγέτη για το Λάχμουτ στα Μπάχα Μενεή, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του σώματος των φρουρών της Επανάστασης. Την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κειμένο ζητά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τον τραυματισμό ενός Έλληνα το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία τουριστικού θέρετρου. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραξή, μετά και την αυστηροποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ των όρων ενός πιθανού πλαισίου συμφωνίας. Την ίδια ώρα δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν είναι έτοιμο πόλεμο, έχοντας πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 εισόδους σύραγγων που έπληξαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς που ήταν θαμμένοι στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες, και 19 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 5 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο τα ξημερώματα της Κυριακής, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ιρανοί αξιωματούχοι διέψευσαν τις φήμες που έκαναν λόγο για παραίτηση του Προέδρου της χώρας Μασούτ Πεζεσκιάν, καταλογίζοντας τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα δόλο. Όσο ανασένω θα συνεχίσω, δήλωσε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν, χωρίς να κάνει άμεση αναφορά στις φήμες περί παραίτησης. Πρέπει να είμαστε παρόντες και να διαχειριστούμε την κατάσταση, τόνισε μεταξύ άλλων. Οι αντιδράσεις ήρθαν μετά από δημοσίευμα του Iran International, το οποίο επικαλούμενο πηγή που είναι ενήμερη για το θέμα, ανέφερε ότι ο Πεζεσκιάν έστειλε επιστολή παρέτηση στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του σώματος των φρουρών της Επανάστασης. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετ, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης, προέβη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες. Παράλληλα, το Ελληνικό Υπουργείο υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρισης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Την γνωστοποίηση των περιστατικών στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα τα γεγονότα προβαίνοντας τις δέουσες ενέργειες, αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι η προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου. Νέες απώλειες αμάχων μετά από νέες επιθέσεις σε Χερσόνα και Νικόπολη. Ουκρανικό ντρόουν συνετρίβη χθες σε σπίτι στη Χερσόνα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα παιδί, ανακοίνωσαν οι τοπικές φιλορωσικές αρχές. Στη Νικόπολη μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά από ρωσική επίθεση. Στη Μιανμάρ, δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν σημειώθηκε έκρηξη στα βόρεια, σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες. Διασώστης έκανε λόγο για 46 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και για 70 τραυματίες. Άλλος ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στους 59. Οι αντάρτες υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος εκρηκτικοί μηχανισμοί. Στα αθλητικά, στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάνγκομπ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος, προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νότι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς. Γενικά, έθρος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα Πελάγιους 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραξή, μετά και την αυστηροποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ των όρων ενός πιθανού πλαισίου συμφωνίας. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν έχει πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 σύραγγες που έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πλέον πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν, μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Ιρανοί αξιωματούχοι διέψευσαν τις φήμες που έκαναν λόγο για παραίτηση του Προέδρου της χώρας Μασούτ Πεζεσκιάν, καταλογίζοντας τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα δόλο. Όσο ανασένω θα συνεχίσω, δήλωσε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν. Οι αντιδράσεις ήρθαν μετά από δημοσίευμα του Iran International που ανέφερε ότι ο Πεζεσκιάν έστειλε επιστολή παραίτηση στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του σώματος των φρουρών της Επανάστασης. Τι είναι ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ζητά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τον τραυματισμό ενός Έλληνα το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία τουριστικού φέρετρου. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν κείμενα και μηνύματα και όλα αποτελούν εικασίες έως ότου φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραξή, μετά και την αυστηροποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ των όρων ενός πιθανού πλαισίου συμφωνίας. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν είναι έτοιμο πόλεμο, έχοντας πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 εισόδους σειράγκων που έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς που ήταν θαμμένοι στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Έκκληση για τήρηση της εκεχηρίας στο Λίβανο απίφθινε και Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας. Κάλεσε το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να σεβαστούν την εκεχηρία, η οποία δοκιμάζεται εκ νέου μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 19 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 5 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο τα ξημερώματα της Κυριακής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι έχει σκοτώσει 900 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στις 16 Απριλίου. Πρόσθεσε ότι έχει επιτεθεί σε δεκάδες θέσεις της Χεζμπολάχ από το πρωί της Κυριακής. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι διέψευσαν τις φήμες που έκαναν λόγο για παραίτηση του Προέδρου της χώρας Μασούτ Πεζεσκιάν, καταλογίζοντας τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα δόλο. Όσο ανασένω θα συνεχίσω, δήλωσε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν, χωρίς να κάνει άμεση αναφορά στις φήμες περί παραίτησης. Πρέπει να είμαστε παρόντες και να διαχειριστούμε την κατάσταση, τόνισε μεταξύ άλλων. Οι αντιδράσεις ήρθαν μετά από δημοσίευμα του Iran International, το οποίο επικαλούμενο πηγή που είναι ενήμερη για το θέμα ανέφερε ότι ο Πεζεσκιάν έστειλε επιστολή παραίτηση στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολλάχ Μουτσταμπά Χαμενεΐ, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετ, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης, προέβη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες. Το Ελληνικό Υπουργείο παράλληλα υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους στήρισης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Τα πρόσφατα βία περιστατικά στην Αλβανία προκαλούν έντονη ανησυχία, τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. Ζήτησε την γνωστοποίηση των περιστατικών στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα τα γεγονότα, προβαίνοντας τις δέουσες ενέργειες, αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου. Νέες απώλειες αμάχων μετά από νέες επιθέσεις σε Χερσόνα και Νικόπολη. Ουκρανικό ντρόουν συνετρίβει χθες σε σπίτι στη Χερσόνα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα παιδί, ανακοίνωσαν οι τοπικές φιλορωσικές αρχές. Στη Νικόπολη μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά από ρωσική επίθεση. Στα αθλητικά, στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάνγκομπ Νίστρουμπ. Ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθεριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς. Έθεριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα πελάγιος 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν κείμενα και μηνύματα και όλα αποτελούν εικασίες έως ότου φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγχσί, μετά και την αυστηροποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ των όρων ενός πιθανού πλαισίου συμφωνίας. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν έχει πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 σύραγγες που έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πλέον πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν, μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στον Λίβανο. Έκλεισε για τήρηση της εκεχηρίας στο Λίβανο, απεύθυνε και Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι διέψευσαν τις φήμες που έκαναν λόγο για παραίτηση του Προέδρου της χώρας, Μασούτ Πεζεσκιάν, καταλογίζοντας τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα δόλο. Όσο ανασένω θα συνεχίσω, δήλωσε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν. Οι αντιδράσεις ήρθαν μετά από δημοσίευμα του Iran International που ανέφερε ότι ο Πεζεσκιάν έστειλε επιστολή παραίτησης στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο ζητά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τον τραυματισμό ενός Έλληνα το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία τουριστικού φέρετρου. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν κείμενα και μηνύματα και όλα αποτελούν εικασίες έως ότου φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραξή, μετά και την αυστηροποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ των όρων ενός πιθανού πλαισίου συμφωνίας. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν είναι έτοιμο πόλεμο, έχοντας πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 σύραγγες που έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς που ήταν θαμμένοι